0: Έχει δράκο και μάλιστα κινέζικο δράκο, τη χρονιά του δράκου. Δηλαδή πάμε, στέλνουμε αποστολές, σπαταλούμε κονδύλια που είναι από ΕΣΠΑ, που είναι χρήματα τα οποία δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε εδώ, για να κάνουμε εξωστρέφεια. Η εξωστρέφεια να κάνει η Ελλάδα πού, στην Κίνα. Δηλαδή έχουμε εμείς τη δυναμική να ταΐσουμε, γιατί η αγορά δεν σου λέει ότι ξέρεις κάτι, φτιάνεις ποτήρια βάγιο, φτιάχνουν. Πας να φτιάνεις πέντε. Εγώ θέλω πέντε εκατομμύρια. Δεν φτιάχνω, έχω πέντε. Δεν τα θέλω, θα πάω σε μια άλλη αγορά. Πού πάμε. Εμείς στην Κίνα, όλη η Ελλάδα να καλλιεργήσει, δεν μπορούμε, μια κομμόπολη δεν μπορούμε να την έχουμε. Θα μπορούσαμε όμως να έχουμε μια άλλη πολιτική στη χώρα. Ότι εμείς φτιάχνουμε προϊόν το οποίο είναι limited. Τελειώνει, δεν είναι unlimited. Τι θέλετε unlimited. Ναι, πάτε στην Αυστραλία που έχει ο αντίστοιχος Βάγιος Γκανής 400.000 στρέμματα αμπελώνα, λοιπόν, και μπορεί να σου βγάλει καμιά 200 εκατομμύρια, 300 εκατομμύρια φιάλες. Εδώ αυτός βγάζει 2.000 φιάλες για όλο τον κόσμο. Δηλαδή σου δίνουν μια υπεραξία και δεν είμαι μικρομεσαίο εινοποιείο που είπατε πριν, γιατί έχουμε μπερδέψει τις έννοιες. Η μικρομεσαία επιχείρηση για την Ευρώπη, όπως λένε καταστατικά, είναι αυτή που απασχολεί τουλάχιστον 900 άτομα και πάνω. Εμείς είμαστε οικοτεχνίες. Αυτό δεν καταλάβαμε πολύ. Αυτό δεν μπορέσαμε να πλασάρουμε. Αυτό θα έπρεπε εμείς να δώσουμε έξω σαν συνταγή.
1: Γέλατε λοιπόν σε αυτό το κεφάλαιο. Γιατί
0: αυτό το κεφάλαιο λοιπόν.
1: Θέλω να πω ότι στη μέση κυριολεκτικά του πουθενά, δεν υπονοώ κάτι μειωτικό για το χωριό σας.
0: Μα έτσι ενώ,
1: γεωγραφικά, έχετε ένα εινοποιείο το οποίο βγάζει, θα μας πείτε από τι ποικιλίες, τυποποιεί, εφιαλώνει κρασί διαφόρων ποικιλιών, οι οποίες κάνουν θράψη χωρίς να είναι αυτό που είπατε. Πάρα πολλές φιάλες. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο με εσάς. Συμβαίνει εδώ στην Κρήτη, συμβαίνει στη Μακεδονία, συμβαίνει στην Πελοπόννησο. Αλλά ό του θαύματος, τώρα που είπατε Μερκοσούρ, ξέρετε, δεν είστε στην ίδια κατηγορία από το να πάρετε μία φιάλη μπλε Αργεντινής, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ναι. Θέλω λιγάκι να μου πείτε και τις διαφορές και τι στην πραγματικότητα συμβαίνει στο χώρο. Το ξέρω, τον πονάτε το χώρο αυτό. Και τι είναι και το μήνυμα, ιδίως στα νέα παιδιά στην Κρήτη, πολλά νέα παιδιά σε οικοτεχνίες, όπως σωστά με διορθώνετε, έχουν επιστρέψει.
0: Και καλά κάνανε, βασικά. Κοιτάξτε, η Κρήτη, όπως και όλες οι περιοχές, και η δικιά μας η περιοχή, και πριν από χρόνια μιλάμε ότι είναι αυτό που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Χατζηχρήστος. Ήταν ξυδιάδες. Δεν φτιάναμε κρασιά. Και τότε, επειδή είμαστε και Έλληνες, ο κάθε ένας που είχε ένα βαρέλι, το οποίο το έχει ξεχάσει καμιά 32 χρόνια, θεωρούσε ότι είχε το καλύτερο κρασί. Μας έσωσε το γεγονός ότι εδώ και τρεις γενιές περίπου ξεκίνησαν δειλά-δειλά κάποια παιδιά που σπουδάσαν γεωπόνοι και φύγανε για Γαλλία, μπήκαν στην ενολογία, μπήκαν εκεί που πραγματικά ξέρουν, δηλαδή μπήκαν στη Μέκα του κρασιού. Γαλλία, μιλάμε 400 χρόνια, είχε φιαλωμένο κρασί, έτσι. Και εμείς ήμασταν στα πλαστικά τα μπουκάλια από νερό, στις δραμουζάνες, και έχουμε μέσα ένα κρασί που το έπαινες και δηλητηριαζόσουν, έπεφτες κάτω, ας πούμε, νεκρός. Και ξαφνικά έγινε μια πολύ καλή επένδυση. Μας βοήθησαν πάρα πολύ τα κεφάλαια των επιχειρηματιών στην Ελλάδα, εκτός ή εντός παρενθέσεων, όπως θέλετε. Ανθρώπων που είχαν μαρμαράδες οι περισσότεροι, δηλαδή ήταν μεγάλα κτήματα, ήταν πρώην μαρμαράδες, οι οποίοι ήθελαν να επιχειρήσουν και κάπου αλλού. Αυτό ήταν σημαντικό. Γι' αυτό λέμε τίποτα δεν κατακεραυνώνει αν δεν δει το αποτέλεσμα. Mm. Αν δεν υπήρχαν αυτοί, εμείς θα ήμασταν ακόμη με τα πατηδίδια εκεί, ένα ταξίλι να αποβάζει και ένα νάιλον από πάνω να μην φεύγουν και κάτι παλιομπότες, ή ξυπόλυτος ο καθένας, ανάλογα αν τα πόδια ήταν απολυμμένα ή όχι, τα απολύμανες, όπως το πάτε ο καθένας, και έχει πολύ καλό κρασί. Μπήκαν οι άνθρωποι αυτοί. Η δεύτερη γενιά, πιο εξευγενισμένη, τα παιδιά των ενολόγων πήγαν και σε κάτι άλλο. Πήγαν και είδαν στη Γαλλία ότι υπάρχουν και σχολές ομελέ. Το οποίο βέβαια τώρα έχει ξεφτυλιστεί και αυτό το θέμα, να το συζητήσουμε, αλλά υπάρχουν και σχολές σέρβις. Δηλαδή το σερβιτόρος στα ξένα κράτη και στην Αμερική που έζησα είναι επάγγελμα. Δεν είναι καν κάτι εποχικό, όταν αρπάξω εδώ και εκεί. Είναι επαγγέλματα τα οποία αμείβονται και πολύ καλά. Αλλά είναι επαγγελματίες στον χώρο. Η οποία λοιπόν πήγε σε αυτό το στάδιο με τα κεφάλαια που πέσανε. Υπήρχαν ήδη παλιές οικογένειες, τώρα μην αναφέρουμε ονόματα, ο Κυριάννης ο Σχωρημένος, ας πούμε, που θεωρείται. Ο Κυριάννης έχει παραδειχθεί, βρεθήκαμε κάποια στιγμή στην Τιβαδιά.
1: Για τον Μπουτάρη μιλάτε.
0: Το Κυριάννη τον Μπουτάρη, το Σχολημένο, ο οποίος μιλάμε για τον Πατριάρχη του Κρασιού, ας πούμε, και θέμα φιλοσοφίας και πώς το βλέπε. Δεν είναι μόνο να παράξεις ένα προϊόν και να το οικονομήσεις. Είναι φιλοσοφία ζωής. Είναι μια ζωή όταν σου βγάζει, ας πούμε, και σου λέει ένα βιβλίο για τους τρίγους που έχει κάνει και παθαίνεις, Και όμως ο Μπουντάρες παραδέχτηκε μέσα στη Λιβαδιά ότι αν δεν υπήρχε ο Χατζημιχάλης, εμείς ακόμα θα κουβαλάγαμε σε τραμιζάνες και σε πλαστικά μπουκάλια και δοχεία τα κρασιά. Ήρθε λοιπόν ένας στον χώρο ο οποίος δεν είχε καμιά σχέση ο Χατζημιχάλης με τα κρασιά. Ο Χατζημιχάλης ήταν αντιπρόσωπος επί χούντας κάποιων τηλεοράσεων που ερχόταν από Γερμανία. Αυτές ήταν εγκαταστάσεις. Γκρούντικ, δεν υπάρχει αυτή η μάρκα τώρα. Λοιπόν, και ο πατέρας του, το έμβλημα, ξέρετε, πάνω στο πάνω μέρος του μπουκαλιού, ήταν η Γαλοπούλα. Ο πατέρας του Γαλοπούλας εκεί στην Ανταλάντη. Και κάνει μια κατάσταση, 3.000 στρέμματα μπελώνα. Όταν πίναμε τότε, θα πω ονόματα, δεν είναι διαφήμιση γιατί δεν υπάρχουν.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν πίναμε το Λακ Ντερός και τη δεμέστηκα με 80 δραχμές στην ταβέρνα, βγαίνει ο Χατζημιχάλης στο λευκό του με 850 δραχμές και τον καπνιά με 1.200. 10 φορές και 12 πάνω από ότι ήταν τα κρασιά, τα ακριβά υποτίθεται δεμέστηκα και Λακ Ντερός, γιατί υπήρχαν και πιο χειρότερα πετρέλαια που πίναν. Και όμως, ξεκίνησε η ιστορία του κρασιού. Εκεί εμπλακήκανε καλώς πολλοί άνθρωποι και από τον πρωτογενή τομέα που θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Βέβαια τα λεφτά ήταν πάρα πολλά, υπήρχαν δανεισμοί πάρα πολλοί. Μπήκαμε σε τεχνολογικό εξοπλισμό που έπρεπε να είναι από την αρχή έτοιμος. Δεν είναι δηλαδή, η ενοποιία δεν είναι εύκολο ένα πράγμα, δηλαδή θα πάρω ένα 10% των μηχανημάτων τώρα και τον άλλο χρόνο εκεί πρέπει να τα στήσεις από την αρχή όλα. Και φανταστείτε εμείς που εμπλακήκαμε κι εγώ, δεν έκανα καμία οικονομική μελέτη που θα έπρεπε και δεν έκανα και έρευνα αγοράς που θα έπρεπε. Όμως τι χάνομαι πολλές φορές. Εδώ είναι που το κράτος δεν μπόρεσε και πάλι. Και γιατί λέω πάντα κράτος? Επειδή σας είπα, κύριε Σαχίνη, εμπλέκεται μα στις επιδοτήσεις. Μα από εδώ, μα από εκεί, εμπλέκεται με όποιο τρόπο για να μας έχει δέσμιος. Αν ήθελα, μας άφηνε τελείως και δεν θα ήθελα βοήθεια το κράτος. Εκεί το κράτος το ήθελα να πω, όχι στην επιδότηση, να με καλέσετε ένα τέτοιο τραπέζι, να υπάρχει το κράτος, δηλαδή να υπάρχουν οι νόμοι βασικά, που δεν υπάρχουν στη χώρα, να υπάρχει ο πρωτογενής τομέας, θέλετε σε καθετοποίηση, θέλετε σε όποια μορφή, και απ' την άλλη να υπάρχει το εμπόριο, η εστίαση, τα ξενοδοχεία, ο τουρισμός. Και να καθίσουμε να κάνουμε πραγματική συμφωνία κυρίων, με το κράτος να είναι ο εγγυητής και να είναι και τιμωρός, αν θέλετε, το μεν ή το δε που θα θετήσουν, και να ορίσουμε τις τιμές μεταξύ μας. Με δύο σκοπούς. Καταρχάς, το ελληνικό προϊόν να μπορεί να διαθέτεται μόνο στην ελληνική αγορά είναι σημαντικό. Δηλαδή, θες να φας φέτα, θα τη φας μόνο στην Ελλάδα. Δεν τη φας ούτε στη Βουλγαρία, ούτε στην Αμερική, ούτε πουθενά. Θα τη φας εδώ. Για να αναγκάσεις κόσμο να έρθει. Ξέρετε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, ο τζίρος ξεπερνάει περίπου αυτή τη στιγμή στα 17 δισεκατομμύρια παγκόσμια για γαστρονομικούς προορισμούς.
1: Έχετε δίκιο. Αλλά θα σας πει κάποιος, μήπως υπερφουσκώνεται τον πρωτογενή τομέα? Τι προσφέρει στην εθνική οικονομία?
0: Μα δεν μιλάω για πρωτογενή τομέα.
1: Όχι,
0: μιλάω...
1: όχι, μισό λεπτό. Για να πας μετά και στην μεταποίηση, τυποποίηση κτλ. Τι προσφέρει? Τι προσφέρει ο πρωτογενής?
0: Να πούμε ένα παράδειγμα που σημαίνει στη χώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η περιφέρεια Θεσσαλίας,
1: ναι,
0: ο πρωτογενής τομέας και η μεταποίηση εισφέρει το 30% στο ΑΕΠ της χώρας. Μία περιφέρεια στην Ελλάδα. Φαντάζεσαι να είχαμε στην Ελλάδα άλλες τρεις τέτοιες περιφέρειες? Τι θα γινόταν να σας πω. Ο δημόσιος υπάλληλος δεν θα ήθελε να καταναλώσει τα χρήματα που δεν μπορεί να βγάλει 15 μέρες, θα του περίσευαν και λεφτά στην άκρη. Το κράτος δεν θα χρειαζόταν να δίνει τεράστιους μισθούς οι οποίοι πάλι δεν θα φτάναν. Είπα κάποτε ένα υπουργό, υπουργέ μου, το πρόβλημα είναι απλό για μένα. Μου λέει, τι εννοείς, Βάγιο? Και 5.000 να δώσει το σαχίνι. Αν για να ζήσει θέλει 6 ή 5,5, δεν κάνουμε τίποτα. Νούμερα είναι αυτά. Μπορούσαμε να ζήσουμε με 1.500 ευρώ και να είμαστε και πλούσιοι. Αλλά με αυτές τις διαδικασίες, να μπορεί το προϊόν να φτάνει στην τιμή που πρέπει να το αγοράσει ο Σαχίνης για να είναι βιώσιμο.
1: Σαφές. Γυρίστε.
0: Το κούμπωμα του πρωτογενή τομέα με την Ελλάδα είναι να μπορέσουμε να ταΐσουμε σε, ναι, πολύ καλές, ναι, τιμές 11 εκατομμύρια πολίτες που είμαστε και εμείς. Είμαστε και εμείς παθόντες. Και εμείς αγοράζουμε με τις ίδιες τιμές με εσάς. Γιατί σας είπαμε, δεν έχουμε ούτε καν την αγροτική οικονομία. Μην κοιτάτε που κτηνοτρόφοι στο κέφι πάνω, ας πούμε, σφάζουν και ένα ζώο. Ή τα ζά, ας πούμε, που λένε, τραβάνε στα τέσσερα, τρώμε και ένα αντικριστό και περνάει μια μέρα. Εμείς δεν έχουμε ούτε αυτά. Δεν τα έχουμε. Τα έχουμε πουλήσει όλα. Δεν κρατάμε λίγο καλαμπόκια, ας πούμε, να φτιάξουμε δύο κότες. Πάμε, παίρνουμε την έτοιμη. Παίρνουμε και το πράγμα που είναι ένα κιλό και όταν πας να το βράσεις, μένουν δεμένο 600 γραμμάρια γιατί είναι φούσκα. Είναι ένα κοτόπουλο που έγινε μέσα σε 12 μέρες. Όχι σε 35 και 2 μήνες που γινόταν τα 20. Ναι, αλλά τρως μια σούπα από το ένα και σε πιάνεται και γίνεσαι καλά και τρως από το άλλο και άμα σου κλείσει το μάτι δεν ξέρεις τι έχεις φάει. Έχει φάει ξέπλυμα, έχει φάει οτιδήποτε, πάντως κάτι έχει φάει.
1: Για γυρίστε λίγο στην Ινωπία, παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ σας τράβηξα, αλλά ήθελα να κάνετε τη σύνδεση. Άρα αυτό που λέτε εσείς, μικρές μονάδες,

0: βλέπανε. Πάντα, αν θέλετε, μιμούταν πράγματα. Πάντα πλασάρανε πράγματα που δεν ήταν δικά τους. Πρέπει να ξέρετε ότι στην Καλαμάτα, αλλά και στη δικιά μας περιοχή που υπάρχουν οι βρώσιμες ελιές, πολλές αγορές γινόταν από τους Ιταλούς. Στην Καλαμάτα, αν πήγαινες πριν 20 χρόνια, υπήρχε το ηλιοτριβείο. Πάμε αλλού τώρα, αλλά το ίδιο πράγμα είναι. Υπήρχε το ηλιοτριβείο, κρατούσαν το μερίδιο που λέγανε αυτοί που βγάζαν το. Και πίσω οι δεξαμενές που γέμιζαν τις έπαιρναν Ιταλός. Τι έκανε ο Ιταλός.
1: Καλά, και από εδώ έφευγε λάδι.
0: Από παντού έφευγε λάδι για την Ιταλία, αλλά πώς. Έπαιρνε και τη σαβούρα από αλλού, έβαζε και αυτό το λάδι και δεκαπλασίαζε την ποσότητα σαν έξτρα παρθένο. Ποιος το κοίταζε. Εγώ πρόλαβα στην Αμερική όταν πήγα το 1991, 280 ml λάδι έξτρα παρθένο, βέβαια ιταλικό, και μέσα είχε ένα κλαδί ελιάς. 13 δολάρια. Τότε πουλούσε το 1991 ο γαμπρός μου το λάδι στην Καλαμάτα, σε ευρώ να το πούμε, γύρω στο 80 λεπτά. Το λίτρο. Και αυτοί πουλάγανε 13 δολάρια τα 280 ml. Το 91 σας λέω. Και λέω, κάτσε ρε Γιώργο, αυτός που είχε Έλληνας το σούπερ μάρκετ. Λέω, τι είναι αυτό, τίποτα μου λέει, Βάγιο. Μην νομίζεις είναι και καλά, λάδι, λέει, κάτσε καλά. Απλώς και μόνο που το έβλεπες, έλεγες να το πάρω, να το βάλω το μπουκάλι πάνω στο τζάκι, όχι να το...
1: Το ίδιο κάναν και στο κρασί τους. Βάλαν πρώτα το μπουκάλι και μετά βελτιώσαν τις ποικίλες.
0: Πρώτα πήραν από την Γαλλία αρχικά πολύ τεχνογνωσία,
1: ναι.
0: Δοκιμάσανε. Μην ξεχνάμε, ύστερα έχει και ένα τερουάρ που λέμε Ιταλία, πάρα πολύ σημαντικό. Υψόμετρα, κοιλάδες, όπως και η Ελλάδα. Λοιπόν, δεν κάναν τίποτα. Μπήκαν στην τεχνολογία πιο γρήγορα από εμάς, είδαν ότι βγάζει χρήμα. Υπήρχαν συνοικίες τρελές και στην Αμερική και μεγάλες. Φανταστείτε ότι μια πίτσα την κάνανε best-seller, ας πούμε, νούμερο ένα στον κόσμο. Πόσο μάλλον. Δηλαδή δεν υπήρχε λίτο Ιταλί που λέγαμε, ας πούμε, που πηγαίναμε ή στη Νέα Υόρκη ή στο Cleveland που υπήρχε. Δεν υπήρχε πόλη στην Αμερική να μην έχει ιταλική συνοικία. Η οποία μακαρόνι, πάστα. Κρασί, τζάντι, οπωσδήποτε, ας πούμε. Καλά, δεν μιλάμε για τα ακριβά τους τα κρασιά. Τη σειρά κρασιά δεν πινόταν κάποια από αυτά, μην νομίζεις. Αλλά όταν έβλεπε στη συσκευασία, Γιώργο μου, όταν σου έφερε την καράφα με την ψάθα από κάτω, εμφιαλωμένο αυτό, έβλεπε ένα πράγμα ψάθινο, από πάνω με χρυσό περιτύλιγμα, λες τι πίνω, ρε. Τι έγινε, ας πούμε. Και αυτό μέσα μπορεί να ήταν και. Ήταν,
1: είχε κάτι... φτιαχτεί ένα αφήγημα.
0: Αλλά είχε φτιαχτεί αυτό.
1: Τα ενοποιεία στην Ελλάδα και η Ελλάδα.
0: Τα ενοποιεία στην Ελλάδα, το μεγάλο άλμα, κοιτάξτε, το έκανε και η Κρήτη. Σας είπα, η Κρήτη ξέφυγε εντελώς από ξυδιά. Ήρθαν τα παιδιά τα νέα. Ξέφυγε και από τη λέλαπα των ενώσεων, οι οποίοι καταχράστηκαν χρήματα τρελά. Δηλαδή, δεν μπορεί τώρα μια ένωση πεζών, ένα θηρίο πράγμα, να ξεφτιλίζεται σε αυτό και να φέγει χρεοκοπημένη. Αλλά ευτυχώς ήρθαν οι διάδοχοι, αν θέλετε, στον ειδικό τομέα. Παιδιά που σπουδάσανε, ήρθαν άνθρωποι σοβαροί όπως γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον κύριο Γαλάνη, ο οποίος ήρθε και μεταλαμπάδευσε στον αμπελουργό πραγματικά πώς γίνεται η ιστορία όλη. Τώρα συνεχίζει ο γιος του Κώστας Γαλάνη σε μια ηλικία πάρα πολύ μεγάλη, αλλά και άλλοι αξιόλογοι άνθρωποι, σε ένα κλίμα το οποίο να δείξω, όπως είναι της Κρήτης, είναι ξέρω, αλλά έδωσε και ανέδειξε ποικιλίες οι οποίες ξέρετε κάτι, έχει μοναδικότητα. Πού βρεις βιλάνα αλλού. Πού θα βρεις εγώ μαντιλαριά, δεν ξέρω τι ποικιλίες έχετε. Δεν υπάρχουν, είναι εδώ. Αυτά είναι χρυσάφι, οι άνοι κατοχυρωθούν.
1: Άρα λέτε ότι βέβαια, με αυτόν τον τρόπο πρέπει να φτιάξεις μια αρχιτεκτονική.
0: Ναι, από εκεί και πέρα ξεκινάει το άλλο το επιχείρημα. Πώς διαθέτεις το προϊόν σου. Ναι. Τα λεφτά θες να τα φας μόνος σου. Δηλαδή, εγώ είμαι και κανένας άλλος. Δεν είναι έτσι η αγορά. Στην αγορά υπάρχει και αυτός που έχει ανοίξει την κάβα. Υπάρχει αυτός που έχει ρίξει το χοντρεμπόριο. Αυτοί όλοι πρέπει να είναι ένας κρίκος. Για ποιο λόγο. Για να μπορέσει να εξυπηρετήσει όσο γίνεται πιο άμεσα το τελικό σημείο. Αν εγώ σήμερα κλείνω μια δουλειά με ένα μεγάλο ξενοδοχείο, ωραία, και του στέλνω τρεις παλέτες, και ξαφνικά μέσα στο Σαββατοκύριακο μένει από κρασί. Και μου λέει, Βάγιο, καίγομαι. Έχω παραγγελίες, τι να κάνω. Μετά το στέλνω με ελικόπτερο. Αυτός όμως που έχει επενδύσει στην κάβα του εδώ, και υπάρχει για όλους ποσοστό, χωρίς να χτυπήσει τις τιμές να τις ανεβάσεις, είναι αυτός που εξυπηρετεί. Τι κάνεις με την κάβα που υπάρχει. Σίγουρα θα έχεις τον καβίστα, θα βγάλει ένα μεροκάματο. Σίγουρα θα έχεις το παιδί που θα κάνει το delivery, θα βγάλει και αυτός μια θέση εργασίας. Σίγουρα θα έχεις τη μεταφορά που θα βοηθήσει να φέρει αυτό το προϊόν. Δημιουργείς δηλαδή αυτόματα για πλάκα 5-6 θέσεις εργασίας κατευθείαν. Και χωρίς κακό. Όμως εμείς τι κάναμε. Τι κάνει ο κανείς, δίνει στο χοντρέμπορα 50%. Μάλιστα. Ο χοντρέμπορας δεν δίνει τίποτα στο τελικό σημείο. Τα παίρνει όλα αυτός. Και γιατί ανέβηκε το κρασί στην Ελλάδα, ο τελευταίος λόγος που ήταν εδώ και χρόνια, γιατί ακρίβαινε πάρα πολύ το σκληρό. Έγινε απλησίαστο και σου λέει: Πού να πιω δύο ουίσκια, πήρε σου 30 ευρώ. Να δώσω 10 ευρώ, πιω δύο κρασάκια. Αυτό ήταν καλό βέβαια, γιατί μπήκε και η νέα γενιά που έχει άλλα γούστα. Βέβαια τώρα υπάρχει ένας πόλεμος με το alcohol free, ας πούμε, που αυτή την αηδία. Δηλαδή να πιεις κρασί χωρίς αλκοόλ.

0: Ναι, όχι ρε παιδιά. Δεν είμαστε. Μπήκε νεολαία δυναμικά, πιο κουλτούρα, πιο... Ας είναι αυτή που είναι. Πιστεύω η νεολαία κάνει μια άλλη επανάσταση. Το πιστεύω πάρα πολύ, παρόλο που δεν συμφωνώ. Δηλαδή την έχουμε ρίξει στο βάραθρο, τον έχουμε χαρακτηρίσει από την αρχή ότι δεν μας κάνουν αυτοί, ρε παιδί μου, δεν τραβάει η ομάδα. Μα δεν τον έδωσε ποτέ και την ευκαιρία να δούμε τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα. Σε αυτά που πιστεύει, σε αυτά που τον έχει δώσει. Όταν τον πλασάρει όλη τη μέρα AI. Όταν του λες όλες αυτές, θα βγούμε τώρα, είναι και αργά, αλλά όταν του πλασάρεις αυτά τα πράγματα που να μην πω τι είναι. Δηλαδή, ρε φίλε, παραδέχεσαι ότι ένα μηχάνημα θα κερδίσει τον άνθρωπο, αφού την πληροφορία ο άνθρωπος την έδωσε αυτό το μηχάνημα. Πάμε στις μηχανές, να κάνουμε τι. Άμα είναι έτσι, Γιώργο μου, να ξέρεις ότι και σένα δουλειά σου, αύριο θα έχουμε ένα ρομπότ και θα κάνει εκπομπή.
1: Όχι, θα έχουμε, έχουμε ήδη.
0: Έχουμε, ωραία. Μάλιστα. Γιατί να υπάρχουμε εμείς. Να γεμίσουμε με αυτό και να την είναι ιστορία. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Πρέπει να το πάρουμε αλλιώς. Και για να το πάρουμε αλλιώς, δεν θα πάμε να παλέψουμε την Ευρώπη, ούτε την Αμερική. Ας αλλάξουμε τον τόπο μας. Ας αλλάξω εγώ το Βαρδαλί που είναι 150 άτομα. Αλλάξτε εσείς εδώ τα περίχωρα, ας πούμε. Μήπως και γίνει τίποτα. Αλλιώς δεν υπάρχει ότι θα έρθει ο Σωτήρας. Μην περιμένετε εσείς από κανένα Μητσοτάκι, από αυτούς τους ανθρώπους. Μην περιμένετε τίποτα.
1: Ερώτηση όμως, κύριε Γκανή, καθώς.
0: Και αν δεν πλαισιώσουν το Μητσοτάκι άνθρωποι που ασχολούνται με πρόημα.
1: Ερώτηση, κύριε Γκανή, επειδή οδεύουμε προς το τέλος, τώρα να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Άρα, έφερα την οποία γιατί υπάρχει μία τάση. Άρα, εδώ λέτε ότι γενικά ό,τι ορίζουμε ως πρωτογενή τομέα και τυποποίηση έχει μία ακόμη ευκαιρία στη χώρα ή σβήνει, είναι μία αναστρέψιμη κατάσταση.
0: Έχει με όρους και προϋποθέσεις και εφόσον θέσουμε κανόνες εθνικής στρατηγικής και ένα, θα σας πω πολύ σοβαρά που πιστεύω, ότι να μπουν για πρώτη φορά βάσεις στην οποία όποια κυβέρνηση και να αλλάζει να μην αλλάζουν οι βάσεις αυτές. Δηλαδή, σήμερα έχουμε Μητσοτάκη, αύριο έχουμε Ανδρουλάκη, Τσίπρα και ακραία πράγματα. Να μην αλλάζει η ράγα αυτή που θα οδηγεί τον πρωτογενή τομέα καθόλου από κανέναν. Τώρα ξέρετε, αλλάζει ο υπουργός, αλλάζει και ο θεωρητής. Αλλάζουν όλα. Μέχρι να μάθουν τη δουλειά οι γενικοί γραμματείς και να γνωριστούν ποιοι είναι οι κολλητοί μας, πού θα δώσουμε τα κονδύλια και από εδώ και από εκεί, χάθηκε μια τετραετία. Πώς θα δουλέψεις, γι' αυτό δεν υπάρχει σχεδιασμός. Τα υπουργεία του σοβαρά, να σας δώσω καταλάβετε και γιατί λέω Ισραήλ και επιμένω, παρόλο που το όνομά μου είναι και εβραϊκό, να ξέρετε. Όταν με βρήκε ένας φίλος από το Ισραήλ, μου λέει Σαλόμ, brother. Λέω κάστα Σαλόμ, εγώ δεν είμαι ούτε από την Καπερναού, μου λένε από εδώ από το Βαρδαλί είμαι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Όταν βρεθήκαμε και κάναμε κουβέντα, το Υπουργείο της Αγροτικής Ανάπτυξης του Ισραήλ είναι ακριβώς στην ίδια θέση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Για να καταλάβετε τι ρόλο παίζει στο Ισραήλ. Και μιλάμε για Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που το Ισραήλ του 47 που έγινε κράτος είναι σε πόλεμο. Έτσι. Να δείτε. Εμάς το Υπουργείο Εθνικής Πολιτικής για τον Αγροτικό Τομέα είναι που λέμε ποιος υπουργός δεν τραβάει πολύ, που βάγει ο κανείς. Βάλτε τον και να κάνει το αγροτικό. Α, βαριέσαι. Και άμα είναι και λίγο λαμογέρα, θα βγάλει και κανένα κονδύλι με κανένα από εκεί πέρα. Αυτή είναι η ιστορία του Υπουργείου. Έχετε εσείς ξαναδεί στην Ελλάδα Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην πλατεία Βάθης? Τι είναι, σπίτι με κόκκινο φωτάκι? Βάλτε και ένα κόκκινο λαμπάκι απ' έξω να το ανοίξουμε. Γιατί αυτό το σπίτι που έχει κόκκινο λαμπάκι έχει πρόγραμμα. Το βρίζουμε αυτή τη στιγμή. Εκείνο μπαίνει μέσα, έχει μια κατάσταση και λέει αυτές οι στάσεις, αυτή η τιμή, έτσι και αν σ' αρέσει. Αυτό δεν έχει ούτε καν τιμό κατάλογο πώς μπαίνει μέσα. Τι δουλειά έχει το Υπουργείο μέσα στην Αθήνα? Δηλαδή, κανείς από αυτά τους πολιτικούς, τα αστέρια, δεν είπε τι πρέπει να φύγει. Η πρότασή μας φεύγει αύριο το πρωί. Πάει στο κέντρο της Ελλάδας με 5 υποδομές. Κρήτη, Πελοπόννησο, νησιά Ιωνίου, νησιά Αιγαίο και Θεσσαλονίκη. Και μαζί ακολουθεί το ΕΛΓΑ, ναι. Και μαζί ακολουθεί το ΠΚΠ και ακολουθούν το ΕΛΓΟ Δήμητρα και ακολουθούν η Γεωτεχνική. Και ακουμπώνει η ιστορία.
1: Αν αυτά τα πάτε, πιστεύετε ότι τα αλλάζετε ή πρέπει να υπάρξουν, επειδή μιλάτε για εθνικό στρατηγικό σχέδιο και τομές. Δηλαδή το να μου πάτε γεωγραφικά, οικιστικά το Υπουργείο στη Λάρισα.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα. Ή στη Θεσσαλονίκη, δεν ναι. ξέρω πού. Πιστεύετε ότι σας έλυσε το πρόβλημα, ειλικρινά?
0: Όχι. Αλλά θα έχει ο υπάλληλος άμεση πρόσβαση στο τι λέει με το τι ψηφίζει. Και λέμε και κάτι άλλο. Ότι αν ποτέ γίνουμε κάτι και μπορούμε να διοικήσουμε, ότι θα υπάρχει συμβούλιο αγροτικό. Το οποίο όταν θα βγαίνουν νόμες που θα αφορά τον αγροτικό τομέα, ό,τι είναι αυτό πάνω στη χώρα, θα συναποφασίζεται μαζί με το επιμελητήριο των αγροτών που δεν υπάρχει. Όχι ένα επιμελητήριο για να πάμε διακοπές στη Χαβάη. Ένα επιμελητήριο που θα συναποφασίζει ποιος νόμος θα περάσει για όποιον τομέα που θα είναι εκπρόσωποι των αγροτών, ασχέτως κόμματος, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Όπως Γαλλία μου λέτε, που για να περάσει ένας νόμος.
0: Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Με το φίλο μου τον Θωμά τον Μόσκο, αυτό που πήγαμε να κάνουμε ήταν το πρότυπο της Γαλλίας, συνδικάτο αγροτικό. Ξέρετε τι νομοθεσία υπάρχει στη χώρα? Ότι αν δεν είσαι κάτω από πολιτικό φορέα δεν μπορεί να έχει συνδικάτο. Σοβαρά μιλάμε. Σοβαρά μιλάμε. Δηλαδή τι έκανα? Θα πάω κάτω από το Πασόκ και όταν είναι η Νέα Δημοκρατία θα κλείνουν την Αλαμάνα και όταν είναι το Πασόκ θα πίνω στο Κολονάκι καφέ. Αυτά γίνονται. Και υπάρχει και το πάμε το Φουκαριέργο που δεν το είχαν βάλει μέσα στο payroll και όποιο και να βγει βγαίνει μπροστά. Σήμερα θα κλείσουμε όλη η Ελλάδα. Ποια Ελλάδα όλη? Ποια Ελλάδα? Τα 500 μηχανήματα είναι όλη η Ελλάδα. 230.000 μηχανήματα έχουμε. Δεν χρειάζεται να πας στην Αθήνα. Βγάλε τα έξω το χωριό σου, φτάνει, θα φρακάρει όλη η Ελλάδα, δεν πας πουθενά. Και πες πάρτε τα, πάρτε τα Μητσοτάκη, πάρτε εσύ και κάντε εσύ σκουμάντο. Τι βγαίνουμε εδώ? Βγαίνουμε με τα αγροτικά 4x4 στην Κρήτη και κουρνάρουμε με τις σημαίες και η Ελλάδα από πάνω και εμείς είμαστε Έλληνες, σοβαρά μιλάμε τώρα. Μας βλέπουν και γελάνε όλοι. Εγώ έβλεπα στην Αμερική το 94 άνθρωπο 200 κελών στην καρδίτσα να βάζει τα κλάματα εικονικά. Δεν μπορούσε να κλάψει. Και όταν είχα δώσει δημοσιογράφη κάτι δεκάρι, κάτι κουσάρι και λέει ότι πεινάω εγώ. Πεινάσαι εσύ που έχει 200 στρέμματα γη και είσαι 250 κιλά και δεν πεινάει ο άλλος που είναι στο αστικό κέντρο και δεν έχει ντομάτα να σπείρει να φάει. Εσύ πεινάς. Θα βγω στον δρόμο και θα πω ότι πεινάω. Πρέπει να με αυτοκτονήσω. Εγώ θα πεινάσω. Θα πεθάνει όλη η Ελλάδα και θα πεθάνει τελευταίος. Και ένα παράγω μπορώ και την τροφή μου να τη βάλω και την ιστορία. Εσύ που είσαι μέσα στα τείχια στην Αθήνα και έχει τσιμέντο, κόψει. Αν θες πλακάκι, έχει φάει. Αν το πάμε έτσι το πράγμα, αν θέλουμε πραγματικά να το πάμε σε ταξικό. Αλλά εμείς δεν λέμε αυτό. Εμείς λέμε να προσαρμόσουμε ανθρώπους, να φέρουμε ανθρώπους πίσω. Έχουν ρυθμιστεί όλη την περιφέρεια. Να σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Σφάξανε 700.000 πρόβατα. Αυτό αντιστοιχεί 3.000 οικογένειες. Αυτή τη στιγμή 3.000 οικογένειες έχουν φύγει από την περιφέρεια και έχουν πάει στη γειτονική Κουμόπολη, στη μεγαλύτερη πόλη. Τι βοηθάει δηλαδή ο Πρωθυπουργός της χώρας? Έτσι θα κάνει την αποκέντρωση. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε. Και μάλιστα στους νέους κτηνοτρόφους που έχουν υπογράψει σχέδια βελτίωσης είναι από πάνω ο πέλεκης ότι πρέπει να γυρίσουν τα λεφτά πίσω εντόχως. Γιατί δεν καθίσαν 10 χρόνια. Τι να κάνει 10 χρόνια κτηνοτρόφος? Αφού τον σφάξει το κουπάτι και τον αφήνει να φτιάξει άλλο. Δηλαδή τον χρέωσε, τον έριξε 200, 300, 500 χιλιάδες, τον έβαλε να υπογράψει για 10 χρόνια, δεν μπορεί να πας πουθενά και του λέει: ξέρεις κάτι, μην τολμήσεις και πιάσεις και δουλειά. Και τι θα φάει αυτός? Τι μας νοιάζει εμάς, εντάξει. Εδώ οι δείκτες λένε, λέει ο ΑΣΑ, είμαστε κάτσε καλά. Λέει η Ελστάτ, είναι κάτσε καλά. Βλέπεις και είναι της Δούκου, ας πούμε, και ένα ύφος και εμείς ποιοι είσαι? Εσύ που πήγες στον τρανό χορό στο μέρος σου και σε διώξαν, πήγαν να χορέψουν μπροστά. Πήγαν να πάρουν το χορό και τους έδειξαν οι δικοί τους. Και λέει η ίδια η υπουργός, εγώ στην πατρίδα μου μου λέει ο κόσμος ότι πολύ καλά τα πάτε. Και γιατί δεν βάζεις υποψηφία στην πατρίδα σου και βάζεις την Αθήνα? Να σε ψηφίσουν, να σε τιμήσουν. Παραμύθια μας πουλάνε. Μας θεωρούν τόσο αφελείς. Αν είμαστε καλά να πάθουμε. Αλλά εγώ δεν θέλω να είμαι αφελείς.
1: Πείτε μου κάτι, υπάρχει ένα άμεσο σχέδιο, δεν θέλω να μου τα αναλύσω όλα, 5 αξώνων που θα μπορούσε να λειτουργήσει και να αναστρέψει καταρχάς το κλίμα στον πρωτογενή τομέα? Μου λέτε ότι ερημοποιείται η Πέτρος. Μάλιστα. Υπάρχει. Ποιο είναι αυτό?
0: Δεν το βλέπετε. Ποιο είναι? Το Υπουργείο Γεωργίας με τις δομές. Μιλάμε για ένα αριθμό τουλάχιστον 3.500 σε πρώτη φάση υπαλλήλων με τις οικογένειες. Όχι σε μια μεριά, σε 5 δομές που είπαμε. Θα σας πω εγώ αυτόματα πράγματα που γίνονται. Βέβαια, ο φίλος μου ο Άρης ο Πορτοσάλτη είπε, για να το κάνει αυτό. Αυτός που θα έρθει να δούμε τι θα πάθει από τους δημόσιους υπαλλήλους. Θα ρωτήσουμε τους δημόσιους υπαλλήλους αν μας επιτρέπουν να πάρουμε το Υπουργείο. Όποιος δεν θέλει να ακολουθήσει, θα βγουν καινούργιοι δημόσιοι υπάλληλοι. Ναι, να μπουν. Αυτό είναι το θέμα μας. Θα ρωτήσουμε το δημόσιο υπάλληλο, μου επιτρέπετε να πάρω το Υπουργείο? Αν θέλετε, αν δεν μου επιτρέπετε, δεν πειράζει. Θα βάλω εδώ αγκουράκια στην πλατεία Βάθης και αν γίνεται και στη Φιλής παραπάνω που έχει και άλλα λαμπάκια, να κάνουμε δουλειά. Σοβαρά μιλάμε. Σοβαρά μιλάμε. Ο Άρης ο φίλος μου, ας πούμε, που ήρθε και να δει και με τον Ντάνιελ τι έγινε, που είμαστε πλέον τα 3 χρόνια μετά την. Πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά να δείτε πώς δουλεύει η ιστορία. Μα γιατί φωνάζετε? Γιατί είμαι κατεστραμμένος 3 χρόνια και δεν μου έχεις πληρώσει τίποτα. Γι' αυτό φωνάζω. Και βγαίνει ένας Στριατόπουλος και δίνει 40 εκατομμύρια ad hoc σε περιοχή της Μαγνησίας και δηλώνω εγώ που είμαι εκεί ψηφοφόρος του, αντί 200 στρέμματα σιτηρά που είχα. Ανοίγει το σύστημα του ΠΚΠ που δεν πρέπει και δηλώνω 200 στρέμματα βιομηχανική ντομάτα. Και παίρνω 200 επί 1.200.000, επί 3 χρόνια 600.000. Είναι ανάγκη εγώ να δουλέψω? Είναι ανάγκη να σφάξω ή να βάλω στον ψιλορίτη που είναι ο κουμπάρος μου, ο σύντεχνός μου, τα αρνιά? Γιατί δεν τα βάλω? 600.000 είναι αυτά. Και τα υπουργεία, επειδή είμαστε στην Κουλή, πάρε και εσύ. Κάνε 53.000. Θέλει και το κόμμα κάτω, πάρε και εσύ. Και όλα καλά. Στην Ελλάδα είμαστε. Μα τι λες τώρα, τι καταγγέλεις? Αυτά που συμβαίνουν. Δεν τα ξέρουμε? Ρωτήστε τους δικούς σας από εδώ. Δεν είναι το θέμα μας η Κρήτη είναι μολυσμένη. Είμαστε όλοι μολυσμένοι στο DNA. Εγώ τον υπουργό μου δεν τον θέλω ούτε στα πανηγύρια, ούτε στα καζάνια, που είναι παράνομα. Στην Κρήτη ήταν παράνομα μέχρι και πρόσφατα. Άρα όταν στην Κρήτη πήγε στο Τελωνείο για άδεια, σου λέγει ήταν αυτό, μωρέ. Ήταν αυτό. Είναι αυτό που έφτασε τώρα η τσικουδιά η απλή. Ο κύριος Μητσοτάκης τριπλασία στο φόρο. Αυτή τη στιγμή, αν θες να είσαι εντάξει τα χαρτιά σου για τους διήμερους στα Τσίπουρα, φτάνει περίπου 5,5 ευρώ το λίτρο, φτάνουν μοναχά τα έξοδα. Αν δεν έχεις καζάνι και με ξύλα, πάνε στα 7. Πώς εσύ πουλάς με 2 ευρώ. Πουλάω με 2 ευρώ και βγαίνω. Πώς βγαίνεις με 2 ευρώ. Αφού 7 είναι τα κόστη. Άρα κάτι κάνεις. Μόνο δεν πειράζει. Όχι, περάζει. Γιατί εσύ είσαι ανταγωνιστής μου. Θα κλείσεις και εμένα που πάω να δώσω στο κράτος το φόρο. Δεν είναι ότι κάνεις κακό, θα φύγει ο Βαϊζουγκανής, δεν τρέχει τίποτα, ας φύγει για τη μέση. Χαλάς όμως τη σειρά. Και όταν η σειρά χαλάει, πέφτει όλο το ντόμινο. Δεν υπάρχουν, πρέπει να πάρουμε χαμπάρι. Πρέπει και εμείς σαν πολίτες να υπάρχουν οι φόροι μας, όχι να μας ξεκεφαλιάζουν. Όχι να παρακαλάμε όπως κάναν παλιά οι κολλήγοι, έλεγαν καλύτερα να έρθει ο Τούρκος παρά που πήρε ο Τσιφλικάς, είναι χειρότερα από τον Τούρκο. Όχι αυτά τα πράγματα. Να καθίσουμε επιτέλους να συνοηθούμε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μας χαμπαριάζουν, Γιώργο μου. Και είναι άσχημα αυτό. Όταν δεν ακούς την κοινωνία και δεν μιλάω για τον πρωτογενήτο με αντί και καλά, για όλη την κοινωνία. Ο άλλος επένδυσε σε ένα ξενοδοχείο. Ο άλλος έκανε μια εστίαση που ντρέπεσε να πατήσει μέσα. Αυτούς πρέπει να τους υπολογίζεις. Αυτοί είναι οι εργάτες που θα σου φέρουν τα λεφτά.
1: Ωραία. Φτάνουμε στο τέλος και έχω μια ερώτηση. Γιατί πρέπει στο κλείσιμο, ωραία τα έχεις πει. Έχω εδώ πάρα πολλά μηνύματα. Μου λένε μακάρι να είχαμε 20 γκανίδες σε κάθε τόμο. Όχι, να μην τα πετάς αυτά που λέει ο κόσμος.
0: Δεν τα πετάω, όχι.
1: Ωραία. Σε ακούω που είσαι πυροβόλο στον τρόπο που λειτουργεί το πολιτικό σύστημα και σε ρωτώ. Άρα κύριε Βάιε Γκανή, τι δουλειά είχε Αλεπού στο παζάρι.
0: Άντε,
1: τι δουλειά είχες εσύ να πας να εμπλακείς τώρα στα πολιτικά και ξαφνικά όλοι να μάθουν ότι ένας άνθρωπος που έχει ολοκληρωμένη άποψη για τον πρωτογενή τομέα, η οποία κρίνεται να κριθεί, τελικά μπαίνει σε μια ομάδα συμβούλιο το οποίο θα φτιάξει το πρόγραμμα του πρωτογενού ή φτιάχνει το πρόγραμμα, εσύ θα μας πεις, του πρωτογενού τομέα για τον Τσίπρα. Γιατί?
0: Άρα, με τον Τσίπρα.
1: Όχι, αυτό είναι δικαίωμά σου. Εγώ δεν λέω.
0: Σωστά.
1: Δεν λέω με τον Τσίπρα. Το είδα σου λέγανε ήσουν και με τον Ανδρουλάκη, με τον Μητσοτάκη, με τον Βελόπουλο, με την Κωνσταντοπούλου, με τον Κουτσούμπα. Αλλά αφού εσύ κάνεις τέτοια κριτική στο πολιτικό σύστημα. Γιατί?
0: Γιατί πέρασαν και τα χρόνια και δεν έχω τα guts, να μην πω τίποτα άλλο και βγούμε κατάλληλα, να κάνω επανάσταση αίμα. Και πιστεύω αρκετό αίμα χύθηκε σε αυτή τη χώρα. Γιατί για να αλλάξουν πράγματα, Γιώργο, από ό,τι έχει αποδείξει και η ιστορία, πρέπει να χυθεί αίμα. Αλλά επειδή και εγώ στην οικογένειά μου το έχω πληρώσει το αίμα, από τη μία μεριά, από τον νέο γονέα μου δεν γνώρισα από πού. Η γιαγιά έφυγε για να μην τη βιάσουν μακριά, ας πούμε. Και είχα ένα πατέρα που 9 χρονών έμενε μόνος του, ας πούμε, στο πουθενά. Και δεν θέλω να ξαναζήσω. Δεν τα είσαι αυτά. Τα άκουσα και με πείραξαν. Άρα δεν έχω τα κάτσει να χύσω αίμα. Η μία είναι αυτή η λύση. Η άλλη λύση είναι να πας κάπου και να γαυγίζεις σαν το σκύλο, αλλά να μην μπορείς να δακώεις. Δηλαδή πάμε σε ένα σχηματισμό με 3% και εδώ και θα κάνουμε επανάσταση και εδώ στο... Α, πάμε να κοιμηθούμε πάλι να πιούμε και ένα τσίπουρο. Η άλλη επιλογή ήταν να κάνουμε ένα αγροτικό κίνημα, μωρέ, να ξεκινήσουμε όλοι μαζί. Ωραία, παιδιά. Βγάλετε από 5.000 καθένας, να μαζευτούμε 1.000 άτομα να ξεκινήσουμε. Μα δεν έχουμε. Άμα δεν έχεις, πού θα πας. Πρέπει να πας σε κάποιον να σου δώσει. Άμα πας σε κάποιον να σου δώσει, είσαι υποχείριο. Και η άλλη λύση είναι, βλέπεις αυτό το πολιτικό σύστημα και λες, μπορώ να πω με κάποιους από αυτούς, με κάποιες δεσμεύσεις, αν μπορείς να τους δεσμεύσεις, να μπορέσεις να το πολεμήσεις από μέσα. Λοιπόν, με το Θωμά λοιπόν που σου είπα ότι συναντηθήκαμε στην Αντάρα, ας πούμε, που λέγει ο συγγραφέας του πολέμου των μπλόκων, συμπάθησε το άτομο αυτό γιατί είναι και γνώστης, έχει λόγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για το Θωμά μιλάω, και είπαμε να κάνουμε το εγχείρημα που σου είπα. Σπαταλήσαμε 2-3 μήνες στην Αθήνα με 2 δικηγορικά γραφεία, δεν βρήκαμε άκρη. Το επόμενο βήμα ήταν, μας καλέσαν να δούμε 3 πολιτικά κόμματα. Το ένα δεν κολούσαμε, εγώ δεν κόλλαγα εκεί, δηλαδή ούτε καν το συζητούσα. Το άλλο που πήγαμε και ήταν παλιά ένα κόμμα που ψήφισα, που πίστεψα, αλλά με άλλον ηγέτη. Τα ξέρω όλα. Του λέμε αυτό, ναι, λέει, το ξέρουμε. Αυτό το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Λέει, τι μας θέλετε. Να πάρει 10 σταυρούς από μένα και 10 από το Θωμά. Πάει και αυτό. Και μετά πήγαμε στον κύριο Τσίπρα. Τον κύριο Τσίπρα εγώ δεν είχα ψηφίσει. Βέβαια, έχω πάρα πολλά χρόνια από το πολιτικό σύστημα να ψηφίζω. Βέβαια, κακό είναι και αυτό. Αλλά δεν πάω να ρίξω και την αντίδραση του ψήφου στο 0,1%. Δεν με γεμίζει ούτε αυτό. Δικιά μου πολιτική απόφαση αυτή. Κύριε Τσίπρας, προς έκπληξή μου, εμένα δύο πράγματα με εξέπληξαν. Μας θέσει κάποια στιγμή στην κουβέντα πάνω, λέει, από αυτά τα 20 που μου είπατε, ούτε το μισό δεν κατάλαβα. Αλλά είναι να πούμε μερικά πράγματα, ναι. Αναλαμβάνετε όλη τη δομή του Υπουργείου, η ομάδα σας, τα 12 άτομα, είναι 12 άτομα από όλη την Ελλάδα. Ο Θωμάς είναι το μεάρχης, γιατί είναι νέο παιδί, έχει τελειώσει πανεπιστήμιο, έχει καθετοποιημένη μονάδα. Υπάρχουν κάποια κριτήρια στα άτομα αυτά. Δεν είναι ο φίλος μου ο Γιώργος, γιατί είναι λεβέντης και μπορεί να πιει 4 κιλά τσικουδιά σε 2 ώρες. Όχι, δεν είναι αυτά τα κριτήρια. Τα κριτήρια είναι αν είναι νοικοκύρης στο σπίτι του πρώτα, αν δεν έχει δώσει δικαιώματα, όσο μπορούμε να τον ψάξουμε. Γιατί για μένα, Γιώργο, εάν δεν έχει φτιάξει το σπίτι σου, δεν μπορεί να φτιάξει τον άλλον το σπίτι. Και συνήθως αυτοί που ηγούνται δεν έχουν φτιάξει τα δικά τους τα σπίτια. Και δεν λέω καλοπιστικά.
1: Ναι, αλλά εσύ πάτε σε κάποιον από αυτούς που ηγούνται.
0: Που ηγούνται.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν μπορώ να ηγηθώ εγώ.
1: Α.
0: Ναι. Βέβαια υπάρχουν και οι κατηγορίες, ας πούμε, προς το πρόσωπο του κ. Τσίπρα. Αυτά θα λύσει ο κ. Τσίπρας. Γιατί εμένα, Γιώργο, δεν με ενοχλεί.
1: Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα είναι.
0: Θα εφαρμόσει.
1: Ναι, σε αυτά που εσείς, ναι, λέτε ότι ως ομάδα τον δεσμεύεται. Πολιτική είναι όλοι. Δεν λέω για τον κύριο Τσίπρα μόνο.
0: Εγώ για να το δεσμεύσω, ναι, θα ήθελα αυτά που είπαμε να τα δινόταν γραπτός και υπογεγραμμένα. Αυτό τότε με καλύπτει. Δεν μου μπορούσε να μου το δώσει. Τον καταλαβαίνω γιατί είναι πολιτικό πρόσωπο. Το είπα όμως το εξής απλό. Και αφορά εμένα. Ότι αν αναιρέσεις, δεν σε απειλώ. Συζητάμε σαν άνθρωποι, λογική. Γιατί εγώ για να εκτεθώ. Γιατί αφού εκτίθεσαι και εσύ, εκτίθομαι κι εγώ. Ναι, για να εκτεθώ και να πει, μου λέει ο καθένας, γιατί πας με τον Τσίπρα που είναι έτσι, να μην πας με τον άλλο. Ναι. Λοιπόν, εάν αναιρέσεις αυτά που λες, εγώ την άλλη μέρα το πρωί, επειδή δεν είμαι άεργος, έχω δουλειά και δεν θα φύγω για τη δουλειά μου. Γιατί με το καλημέρα που λέω την πρώτη του μηνός, θέλω 3.500 ευρώ στις τράπεζες δάνεια. Εγώ δεν θα πάω να φάω χρήματα για να βγάλω τα 3.500, πρέπει να τα δουλέψω. Λοιπόν, θα βγω σε αυτούς τους διάβλους που μου δίνουν το λόγο, θα σε καταγγείλω ότι για ακόμη μια φορά, όπως σου λένε και οι άλλοι, είσαι αναξιόπιστος και γεια σας και έχω δουλειά και δεν με αφοράς. Καθόλου. Κάνουμε μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή. Το σχέδιο δεν είναι εύκολο, δεν λύνεται. Μιλάμε το Θωμά για μια διαδικασία 7 ετών τουλάχιστον. Αλλά λέμε να μπουν τουλάχιστον οι ράγες που σου έλεγα από την αρχή. Δεν μας νοιάζει να διοικήσουμε, όπως είπα και πριν. Αλλά λέμε κάποια πράγματα όπως εκτός του επιμελητήριου, αν θέλεις, το Εθνικό Συμβούλιο Αγροτών που λέμε εμείς.
1: Ναι.
0: Το οποίο πρέπει να απαρτίζεται από νέα.
1: Δηλαδή, παιδιά, κατά αντιστοιχεία, πώς λέμε χρόνια τώρα ότι στη λεγόμενη εξωτερική πολιτική, στα εθνικά θέματα, στην άμυνα, χρειαζόταν η χώρα να έχει ένα Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας. Ένα αντίστοιχο, λες, Εθνικό Συμβούλιο.
0: Στον τομέα που θα αποφασίζει, το ίδιο θα συναποφασίζει με το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Αλλά μαζί θα συναποφασίζουν. Δηλαδή, για να περάσει ο νόμος, θα πρέπει να πει το OK και το Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο δεν θα είναι.
1: Πιστεύεις ότι υπάρχει κόμμα που θα το δέχεται αυτό? Αλλά εγώ έχω την πολιτική μου. Τι μου λέτε τώρα εσείς ως
0: Ο πρώτος που δεν θα δεχτεί ο Τσίπρας θα είναι εμείς που θα αποχωρήσουμε. Γιατί μάλιστα, μου, μπράβο,
1: πάμε παρακάτω.
0: Πήγε.
1: Ένα αυτό.
0: Ένα αυτό. Θα αλλάξουν κανονισμοί όπως είναι οργά που είναι ένα παθογόνο πράγμα το οποίο δεν έχει άκρη. Δηλαδή, πάμε σε ένα Ολλανδικό μοντέλο το οποίο λέει, ναι, φέρνει τον εκτιμητή του κράτους, αλλά έχει και ο ίδιος ο αγρότης το δικό του εκτιμητή, το δικό του γεωπόνο. Και αν δεν συμφωνήσουν οι δύο εκτιμήσεις, δεν δίνεται αποζημίωση. Δεν μπορεί ο Σαχίνης στο ίδιο μέρος να παίρνει 20% και ο Γκανής να παίρνει 80% αποζημίωση με την ίδια ζημιά, γιατί τη χάνει τώρα ο Γκανής να έχει άκρες, αυτές τις λεγόμενες άκρες. Δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα να υπάρχει σύνταξη κάτω από την Εθνική Σύνταξη Ενάντων των Αγροτών. Ή της αγρότησας μάνας που λέει ο σημερινός Υπουργός Γεωργίας, ας πούμε, που την πονάει, την καταλαβαίνει, ας πούμε. Αυτή τη μάνα που πάλεψε, ας πούμε, πάρε και εσύ, μωρέ, 440 ευρώ σύνταξη μετά από 40 χρόνια. Τι θα πει στην κτηνοτρόφηση, η οποία είναι από 10 χρονών στο στάβλο και θα φύγει με φρακτή στα μάτια. Αυτή έχει δουλέψει περίπου για 130 χρόνια. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν το δικαίωμα ούτε να παντρευτούν. Δηλαδή, για να πάει να παντρευτεί 2 ώρες στην εκκλησία, αφήνει την υπόλοιπη οικογένεια πίσω, βράει τα ζωντανά. Αυτοί πόσο σύνταξη θα πρέπει να πάρουν. Μα λέει δεν δίνουν αποδοχές. Αποδοχές μπορεί να μην δίνουν. Τι έχουν προσφέρει όμως στο Εθνικό Κουρβανά αυτός ο τομέας? Τίποτα κι αυτοί. Δεν είναι ντροπή. Λιγότερα από κάποιον που δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του θα πάρει και 20 ευρώ λιγότερο ο αγρότης. Πόσο ξεφτυλισμένοι μπορεί να είμαστε. Για να το λέμε και μόνο. Δηλαδή ο Βάιος ο Γκανής ήταν κηφίνας όλα τα χρόνια, δεν δούλεψε και όταν φτάσει στη Δευτέρα, λέει παιδιά, εγώ δεν έχω να φάω τώρα. Τι θα γίνει? Ας το κάνουμε Εθνική Σύνταξη. Πόσο? 460. Και όλα λέει, εγώ δούλεψα 57 χρόνια. Μέρα νύχτα. Κτηνοτρόφος. Εσύ θα πάρεις 420. Και χτυπάμε μπαλαμάκια. Και τους δεχόμαστε. Άλλο. Η γυναίκα δικιά σου, Γιώργο. Δημοσιογράφος το επάγγελμα. Εσύ δημοσιογράφος. Μία φορολογική δήλωση κάνεις ίδιο. Είσαι αρχηγός εκμετάλλευση εσύ μόνο ή μπορεί και η γυναίκα σου να έχει φορολογική δήλωση? Ο αγρότης γιατί δεν το έχει? Η αγρότης γιατί δεν το έχει? Γιατί η γυναίκα μου να μην έχει αυτή στο όνομά της κανονικά αφημί, κανονικά κτήματα, γιατί να είναι ένας αρχηγός εκμετάλλευσης? Γιατί να μην μπορώ να δικαιολογήσω εγώ κι άλλο αφορολόγητο και να με πιάνει και να με εκδένει ζωντανό? Αυτά είναι τα συστήματα. Άλλο. Πεθαίνει ένας από τους δύο. Σε όλες τις συντάξεις παίρνεις ένα 70%, ένα 40%. Μόνο στο ΟΓΑ δεν παίρνεις φράγκο. Μα δει γιατί δεν δικαιούται αυτή η γυναίκα που έχει στον όντας να πάρει ένα 40% να 70%. Όχι. Οι άλλοι είναι λεβέντες. Οι στριάδες δεν παίρνουν και μεγάλους μισθούς. Αν δεν είχαν και το μνημόνιο, είχαν χτύπαγαν 3.000 ευρώ. Και ο αγρότης επειδή μόνο εντάξει τώρα, δεν είναι και τίποτα σοβαρό, πάρε 400. Δεν γίνονται αυτά. Εμείς αυτά είπαμε σε πρώτη φάση, συν τα υπόλοιπα που σου είπα όλα σταδιακά, συν ότι θα ανακοινωθούν τα πάντα, πώς θα γίνουν, και συν στον κύριο Τσίπρα δεν μπορώ να ανεχτώ και την εύκολη κριτική που γίνεται, μα μας έβαλε στο μνημόνιο ο Τσίπρας. Σοβαρά. Σε τι μνημόνιο μας έβαλε, ρε κύριε? Εσείς που το συζητάτε.
1: Στο τρίτο.
0: Να μην πούμε και το μακρύτερο. Τέλος πάντων. Τα μακρύτερα ήταν τα προηγούμενα δύο. Εμένα, Γιώργο, δεν με ενοχλεί η σταγόνα που ξεχύλει στο ποτήρι. Με ενοχλούν οι σταγόνες που γεμίσαν το ποτήρι για να το ξεχύλιασει τελευταία. Ποιος μιλάει ότι έβαλα μνημόνια?
1: Ναι, εντάξει, αυτοί αλλά τώρα φορτώσαν... εδώ υπάρχει αντίλογος.
0: Αυτοί που φορτώσαν...
1: Και μην με βάλεις να κάνω τον αντίλογο. Εσένα είπες, δεν σου φτάνει η μία σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Αλλά αυτή η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι δεν μπήκε εκεί μέσα για να το ξεχυλίσει, αλλά για να το αδειάσει με ένα νόμο, ένα άρθρο.
0: Με τι?
1: Το θυμάσαι?
0: Ναι,
1: δεν το θυμάμαι.
0: Ο λαός, ο επαναστάτης, εάν εκείνη τη μέρα, όντως και ο Αλέξης, επαναστάτης κι αυτός, μπρος πάνω να φύγουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα τρώγαμε την άλλη μέρα το πρωί? Εγώ λέω ότι ο Τσίπρας είναι πολιτικό όν και το ανέφερε. Εμείς όμως οι επαναστατημένοι. Ή θα πήγαινε στον κρέμαγε στο γουδί, γιατί πρόοδο στην Ελλάδα και δεν έχει. Τι έχει σαν χώρα για να μπορεί να κάνει αντίσταση? Τι? Πώς θα το ζήσει τον άλλον? Με τι? Με αυτό? Δώσε και με ένα μπάρπα κανένα φράγκο. Σοβαρά μιλάμε? Δεν μας τα έχει διδάξει ιστορία. Δεν μας τα έχει διδάξει ιστορία. Τι έχει σαν χώρα? Για να κάνει αυτό το άλμα σημαίνει ότι τι θες, Ευρώπη, δεν σε έχω ανάγκη. Τουλάχιστον δεν θα πεθάνει ο λαός μου, θα τον ταΐζω εγώ. Έχετε. Ποιος τρέχει τη δυνατότητα αυτή? Που μας έχουν κάνει και οι Φίνες τους ίδιους, που αγοράζουμε σκόρδα από Τουρκία, λεμόνια από Αργεντινή, μανιτάρα από Σαουδική Αραβία. Δεν ξέρω τι μεγάλο μας έρχεται. Κατά τα άλλα, μεσογειακή τροφή. Ποια μεσογειακή τροφή μου δουλεύετε? Με δουλεύετε? Αυτή είναι η χώρα μας? Όχι, δεν είναι αυτή. Άρα εγώ στον Τσίπρα αυτό είδα. Και είδα έναν άνθρωπο που ήταν αρχηγός κόμματος άλλος. Όχι, δεν θα έλεγε ότι εγώ δεν, από αυτά που μου λέτε δεν πιάνω το μισό. Μας λέει αυτά είναι γνωστά και εδώ και. Ποιος? Αυτός που μας διοικεί, που τον κάνει φροντιστήριο ότι πρέπει να κρατάς το χέρι όταν χαιρετάς τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα και έρχεσαι και μέτρα για 001, 002, 003. Γιατί είχε μάθει και έκανε αυτό? Δεν προλάβαινε? Ποια? Τα παιδιά που δεν έχουν περπατήσει στην κοινωνία. Αν πραγματικά είναι μάγκες, θα μην κουβαλάν 40 άτομα πίσω τους, φιλάνε. Αν πραγματικά τους αγαπάει ο κόσμος, να έρθουν στα καφενεία μόνοι τους. Και αν πραγματικά είναι και. Δεν είναι θέμα αντρισμού. Αν πραγματικά είναι καθαροί, δεν τους πειράξει κανένας. Έχουν τα κότσια. Πάνε μπροστά και από πίσω έρχεται. Δεν φιλάνε τον κόσμο τον απλό, τους έχουν καταλυστέψει ηλικιωμένους και είναι καμιά στρατοριά πίσω από τον κάθε υπουργό. Πάει ο άλλος τον βρίζουν στα νοσοκομεία και ο άλλος πάει να προκαλέσει να τον βρίζουν. Δηλαδή είμαστε ανώμαλοι στο τέλος ημέρας. Τι θα κάνουμε σήμερα? Θα γκαινιάσουμε νεφρολογική κλινική που καθαρίζει το αυτό. Νιγιάζει, έχει το μηχάνημα και δεν έχει νεφρολόγο. Και ποιο είναι το μηχάνημα εκεί? Καλά, πού ζούμε? Η περιφέρεια. Πεθαίνεις και δεν ξέρεις αν θα ξεμερώσεις. Όπως σε λέγανε στο Μαυρογιαλούρο, αν θυμάσαι. Ναι, μα δεν σας έκανα, λέει, μια ευθύνη. Ναι, αλλά εμείς δεν ψηφίσαμε το κόμμα. Έτσι έχουμε καταντήσει ξανά την κοινωνία. Κρίμα. Κρίμα για το λαό μας που πέρασε μια στενοπού και έδειξε πραγματικά ότι ο Έλληνας, αν το χτυπήσει το φιλότιμο, μπορεί να βάλει πλάτη και σοβαρά. Και κρίμα που ξανά μας βάλανε στην άλλη τη φαριά την οδό του ξεπολύματος, της ξεφθύλας και να ξέρω ότι. Να ξέρω σαχήνης ότι κανείς τα αρπάζει και να προσποιείται ότι εντάξει μωρά, δεν πειράζει και τίποτα και από πίσω να γίνεται άλλο να δεις. Εγώ δεν μπορώ να τα ανοιχτώ αυτά. Γι' αυτό γίνεται προσπάθεια με τον Τσίπρα, με αυτούς τους όρους και δεν τρέπουν που το λέω Τσίπρα ή Αλέξη, έτσι έχω μάθαμε λέω στο ζημό. Ούτε κύριο, τα κυριά θα έρθουν αργότερα. Όταν πραγματικά δείξουμε ότι κάνουμε έργο και είμαστε φυσικά όλοι εκτεθειμένοι σε αυτό που πάμε να κάνουμε. Δεν είχα καμία ανάγκη να κάνω αυτό το πράγμα. Όμως βλέπω ότι δεν υπάρχει μέλλον για αυτό που δημιούργησα, Δεν υπάρχει μέλλον για ένα γιο που έρχεται 14 χρονών. Δεν υπάρχει μέλλον για τη συντρόφισά μου η οποία με ακολουθεί πιστά και μαζί στρώνουμε όλο αυτό το παιχνίδι που δεν έχει καμία υποχρέωση του κάτω-κάτω. Δεν την έχω και νομικά, πώς να σας πω, κατοχυρωμένη με χαρτιά επίσημα γάμου. Γιατί να το κάνει αυτό το πράγμα. Όμως εγώ στη ζωή μου κατάφερα να κάνω αποκέντρωση. Έφερα μια γυναίκα από την Αθήνα, την έφερα στο Βαρδαλί του Μοκού. Αυτή τι κατάφερα στη ζωή τους να κάνουν. Να μαζέψουν τους πάντες εκεί και να τους έχουν κόλακες. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Όχι, έτσι θα αποτύχουμε. Ας ανοίξουμε ο καθένας τα μάτια όσο πιο γρήγορα γίνεται, χωρίς πολλά σκοτεινά σημεία και ας ψάξει ένας τον άλλον. Και όταν λέω ψάξιμο, καλό ψάξιμο. Το παραμύθι ότι κανείς έχει άκρες και εντάξει, μπορεί μάγκας, δεν μετράει για μένα.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου απόψε. Μένει να κριθεί η επιλογή που κάνεις πολιτικά, γιατί από ό,τι κρίνω εδώ από τα μηνύματα στην ανάλυση του πρωτογενούς τομέα σου βγάζουν το καπέλο. Μένει να κριθεί. Εύχομαι να μην χρειαστεί να πει στο τέλος έτσα μάντρα, έτσα γάλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε ένα ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

Εγώ για χρόνια δεν είπα ούτε λέξη. Εγώ για χρόνια περνούσα φρικτά. Και εσύ πάντα γυρνούσες στις 6. Μα εγώ τα μάτια τα είχα κλειστά. Εγώ καθόμουν σχεδόν στη σκιά σου. Εγώ φοβόμουν την κάθε στιγμή.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026. Προχθές Παρασκευή έκανα λάθος, ουδής αλάνθαστος. Είπα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, δεν ήταν 3-2. Απολογούμε. Λοιπόν, είναι στην επικαιρότητα το θέμα των κοιμηλίων που έκλεψαν, αφού λέει λάτισαν τις μονές οι Βούλγαροι και το 1917 στη διάρκεια της κατοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και της Ξάνθης, μέρος της Θράκης, και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που η περιοχή ανατολικά του Στριμώνα ήταν υπό βουλγαρική κατοχή. Εμείς λοιπόν τους δώσαμε ό,τι πολύτιμότερο θεωρεί ότι υπάρχει για να θεμελιώσει το βουλγαρικό κράτος, τα οστά του Σαμουήλ, και αυτοί μας έδωσαν 48 πόσα από τα χιλιάδες, 5.000 χιμήλια που μας έκλεψαν αυτές τις δύο ιστορικές περιόδους. Τώρα, ο Τσίπρας είχε πάρει από το Χάρβαρντ τον τίτλο του χειρότερου διαπραγματευτή, για θυμάστε τότε με τα ζητήματα. Μήπως είναι η σειρά το Μητσοτάκη? Δηλαδή δίνεις ένα πράγμα, θέλανε οι Βούλγαροι, μόνο τα οστά, και σου δίνουν μόνο τα 48 από τα 5.000. Καταρχάς δεν βγάλανε ποιο ήταν η συμφωνία, τι λέει η συμφωνία. Λέει θα συνεχιστούν οι συνομιλίες. Τι να συνεχιστούν? Οι Βούλγαροι στην κυβέρνηση Σαμαρά με τον Τζαβάρα είπαν σας δίνουμε τα μισά. Τώρα αντί να πάρουμε τα μισά πήραμε 48 και θα συνεχιστούν. Και τι θα δώσουμε για να μας τα δώσουν? Εν πάση περιπτώσει, σας έχω για αύριο ένα καταπληκτικό κείμενο όπου αποδεικνύεται εκ μητρώστε και πατρός ο Σαμουήλ ότι ήταν Αρμένιος. Εντάξει, θα τα δούμε και αυτά αύριο, αλλά πάμε σήμερα να δούμε αυτό που σας υποσχέθηκα. Ένας Κούρδος από το Ρουντάο, ό,τι είναι το Αλ Τζαζίρα για το Κατάρ και για τον αραβικό κόσμο, είναι το Ρουντάο για το νότιο Κουρδιστάν, το βόρειο Ιράκ, αλλά και για τον κουρδικό κόσμο. Με ανταποκριτές και στην Ελλάδα έχει ανταποκριτή, το Στέφανο, το φίλο μου, στην Νέα Υόρκη, στις Βρυξέλλες, παντού. Ωραίο και τηλεοπτικός σταθμός αντίστοιχος και ραδιοφωνικός και ιστοσελίδες. Αυτός λοιπόν ρώτησε κάτι την Ελληνίδα πρέσβη, θα το δούμε μετά, η οποία με κακά αγγλικά, χειρότερα από τα δικά μου, ή τέλος πάντων όχι χειρότερα, εντάξει, απάντησε όπως με κακά αγγλικά απάντησε σε ερώτηση που της έκανε ένας Άραβας Παλαιστίνιος, νομίζω. Αυτό είναι η δεύτερη περίπτωση διπλωμάτη με κακά αγγλικά, και στην προηγούμενη φορά ένας, εκείνος ήταν χειρότερα από τα δικά μου τα αγγλικά, διάβαζε από μέσα. Συγγνώμη, στέλνουμε μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στον ΟΗΕ. Από προχθές είμαστε προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου Ασφαλείας και στέλνετε ανθρώπους που δεν ξέρουν αγγλικά? Γελάει ο κόσμος μαζί μας? Αλλά πέρα από τα αγγλικά, για να δούμε και την ουσία. Για να δούμε και την ουσία. Πάμε. Ένα κείμενο που έγραψα. Όταν η Ελλάδα εξευτελίζεται από τους ίδιους τους διπλωμάτες της. Η Ελλάδα, ακούστε, δεν είναι αστεία τα πράγματα. Ως εγγυήτρια δύναμη της Κυπριακής Δημοκρατίας, βάσει της συνθήκης εγγυήσεως του 1960, έχει τις εξής βασικές υποχρεώσεις έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αυτές αναφέρονται και απορρέουν από τη συνθήκη εγγύησεως. Πρώτον, διατήρηση του καθεστώτος, υποχρέωση τήρησης και σεβασμού της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας, της ασφάλειας και του συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό, υποχρέωση τήρησης και σεβασμού της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας, της ασφάλειας και του συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, επικαλέστηκαν οι Τούρκοι το 1974. Περιμένετε. Απαγόρευση ένωσης ή διχοτόμησης. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια που τίνει
στην πολιτική ή οικονομική ένωση της Κύπρου με άλλο κράτος ή στο διαμερισμό της. Τι έγινε από το 1974, δεν έγινε διαμερισμός? Η Ελλάδα δεν υποχρεούται να επέμβει για να αποκαταστήσει. Διαβούλευση και δράση. Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της συνθήκης, οι εγκύτριες δυνάμεις υποχρεούνται να προβαίνουν σε κοινές διαβουλεύσεις για την αποκατάσταση τάξης. Γι' αυτό ο Ετσεβίτη υποτίθεται διαβουλεύθηκε με τους Άγγλους. Μονομερής ενέργεια. Αν δεν είναι δυνατή η κοινή δράση, κάθε εγκυήτρια δύναμη διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ενέργειας με αποκλειστικό στόχο την επανόρθωση της κατάστασης που δημιούργησε παραβίαση. Πάμε λοιπόν τώρα. Η Τουρκία δεν παραβίασε, δεν παραβιάζει. Γιατί η Ελλάδα δεν κάνει διαβουλεύσεις με τη Βρετανία, με την Τουρκία δεν μπορεί να κάνει διότι είναι η χώρα που έχει παραβιάσει, και γιατί δεν κινείται για αποκατάσταση της νομιμότητας, της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας? Για να δείτε ότι λογικά το μυαλό του κόσμου πάει ότι ήταν και παραμένει στημένο το παιχνίδι. Πάμε να δούμε τώρα. Αυτό το δικαίωμα σε εισαγωγικά επικαλέστηκε η Τουρκία και το χρησιμοποίησε προσχηματικά το 1974 για να κάνει ακριβώς τα αντίθετα από εκείνα που προβλέπει η συνθήκη εγγυήσεως του 60, δηλαδή παράνομη κατοχή, δημογραφική αλλίωση κατεχομένων, ό,τι προβλέπει, ό,τι απαγορεύεται, το έκανε η Τουρκία. Παραβίασε τη συνθήκη εγγύησεων. Από τη στιγμή λοιπόν που η Τουρκία παραβίασε τη συνθήκη εγγύησεως του 60, η Ελλάδα όχι θα μπορούσε, υποχρεούσε να επικαλεστεί τα ίδια δικαιώματα που επικαλέστηκε η Τουρκία για να κάνει τη μορομενή ενέργεια, δηλαδή την εισβολή, στρατιωτική επιχείρηση, με αποκλειστικό στόχο για την Ελλάδα η επανόρθωση της κατάστασης που δημιούργησε η παραβίαση, όπως ακριβώς προβλέπει η συνθήκη. Όχι μόνο δεν έκανε αυτό η Ελλάδα, αλλά έφτασε στο σημείο να ασχημονεί με τον χειρότερο τρόπο και μάλιστα μέσα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, διαστόματος της μονίμου αντιπροσώπου πρέσβεως κυρίας Αγλαΐας Μπαλτά. Πρώτα απ' όλα να δούμε τα βασικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με τα οποία καταδικάζεται η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Ψήφισμα 353 το 1974. Εκδόθηκε αμέσως μετά την τουρκική εισβολή και ζητούσε την άμεση κατάπαυση του πυρός, τον σεβασμό της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου, καθώς και

Με εντολή της Άγκυρας προχώρησε στην ανακήρυξη της ανεξαρτησίας στο κατεχόμενο βορείου κομματιού της Κύπρου και στην ίδρυση του ψευδοκράτους, γεγονός που οδήγησε το Συμβούλιο Ασφαλείας το ΕΕ να εκδώσει ψήφισμα με αριθμό 541 το 84, με το οποίο κήρυξε, προσέξτε, την ανακήρυξη του ψευδοκράτους νομικά άκυρη και κάλεσε όλα τα κράτη να μην την αναγνωρίσουν, ζήτησε δε και την απόσυρση της απόφασης. Την επόμενη χρονιά, 1984, έτσι, ακολούθησε το ψήφισμα 550, με το οποίο το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, λοιπόν, καταδίκασε εκ νέου τις αποσχιστικές ενέργειες, χαρακτήρισε απαράδεκτες τις προσπάθειες για επικισμό οποιοδήποτε τμήματος της κλειστής πόλης του Σαμοχώστου των Βαροσίων και ζήτησε τη μεταβίβαση της περιοχής αυτής στη διοίκηση του ΟΗΕ. Ενώ λοιπόν είναι σε ισχύ τα ανωτέρω ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αυτά δεν έχουν καταργηθεί, είναι σε ισχύ, φέτος από του βήματος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, άκουσον, εκεί που είναι σε ισχύ τα ψηφίσματα τα παραπάνω, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα, κατά παράβαση των ανωτέρων ψηφισμάτων, να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Συγκεκριμένα ακούσε τι είπε. Καλό τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει με αυτήν πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Πρέπει να κατοχυρωθούν η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού και να τερματιστεί πλέον η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία έχει υποβληθεί. Ασχημονή μέσα στον ναό της παγκόσμιας τάξης που υποτίθεται ότι έχει επιτευχθεί με την ίδρυση του ΟΗΕ, ασχημονή και καλεί τις χώρες να αναγνωρίσουν παραβιάζοντας το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας που λέει να μην αναγνωρίσει καμία χώρα. Έτσι, επειδή θέλει. Περιμένετε εδώ. Ενώ ο Ερντογάν έγραψε στα νεοοθωμανικά του στιβάνια όχι μόνο τα ψηφίσματα, αλλά και τον ίδιο τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών και μάλιστα μέσα στην έδρα του, ήρθε και η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη να ασελγήσει πάνω στο πληγωμένο σώμα της Κύπρου, αλλά και στην ίδια την υπόσταση του ελληνικού κράτους, το οποίο υποτίθεται ότι εκπροσωπεί. Πάμε τώρα. Ο Νάμο Αμπντουλά, φίλος της Ελλάδας, για να μας βοηθήσει το έκανε ο άνθρωπος, ανταποκριτής στον ΟΗΕ του Ρουντάου, δηλαδή του εγκυρότερου κουρδικού δημοσιογραφικού μέσου, απίφθινε την ακόλουθη ερώτηση στην κυρία Μπαλτά εν ώψη της ανάληψης της προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ακούστε τι λέει. Ο πρόεδρος Ερντογάν, όπως πιθανότατα ακούσατε στη Γενική Συνέλευση, όλοι τον ακούσαμε, λίγο την ειρωνεύεται. Ο πρόεδρος Ερντογάν, όπως πιθανότατα ακούσατε στη Γενική Συνέλευση, όλοι τον ακούσαμε, κάλεσε για την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Θα βλέπατε τον χώρο, υπάρχει δυνατότητα, είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας ένα καλό μέρος για να συζητήσετε για αυτές τις διαφωνίες που έχετε με την Τουρκία. Δηλαδή τι συμβαίνει, ακούστε, δίνει πάσα στην κυρία Μπαλτά, σε αυτή που εκπροσωπεί τους Έλληνες στην Ελλάδα. Της δίνει πάσα και λέει αυτός εδώ ο Καραγκιόζης, ο Ερντογάν, παραβίασε τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και κάλεσε, όλοι τον ακούσαμε, λέει, πιθανότατα ακούσατε, τη λέει μάλλον το άκουσες και εσύ, κάλεσε για αναγνώριση του ψευδοκράτους. Σε αυτό θα βλέπατε τον χώρο, υπάρχει δυνατότητα, είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας που αναλαμβάνει στην Προεδρία ένα καλό μέρος για να συζητήσετε για αυτές τις διαφωνίες που έχετε με την Τουρκία. Κυρία Μπαλτά, ακούστε, γιατί να συζητήσουμε, δεν βλέπω. Έχουμε καλές σχέσεις. Έχουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία και το είδατε στην ομιλία του Προέδρου Ερντογάν. Ακούστε, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Είναι αυτή απάντηση. Σου δίνει πάσα να βάλεις γκολ και εσύ βάζεις αυτό γκολ στη χώρα σου. Και είναι απάντηση αυτή. Δηλαδή δεν ξέρω αν οφείλεται στο γεγονός ότι δεν ξέρει καλά αγγλικά ή ότι συμβαίνει κάτι άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί να συζητήσουμε. Δεν βλέπω. Έχουμε καλές σχέσεις. Έχουμε καλές σχέσεις με

0: την Τουρκία και το είδατε στην ομιλία του Ερντογάν. Μα στην ομιλία του Ερντογάν είδαμε άλλα. Ίσως εννοεί ότι θέλουμε να τα βρούμε στο Αιγαίο με το διεθνές δίκαιο. Παραμύθια της Χαλιμάς. Πάμε. Τι έγραψε ο ξένος, ο Κούρδος, έτσι. Ο Νάμου Αμπντουλάχ έγραψε, δημοσίευσε αυτή την απάντηση. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Κοιτάξτε τι έγραψε. Η πρέσβης της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, Αγλαία Μπαλτά, δήλωσε την Πέμπτη στον ανταποκριτή του Ροντάου στον ΟΗΕ, Νάμου Αμπντουλά, ότι δεν βλέπει κανέναν λόγο να συζητηθούν στο Συμβούλιο Ασφαλείας οι διαφορές της χώρας της με την Τουρκία, καθώς η Ελλάδα αναλαμβάνει για τον Οκτώβριο την εκπεριτροπή της Προεδρία του Συμβουλίου. Ο άνθρωπος του έπεσαν τα μαλλιά με αυτά που άκουσε. Και να σας πω κάτι, δεν τίποτα στον ελληνικό τύπο. Είναι, καλά, συγγνώμη. Προχθές ήμουνα στην εκδήλωση για τα 150 χρόνια της Εστίας. Και βγήκε αυτός ο Ιωάννης Ιωαννίδης. Γιάννης Ιωαννίδης είναι στο Στάνφορντ καθηγητής ιατρικής και εξευτέλισε τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προσέξτε, με αποδείξεις. Με αποδείξεις. Γι' αυτό έχουμε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, η μόνιμη αντιπρόσωπο της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, της χώρας που έχει τις υποχρεώσεις έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας που αναφέρθηκαν παραπάνω ως εγγυήτρια δύναμη, είμαστε υποχρεωμένοι, έτσι. Αντί να απαντήσει επί της ουσίας για τις σκανδαλώδεις δηλώσεις του Ερντογάν στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, είπε εις επίκον όλων, έχουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία, γιατί να συζητήσουμε. Και αντί να στυλιτεύσει την έκκληση του Τούρκου Προέδρου για την αναγνώριση του ψευδοκράτους, επένεσε την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Καλά, υπάρχει μεγαλύτερος εξευτελισμός για τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Γιατί δεν τη φέρνετε, πάρτε την, το σήμα το γνωστό, έλα πίσω. Και στείλτε έναν άνθρωπο που ξέρει να μιλάει αγγλικά, σέβεται τον εαυτό του, σέβεται τη χώρα, αλλά και αυτή μήπως... Εντάξει, το ότι δεν ξέρει αγγλικά και δεν ξέρει να μιλήσει δεν φταίει. Δεν φταίνε άλλοι, αυτοί φταίει. Αλλά φταίνε και αυτοί που την έστειλαν. Έχει ίσως και οδηγίες, μην τα βάζεις με την Τουρκία. Καταλάβατε. Άντε μετά να περιμένεις από αυτή τη χώρα να. Αυτή τη χώρα να τη σεβαστούν. Οι Αλβανοί, τώρα οι Τσάμιδες, καθίβρισαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που πήγε στην παραμυθιά. Γραπτός, κάτι γράψανε. Αν δεν υπήρχε γραμμή από το κράτος, σιγά να μην καθίβριζαν. Τα Σκόπια θα τα δούμε σε λίγο. Τη Λιβύη μας εξευτέλισε με το τουρκολιβικό. Η Βουλγαρία μας πήρε να μην πω τι με το Σαμουήλ και μας έδωσε τα ψίχουλα. Και η Τουρκία με το καλό, δεν δείτε παρακάτω. Συγγνώμη, γιατί να σεβαστούν, για πέστε μου. Λοιπόν, θα σας βάλω μία συνέντευξη που είχα δώσει για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Λίγο μετά την υπογραφή της Συμφωνίας θα βάλω το ηχητικό να τα ακούσετε και μετά θα δούμε τι έγινε στο θέμα το γνωστό. Λίγο είναι τα τεχνικά εδώ πέρα που δεν τα πάω και τόσο καλά. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε τώρα να... Λοιπόν, πάμε να δούμε.
1: Για να κρίνουμε τη συμφωνία πρέπει να απαντήσουμε μόνοι μας σε τρία βασικά ερωτήματα. Πρώτον, αν υπάρχει γεωγραφική Μακεδονία. Δεύτερον, αν υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Και τρίτον, αν υπάρχει μακεδονικό έθνος. Αν δηλαδή στην ιστορία υπάρχει γεωγραφική Μακεδονία που εκτείνεται πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας, αν μιλέτε στη διάρκεια της ιστορίας μακεδονική γλώσσα και φυσικά αν υπάρχει μακεδονικό έθνος. Εάν απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα, τότε μπορούμε να κρίνουμε και τη συμφωνία. Σύμφωνα κατά τη δική μου άποψη, η γεωγραφική Μακεδονία δεν υφίσταται. Αναφέρονται Έλληνες επίσημοι, ο πρόεδρος της Βουλής, ο πρόεδρος εξωτερικών, στην συνθήκη του Βουκουρεστίου, όπου μοιράστηκε η Μακεδονία, που πήρε το 50% η Ελλάδα, το 30% τα Σκόπια, το 19% η Βουλγαρία και το 1% η Αλβανία. Εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Ποιος όρισε τα όρια της Μακεδονίας τότε και πού μοιράστηκε, γιατί έψαξα τη συνθήκη του Βουκουρεστίου και δεν βρήκα κανένα μοίρασμα καμιάς Μακεδονίας. Άρα, η γεωγραφική Μακεδονία δεν υφίσταται. Πολλό δε μάλλον δεν υφίσταται μακεδονική γλώσσα και μακεδονικό έθνος. Εάν υπάρχει ένα κείμενο του 18ου, 17ου αιώνα στη μακεδονική γλώσσα που να αποδεικνύει ότι υπάρχει και γλώσσα και έθνος, τότε ασφαλώς θα μπορούμε να πούμε ότι αυτή η συμφωνία είναι μια δίκαιη συμφωνία. Εάν δεν υπάρχει, που η ιστορία, η γεωγραφία, αυτό λένε, δεν υπάρχει, δεν πρόκειται για συμφωνία, πρόκειται για συνθηκολόγηση. Δηλαδή, σαν η Ελλάδα να έχει υποστεί μία ήττα σε έναν πόλεμο και να υποχρεώθηκε να υπογράψει, να συνθηκολογήσει και να υπογράψει μια ταπεινωτική συμφωνία. Τώρα, η επόμενη μέρα ανοίγει ο δρόμος ανεξαρτήτως της έκβασης της συνταγματικής αναθεώρησης ή ό,τι άλλο στα Σκόπια, ανοίγει ο δρόμος για τα Σκόπια να γίνουν μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά και να αρχίσουν και ενταξιακές διαπραγματεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προβλέψεις της συμφωνίας ότι στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων όλα αυτά είναι ευχολόγια, βλέπουμε ότι τα κεφάλαια που είναι υποχρεωμένα, που ανοίγουν για την Τουρκία και είναι υποχρεωμένη η Τουρκία να κάνει ορισμένες παραχωρήσεις ή υποχωρήσεις, ότι η Τουρκία ακόμα δεν έχει αναγνωρίσει, για παράδειγμα, την Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα είναι, θα έλεγα, ευχολόγια αυτά που υπάρχουν στην συμφωνία που αναφέρονται στις υποχρεώσεις των Σκοπίων απέναντι στην Ελλάδα, και θα έλεγα ότι ίσως το πιο κρίσιμο θέμα που προκύπτει και θα προκύψει από τη συμφωνία είναι το εξής. Από τη στιγμή που αναγνωρίζουμε γλώσσα, μακεδονική γλώσσα και έθνος, και από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι στους 6-7 νομούς της Βορείου Ελλάδος υπάρχουν αρκετές δεκάδες χιλιάδες Έλληνες που μιλούν την ίδια γλώσσα, στην ουσία έχουμε αναγνωρίσει μακεδονική γλώσσα, την ύπαρξη μακεδονικής γλώσσας και στην Ελλάδα, αλλά και μακεδονικής εθνότητας, που σημαίνει ότι τα σχέδια ορισμένων για δημιουργία μιας μακεδονικής μειονότητας στη Βόρεια Ελλάδα θα γίνουν πολύ πιο εύκολα. Και αυτό θα έχει πραγματικά τις άρεστες, αρνητικές συνέπειες για την πατρίδα μας και για την εθνική μας άμυνα, και θα έλεγα ότι θα λειτουργήσει και ως υπόβαθρο για διεκδίκηση, είτε εδαφικές διεκδικήσεις, ακόμα και της ίδιας της Θεσσαλονίκης.
0: Λοιπόν, αυτά έλεγα αμέσως μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Πρεσπών. Ακούστε, ακούστε τι έγινε με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία υποτίθεται ότι είναι η πρόεδρός μας. Είναι όπως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ελλάδας, αυτή είναι η πρόεδρος των δημοκρατιών, των Ενωμένων Δημοκρατιών της Ευρώπης. Ένωση είμαστε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούστε τι έγινε. Και με βάση αυτά που είπα, ποιος έδωσε το δικαίωμα στην Ούρσουλα να τα λέει? Υπόψη ότι η χώρα που δημιούργησε το Σκοπιανό δεν είναι... Στο βιβλίο του Φαρμακίδη, «Η κατάληψη της Δωδεκανήσου», του Νίκου Φαρμακίδη, που παρουσιάσαμε πριν 2-3 εβδομάδες στη Ρόδο, αναφέρει ότι η Αυστρία ήταν αυτή που έθεσε τα θεμέλια δημιουργίας μακεδονικού ζητήματος, μετά πήρε τη σκητάλη η Κομμουνιστική Διεθνής, ο Τίτο και εδώ τα ορφανά του Τίτο και του Στάλιν, τα οποία έκανα και τη συμφωνία. Ακούστε λοιπόν τι έγινε τώρα. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη τύπου με τον Χρίστιαν Μίτσκοτσκι, τον Πρωθυπουργό των Σκοπίων. «Πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η μακεδονική γλώσσα μπορούν μόνο να κάνουν την ένωσή μας πλουτσιότερη. Το μήνυμά μου είναι σαφές. Ανήκετε μαζί μας στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε προχθές Παρασκευή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Πρωθυπουργό των Σκοπίων Χρίστιαν Μίτσκοσκι. Η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι τα Σκόπια έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στο πλαίσιο του σχεδίου ανάπτυξης, η οποία οφείλεται ανάπτυξη στη δέσμευση και την ετοιμότητα της κυβέρνησης των Σκοπίων. «Έχετε ήδη λάβει 140 εκατομμύρια ευρώ και θα ακολουθήσουν πρόσθετες πληρωμές τις επόμενες εβδομάδες. Η πρόοδος είναι πραγματικά εντυπωσιακή», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Υπενθύμησε επίσης τη συμφωνία των Πρεσπών, για την οποία, ακούστε εδώ, έχουν το θράσος ο Τσίπρας να λέει ότι είναι και υπερήφανος. Δηλαδή, συγγνώμη. Εκτός από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν διανοητική ικανότητα να κρίνουν τα πράγματα. και από ανθρώπους που είναι τυφλωμένοι από ιδεολογία. Υπάρχει ένας Έλληνας που να πιστεύεται υπάρχει μακεδονική γλώσσα και μακεδονικό έθνος? Όσοι λένε δε ότι την αναγνώρισε η Ελλάδα, αφού την αναγνώρισε, γιατί ζήτησε να μπει στη συμφωνία, αφού την είχε αναγνωρίσει η Ελλάδα και το όνομα και την εθνότητα, γιατί λοιπόν? Ας μην το υπέγραφε. Και αν έκαναν λάθος οι νεοδημοκράτες, έπρεπε να το επικυρώσει με υπογραφή? Άρα αυτά τα επιχειρήματα δεν τιμούν και αυτούς που τα επικαλούνται. Πρόκειται για καραμπινάτη προδοσία. Η συμφωνία των Πρεσπών είναι καραμπινάτη προδοσία. Πιστεύει κανείς ότι υπάρχει μακεδονική γλώσσα και μακεδονικό έθνος? Διότι είναι κάποιος καθηγητής που λέει όχι, δημιουργήθηκε. Πώς δημιουργήθηκε? Πάνω στα ψέματα, και η Ελλάδα ήταν εχμάλωτη με τον εμφύλιο, ο Τίτο ήταν ο χρήσιμος για το ΝΑΤΟ και έτσι δεν μπόρεσε η Ελλάδα να θέσει είτε στο ΝΑΤΟ είτε και μόνη της όταν έκανε την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της. Δεν θέλω να πω και το όνομά της, ο Τίτο. Η κυρία Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν υπενθύμησε τη Συμφωνία των Πρεσπών εκτιμώντας ότι αποτέλεσε μια στιγμή πολιτικού θάρρους όταν οι δύο χώρες επέλεξαν να γυρίσουν μια νέα σελίδα και να ανοίξουν από κοινού νέο κεφάλαιο. Συγγνώμη, τα Σκόπια δεν έκαναν καμία υποχώρηση. Ό,τι γράφεται στη Συμφωνία, η επιτετραμένη των ΗΠΑ είχε κάνει σήμα στο ΙΠΕΚ στο Αμερικανικό και είπε ότι αυτά θέλουν οι Σκοπιανοί. 10 χρόνια πριν. Ό,τι ήθελαν το πέτυχαν. Ποια υποχώρηση? Η συμφωνία άνοιξε την πόρτα για την ένταξη στο ΝΑΤΟ και τα Σκόπια είναι σήμερα ένας πολύτιμος σύμμαχος. Δηλαδή, αντί να υποχωρήσουν τα Σκόπια για να μπουν στο ΝΑΤΟ, υποχωρήσαμε εμείς. Αυτό δεν υπάρχει άλλο κράτος. Κοιτάξτε τι γίνεται με τη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία τα στήλωσε, κανείς δεν την πιέζει. Σου λέει θα υποχωρήσεις εσύ, λένε στα Σκόπια. Η ίδια υπογράμμισε ότι μια παρόμοια συνεργασία οικοδομείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά στον τομέα της ασφάλειας. Θα συμβάνω στην ασφάλεια Σκοπιανή, που οι Τούρκοι τους έχουν βάλει δάχτυλο στο αυτί, έτσι. Είπε ακόμα η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν ότι τα Σκόπια, κατά την άποψή της, είναι μια χώρα που τηρεί το λόγο της και έχει θέση στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να καθίσει δηλαδή. Και πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η μακεδονική γλώσσα μπορούν να εμπλουτίσουν την ποικιλοβορφία της Ένωσης. Και δεν αναγουλιάζετε, δεν κάνετε μετό με αυτά που ακούτε. Εσείς που υπογράψατε, λέω. Και τον έναν, πώς το λέγανε, Μαυροτά, πώς τον αυτόν, ο κύριος Μητσοτάκης που έλεγε θα άλλα, τον έχει βάλει και Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού. Για να ξέρουμε τι λέμε, έτσι. Ακούστε τι είπε. Καλωσορίζαμε τα Σκόπια, αλλιώς τα είπε, με την ταυτότητα και τη γλώσσα τους. Πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η μακεδονική γλώσσα μπορούν μόνο να κάνουν την ένωσή μας πλουσιότερη. Πέστε μου τώρα. Και τι άλλο θα δούμε στο μέλλον? Και τι άλλο? Η πρόεδρος μας, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, αλλά τι να διαμαρτυρηθεί σε αυτήν? Αφού το υπογράψατε, σου λέει. Τι διαμαρτύρεσαι? Πάμε να δούμε τώρα με το καλώδιο. Καλά, δεν γίνεται αυτή. Το βαρέλι δεν έχει πάτο πραγματικά. Αυτοί τα έχουν ήδη βρει. Οι δικοί μας από εδώ, με τους Τούρκους και με τους Γάλλους, τα έχουν ήδη βρει. Το καταλαβαίνετε? Ακούστε τι μεταφέρει η Μαρία Ζαχαράκη από την Κωνσταντινούπολη, όπως σε ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε στα χθεσινά νέα. Η Άγκυρα ζητά γραπτή ενημέρωση, σε εισαγωγικά το έχει, για το καλώδιο. Επαφές μεριδιά με Τούρκους. Ήδη γι' αυτό το ξεπούλησαν το έργο στους Γάλλους. Για να πασάρουν, να δημιουργήσουν, να θολώσουν τα νερά σαν τις σουπιές. Η γαλλική εταιρεία βρίσκεται ήδη έμεσα σε επαφή με την τουρκική πλευρά πριν εκδοθούν οι ελληνικές και κυπριακές ναύτεξ. Ο Οκτώβριος ανοίγει με δύο νέα πεδία τριβής στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το επικείμενο νομοσχέδιο για τη γαλάζια παράνοια και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με το καλώδιο του GSI να αποτελεί το πρώτο τεστ για το πώς θα αποτυπωθεί στην πράξη η περίφημη συνένεση, δεν είναι υπάρχει μία διφορούμενη μετάφραση από τη Ζαχαράκη. Το μουταμπακάτ δεν είναι συνένεση, συμφωνία είναι. Το μουταμπακάτ, υπάρχουν συμφωνίες γραπτές που λέει μουταμπακατε, τάδε μουταμπακατε. Άρα δεν είναι συνένεση, συμφωνία είναι. Πώς θα αποτυπωθεί στην πράξη η περίφημη συνένεση, λέει η Μαρία, συμφωνία λέω εγώ του Αιγαίου, και τι θα αποκαλύψει για τις ευρύτερες επιδιώξεις της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην περίπτωση του Καλωδίου, η απόσταση ανάμεσα στις δύο πρωτεύουσες αποτυπώνεται ήδη στο λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί κάθε μία. Δηλαδή δεν είναι υπόθεση ουσίας. Πώς θα το πασάρουμε είναι. Τι λεξιλόγιο χρησιμοποιεί ο ένας και ο άλλος. Λοιπόν, εκεί όπου η ελληνική πλευρά μιλάει για γνωστοποίηση, η τουρκική ζητεί προηγούμενα συντονισμό. Η Άγκυρα δηλώνει ότι δεν αντιτίθεται στην πόντεση του καλωδίου, συνδέει όμως τις εργασίες στις περιοχές που διεκδικεί ως δική της υφαλοκρηπίδα με μια διαδικασία που υπερβαίνει την απλή ναυτική αναγγελία, την Ναύτεξ, και περιλαμβάνει γραπτή συνεννόηση με την Αθήνα. Πάνε να μας δέσουν χειροπόδαρα δηλαδή. Μα δεν είναι τυχαίο που υπέγραψαν μέχρι τον 28ο με την Αίγυπτο. Έχει προηγηθεί η συμφωνία τι θα αφήσουμε στους Τούρκους. Όλο το Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί πήγε μέχρι την 28ο. Τι ζητάει η Άγκυρα. Το περίγραμμα αυτής της απέτησης έδωσε το ίδιο το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Δύο φορές, 24 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου. Πόντιση καλωδίων, αγωγών και επιστημονικές έρευνες στις επίμαχες περιοχές πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με την Τουρκία ως παράκτιο κράτος. Η αποφυγή της λέξης άδεια, και αυτό συνεννοημένο είναι. Βρε κουτά, τους λένε από εδώ, μη λέτε τη λέξη άδεια και τα παίρνει ο ένας και ο άλλος και μας φέρνουν σε δύσκολη θέση. Πώς θα προχωρήσει το έργο. Και εσείς θα μείνετε ικανοποιημένοι, ελάτε να το καλύψουμε με άλλες λέξεις. Η αποφυγή της λέξης άδεια από τους Τούρκους δεν έρει τη διαφορά προσέγγισης. Η τουρκική διατύπωση συνοδεύεται από προειδοποίηση αποφυγής δραστηριοτήτων που παρακάμπτουν τα δικαιώματα και συμφέροντα της Άγκυρας. Ενώ από την άλλη το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρεται σε γνωστοποίηση χωρίς αίτημα συνένεσης. Αυτά σας είπα, αυτά τα είπαμε από την πρώτη μέρα έτσι. Όταν συνέβησαν αυτά και όταν μας κορόιδευε μπροστά στα μάτια μας και ο Γεραπετρίτης και ο Μητσοτάκης μέχρι που βγήκε ο Συρίγος και ο Κόμπος και είπαν είναι υποχώρηση αυτό που έγινε στην Κάσο. Μας κοροϊδεύουν δηλαδή, εντάξει να γίνεις πολιτικός δεν λέω ότι θα τα κάνεις όλα γιατί θέλει θυσίες για να γίνεις πολιτικός. Αλλά όχι τέτοια ψέματα μπροστά στα μάτια μας και συνεχίζεται τώρα. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρεται σε γνωστοποίηση χωρίς αίτημα συνένεσης. Η διάσταση αφορά συνεπώς τον τρόπο με τον οποίο ζητείται επικοινωνία. Τι σημαίνει στην πράξη αυτή η διαφορά μεταξύ γνωστοποίησης και συντονισμού. Παίζουμε τις λέξεις τώρα. Το εξηγούν ανώτατες τουρκικές πηγές που μιλούν στα νέα, περιγράφοντας τη διαδικασία που η Άγκυρα αναμένει να ακολουθεί. Τα λένε όλα οι άνθρωποι, οι Τούρκοι. Σύμφωνα με τις ανώτατες τουρκικές πηγές, η επικοινωνία διέρχεται από τα Υπουργεία Εξωτερικών των εμπλεκομένων χωρών, της Ελλάδας και της Γαλλίας, θέλουν να τη δέσουν τη δουλειά οι Τούρκοι. Η Ναύτεξ βγαίνει από ένα σταθμό και δεν είναι κυριαρχικό δικαίωμα η έκδοση Ναύτεξ. Είναι σαν να παίζουμε τον τροχονόμο στις θάλασσες, στα όρια του FIR, κάτω στη θάλασσες. Και λέμε, εκεί παιδιά προσέξτε θα γίνουν αυτά τα έργα. Δεν το θέλουν αυτό οι Τούρκοι. Γραπτός θέλουν από το Υπουργείο Εξωτερικών και της Γαλλίας και της Ελλάδας. Άρα, ιδιαίτερο ρόλο για την ενημέρωση και την κατάθεση των συνταγμένων παίζει και η ίδια η γαλλική εταιρεία, Meridiam, το πλοίο της οποίας αναμένεται να αναλάβει τις εργασίες. Άρα, Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας και η γαλλική εταιρεία για την κατάθεση των συνταγμένων. Θα τις γνωστοποιήσουμε πρώτα εκεί και μετά θα βγει η Ναύτεξ. Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι σύμφωνα με την τουρκική στρατιωτική περιγραφή η διαδικασία πρέπει να είναι γραπτή, scripta manent. Δεν υπάρχει γραμμένος ένας τέτοιος κανόνας στο διεθνές δίκαιο που να μιλάει για άδεια, αλλά υπάρχει πρακτική, λέει η τουρκική πηγή στα νέα. Και θα δείτε ποια είναι η πρακτική. Αντίστοιχα, ο Μουράντ Γιλντίζ, Διευθυντής σύνταξης του Βόσπορος News μεταφέρει από άλλες υψηλόβαθμες στρατιωτικές πηγές της Τουρκίας την απέτηση για written exchange. Η γραπτή ανταλλαγή, κατά την περιγραφή του, αφορά όλους τους εμπλεκομένους, επομένως και την Ελλάδα και τη Γαλλία, πέραν της εταιρείας. Αυτά που είπε παραπάνω. Εδώ ωστόσο η τουρκική επιχειρηματολογία αποκτά μια αξιοσημείωτη λεκτική μετατόπιση. Το συζήτησαν και τους είπαν μην φέρνετε σε δυσκολία την ελληνική κυβέρνηση, δεχτείτε μια λέξη άλλη και όχι άδεια. Όταν τίθεται ευθέως το ερώτημα αν πρόκειται για αίτηση άδειας, η απάντηση των τουρκικών στρατιωτικών πηγών είναι κατηγορηματική. Όχι αίτηση. Ενημέρωση. Θα πρέπει να ενημερώσουν γραπτός. Τα έχουν συμφωνήσει, καταλάβατε. Δεν θα βάλετε τη λέξη άδεια, γιατί θα βγει ο τάδε απολυτική και θα μας πάνε όντας. Εντάξει. Λοιπόν, όχι αίτηση, ενημέρωση. Θα πρέπει να ενημερώσουν γραπτός, χωρίς να διευκρινίζεται αν η απλή έκδοση Ναύτεξ καλύπτει την τουρκική απέτηση. Η Ναύτεξ δεν στέλνεται γραπτός πουθενά. Ανακοινώνεται. Η τουρκική πλευρά εισάγει παράλληλα τον όρο Μουταμπακάτ, δηλαδή consensus συνένεση. Είναι λάθος η μετάφραση. Μουταμπακάτ σημαίνει συμφωνία. Περιγράφοντας τη διαδικασία ως γνωστοποίηση της διαδρομής και επακόλουθη τουρκική απάντηση ότι δεν υπάρχει αντίρρηση. Γνωστοποίηση της διαδρομής και επακόλουθη τουρκική απάντηση πάλι γραπτή. Δεν έχουμε αντίρρηση, αφού μας γνωστοποιείτε και ζητάτε την άδειά μας χωρίς να λέτε τη λέξη άδεια, προχωρήστε. Αυτά θα μπουν στο φάκελο. Λοιπόν, διορθώνω, γιατί το ξαναείδα τώρα στις διεθνείς σχέσεις. Μουταμπακάτ σημαίνει αυτό που στα αγγλικά Memorandum of Understanding. Δεν είναι δεσμευτική συμφωνία, όντως είναι ένα πρωτόκολλο κατανόησης μέσα στο οποίο πρέπει να κινηθούμε. Εντάξει. Άρα η Μαρία έχει δίκιο, εγώ έχω άδικο. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε παρακάτω. Οι τουρκικές πηγές θεμελιώνουν την επιχειρηματολογία τους σε πρακτικές αμοιβαίας ενημέρωσης στον Εύξεινο Πόντο, τις οποίες υπεκαλούνται και για την περιοχή ανατολικά της Ρόδου. Λέει ότι αυτό κάνουν στον Εύξεινο Πόντο, μα εκεί είναι οριοθετημένες οι ΑΟΣ. Δεν έχουν προβλήματα, όλες αναγνωρίζουν οι χώρες η μία την ΑΟΣ της άλλης. Λέει, για την περιοχή ανατολικά της Ρόδου, παρά την διαφορετική πρόβλεψη του άρθρου 79 της ΑΝΚΛΟΣ για συγκατάθεση του παράκτιου κράτους μόνο σε περίπτωση αγωγών, αλλά όχι για καλώδια, αυτοί ζητούν και για καλώδιο. Γιατί? Για να πάρουν στο χαρτί στα χέρια και να μας το τρίβουν στη μούρη μετά να λένε ορίστε το αναγνωρίσατε. Πέραν του 28ου δεν έχετε δικαίωμα θα μας λένε. Και η Συμφωνία της Αιγύπτου μόνοι σας την ακυρώσατε. Πρώτον, στις 21, 22, 23 Ιουλίου του 2024 που φύγατε και μας αφήσατε την περιοχή σε εμάς και δεύτερον με τα γραπτά. Στο πλαίσιο αυτής της προπαρασκευαστικής συνεννόησης οι ίδιες πηγές τοποθετούν τη Meridiam. Προσέξτε τώρα, κατά τις πληροφορίες η γαλλική εταιρεία βρίσκεται ήδη έμεσα σε επαφή με την τουρκική πλευρά για την πόντιση πριν εκδοθούν οι ελληνικές και κυπριακές Ναύτεξ. Δηλαδή στέλνει τις συντεταγμένες και θα τις πούνε οι Τούρκοι ναι εντάξει δεν έχουμε πρόβλημα, γραπτά παίρνουνε, άστα τα έμεσα γραπτά και μετά θα εκδοθεί η Ναύτεξ σε περιοχές που έχουν προεγκριθεί από την Τουρκία. Κατά την εκδοχή των τουρκικών πηγών, οι προπαρασκευαστικές επαφές έχουν ήδη αρχίσει, χωρίς να αποσαφηνίζεται ακόμη το εύρος της συνεννόησης μεταξύ Αθήνας, Άγκυρας και Παρισιού. Εντάξει, δεν αποσαφηνίζεται, αλλά δεν τρώμε για κουτόχορτο. Εντάξει. Το επιχείρημα που προβάλλεται για την απέτηση της πρώτερης γραπτής συνεννόησης με την Αθήνα αφορά την πολιτική παρακαταθήκη της πόντισης. Η Άγκυρα, σύμφωνα με τον Μουράντ Γιλντίζ, εκφράζει την ανησυχία ότι η Αθήνα θα παρουσιάσει στην κοινή της γνώμη τη διέλευση ως αναγνώριση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας από την Τουρκία. Η έγγραφη συνεννόηση προορίζεται, όπως εξηγεί, να αποκλείσει ερμηνείες αναγνώρισης κυριαρχικών δικαιωμάτων ή δημιουργίας νέων τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτός που μας παρουσιάζει μια, είναι η καλύτερη για μας εκδοχή να πούμε ό,τι δικαιώματα έχουμε εμείς έχετε και εσείς, που πάμε σε συνδιαχείριση μετά. Που αυτό δεν ξέρω αν θα το πετύχουμε αυτό έτσι όπως έχουμε καταντήσει. Η Άγκυρα, προσέξτε τώρα, είχαν γίνει κι άλλα και μας τα κρύψανε τα γνωστά. Όταν δεν έχεις μέσα ενημέρωση να ελέγχουν την εξουσία, αλλά να την υπηρετούν, αυτά παθαίνουμε. Η Άγκυρα άρχισε από το 2020 να προβάλλει εντονότερα το 2019 υπέγραψε το τουρκολιβικό, έτσι. Εντονότερα την απέτηση για προηγούμενο συντονισμό σε τέτοιου είδους δραστηριότητες στον απόϊχο του τουρκολιβικού μνημονίου που υπογράφηκε Νοέμβρη του 2019. Το Μάρτιο του 2020 η Τουρκία, ο Φεριντούν Σινιρλίογλου, αυτόν που εδώ οι φωστήρες του Υπουργείου Εξωτερικών τον έκαναν Γενικό Γραμματέα στον ΟΑΣΕ, και όχι μόνο αυτό, υποχρεώσαμε τη Δύσμηρη Κύπρο να μην βάλει βέτο. Αυτοί εδώ, να μην τους χαρακτηρίσω. Το Μάρτιο του 2020 ο Φεριντούν Σινιρλίογλου λοιπόν γνωστοποίησε και υπογραφή δική του στον ΟΗΕ τις συντεταγμένες των εξωτερικών ορίων της Σεφαλοκρηπίδας που διεκδικεί η Τουρκία. Προσέξτε. Με το Σινιρλίογλου στείλαμε πακέτο την Τελαλιάν. Τελαλιάν που ήταν νομική σύμβολος του Υπουργείου Εξωτερικών, διευθύντρια της νομικής υπηρεσίας, η οποία έλεγε η Ελλάδα να μην στείλει συντεταγμένες. Αλλά τη στείλαμε πακέτο με το Σινιρλίογλου που έστειλε τις συντεταγμένες. Ψάξτε τώρα για χάπια. Λοιπόν, το Μάρτιο του 2020 η Τουρκία δια του Φεριντούν Σινιρλίογλου, μόνιμου αντιπροσώπου της Τουρκίας στον ΟΗΕ, Σινιρλίογλου από τη μια μεριά και Μπαλτά από την άλλη, και βγάλετε συμπεράσματα. Γνωστοποίησε στον ΟΗΕ τις συντεταγμένες των εξωτερικών ορίων της Σεφαλοκρηπίδας που διεκδικεί στην Ανατολική Μεσόγειο, εκεί που τώρα μας λέει θα ζητήσετε άδεια στην ουσία, ενώ το καλοκαίρι ακολούθησε η κρίση του Ορούτς Ρέις, τότε που ο κύριος Γεραπετρίτης μας είπε η κόκκινη γραμμή της Ελλάδας είναι τα 6 μίλια, σαν να έλεγε στους Τούρκους ανοιχτά όλα, κάντε ό,τι θέλετε σε αυτή την περιοχή. Με επίκεντρο την επίρρεια του Καστελορίζου και των άλλων ελληνικών νησιών στις θαλάσσιες ζώνες. Έκτοτε η Άγκυρα προβάλλει τη δική της συνένεση ως προϋπόθεση για δραστηριότητες στις συγκεκριμένες περιοχές. Τουρκολιβικό και συντεταγμένες Ανατολικής Μεσογείου που έστειλε στον ΟΗΕ. Στην Πόντιση Καλωδίων, ως προηγούμενο συνεννόηση σε εισαγωγικά, εδώ την πατήσαμε, επικαλείται συχνά τις εργασίες για το τηλεπικοινωνιακό σύστημα Blue Raman το 2024. Λίγες μέρες πριν πάει το πλοίο, το Ιεβόλι Ρελούμε στην Κάσο, είχε προηγηθεί το ιταλικό πλοίο με ιταλική σημαία Τελίρι. Το είχα παρακολουθήσει τότε, αλλά το άφηναν θολό αν συνέχισε τις δραστηριότητές του. Προσέξτε τι έγινε τότε. Το ιταλική σημαία Τελίρι εργάστηκε νοτίως στη Ρόδου και ανατολικά της Κρήτης, σε περιοχή για την οποία είχαν εκδοθεί επικαλυπτόμενες αναγγελίες. Η ελληνική Ναύγουόρν την προσδιόριζε ως ελληνική υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, ενώ οι τουρκικές Ναύτεξ 0592 το 24 και 0615 το 24 ως υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας. Σας είπα. Από κοινού. Η Άγκυρα παρουσίασε την ολοκλήρωση των εργασιών ως αποτέλεσμα συντονισμού και δικής της έγκρισης, ευχαριστώντας Ελλάδα και Ιταλία για τη συνεργασία τους. Δεν έχει παρουσιαστεί επίσημη άδεια από την Τουρκία, γιατί χαζή είναι, θα μας το δείξει το δικαστήριο αυτό. Πρωτόκολλο η συμφωνία που ανατεκμηριώνει ότι η Αθήνα ή η Ρώμη ζήτησαν τουρκική άδεια ή αναγνώρισαν τουρκική υφαλοκρηπίδα. Η επίκληση του περιστατικού ως προηγουμένου συνένεσης παραμένει συνεπώς τουρκική ερμηνεία της έκβασής του και μάλιστα επιτακτική. Γιατί να κάνουν οι Τούρκοι, γιατί να επιμένουν ότι συνεννοηθήκατε. Ότι συνεννοηθήκαμε η Τουρκία, η Ελλάδα και η Ιταλία. Όλα αυτά ξέρετε γιατί συμβαίνουν. Δεν λειτουργεί τίποτα. Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, τους είπα, καλέστε τους και κλεισμένων των θυρών και πέστε τους να φέρουν και ό,τι έχουν υπογράψει, αλλά και τα ηχητικά. όταν μιλούν με ξένους δεν καταγράφονται οι συνομιλίες? Φέρτε να δούμε τι είπατε εκείνο το βράδυ. Υπάρχουν επιτροπές. Τι τους πληρώνουμε? Δεν λειτουργεί αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα που λέγεται Ελλάδα, κυβέρνηση Τσούρμο, 65 άτομα και κοινοβούλια και όλα αυτά είναι όλα παραμύθια. Δεν λειτουργεί. Αν λειτουργούσε, δεν θα βρισκόμαστε σε αυτή την τραγική κατάσταση να συζητούμε αν η Ελλάδα έχει δικαιώματα 6 μίλια ανατολικά της Ρόδου, της Κάσου, της Καρπάθου και της Κρήτης. Δεν θα είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Η Άγκυρα προβάλλει επίσης ως προηγούμενο, σε εισαγωγικά, και την υπόθεση του Nautical Geo του 2021, παρουσιάζοντας την έκβασή της ως επιβεβαίωση της θέσης της περί προηγουμένου συντονισμού. Και άλλο παραμύθι φάγαμε τότε, το 2021. Το πλοίο έφερε σημαία Μάλτας με πλειοκτήτρια εταιρεία στην Ιταλία. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε διπλωματικές ενέργειες προς αμφότερες της χώρας και εξέδωσε NOTMAR και NAVTEX την 1η Οκτωβρίου. Δεν τεκμηριώνεται ωστόσο από τις διαθέσιμες επίσημες πηγές ότι αυτές αποδέχτηκαν την τουρκική απέτηση. Το Ανατολού μετέδωσε παρέμβαση του τουρκικού ναυτικού και απομάκρυνση του πλοίου από την επίμαχη περιοχή. Έκβαση που η Άγκυρα επικαλείται ως επιτυχία χωρίς να αποδεικνύει η συνένεση της Μάλτας ή της Ιταλίας στη διαδικασία. Στην πράξη η διαφωνία δεν αφορά απλώς το αν θα σταλεί ή όχι μία ενημέρωση στην Άγκυρα. Αφορά επίσης ποιος θα ενημερώσει ποιον, με ποια ιδιότητα και με ποια διατύπωση. Η Άγκυρα περιγράφει μία διαδικασία γραπτής ανταλλαγής και συνένεσης. Το ερώτημα για την Αθήνα αντίστοιχα είναι αν τελικά η διαδικασία θα αποτυπωθεί ως τεχνική γνωστοποίηση μιας δραστηριότητας ή ως διαδικασία που μπορεί να ερμηνευθεί ως τουρκική συνένεση. Η σημασία της διατύπωσης υπερβαίνει ωστόσο τη συγκεκριμένη συνεννόηση για το καλώδιο. Αγγίζει το ευρύτερο ερώτημα αν η επιμονή της Άγκυρας στον συντονισμό σε εισαγωγικά αποβλέπει στην παγίωση μιας πρακτικής βάσει της οποίας η τουρκική συμμετοχή και η συνένεση θα καθίστανται προϋποθέσεις για την υλοποίηση αντίστοιχων έργων στην Ανατολική Μεσόγειο. Εάν λοιπόν αυτό το κρατάει και αν πάει να κάνουμε τίποτα άλλο, έρχεται και το ΑΙΜΕΚ, έτσι, η Τουρκία θα λέει πού πάτε, συνεννόηση, την άδειά μου θα ζητάτε. Μετά μου λέτε πώς βγάζεις αυτό το συμπέρασμα. Μας ζητάνε η Κυπριακή Δημοκρατία να οριοθετήσαμε το 2003 όταν έκαναμε την Αίγυπτο. Εμείς όχι μόνο δεν δεχόμαστε, τότε ο Μουμπάρακ δεχόταν πλήρη επίρρεια, υπάρχει απόδειξη. Είναι το σημείο που το απότατο άκρο της οριοθέτησης Κύπρου-Αιγύπτου. Έφτανε μέχρι εκεί που φτάνει η επίρρεια της Τρογγύλης, του συμπράγματος Καραστελορίζου. Και παίρνει τηλέφωνο ο κύριος Παπανδρέου, υπουργός εσωτερικών τότε, τον ομόλογό του και λέει πάρτε το πιο πέρα για να μην στεναχωρηθεί η Τουρκία. Άρα δεν οριοθετούμε. Τότε συνεχίζεται, δεν οριοθετούν οι άλλες κυβερνήσεις. Δεν στέλνουμε τις συντεταγμένες, τις στέλνει η Τουρκία. Δεν αντιδρούμε στην υπογραφή του τουρκολιβικού μνημονίου. Αντί να απελάσουμε τον Τούρκο πρέσβη, απελάσουμε τον. Αντί να βαράσουμε τον Γάιδαρο, και τι Γάιδαρο, βαράμε τον Σαμάρι, τον πρέσβη της Λιβύης. Υπογράφουμε με Αίγυπτο και στην ουσία υπογράφουμε μέχρι τον 28ο, μέχρι με εκεί που έχουν στείλει οι Τούρκοι τις συντεταγμένες στην Ανατολική Μεσόγειο. Και τώρα μας λένε ότι με το Blue Rama, πώς το λένε αυτό, ότι είχαμε συμφωνήσει, δεν έχει αποδειχθεί και τώρα ερχόμαστε να παίζουμε με τις λέξεις. Πέστε μου τώρα, πώς να μην σκεφτεί κάποιος ότι κάτι έχουν συμφωνήσει αυτοί. Απλά δεν έχουν υπογράψει. Και αφήνουν στο πεδίο με τέτοιες ενέργειες που δεν μπορείς να τους πιάσεις, δεν μπορείς να τους πιάσεις και προωθούνται τα συμφέροντα της Τουρκίας. Εφόσον εδραιωνόταν λοιπόν μια τέτοια πρακτική, με την οποία θα ενημερώνουμε την Τουρκία, υποτίθεται συντονιζόμαστε, έτσι στάμε άδεια, θα μπορούσε να προσδώσει στις τουρκικές αξιώσεις έρισμα στο πεδίο παρακάπτοντας διεθνείς κανόνες και συμφωνίες. Η διαχείριση της υπόθεσης του καλωδίου αποκτά επομένως βαρύτητα και για το πλαίσιο εντός του οποίου θα συζητηθούν και άλλες εκκρεμότητες της Ανατολικής Μεσογείου. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας. Αυτό μιλώ τώρα και για την κυβέρνηση, εντάξει, αλλά και για όλο το σύστημα. Πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει, να μπουν θεμέλια για καινούριους θεσμούς, να υπάρχει έλεγχος, κοινοβουλευτικός έλεγχος, πολιτικός έλεγχος. Βλέπω στην Κύπρο, οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν εθνικό συμβούλιο και εκεί συζητούν, και υπάρχει συνένεση στο τέλος τι θα πει ο Χριστοδουλίδης και τι θα κάνει. Ο κάθε Χριστοδουλίδης. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Κύπρο. Ξέρετε, εντάξει, δεν μπαίνουμε σε λεπτομέρειες με το Κυπριακό, γιατί και δεν το ξέρω καλά το Κυπριακό, εντάξει. Και αρκούμαστε σε γενικότητες για να έχουμε μια ενημέρωση και εδώ στην Ελλάδα, ενώ δεν ξέρω το Κυπριακό, τις διαπραγματεύσεις εκεί πρέπει να έχεις βαθιά γνώση για να πεις τι και πώς. Ξέρω όμως ότι και η Ολγκίν, νομίζω και ο Γκουτέρες, όλα μιλούν για ΜΟΕ, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, και ζητούν από μας. Λες και εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι έχουμε πλήξει την εμπιστοσύνη και πρέπει να κάνουμε κινήσεις για να την επαναρθώ, να την οικοδομήσουμε. Την εμπιστοσύνη έχει πληγεί από το στρατό κατοχής. Αν φύγει ο στρατός κατοχής, τότε όλα θα είναι πιο εύκολα. Παρ' όλα αυτά, επειδή μόνο οι άλλοι ζητάνε και εμείς να υποχωρήσουμε, διαβάζω ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα ζητήσει να ανοίξει η αμόχωστος, να παραδοθεί, όπως το βλέπει το άρθρο, το ψήφισμα που σας διάβασα στο πρώτο άρθρο, στο πρώτο θέμα της εκπομπής, να δοθεί στη διοίκηση του ΟΗΕ και να δεχθεί να είναι υπό τον ΟΗΕ και να επιστρέψουν οι κάτοικοί τους στα σπίτια τους. Και να ανοίξει πάλι το λιμάνι της Αμοχώστου που θα το υπό την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήταν ένα θέμα όταν, θυμάστε τη συμφωνία του Ελσίνκη, της Φιλανδίας τότε, που με την οποία άνοιξε ο δρόμος για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας. Τότε λοιπόν είχε μπει στο τραπέζι αυτό. Ασχέτως αν η Τουρκία δεν το έκανε. Τώρα το επαναφέρει. Και υπάρχουν απόψεις, ο Χριστοδουλίδης, που λένε ότι αν γίνει αυτό, μπορεί να ανοίξει ο δρόμος ακόμα και για τη λύση του Κυπριακού. Εντάξει, δύσκολο γιατί η Τουρκία έχει άλλα σχέδια. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σημαντική αυτή η κίνηση του Χριστοδουλίδη. Θα δούμε. Τώρα, για να δούμε, η κυρία Ειρήνη Χαραλαμπίδη είναι βουλευτής τώρα με το ΑΛΜΑ, είναι ένα κόμμα που ιδρύθηκε τώρα, η οποία στις 6 Ιουλίου του 2021 εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τις Συνεργασίες στην Ευρώπη, του ΟΑΣΕ δηλαδή, που εμείς βάλαμε τον ανθέληνα σκληρό Τούρκο εθνικιστή. Εμείς τον βάλαμε Γενικό Γραμματέα στον ΟΑΣΕ. Τη θέση αυτή που είχε εκλεγεί η Ειρήνη Χαραλαμπίδη ως βουλευτής του ΑΚΕΛ, νομίζω τότε, κατέλαβε για πρώτη φορά βουλευτής Κυπριακής Δημοκρατίας. Επανεξελέγει στην ίδια θέση στις 6 Ιουλίου του 2022. Ακούστε τι γράφει τώρα, μετά από τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Σινερλίογλου την Τουρκία να προωθεί την υποψηφιότητα Σινερλίογλου για Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, να βάλουμε τον Γκρίζο Λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Έγραψε λοιπόν το εξής στο λογαριασμό της στο Twitter. Η είδηση τις τελευταίες μέρες είναι ότι η Τουρκία θα προτείνει τον Φεριντούν Σινερλίογλου για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Επειδή η μνήμη όλων βολικά και εύκολα διαγράφεται, τώρα ταχώνει στο Χριστοδουλίδη, έτσι. Να υπενθυμίσω ότι ο Φεριντούν είναι σήμερα ο εκτελεστικός γραμματέας του ΟΑΣΕ. Φρόντισε μάλιστα οι επιτόπιες αποστολές του ΟΑΣΕ σε χώρες της Ασίας και αλλού, αρκετές, να έχουν ως επικεφαλής ικανότατους Τούρκους διπλωμάτες. Δηλαδή έφερε Τούρκους και έβαλε Τούρκους διπλωμάτες σε αποστολές του ΟΑΣΕ σε χώρες της Ασίας και αλλού. Και οι Τούρκοι διπλωμάτες προωθούν με αυτόν τον τρόπο και την υποψηφιότητά του και τα εθνικά συμφέροντα της Τουρκίας. Και εμείς στείλαμε την Τελαλιάν. Τι να κάνει εκεί πέρα, να κάνει Κιουνεφέ που είναι το αρμένικο γλυκό. η ανωδική πορεία του Φεριντούν έγινε και με τις ευλογίες της Ελλάδας και της Κύπρου, σε εισαγωγικά. Γιατί ενώ μπορούσαν να σταματήσουν το διορισμό του στη θέση του εκτελεστικού γραφέα του ΟΑΣΕ, δεν το έκαναν. Είχαν δικαίωμα βέτο. Δέχτηκαν να γίνει ο Φεριντούν εκτελεστικός γραμματέας του ΟΑΣΕ και διευθύντρια της Διεύθυνσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Μαρία Τελαλιάν, θέση πολύ κατώτερη σε ισχύ και γόητρο από αυτήν του εκτελεστικού γραμματέα. Γιατί δεν κάνατε το ανάποδο? Να είναι η Τελαλιάν εκτελεστικός γραμματέας. Αυτό ήταν και το θέμα της ομιλίας μου πέρσι το Δεκέμβρη από το βήμα του Κοινοβουλίου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτήν την αναφορά δεν την έχω δει πουθενά, ενώ την θεωρώ εξαιρετικά σημαντική για την όλη σημερινή εξέλιξη. Ο πρόεδρος ρωτήθηκε για την πρόθεση της Τουρκίας, αλλά όχι για την ανοχή που επιδείξαμε στο διορισμό του Φεριντούν στον ΟΑΣΕ. Σε αυτό επιβάλλεται να απαντήσει. Νίκο, εδώ καταλαβαίνω ότι σου το ζήτησαν από εδώ και ακούω κάπου κάποιος παίρνει μαζί του, λέει, και τη φίλη του εξωσυγική και τα πληρώνει το κράτος από εκεί, από εδώ, από αυτό το Υπουργείο, έτσι. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Συνεχίστε τις αθλειότητες. Δεν σας φτάνει, άμα θες εξωσυγική σχέση, κάνε εδώ, πάνε, νίκες μια γκαρσονιέρα, πλήρωνε, τα κουβαλάμε έξω και τα πληρώνουμε εμείς. Ο Ιλχάν Ουζγκέλ, λοιπόν, ήταν βουλευτής, γενικός αντιπρόεδρος του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του Κεμαλικού, σκιώδης υπουργός εξωτερικών, συντονιστής εξωτερικής πολιτικής και ακαδημαϊκός. Ακούστε τι έγραψε για την Κύπρο, έχει σημασία. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος σκιώδης υπουργός εξωτερικών. Αν είχαμε αλλαγή θα γινόταν υπουργός εξωτερικών. Στην Κύπρο, Νότια Κύπρο τη λέει, απλά εγώ θα λέω Κύπρο, στις 1 Οκτωβρίου έγινε παρέλαση όπου στρατιωτικοί από ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία και Αίγυπτο παρέλασαν μαζί με την Εθνική Φρουρά για πρώτη φορά. Ενώ η κυβέρνηση, η τουρκική, λέει παραμύθια ότι είμαστε παγκόσμιοι ηγέτες, δεν μπόρεσε ούτε καν να δώσει μια διπλωματική απάντηση σε αυτή την κατάσταση. Του λέει δηλαδή, γιατί δεν διαμαρτυρήθηκατε σε αυτούς που στείλαν στρατεύματα στην Κυπριακή Δημοκρατία? Αυτό δεν είναι απλώς μια επίδειξη ισχύως, αλλά το ορατό πρόσωπο ενός στρατηγικού δικτύου πολιορκίας που στείνεται εδώ και χρόνια. Η γνωστή τουρκική τρέλα, παράνοια. Εμείς πολιορκούμε την Τουρκία. Η Τουρκία κατέχει σε 183 σημεία, έχουν στρατό στο εξωτερικό και η Τουρκία λέει ότι πολιορκείται. Η κυπριακή κυβέρνηση χτίζει εδώ και καιρό ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η στρατηγική ύφεση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο έχει φτάσει πλέον σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Αποδυναμώθηκε δηλαδή η παρουσία της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή η ύφεση στην περιοχή βαθαίνει μέρα με τη μέρα και εξελίσσεται εις βάρος των συμφερόντων της Τουρκίας. Η Γαλλία υπέγραψε το 2017 συμφωνίες αμυντικές με την Κύπρο, το 2025 στρατηγική εταιρική σχέση και το 2026 συμφωνία με την Εθνική Φρουρά. Τα πολεμικά της πλοία επισκέπτονται τακτικά την Κύπρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από το 2020 και μετά έχουν σταδιακά άρρητο εμπάρκο όπλων που ίσχυε για την Κυπριακή Δημοκρατία. Υπογράφηκε χάρτης πορείας για συνεργασία άμυνας για την περίοδο 2024-2029, ΗΠΑ Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι ΗΠΑ ίδρυσαν με την Ελλάδα στην Κύπρο και το Ισραήλ έναν μηχανισμό ασφάλειας σε μορφή 3-1 και άρχισαν να συμμετέχουν σε ασκήσεις. Η Βρετανία το Νοέμβριο του 2024 ανανέωσε τη συνεργασία άμυνας με την Κυπριακή Δημοκρατία. Υπάρχουν κοινές ασκήσεις, εκπαίδευση, διαμοιρασμός πληροφοριών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από το 2021 έχουν υπογράψει 3 διαφορετικές συμφωνίες άμυνας με την Κύπρο και συμμετέχουν σε ασκήσεις. Η Αίγυπτος εντάχθηκε σε τριμερή μηχανισμό άμυνας μαζί με την Κύπρο και την Ελλάδα. Πρόσφατα έκανε άσκηση με τους Κύπριους. Η τριμερή συνεργασία Κύπρο-Ελλάδα-Ισραήλ βαθαίνει. Είναι αυτό που όταν κάναμε στην Ευελπίδων πρωτοετής λαγουδάκια, είναι μία άσκηση δύσκολη, τσακίζεις τα γόνατα, βάζεις τα χέρια πίσω, γονατίζεις και κάνεις βόλτες έτσι. Και λέγαμε, α, και κάναμε ένδιο κάτω έτσι, όχι ένδιο κάτω, και λέγαμε όσο πιο βαθιά τόσο πιο καλά. Αυτό γίνεται και με την συμφωνία. Η τριμερή συνεργασία Νότια Κύπρου, Ελλάδος-Ισραήλ βαθαίνει. Όσο πιο βαθιά τόσο πιο καλά. Όταν κάναμε τα, πώς τα λέγαμε, το ένδιο κάτω, έτσι, ναι. Στην Κύπρο τοποθετήθηκε το Ισραηλινής κατασκευής σύστημα αεράμινας και αντιπυραυλικό Barak MX. Η Ιταλία συνεργάζεται σε θέματα άμυνας με την Κύπρο και συμμετέχει σε πολυεθνικές ασκήσεις που είναι και η Κύπρος. Η Ελλάδα είναι ο στενότερος στρατιωτικός εταίρος της Κύπρου, βρίσκεται στο επίκεντρο τριμερών σχημάτων με ΗΠΑ, Αίγυπτο, Ισραήλ και Ιορδανία. Η Ιορδανία ίδρυσε τριμερή μηχανισμό άμυνας με Κύπρο και Ελλάδα. Η Σαουδική Αραβία συμμετέχει σε πολυεθνικές ασκήσεις που διοργανώνει η Κύπρος. Η φιλική χώρα Κατάρ της Τουρκίας διεξάγει κοινές δραστηριότητες γεώτρησης με την Κυπριακή Δημοκρατία νοτίως της Κύπρου. Κατάρ με την Exxon Mobil είναι έτσι μαζί. Η Ινδία το 2025-26 κήρυξε στρατηγική εταιρική σχέση με την Κύπρο. Στην ατζέντα είναι η πώληση πυράβλων Μπράχμος και ντρόνς Καμικάζι. Βαράτε! Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, τι κάνει η Τουρκία? Περιορίζεται στο να παρακολουθεί. Η διακυβέρνηση του Ερντογάν, του ΑΚΕΠ, δεν μπόρεσε να παράγει ούτε μία αποτελεσματική και μόνιμη διπλωματική κίνηση απέναντι σε αυτό το στρατηγικό πλαίσιο που περιβάλλει και στείνεται στην περιοχή της Τουρκίας. Έχουμε πλοία γεώτρησης, έχουμε πολεμικό ναυτικό, αλλά δεν είμαστε στο τραπέζι. Γιατί εμείς δεν στήσαμε το τραπέζι, το έχουν στήσει άλλοι. Ενώ η Κύπρος ανέπτυσε σχέσεις με την Αίγυπτο, ο Ερντογάν έδειχνε το σύμβολο της ράμπιας στα πλήθη, της μουσουλμανικής αδερφότητας, έτσι. Η κυβέρνηση, η οποία είναι κόκκινο πανί για την Αίγυπτο. Η κυβέρνηση σκέφτηκε να διορθώσει τη σχέση με την Αίγυπτο μόνο το 2023. Η στρατιωτική ισχύς από μόνη της δεν αρκεί. Για να καθίσει στο τραπέζι πρέπει να χτίζει συμμαχίες, να εμπλέει σε εμπιστοσύνη, να μην κινείσαι με βάση την καθημερινότητα. Το ΑΚΕΠ έκανε ακριβώς το αντίθετο. Τσακώθηκε με όλους, δεν ενέπνευσε εμπιστοσύνη σε κανέναν, προτίμησε να χρησιμοποιεί την εξωτερική πολιτική για εσωτερική κατανάλωση. Η μοναξιά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι πεπρωμένο, είναι αποτέλεσμα επιλογών του κυρίου Ερντογάν. Ενώ σε αυτήν την τόσο σημαντική περιοχή χτίζονται στρατηγικοί δεσμοί, η κυβέρνηση είναι απασχολημένη με το πώς να κρατήσει υπό έλεγχο την πολιτική και κοινωνική αντιπολίτευση. Σε αυτό δεν είναι και άδικο. Εν τω μεταξύ, καλούμε την Κύπρο και την Ελλάδα να ασκήσουν υπεύθυνη πολιτική. Αυτή η στρατιωτικοποίηση δεν οφείλει τους λαούς της περιοχής. Ας πούμε επίσης ότι δεν συμβάλλει στην επίλυση των υπερχόντων προβλημάτων. Τι λες ρε Μάγκα, πάρτε το στρατό από εκεί να μην έχουμε τίποτα. Να είναι η Ανατολική Μεσόγειος να είναι λευκή περιστερά, όπως είναι το περιστέρι της Κύπρου. Αλλά πρώτα πρέπει να μάθουμε να στείλουμε το δικό μας παιχνίδι. Αυτό που πρέπει να κάνει η Τουρκία είναι να αναπτύξει μια περιφερειακή πολιτική που θα στηρίζει τη στρατιωτική της ισχύ με διπλωματικές και οικονομικές εταιρικές σχέσεις, άμεσα και χωρίς καθυστέρηση. Τώρα ακούστε εδώ, έγινε προχτές στη Ρώμη, νομίζω στη Ρώμη, στην Ιταλία, μια σύσκεψη με αφορμή την αποχώρηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ από το Ιράκ. Ο Τομ Μπάρακ έκανε μία ομιλία και είπε πώς νίκησαν το Ισλαμικό κράτος. Ακούστε, τέτοια ανεντιμότητα, τέτοια αθλειότητα δεν έχω ξαναδεί. Οι μόνοι που έχουν νεκρούς εναντίον του Ισλαμικού κράτους, οι μόνοι είναι οι Κούρδοι. 14.000 νεκρούς και τριπλάσιο αριθμό τραυματιών. Και δεν ανέφερε τους Κούρδους για να μην στεναχωρέσει τους Τούρκους. Αυτά δεν τα λέω τώρα για τον Μπάρακ. Τον Μπάρακ τον έχουμε γραμμένο εκεί που ξέρετε. Τα αναφέρω για να συνέλθουμε στην Ελλάδα και να καταλάβουμε πώς κινείται το διεθνές σύστημα. Ότι αν δεν διεκδικείς, αν δεν σε φοβούνται, δεν σε υπολογίζουν. Σκοτώνεσαι, δίνεις τα πάντα, δώσαμε τη σούδα, δώσαμε και η άλλη ήρθε εδώ, η κυρία Γκυλφόιλ, και είπε, άμα θέλουμε σε ρίχνουμε κιόλας. Γιατί ακούω από το Φιλιππίδη που είναι στη Νέα Υόρκη, το Δημήτρη, ότι δεν έχουν καλές σχέσεις με τον η Γκυλφόιλ με τον Παπασταύρου. Και αυτό έρχεται και κουμπώνει με το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Αυτό θέλω να πω. Σεβασμός στους συμμάχους, στην ισχύ τους, αλλά πρέπει να αποδεικνύεις ότι πρέπει να σε σέβονται και αυτοί. Οφείλουν να σε σέβονται και αυτοί και με βάση και αυτά που προσφέρεις. Γιατί έχουμε άλλα κόλπα τώρα, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, για να δω. Όχι, δεν έχουμε χρόνο, αλλά έχουμε άλλα κόλπα. Η Deutsche Welle μας ενημερώνει και το Ανατολού ότι η Γαλλία υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας με την Τουρκία. Αύριο θα τα πούμε αυτά. Λοιπόν, αυτά για απόψε. Αν αναγκαστήκατε να πάρετε κανένα από αυτά τα χάπια τα ηρεμιστικά, μην παίρνετε χάπια. Πάρτε φλαμούρι, τίλιο πώς το λέτε, μαντζουράνα και κάτι άλλο που είναι... Εντάξει. Λοιπόν, καλή νύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.
2: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
3: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
2: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
3: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
2: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
3: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
2: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
3: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
2: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559 5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
3: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει. Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
2: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
3: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
2: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
3: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
3: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759. Για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Βαρύ είναι, κυρίες και κύριοι, το αποτύπωμα από την κακοκαιρία στην Κρήτη, έπειτα από ένα εφιαλτικό τετραήμερο με πλημμύρες, απεγκλωβισμούς, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, καλλιέργειες και οδικό δίκτυο. Δραματική είναι η κατάσταση σε Ιεράπετρα και Μυλοπόταμο, με χιλιάδες κατοίκους χωρίς νερό και ρεύμα. Ενώ ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές στο πλημμυρισμένο οροπέδιο Λασιθίου αλλά και στα Ζωνιανά. Σε απόγνωση είναι οι κάτοικοι, άμεση καταγραφή των ζημιών και αποζημιώσεις ζητούν οι αγρότες.

0: Αυτή είναι η εικόνα του οροπεδίου του Λασιθίου από ψηλά. Μέχρι και πριν από λίγες ώρες εδώ υπήρχαν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Σήμερα όμως η εικόνα είναι αυτή. Ο κάμπος έχει μετατραπεί σε λίμνη στον πυθμένα της οποίας βρίσκονται τόνοι προϊόντων. Όσο κανείς πλησιάζει στη λίμνη που έχει σχηματιστεί, συναντά απεγνωσμένους αγρότες που βλέπουν τους κόπους ολόκληρης της χρονιάς να έχουν χαθεί.
1: Καταστροφή σε όλο το Λασίδι. Καταστροφή σε λαχανικά, σε πατάτα. Αυτό το φαινόμενο που έγινε δεν έγινε ποτέ τον ποτό. Μετά την έντονη κακοκαιρία, το οροπέδιο Λασιθίου θυμίζει πλέον μία απέραντη λίμνη, καθώς τεράστιοι όγκοι νερού έχουν καλύψει χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων.
2: Αυτά έχουν πολύ ωραία. Γεννημένα τα αυτά, γεννημένα όλα.
0: Ο Μανώλης Πατεράκης είναι αγρότης της περιοχής. Είδε μέσα σε μόλις λίγες ώρες τα πάντα να χάνονται.
2: Μιλάμε για 5 με 6 χιλιάδες στρέμματα πατάτες, δηλαδή περισσότερες από 20 χιλιάδες τόνοι πατάτας. Οι οποίες είναι στην κυριολεξία μέσα στο νερό. Έχει χωράφια τα οποία το νερό έχει φτάσει στα 4 και 5 μέτρα πιο χαμηλά από εδώ.
3: Και φαντάζομαι καταστροφές και σε υποδομές, σε μηχανήματα.
2: Υποδομές και τα μηχανήματα ακόμα δεν έχουμε εικόνα, διότι δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στον κάμπο.
1: Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες του οροπεδίου Λασιθίου, καθώς πατάτες, ντομάτες, μαρούλια αλλά και άλλα οποροκυπευτικά είδη έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.
0: Λίγα μέτρα μακριά, άλλος ένας πατατοπαραγωγός. Ο Κωνσταντίνος Κοκκίνης, σε έναν από τους λίγους αγροτικούς δρόμους που έχουν παραμείνει πάνω από την επιφάνεια του νερού, λέει στην κάμερα του Open πως μαζί με τη φετινή σοδιά έχει χαθεί και αυτή του επόμενου χρόνου.
4: Το θέμα είναι ότι όλες οι πατάτες στον κάμπο είχαν πατάτες που τις οποίες χρησιμοποιούμε για του χρόνου. Πατατόσπορο. Και έχει σαπηθεί και αυτός. Πώς θα καλλιεργήσουμε του χρόνου.
0: Αν ή μπορεί να αντιδράσουν, οι παραγωγοί της περιοχής ζητούν ενίσχυση και βοήθεια από το κράτος.
4: Δεν κοιμηθήκαμε 3 βράδια. Και ούτε θα κοιμηθούμε. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Απόψε έβλεπα όνειρο ότι κόβα πράγματα.
5: Έχουμε καταστραφεί τελείως. Και η πολιτεία, το κράτος, ούτε περιφέρεια, ούτε περιφερειάρχη, κανείς δεν έχει εφαγιστεί. Να πει, να δει, ζούμε, δεν ζούμε.
0: Στη φέρμα Λασιθίου τόνοι φερτών υλικών έκοψαν στα δύο οδικές αρτηρίες και χρειάστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό δεκάδων οδηγών. Μαγαζιά πλημμύρισαν ενώ μηχανήματα λίγα χιλιόμετρα μακριά έδιναν μάχη να κρατήσουν ανοιχτές τις προσβάσεις της περιοχής. Πάνω από 2.500 κάτοικοι έμειναν χωρίς νερό σε λιβάδια, κράνα και ζωνιανά.
1: Τεράστιες είναι οι ζημιές στα ζωνιανά από την ορμή των υδάτων. Όπως μπορείτε να δείτε, για ακόμα μία φορά κατέρευσε τυχείο, ενώ υποχώρησε ο δρόμος και από τις δύο μεριές του ποταμού.
6: Τρεις ημέρες, η τέταρτη είναι σήμερα που δεν έχω σταματήσει στην ηλικία που είμαι. Δεν έχω σταματήσει με σκούπες, με ό,τι μπορώ κάνω.
0: Ο χύμαρος υπερχείλησε για άλλη μία φορά μόλις μέσα σε λίγες ώρες. Οι τόνοι βράχων και φερτών υλικών μετέτρεψαν το χωριό σε εμπόλεμη ζώνη.
2: Τέταρτη μέρα που μας φυροκοπά, από εδώ είναι άλλο ποτάμι που βλέπετε. Έχει κατεβάσει αυτά όλα τα φερτά υλικά, γινόταν ο χαμός. Λοιπόν, χρειαζόμαστε βοήθεια άμεσα.
1: Στα σπίτια μέσα μπήκαν νερά, μπήκαν φερτά υλικά.
2: Μύρισε εκεί πέρα του γιού μου το σπίτι, το αδικά μου, η αποθήκη εδώ, πλημμύρισαν. Πλημμύρισαν και κόντεψε να μας πάρει.
0: Στη Θεομηνία που σάρωσε την Κρήτη αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός.
7: Την Δευτέρα, κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί για τον συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης. Ευχαριστώ όσους επιχειρούν στο πεδίο. Πρώτη προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή και αμέσως μετά η στήριξη όσων επλήγησαν.
0: Στο μέτωπο των υποδομών τα προβλήματα δεν περιορίζονται στους δρόμους. Εκτεταμένες ζημιές έχουν καταγραφεί σε δίκτυα ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών.
8: Σύνδεση με την Κρήτη και τον απεσταλμένο μας Γιώργο Φακή. Γιώργο, είσαι στη φέρμα Ιεράπετρα, σε μια περιοχή που έχει δοκιμαστεί πολύ σκληρά και είσαι ειδικότερα στο δρόμο που οδηγεί προς την Αγία Φωτιά, έναν δρόμο ο οποίος έχει διαλυθεί.
1: Ματίνα, μιλάμε πραγματικά για εικόνες αποκάλυψης.

0: Εδώ στον Δήμο Ιερά Πέτρας και το βλέπουμε και μέσα από τα πλάνα του Γιώργου Κορδονούλη, του εικονολήπτη του Open. Ο δρόμος, λόγω της συσσόρευσης των υδάτων, λόγω της ορμής των υδάτων, τις τελευταίες 4 μέρες βρέχει ασταμάτητα. Πριν από λίγο σταμάτησε αυτή η έντονη κακοκαιρία και βλέπουμε πλέον να έχει ανοίξει και ο ουρανός. Λόγω της ορμής των υδάτων έχει καταρρεύσει όλο το κομμάτι του δρόμου, ουσιαστικά από τη μέση και πέρα. Το 50% του δρόμου έχει καταρρεύσει. Κάτω ακριβώς από εδώ που βλέπουμε και στο πλάνο μας υπάρχουν σπίτια. Υπάρχουν και καλλιέργειες με ελαιόδεντρα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και στα Φέρμα και στην Αγία Φωτιά, αλλά και σε άλλες περιοχές εδώ του Δήμου Ιεράπετρας. Πρέπει να αναφέρουμε ότι έχουν γίνει πάρα πολλοί απεγκλωβισμοί από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η κακοκαιρία μέχρι και σήμερα. Μάλιστα, λόγω της σημερινής συσσόρευσης των υδάτων, χρειάστηκε η πυροσβεστική να επέμβει και να απομακρύνει από καταλήματα, είτε ξενοδοχεία είτε βραχυχρόνια μίσθωσης, τουλάχιστον 47 ανθρώπους, κάτι που το είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Μάλιστα, σήμερα το μεσημέρι, νωρίς το μεσημέρι, ήχησε και το 112, προτρέποντας όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς ακόμα ήταν σε πλήρη εξέλιξη η κακοκαιρία. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Οι άνθρωποι εδώ ζουν τρομακτικές στιγμές. Εδώ και 4 ημέρες βλέπουν τους κόπους μιας ζωής, τις περιουσίες τους να έχουν καταστραφεί. Και πλέον αυτό που μένει να φανεί είναι από αύριο η καταγραφή των ζημιών και το τι θα γίνει, καθώς και οι άνθρωποι, αλλά και όσοι μένουν εδώ, αλλά και οι αγρότες, όπως το είδαμε και στο βίντεο, θέλουν να συνεχίσουν τις ζωές τους και θέλουν να παραμείνουν στον τόπο τους, Μάτινα.
1: Μάλιστα, και έχουν την αγωνία αυτής της επόμενης μέρας που τώρα ξεκινάει για να γίνει αποτίμηση, να δούμε τι αφήνει λοιπόν συνολικά η κακοκαιρία πίσω της. Επί 4 μέρες φυροκοπήθηκαν αυτές οι περιοχές με τις εικόνες που μας μεταδίδεται με τον συνάδελφο εικονολήπτη να παραπέμπουν πραγματικά σε βομβαρδισμένο τοπίο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο Φακή, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε εφιάλτη εξελίσσεται η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, με τον πληθωρισμό ενέργειας στη χώρα μας να είναι πάνω από το 25%, ο τέταρτος δηλαδή, υψηλότερος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ακριβή ενέργεια βάζει φωτιά και στα προϊόντα, με τις αυξήσεις σε ψωμί και γαλακτοκομικά να είναι πρώτον πυλών. Εχμές του Πρωθυπουργού για την Κομισιόν, ζητώντας επιγόντως τολμηρές λύσεις με την αντιπολίτευση, την εξαπολύπειρα και την κόντρα να φουντώνει.
2: Το γέμιζα την εβδομάδα γιατί εργάζομαι, γύρω στα 50 ευρώ κάπου εκεί πέρα, και τώρα είναι γύρω στα 60-65, εκεί πέρα μέσα είναι πετρέλαιο.
3: Ράλι δίχως φρένα για τις τιμές της ενέργειας στην Ελλάδα. Η Eurostat κατέγραψε ισχυρές ανατιμήσεις στην χώρα μας το Σεπτέμβριο της τάξης του 25,4%, όταν στην Ευρωζώνη οι αντίστοιχες αυξήσεις ήταν 18,8% λόγω των εκρηκτικών αυξήσεων στα καύσιμα.
4: Είναι αρκετά μεγάλες τιμές. Θέλουμε ένα μισθό ολόκληρο για να κυκλοφορούμε όπως θέλουμε.
3: Με ανατιμήσεις 25,4% η Ελλάδα καταγράφει τον τέταρτο υψηλότερο πληθωρισμό ενέργειας στην Ευρωζώνη, με το σπιράλ των ανατιμήσεων να διαχέεται σε όλη την οικονομία. Οι αρτοποιοί προειδοποιούν ότι η τιμή του ψωμιού θα αυξηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.
5: Το κόστος έχει εκτιναχθεί πάνω από το 50%. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 200 ευρώ μόνο στην άκρη στο κουμπαρό μας για το ηλεκτρικό ρεύμα.
3: Νέες αυξήσεις αναμένει η αγορά και στα γαλακτοκομικά.
6: Γάλα φρέσκο, μπορεί να είναι γιαούρτια από εγώ πρόβιο, ή τυριά κίτρινα ή τη φέτα, όλα αυτά λοιπόν θα έχουν περίπου το ύψος ανατίμησης που είπατε προηγουμένως. Το ανώτερο μέχρι 10%.
3: Μήνυμα στην Κομισιόν με την κυριακάτικη ανάρτησή του στέλνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιμένοντας πως η νέα ενεργειακή κρίση δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης, αλλά απαιτεί επιγόντως τολμηρές λύσεις πανευρωπαϊκά.
7: Προτείνουμε να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ που προκύπτουν εξαιτίας των υψηλών τιμών, ώστε να τα διοχετεύσουμε κατευθείαν σε στοχευμένη στήριξη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, χωρίς αυτά τα προσωρινά μέτρα να προσμετρώνται στις αυστηρές οροφές δαπανών.
3: Στο τραπέζι είναι ένας κουμπαράς 700 εκατομμυρίων ευρώ από τα φετινά υπερέσοδα του ΦΠΑ, που θα μπορούσε να σπάσει, λένε κυβερνητικές πηγές, για έξτρα μέτρα στήριξης, αν δοθεί το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες.
8: Ναι, υπάρχει μια παγκόσμια κρίση, υπάρχει ενεργειακή κρίση, όμως υπάρχουν και κυβερνήσεις στα κράτη που πρέπει και μπορούν να παίρνουν μέτρα ουσιαστικής ανακούφισης.
9: Αν μειώσω το φόρο κατανάλωσης στις δυνατότητες τις δημοσιονομικές που έχω, φέρνω καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν είναι σίγουρο ότι όντως σου περνάει σε μείωση. Στη μείωση του εμέσου φόρου έχεις ένα ζήτημα δικαιοσύνης.
10: Σε κρίση είναι ο λαός μας, ο οποίος θα βγάζει πάρα πολύ δύσκολα πέρα, όπως είπατε. Χρειάζεται μια διαφορετική ανάπτυξη.
1: Σε αυτό το φόντο κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις του Σιαλίοι στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι για τέταρτη μέρα έδεσαν τα σκάφη τους στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης, προχωρώντας σε συμβολικό αποκλεισμό της λεωφόρου Νίκης. Όπως λένε, το κόστος των καυσίμων έχει κάνει ασύμφορη την αλία και ζητούν άμεσα μέτρα ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν στο επάγγελμά τους.
11: Με πυρσούς και κόρνες αλίης από όλη τη Βόρεια Ελλάδα διακόπτουν την κυκλοφορία στην παραλία της Θεσσαλονίκης.
12: Κάνουμε ένα συμβολικό αποκλεισμό το δρόμο στη λεωφόρο Νίκης στην πλατεία Αριστοτέλους. 10 λεπτά, 1 τέταρτο, μήπως η κυβέρνηση έστω και από αυτό το λίγο γυρίσει και κοιτάξει τους αλίες.
11: Όπως λένε, αν και είχαν συναντήσεις με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης, από την κυβέρνηση τους έχουν ξεχάσει.
13: Δεν έχει έρθει ούτε ένας βουλευτής της κυβέρνησης να ρωτήσει, παιδιά, είστε καλά? Όλο το πολιτικό σύστημα της χώρας πέρασε από εδώ, ρώτησε, άκουσε, και να υπάρχει τέτοια διαφορά από την κυβέρνηση. Ντροπή.
11: Για τέταρτη μέρα βρίσκονται σε κινητοποιήσεις και δίνουν αγώνα επιβίωσης. Το ναυτικό πετρέλαιο καταγράφει αυξήσεις που ξεπερνούν το 100% και βρίσκονται σε απρόγνωση.
14: Το 80% του αλιευτικού του ταξιδιού, το κόστος του αλιευτικού του ταξιδιού, είναι το καύσιμο. Και η αύξηση αυτή τη στιγμή που είναι στο 120 με 130%, όπως καταλαβαίνετε, κανείς από εδώ πέρα μέσα να πάει στη θάλασσα να δουλέψει πρέπει να πάει να βγάλει λίρες. Λίρες στη θάλασσα δεν υπάρχουν, τις βγάλανε οι πειρατές.
15: Είναι ασύφερη η αλία. Αυτή τη στιγμή το σκάφος μου, έτσι και πάω στη δουλειά, θα μπω μέσα. Προτιμώ να το δέσω, να απολύσω 7 άτομα και να χάνει το κράτος από 10 μέχρι 15.000 ευρώ από το ΦΠΑ που το βγάζουμε με τα δίχτυα μας από τη θάλασσα.
11: Ήρθαν ενισχύσεις από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ο Γιάννης Μανιός, ψαράς από την Καβάλα, λέει πως εκείνοι έχουν να αντιμετωπίσουν και τους Τούρκους συναδέλφους τους, οι οποίοι ψαρεύουν ανεξέλεκτα.
16: Το έχουν παραξηλώσει το θέμα, κατεβαίνουν μέχρι και το Άγιον Όρος. Έρχονται στη Θάσο, γύρω στα 60 με 70 μίλια από τη στεριά της Τουρκίας. Μέχρι τη Θάσο και μέχρι το Άγιο Όρος έχουν πιάσει 100 μίλια μέσα στα δικά μας ύδατα.
11: Τα σκάφη των αλιέων σε όλη τη χώρα παραμένουν δεμένα στα λιμάνια για τέταρτη μέρα και όπως λένε, ό,τι ψάρι κυκλοφορεί στην αγορά δεν είναι ελληνικό.
16: Εδώ και 5 μέρες δεν υπάρχει φρέσκο ελληνικό ψάρι. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος.
11: Δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ για αύριο οργανώνουν νέα διαμαρτυρία στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Και η ενεργειακή κρίση κλιμακώνεται καθώς στο πολεμικό μέτωπο Ρωσία-Ουκρανία συνεχίζουν να στοχοποιούνται ρωσικά δηλητήρια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Με το Ζελένσκι, μάλιστα, να το θέτει ως προτεραιότητα, ως πρώτο μέλημα των Ουκρανικών δυνάμεων, θεωρώντας ότι από εκεί χρηματοδοτείται η Ρωσία για τον πόλεμο. Η Μόσχα, από την πλευρά της, βάζει στο στόχαστρο και πολιτικούς στόχους, χτυπώντας βασικές γέφυρες στο Δνίπερο, περιλαμβανομένου του Κιέβου.
17: Αυτή είναι η στιγμή που ρωσικό ντρόουν χτυπάει τη βόρεια γέφυρα στο Κίεβο, σε ώρα αιχμής, καθώς πάνω της κινούνται πολλά οχήματα. Κάτοικοι καταγράφουν με τα κινητά τους ισχυρή έκρηξη. Δύο άνθρωποι τραυματίζονται. Ανοίγει κρατήρα στο δόστρωμα και διακόπτεται η κυκλοφορία. Αλλεπάλληλα πλήγματα έχει δεχτεί και η νότια γέφυρα. Οι δύο αυτές γέφυρες ενώνουν τις δύο όχθες του ποταμού Δνίπερου και την ανατολική με τη δυτική πλευρά του Κιέβου. Χιλιάδες άνθρωποι τις διασχίζουν καθημερινά για να πάνε στη δουλειά και να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Όταν η κυκλοφορία στις γέφυρες διακόπτεται, η καθημερινή ζωή στην πόλη παραλύει.
18: My office is on the right bank and I live on the left. So sometimes the thought crosses my mind to just put a bed in the office and live and sleep there.
17: Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο Ζελένσκι, επικαλούμενος στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών, αποκαλύπτει σχέδιο της Μόσχας για επιθέσεις σε υποδομές και δίκτυα φοδιασμού, καθώς και σε πόλεις και χωριά.
19: Είδαμε έγγραφα και γνωρίζουμε ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν επέτρεψε στις ρωσικές ενόπλες δυνάμεις να εξαπολύουν επιθέσεις σε υποδομές, δίκτυα εφοδιασμού και ειδικότερα να πλήττουν πόλεις και χωριά αδιακρίτως, δρόμους, σχολεία, νοσοκομεία. Στόχος τους είναι να πιέσουν τους πολίτες να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα και άλλες πόλεις.
17: Εχθές το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία προειδοποιεί τους ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο, εντείνοντας τους φόβους για μια μεγάλη κλίμακα επίθεση στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Οι επιθέσεις κλιμακώνονται και οι Ρώσοι χτυπούν τη βόρεια γέφυρα την ώρα που ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς βρίσκεται στο Κίεβο.
20: Putin, hören Sie diesen sinnlosen Krieg auf. Wir sind bereit zu besprechen. Wir sind bereit miteinander zu sprechen über das Ende dieses Krieges. Aber diese barbarischen Angriffe auf die Zivilbevölkerung der Ukraine müssen aufhören.
17: Παράλληλα, ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών δηληστηρίων. Την ίδια ώρα η Μόσχα στέλνει σαφές μήνυμα ισχύως με την διεξαγωγή της μεγάλης στρατιωτικής άσκησης Center 2026 που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Τσελιάμπνισκ υπό το άγρυπνο βλέμμα του Βλαντίμιρ Πούτιν.
0: Участники учения на практике применяют новое вооружение, технику и при этом все задачи решаются с учетом опыта проведения специальной военной операции.
17: Και ενώ η μεγάλη στρατιωτική άσκηση βρισκόταν σε εξέλιξη, ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας παρακολούθησε τη δοκιμή των νέων γερμανικών ντρόν που αναμένεται να είναι διαθέσιμα στις αρχές του 2027.
1: Μένουμε στο θέμα και πάμε να συναντήσουμε τη Σάρα Τσέλα. Το Κίεβο λοιπόν, Σάρα, επισκέφθηκε σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος, κομίζοντας νέο πακέτο στήριξης.
17: Κατά τη διάρκεια λοιπόν της επίσκεψής του σήμερα στο Κίεβο εν μέσω επιθέσεων, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς ανακοίνωσε νέο πακέτο στήριξης για την Ουκρανία αξίας άνω των 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης για drone αναχέτησης αλλά και ενεργειακής βοήθειας. Επιπλέον, 350 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την αποκατάσταση ενεργειακών υποδομών οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο των ρωσικών επιδρομών. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η ευρύτερη αξία αυτών των συμφωνιών που επετέχθησαν με την Γερμανία κατά τη διάρκεια λοιπόν του Φρίντριχ Μέρτς σήμερα ξεπερνάει τα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Να σου πω βέβαια κάποια να σου μεταφέρω κάποιες από τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος είπε ότι παρότι γίνονται αυτή τη στιγμή επιθέσεις κατά του Κιέβου όπου και βρίσκομαι, δεν φοβόμαστε, η Ρωσία δεν θα μας εκφοβήσει, ούτε θα πτωηθούμε από την επίθεση με ντρόν που σημειώθηκε ακριβώς την ώρα της επίσκεψής μας σήμερα εδώ στην βόρεια γέφυρα του Κιέβου. Όσον αφορά τώρα το πακέτο στήριξης Ματίνα, είπε συγκεκριμένο ότι παρέχουμε χρηματοδότηση για την από κοινού παραγωγή drone αναχέτησης με κινητήρα jet. Επίσης προσέθεσε πως παρέχουμε όπλα μεγάλου βεληνικούς, drone μάχης με δορυφορική τεχνολογία, ώστε η Ουκρανία να μπορεί να πλήττει και τις ρωσικές βάσεις και τα ρωσικά συστήματα εράμινας. Ματίνα.
1: Μάλιστα, σε έναν πόλεμο που δεν φαίνεται να τελειώνει, δεν έχει ορατό το τέλος του, αφήνοντας, και τα έχουμε δει, βαρύ αποτύπωμα και στην ενεργειακή κατάσταση, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο κατ' επέκταση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάρα Τσέλα. Και να έρθουμε τώρα στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Επαιτειακό βίντεο για τα 52η γενεθλιά της δημοσίευσε σήμερα η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας αναδρομή στους ιστορικούς ηγέτες της παράταξης, με σκηνές από ομιλίες τους και τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

0: Και ανήμερα των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας, με νέο αιχμηρό βίντεο χτύπησε ο Αντώνης Σαμαράς κατά της κυβέρνησης για δεύτερη φορά μέσα σε δύο μέρες. Αυτούς τους πήρε το ποτάμι, ήταν το μήνυμα του πρώην Πρωθυπουργού, αφήνοντας εκ νέου καρφιά ότι η σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας απομάκρυνε τη γαλάζια παράταξη από τις ρίζες της. Είμαστε περήφανοι για τις αξίες μας και τη διαδρομή μας, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
2: Έλα, για πού το βάλες.
1: Πάμε να κλείσω το κόμμα.
2: Ποιο κόμμα?
1: Για μας τις μητσοτακικές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
2: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
3: Ανήμερα της επετείου για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης Σαμαράς με νέα του παρέμβαση αφήνει αιχμές κατά του ίδιου του Πρωθυπουργού αλλά και της ηγετικής του ομάδας, λέγοντας ότι τους πήρε το ποτάμι, υπονοώντας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αποκοπεί από τις ρίζες της.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω εδώ στον δρόμο όσο αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομύριδες, όπως λέει και ο Σοχάρης.
2: Τόσο προβλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
3: Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ανησυχία για τη ζημιά που θα μπορούσε να κάνει στα δεξιά της ένα κόμμα Σαμαρά, με τον Πρωθυπουργό να μιλά σήμερα στην Κυριακάτικη ανάρτησή του για τις αξίες της παράταξης που υπηρετούνται απαρέγκλητα από την ίδρυσή της.
4: Είμαστε περήφανοι για τις ιδέες, τις αξίες και τη διαδρομή μας. Με την ιδρυτική της διακήρυξη που υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, να μας καλεί να υπηρετούμε το έθνος, πέρα και πάνω από τις παλιές παραπλανητικές ταμπέλες της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου.
5: Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη μιας οποιασδήποτε πολιτικής, ας το πω, κίνησης, και είναι απλώς έκφραση μιας ατομικής πολιτικής επιθυμίας.
6: Αυτός ο χώρος της λαϊκής δεξιάς δεν είναι καινούριος. Και όταν ήταν ο Σαμαράς πρωθυπουργός, πάλι υπήρχαν κόμματα της λαϊκής δεξιάς απέναντί του.
3: Αυτή ήταν η δεύτερη δημόσια παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, αφού χθες άσκησε σφοδρή κριτική και για τη Συμφωνία των Πρεσπών αλλά και για την ανταλλαγή κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας, που σήμερα υποδέχτηκε με τιμές αρχηγού κράτους τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ, που είναι ίσως η μεγαλύτερη μορφή της μεσαιωνικής βουλγαρικής ιστορίας. Εξαιτίας της σπουδαιότητας που έχει για τη Βουλγαρία ο Τσάρος Σαμουήλ, ο Αντώνης Σαμαράς έκανε λόγο για υποχώρηση, με την κυβέρνηση ωστόσο να κάνει λόγο για εξαιρετική συμφωνία επικαλούμενη τη συνηγορία της Ιεράς Συνόδου.
5: Η καλύτερη απάντηση σε οποιαδήποτε κατηγορία για αυτήν την ιστορική ημέρα που ήταν η χθεσινή είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου.
3: Σε κάθε περίπτωση, το μπραντεφέρ κυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά θα γίνεται εντονότερο όλο το επόμενο διάστημα.
0: Και στο πολιτικό τοπίο ανεβαίνουν και τόνοι και ταχύτητες. Πάμε να τα δούμε όλα με τη βοήθεια του Παντελή Ζιβόντση, κοντά μας και η Εφή Κουτσοκώστα. Παντελή, δεν πρόλαβες να πεις θες ότι έχει πυκνώσει τις παρεμβάσεις του Αντώνης Σαμαράς και σήμερα, λίγες ώρες μετά, ήρθε νέο χτύπημα.
7: Πράγματι, Ματίνα, έχουμε δύο δημόσιες παρεμβάσεις σε 48 ώρες, η μία μάλιστα ανήμερα της επετείου της ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας, όπου σήμερα επιλέγει να απαντήσει αν πράγματι έχει κατά νου να φτιάξει ένα κόμμα μόνο και μόνο για να πλήξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και βλέπω ότι δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική διάψευση. Βλέπω ότι αποφεύγει να απαντήσει και λέει απλώς ότι δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του, με νοιάζει να μην χάσει η χώρα. Και στη δεύτερη αναφορά του λέει ότι αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Ποιους εννοεί? Τη Νέα Δημοκρατία που σήμερα έχει τα γενέθλιά της και έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με όλους τους αρχηγούς της, συμπεριλαμβανομένου του Αντώνη Σαμαρά? Προφανώς και όχι. Προφανώς και δεν εννοεί τη Νέα Δημοκρατία ως παράταξη, αλλά το σημερινό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που ηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τον κατηγορεί ότι την έχει απομακρύνει από τις αρχές, τις αξίες, τις ρίζες της παράταξης που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Υπάρχει δε και η χρήση του όρου μπάζωμα, μια σαφής αναφορά στην τραγωδία των Τεμπών και στην παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση του χώρου της τραγωδίας, το λεγόμενο μπάζωμα, όπου σύμφωνα με το βούλευμα, εξαιτίας της αλλίωσης χάθηκαν κρίσιμα στοιχεία. Εδώ πάντως η κυβέρνηση λέει ότι όλα αυτά, αν ισχύουν ή δεν ισχύουν, θα κριθούν στο δικαστήριο. Και πάμε στις εκλογές και η σύγκρουση κυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά έχει ξεκινήσει, θα γίνεται όλο και πιο έντονη στο μέλλον και φανταζόμαστε όλοι τι θα γίνει όταν τελικά ο Αντώνης Σαμαράς ανακοινώσει το νέο του κόμμα.
0: Μάλιστα, μια συνέχεια που δίνεται έτσι κι αλλιώς, ήδη με αιχμές και με καρφιά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παντελή Ζιβόντση. την ικανοποίησή του για την έναρξη της επιστροφής πολύτιμων ελληνικών κοιμηλίων από τη Βουλγαρία που είχαν αρπαχτεί κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, εξέφρασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ευελπιστεί, όπως λέει, πως θα επιστραφούν και τα υπόλοιπα ιερά αντικείμενα.
8: Το Οικουμενικών Πατριαρχείων επληροφορήθη τη συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδος και Βουλγαρίας δια την ανταλλαγή ιστορικών κοιμηλίων και εκφράζει την ικανοποίησή του δια την έναρξη επιστροφής εκ Βουλγαρίας πολιτίμων και ιερών αντικειμένων, τα οποία αφηρέθησαν προ 100 και πλέον ετών από Ιεράς Μητροπόλης και Μονάς της Πνευματικής και Κανονικής Δικαιοδοσίας της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας εν Βορείο Ελλάδη. Και ομιλεί το Οικουμενικών Πατριαρχείων περί ενάρξεως της αποκαταστάσεως της γενομένης τότε διαπραγής των περιών πρόκειται θρησκευτικών και πολιτιστικών κοιμηλίων, διότι ευελπιστεί ότι η αποκατάσταση σε αυτή θα ολοκληρωθεί ταχαίως κατά τα συπαγορεύσεις της ηθικής τάξεως και του διεθνούς δικαίου και δι' εντός του πλαισίου των εγκαρδίων σχέσεων μεταξύ των δύο γειτόνων και συμμάχων χωρών αμφωτέρων μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
0: Πάμε και στην Εφη Κουτσοκώστα. Το Πασόκ Εφη συνεχίζει τις προσπάθειες διεύρυνσης του. Αύριο φαίνεται πως ήρθε η ώρα ένταξης του Ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη.
9: Πράγματι, Ματίν, αύριο στις 12 η ώρα το μεσημέρι, ο Ναύαρχος Αποστολάκης θα συναντήσει τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή για να ανακοινωθεί και επισήμως η προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ. Ο Ναύαρχος Αποστολάκης, να πούμε ότι είχε εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως είχε ανεξαρτητοποιηθεί ήδη από τον Νοέμβριο του 2024, είχε διατελέσει αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων αλλά και υπουργός άμυνας της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Η προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ μπορούμε να πούμε ότι είναι μια προδιαγεγραμμένη εξέλιξη, καθώς είχε κάνει ήδη το πρώτο βήμα από τη Θεσσαλονίκη, εθεάθη να παρακολουθεί την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ εκεί στο Βελίδιο, μαζί με τον έτερο προερχόμενο από το ΣΥΡΙΖΑ βουλευτή, τον Αλέξανδρο Αυλονίτη, ο οποίος είχε προσχωρήσει στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης λίγο νωρίτερα. Δεν είναι βεβαίως οι πρώτες προσχωρήσεις, είχαν προηγηθεί προσχωρήσεις άλλων δύο βουλευτών προερχόμενων από το ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Ολυμπίας Τελιγιορίδου και του κυρίου Λευτέρη Αβραμάκη. Άρα, στο σύνολο, τέσσερις προσχωρήσεις στο ΠΑΣΟΚ από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αναμένουμε και κάποιον άλλον.
9: Αναμένουμε και κάποιον άλλον. Αυτό που ακούγεται πάρα πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα είναι ότι η επόμενη η οποία θα περάσει την πόρτα της Χαριλάου Τρικούπη είναι η Νίνα Κασιμάτη, ανεξάρτητη βουλευτής. Ήταν και εκείνη εκλεγμένη με το ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Πειραιώς. Βέβαια, αν επιβεβαιωθούν όλα αυτά τα σενάρια, θα μιλάμε για μια επιστροφή, καθώς η Νίνα Κασιμάτη προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, το θέμα είναι πού θα ενταχθούν αυτοί οι βουλευτές. Για τον Ευάγγελο Αποστολάκη, τα σενάρια είναι πολλά. Οι συζητήσεις που γίνονται στο παρασκήνιο επίσης πολλές. Ένα από τα επικρατέστερα σενάρια είναι ότι θα ενισχύσει με την παρουσία του το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Α' Πειραιώς, εκεί που το ΠΑΣΟΚ έχει σοβαρό πρόβλημα. Το έχουμε πει και άλλες φορές ότι το ΠΑΣΟΚ, ενώ τα πάει πολύ καλά στην επαρχία, δεν τα πάει καθόλου καλά στο λεκανοπέδιο Αττικής. Στην Α' Πειραιώς, που μιλάμε συγκεκριμένα, είχε καταγράψει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά του στις εκλογές του Ιουνίου του 2023. Είχε καταγράψει ένα ποσοστό της τάξης του 5,93% και δεν είχε καταφέρει να εκλέξει βουλευτή, όπως και στη Β' Πειραιώς, εκεί που ακούγεται ότι θα μπορούσε να ενταχθεί η Νίνα Κασιμάτη, όπου και εκεί είχε καταγράψει ένα ποσοστό της τάξης του 7,41%, όταν το ΠΑΣΟΚ στο σύνολο της επικράτειας είχε καταφέρει να πάρει 11,8%. Σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, Ματίνα, είναι εντυπωσιακό ότι είχε βγει τέταρτο κόμμα μετά και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Δηλαδή και στις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες δεν τα είχε πάει πολύ καλά το ΠΑΣΟΚ. Είχε καταφέρει να εκλέξει μόλις τέσσερις βουλευτές.
0: Είχε πολύ σοβαρές απώλειες.
9: Πολύ σοβαρές απώλειες. Στην Α' Αθηνών τον Παύλο Χριστίδη, στο Βόρειο τομέα την Μιλένα Αποστολάκη, στο Δυτικό τομέα την Άντια Γιανακοπούλου και στην Ανατολική Αττική τον Μανώλη Χριστοδουλάκη. Οπότε είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούν να βρουν τρόπους να ενισχύσουν την παρουσία τους και να γίνουν πιο ελκυστικοί στα ακροατήρια του λεκανοπεδίου Αττικής και ενδεχομένως να διευρύνουν τα ακροατήρια τους και τους ανθρώπους που θα πάνε στις κάλπες και θα επιλέξουν στις επόμενες εκλογές που έρχονται, άλλωστε μέσα στην άνοιξη, από ό,τι φαίνεται, το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εφή Κουτσοκώστα. Στην υπόθεση τώρα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να έχει ισχυριστεί ενώπιον του ανακριτή ότι θα του έκανε δωρεάν την πλασμαφαίρεση. Την ίδια ώρα, αποκαλυπτική είναι η μαρτυρία του υπνοθεραπευτή για τα μηνύματα και τις συνομιλίες με την προφυλακισμένη γιατρό λίγα λεπτά μετά την κατάρρευση του αγαπημένου καλλιτέχνη.
10: μέρες πριν από το θάνατο του Μαζονάκη, γνώρισε για πρώτη φορά τον τραγουδιστή σε εστιατόριο στο Νέο Ψυχικό, υποστήριξε στην κατάθεσή του στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής. Όπως λέει, στη συνάντηση ήταν δύο ακόμη άτομα, ενώ κατά τη διάρκεια της αναφέρθηκε τυχαία το όνομα της κατηγορούμενης γιατρού.
11: Μου ανέφερε ότι το μόνο που έκανε παλαιότερα ήταν υδροθεραπεία στο Κολονάκι στο ιατρείο της κυρίας Γ. Εγώ τότε του είπα ότι συνεργάζομαι με την κυρία Γ. Μου ανέφερε ότι πήγαινε πολλά χρόνια από το 2015 μέχρι το 2021. Με προέτρεψε να τη τηλεφωνήσω εκείνη τη στιγμή. Τη τηλεφώνησα και τη είπα ότι ο Μαζονάκης είναι πρόθυμος να κάνει ό,τι χρειαστεί για να αποτοξινωθεί.
10: Η κατηγορούμενη στην απολογία της επιβεβαιώνει το τηλεφώνημα, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι θα έκανε την πλασμαφαίρεση χωρίς να πάρει χρήματα από τον Γιώργο Μαζονάκη.
12: Στο τηλεφώνημα της Δευτέρας τον ενημέρωσα για τη θεραπεία και το κόστος χωρίς να καταλήξουμε, συμφωνώντας να έρθει στο ιατρείο την επόμενη μέρα. Το πρωί μου έστειλε μήνυμα και μου είπε ότι επειδή δεν θέλει να πληρώσει θα κάνει μόνο υδροθεραπεία. Το απόγευμα ήρθε στο ιατρείο. Κάναμε μετρήσεις και του τις έδειξα. Κατάλαβα ότι συμφώνησε στη θεραπεία όταν του είπα ότι δεν θα χρειαστεί να πληρώσει για αυτήν.
13: Προκύπτει ότι υπάρχει μια συμφωνία των δύο και μόνο που έχουν συμφωνήσει την πλασμαφαίρεση και μια οικειοθελής επιθυμία του ανθρώπου αυτού να πάει την 3η 8 Σεπτεμβρίου για υδροθεραπεία. Η ίδια η κατηγορουμένη φαίνεται και φέρεται να λέει ότι γνώριζε τον Γιώργο Μαζονάκη από το 2021, αλλά δεν τον συνέστησε ο υμνοθεραπευτής.
10: Ο μάρτυρας διαψεύδει τον ισχυρισμό της γιατρού ότι δεν ακολούθησε στο ασθενοφόρο τον τραγουδιστή γιατί δεν υπήρχε χώρος.
11: Στις 5 παρα 10 έστειλε ένα μήνυμα «Εντάξει ο Γιώργος» και δεν πήρα απάντηση και έτσι πήρα τηλέφωνο. Μου είπε η γιατρός ότι ήρθε το ΕΚΑΒ και πήρε το Μαζονάκη γιατί έπεσε η πίεσή του, ότι μιλούσε παράλογα και μήπως είχε πάρει ουσίες. Τη ρώτησα γιατί δεν πήγε μαζί του και μου είπε ότι έχει πελάτησα.
10: Η ανακριτική διαδικασία είναι σε εξέλιξη και έχουν κατασχεθεί από το σπίτι του τραγουδιστή επιπλέον ψηφιακά πιστήρια, τα οποία πρόκειται να ενταχθούν στη δικογραφία.
14: Η αστυνομική με τη συνδρομή δικαστικού λειτουργού ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές υπήρχαν στο σπίτι του Γιώργου του Μαζονάκη.
10: Αύριο ο νομικός εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου αναμένεται να δώσει τον ανακριτή επιπλέον δεδομένα για τα μηχανήματα που λειτουργούσε κατηγορούμενη στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου.
0: Και το κουβάρι αυτής της υπόθεσης ξετυλίγεται. Έχουμε κοντά μας την Κατερίνα Παπακοστοπούλου. Κατερίνα, υπάρχουν και νέες αποκαλύψεις για τα όσα υποστήριξαν στις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί της Καρνεάδου.
15: Και η αποκάλυψη που είδαμε στο βίντεο της Μαρίας Χιαμπάνου είναι πραγματικά συγκλονιστική, γιατί προφανώς στην υπερασπιστική της γραμμή θέλει να καταρρύψει το άλοθη ότι μπορεί να το έκανε για τα λεφτά. Γιατί λέγαμε ότι είναι μια πάρα πολύ ακριβή θεραπεία που έκανε από 6 έως και 8 χιλιάδες. Αν λοιπόν αυτή η γυναίκα, όπως ισχυρίζεται, έκανε δωρεάν αυτή την ιατρική πράξη στο ιατρείο της, έναν άνθρωπο που την προηγούμενη είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία και είχε εξαντληθεί ο οργανισμός του και της είχε πει ότι δεν είμαι καλά. Ή έπρεπε να είναι φοβερά ασυνείδητη για να του το κάνει, ή πολύ αλαζόνας, γιατί τόσο καιρό έβλεπε ότι το έκανε και κάποιος δεν είχε πάθει κάτι αντίστοιχο με αυτό του Γιώργου Μαζονάκη και προφανώς δεν υπήρχαν και άλλα πολύ σοβαρά περιστατικά, δηλαδή άτομα που να είχαν παρουσιάσει πολύ σοβαρή επιπλοκή μετά την ινουσφαίριση. Και αυτό μας κάνει να αναρωτηθούμε τι είναι τελικά χειρότερο, να είσαι ασυνείδητος ή να είσαι αλαζόνας. Τώρα θέλω να σας πω ότι είναι σαφές πλέον ότι το άλλοτε ερωτευμένο και πολύ δυναμικό δίδυμο της Καρνεάδου έχει διαχωρίσει τελείως την υπερασπιστική του γραμμή. Οι πληροφορίες μιλούν για ένα διαζύγιο σε σχέση με τις υπερασπιστικές τους γραμμές καθαρά. Έχουν τελείως διαφορετικούς δικηγόρους και τελείως διαφορετικά αφηγήματα. Ο γιατρός θέλει να διαχωρίσει πλήρως τη θέση του και στις πληροφορίες που έχουμε για το τι κατέθεσε στον ανακριτή φαίνεται να λέει ότι εγώ δεν ήμουν ο θεράπων ιατρός του Μαζονάκη και δεν έχω καμία σχέση με την υπόθεση. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα και με τις καταθέσεις εργαζόμενης αρχικά κοιμόταν, μετά είχε δεχθεί έναν ασθενή, μετά του είχε συνταγογραφήσει. Και ο ίδιος φέρεται να εμφανίζεται στο σημείο μόνο την ώρα που είναι να γίνει το κάρπα. Και προφανώς δεν κατέβηκε ποτέ για να συνοδεύσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό λοιπόν είναι τροφή για σκέψη σε σχέση με την υπόθεση, που όπως φαίνεται έχουμε να δούμε πολλά τις επόμενες μέρες. Και προφανώς να σας πω ότι η άρση τηλεφωνικού απορρίτου θα δώσει πολλά στοιχεία. Μία άρση τηλεφωνικού απορρίτου για 6 τηλεφωνικούς αριθμούς που θα λειτουργήσει αναδρομικά 2 μήνες πριν. Που σημαίνει ότι οι αρχές θέλουν να δουν συνολικά τη λειτουργία αυτού του ιατρείου και τι ακριβώς έκαναν και με ποιους ακριβώς μιλούσαν.
0: Και να φωτίσουν κατ' επέκταση σκοτεινές πτυχές αυτής της ιστορίας, αυτής της υπόθεσης. Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα Παπακοστοπούλου. Περισσότερα θα έχετε και στην εκπομπή αύριο 10 παντού μαζί με τον Νίκο Στραβελάκη. Εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, σε αναβρασμό παραμένει η Γαλλία, όπου γιγαντώνονται οι μαθητικές διαδηλώσεις. Εκρηκτική είναι η κατάσταση στους δρόμους. Ένα πολεμικό σκηνικό με ένταση, ακραία βία και συγκρούσεις με την αστυνομία. Χιλιάδες είναι οι συλλήψεις και πάνω από 500 οι τραυματίες.
16: La scène avait été filmée à Marseille en marge des manifestations lycéennes. Alors qu'une femme s'opposait à des dégradations, un individu cagoulé et tout de noir vêtu la vise avec un spray transformé en lance-flammes. Un mineur de 15 ans a été interpellé.
17: Σοκ έχει προκαλέσει στη Γαλλία η εικόνα ενός νεαρού που επιτίθεται με ένα αυτοσχέδιο φλογοβόλο σε βάρος μιας άτυχης γυναίκας. Όπως μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, όλα ξεκίνησαν όταν η γυναίκα ζήτησε από ομάδα μαθητών να σταματήσουν τους βανδαλισμούς σε μια στάση λεωφορείου, προκαλώντας την άνανδρη αντίδραση του κουκουλοφόρου. Οι διαδηλώσεις των μαθητών έχουν εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Γαλλία. Καταστραμμένα κτίρια, βανδαλισμοί, φλεγόμενα οδοφράγματα αλλά και βίαιες συγκρούσεις ανάμεσα σε μαθητές και δυνάμεις της αστυνομίας συνθέτουν την εικόνα που επικρατεί στους δρόμους αρκετών γαλλικών πόλεων.
18: Ouais, c'est juste étudier normalement, genre pas avoir des classes à 40 pélos, pas avoir des salles de cours qui montent à 40 degrés. Il y a des cours qui ont été annulés cet été au lycée parce que il faisait trop chaud quoi.
17: Κατά τη διάρκεια των βίων επεισοδίων τραυματίστηκαν περισσότεροι από 500 άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους μαθητές, ενώ μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν προχωρήσει σε περισσότερες από 5.000 προσαγωγές. Γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία.
19: Une telle colère dans le pays, il y a une telle défiance. Qu'on voit très vite se greffer aux lycéens qui sont dans une revendication complètement légitime et qui doit être entendue. Se greffe à eux des éléments qui sont très différents. On le voit, les lycéens le disent, qui sont des éléments qui viennent pour la violence.
17: Οι μαθητές ξεκαθαρίζουν πως θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.
0: Και από τη Γαλλία στην Ισπανία, που κατακλείζεται από κύμα οργής για τη στεγαστική κρίση, μετά την καταψήφιση από τη Βουλή του νομοσχεδίου Σάντζεθ για την προστασία των ενοικιαστών. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους σε 50 πόλεις, ενισχύοντας περαιτέρω το σενάριο προώρων εκλογών.
20: Καζάνι που βράζει η Ισπανία. Περισσότεροι από 500.000 Ισπανοί πολίτες διαδηλώνουν σε ολόκληρη τη χώρα για τη στεγαστική κρίση, με την ένταση να πυροδοτείται από την έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμεν. Μάχες σώμα με σώμα. Οι διαδηλωτές πετούν κυκλειδώματα στους αστυνομικούς.
21: Pues porque llevamos mucho tiempo los ciudadanos en una situación cada vez más deteriorada sobre el derecho a la vivienda.
20: Οι αστυνομικοί χτυπούν με τα γκλόμπς διαδηλωτές και εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για να τους αποθήσουν. Η κατάσταση ξεφεύγει με τις αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν χρήση πλαστικών σφαιρών. Στη Μαδρίτη έχουν συγκεντρωθεί ακροδεξιοί εθνικιστές για να κάνουν αντισυγκέντρωση και να διώξουν διαδηλωτές. Ωστόσο, οι αστυνομικές δυνάμεις τους αποθούν.
22: Yo creo que el día de hoy es muy importante porque yo creo que todo esto se está perdiendo. El hecho de reunir, de que la población se reúna para luchar por sus derechos.
23: Αντιμετωπίζοντας πολιτικό αδιέξοδο αλλά και πιέσεις, ο Σάντσεθ είναι πιθανό να προσφύγει στις κάλπες. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας ενδέχεται να αξιοποιήσει την κατάσταση πολιτικά μετατρέποντας τη στεγαστική κρίση σε κεντρικό σύνθημα μιας προεκλογικής εκστρατείας, ούτως ώστε να κερδίσει καθαρή πλειοψηφία με πιθανή ημερομηνία εκλογών την 29η Νοεμβρίου.
24: Bueno, pues aquí salimos a las calles después de 8 días en los que hemos demostrado que el poder popular puede tener mucho más poder que 8 años de gobierno progresista. Estamos llegando a un momento en el que ya la vivienda es insostenible, la crisis de vivienda en este país nos atraviesa millones de personas y lo que vimos con el desahucio de Mari Carmen.
20: Οι εθνικές εκλογές στην Ισπανία ήταν κανονικά προγραμματισμένες για το καλοκαίρι του 2027. Ωστόσο, η στεγαστική κρίση έχει φέρει τα σενάρια της πρόορης κάλπης. Οι διαδηλωτές ζητούν άμεση παρέμβαση για τα πλησίαστα οικονομικά ενίκια, ενώ οι οργανώσεις πιέζουν ακόμη και για μια γενική απεργία.
0: Τώρα, οι εκλογές διεξάγονται σήμερα στη Βραζιλία με τον νυν πρόεδρο Λούλα ντα Σίλβα να διεκδικεί μια ιστορική τέταρτη θητεία. Πάμε να βρούμε ξανά τη Σάρα Τσέλα. Έχει απέναντί του Σάρα τον γιο του φυλακισμένου πρώην προέδρου Μπολσονάρου.
1: Θα έχουμε μία αμφίροπη μάχη, Ματίνα. Οι κάλπες αναμένεται να κλείσουν σήμερα 10 η ώρα Ελλάδος και ενδεχομένως να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Σήμερα λοιπόν ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών στην Βραζιλία, όπου σχεδόν 159 εκατομμύρια πολίτες κλήθηκαν να αποφασίσουν πάνω από την κάλπη. Όπως είπες και εσύ, η αναμέτρηση είναι φυσικά μεταξύ του ενήν προέδρου που παρακολουθούμε και αυτή τη στιγμή, Λούλα Ντασίλβα, αλλά και μεταξύ του γιου του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, Φλάβιο Μπολσονάρου. Είπαμε πως πρόκειται για μία αμφίροπη μάχη. Οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει μόνο μία μονάδα, ποσοστιαία μονάδα διαφορά μεταξύ των δύο μονομάχων, να μπορούμε να το θέσουμε έτσι, υπέρ του Λούλα Ντασίλβα, και αναμένουμε λοιπόν συνέχεια τα πρώτα αποτελέσματα. Εάν δεν υπάρχει κάποιο σίγουρο αποτέλεσμα, θα πάνε ενδεχομένως σε δεύτερο γύρο εκλογών, Ματίνα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σαρατσέλα. Μένουμε εκτός συνόρων. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την κτηνοδία με τον ομαδικό βιασμό νεαρής φοιτήτριας από 7 συμφοιτητές της στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ της Νέας Υόρκης. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι ενέργειες του Πανεπιστημίου που έριξε στα μαλακά τους δράστες.
2: Το αποτρόπιο περιστατικό καταγράφηκε τον Οκτώβριο του 2024, όταν η καταγγέλουσα βρισκόταν σε ηλικία 20 ετών. Ωστόσο, μετά από αγωγή που κατέθεσε η νεαρή, η εισαγγελία της Νέας Υόρκης διέταξε την διεξαγωγή ποινικής έρευνας.
4: I mean, it's been incredibly somber on campus this week. I think students are disgusted that something like this could have taken place on our campus.
2: Η τότε 20χρονη φοιτήτρια καταγγέλει ότι τα μέλη της αδελφότητας την άρκωσαν, εξαναγκάζοντάς την σε κατανάλωση αλκοόλ, αλλά και χρήση κεταμίνης, και στη συνέχεια την βίασαν κατά εξακολούθηση. Μάλιστα, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, οι 7 νεαροί φαίνεται να παρότριναν και άλλους φοιτητές να συνευρεθούν μαζί της, διαφημίζοντας τις συνδεχτείς πράξεις τους μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Μετά από τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης το 2024, αποβλήθηκαν μόνο 2 από τα 7 μέλη της αδελφότητας, ενώ στους υπόλοιπους επιβλήθηκαν ποινές ίσονος σημασίας, όπως η υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων.
5: After this young woman came forward, she spoke to the police. She sat for hours and told them exactly what happened to her. And according to new reports, she could not have been clearer that she was 100% confident that she had been raped. Yet, shockingly, those words never made it into the account that the Cornell police sent to prosecutors. The attorney general then declined to pursue charges after reviewing that incomplete account and never interviewing her.
2: Την ίδια ώρα, οργή έχει προκαλέσει και η επίσημη τοποθέτηση του Προέδρου του Πανεπιστημίου, που χαρακτήρισε το περιστατικό ως βαθιά ανησυχητικό.
6: I know many of you are angry, saddened and struggling, and that those bonds are under extraordinary stress. What happened to Jane Doe in 2024 is deeply disturbing and will weigh heavily on our community for years to come.
2: Οι 7 νεαροί που κατηγορούνται για τον βιασμό της τότε 20χρονης φοιτήτριας βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις για κακούργημα.
0: Πίσω στα δικά μας, απαγορευτικό είναι το κόστος στέγασης και διαβίωσης για πολλούς φοιτητές που, αν και μόχθησαν για να περάσουν στο πανεπιστήμιο, οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δεν αντέχουν το βάρος για σπουδές μακριά από το πατρικό τους. Πολλοί μάλιστα δεν προχώρησαν καν στην εγγραφή τους, ακόμα και σε σχολές πρώτης γραμμής, όπως είναι η ιατρική και το πολυτεχνείο.
25: Φοιτήτρια από την Αθήνα που πέρασε στην Κρήτη, μιλώντας στο Open, αναφέρει ότι θα ξαναδώσει πανελλήνιες, καθώς τα κόστη για τις σπουδές της είναι αδύνατο να υποστηριχθούν από την οικογένειά της.
26: Εγώ ζω με την οικογένειά μου στην Αθήνα και φέτος που έδωσα πανελλήνιες πέρασα στις πολιτικές επιστήμες στην Κρήτη, αλλά όταν είδα τα ενίκια, το κόστος των ενοικίων δεν μου επέτρεψε να πάω, γιατί ήταν πολύ μεγάλο και ήταν απογορευτικό για μένα και αποφάσισα να ξαναδώσω πανελλήνιες, μήπως περάσω κάπου πιο κοντά, με χαμηλότερα ενοίκια τουλάχιστον.
25: Δεν είναι όμως μόνο αυτή η περίπτωση. Γονείς αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να σταματήσουν τις σπουδές των παιδιών τους σε άλλες πόλεις λόγω των υπέρογκων εξόδων.
27: Αν δεν μπορώ να ανταπεξέλθω, λογικό είναι. Αν δεν βρει και κάποια δουλειά στα κενά της, λογικό είναι να σταματήσει. Τι θα κάνω? Όταν δεν μπορώ να πληρώνω το ενίκιο και με βγάλει ο άνθρωπος έξω, τι θα κάνω? Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
28: Αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα αντιέξοδο. Θα προσπαθήσω να ανταπεξέλθω. Θα κόψω κάποια πράγματα από τα υπόλοιπα μέλη, ώστε να μπορέσω να ανταπεξέλθω σε αυτό.
25: Στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, 16 παιδιά που πέρασαν στην ιατρική σχολή δεν πήγαν να γραφτούν.
29: Αυτό είναι ένα καμπανάκι. Πόσο δύσκολα η κοινωνία, οι οικογένειές τους τα βγάζουν εκεί πέρα.
25: Αναφερόμενος στο θέμα, ο Υφυπουργός Παιδείας είπε ότι μη εγγραφή φοιτητών δεν είναι φετινό φαινόμενο.
30: Αυτή η εικόνα εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε για μη εγγραφή
3: του 4-5% κάθε χρόνο.
25: Μετά τα σχετικά δημοσιεύματα, ο κύριος Απόστολος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσέφερε δωρεάν διαμέρισμα στην Πάτρα για φοιτητή που αντιμετωπίζει οικονομική αδυναμία.
7: Είναι ένα παιδάκι μιας πολύ φτωχής οικογένειας από κάποιο χωριό της Ελλάδας. Δεν υπήρχε περίπτωση να καλυφθεί το κόστος της διαμονής που έχουμε σε επικοινωνία με τη σύζυγό μου για να καθαρίσει το δωμάτιο, να βάλει το λάπτοπ μέσα, να δει τα πράγματα να είναι στη θέση του λειτουργικά.
8: Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί τα νοικιά είναι πάρα πολύ ακριβά. Παράλληλα, χρειάζεται και δουλειά άμα δεν έχει την οικονομική βοήθεια των γονέων.
25: Για πολλές οικογένειες, το όνειρο των σπουδών σε μια άλλη πόλη μετατρέπεται σε δύσκολη εξίσωση.
0: Κάλεσμα στους πολίτες να στηρίξουν την πλεύση ελευθερίας, ώστε η χώρα, όπως είπε, να αλλάξει πορεία. Απίθυνη Ζωή Κωνσταντοπούλου από το Φεστιβάλ Ελευθερίας στο Θέατρο Ρεματιάς, όπου γιορτάστηκε η συμπλήρωση 10 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος.
9: Με ένα βίντεο αφιερωμένο στη 10χρονη πορεία της πλεύσης ελευθερίας και με τη συμμετοχή μελών και φίλων του κόμματος από όλη την Ελλάδα, ξεκίνησε το Φεστιβάλ Ελευθερίας 2026 στο Θέατρο της Ρεματιάς Χαλανδρίου.
10: Είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε τους αγώνες μας, είμαστε εδώ να γιορτάσουμε τα δικαιώματά μας, τις ελευθερίες μας, να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σε εκείνους που δοκιμάζονται.
9: Οι λέξεις νερό, ειρήνη, δικαιοσύνη, Παλαιστίνη βρέθηκαν στο επίκεντρο. Τέσσερις έννοιες που, όπως τόνισε στην ομιλία της η πρόεδρος του κόμματος Ζωή Κωνσταντοπούλου, παραμένουν αδιαπραγμάτευτες και δεν είναι αυτονόητες, αλλά χρειάζεται αγώνας για να διασφαλιστούν. Το φεστιβάλ συνεχίστηκε με συναυλίες. Οι βουλευτές του κόμματος Τζόρτζια Κεφαλά και το συγκρότημα Μπλε άνοιξαν το καλλιτεχνικό πρόγραμμα για να ακολουθήσουν και άλλοι καλλιτέχνες. Στο χώρο του φεστιβάλ υπήρχαν δράσεις και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ενώ το παρόν έδωσε και ο πρέσβης της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, Γιούσεφ Ντορχόμ.
10: Να δώσουμε αισιοδοξία και χαρά και να πούμε ότι για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις.
9: Η εκδήλωση στη Ρεματιά Χαλανδρίου αποτέλεσε τη δεύτερη στάση του Φεστιβάλ Ελευθερίας, μιας πολιτικής και πολιτιστικής πρωτοβουλίας που ξεκίνησε η Πλεύση Ελευθερίας το καλοκαίρι στη Δραπετσόνα.
0: Ένα ακόμη γυάλινο περίπτερο στη Νέα Παραλία που έγινε χώρος πολιτισμού εγγενείας ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης. Πρόκειται για τη γυάλινη πινακοθήκη που φιλοξενεί την έκθεση «Διάφανο φως θαλασσινό», φέρνοντας την εικαστική δημιουργία πιο κοντά στους πολίτες.
11: Μία ολοκληρωμένη γκαλερί με σύγχρονες αρχιτεκτονικές, μουσιακές και κατασκευαστικές προδιαγραφές που φιλοδοξεί να γίνει ένα ζωντανός τόπο συνάντησης δημοτών και επισκεπτών της πόλης, τη γυάλινη πινακοθήκη στη Νέα Παραλία, εγγενίασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης.
12: Μετά την γυάλινη βιβλιοθήκη στη θάλασσα έχουμε την γυάλινη πινακοθήκη στη θάλασσα. Σε έναν χώρο που αναβαθμίζεται με την σημερινή παράδοση της πινακοθήκης, ενός χώρου πολιτισμού, και νομίζω πως αυτό σηματοδοτεί τη Θεσσαλονίκη μπορεί με παρεμβάσεις σημειακές να δείχνει ότι αλλάζει μέρα με τη μέρα.
11: Παράλληλα με την παράδοση του χώρου στους πολίτες και τους επισκέπτες, πραγματοποιήθηκαν σήμερα και τα εγγένεια της έκθεσης «Διάφανο φως θαλασσινό», με σπουδαία έργα από την συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης, ενώ χορηγός της διαμόρφωσης του χώρου είναι η κατασκευαστική εταιρεία AVAX.
13: Ως Δήμος Θεσσαλονίκης, η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, δεν περιμένουμε τους πολίτες να κατακλείσουν τις αίθουσες. Φέρνουμε τις αίθουσες της τέχνης και του πολιτισμού κοντά στους πολίτες. Σήμερα εγγενιάζουμε συγχρόνως και μία έκθεση με θέμα την θάλασσα, με πάρα πολύ μεγάλα ονόματα.
12: Υλοποιήθηκε αυτό το έργο με μεγάλη επιτυχία από ειδικούς και το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
11: Η γυάλινη πινακοθήκη βρίσκεται στον κήπο της Άμμου, της Νέας Παραλίας, ενώ το επόμενο διάστημα ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα δέχεται προτάσεις από καλλιτέχνες για νέες εκθέσεις.
0: Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώνεται. Μείνετε στο Open να ακολουθεί το αθλητικό δελτίο με την Έλβη Μιχαηλίδου. Αμέσως μετά ο πιο αδύναμος κρίκος με τον Τάσο Δούση και στη συνέχεια ξένη ταινία. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό βράδυ.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνεϊ, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188 7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά αίθριος. Συνεχίζονται σε κάποια σημεία βεβαίως οι βροχές εκεί και πάλι στα σημεία αυτά, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, αλλά όχι στην ένταση και στον βαθμό που ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Εδώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας είναι 18 βαθμοί. Στην Θεσσαλονίκη είναι 15 με 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη. Και πάρα πολλές μονοψήφιες θερμοκρασίες στα βόρεια της χώρας.

0: Μείον ένας βαθμοί αυτή την ώρα στη Μιλιά Μετσόβου. Και μείον δύο βαθμοί αυτή την ώρα στη Βοβούσα Ιωαννίνων. Και αρνητικές θερμοκρασίες λοιπόν, πέρα από μόνο ψήφιες. Να θυμίσω σε όλους εσάς που τώρα μπορεί να μπήκατε στην παρέα μας ότι έχουμε κλειστούς δρόμους Σαχαρνών και Φερών στο κέντρο της Αθήνας λόγω ενός ύποπτου αντικειμένου που βρέθηκε εκεί και έχει πάει ειδικό κλιμάκιο της αστυνομίας από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Έχει διακοπεί λοιπόν η κυκλοφορία στην Αχαρνών από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της οδού Χέιδεν και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Όσο διαρκεί ο έλεγχος για το ύποπτο αυτό αντικείμενο από το κλιμάκιο της αστυνομίας, θα παραμείνουν σε ισχύ φυσικά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οπότε εσείς που βγαίνετε από το σπίτι σας και περνάτε από αυτή την περιοχή, λίγο προσοχή, αλλάξτε διαδρομή. Λοιπόν, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, από σήμερα τα παραπολιτικά 90,1 εγκαινιάζουν μία νέα σελίδα στο κομμάτι της δημοσιογραφικής έρευνας και επικεντρωνόμαστε αυτή την εβδομάδα στο θέμα της ακρίβειας. Στην ακρίβεια, η οποία βρίσκεται στην καθημερινότητά μας, είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως περιοχής, και βεβαίως τα αποτελέσματα της ακρίβειας τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας όλοι. Είτε πρόκειται για τις μετακινήσεις μας, είτε πρόκειται για τις καθημερινές μας ανάγκες, από την ώρα που ξυπνούμε μέχρι να φτάσουμε στη δουλειά μας, από τη δουλειά μας μέχρι να επιστρέψουμε στο σπίτι μας, από το καθημερινό τραπέζι και όσα έχουμε περιορίσει σε αυτό και βεβαίως σε όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τις υποχρεώσεις ενός σπιτιού, ενός νοικοκυριού, από την πληρωμή του ενοικίου, από την πληρωμή των κοινοχρήστων, από την πληρωμή των λογαριασμών, οι οποίοι είναι αυξημένοι. Έρχεται και χειμώνας, σε πολλές περιοχές της χώρας έχει έρθει ήδη ο χειμώνας, ανεξάρτητα αν έχει ανοίξει ακόμα, υπάρχει η διάθεση του πετρελαίου που θα γίνει τις ερχόμενες ημέρες, σε 10 μέρες από σήμερα. Όμως σε πολλές περιοχές ήδη οι άνθρωποι έχουν κάνει τα κουμάδα τους και εδώ έρχεται το μεγάλο πρόβλημα. Πόσοι άνθρωποι μπορούν αυτή τη στιγμή να πούν ότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι ένας χειμώνας σαν όλους τους άλλους. Και αυτό διότι το κόστος της θέρμανσης ενός σπιτιού είναι πλέον είδος πολυτελείας. Θυμίζει κάποιες άλλες εποχές, τα έχουμε ξαναζήσει αυτά, οι παλαιότεροι θα τα θυμούνται, αλλά και σήμερα που μιλάμε, 2026, είμαστε στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Και αν δει κανείς πόσο έχουν αυξηθεί τα προϊόντα τα τελευταία 4-5 χρόνια, πραγματικά είναι απορίας άξιων πώς τα καταφέρνουν τα νοικοκυριά και επιβιώνουν, με τους μισθούς που παραμένουν σταθερά χαμηλά, που δεν αυξάνονται, που δεν υπάρχει έτσι μια δυνατότητα να κάνεις κάτι παραπάνω. Για την αποταμίευση δε, ούτε λόγος. Τα θέλουμε λοιπόν τα μηνύματά σας, θέλουμε και τη δική σας παρέμβαση, γιατί εσείς είστε η φωνή αυτής της έρευνας. Εσείς θα μας καταδείξετε πού ακριβώς διαπιστώνετε την ακρίβεια, σε ποια σημεία, στο σούπερ μάρκετ, στο μανάβι, σε ένα κατάστημα, πού ακριβώς βλέπετε ότι δεν μπορείτε να ανταπεξέλθετε, πού ζορίζεστε περισσότερο, τι έχετε περικόψει. Όλα αυτά τα θέλουμε στο radio@parapolitika.gr. Ο φάκελος ακρίβεια αφορά όλο το πρόγραμμά μας, θα επικεντρωθούμε πάνω σε αυτό και περιμένουμε φυσικά τα δικά σας μηνύματα για να μας δώσετε κι εσείς τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την εβδομάδα. 2, 11, 10, 80, 880 για σας που είστε πιο παραδοσιακοί και επιθυμείτε το τηλέφωνο. Κάποιες συνθήκες που πραγματικά είναι εξωφρενικές για την περίπτωσή σας. Παραδείγματος χάρη, εδώ ο φίλος ο Δημήτρης στέλνει μήνυμα και λέει: το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι, λέει, το ντεπών, το αναβράζουν το χιλιάρι. Πριν από 2 με 3 χρόνια έκανε, λέει, 1,80 και τώρα κάνει 4,20. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση. Ναι, πραγματικά Δημήτρη, αυτά τα παραφάρμακα, δηλαδή ό,τι έχει να κάνει που δεν είναι συνταγογραφούμενο, τα μη συφά, ας πούμε, που λένε μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, πραγματικά αν κάποιος πάει να αγοράσει, ας πούμε, κάτι για το κρυολόγημα, μπορεί και να χρειαστεί ακόμη και 20 ευρώ αν πρέπει να πάρει πράγματα τα οποία θα του υποδείξει ο γιατρός μεν, αλλά δεν είναι συνταγογραφούμενα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οτιδήποτε λοιπόν σας κάνει εντύπωση στην καθημερινότητά σας, βλέπετε δηλαδή μεγάλη αύξηση πέραν, πέραν του ότι η βενζίνη έχει εκτοξευθεί και πόσο αυτό έχει επηρεάσει την καθημερινότητά σας, υπάρχουν και μια σειρά από προϊόντα που πραγματικά έχετε λιγοστέψει είτε την ποσότητα αυτών, είτε πλέον δεν τα αγοράζετε και καθόλου, τα έχετε αντικαταστήσει με κάτι άλλο. Και βεβαίως με την ακρίβεια πιέζονται και οι επιχειρήσεις, οι οποίες επιχειρήσεις παραδείγματος χάρη, επιχειρήσεις όπως παραδείγματος χάρη τα αρτοπία, εσείς οι φίλοι μας οι αρτοπίοι που πάντα μας ακούτε εδώ από την εκπομπή και μας στηρίζετε, πραγματικά είναι δύσκολα τα πράγματα για τα αρτοπία, για τους φούρνους, υψηλό το ενεργειακό κόστος και οι λογαριασμοί. Κάθε μέρα πραγματικά με ένα μολύβι και με ένα χαρτί οι επιχειρηματίες προσπαθούν να δουν αν θα ανταπεξέλθουν, αν θα βγάλουν το μήνα. Πάμε να ακούσουμε τι λένε οι επιχειρηματίες για την ακρίβεια.
1: Κάθε μέρα φοβόμαστε. Κάθε μέρα. Τα έξοδα είναι πολλά. Τα έξοδα είναι περισσότερα από αυτά που βγάζουμε συνήθως. Είμαι σε μια ηλικία που τα έχω δει όλα. Τα έχω δει όλα. Είμαι 27 χρονών και νομίζω ότι το πράγμα καταραίει.
2: Οι παραδοσιακές επιχειρήσεις και οι παραδοσιακοί φούρνοι, αν δεν κλείσουν όλες, θα κλείσουν οι μισές. Λοιπόν, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα πράγματα είναι πάνω από το όριο. Κόπος και ιδιαίτερος χρόνος. Και γι' αυτό ξεκινάμε και τόσο νωρίς. Θα το παλέψω όσο μπορώ. Όσο μπορώ και όσο αντέχω.
3: Αυτός εδώ είναι δεν είναι ένας πάγκος, είναι ένας τύφος μάχης. Όπου καθημερινά εδώ δίνουμε τον αγώνα μας για να επιβιώσουμε. Δίνουμε μια καθημερινή μάχη. Δεν ξέρουμε αν αύριο θα είμαστε ανοιχτά. Το νίκη. Οι φόροι. Το λειτουργικό κόστος, οι πρώτοι ύλες και πόσο ακόμα μπορώ να μετρήσω, όλα αυτά μεταφέρονται στον πελάτη αλλά και σε εμάς.
4: Όταν έχεις 13% ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα και τα προϊόντα ανεβαίνουν και 30 και 35% κάθε εξάμηνο.
5: Από το 1946 και προσπαθούμε να κρατήσουμε την παράδοση. Με δύσκολα. Από την πρώτη του μηνός μέχρι τις 31 είμαστε με ένα χαρτί και με ένα μολύβι. Πώς θα βγουν τα έξοδα και οι υποχρεώσεις.
0: Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα. Όσο κι αν η χώρα βρίσκεται σε ανάπτυξη, όσο κι αν γίνεται και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις και πρόωρη αποπληρωμή των χρεών της χώρας, οι Έλληνες πολίτες ασφιχτιούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν είναι λαϊκισμός. Οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν να αποπληρώσουν νωρίτερα τα χρέη τους. Συσσωρεύουν χρέη. Τα λεξιπρόθεσμα μόνο την τελευταία χρονιά έχουν ανέβει τα 10 δις. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες ξαφνικά αποφάσισαν να γίνουν κακοπληρωτές. Ότι αποφάσισαν ότι δεν θέλουν να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους. Αδυνατούν.

Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιάννης που μας έστειλε νωρίτερα μήνυμα, οδηγός τρόλεϊ στη γραμμή 2 Κυψέλη και Σαριανή, που τον είχε κλείσει επαρκαρισμένο παράνομα όχημα εκεί στην κρίση σκέρα τους, έχει έρθει γερανός, μας πήρε τώρα τηλέφωνο, έχει έρθει γερανός και έχει απομακρύνει το όχημα, οπότε η κυκλοφορία εκεί δεν εξάγεται κανονικά. Καλή συνέχεια δρομολογίου, Ιωάννη μου, ελπίζω σήμερα να μην έχεις κάποιο άλλο απρόπτο. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους που μας ακούτε, είτε από τα αυτοκίνητά σας πηγαίνοντας προς τη δουλειά, είτε επιστρέφοντας μετά από μια δύσκολη νυχτερινή βάρδια.

πάνω σε ένα δεντωμένο σκηνί. Με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε όλη την εβδομάδα και θα επιμείνουμε στο θέμα αυτό. Γιατί πέρα από τα νούμερα και τους αριθμούς υπάρχουν και οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι οι οποίοι ασφιχτιούν, οι οποίοι περνάνε πάρα πολύ δύσκολα και αν σου κάτσει και καμιά στραβή, Θανάση, δηλαδή πέρα από τα καθημερινά, από τα απαραίτητα, από αυτά που είναι ας πούμε στο πρόγραμμα, αν τύχει και μια στραβή, χτύπα ξύλο, πραγματικά, εκεί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Οπότε δεν θέλουμε μόνο ευχολόγια και δεν θέλουμε μόνο να ακούσουμε ότι η χώρα πηγαίνει καλά. Ναι, αυτό είναι ευχάριστο. Σε εμάς τι συμβαίνει, στην καθημερινότητά μας τι συμβαίνει, στο πορτοφόλι μας, στην τσέπη μας, γιατί αυτό επηρεάζει όλη την οικογένεια, επηρεάζει την ψυχολογία, την ψυχολογία μας, επηρεάζει την ικανότητά μας, την επίδοσή μας, τη διάθεσή μας. Όλα, η αλήθεια είναι, θα μου πείτε, το χρήμα είναι αυτό που καθορίζει. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, όταν δεν έχεις τα απαραίτητα και δυσκολεύεσαι να δώσεις ακόμα και χαρτζιλίκι στο παιδί σου, ναι, είναι πρόβλημα. Stability. Πάμε γρήγορα στις εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. Ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη, αποφασισμένος για το δις εξ αμαρτήν. Μήνυμα υπονόμευσης από τον Σαμαρά, ανήμερα των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας. Γιάννης Κουρτάκης δεν διαψεύδει το πρωτοσέλιδο των παραπολιτικών. Από τον Καραμαλή στον Μητσοτάκη, ιδρυτική διακήρυξη, εμβληματικοί ηγέτες και η σημαντικότερη σταθμή της παράταξης. Ψήφος εμπιστοσύνης από το Λευκό Οίκο στην Kimberly Guilfoyle. Big Mouth, ανθεληνικά παιχνίδια υπέρ Ρώσων και Τούρκων. Σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, κομβικές αλλαγές στις προσλήψεις. Ενεργειακή ακρίβεια, κουμπαρά 950 εκατομμυρίων, διεκδικεί η Αθήνα. Υπατική νόσος, οι 6 μεταμοσχεύσεις στο Λαϊκό έγιναν 33. Πρώτη και αίτητη, και πώς να χάσει αυτή η εθνική, η Ελλάδα ακόμα πιο κοντά στην πρόκριση μετά το 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα. So και φυσικά εκτενές ρεπορτάζ για τη βιβλική καταστροφή στην Κρήτη από την κακοκαιρία.

Εφημερίδα Τα Νέα. Πώς αλλάζουν χρήση τα ακίνητα, τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που ανοίγει το δρόμο, ποια είναι τα απαιτούμενα βήματα και πότε χρειάζεται νέα άδεια δόμησης. Τι ισχύει για τις πολυκατοικίες, τι συμβαίνει με την ηλεκτρονική ταυτότητα. Ο Ευρωπαϊκός Νότος σε κρίση, Ισπανία. Πώς τα ενίκια την οδηγούν στις κάλπες, Γαλλία. Γιατί οι δρόμοι γέμισαν με φοιτητές και μαθητές. Έρχεται αύριο ο Μάρκο Ρούμπιο, τι μεταφέρει στις βαλίτσες του, η απόλυτη στήριξη από την Κίμπερλι Γκιλφόλ και η συνάντηση με τον Μητσοτάκη. Nations League, Ελλάδα-Γερμανία 0-0 στην κορυφή με Ολλανδία, κοιτά την οκτάδα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ποιοι και πότε πρέπει να κάνουν αντικρυπικό εμβόλιο. Τα τρία πακέτα αναδρομικών έως 9.614 ευρώ. Δεν θα δανειστούμε τους δικούς μας θησαυρούς. Οι αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στα γλυπτά του Παρθενώνα κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγάρίας. Η Κρήτη μετρά τις πληγές, τις καταστροφές σε υποδομές, σπίτια, επιχειρήσεις, αγροτικές καλλιέργειες, κτηνοτροφία και πρωτοφανείς βροχές. Πόσο αυξάνονται οι τιμές από το χωράφι στο ράφι. Δεν πέρασε το νομοσχέδιο του Σάντσεθ. Οι εξώσεις ενοικιαστών στείλουν προώρες κάλπες στην Ισπανία. Εφημερίδα Κόντρα, τριπλό χτύπημα Σαμαρά κατά του Μητσοτάκη. Η κλιμάκωση της επίθεσης σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την εξαγγελία νέου κόμματος με στοχευμένες επιθέσεις που έχουν κεντρικό αξόνα τα εθνικά θέματα. Εικόνες βιβλικής καταστροφής αφήνει πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη. Πνίγηκαν στο νερό και τη λάσπη οι καλλιέργειες. Εφιάλτης για 55χρονη, 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί σε γυναίκα οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία. Κηφισός ποταμός, συναγερμός για τη δημόσια υγεία από τη ρήπανση.

Εφημερίδα των Συντακτών, γενέθλια με αγκάθια. Η Νέα Δημοκρατία ετών 52, με σημαία τη λαϊκή δυσαρέσκεια, την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και τη συγκάλυψη ευθυνών. Αλέξης Τσίπρας, μηνύματα πολιτικής αξιοπιστίας και οικονομικής σταθερότητας. Ταινία ντοκουμέντο, παρακαταθήκη αντίσταση στον φασισμό. Πρεμιέρα για το ντοκιμαντέρ 11 χρόνια δίκης της Χρυσής Αυγής, οι άνθρωποι της. Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα αύριο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η ατζέντα των συζητήσεων με την ελληνική πλευρά. Διαδηλώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Εφημερίδα Δημοκρατία, στο ειδικό δικαστήριο Μητσοτάκης. Η ενέργεια έκπληξη Τριαντόπουλου που ανοίγει το δρόμο. Επικαλείται τον Μπρατάκο ως ουσιώδη μάρτυρα για την πρωθυπουργική εντολή στο μπάζωμα των Ντεμπών. Αν και το αίτημα απορρίφθηκε περιέργως σε αυτή τη φάση, θα το επαναφέρει στο ακροατήριο. Χειρότερη και από τις πρέσπες η νέα πρόκληση υπέρ των Σκοπίων. Με την Αθήνα ενδοτική, η Ούρσολα αναγνώρισε τη μακεδονική γλώσσα και συντάχθηκε με το βουλγαρικό βέτο. Μνημόσυνο τα φετινά γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας με ηχηρές απουσίες, η αποψινή εκδήλωση του μεταλλαγμένου κόμματος. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε. Σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ένα κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: 101,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο Γιάννη που πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα Γιάννη μου και στο Σπύρο. Να είστε καλά παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχετε στην παρέα μας. Και βεβαίως αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, προσπαθούμε να αποτυπώσουμε τι ακριβώς συμβαίνει στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τι ακριβώς συμβαίνει στις μεταφορές, τι ακριβώς συμβαίνει στην καθημερινότητά μας. Σε πράγματα απλά, όχι κάτι φοβερό. Δεν μιλάμε για μεγάλες πατάλες, Θανάση Αθανασόπουλε. Έτσι, μιλάμε για τις βασικές ανάγκες που πραγματικά καλύπτονται πάρα πολύ δύσκολα. Ο φίλος ο Δημήτρης επίσης έστειλε μήνυμα και λέει: οι υπουργοί και οι βουλευτές δεν πάνε σούπερ μάρκετ. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Δεν έχω δει, λέει, κανέναν εγώ που πάω κάθε εβδομάδα. Ούτε κι εγώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Δηλαδή υπάρχουν ηλικιωμένοι οι οποίοι έρχονται, ας πούμε, στο... και σας δίνουν ναι. 20 ευρώ το μήνα ή το εβδομάδα, ας πούμε, για να βγάλουν το χρέος.
1: Αν πούμε ότι ένας μέσος όρος, λέω εγώ, αυξημένης υποφελής κοινοχρήστων είναι 100 ευρώ, θα έρθει ο συνταξιούχος και θα δίνει 25 ευρώ το μήνα, ώστε μέσα στο μήνα να έχει εξοφλήσει την ωφελή που έχει στα κοινόχρηστα, γιατί τόσο μπορεί να δίνει. Έχει κάνει διακανονισμό και θέλει να ξέρει η οικοδομή ότι από μένα δεν έχει πρόβλημα, θα τα έχει.
0: Τι παραγγελίες είχατε άλλες χρονιές σε πετρέλαιο, δηλαδή τέτοια εποχή τώρα άρχιζε ένα ενδιαφέρον, ας πούμε. Έχει μειωθεί το ενδιαφέρον στην προμήθεια πετρελαίου?
1: Έχει μειωθεί πάρα πολύ, φυσικά με την κρίση και εδώ και κάποια χρόνια έχει μειωθεί και πολύ και το ποσοστό των πολυκατοικιών που έχουμε πλέον κεντρική θέρμανση με πετρέλαιο, αλλά στη συγκεκριμένη στιγμή, ενώ αυτό που λέμε εμείς ότι είναι ότι χρειάζεται να κάνουμε προϋπολογισμό, χρειάζεται να έχουμε κάνει τον έλεγχο από το συντηρητή, χρειάζεται λίγο να δούμε τι γίνεται με τα χρήματα, μέχρι να έρθει η στιγμή, πάντα τη τελευταία στιγμή είμαστε ακόμα και σε αυτό, μέχρι να έρθει η στιγμή που θα βάλουμε πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία παραγγελία.
0: Καμία παραγγελία?
1: Όχι.
0: Και μάλιστα εσείς το σωματείο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
1: Το σωματείο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε εικόνα από όλη την Ελλάδα. Φυσικά στη Βόρεια Ελλάδα είναι χειρότερα τα πράγματα, γιατί αυτή τη στιγμή, χειρότερα με την έννοια του κρύου, γιατί αυτή τη στιγμή σε κάποια μέρη της Ελλάδος χρειάζεται το βράδυ να ανάβεις. Οπότε είναι δύσκολο. Δεν ξέρω, έχω κι εγώ μεγάλη ανησυχία.
0: Μάλιστα, τι σας λένε τώρα στην υπόλοιπη χώρα? Εσείς έχετε εικόνα τώρα από εκεί? Καταρχάς, αν κάποιος δεν βάλει πετρέλαιο, πώς θα ζεστάνει το σπίτι του, τι θα κάνει, τι γίνεται συνήθως? Στρέφεται στο air condition, ας πούμε?
1: Ναι, η πιο γνωστή λύση και η πιο εύκολη είναι το air condition. Κάποιοι φυσικά θα πάρουν και θερματικά σώματα. Βέβαια, έχουμε όλη υπόψη μας και το λέμε και στον κόσμο ότι με την αύξηση του πετρελαίου εννοείται ότι υπάρχει αύξηση και στο αέριο και στην ενέργεια. Για να μιλήσω και για οικοδομές που δεν έχουν κεντρική θέρμανση και έχουν ατομικό τρόπο θέρμανσης, έρχονται άτομα στο γραφείο και λένε: «Οκ, έχω δικιά μου θέρμανση. Εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτό το κουμπί, αλλά θα το πατήσω στο τέλος». Ναι. Δηλαδή υπάρχει ανησυχία γενικότερη, όχι μόνο για την κεντρική, αλλά και για τις ατομικές θερμάνσεις, γιατί...
0: Θα μπορούσατε, έχετε ας πούμε, έχετε τη δυνατότητα να μας πείτε η ώρα πόσο κοστίζει, πόσο θα κόστιζε η ώρα σε περίπτωση που κάποιος έχει πετρέλαιο, για να καταλάβουμε ας πούμε τη διαφορά?
1: Όχι, αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει να ένδειξη για το ποια είναι η τιμή ώρα. Mm-hmm. Και θα σας εξηγήσω το λόγο. Σε οικοδομές που έχουν κεντρική θέρμανση με πετρέλαιο, ορίζεται από την Γενική Συνέλευση οι ώρες που θα λειτουργήσει ο καυστήρας. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, αυτό που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ είναι ότι οι ώρες που θα αποφασίσουμε να λειτουργήσει να είναι τέτοιες ώστε να μας συμφέρει. Δηλαδή, μην αρχίζει να θερμαίνεται το κτίριο και μετά εμείς κλείσουμε τη θέρμανση.
0: Αυτό τώρα, βάλτε μια νοτελή, γιατί εδώ είναι το κομβικό σημείο. Ας υποθέσουμε λοιπόν, θέλω να μου πείτε αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις πολυκατοικιών που σας είπανε ότι αντί να το ανάβουμε, ας πούμε, 2 ώρες το μεσημέρι και 2 ώρες το βράδυ, να ανάβουμε από 1 ώρα. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση?
1: Σε αυτή την περίπτωση αυτό που συμβαίνει είναι ότι μέχρι να πάρει μπρος ο καυστήρας που λέμε στην καθημερινότητα και να αρχίσουν να θερμαίνουν τις σωλήνες και να φτάσει η θέρμανση στα σώματα όλων των ιδιοκτησιών μέχρι τον τελευταίο όροφο, και όταν θα πούμε ότι ναι, τώρα αρχίζουμε να ζεσθενόμαστε, μετά πρέπει να το κλείσουμε γιατί αυτό έχουμε αποφασίσει. Είναι κάτι που δεν συμφέρει. Είναι καλό να συμβουλευτούν όλοι τους τεχνικούς, τους συντηρητές καυστήρα για το πώς τους συμφέρει να το δουλέψουν σε σχέση με τις ώρες. Και ένα άλλο κομμάτι είναι και οι οικοδομές που πλέον οι περισσότερες τον τελευταίο καιρό μετά το 85 έχουν θέρμανση με μετρητές. Εκεί πρέπει να ξέρουμε ότι δεν πληρώνουμε μόνο όταν καίμε, πληρώνουμε και ένα πάγιο ανεξαρτήτως αν καίμε. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πληροφορία, να την έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
0: Και το φυσικό αέριο βέβαια το ίδιο, έτσι?
1: Βεβαίως. Και στο φυσικό αέριο συμβαίνει το ίδιο και σε κεντρικό και σε ατομικό.
0: Ανεβαίνει το πάγιο με τη χρήση του αερίου.
1: Στις οικοδομές που έχουν ορομέτρηση πληρώνουμε πάντα ένα πάγιο, είτε κάψουμε είτε δεν κάψουμε. Το συγκεκριμένο πάγιο εξαρτάται και οι ώρες μας από την ποσότητα του πετρελαίου. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όταν η ποσότητα είναι αρκετά μεγαλύτερη, αν δηλαδή δεν έχω να επιμερίσω 1.000 ευρώ και έχω 2.000, αυξάνεται και το παγιό μου και οι ώρες μου. Το κόστος της ώρας μου. Οπότε δεν μπορώ να μιλήσω για συγκεκριμένη τιμή ώρας, γιατί αυτό εξαρτάται και από την, το τι θα κάψει και όλη η οικοδομή.
0: Και μια τελευταία ερώτηση και να κλείσουμε. Σε περίπτωση τώρα που υπάρχει, γίνει μια ζημιά στην πολυκατοικία. Σε μια πολυκατοικία γίνεται μια ζημιά και χρειάζεται να επισκευαστεί. Πόσο εύκολο είναι να μαζευτούν τα χρήματα?
1: Σε οικοδομές που έχουν αποθεματικό, δεν θα το συζητήσω, είναι μια λύση που κατευθείαν δίδεται.
0: Υπάρχουν οικοδομές όμως που δεν έχουν αποθεματικό?
1: Υπάρχουν οικοδομές που δεν έχουν αποθεματικό και όταν γίνεται μια ζημιά χρειάζεται, αν δεν έχουν, να μαζευτούν τα χρήματα και μετά να τακτοποιηθεί η ζημιά. Γι' αυτό αυτό που λέμε πάντα, είναι καλό για έκτακτες ανάγκες να έχουμε πάντα χρήματα, να μπορούμε να το επεξέλθουμε το επίγον που θα δούμε μπροστά μας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Κοβίδου, για αυτή την εικόνα που μας δώσατε. Αποτυπώσατε πλήρως το τι ακριβώς συμβαίνει στα νοικοκυριά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στις πολυκατοικίες. Ο κόσμος αδυνατεί να βάλει πετρέλαιο. Είδατε τη διαφορά. Μιλάμε για μια τεράστια διαφορά. Γύρω στα 700 ευρώ διαφορά σε σχέση με πέρσι. Και μάλιστα τώρα εμείς βάλαμε ένα παράδειγμα του ενός τόνου. Είναι λίγες οι πολυκατοικίες. Κανένα ενδιαφέρον μέχρι στιγμής. Κανένα ενδιαφέρον. Μιλάμε ότι το σωματείο παριθμεί χιλιάδες οικοδομές, χιλιάδες κτίρια σε ολόκληρη τη χώρα. Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, τουλάχιστον από την πρώτη μέρα να μπορέσει να προμηθευτεί κάποιο πετρέλαιο, γιατί μάλιστα, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, οι θερμοκρασίες, όπως λέγαμε και νωρίτερα, είναι μονοψήφιες, έτσι. Ο χειμώνας έχει έρθει, δεν είναι κάτι που τον περιμένουμε. Ήρθε νωρίτερα σε σχέση με άλλες χρονιές. Απλήρωτα κοινόχρηστα λοιπόν, πολλές διαφωνίες ανάμεσα στους ιδιοκτήτες. Κάποιοι μπορεί να μην έχουν, κάποιοι αδυνατούν και τα κοινόχρηστα, ξέρετε, είναι και το πρώτο πράγμα που κάποιος αφήνει στην άκρη. Πρώτα θα πληρώσει το ενίκιο, πρώτα θα πληρώσει το λογαριασμό ίδρευσης του ρεύματος κτλ, το κινητό του, κάποιον άλλο λογαριασμό και μπορεί να αφήσει στην άκρη τα κοινόχρηστα. Και κάπως έτσι μαζεύονται και μετά αν προκύψει κάποια ζημιά, εκεί πραγματικά είναι μεγάλο πρόβλημα. Αλλά ακούσατε, δεν είναι θέμα τόσο στρατηγικών κακοπληρωτών ανθρώπων, δηλαδή οι οποίοι δεν θέλουν και τα λοιπά να πληρώσουν, αρνούνται πεισματικά. Είναι ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν και πηγαίνουν να κάνουν διακανονισμούς ακόμη και για με 10-20 ευρώ τη βδομάδα προκειμένου να πληρώσουν το χρέος τους. Πάμε τώρα να δούμε κάποια άλλα στοιχεία πολύ σημαντικά. Πριν όμως δούμε τα στοιχεία, να σας πω λοιπόν: η ευτυχία στέλνει μήνυμα, λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι η μόνη επίσκεψη στην αγορά που κάνουμε είναι στο σούπερ μάρκετ. Βλέπω ότι όλα τα υπόλοιπα καταστήματα εμπορίου μένουν χωρίς πελάτες για ώρες και μέρες ατελείωτες. Επίσης και η ποιότητα των προϊόντων διατροφής που επιλέγουμε δεν είναι η καλύτερη. Σε αυτό το οποίο τώρα θίγει η ευτυχία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνήθως λέει επιλέγουμε φθηνότερα και αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν παλιά, ας πούμε, κάποιος επέλεγε τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα να βάλει στο τραπέζι, στο οικογενειακό, ένα καλό κομμάτι κρέας. Έτσι, το κρέας είναι πολύ σημαντικό για τη διατροφή μας και για την υγεία των ανθρώπων. Όταν λοιπόν καταλήγει το κρέας να έχει 19-20 ευρώ το μοσχάρι και δεν είσαι μόνο πρόσωπο νοικοκυριό να πεις ότι θα πάρω μισό κιλό μοσχάρι, αλλά είσαι οικογένεια και αν είσαι και πολυμελής οικογένεια και θέλεις 2 κιλά μοσχάρι για να ταΐσει η οικογένεια και θέλει 40 ευρώ μόνο για το μοσχάρι, βάλε και υπολόγισε πόσα χρειάζεται για να φτιάξεις ένα ολοκληρωμένο γεύμα. Το γάλα. Το αγελαδινό γάλα, ο κτηνοτρόφος μπορεί να το πουλά 58 λεπτά το λίτρο, αλλά ο καταναλωτής θα το βρει στο ράφι ένα 40. ντομάτα. Η ντομάτα μπορεί να ξεκινάει με 70 λεπτά από το χωράφι και να φτάνει 1,5 ευρώ στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Η πατάτα. Λέγαμε πριν για τις πατάτες, για τη μεγάλη καταστροφή αυτή που έχει συμβεί τώρα στην Κρήτη με την κακοκαιρία. Η πατάτα ξεκίναγε με 30 λεπτά από το χωράφι και καταλήγει στο σούπερ μάρκετ 80 λεπτά. Το μεγαλύτερο βέβαια πρόβλημα εντοπίζεται, όπως λέγαμε και νωρίτερα, στο μοσχάρι. Ακούστε, φεύγει από τον παραγωγό με 6,70. 6,70. Στη χονδρική πωλείται γύρω στα 9 ευρώ και φτάνει σε μας στα 19. Ακόμα και το λάδι, που φέτος κινείται σε χαμηλά επίπεδα, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση, γιατί υπήρξαν και χρονιές που ήταν απίστευτα ακριβό, ακόμα όμως και το λάδι. Όταν φεύγει από την παραγωγή είναι στα 4 ευρώ, μπορεί και λιγότερο, και φτάνει έτσι στο ράφι να πωλείται ακόμα πάνω από τα 9 ευρώ.

Άρα τι καταλαβαίνουμε λοιπόν, τι καταλαβαίνουμε σε σχέση ας πούμε με το κρέας, τι καταλαβαίνουμε ότι η τιμή που ξεκινάει από τον παραγωγό είναι ούτε καν 7 ευρώ και εμείς το πληρώνουμε 180% πάνω.

Βεβαίως ακούμε πάντα ότι υπάρχει το μεταφορικό κόστος, υπάρχει το ενεργειακό κόστος, το κόστος της αποθήκευσης, το κόστος που υπάρχει λόγω του ΦΠΑ κτλ. Όλα αυτά ανεβάζουν την τιμή. Το θέμα είναι όμως ότι όλα αυτά τα ακούει ο καταναλωτής. Τα έχει υπόψη του, γνωρίζει τι συμβαίνει. Όταν φτάνει όμως στο σούπερ μάρκετ, πρέπει κάτι να αγοράσει. Και γίνεται αυτό που έθιξε η ευτυχία. Ο κόσμος θα αγοράσει, αλλά θα επιλέξει κατώτερης ποιότητας προϊόντα. Το φτηνό κρέας, το ψάρι που δεν θα μπει στο τραπέζι, που κανονικά το ψάρι έπρεπε να υπάρχει κάθε εβδομάδα στο τραπέζι, η μεσογειακή διατροφή ιδιαίτερα απαιτεί κάτι τέτοιο, θα πάρει χαμηλής ποιότητας προϊόντα, ανώνυμα, οτιδήποτε θα βρει οικονομικό, μόνο και μόνο για να καλύψει τις ανάγκες του. Και με το γάλα φυσικά. Συμβαίνει αυτό και με το γάλα και ιδιαίτερα και με το βρεφικό γάλα. Το βρεφικό γάλα, η γάλα σκόνη που λέμε, είναι ένα προϊόν το οποίο δεν έχει μπει ποτέ σε έκπτωση. Ποτέ. Δεν έχει υπάρξει ούτε μία φορά που ένα βρεφικό γάλα να κοστίζει λιγότερο από ό,τι συνήθως. Και δεν μιλάμε τώρα για... Μιλάμε για τιμές που ξεκινούν από τα 15-17 ευρώ η χαμηλή, η μικρή συσκευασία των 400-500 γραμμαρίων που διαρκεί για ένα μωράκι, ας πούμε, τρεις μέρες, έτσι. Φανταστείτε λοιπόν αυτό το κόστος σε εβδομάδα και σε μήνα. Πόσα χρήματα χρειάζεται μία οικογένεια για να έχει απλά το γάλα του παιδιού του. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξη και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης της Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
4: Παραπολιτικά 90,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Λοιπόν, έχουμε νεότερα σε σχέση με αυτό που σας έλεγα νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας, με το κλιμάκιο της αστυνομίας που πήγε εκεί στην Αχαρνών. Λοιπόν, πρόκειται για μια χειροβομβίδα. Μια χειροβομβίδα την οποία πέταξαν άγνωστοι έξω από καφετέρια γνωστής αλυσίδας και η οποία μέχρι στιγμής δεν εξεράγει, έχει εξουδετερωθεί. Για άγνωστο λόγο δεν εξεράγει. Το αντικείμενο εξετάζεται ακριβώς από τους πυροτεχνουργούς της ειδικής ομάδας εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Τώρα εξετάζεται επίσης ότι ένα άλλο στοιχείο, ότι είναι το ίδιο κατάστημα που είχε γίνει στόχος επίθεσης με χειροβομβίδα στις 8 του Σεπτέμβρη. Η αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία στην Αχαρνών από το ύψος της Ιουλιανού έως τη Χέιδεν, καθώς και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Φυσικά έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο εκεί και θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως ο έλεγχος και να απομακρυνθεί με ασφάλεια το αντικείμενο. Και βεβαίως αστυνομικές αρχές ερευνούν ποιοι άφησαν εκεί τη χειροβομβίδα στο σημείο, τι προηγήθηκε τώρα του θέματος αυτού και βεβαίως τι ακριβώς συνέβη. Άρα λοιπόν, σωστά έπρεξαν οι αστυνομικοί, πήγαν εκεί στο σημείο, εκεί στην Αχαρνών, όπου βρέθηκε το ύποπτο αντικείμενο, επρόκειτο για μια χειροβομβίδα που δεν εξεράγει. Και βεβαίως όλα τώρα θα τα δείξουν οι αστυνομικές αρχές, θα δουν τι ακριβώς συνέβη και βεβαίως θα παρακολουθήσουν, θα δουν και τις κάμερες που υπάρχουν εκεί στο σημείο, να δουν ποιος και τι. Was it overnight or did it take you long? Was knowing your weakness what made you strong? Δυστυχώς έχουμε και ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο στην Πετρούπολη με μοτοσυκλέτες. Μια μοτοσυκλέτα ενός νέου ανθρώπου συγκρούστηκε με μηχανή που επέβαιναν επίσης δύο νέα παιδιά. Έχουμε το θάνατο δυστυχώς ενός 24χρονου παιδιού και στην άλλη μηχανή που επέβαιναν δύο 17χρονοι είναι ελαφρά ο 17χρονος και οι 17χρονοι που επέβαιναν στη δεύτερη μηχανή. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε εκεί στην οδό 25 Μαρτίου στο ρεύμα προς την οδό Ολυμπίας. Για κάποιο λόγο τώρα εκεί τι ακριβώς συνέβη, οι δύο μηχανές συγκρούστηκαν και βεβαίως είχαμε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα.

0: 17 παρα 4 πρώτα λεπτά και η κίνηση έχει χτυπήσει κόκκινο. Αυτή την ώρα έχει πολύ αυξημένη κίνηση στην Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα, όχι μόνο στο ρεύμα εξόδου, αλλά και στο ρεύμα εισόδου. Μάλιστα, στο ρεύμα εισόδου, προς Πειραιά δηλαδή, είναι η κίνηση από την Λυκόβρηση μέχρι το ύψος του Εγάλεο. Και από τα Σεπόλια, στην άνοδο τώρα, Αθηνών Λαμίας, από τα Σεπόλια μέχρι και τη Νέα Ιωνία. Πάρα πολύ αυξημένη κίνηση, πολύ χαμηλές ταχύτητες στο Χαϊδάρι και στη Λεωφόρο Αθηνών. Είναι δύσκολα τα πράγματα για τους οδηγούς, Δευτέρα σήμερα. Και βεβαίως στο κέντρο της Αθήνας έχουμε κίνηση κατά διαστήματα σε αρκετές περιοχές, όχι μόνο στο κέντρο.
1: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
2: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
1: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
2: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
1: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
1: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Διακοπή της κυκλοφορίας σε δρόμους στην Αχαρνών, καθώς άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα σε κατάστημα γνωστής αλυσίδας καφέ. Η χειροβομβίδα δεν εξεράγει. Έχει διακοπή κυκλοφορία στην οδό Αχαρνών από το ύψος της οδού Ιουλιανού ως το ύψος της οδού Χέιδεν, στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Αδυναμία να πληρώσουν τα κοινόχρηστά τους, δηλώνει η Ένικη Πολυκατοικίων, ενώ κάποιοι προχωρούν σε διακανονισμούς, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων Χριστίνα Ιακωβίδου στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Μετέφερε την αγωνία των ενίκων για το αυξημένο κόστος θέρμανσης αλλά και τις διαφωνίες τους για την προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης. Είπε πως φέτος μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν παραγγελίες πετρελαίου θέρμανσης. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα της κυβέρνησης θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην Αγγλία, αλλά και αύξηση του επιδόματος. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027. Βασική στόχη η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας, σε συνδυασμό με τη συγκράτηση του πληθωρισμού και την περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους. Ο πύχης της ανάπτυξης για την επόμενη χρονιά τοποθετείται στο 2,3% από 2%. Φέτος. Στην Κρήτη θα μεταβεί σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο μετά τις μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες και υποδομές από τις πλημμύρες που προκάλεσαν ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες. Σε σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης. Στη συνέχεια το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου. Αναστέλλεται σήμερα η διαζώσης λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον Δήμο Αμαρίου. Μήνυμα ενότητας θα στείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή εκδήλωση στον Γκάζι για τα 52η γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Στόχος του Μαξίμου και της Πειραιώς αποτελεί συσπήρωση των μελών του κόμματος, ενώ ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στην ιστορική παρακαταθήκη της Γαλάζιας Παράταξης αλλά και στο στόχο για την τρίτη κυβερνητική θητεία. Στο Πασόκ αναμένεται να ενταχθεί ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης. Στις 12 το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Την άμεση δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, ώστε να αποτραπεί η επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ζητούν 500 Ευρωπαίοι πρώην πρωθυπουργοί, διπλωμάτες και κορυφαίοι λειτουργοί ευρωπαϊκών θεσμών, με άρθρο τους που δημοσιεύει η γαλλική εφημερίδα Λιμπερασιόν. Το σχέδιο προβλέπει την ανέγερση 1.200 και πλέον κατοικιών κοντά στην Ιερουσαλήμ. Στην Αθήνα αύριο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ θα έχει συναντήσεις με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Ένας 24χρονος νεκρός και δύο 17χρονοι τραυματίες σε σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών στην Πετρούπολη. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου σε 6 συσκευές για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Κομβική σημασία θεωρούνται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, καθώς θα φανεί αν στο Γιώργο Μαζονάκη δόθηκε η ουσία προποφόλη, καθώς και από τι προήλθε η ανακοπή και ο θάνατός του. Στις 11 το πρωί, συγκέντρωση καλλιτεχνών, σωματιών και εργαζομένων έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού διαμαρτύρονται για τη δραματική συρρήκνωση της δημόσιας χρηματοδότησης και την έλλειψη διαφάνειας. Στη διεθνή ενημέρωση, η κυβέρνηση της Βρετανίας εξετάζει την επιβολή υψηλών τελωνιακών δασμών στα εισαγόμενα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την Κίνα. Στα αθλητικά, ισόπαλος χωρίς τέρματα ο αγώνας Ελλάδα-Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League στη Τούμπα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με 8 βαθμούς παραμένει στην κορυφή του ομίλου. Ο καιρός. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Φαντάζομαι τον φίλο, συνάνθρωπο, αδερφό, ακροατή που βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο τώρα και πηγαίνει στη δουλειά του Δευτεριάτικα και ακούει τη Ειρήνη Βλαχοπούλου να λέει γλυκιά ζωή και σκέφτεται δε μας και εσύ πρωί-πρωί. Αλλά όχι αδερφιά, δεν πρέπει να το δούμε έτσι. Πρέπει να το δούμε θετικά. Και ας είναι Δευτέρα και ας είναι Τσαγκαρό Δευτέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Ελπίζω αυτή η εβδομάδα, η πρώτη γεμάτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, να σας βρίσκει καλά. 5 έχει ο Οκτώβρης και ξεκινάμε σιγά σιγά να τον ροκανίζουμε και αυτόν για να δούμε τι μας φυλάει στο εσωτερικό του. Έχει ξεκινήσει η εβδομάδα του μεταξύ γεμάτα η μέρα, με χειροβομβίδες, με συγκρούσεις, με αυτό, με πράγματα, με επισκέψεις που έχουμε στην εβδομάδα Ρούμπιο, θάθιο προς εξωτερικών εδώ στην Ελλάδα. Σημαντική επίσκεψη, με όμως απ' έξω διάφοροι που θα διαδηλώνουν, οπότε Τετάρτη και λίγο Πέμπτη, λίγο το νου σας, θα είναι δύσκολες μέρες στους δρόμους. Σας το λέω από τώρα για να ξέρετε τι μας περιμένει. Η Εθνική χθες ήρθε 0-0, κατάφερε να αντέξει, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν εφιάλτης αυτό που ζούσαμε από μια Γερμανία που δεν είναι και καμιά Γερμανία του παρελθόντος, αλλά παραμένει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μόλις έτσι λίγο αρχίσαμε να ανοιγόμαστε, να μην παίζουμε ταμπούρι που λένε, και βγήκαμε λίγο προς τα έξω, άλλαξε λίγο το παιχνίδι, γίναμε και εμείς λίγο επιθετικοί. Αυτό πρέπει να το δούμε σιγά σιγά για τον επόμενο κύκλο, τώρα τον Νοέμβρη παίζουμε πάλι. Λίγο στη μεταβάση της μπάλας, λίγο να κρατάμε περισσότερο, λίγο να βγαίνουμε από την περιοχή μας. Έχουμε παίχτες τώρα. Από την άλλη, βέβαια, λες σε 11 μάτς, σε 11 μέρες παίξανε 4 μάτς. Μια ομάδα που, εντάξει, δεν είμαστε, ρε παιδί μου, και Γερμανία, η Ολλανδία ή άλλες μεγάλες υπερδυνάμεις που έχεις καμιά πενταριά παίχτες και λες ποιον θα πάρω, ποιον δεν θα πάρω. Έχεις ευτυχώς ένα καλό κορμό πλέον, αλλά και πάλι, να είδες, είχες ένα τραυματισμό, κάνα δύο τραυματισμούς πριν που δεν ήρθανε, κάνα δύο-τρεις τραυματισμούς τώρα που, άμα παίζεις 4 παιχνίδια τώρα σε 11 μέρες, η αλήθεια είναι ότι δεν αντέχεις. Άρα, εντάξει, αλλάξαν τα πράγματα. Αλλά και πάλι είδες ότι μπήκαν μέσα άλλοι ποδοσφαιριστές που δεν τους υπολόγιζε ο προπονητής για τη βασική εντεκάδα θεωρητικά. Και να, παίξανε καλά. Ή σου βγήκε πράγματα, σου βγήκαν πράγματα που δεν περίμενες ότι θα σου βγουν. Πόσο ξύλο έφαγε χθες ο Ιωαννίδης. Πόσο ξύλο έφαγε χθες ο Ιωαννίδης. Δηλαδή, πήρε και στο σπίτι, πήρε για κάνα δύο μήνες. Δηλαδή να έχει ξύλο να το χαίρεται. Και ο άλλος τίποτα. Ούτε να σφυρίξει. Και καταλάβανε οι Γερμανοί ότι εδώ δεν σφυράνε τίποτα. Οπότε το κάνανε στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά από ένα σημείο και μετά. Δεν παίζανε μπάλα, παίζανε ξύλο. Δηλαδή πρώτα πήγαιναν να δείρουν και μετά να πάρουν την μπάλα. Είχε γίνει λίγο ροντέο το πράγμα. Να είμαστε καλά. Να χαιρόμαστε την Εθνική που μετά από τους 4 πρώτους αγώνες είναι αίτητη και στην κορυφή μαζί με την Ολλανδία. Να χαιρόμαστε αυτά τα παιδιά. Να μην τα φορτώσουμε με άγχος και ευθύνη για ό,τι δεν έχει κάνει η Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια. Οπότε, άστα, να παίξουν μπαλίτσα. Είναι ακόμα σε αυτή τη φάση. Και ίσως και με λίγο περισσότερη βοήθεια από τον πάγκο. Ενώ αυτούς με τα κοστούμια, όχι τους άλλους με τις φόρμες, θα την χρειαστούμε. Ο επόμενος γύρος τώρα, μάλλον οι επόμενες συναντήσεις από Νοέμβριο. Να είναι υγιείς τα παιδιά, να επιστρέψουν στους αγωνιστικούς χώρους. Να είναι υγιείς τα παιδιά, γιατί το σκίσα. Η ημέρα ξεκινάει με μια χειροβομβίδα. Τώρα, ούτε στην Ουκρανία να ήμασταν, τέλος πάντων. Στην Αχαρνών, εκεί Αχαρνών και Ιουλιανού, όπου σε μια καφετέρια κάποιοι άγνωστοι, προς ώρας τουλάχιστον, πέταξαν μια αμυντικού τύπου χειροβομβίδα, αλλά είχε βγει η περώνη, βγήκε η περώνη, δεν έσκασε τέλος πάντων η χειροβομβίδα. Δεν ξέρω τώρα αν το θέλανε ή δεν το θέλανε, δηλαδή απλά να ρίξει χειροβομβίδα για εκφοβισμό
αλλά να μην συμβεί και τίποτα ή απλά δεν ξέρανε πώς να χρησιμοποιούν την χειροβοβίδα. Υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στα τμήματα του κέντρου της Αθήνας, οδό Χαρνών από το ύψος του οδού Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν, καθώς και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής, μετά από αυτή την υπόθεση με την χειροβομβίδα. Είναι ένα από τα πολλωστά περιστατικά των τελευταίων ημερών τέτοιου είδους σε καφετέριες βράδυ, όπου σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται, κάτι... Αυτό που λέγαμε παλιά, ξεκαθάρισμα λογαριασμών, τέλος πάντων, ή αλλάζουν τα κόζα, αλλάζουν οι ισορροπίες στη νύχτα, ό,τι και να είναι. Το ζήτημα είναι ότι είναι επικίνδυνο αυτό, έτσι όπως πηγαίνει, γιατί μια φωτιά από εδώ, μια χειροβομβίδα από εκεί, μια επίθεση από την άλλη, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Στην δεύτερη σύραγγα της Ποσειδόνος έχει γίνει και ένα τρακάρισμα με τρία αυτοκίνητα και εκεί υπάρχει ανάσχεση και καθυστέρηση στην λεωφόρο Ποσειδόνος, οπότε έχετε το νου σας. Νομίζω ότι η είδηση που έκανε αίσθηση από αυτού του τύπου της ειδήσης το Σαββατοκύριακο μας πέρασε ήταν αυτή η περίεργη υπόθεση με την επίθεση στην οδηγό ταξί, όπου της έκοψε κομμάτι από τα αυτή, δηλαδή της επιτέθηκε. Η οδηγός, όπως έχει περιγράψει, δεν είχε σήμα το πώς, κάνανε βόλτες για να βρουν σήμα και ότι στο τέλος, λέει, αφού τέλος πάντων κάπου βρήκανε σήμα και πλήρωσε με την κάρτα, του είπε ότι αφού ξέρετε ότι εδώ στο σπίτι σας δεν έχει σήμα και δεν πιάνουν τα πώς, να έχετε καλύτερα μετρητά πάνω σας για να μην ταλαιπωρήσετε κι εσείς και να μην ταλαιπωρούνται και οι οδηγοί των ταξί. Και αυτός, λέει, τρελάθηκε και ξεκίνησε να την έπιασε από το λαιμό, της δάγκωσε τα αυτή, της έκοψε ένα κομμάτι. Μετά βγήκαν έξω, την κυνήγαγε στο δρόμο, της έλεγε τελείωσες, εδώ ήτανε. Εντάξει, όπως και να είναι, εξαιρετικά τρομακτικό για την γυναίκα και γενικά και λίγο τρομακτικό ότι κυκλοφορεί και έξω. Και είναι γύρω-γύρω.

Ευτυχώς κατέβηκε η γειτονιά και την έσωσε την γυναίκα. Μετά ήρθαν και οι δυνάμεις της Δίας και σώθηκε η κατάσταση. Εντάξει, τώρα τι να, έχει κάνει μια περιγραφή στο Μέγκα χθες της εξελίξης τώρα στον Ιάσον Τσόλι, αλλά είναι τώρα και περίεργο και επικίνδυνο και ανατριχιαστική όλη αυτή η ιστορία.

κατά λοιπά. Προφανώς και η Κρήτη είναι η εικόνα της απόλυτης καταστροφής, αυτό που μας προβληματίζει μετά από 3-4 μέρες πολύ έντονων βροχοπτώσεων. Έπεσε νερό που πέφτει σε μήνες σε άλλες περιοχές και αυτό δημιουργεί μια ανησυχία. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές και σε σπίτια και σε δρόμους και σε καταλήματα και σε γεωργικές εκτάσεις. Μόνο χθες, που θεωρητικά δεν ήταν από τις πιο δύσκολες ημέρες, στο Ξυλόσκαλο έριξε 91 χιλιοστά νερό, στον Σέμπρο Ναχανίων 91 χιλιοστά νερό, 69 χιλιοστά στη Χινοκάψαλα στο Αλασίθι, στις Κακόπετρες στα Χανιά 68,4 χιλιοστά, στην Ασκήφου στα Χανιά 63,2, στον Φουρφουρά στο Ρέθινο 54 χιλιοστά, στα Ανόγια 53,6 χιλιοστά, στον Πλακιά στο Ρέθινο 49,2, και όλο αυτό το νερό πέφτει σε περιοχές που έχει πέσει ήδη τις προηγούμενες 3 μέρες πάρα πολύ.

στα Λιβάδια, στα Ζωνιανά, στην Κράνα, περίπου 2.500 κάτοικοι έμειναν χωρίς νερό μετά την καταστροφή τμήματων του δικτύου ίδρυυσης. Έχει επιστρέψει το νερό, αλλά ακόμα δεν είναι ασφαλές να το πιούν. Στα Λιβάδια αναφέρθηκε αποκλεισμός της οδικής σύνδεσης μετά το νεκροταφείο των Λιβαδιών. Κτηνοτρόφοι δυσκολεύονται να προσεγγίζουν μονάδες και κοπάδια. Έχουν σπάσει δρόμοι σε πάρα πολλές περιοχές. Υπήρξαν κάτοικοι που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, αρκετοί δεκάδες κάτοικοι που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Υπήρξε κατάρρευση του δρόμου κοντά στην Μονή Δισκουρίου, όπου εκεί γίνονται και οι έλεγχοι των κτηρίων. Στο Αμάρι, ιδιαίτερα σε Φουρφουρά, Πλατανιά, Βυσταγή, οι βροχές μετέφεραν μεγάλες ποσότητες πέτρας, χώμα στο οδόστρωμα. Αναφέρθηκαν διακοπές κυκλοφορίας στις διαδρομές Βυσταγή, Πλατανιά, Φουρφουρά, Αφρατές και Πλατανιάς, και στην επαρχιακή οδό στο ύψος του Γυμνασίου Λυκείου στον Φουρφουρά. Στο Δήμο Αγίου Βασιλείου είχαμε κλειστό δρόμο Σούδα Ροδάκινο λόγω των καταλυστήσεων και κλειστή την παλιά γέφυρα στην Πρέβελη. Στο Αμάρι η πυροσβεστική επιχείρησε και σε πλημμυρισμένα σπίτια, ενώ στον Άγιο Βασίλειο προγραμματίζεται να γίνει ο έλεγχος στα σπίτια σήμερα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές κατοικίες που πέρασε το νερό από μέσα. Το Λασίθι και στην Ιερά Πέτρα είναι κομμένος ο δρόμος σε πολλές περιοχές, καθιζήσεις και πλημμυρισμένες περιουσίες σε πάρα πολλά μέρη. Στα Φέρμα έχει υποστεί σημαντικές ζημιές ο δρόμος και έχει ουσιαστικά κοπεί. Στην Κακιά Σκάλα αναφέρεται καταστροφή του παραλιακού δρόμου και παράσυρση πολλών αυτοκινήτων που το νερό τα πήγε στην θάλασσα. Έχει ζητηθεί η βοήθεια της πυροσβεστικής σε πάρα πολλές περιοχές για πλημμυρισμένα σπίτια ή για ανθρώπους που εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους. Στο οροπέδιο Λασιθίου η παραγωγή έχει καταστραφεί. Εκεί η πεδιάδα έχει γίνει πραγματικά λίμνη. Πάνω από το 80% των καλλιεργειών πατάτας και κυπευτικών έχουν καταστραφεί, έχουν πάθει σημαντικές ζημιές και είναι η αρχική εκτίμηση. Τοπικά μέσα λένε ότι οι καταστροφές μόνο εκεί στην περιοχή υπολογίζονται με την πρώτη εκτίμηση 7-8 εκατομμύρια ευρώ, και ξαναλέω, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η επίσημη καταγραφή. ...485 κλήσεις, 96 αντλήσεις υδάτων, 101 μεταφορές ανθρώπων σε ασφαλή σημεία, 7 και πλέον κοπές δέντρων. Είναι τα βασικά πρώτα στοιχεία για το τι έγινε, όπου εκεί η κακοκαιρία πέρασε εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση. Δεν είναι ότι δεν έχουμε ξαναδεί κακοκαιρία στην Κρήτη και το 81 και το 2000 και το 2019, αλλά έτσι που να πιάσει από άκρη σ' άκρη στην πραγματικότητα όλο το νησί και να το πλήξει ταυτόχρονα όλο το νησί, είναι εξαιρετικά σπάνιο όλο αυτό. Κατά τα λοιπά, περιμένουμε τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον κύριο Ρούμπιο, να έρθει στην Αθήνα την Τρίτη το βράδυ. Την Τετάρτη θα είναι το κυρίως πρόγραμμα, την Πέμπτη θα αποχωρήσει. Ο αρχικός σταθμός είναι στο Ρέικιαβικ, μετά θα έρθει στην Αθήνα, μετά θα πάει στην Λισαβόνα. Προφανώς και η ατζέντα είναι και πλούσια και βαριά. Η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια στο επίκεντρο της ατζέντας και των συναντήσεων. Θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, θα συναντηθεί με τον κύριο Μητσοτάκη, προφανώς, και όλο αυτό γίνεται και στο πλαίσιο στήριξης της Kimberly Guilfoyle, όπου το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν δύο δημοσιεύματα τα οποία έλεγαν ότι σε συνάντηση παρουσία και Ελλήνων αξιωματούχων είχε πει ότι όποιος δεν συνεργάζεται μαζί μας θα έχει την τύχη της Ρουμανίας. Η κυβέρνηση διέψευσε ότι μας απείλησε η κυρία Guilfoyle, δεν διέψευσε ότι το είπε όμως αυτό. Όπως και να είναι, καταλαβαίνετε ότι η παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών στην χώρα μας

0: ενώ δεν ήταν κλεισμένο εδώ και καιρό αυτό το ραντεβού, ειδικά με τις αντιδράσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό των ΗΠΑ, οι Δημοκρατικοί έχουν σηκώσει πολλή κουβέντα για αυτές τις πληροφορίες, δημιουργούν την αίσθηση ότι ο κύριος Ρούμπιο έρχεται για να στηρίξει, μάλλον για την ακρίβεια, την κυρία Γκυλφόιλ. Προφανώς και θα υπάρχουν συγκεντρώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σε 7 την Τετάρτη στα προπήλαια καλών οργανώσεις και συλλογικότητες της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και των υπόλοιπων όμορων χώρων σε πορεία προς το Σύνταγμα και τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Μισή ώρα αργότερα στο Σύνταγμα καλών πάμε το ΠΑΜΕ και τα υπόλοιπα σωματεία μαζί με τα εργατικά σωματεία και μαζικούς φορείς, όλα αυτά την Τετάρτη στις 7 στη Θεσσαλονίκη, επίσης την ίδια ώρα στο Άλλο του Βενιζέλου, στο Βόλος 6.30, στην πλατεία Αγίου Νικολάου στην Ξάνθη 6.30, στην Πρέβεζα, στην Οικουμενίτσα, σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Ξαναλέω, η μεγάλη συγκέντρωση στις 7 στα προπήλαια και στο Σύνταγμα την Τετάρτη, και στη Θεσσαλονίκη στο Άλλο του Βενιζέλου. Κανονίστε την πορεία σας. Αποκίνηση θα είναι δύσκολη η Τετάρτη. Από σήμερα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας στα Παραπολιτικά 90,1 ξεκινούν μια μεγάλη έρευνα για την ακρίβεια, να συζητήσουμε όλα αυτά που όλοι μας τα ζούμε καθημερινά στο πετσί μας, η άνοδος των τιμών, η δυσκολία στο να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, η αλλαγή στις συνήθειές μας, το τι αγοράζαμε και τι αγοράζουμε, τι προτιμούσαμε και τι προτιμούμε, ποιες είναι οι ανάγκες που καλύπταμε και ποιες είναι οι ανάγκες που καλύπτουμε σε μια εξαιρετικά δύσκολη γεωπολιτική περίοδο, όπου η ενεργειακή κρίση κάνει όλο και πιο δύσκολο τον λογαριασμό και όλο και πιο δύσκολο το να υπολογίσει κανείς πώς θα πάνε τα πράγματα. Γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα, ότι δεν μπορούμε έτσι όπως είναι το πράγμα να υπολογίσουμε πώς θα έρθουν οι καταστάσεις στο επόμενο διάστημα. Σήμερα κατατίθεται το προσχέδιο του προϋπολογισμού, είναι συνταγματική υποχρέωση του Υπουργείου Οικονομικών και της κυβέρνησης την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου να καταθέσει το προσχέδιο. 2,3 βλέπει την ανάπτυξη, 2,5 τον πληθωρισμό, 2,5-2,7 τον πληθωρισμό, πολύ μακριά όπως καταλαβαίνετε σε σχέση με την πραγματικότητα. Προχθές είχαμε την ανακοίνωση του πληθωρισμού από την Eurostat, 5,1% στην χώρα μας, με την ενέργεια να τρέχει με 25%. Τα τρόφιμα δεν ήταν ο μεγάλος πονοκέφαλος, αλλά δεν είναι ότι είναι και φτηνά. Απλά δεν τρέχουν, η ακρίβεια δεν τρέχει και στα τρόφιμα με τον ίδιο ρυθμό που τρέχει στην ενέργεια. Όμως όλο αυτό το κομμάτι της ενέργειας κάποια στιγμή θα περάσει και στα τρόφιμα, θα περάσει και στα ράφια των σούπερ μάρκετ ξανά. Το λένε πλέον οι λιανέμποροι και οι χονδρέμποροι ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε αυξήσεις. 3,7% το πλεόνασμα του προϋπολογισμού για το 2027. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ζήτημα όλο αυτό, πως αυτός ο προϋπολογισμός με βαρέλι πετρέλαιο υπολογισμένο στα $89, ενώ τώρα είμαστε όπως καταλαβαίνετε πολύ ψηλότερα, πάνω από τα $100 το βαρέλι, θα ισχύσει, θα μπορεί να ακολουθηθεί, θα μπορεί να μην έχει αποκλίσεις. Και πάλι βέβαια, παρά το γεγονός ότι συζητάμε εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ότι τα σκληρά δημοσιονομικά περιθώρια που μας αφήνουν οι Βρυξέλλες και όλα αυτά, και αν μπορούμε να κάνουμε κάτι και αν μπορούμε να το διαχειριστούμε, και πάλι έχουμε πολύ ψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, υψηλότερα από αυτά που είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε, ενώ θα μπορούσαμε τα επιπλέον έσοδα να τα πάμε σε διάφορους τομείς που θα βοηθήσουν την καθημερινότητα όλων μας. Η κυβέρνηση όμως επιλέγει ένα μείγμα πολιτικής που φέρνει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία πηγαίνουν στην αποπληρωμή του χρέους, και καμία κίνηση για την ελάφρυνση από την ακρίβεια, δηλαδή λίγο να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ή να μεταφερθούν τα έσοδα του ΦΠΑ σε άλλους τομείς. Είναι και αυτή ανοιχτή η συζήτηση με τις επιστολές που στέλνουμε στο Eurogroup, στην Κομισιόν, στην von der Leyen κτλ. Γράμματα που δεν έχουν απάντηση ως συνήθως, και η Ευρώπη που μοιάζει αυτή τη στιγμή να είναι πάρα πολύ σκληρή, ότι να μην πειράξουμε τα δημοσιονομικά όρια, μήπως και υπάρξει κάποιο πρόβλημα με τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Τα νούμερα, παιδιά, να βγαίνουν. Τα νούμερα. Ανθρώπους θα κάνουμε άλλους. Σωστά, άμα από την πείνα δεν τα καταφέρουν. Πριν φύγω σε διαφημίσεις, να σας πω ότι γιορτάζουμε σήμερα. Χθες ήταν κανονικά η γιορτή, αλλά ήταν η Κυριακή, θα πήγαινε άκλαυτη γιορτή, οπότε τη μεταφέραμε την Δευτέρα. 52 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, μία όρημη κυρία πλέον η Νέα Δημοκρατία, με ωραιότατα βίντεο εορταστικά με το AI να δίνει και να παίρνει. Τους είδαμε όλο ζωντανούς τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, και αυτούς που έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά και αυτούς που έχουν φύγει από το κόμμα και δεν εμφανίζονται πουθενά. Οπότε με AI πρέπει να τους δούμε, και τον Καραμαλή και τον Σαμαρά και τον Μεϊμαράκη. Θα είναι ένας, πώς το λένε, μια καταγραφή των παρόντων και των απόντων αυτό το πάρτι των 52 ετών, σε μια προεκλογική χρονιά που έτσι κι αλλιώς επιφυλάσσει αρκετές εκπλήξεις για όλους όσους, για όλους όσοι εμπλέκονται με την πολιτική. Μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει τον προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Το ραντεβού μπορεί να προγραμματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να προγραμματοποιηθούν έως το τέλος του μήνα. Και μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι.
1: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
2: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία, και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
1: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
2: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ηνοποιείο Λαφτιώτη, το Ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους Αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
1: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
2: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
1: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνη.
2: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
1: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559 5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
2: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
3: Ιστορίες και ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά!
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Σήμερα έχει γενέθλια ο Γιάννης Κότσιρας, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι μπήκε στο τραγούδι γιατί τον άκουσαν να τραγουδάει στο συνεργείο που δούλευε, στο συνεργείο αυτοκινήτων που δούλευε. Λίγο ελληνική ταινία θυμίζει. Το έχει πει και ο ίδιος δηλαδή, ότι ο τρόπος που με ανακάλυψαν ήταν λίγο σαν ελληνική ταινία. Δεν έψαχνα δισκογραφική, δεν έψαχνα συμβόλαια. Έψαχνα ημεροκάματα, έκανε 2-3 δουλειές για να τα βγάλει πέρα και παράλληλα σπούδαζε. Τον άκουσε ο μεγάλος μπουζουξής, ο Χρήστος Κωνσταντίνου, και του πρότεινε να δοκιμάσει να κάνει μια οντισιόν στο περιβόλι του ουρανού. Τους άρεσε, τον πήρανε και πήρε πρώτο μεροκάματο, όπως έλεγε, όπως έχει πει ο ίδιος, 7.000 δραχμές. Του φαινόντουσαν απίθανα λεφτά. Και από τότε ξεκίνησε η ιστορία του στο τραγούδι. Χρόνια του πολλά.
1: Κάθε φορά που τελειώνει.
0: Λοιπόν, ο κόσμος δεν τελειώνει, όπως δεν τελειώνει και η ακρίβεια, έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα με την αντιμετώπιση των πολλών προβλημάτων που έχουν γεννηθεί από την ενεργειακή κρίση. Αυτές τις εβδομάδες σε πάρα πολλές περιοχές, αυτό το διάστημα πάρα πολλές περιοχές, το ερώτημα είναι αν συμφέρει τους αγρότες να σπείρουν τα χωράφια τους, το πετρέλαιο, το ρεύμα, τα λιπάσματα ακριβαίνουν, οι τιμές που εισπράττουν για την παραγωγή τους πιέζουν απίθανα και πιέζονται και οι τιμές, την ώρα που πρέπει να πάρουν αποφάσεις για την δική τους καλλιέργεια. Στην Ευρώπη συζητείται η κοινή αγροτική πολιτική για την περίοδο μετά το 2027, πόσα χρήματα θα είναι πράγματι εγγυημένα για τη γεωργία, πόσα θα εξαρτώνται από τις επιλογές κάθε χώρας. Γι' αυτό και ζήτησε από τον κύριο Χαράλαμπο Κασίμη, ομότιμο καθηγητή αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, να συζητήσουμε λίγο για την μεγάλη εικόνα στον πρωτογενή τομέα που τόσα πολλά λέμε κάθε φορά και τόσα λίγα κάνουμε μάλλον. Καλημέρα κύριε Κασίμη, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από τα μικρά και να πάμε στα μεγάλα. Okay. Υπάρχει κίνδυνος αυτή η ενεργειακή κρίση να αλλάξει τόσο πολύ τον χάρτη στον πρωτογενή τομέα, ώστε οι αγρότες να πούν ότι εγώ δεν σπέρνω παιδιά γιατί θα μπω μέσα?
2: Νομίζω ότι έχει ήδη αρχίσει να γίνεται αυτό. Πρέπει να σας πω ότι ανακοινώθηκε την ΕΛΣΤΑΤ, αποχώρησε το αγροτικό επάγγελμα περίπου 67.000 αγροτών.
0: Κύριε Κασίμη, κάντε μου μια χάρη, αν μιλάτε με ακουστικά ή τέλος πάντων μιλήστε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο για να σας ακούμε καλύτερα. Αν μιλάτε με ακουστικά, μην μιλάτε με τα ακουστικά, είναι εύκολο.
2: Ωραία, αμέσως να τα βγάλω.
0: Ωραία. Γιατί είναι κρίμα να το χάνουμε όλο αυτό.
2: Τώρα
0: καλύτερα, τώρα καλύτερα.
2: Ωραία, ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Σας διέκοψα, λοιπόν.
2: Λοιπόν, έλεγα ότι ήδη βλέπουμε τις επιπτώσεις της κρίσης. Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι δηλώθηκαν λιγότεροι κατά περίπου 67.000 αγρότες στα στοιχεία που ανακοίνωσε πρόσφατα, που είναι δηλωτικό μιας απογοήτευσης, μιας αβεβαιότητας, η οποία καθιστά πλέον το παρόν και το μέλλον των αγροτών αμφίρροπο, και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα δούμε να επιδεινώνεται το επόμενο διάστημα. Γιατί μπορεί τώρα να αποχωρούν οι οριακοί, ας το πούμε έτσι, αγρότες, αλλά αύριο θα δούμε να αποχωρούν οι μικρομεσαίοι αγρότες, διότι είναι πλέον αδύνατο να διαχειριστούν το κόστος παραγωγής πάνω απ' όλα και τις τιμές.
0: Ναι.
2: Πρέπει να σας πω, κύριε Κλώσσα, ότι τώρα, νομίζω πριν από 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι την περασμένη χρονιά οι τιμές παραγωγού είχαν μία μείωση 8,4% και το κόστος παραγωγής αυξήθηκε 4,7%.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έχουμε μία απόκληση 13 ακόμα κάτι στο πραγματικό εισόδημα του παραγωγού. Είναι προφανές ότι δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη αυτή η κατάσταση, και όπως είπατε εισαγωγικά, πρέπει κανείς να δει πολύ σοβαρά το τι φέρνει και η νέα πολιτική, η οποία δεν φαίνεται να βγάλει από τα διέξοδα τον αγρότη και ειδικότερα την ελληνική γεωργία, η οποία έχει και μια άλλη συνθήκη, αν το θέλετε, διαφορετικών αδυναμιών, οι οποίες δεν μπορούν να αγνοούνται σε αυτή τη συζήτηση.
0: Θα έλεγε κάποιος ότι σε αυτή την περίοδο παρατεταμένης κρίσης που ζούμε από το 21 και μετά, γιατί η διακοπή ήταν πολύ μικρή στο ενδιάμεσο, θα έλεγε ότι η Ευρώπη θα έψαχνε τρόπους ώστε να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας, να μην εκτοξευτούν οι τιμές, να ενισχυθεί η καλλιέργεια, να ενισχυθούν οι παραγωγοί, να μπορούν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Εμείς βλέπουμε μάλλον το αντίθετο, δηλαδή βλέπουμε ότι αλλάζει η οπτική που βλέπουν οι Βρυξέλλες στον πρωτογενή τομέα, τουλάχιστον αν κρίνουμε από την νέα ΚΑΠ.
2: Να σας πω, υπάρχουν ορισμένες αντιφάσεις στην ευρωπαϊκή πολιτική. Από τη μια μεριά η Ευρώπη αναγνωρίζει τη σημασία του αγροτικού τομέα για την επιστημιστική της ασφάλεια, η οποία αναδείχθηκε ακόμα περισσότερο μετά την πανδημία και την ουκρανική κρίση. Και ταυτόχρονα υιοθετεί πολιτικές οι οποίες αφενός μειώνουν τον συνολικό προϋπολογισμό της κοινής αγροτικής πολιτικής και αφετέρου διαμορφώνουν ένα περιβάλλον πολιτικής το οποίο θα είναι πολύ πιο δύσκολο για την εφαρμογή του. Απαιτεί μια πολυεπίπεδη, θα έλεγα, διακυβέρνηση της νέας πολιτικής και ουσιαστικά μειώνει όχι μόνο τους πόρους, μειώνει και το σκέλος το αναπτυξιακό, δηλαδή δεν δεσμεύει τους πόρους που αφορούσαν στην τρέχουσα ΚΑΠ τον δεύτερο πυλώνα, δηλαδή τον πυλώνα της αγροτικής ανάπτυξης. Και αυτό θα έχει προφανώς συνέπειες και μάλιστα το ίδιο ισχύει και για τις πολιτικές συνοχής. Δηλαδή και αυτές δεν έχουν κλειδωμένο πλέον προϋπολογισμό. Αυτά προφανώς θα έχουν συνέπειες στην γεωργία και μάλιστα πρέπει να σας πω για την ελληνική γεωργία ότι θα επιδεινωθεί και μια άλλη συνθήκη της. Μετά το 2032 δεν θα ενισχύονται οι συνταξιούχοι γεωργοί.
0: Ναι.
2: Θα μου πείτε, υπάρχει ένα επιχείρημα ότι να φύγουν από τη μέση οι ηλικιωμένοι γεωργοί για να μπορέσει να αναζωογονηθεί ο αγροτικός πληθυσμός, να έχουμε μια διαγενειακή ανανέωση όπως λέμε, αλλά πρέπει κανείς να σκεφτεί τι συνέπειες θα έχει για έναν πληθυσμό ο οποίος είναι με πολύ χαμηλές συντάξεις και στον οποίο πληθυσμό οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις έχουν σημαντικό ρόλο. Ναι. Άρα είναι σύνθετα προβλήματα τα οποία η Ευρώπη δεν φαίνεται να έχει αποσαφηνίσει, δηλαδή για το τι έπεται.
0: Ναι. Καταλαβαίνω ότι η Ευρώπη λέει ότι τα λεφτά που έχω να διαθέσω δεν θα τα στείλω στη γεωργία ή τέλος πάντων στον πρωτογενή τομέα. Θα τα στείλω αλλού. Θα τα στείλω στην άμυνα, θα τα στείλω σε άλλου
2: είδους. Αυτό είναι τομείς.
0: Ωραία, άρα σταματάω εγώ τη χρηματοδότηση, την κεντρική χρηματοδότηση και τα κράτη ας κάνουν ό,τι νομίζουν για να ενισχύσουν αν μπορούν περισσότερο ή λιγότερο τον πρωτογενή του τομέα.
2: Δεν καταργείται η χρηματοδότηση, ναι. Μειώνεται σημαντικά. Ορισμένα μέτρα πολιτικής μπαίνουν σε ένα άλλο πλαίσιο εθνικών και περιφερειακών σχεδίων εταιρικής σχέσης όπως τα λέει και θα ανταγωνίζονται και με άλλες πολιτικές. Αυτό είναι το ένα.
0: Ναι.
2: Το δεύτερο είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι πλέον σαφές ότι αρχίζει να υλοποιείται ένα παλαιότερο αίτημα των φιδωλών όπως λέμε, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πάντα πιέζαν για τη μείωση του προϋπολογισμού της κοινής αγροτικής πολιτικής και των πολιτικών συνοχής και την μεταβίβαση, αν το θέλετε, του κόστους αυτών των πολιτικών μερικώς στα κράτη-μέλη. Έχουμε τώρα δηλαδή με τη νέα πρόταση μια, θα έλεγα, μερική εθνικοποίηση της αγροτικής πολιτικής. Και επιπλέον έχουμε και ένα νεότερο, όπως ξέρετε, ότι αυτά τα κράτη-μέλη απαιτούν τώρα με μπροστάρι τον κύριο Μέρτς της Γερμανίας, τον Κεκελάριο, να μειωθεί ο προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης μερικές εκατοντάδες δισεκατομμύρια ώστε να μπορέσει να είναι βιώσιμος κατά την άποψή τους και ταυτόχρονα εννοείται να πληρώσει το μάρμαρο περισσότερο η κοινωνική συνοχή και η κοινή αγροτική πολιτική. Και φοβάμαι ότι θα μειωθεί ακόμα περισσότερο ο προϋπολογισμός, πρέπει να ομολογήσω. Ήδη η Ιρλανδία επεξεργάζεται πρόταση η οποία προβλέπει μια σημαντική μείωση του προϋπολογισμού.
0: Τι σημαίνει αυτό για τον αγροτικό τομέα εδώ στην Ελλάδα, τι σημαίνει για τους καλλιεργητές, τι σημαίνει για τους παραγωγούς, τι σημαίνει για τις τιμές, τι σημαίνει για τους καταναλωτές, για όλους τους
2: καταναλωτές. Καταρχήν, όπως είπατε σε κάποια στιγμή της συζήτησής μας, η κρίση που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας κρατάει μερικά χρόνια. Mm. Όλοι οι δείκτες δηλαδή των οικονομικών μεγεθών της γεωργίας είναι αρνητικοί τα τελευταία χρόνια. Επομένως, είναι δηλαδή υπό τρομερή πίεση. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Αν σκεφτούμε λοιπόν ότι η ελληνική γεωργία έχει εξαιρετικά υψηλή ευρωπαϊκή στήριξη, δηλαδή οι ενισχύσεις καλύπτουν κοντά στο 35 με 40% του γεωργικού εισοδήματος στη χώρα μας. Mm. Συγκριτικά με ένα 24% στην Ευρώπη, 17% στην Ιταλία, 15% στην Ισπανία. Σημαίνει τι? Ότι είναι για τη βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας καθοριστική η ενίσχυση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, των ευρωπαϊκών άμεσων ενισχύσεων κλπ. Άρα θα δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στη βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας και κυρίως προφανώς της μικρομεσαίας αγροτικής εκμετάλλευσης. Mm-hmm. Γι' αυτό, όπως βλέπετε, υπάρχει μια εξαιρετικά μεγάλη πίεση στον αγροτικό κόσμο. Δηλαδή οι σκέψεις για αποχώρηση είναι πολύ έντονες. Χθες, κύριε Κλώσσα, ήμουν σε μια εκδήλωση για τον αμπελοϊνικό τομέα στην Κορινθία. Η απόγνωση των παραγωγών και των εινοποιών, πρέπει να σας πω, ήταν απίστευτη. Δηλαδή, οι άνθρωποι ήταν σε αντιέξοδο.
0: Ναι.
2: Οι τιμές καταραίουν, το κόστος παραγωγής εκτινάσεται, οι αγορές δεν είναι πλέον εύκολες, ο ανταγωνισμός μεγάλος. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα ένα πλαίσιο πολιτικής το οποίο δεν φαίνεται να έχει μια στρατηγική στόχευση. Δηλαδή δεν ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε, ναι, και τι μέτρα πολιτικής πρέπει να υιοθετήσουμε για να προστατεύσουμε την ελληνική γεωργία, στο κάτω-κάτω της γραφής να προστατεύσουμε και την ίδια την επιστημιστική μας ασφάλεια ως χώρα.
0: Ναι. Προφανώς όλο αυτό που περιγράφετε θα το δούμε στις τιμές εμείς οι καταναλωτές που μπορεί να μην ασχολούμαστε με όλη αυτή την ιστορία, αλλά πέρα από αυτό μπορεί να αλλάξει τον χάρτη της ελληνικής γεωργίας, δηλαδή να δούμε να αλλάζει η μορφή της, να αλλάζει η προσέγγιση, να αλλάζουν οι παίκτες.
2: Να σας πω, μα ήδη το παρατηρούμε αυτό. Στην ελληνική γεωργία έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση, μια σταδιακή, αν το θέλετε, εγώ συνηθίζω να τη λέω, μιας διπολικής γεωργίας, δηλαδή μιας γεωργίας δύο ταχυτήτων. Οι μεν μικροί και μεσαίοι αγρότες ουσιαστικά συρρυκνώνονται με βάση τα μεγέθη τους. Μεγάλοι δε παίκτες μπαίνουν στην ελληνική γεωργία. Σε πρώτη φάση έχουν μπει στην μεταποίηση. Εκεί η κατάσταση είναι εξαιρετικά συγκεντρωτική. Ποιητική, δηλαδή τα μεγέθη πλέον είναι στα χέρια μεγάλων παικτών και διεθνών φανς κιόλας. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι η επόμενη κίνηση, η οποία ήδη διαφαίνεται, είναι σε ένα μοντέλο γεωργίας εντατικής μορφής, θερμοκήπια, και εκεί είναι ορατή πλέον οι μεγάλες επενδύσεις στα θερμοκήπια. Και επομένως διαμορφώνεται μια κατάσταση στην οποία το επόμενο βήμα που μπορώ να φανταστώ είναι η είσοδος αυτού του κεφαλαίου στην ίδια την πρωτογενή παραγωγή, εννοώ στην αγορά της γης και στην άμεση παραγωγική δραστηριότητα που κάνουν οι μικρομεσαίοι αγρότες σήμερα.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κρίση που υπάρχει, την ενεργειακή κρίση που αποτυπώνεται στις τιμές, με επιδοματική πολιτική, ή πρέπει να κάτσουμε να χαράξουμε μια εντελώς διαφορετική πολιτική?
2: Προφανώς πρέπει να χαράξουμε μια άλλη πολιτική. Πρέπει να καθίσουμε με σοβαρότητα να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα. Θεωρώ ότι η νέα κοινή αγροτική πολιτική είναι μπροστά μας και η κυβέρνηση κάνει έναν, κατά την άποψή μου, προσχηματικό διάλογο, γιατί εδώ πρέπει να συζητήσουμε επί της ουσίας των προβλημάτων και το στρατηγικό, αναγκαίο στρατηγικό σχέδιο για να βγει η ελληνική γεωργία και ο αγροδιατροφικός τομέας από αυτό το αδιέξοδο, το οποίο είναι πλέον, δηλαδή για τους ανθρώπους που ασχολούνται ειδικότερα με τα θέματα αυτά, είναι ορατό. Mm-hmm. Είμαστε μπροστά σε ένα αδιέξοδο. Κάτι πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Τα μέτρα που ανακοινώνονται είναι ασπιρίνες, δηλαδή η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα έλεγα ότι είναι μια σοβαρή κρίση, πολυκρίση θα την έλεγα, και κρίση βιωσιμότητας πλέον της ελληνικής γεωργίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Γκάση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξουν φωτεινά μυαλά που λένε στην Ευρώπη για να αλλάξουν λίγο τα πράγματα και την ροή των εξελίξεων.
2: Εκτιμώ ότι μόνο η κινητοποίηση των αγροτών μπορούν κάπως να επηρεάσουν τα πράγματα.
0: Σωστό.
2: Στην Ευρώπη.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα, κύριος Χαράλαμπος Χασίμης, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης. Γιατί οι τιμές που βλέπουμε στα ράφια δεν ξεκινάνε απλά γιατί κάποιος βάρεσε ένα ταμπελάκι με ακριβή τιμή. Ξεκινάνε από πολύ πιο πριν, και αν δεν το πιάσουμε από πολύ πιο πριν, δηλαδή από εκεί που πέφτει ο σπόρος, ή για την ακρίβεια από εκεί που αγοράζεται ο σπόρος, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ακρίβειας. Απλά θα συζητάμε για συμφωνίες κυρίων, για καλάθια νοικοκυριού, για ταμπελάκι μείον 5, μείον 10, και θα προσπαθούμε να διαχειριστούμε την ακρίβεια. Όχι την πραγματική τιμή, αλλά αν μπορούμε την ακρίβεια να την κάνουμε λιγότερη ακρίβεια. Και αυτό είναι το μεγάλο λάθος που κάνουμε διαρκώς σε αυτόν τον τόπο, και μην πω και περισσότερο στην Ευρώπη και γενικότερα. Πάμε με Led Zeppelin σε διαφημίσεις. Το 1970, ταξιδεύοντας στην Ισλανδία για να παίξουν στο Reykjavik, φτάνουν πάνω σε μια απεργία και η συναυλία κινδυνεύει να ακυρωθεί. Βρίσκεται ένας άλλος χώρος τελικά για να κάνουν την συναυλία. Παίζουν και ο Robert Plant φεύγει με μια ιδέα να γράψει ένα τραγούδι για εκείνο το ταξίδι γεμάτος εικόνες από τη θάλασσα και τους Vikings. Τρεις μήνες αργότερα, το 5 Οκτώβριο του 70, κυκλοφορεί στις ΗΠΑ το Led Zeppelin 3. Πρώτο τραγούδι του δίσκου είναι το Immigrant Song, η συναυλία που παραλίγο να μην γίνει, τους έδωσε το κομμάτι με το οποίο αποφάσισαν να ανοίξουν τον δίσκο, από τα αγαπημένα τραγούδια των Led Zeppelin. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Καλώς τη!
5: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
4: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

Σήμερα θα θυμηθούμε τραγουδία του μεγάλου Μίμη Πλέσα, γιατί σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια χάσαμε τον μαέστρο. Αυτό είναι το 1974, όταν κυκλοφορεί ο πρώτος προσωπικός δίσκος της Αλέκας Κανελίδου. Ο Πλέσας είναι εκεί, της δίνει 2 τραγούδια, στίχους της Βεατρικής Δαλαμάγκα, το «Καθόλου δε μ' αγάπησες» και το «Αν έρθεις». Η Κανελίδου, με την αγάπη της για την τζαζ και την χαρακτηριστική της βραχνάδα, φωτίζει το σπουδαίο ταλέντο που είχε ο Μίμης Πλέσας στην τζαζ μουσική, και τον έκανε να φέρει την τζαζ στα σπίτια των περισσότερων μέσω των αγγλικών ταινιών κατά κύριο λόγο, αλλά και με τους δίσκους που είχε κάνει. Εδώ είναι Παραπολιτικά, είναι 1,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους, και πάρα πολύ τον ευχαριστώ για αυτό. Η Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880. Τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, καλημέρες σας. Αλλιώς radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που έχει στείλει από νωρίς τις καλημέρες της. Καλημέρα στον Αναστάση που είπε ότι φάγαμε πάρα πολύ ξύλο χθες από τους Γερμανούς. Δεν ήταν μπάλα αυτό που έπαιζαν, ήταν βρώμικος ο τρόπος που έπαιζαν. Μπράβο στην Εθνική, λέει, να την στηρίξουμε ορθώς. Και φεύγω για δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα στις 8 με Τόνι Μαρούδα. Ο Κώστας Πρεδεντέρης γράφει τους στίχους, ο Μίμης Πλέσας γράφει τη μουσική. Το «Θα κλέψω τα τριαντάφυλλα» είναι το τραγούδι που πάει στο Φεστιβάλ της Βαρκελόνης το 60 με τον Αλέκο Πάντα και βραβεύεται, αλλά η εκτέλεση με τον Τόνι Μαρούδα είναι αξεπέραστη. Με αυτή θα σας αφήσω για το δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Το uniopen.gr.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του, δεν αντιγράφεται η γεύση του, συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22 940 28 515.
5: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2778 και στο αρετούσα.gr.
2: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
6: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών της εκδηλώσεις των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
2: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
6: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκι. Με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
7: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
6: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
10: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
1: Εδώ είμαστε και ξεκινήσαμε όμορφα σήμερα με τα αντίθετα από το Βασίλη το Σκουλά, για να θυμηθούμε λίγο και το σασμό. Φίλοι μου αγαπημένοι, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και καλή εβδομάδα. Αλίκη, καλή σου μέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και καλώς όρισες πάλι.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Μπορώ να πω ότι μου λείψατε πολύ. Καλημέρα λοιπόν στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα, από την Κρήτη ως την Αθήνα, από την Αθήνα μέχρι την Αυστραλία, στέλνω την πιο γλυκιά καλημέρα.
1: Και αφού τη στέλνεις από την Κρήτη ως την Αυστραλία, να πούμε ότι η εκπομπή μας ακούγεται δυνατά και πεντακάθαρα. Θα τα ακούσουμε τώρα αμέσως πού και πώς.
0: Πρώτη καλημέρα είναι η δική σας πρωινή, ζωντανή, καθημερινή ραδιοεφημερίδα του σταθμού μας. Ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά από τον Κρήτη FM 87,5 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στην Κρήτη μας από το ράδιο Μεγαλόνισο στους 89,8 που εκπέμπει από το Ρέθυμνο. Από το ράδιο Φάρος στους 91,8 που εκπέμπει από τα Χανιά, σε όλες τις Κυκλάδες από το ράδιο Αποσπερίτης στους 94,5 που εκπέμπει από τη Σαντορίνη, στη Γερμανία από τα κανάλια της Deutsche Telekom και στην Αυστραλία από το ράδιο Γέφυρα. Και βέβαια, ίντερνετικά, από τον www.kritifm.com σε όλο τον κόσμο.
1: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε την Καλλιόπη μας που μας είπε πού και πώς ακουγόμαστε και να πούμε Αλίκη την καλημέρα μας στο παιδί που είναι απέναντί μας, στη Δήμητρα, στη δική μας Δήμητρα, που και σήμερα είναι εδώ, ρυθμίζει τους ήχους και απαντά στο 210-5122-159 στο σταθερό μας τηλέφωνο. Φίλε και φίλοι, περιττώ να σας πω ότι και σήμερα η εκπομπή μας είναι 3 ώρες γεμάτες Κρήτη. Ψυχαγωγία και ενημέρωση από την πρώτη καλημέρα, την πρωινή, καθημερινή, ζωντανή ραδιοεφημερίδα του σταθμού μας. Πέρασε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Βέβαια στην Κρήτη έχει αφήσει σημάδια. Έβαλε ο Θεός σημάδι την Κρήτη μας αυτό το τριήμερο, με τόσες καταστροφές,

0: για τους υπόλοιπους, την παρέα.
1: Οι άλλοι τρώνε, οι άλλοι τρώνε.
0: Ξέρεις τι συνειδητοποιώ κάθε φορά, ότι η Κρήτη δεν είναι απλά ένας τόπος. Είναι αυτό, είναι οι άνθρωποι της, οι μυρωδιές, τα χρώματα, οι μουσικές. Αυτό το έλα να κάτσεις μαζί μας, ναι, εδώ, ναι, είναι συγκινητικό.
1: Ναι, αυτή η φιλοξενία, ε.
0: Ναι.
1: Η φιλοξενία, ήταν ο Δίας, ήταν από την Κρήτη και καζαντήσαμε τη φιλοξενία του Δία. Μάλιστα, ωραία λοιπόν, να πούμε πολλά μπράβο στους διοικούντες και το Σύλλογο την Ένωση Κρητών Αγίας Βαρβάρας αλλά και της Ελευσίνας. Η Ελευσίνα ήταν η πρώτη που κάνανε ο Μύρος ο Μαραγκάκης, ο πρόεδρος τότε, το 1984 αν δεν κάνω λάθος, έκανε για πρώτη φορά τη γιορτή της Κουδιάς εδώ στην Αθήνα και από τότε και οι άλλοι σύλλογοι σιγά σιγά άρχισαν και κάνουμε κάθε χρόνο πολλές, πάρα πολλές γιορτές της Κουδιάς. Λέω ότι κάνουμε περισσότερους από εσάς που μας ακούτε από την Κρήτη μας, από το Ράδιο Μεγαλώνης, όχι από το Ράδιο Φάρος. Εμείς εδώ στην Αθήνα οι κριτικοί είμαστε πιο ζωηροί, πιο δραστήριοι. Δηλαδή πώς να σου πω, αυτή είναι η νοσταλγία για την Κρήτη μας.
0: Επειδή σας λείπει,
1: ναι,
0: ε.
1: Επειδή βέβαια μας λείπει.
0: Έτσι
1: επειδή επειδή είμαστε, αισθανόμαστε την απόσταση.
0: Έτσι
1: και
0: είναι, ναι.
1: Ο κριτικός στην Αθήνα είναι δύο φορές κριτικός. Ο κριτικός στην Αυστραλία ανήκει, είναι τρεις φορές κριτικός.
0: Αυτό ήθελα
1: γιατί
0: να
1: είναι
0: πω,
1: τεράστια, ναι, η απόσταση.
0: Αυτό συμβαίνει και με τους Έλληνες που ζουν πια στο εξωτερικό,
1: ναι,
0: εδώ και,
1: ναι,
0: πολλά χρόνια.
1: Με τους ξενιτεμένους.
0: Ναι, ναι, ναι, τους
1: ξενιτεμένους. Μάλιστα.
2: Όπα,
1: στον Αντρέα εδώ δίπλα στο φίλο μας, να του πούμε την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είναι ο φίλος ο Αντρέας, τον ξέρεις εδώ.
0: Πώς δεν τον ξέρω, γείτονας.
1: Και τον Αντώνη τον Κλαουράκη και στον Οδυσσέα τον Πατήραχο που λέει: Φίλε, γεια σου, η ώρα μας άλλαξε από χθες. Όπα. Και έχουμε διαφορά τώρα μέχρι τις 25 Οκτωβρίου που θα αλλάξει και πάλι. Μάλιστα, ο Οδυσσέας ο Πλατήραχος που έχει το ράδιο Γέφυρα και μας αναμεταδίδει στην Αυστραλία. Η εκπομπή μας λέει ακούγεται στο Σίδνεϊ από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα. Και τώρα είναι 4 και 20 το απόγευμα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Οδυσσέα, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, την καλημέρα μας, την παγώνα μας, να πω μερικές καλημέρες ψυχολοπρόσχερες.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Καλημέρα στον Δημήτρη το Γκακουράκι, που μας λέει ότι έχει ένα μικρό προβληματάκι εκεί στα Χανιά και δεν ακούγεται καλά. Είμαι με τόση κακοκαιρία. Δημήτρη, αυτό το μήνυμα το στέλνουμε τώρα και στον Νίκο τον Καλονάκη στο Ρέθυμνο, να δει λίγο το φάρο για να πάρει ομπρός. Λοιπόν, την παγώνα μας την είπαμε, τον Οδυσσέα τον είπαμε, το μένιμπο το Ζαφυριάδη που μας έφυγε καλημέρα και καλή εβδομάδα. Την πιλωτίνα μας, τη Λία την Καπετανάκη που λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καπετάν Γιώργη και καπετάνισα από τον πύργο ελέγχου.
0: Καλημέρα.
1: Σέκαμε καπετάνισα. Της είπαμε χθες τη μαντινάδα που έκανε την εκπομπή της, την Κρήτη επεθύμησες και μένεις στην Αθήνα. Σε ένα λεφτό χωρίς λεφτά σε πάει η πιλωτίνα. Ναι, κάνει δωρεάν πτήσεις από εδώ αυτή κάθε Σαββατοκύριακο, ας είναι καλά. Λοιπόν, να της πω να πει την καλημέρα μου και στην Μπέγκη, εκεί που είναι στη δουλειά, αν και δεν την ξέρω, αλλά εντάξει. Μπορεί να τη γνωρίσω, ε.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Λοιπόν, στο
0: πρέπει
1: Λουκά.
0: Πρέπει να σμίγουμε, πρέπει να ανταμώνουμε οι,
1: ναι,
0: άνθρωποι.
1: Ναι, όπως το λες. Στο Λουκά, στον καλό μας φίλο, στο Μανώλη το Βολτιράκι, τον πιλότο μας, στο Γιάννη το Γκελάκι στα Χανιά, στον Γιώργο το Βογιατζάκι, στον Γιώργο το Νταχμιτζάκι, όπα, είπα, στη Μιχαέλα, τη Μιχαέλα τη λογοθέτη, ναι, και έχουμε και στα μηνύματα την αρετή μας. Την Αρετή την Νεονάκη, τον Μπάμπη τον Καρπαθάκη, τον Αντώνη τον Νεονάκη και την Ευαγγελία την Παραδισά με τον Ιωακήμ τον Παραδισά. Μα είναι το πιο αγαπημένο ζευγάρι της εκπομπής μας. Λοιπόν, εμείς τώρα πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα για να μπούμε σιγά σιγά στο κυρίως πρόγραμμα της εκπομπής μας. Πάμε λοιπόν να πούμε ότι σήμερα είναι Δευτέρα 5 του Οκτώβρη του Σωτήριου έτους 2026. Είμαστε στην 41η εβδομάδα του έτους. Έχουμε διανύσει 278 μέρες και απομένουν ακόμη 87. Ο ήλιος βγήκε 24 λεπτά μετά τις 7. Θα μας αποχαιρετήσει 2 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα. Σελήνη 24 ημερών. Στο δαχτύλιο κυκλοφορούν ακόμη τα αυτοκίνητα ελεύθερα. Δεν ξέρω πότε θα μπει ο περιορισμός. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα,
0: είναι 14 βαθμούς Κελσίου.

0: Πού είναι τα υπόλοιπα?
1: Για να τα βρούμε και τα υπόλοιπα.
0: Στο Ηράκλειο 18 βαθμούς Κελσίου, στα Χανιά 19 βαθμούς, στο Ρέθυμνο 19 επίσης, στον Άγιο Νικόλαο 17, στο Κυπαρίσι 13 βαθμούς Κελσίου, Παλαιοχώρα 16, Σπύλη 14 βαθμούς, Αυρακόντε 12 βαθμούς, πέφτουμε λίγο, Θραψανό 15 βαθμούς, Χώρα Σφακίων 17, Ζωνιανά 13 βαθμούς, Ιερά Πέτρα 19 βαθμούς Κελσίου, Άγιος Μάμας 14 βαθμούς, Κορφές 16 βαθμούς Κελσίου, Κάντανος 15 βαθμούς Κελσίου, Σιτία 19 βαθμούς, Σαντορίνη 20, Μόναχο 12, Σίδνεϊ 21.
1: 21 βαθμοί Κελσίου λοιπόν στο Σίδνεϊ και τα ρολόγια δείχνουν 4 και 24 το απόγευμα. Πάμε και στο εορτολόγιο. Χαριτίνης λέει και Μαλχέμνης μάρτυρος Μεθοδίας εν Κιμόλο. Σήμερα γιορτάζει η Χαριτίνη, η Μεθοδία και ο Ερμογένης, ενώ είναι η Παγκόσμια ημέρα των εκπαιδευτικών. Καμπάνα λέει, γρικάτε ωραία φωνή. Ποιος το λέει?
0: Ποιος το λέει? Καλημέρα. Ο Μανώλης ο Νταγάκης.
1: Αυτός την χάνει να είναι αδερφός μου. Όπα.
0: Καλημέρα λοιπόν.
1: Σε μπεγέντησε Αλίκη. Καλημέρα. Καμπάνα λέει, γρικάτε ωραία φωνή η Αλίκη. Μπράβο.
0: Ευχαριστώ Θεέ.
1: Μπράβο.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, έχουμε και τον Δημήτρη τον Κακουράκη με τη ρήμα του που μας μιλάει για την πίστη. Μόλις επιστρέψουμε θα πούμε για την πίστη τη ρήμα του Δημήτρη του Κακουράκη. Τώρα πάμε παρακάτω.
2: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας στα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης και πάμε γρήγορα, γρήγορα στην ερώτηση της ημέρας και στη μαντινάδα μας.
0: Ωραία, λοιπόν, για το καθημερινό κριτικό μας quiz. Λοιπόν, γιατί οι λέξεις, Γιώργη μου, έχουν τη δική τους μουσική, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη δαμάζω ή ελέγχω? Τέλος πάντων.
1: Δαμάζω ή ελέγχω.
0: Να αναφερθούμε και στη μαντινάδα του μήνα μας. Ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει, για εκείνο να την έχουμε, μη βρέξει και μη στάξει. Της Αθανασίας Ταρπινίδου. Λοιπόν, τώρα θέλουμε δύο δικές σας μαντινάδες, για την Κρήτη μας φυσικά. Και να ενημερώσω ότι η μαντινάδα που θα είναι γνωστή δημοσιευμένη, το ξέρετε ότι δεν θα παίρνει μέρος στο διαγωνισμό μας. Στείλτε λοιπόν τις δύο δικές σας μαντινάδες στο σταθερό μας τηλέφωνο, θα το έχετε μάθει πια, 210-51-22-159, ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358. Ο τελικός θα γίνει τη Δευτέρα 26 Οκτώβρη. Λοιπόν, περιμένουμε τη συμμετοχή σας έως την Παρασκευή 23 του Οκτώβρη.
1: Μάλιστα, Παρασκευή 23 Οκτώβρη, καταληκτική ημερομηνία για να στείλετε τις μαντινάδες σας. Ο πρώτος που βρήκε τη σωστή απάντηση είναι ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης. Και του χαρίζουμε το πρώτο τραγούδι της εκπομπής. Ο Μανώλης ο Αλεξάκης θα μας πει το φτωχό ψαρά.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.
2: Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρη, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
4: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδων λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμίες. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57-617 και στο info@pharma.gr.
3: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκκινο. κόρα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά, κρύταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
6: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, φίλοι μου αγαπημένοι, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και πάμε, ακούσαμε το δικό μας τραγούδι, την Τασούλα μας, την αγαπημένη που μας είπε τον Σεβδά μου. Σεβδά μου, μόνο μια στιγμή να έρθει στη θέση, α πούμε, να δεις πως νιώθω κάθε αργά που χώρια σου κοιμούμε. Και η Αλίκη θα μας πει
1: την ερωτησούλα της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη «δαμάζω ελέγχο»? Και τα τηλέφωνά μας είναι 210-51-22-159, είμαι μήνυμα στο κινητό μας, 6944-678-358.
2: Έχει η καρδιά μου παγωνιά και είναι πολλοί οι λόγοι, κι ας βλέπουν έθριο καιρό οι μετεωρολόγοι. Δελτίο καιρού από τον μετεωρολόγο Νίκο Καραταράκη.
0: Και θα έχει, φίλες και φίλοι, ιδιαίτερο ενδιαφέρον το δελτίο καιρού από τον καλό μας φίλο, τον καλό μετεωρολόγο, τον Νίκο τον Καραταράκη, που θα μας πει τα του καιρού της εβδομάδας, γιατί πραγματικά, Νίκο, περάσαμε τι να πω, δεν ξέρω, στην Κρήτη εννοώ, όχι εμείς εδώ στην Αθήνα. Καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Λίκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Γιώργο, δυστυχώς είχαμε αυτά τα καταστροφικά αποτελέσματα, θέλουμε τις βροχές, αλλά βέβαια χωρίς τα καταστροφικά αυτά αποτελέσματα που
0: είχαμε. Και μόνο λέω εγώ, και μόνο, είπαμε να βρέξει, αλλά ναι, και μόνο.
3: Ναι. Μα να σκεφτείς ότι σχεδόν, ας πούμε, έπεσε μέσα σε ένα 48 τα ύψη βροχής που πέφτουν στην Κρήτη, ακόμα και ούτω χρόνος με σε κάποιες περιοχές που τα ύψη είναι χαμηλά. Δυστυχώς είναι ευάλωτη η Κρήτη στα ακραία φαινόμενα. Και να πούμε, Γιώργο μου, ότι αυτό φαινόταν έτσι από τα προγνωστικά στοιχεία και ήταν ένα χαμηλό που εκεί επηρέασε κυρίως στην Κρήτη, το νησί μας. Είδατε ότι και οι Κυκλάδες δεν είχαν θέμα και ακριβώς εκεί συνέβαλαν δύο παράγοντες, αν θέλεις, ότι έχουμε τους ορεινούς όγκους στην Κρήτη, στην κεντρική Κρήτη, οπότε το χαμηλό αυτό κατά κάποιο τρόπο και οι βροχές αναγκάζονταν να πέσουν, να το πούμε έτσι απλά, στο κομμάτι αυτό, στο παράκτιο βόρειο μέτωπο και στην κεντρική Κρήτη, γιατί όπως είδες στις νοτιότερες περιοχές, στη Μεσαρά ας πούμε, δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα. Δεν είχαμε δηλαδή φαινόμενα πλημμυρικά.
0: Ούτε μέσα στο Ηράκλειο, ούτε μέσα στα Χανιά. Δεν ξέρω.
3: Εντάξει, εκεί στις Γούβες. Στις Γούβες. Υπάρχει ένας χέμαρος εκεί ο οποίος πλημμυρίζει. Δηλαδή όπου τοπικά υπάρχουν δυσκολίες με να απορρέουν τα νερά, καταλαβαίνεις ότι όταν πέσουν τόσο μεγάλες ποσότητες, έχουν δυσκολία να απορρεύσουν μετά με φυσιολογικό τρόπο και δημιουργούνται τα πλημμυρικά φαινόμενα. Είχαμε βέβαια και την ατυχία που χάσαμε τον, νομίζω, παππού τελικά. Νομίζω ότι ήταν νέος.
0: Ναι,
3: χάθηκε 80 ετών.
0: Ναι, 79-80 ετών ήταν, λέει.
3: Στο Μιλοπόταμο, ναι.
0: Δυστυχώς, στο Δισκούρι.
3: Στο Δισκούρι. Μάλιστα, πού είναι το χωριό αυτό κοντά?
0: Είναι σαν μοναστήρι είναι εκεί το Δισκούρι, δεν είναι χωριό. Δηλαδή δεν κατοικούν εκεί, είναι μοναστήρι. Εκεί πηγαίνανε παλιά και ορκιζότανε να μην κάνουν ζωοκλοπές στο Δισκούρι.
3: Α, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν. Δυστυχώς θα πρέπει να το, άλλη φορά, δηλαδή κάποιος ο οποίος κινδυνεύει θα πρέπει να επικοινωνήσει και να μην προσπαθήσει μόνος του να
1: βγει.
0: Τα λένε, αλλά...
3: Η βοήθεια.
0: Λοιπόν.
1: Τι μας περιμένει,
0: αυτό
3: λοιπόν,
0: είναι.
3: Να πούμε την εξέλιξη του καιρού. Σήμερα στην Αττική ηλιοφάνεια. Βοριάδες οι άνεμοι 4 με 5, έχει πέσει η ένταση των ανέμων, είχαμε και απαγορευτικό κάποιες ημέρες, στην Κρήτη λιγότερο και στις Κυκλάδες. Εδώ στα ανατολικά, στο νότιο Ιβοϊκό 6 συμποφόρ, πρόσκαιρα τοπικά 7 για λίγο, η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς, στην Κρήτη παροδική συννεφιά με λίγες πλέον τοπικές βροχές ή κάποια μπόρα. Κυρίως στα βόρεια τμήματα και στα κεντρικά, η θερμοκρασία και εδώ γύρω στους 24-25, ίσως λιγότερο στις βόρειες περιοχές που θα έχει και τη συννεφιά. Αύριο Τρίτη τώρα, γενικά έθριος καιρός στο λεκανοπέδιο, εξασθένιση των βοριάδων, πλέον μιλάμε για 3 με 5 μποφόρ και ίσως το μεσημέρι και το απόγευμα, δηλαδή πρόσκαιρα έως 6, Η θερμοκρασία 15 έως 25, 15 η ελάχιστη, 25 η μέγιστη. Στην Κρήτη το πρωί αραιή συννεφιά πρόσκαιρα πιο πυκνή και περισσότερο ήλιο στη συνέχεια. Βουριάδες 4 με 5 εποχούν και μόνο στις ανατολικές περιοχές, δηλαδή στο Λασίθι και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6. Θερμοκρασία είναι αμετάβλητη για αύριο Τρίτη. Τετάρτη τοπική συννεφιά ιδιαίτερα το πρωί έως το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο. Άνοιγμα πάλι στη συνέχεια θα έχουμε την ηλιοφάνεια. Βοριάδες τώρα 3 με 4 μποφόρ, έχουν πέσει πλέον οι άνεμοι. Το θερμόμετρο διατηρείται στα επίπεδα τα αυριανά. Στην Κρήτη και εδώ ίδιο καιρό περίπου, το πρωί τοπική συννεφιά ήλιο στη συνέχεια. Βοριάδες 4 μποφόρ στα ανατολικά 5. Πάμε την Πέμπτη, όπου φαίνονται κάποιες βροχές, Γιώργο, αλλά είναι στα δυτικά και βορειοδυτικά της χώρας.
0: Ναι.
3: Δεν επηρεάζονται οι δύο περιοχές, η Αττική και η Κρήτη. Έχουμε μια μικρή άνοδο στη θερμοκρασία και κάποια στροφή, μικρή στροφή μάλλον των ανέμων σε νοτιάδες, αλλά με μικρή ένταση, χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Και κλείνουμε με την Παρασκευή, όπου το κύριο χαρακτηριστικό θα έχουμε μια μικρή περαιτέρω άνοδο στη θερμοκρασία. Στην Αττική θα φτάσει στους 27 βαθμούς. Στην Κρήτη 25, ίσως 26. Και τώρα, αν δει κανένα στα στοιχεία για το Σαββατοκύριακο, οι βροχές είναι πολλές και ισχυρές στη Δυτική Ελλάδα και στα βορειοδυτικά. Τώρα στην Κρήτη ίσως βρέξει μέσα στη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή και μέσα στην Κυριακή. Και βλέποντας ακόμη πιο πέρα, αλλά πρέπει να τα δούμε πάλι, Γιώργο,
0: ναι, ναι,
3: ξανά τα στοιχεία, φαίνονται σημαντικές βροχές από Τρίτη, Τετάρτη, 13 με 14 το Οκτώβρη.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Ας ευχηθούμε.
0: Λοιπόν, όλα να πάνε καλά. Να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή
3: καλά,
0: συνέχεια,
3: καλά,
0: καλή
3: καλά,
0: δύναμη, καλά, καλό κουράγιο. Ευχαριστώ.
2: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
4: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 υποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Θανάση Μωτάκη, και πάμε γρήγορα, γρήγορα Λίκη στη Νέα Κρήτη που έχει πρώτο θέμα και τίτλο.
1: Τι άφησε πίσω της η καταστροφική κακοκαιρία. Η Κρήτη μετρά τις πληγές της.
0: Η Κρήτη λοιπόν μετρά τις πληγές της, μας λέει η εφημερίδα. Φαντάζομαι ότι όλα τα πρωτοσέλιδα, τουλάχιστον στις κρητικές εφημερίδες, θα έχουμε αναφορά στην κακοκαιρία. Για να δούμε τα χανιώτικα νέα.
1: Από την κακοκαιρία στην Κρήτη, εικόνες καταστροφής.
0: Μάλιστα. Εικόνες καταστροφής λοιπόν από την κακοκαιρία, μας λένε τα χανιωτικά νέα. Και για να δούμε τι λένε στα λασιθιώτικα εκεί η Ανατολή.
1: Όλοι έχουν το ίδιο θέμα πάνω κάτω και λογικό είναι. Βιβλική καταστροφή, δραματικές διασώσεις, μάχη στα Λασπόνερα και κυβερνητική απόβαση.
0: Ναι, σήμερα λέει θα πάει κυβερνητικό κλιμάκιο στο νησί μας για να δει, να καταγράψει τις ζημιές και σιγά σιγά, αυτοί λένε γρήγορα γρήγορα, εγώ λέω σιγά σιγά, θα δοθούν οι αποζημιώσεις. Αυτά με τις κριτικές εφημερίδες. Πάμε στις μεγάλες αθηναϊκές. Ξεκινούμε με τη Δημοκρατία.
1: Στο ειδικό δικαστήριο Μητσοτάκης.
0: Άκου να δεις.
1: Η ενέργεια έκπληξη Τριαντόπουλου που ανοίγει τον δρόμο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα θα ακούμε τέτοια ακραία. Όσο πλησιάζουν οι εκλογές θα αρχίξουν τα όργανα να παίζουν. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Να δούμε και το δικό του πρωτοσέλιδο.
1: Για 450.000 συνταξιούχους, τα τρία πακέτα αναδρομικών έως 9.614 ευρώ.
0: Ναι, να σου πω για να το μάθεις εσύ, όπως είπα προχθές για τις προσλήψεις, ότι ο Ελεύθερος Τύπος τη μια μέρα έχει αναδρομικά, σήμερα δηλαδή λέει αναδρομικά, αύριο θα λέει για αυξήσεις στις συντάξεις και την άλλη μέρα θα λέει για προσλήψεις.
1: Μάλιστα.
0: Ή αύριο ή μεθαύριο θα έχουμε προσλήψεις στον Ελεύθερο Τύπο. Και ήθελα να ξέρω αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος να αγοράζει αυτή την εφημερίδα. Πάμε στα νέα.
1: Ακίνητα. Πώς αλλάζουν χρήση.
0: Μάλιστα. Όλα τα έχει Μαριγό. Τα ακίνητα και πώς αλλάζουν χρήση. Τη μάρανε που λένε. Γι' αυτό εμείς γρήγορα γρήγορα να πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι η Εστία. Να δούμε και το δικό της πρωτοσέλιδο.
1: Η μεγάλη εκδήλωση για τα 150 χρόνια της Εστίας. Ράπισμα κατά της μετριοκρατίας.
0: Μάλιστα. Υπάρχει και μετριοκρατία. Μετριοκρατία.
1: Μετριοκρατία.
0: Τι πάει να πει Μένιπε μετριοκρατία. Για να δούμε η Εσπρέσο τι λέει.
1: Κοινική και άπλιστη γάκα. Τι λέει. Οι διάλογοι του υπνοθεραπευτή με τη γιατρό της Καρνεάδου. Ποιο εκάβ. Έχω πελάτησα. Τι λέει, καταπέλτης.
0: Το κατηγορητήριο.
1: Το κατηγορητήριο για το,
0: για
1: το ζεύγος.
0: Ναι, είναι η υπόθεση Μαζονάκη.
1: Τραγικό.
0: Που εξακολουθεί, φίλες και φίλοι, να είναι στην πρώτη θέση της επικαιρότητας. Δεν υπάρχει δελτίο ειδήσεων που να μην έχει αναφορά στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και στους δύο κομπογιανίτες εκεί που τον δολοφόνησαν.
1: Είναι σοκαριστικό αυτό. Είναι σοκαριστικό.
0: Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών.
1: Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία ετών 52, με σημαία τη λαϊκή δυσαρέσκεια, την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και τη συγκάλυψη ευθυνών. Γενέθλια με αγκάθια.
0: Γενέθλια λοιπόν έχει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, γίνεται λέει 52 χρονών και τα γενέθλια είναι με αγκάθια, αφού ούτε ο Σαμαράς ούτε ο Καραμαλής θα πάνε λέει εκεί στις εκδηλώσεις που θα κάνουν τέλος πάντων. Ναι. Για να δούμε τι λέει η Κόντρα.
1: Η κλιμάκωση της επίθεσης σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την εξαγγελία του νέου κόμματος. Τριπλό χτύπημα Σαμαρά κατά του Μητσοτάκη, με στοχευμένες επιθέσεις που έχουν κεντρικό άξονα τα εθνικά θέματα.
0: Ναι, κάτι μια παρέμβαση έκανε πάλι ο Σαμαράς χθες προχθές για τα οστά λέει του Σαμουήλ που τα δώσαμε στη Βουλγαρία και αυτοί δεν μας δώσανε αυτά που μας έχουν κλέψει και είπανε κάτι και για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Όπου να είναι θα γίνει θέμα πάλι με τα γλυπτά του Παρθενώνα που γιατί όταν ζορίζεται μια κυβέρνηση βρίσκει κάτι να αποπροσανατολίσει τον κόσμο.
1: Έτσι.
0: Έτσι λοιπόν θα πούμε πάλι για τα γλυπτά του Παρθενώνα τις επόμενες μέρες. Πάμε στην political.
1: Ελλάς, Europol ξεδόντιασαν διεθνές δίκτυο κυβερνοεπιθέσεων. Η χρυσή εκβιασμή του ανήλικου hacker.
0: Μάλιστα. Να και πράγματα που δεν τα έχουμε και πολύ υπόψη μας, αλλά αφού τα γράφουν οι εφημερίδες, τα λέμε κι εμείς, να δούμε τι λέει και το μανιφέστο.
1: Το μανιφέστο τι λέει, το comeback του απεργού της Τυρόπιτας.
0: Τι θέλει να πει ο ποιητής.
1: Τι θέλει να πει, το τερμάτισαν λέει, στο Πασόκ του Ανδρουλάκη με τον Μιχελογιαννάκη.
0: Α, επειδή επέστρεψε ο Μιχελογιαννάκης στο Πασόκ, ναι.
1: Του απεργού της Τυρόπιτας.
0: Ναι, αυτός έκανε απεργία. Εκεί στο. Αυτός είναι καρδιολόγος, ναι. Ο Μιχελογιαννάκης, και το ιατρείο του είναι ανοιχτό από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί. Λέει τότε δουλεύει. 10 το βράδυ με 6 το πρωί.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί λέει τότε έρχονται τα καρδιακά επεισόδια και τα λοιπά και τα λοιπά. Υπήρξε βουλευτής του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ αν δεν κάνω λάθος, και τώρα με τη διεύρυνση που κάνει το Πασόκ επέστρεψε στο Πασόκ και θα ήταν να είχαμε είχε λέει
1: τι... Είχε γίνει διάσημος για την απεργία πείνας που έκανε τρώγοντας.
0: Μάλιστα, επειδή έφαγε μια τυρόπιτα.
1: Μάλιστα.
0: Μετά το τουρ λέει σε 4 κόμματα ο πρώην βουλευτής επιστρέφει στη Χαριλάου Τρικούπη. Και εσένα τι σε μάρανε, κύριε Μανιφέστο, θα τον εταΐζεις εσύ. Λοιπόν, τέλος πάντων, καθένας λέει ό,τι θέλει. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα. Δεν βλέπω να έχουμε τίποτα άλλο που να αξίζει τον κόπο.
1: Τώρα εν ώψη εκλογών και τα λοιπά, υπάρχει μια ερώτηση που πραγματικά νιώθω ότι αξίζει περισσότερο από το ποιος θα λέει καλύτερα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να καταλάβουν πραγματικά τι απασχολεί τον άνθρωπο που πάει στην κάλπη.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι άλλο πράγμα να μιλάς στον κόσμο και άλλο πράγμα να τον ακούς.
0: Να τον
1: νομίζω
0: ακούς,
1: ότι αυτό λείπει.
0: Να τον ακούς και να λαμβάνεις υπόψη σου αυτά που σου λέει. Γιατί ό,τι ακούνε αυτοί δεν είναι κουφοί, ακούνε. Αλλά ο Μπενάκης και ο Γεννάκης. Τίποτα. Δηλαδή, όσο θέλεις βρόντα, στο κουφού την πόρτα.
1: Ακριβώς.
0: Τι να πω.
1: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, και 56 είναι Δημήτρη Κακουράκη, δεν προλαβαίνουμε να πούμε τώρα τη ρήμα σου, σε πάω από τη μια μεριά στην άλλη, αλλά το επόμενο ημίωρο πριν από τα ζώδια θα πούμε τη ρήμα του Δημήτρη, του φίλου μας από τα Χανιά, που απολαμβάνει το καφεδάκι του εκεί στην αγορά των Χανίων, και στείλε μας ένα μήνυμα αν έχει ανοίξει η αγορά ή ανακαινισμένη, γιατί ήταν σαν το γιοφύρι της Άρτας. Άνοιξε, Δημήτρη, περιμένω το μήνυμα, ενημερώνω μετά και λέω τη ρήμα. Τώρα θα πω τραγούδι. Όχι εγώ, ποιος θα το πει?
5: Ο Θανάσης ο Σκορδαλός θα το πει.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνικο της Αθήνας.
2: Φαρμά Ντονάκι, παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλώνει δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμίες. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr. Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22 940 28 515. Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
3: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
2: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
3: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
2: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή. Έως 72 δόσεις.
3: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
2: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
3: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
2: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
4: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210 496 33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
4: Κυκλοφόρησε. Μην απορείς. Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
6: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
4: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
7: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
4: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με την πρωινή καλημέρα μας και την πρωινή καλημέρα σας και πάμε κατευθείαν στην ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε λοιπόν στην κρητική διάλεκτο τη λέξη δαμάζω, ελέγχω? Πώς τη λέμε? Περιμένουμε λοιπόν τις απαντήσεις σας στο τηλέφωνο, το σταθερό μας, το έχετε μάθει? Εγώ περίπου το μαθαίνω. 210-51-22-159. Είμαι μήνυμα στο κινητό μας, 6944-678-358.
1: Μάλιστα, και πριν να πάμε στο επόμενο θέμα της εκπομπής, ακούστε τι λέει ο καλός μας φίλος ο Δημήτρης ο Κακουράκης. Την καλημέρα φίλοι μου, και σήμερα θα πούμε δύο λόγια για την πίστη μας. Μην αλλαξοπιστούμε. Πίστη είναι αφοσίωση σε κάτι που σε εκφράζει και δεν ανέχεσαι γι' αυτό κι ανείς να σε πειράζει. Οι ερωμένοι δάσκαλοι διδάσκουν τα σχολεία για πίστη στα ιδανικά θρησκεία και φιλία. Σωστά να αποφάσισες για κάτι που πιστεύεις, να το κρατήσεις σταθερά και άλλο να μην γυρεύεις. Τόση είναι η πίστη μερικών που θέλησαν να αφήσουν και τη ζωή τους πέφτοντας. Μην αλλαξοπιστήσουν. Η πίστη που είναι αληθινή καθένα δυναμώνει, και αν μένει σταθερός σε αυτή μπορεί και καμαρώνει. Πάρα πολύ σωστά, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα μας εύχεται, καλή εκπομπή και ταχυτέρου να τα ξαναπούμε.
2: Και τώρα τα άστρα προβλέπουν.
3: Στα άστρα θα πω το πόνο μου, που δεν το μαρτυρούμε.
2: Κοντά μας κάθε Δευτέρα η διάσημη αστρολόγος μελλοντολόγος Λευκή.
3: Άστρα μη με μαλώνετε, που τραγουδώ τη νύχτα.
0: Λευκή μου καλημέρα. Ήρθε λοιπόν η ώρα να μάθουμε αν τα άστρα τι θα γίνει. Είναι με το μέρος μας αυτή την εβδομάδα ή μας έχουν βάλει σε δοκιμασίες?
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Λευκή.
4: Μέρος μας ήταν μια καλύτερη εβδομάδα, πιο φωτεινή.
0: Τι ωραία, πολύ ευχάριστο αυτό.
4: Ναι, γιατί η προηγούμενη ήταν λίγο δύσκολη για όλους.
0: Ήταν. Και τελικά και ο καιρός μας συμπλήρωσε αυτή τη δυσκολία και όλα πήγανε λίγο περίεργα.
4: Ήταν λίγο παράξενα, ναι.
0: Λοιπόν, τι λέει ο κρυός μας σήμερα, πώς ξεκινάμε?
4: Ο κρυός μας για την εβδομάδα καλεί να εξισορροπήσει, καλεί να μπει ανάμεσα στα θέλω και στις ανάγκες του. Mm-hmm. Από τις 10 του μηνός και μετά έρχονται επιθυμίες, νέα ξεκινήματα, έβρεση εργασίας, τακτοποίηση οικονομικών, ανάλογα με το που υποφέρει.
0: Τι ωραία, επαναπροσδιορισμός λοιπόν για τους κρυούς. Τέλεια. Ο Ταύρος μας
4: στρέφει την καθημερινότητά του περισσότερο στο πώς μπορεί να διαχειρίζεται το χρόνο του. Πρέπει να αλλάξει κάποιες συνήθειες που του κάνουν κακό. Το κλίμα γύρω του είναι θετικό. Πρέπει να αναθεωρήσει και αυτό τον τρόπο που σχετίζεται με τους γύρω του, να κάνει συζητήσεις και να δει τα πράγματα πιο δυνατά.
0: Μπράβο τα ταυράκια μας, για να δούμε. Πες μου τι γίνεται με αυτούς τους διδύμους.
4: Δημιουργική εβδομάδα.
0: Ναι.
4: Ζωντάνια, διάθεση, εκφράζεται καλύτερα, ασχολείται με τον εαυτό του.
0: Είναι επικοινωνιακή, είναι επικοινωνιακή. Ναι, ναι, ναι.
4: Είναι η κατάλληλη στιγμή να διοργανωθεί.
0: Τέλεια. Καρκίνη.
4: Προς το σπίτι στρέφονται, στην οικογένεια, πιο πολύ στα ψυχολογικά του και στην εσωτερική τους γαλήνη.
0: Είναι ευαίσθητα πλάσματα.
4: Κάποιοι θέλουν να μετακομίσουν, ναι. Κάποιοι θέλουν να εξαμβολήσουν τις σχέσεις τους, κάποιοι θέλουν να κάνουν πράγματα για τον εαυτό τους. Είναι σε μια διαδικασία σκέψης και πραγματοποίηση.
0: Μάλιστα. Τα λιοντάρια μας, οι βασιλιάδες.
4: Στην κοινωνιακή εβδομάδα έχουν μια έτσι διάθεση χαρούμενη. Οι ρυθμοί του πεθαίνουν, κάνουν συζητήσεις, έχουν φρέσκες ιδέες, προσοχή σε ζητήματα που αφορούν την οικογένεια και έχουν μείνει άλυτα.
0: Mm-hmm, μάλιστα. Προσοχή λοιπόν, λιοντάρια μας. Οι παρθένοι μας τι γίνεται?
4: Οι παρθένοι μας στρέφονται πιο πολύ στα υλικά πράγματα.
0: Ναι.
4: Θέλουν να προσφέρουν ασφάλεια στον εαυτό τους.
0: Mm-hmm.
4: Είναι η στιγμή που μπορούν να, αυτά που έχουν στο μυαλό τους να τα πραγματοποιήσουν και να ικανοποιηθούν και να βάλουν στην άκρη τις παρεξηγήσεις.
0: Καλό είναι αυτό. Πολύ καλό το ακούω. Η ζυγή μας τι γίνεται?
4: Η ζυγή μας ήταν η
0: καταλληλική
4: επανακίνηση. Είναι ανανεωμένοι, έχουν φρέσκες ιδέες. Είναι έτοιμοι να αλλάξουν και ιδιαίτερα την ψυχολογία τους.
0: Ναι.
4: Έχουνε, πρέπει να δουν μάλλον τις βαθύτερες ανάγκες τους. Είναι κατάλληλη στιγμή να αφήσουν πίσω και να διεκδικήσουν στη ζωή αυτό που τους ταιριάζει.
0: Πολύ ωραίο το ακούω αυτό. Πολύ καλά. Μέχρι τώρα ακούω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο όλοι.
4: Όλοι, όλοι.
0: Όλοι. Πολύ ωραία. Οι σκορπιοί, τι γίνεται με τους σκορπιούς?
4: Οι σκορπιοί μας έχουν έντονες εσωτερικές

0: και φαίνεται ότι θα κλείσουν κάποιους κύκλους που τους βαραίνουν και τους βάρωναν από το παρελθόν.
1: Πολύ καλό αυτό. Χρειάζεται, χρειάζεται να κλείνουμε κύκλους και να ανοίγουμε καινούριους. Πάμε στους υδροχώους μας.
2: Εγώ καιρούς.
1: Α, πάλι, πάλι, στους εγώ καιρούς. Το έχω ξανακάνει αυτό με τον εγώ καιρό και δεν έχω προσωπικά μαζί
2: του. Τον αποφεύγεις, ναι.
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ή βιάζομαι να πάω στο δικό σου μάλλον, Γιώργη.
2: Ναι,
1: αυτό
2: ναι.
1: Συμβαίνει.
0: Ανανέωση για τους εγώ καιρούς στον επαγγελματικό τομέα. Η δύναμή τους αναγνωρίζεται. Μπαίνουν σε μια διαδικασία να σκεφτούν το περιβάλλον, τους ανθρώπους που είναι δίπλα τους. Είναι μια καλή περίοδος να ξεκαθαρίσουν με φιλίες και να καθαρίσουν που θέλουν.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία. Υδροχώος τώρα λοιπόν.
0: Αέρας ελευθερίας και ανανέωσης.
1: Έτσι.
2: Οπα.
1: Έτσι.
0: Νιώθουν την ανάγκη να ανοίξουν τα φτερά τους.
1: Οπ, τα ακούς.
0: Εξαιρετικά θετική εβδομάδα.
2: Μπράβο.
0: Για να ξεκινήσουν σεμινάρια, να προγραμματίσουν ταξίδια, να αλλάξουν τη φιλοσοφία της ζωής και να στραφούν στα επαγγελματικά και να ζητήσουν αυτά που τους πρέπουν ακόμα και από αυτούς που τους χρωστούν από το παρελθόν.
2: Οπα.
0: Να προχωρήσουν απερίσπαστοι πλέον.
2: Μπράβο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Μπράβο Λευκή, μπράβο, μπράβο.
1: Και πάμε και στο ψαράκι μας. Ποιος είναι ψαράκι, ξέρεις Γιώργη.
2: Τι, α, ξέρω, η Αλίκη. Η Αλίκη είναι το ψάρι.
0: Και καθαρίσματα λοιπόν και συναισθηματικά αλλά και επαγγελματικά.
1: Ωραία.
0: Ιδιαίτερα και στα οικονομικά.
1: Μάλιστα.
0: Ευκαιρία να ισορροπήσουν τα ψαράκια και να νιώσουν πιο ασφαλείς και να πετάξουν αυτά που τους ενοχλούν από το παρελθόν. Είναι εβδομάδα αναθεώρησης.
2: Οπα.
1: Πάρα πολύ ωραία το ακούω.
2: Πω.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, όλα καλά ήταν, Λευκή μου, τα άκουσαμε.
0: Είναι όλα καλά γιατί έχουμε ναι. ένα ζυγό, έχουμε μια καινούρια νέα σελήνη στις 10 του μηνός
2: ναι.
0: και όλα αλλάζουν.
1: Λευκή μου, αν έπρεπε να διαλέξεις ένα μόνο ζώδιο που αυτή την εβδομάδα μπορεί να κάνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή, ποιο θα ήτανε?
0: Ο υδροχώος.
1: Ο υδροχώος.
2: Μπράβο.
1: Μπράβο.
2: Μπράβο.
1: Μπράβο.
2: Έτσι. Έτσι. Θα κάνουμε.
0: Τον βλέπω πιο δυνατό από όλους.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
2: Αλλαγή.
1: Υδροχώοι ακούτε. Ετοιμαστείτε.
2: Φόρτσα ρότσα μπουμπλί. Αλλαγή. Λοιπόν, Λευκή, ένα μεγάλο ευχαριστώ ειλικρινά. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
2: Καλή δύναμη, καλημέρα. Καλό κουράγιο και καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα τα νέα μας τι είναι, έχουμε και τις... Α, ναι, δεν σου είπα. Ανοίγει ο Ζορμπάς. Το κριτικό κέντρο Ζορμπάς ανοίγει τις πύλες του. Ναι, και θα είναι εκεί, ξέρεις ποιος.
1: Ποιος θα είναι?
2: Η Γεωργία του Πατούχα. Ναι, και βέβαια ο Θωμάς. Θα είναι εκεί και αυτός όρθιος, γιατί Ζορμπάς χωρίς Θωμά δεν γίνεται. Όταν ανοίξει λοιπόν, που σύντομα... Πιστεύω μέχρι τις 17 του μήνα.
1: Με το καλό.
2: Ναι, με το καλό.
1: Να σας επισκεφτούμε με
2: ναι,
1: το καλό.
2: Θα σας επισκεφτούμε. Μας έκανετε το πιλαφάκι μας. Ναι,
1: βέβαια.
2: Να περάσει
1: εγώ
2: η ώρα
1: πήρα
2: μας.
1: Εγώ τώρα φόρα, ξέρεις, από αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Ναι, εσύ τώρα ποιος σε παλεύει.
1: Ναι, εγώ τώρα θέλω.
2: Ναι, κάθε Σαββατοκύριακο τη βόλτα μας. Γιατί είναι πραγματικά όταν σιγά σιγά μπει στο πνεύμα, θα καταλάβεις τι αξία έχουν τα κριτικά κέντρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Πραγματικά είναι τα κρυφά σχολιά της κριτικής παράδοσης. Δεν υπάρχει πιο ασφαλές σημείο να πάνε τα παιδιά μας να γλεντήσουν από τα κριτικά κέντρα.
1: Τι ωραία.
2: Και τις εκδηλώσεις
1: και
2: που
1: τις
2: γίνονται.
1: Ναι.
2: Τις εκδηλώσεις
1: είναι
2: που γίνονται.
1: Είναι εθιστικός ο τρόπος που διασκεδάζεται. Εγώ ναι. αυτό έχω παρατηρήσει. Ναι. Είναι εθιστικός ο τρόπος.
2: Ναι, και ξεσηκωτικός είναι.
1: Και ξεσηκωτικός.
2: Δηλαδή, τι να πω, ρε
1: παιδιά. Έχει αυτή τη λεβεντιά, τη ναι. ζεστασιά, όλα μαζί.
2: Εγώ πάω και θαυμάζω τα νέα παιδιά που τα βλέπω και χορεύουν. Δεν ξέρεις, με πιάνει έτσι μια
1: συγκίνηση,
2: μια, συγκίνηση, μια νοσταλγία και λέω ότι ό,τι κάνουμε και ό,τι λέμε και εμείς από εδώ από την εκπομπή πιάνει τόπο. Δηλαδή όταν βλέπεις τόσα παιδιά και είναι αφιερωμένα στην κριτική παράδοση, έχουν τα ήθη και τα έθιμα του νησιού μας σε πρώτη θέση. Δεν πιστεύω να είναι σε άλλες περιοχές. Δεν θέλω να κάνω το, πώς να σου πω,
1: το ναι, σοβινιστή. Το διαχωρισμό ναι. και το... Ναι, καταλαβαίνω.

0: Ναι, αλλά αυτό που γίνεται εδώ με τους κριτικούς συλλόγους, με τα κριτικά κέντρα, με τις κριτικές εκδηλώσεις, κακά τα ψέματα, δεν γίνεται πουθενά, ρε παιδιά. Πουθενά. Και μπράβο, μπράβο, μπράβο σε όλους όσους βοηθούν αυτή την κατάσταση.
1: Και μπράβο που έχετε καταφέρει και το κρατάτε ζωντανό.
0: Ναι. Το παίρνουμε από την Κρήτη, το φέρνουμε αυτό εδώ και το μεταδίδουμε στα παιδιά μας. Και βλέπεις τώρα και πάει και γλεντά, ξέρω εγώ, με το Μαρούλι, με το Σαμόλι, με το Ναλεφαντινό, με τους κριτικούς καλλιτέχνες, ενώ αν τα αφήναμε τα παιδιά, δηλαδή αν δεν τα παροτρύναμε να πάνε στα κριτικά γλέντια, να δουν αυτή τη ζωντάνια που είδες και εσύ, που σε εντυπωσίασε.
1: Ναι, ναι, εντυπωσίασε, ναι, πραγματικά.
0: Έτσι, όταν το
1: και
0: παιδί...
1: είναι συγκινητική αυτή η επιστροφή στην παράδοση.
0: Ναι.
1: Οι νέοι έχουν στρέψει το βλέμμα τους προς τα εκεί.
0: Ακόμη και τα
1: φαγητά. Και είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Και τα φαγητά
1: είναι
0: μας.
1: Αισιόδοξο.
0: Ακόμη
1: για
0: και
1: το
0: τα
1: μέλλον.
0: Φαγητά μας.
1: Ναι.
0: Αυτά, το πιλάφι που λέμε και τα λοιπά. Τώρα που μπήκε και ο Ανδρέας ο Πιωτογιαννάκης στο παιχνίδι. Ο Ανδρέας έκαμε το πιλάφι εκεί που φάγατε στην Ελευσίνα. Γι' αυτό ήταν πεντανόστιμο. Βέβαια, αναλαμβάνει τώρα τα πάντα. Δηλαδή τον παίρνει τηλέφωνο σύλλογο, του λέει να σου πω, κάνω χωρίς περίδα, πώς τη λένε, εκδήλωση για τη γιορτή της Κουδιάς στις 15 του μηνός. Και του λέει, εδώ είμαι εγώ. Και ο σύλλογος δεν κάνει τίποτα. Όλα τα αναλαμβάνει ο Ανδρέας ο Πιωτογιαννάκης. Αυτό είναι και διαφημιστικό τώρα. Τον διαφημίζουμε τον Ανδρέα, έτσι δεν είναι?
1: Καλά κάνουμε. Αξίζει.
0: Ναι. Λοιπόν, τίποτα άλλο. Είπαμε, ανοίγει ο Ζορμπάς. Θα σας περισσότερες πληροφορίες θα σας πούμε στην πορεία. Και τώρα θα πάμε σε τραγούδι, να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο και επανερχόμαστε δρυμύτεροι.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Για όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι, τηλέφωνο 210-6640-810.
3: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδά.
4: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
5: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
6: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
7: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
6: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
7: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
6: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
7: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
6: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
7: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
6: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
7: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο paletta-deals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
10: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
9: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
10: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
9: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
10: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
9: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
10: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
11: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
12: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
13: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
12: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
14: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
12: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
15: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο Οδείο. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
16: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη, μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη, μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη

0: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
1: Μάγισσα με το ραβδί σου, ένα τραγούδι που μας το ζήτησε η Μαρία μας, και εμείς βέβαια δεν χαλάμε χατήρια, το βάλαμε επί τόπου. Και τώρα θα πάμε μια φορά ακόμη, Αλίκη, τι θα πούμε?
2: Την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη «δαμάζω», «ελέγχω»? Πώς τη λέμε?
0: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
3: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
4: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.

0: Λοιπόν, να πούμε ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα κριτικά προϊόντα Αρετούσα που είναι στην Παπαστράτου 2931 του Γκίζη, και από εκεί παίρνουμε αλίκη κάτι καλιτσουνάκια, κάτι λιχναράκια να τρώει η μάνα να μην δίνει του παιδιού. Τόσο νόστιμα, πεντανόστιμα. Και έχει και κάτι παξιμάδια. Το είχα πει και την άλλη φορά, που τα παίρνουν οι παλαιστές, αυτοί που κάνουν άρση βαρών, και οι παλαιστές που είναι, ξέρω εγώ, στα 74 κιλά. Λέμε.
1: Ναι.
0: Και για να μην παχύνουν, γιατί αυτοί πρέπει να τρώνε, είναι θεριά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρέπει να τρώνε πράγματα που να μην παχύνουν. Αυτά τα παξιμάδια παίρνουν ένα κυβότιο από εκεί, το τρώνε ολόκληρο το κυβότιο.
1: Όλο το κυβότιο.
0: Ναι, και δεν παθαίνουν τίποτα.
1: Με μιας, έτσι.
0: Ναι, με μιας, με, αφού είναι, τρώνε αυτοί, δεν είναι σαν εμάς.
1: Και δεν παθαίνουν τίποτα.
0: Δεν παθαίνουν, δεν παίρνουν ούτε γραμμάριο, γιατί αν πάρει από 74 κιλά θα πάει στα 75 μετά. Δηλαδή θα αλλάξει κατηγορία.
1: Ακούγεται για να είναι τα ιδανικά παξιμάδια.
0: Μπράβο, τα ιδανικά, όπως το λες. Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Πάμε να συναντήσουμε τον καλό μας φίλο τον Λουκά, να δούμε που είναι και τι κάνει.
1: Για να δούμε.
0: Λουκά, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Και εγώ αυτό το παξιμάδια τρώω, Γιώργη.
0: Όπα. Γι' αυτό είσαι στη Λάτος, ε. Γι' αυτό είσαι στη Λάκη. Ναι, μπράβο, μπράβο.
2: Τώρα που θα πάω θα φέρω εκεί για να φάει και αλίκη.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, Λουκά. Να μου φέρει, σε παρακαλώ.
0: Ναι. Πού είσαι, πού σε βρίσκουμε?
2: Λοιπόν, Γιώργη, είμαι στην σταθμό Λαρίσης.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Και γίνεται ένας χαμός, η αλήθεια.
1: Από κίνηση,
2: από το πρωί.
0: Όπα.
2: Ναι, τώρα είναι προς τα δω, καλό θα τα προσέχουν. Γιατί γίνεται πόλεμος, ειλικρινά.
0: Όπα. Τώρα ήρθε και η Πιλωτίνα και είναι και αυτή πυγμένη στην κίνηση.
2: Όπα. Καλημέρα, ναι. Στην κυρία Πιλωτίνα.
0: Είχε πολύ, λέει, κίνηση στο μετρό. Με το μετρό ήρθε. Γι' αυτό είχε πολύ
1: και δεν υπάρχει και τρόπος να ξεφύγεις από εκεί όταν μπλοκαριστείς.
0: Ναι, στέκεις εκεί και ακούς Κρήτη FM. Κάνεις το σταυρό σου.
2: Μπορεί να κάνεις για 2 χιλιόμετρα 50 λεπτά.
0: Ναι, ναι. Όπω, παιδιά.
2: Συμφωνείς να πας με τα πόδια καλύτερα.
0: Κάτι πρέπει να γίνει, κάτι το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά εντάξει. Άλλοι λύνουν τα προβλήματα, εμείς τα επισημαίνουμε. Άλλοι τα λύνουν.
2: Από τη μία θα σου πω ότι δεν είναι άδικο, αλλά από την άλλη δεν είναι και σωστό. Μία οικογένεια όταν έχει 3 αυτοκίνητα.
0: Ναι.
2: Και βγαίνουν και οι τρεις έξω να πάνε για δουλειά, και δικαίως θα πάνε για δουλειά οι άνθρωποι.
1: Ναι.
2: Είναι λογικό να έχει τόση κίνηση.
0: Ναι.
1: Και τα μέσα εδώ που τα λέμε είναι ανυπόφορα μερικές φορές.
2: Αλλά με τα μέσα τώρα, εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Δηλαδή,
2: περιμένεις το λεωφορείο μία ώρα.
1: Ακριβώς. Ναι. Δεν χωράς να μπεις σε άλλες περιπτώσεις.
0: Ναι, ναι. Άμα μπεις μέσα πρέπει να πιάσεις τη μύτη σου. Δεν ξέρω,
2: ναι,
0: παιδιά.
2: Ναι, ναι,
0: δεν ξέρω.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν. Λοιπόν, Λουκά μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
2: Να σου πω, ηλιόλιο στα έξω, πάρα πολύ.
0: Α, είναι, ο καιρός είναι πολύ, εντάξει, ναι, και παντού έχει σήμερα, έχει ήλιο.
2: Μας τάχανε,
0: ναι, ναι.
2: Πολύ στεναχωρήθηκαμε ότι έγινε,
0: δυστυχώς. Όλος ο κόσμος, όχι μόνο εσύ, όλοι στεναχωρηθήκαμε, αλλά εντάξει.
2: Αλλά έχει ο Θεός.
0: Έχει ο Θεός. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Λουκά, καλημέρα.
0: Ακού τώρα ένα χαιρετισμό, Αλίκη. Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Όπα. Όπα, είναι το σήμα κατά Θεθέν.
1: Να πω και εγώ, γεια σας.
3: Γεια σου, Αλίκη.
0: Να το.
3: Λοιπόν, με βγάζετε από τη Μεγαλόπολη Αρκαδίας.
0: Όπα, σοβαρά.
3: Ναι, ναι.
0: Μανώλη, κοίτα καιρό μου κάνει τα στη Μεγαλόπολη.
3: Έχει λιακάδα.
0: Λιακάδα,
3: να είναι Μάιος.
0: Αυτή δεν ευρασίκανε καθόλου, έκαμε βραχές εκεί.
3: Όχι, καθόλου τίποτα. Καθόλου.
1: Είναι κυκλοθυμικός όμως ο καιρός, το βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα. Πολύ κυκλοθυμικός.
3: Κοίταξε, η Κρήτη όμως πλήγηκε πάρα πολύ. Η Κρήτη κυρίως. Τα νόγια δεν πληγήκανε.
0: Αλλά έκαμε πολύ νερό, λέει, στα νόγια.
3: Το περισσότερο νερό τότε ήταν στα νόγια, 360 τόσο φυσικά τόνους. Αλλά τα νόγια, επειδή ξέρεις, έχεις πάει πολλές φορές.
0: Ναι, δεν κρατάνε νερό, δεν κρατάνε.
3: Δεν γουνιάζει, γιατί δεν είναι ίσια.
0: Ναι. Αφού είναι βουνό, είναι πάνω στο βουνό.
3: Αυτιατρικά, ναι, αυτιατρικά είναι.
0: Πάνω στο βουνό είναι.
3: Δυστυχώς, γιατί ήταν το ρεύμα, το ποταμός που καταλήγει εκεί στην πλατεία απέναντι από το Μουσείο του Ποταμιάνου. Καταλήγει εκεί στην πλατεία και τους έκανε ζημιά.
0: Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάμε στα δικά μας εκεί, στα.
3: Τα δικά μας.
0: Ναι, στη Ευρωλίγκα, πώς τη λένε, έχουμε αγώνα σήμερα, όχι.
3: Όχι, έχει την Πέμπτη, έχει ο Παναθηναϊκός εδώ πάλι, με την Ανατολή, με την Φενέρμπατσε.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι δύσκολο παιχνίδι.
0: Καλά, αυτός έχει 3 αγώνες, 3 νίκες.
3: Ναι.
0: Τι γίνεται, πού το πάει φέτος.
1: Ας σταθούμε όμως και λίγο στο χθεσινό.
3: Παίζει, βέβαια, εντός έδρας, κοίταξε, οι ομάδες που έπαιξε μέχρι στιγμής είναι αδύναμες.
0: Ναι.
3: Και με την Παρή και με την Βιλερμπάν. ναι. Και με τη Μακάμπη. Μακάμπη είχε 0-3.
0: Και τα έπαιξε όλα μέσα στο εδώ, στο
3: ναι,
0: δικό
3: ναι.
0: του.
3: Θα παίξει κι άλλο εντός.
0: Ναι.
3: Έχουν κανονίσει έτσι για λόγω της Νόβα, επειδή δεν μπορεί να καλύψει δηλαδή και τα δύο ελληνικά.
0: Ναι.
3: Στο δεύτερο γύρο βέβαια θα είναι το ανάποδο. Θα παίξει,
0: ναι, σωστά. Εκτός. Θα παίξει. Θα παίξει 3-4 εκτός. Ναι, δεν μου λες, ο Ολυμπιακός την πάτησε εκεί.
3: Ο Ολυμπιακός παίζει την Παρασκευή, παίζει εδώ στο γήπεδο της ΑΕΚ βέβαια, γιατί το σεφ το φτιάχνουν.
0: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω, το έχω
3: ακούσει. Το γήπεδο της ΑΕΚ σαν Ολιώσια παίζει με την Ανατολού ΕΦΕΣ.
0: Ναι, και έχασε από τη Ζαγκλήρης, έχασε.
3: Ναι, όχι από τη Ζαγκλήρης.
0: Από την άλλη, με μια Μπολόνια.
3: Ναι, τη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία.
0: Ναι, από την
3: Ζαγκλήρης την κέρδισε. Στο, ναι. στο τρίκ που λέμε.
0: Ναι, από την Πολόνια. Τέλος πάντων, ναι. για πέ μου δύο λόγια και για το χθεσινό, για το
1: ναι,
0: χθεσινό βράδυ.
1: Ένα
0: αυτό ήταν.
1: Σχόλιο το θέλουμε.
0: Ναι,
1: το
0: ναι,
1: χθεσινό.
0: Γιατί πραγματικά ήταν. Εντάξει, μπορεί να ξενυχτήσαμε λίγο, αλλά άξιζε τον κόπο.
3: Κοίταξε, αξίζει τον κόπο η Ελλάδα να περάσει βέβαια και μπορεί και πρώτη.
0: Ναι.
3: Φυσικά. Εκεί που στενοχωρήθηκε ήταν με την Ολλανδία το 2-2.
0: Ναι, εντάξει. Επειδή ήταν στο τέλος.
3: Ναι, ναι. Είναι μια καλή ομάδα με καλό σύνολο, με καλή χημεία. Με
0: πολύ ταλέντο, Μανώλη. Πολύ ταλέντο.
3: Πολύ ταλέντο.
0: Έχει πολύ ταλέντο. Ναι, ναι.
3: Σοβαρό. Και παίζουν ωρεξά. Δηλαδή όλα ξεκινάνε βέβαια από το ταλέντο και από την χημεία. Αυτά τα δύο αν θα έχεις.
0: Και μην ξεχνάς ότι παίξαμε με δύο θεριά. Τη Γερμανία και την Ολλανδία. Δεν είναι. Δεν παίξαμε με την Αλβανία και με το Κόσοβο. Ναι, σωστά. Λοιπόν.
3: Πανευρωπαϊκή δύναμη.
0: Μανώλη, δεν ξέρω αν θες κάτι ακόμα να ολοκληρώσουμε.
3: Ποιος ποταμός ξεράθηκε, τώρα που τα ποτάμια ανοίγουν,
0: ναι, ναι.
3: Ποιος ποταμός ξεράθηκε, αγάπη μου μεγάλη, να πάω να κλάψω δίπλα του να ξανατρέξει πάλι.
0: Όπα, είπα, λέω, με τα δάκρυα σου, Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
4: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή...
5: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
5: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
5: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
5: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
5: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Παλέτα λένε το μαγαζί τα πάντα έχει φέρει και θα το βρεις στο Κολονόμα και στο Περιστέρι. Να κάνεις μια επίσκεψη και δεν θα μετανιώσεις. Εμπιστοσύνη αγορών μόνο σε μας θα νιώσεις. Παλέτα, φίλες και φίλοι, Εθνάρχου Μακαρίου 15 στο Περιστέρι, Κλαβδιού Πτολεμαίου 8 στο Κολονό. Εκεί θα βρείτε κυριολεκτικά τα πάντα όλα για το σπίτι σας σε καταπληκτικές τιμές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο τον Πατάρα και να στείλω την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα δύο καταστήματα Παλέτα. Λοιπόν, πάμε και Ρατσίνη, πάμε να συναντήσουμε τον Αντώνη τον Γκλαουράκη, που αν δεν κάνω λάθος ετοιμάζει τώρα Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή κάπου εκεί γιορτή Τσικουδιάς. Αντώνη, καλή σου μέρα. Πώς είναι τα πράγματα εκεί, όλα καλά?
6: Το παλεύω με Γιώργο, τρέχω πάνω το πρωί τώρα.
0: Ναι.
6: Και γιατί έχουμε την Παρασκευή, την Καντάδα που θα κάνουμε πρώτη φορά στο Κελατίνι.
0: Μπράβο, την Παρασκευή λοιπόν Καντάδα.
6: Και συνέχεια, μετά την Καντάδα κατευθείαν θα κάνουμε την Τσικουδιά μας.
0: Τη γιορτή Τσικουδιάς. Και όλα αυτά θα γίνουν πού?
6: Όλα αυτά θα γίνουν στη μεγάλη αίθουσα του Δήμου Καχραμάνογλου.
0: Καχραμάνογλου λοιπόν.
6: Καχραμάνογλου.
0: Ναι. Χωράει κόσμο, έτσι.
6: 600
0: άτομα. Μπράβο. Οπότε θα με επιλάφει για 600 άτομα.
6: Θα είναι έτοιμο.
0: Για να έρθουμε και εμείς για 602.
6: Δεν μην αγώνεστε καθόλου.
1: Κάτι θα βρούμε.
0: Ναι. Δεν μου λες...
6: Τα πάντα Γιώργο, τα πάντα.
0: Δεν μου λες, έμαθες τον Τιμπάκι, έκαμε καταστροφές.
6: Γιώργο, τον Τιμπάκι δεν έκανε καθόλου καταστροφές.
0: Ναι.
6: Και όχι μόνο αυτό, αλλά έκανε φυσιολογικό νερό.
0: Ναι, ποτιστικό.
6: Ποτιστικό, ναι.
0: Μπράβο. Μπράβο, ό,τι καλύτερο.
6: Δόξα τω Θεώ. Αλλά το θέμα είναι λίγο ότι οι άνθρωποι, οι άλλοι που πάθανε τις μεγάλες.
0: Ναι, μεγάλες ζημιές. Καταστροφές, ναι. Ο Θεός να τσιλυπηθεί, γιατί αν περιμένουμε να τσιλυπηθούν τούτοι νέοι που μας κυβερνούν και μας αντιπολιτεύονται, θα πάθουν ότι πάθανε στο Αρκαλοχώρι, που είναι 5 χρόνια τώρα από το 21 και είναι, θα ήταν στις σκηνές αν δεν πήγαινε ο Μαρινάκης στα κοντέινερ. Είναι στα κοντέινερ ακόμη. Μάλιστα. Τι να κάνουμε, υπομονή.
6: Δυστυχώς.
0: Έγινε, Αντώνη μου.
6: Όταν έχουμε καταστροφές, δεν υπάρχει τρόπος, γιατί δεν θέλουν, δεν μπορούν, δεν θέλουν να πούμε, να γίνεται άμεσα η υποκατάσταση.
0: Ναι. Δεν είναι, ανίκανοι είναι μάλλον, αυτό λέω εγώ. Ότι δεν είναι ικανοί. Δεν είναι δουλειά, Αντώνη. Έτσι μου φαίνεται. Τώρα δεν ξέρω.
6: Τώρα καταστραφήκανε, δεν ξέρω αν το είδες.
0: Ναι, πώς βέβαια.
6: 15.000 τόνοι, λέει, πατάτε.
0: Ναι.
6: Στο Λασίδι.
0: Ναι, στο οροπέδιο εκεί, στο Λασίδι.
6: Στο οροπέδιο.
0: Ναι, τι να πω.
6: Πού θα βγουν αυτά και πού θα ξαναβγουν.
0: Άστα, Αντώνη, άστα. Ο Θεός να βάλει τη χέρα του. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τα λέμε και αύριο.
6: Καλή
0: συνέχεια. Να είσαι καλά.
6: Να
0: είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο να ολοκληρώσουμε με τον πιλότο της εκπομπής μας, τον Μανώλη του Βολτηράκη, που είναι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου.
1: Καλημέρα, Μανώλη, καλημέρα.
7: Πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Ναι, εσύ λέγαμε στο ποτηλιάρισμα, λέει η πιλωτίνα. Ποιο ποτηλιάρισμα τώρα, δεν ξέρω.
7: Εκεί την έχεις.
0: Ναι. Εδώ την έχω και κάμες, λέει, το ποτηλιάρισμα.
1: Αέρος, στον αέρα έκανε.
0: Κάτι
1: ξέρει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
7: Έτσι έχει διαμορφωθεί η κατάσταση.
0: Α, χθες που πετούσε, αυτή πετούσε και εσύ μάλλον και υπήρχε κυκλοφορία.
7: Με κόντρα τον αέρα.
0: Ναι, πάντα μ' αρέσει να πετώ με κόντρα τον αέρα. Δεν χαμηλώνω τα φτεράκια με πετάξει πέρα. Για πες, Μανώλη μου, πώς είναι τα πράγματα σήμερα στο Ηράκλειο.
7: Έχει αρχίσει να φτιάχνει ο καιρός, ο αέρας έχει σταματήσει. Όλα καλά.
0: Όλα καλά, έτσι.
7: Έχουν υποστεί. Τώρα μιλούσε μια γυναίκα στην άκουα στο ραδιόφωνο, την περιοχή του Λασιθίου. Λέει, είπε ότι είναι εκπαιδευτικός, λέει, το σπίτι με έχει πάθει ζημιά περίπου στις 130.000 ευρώ. Εντάξει, η αλήθεια είναι, επειδή και εσύ και εγώ τώρα καθόμαστε εδώ, δεν έχουμε το πρόβλημα, το ακούμε, στην αρχή κάθε φορά και μετά περνά. Αλλά δεν ξέρω τώρα, δηλαδή, και τι θα κάνει τώρα και αυτό το κράτος. Δηλαδή, θα πρέπει να δώσει 500.000 σε κάποιον που έχασε.
0: Δεν ξέρω.
7: Δηλαδή, είναι δύσκολες καταστάσεις.
0: Είναι πολύ δύσκολο, Μανώλη. Πολύ δύσκολο.
7: Δεν μπορεί δηλαδή να χτίσει το σπίτι του αλουνού από την αρχή, επειδή το.
0: Μα δεν είναι ένα σπίτι, είναι δεκάδες, εκατοντάδες σπίτια. Ποιο να πρωτοσάξει και ποιο να πρωταφήσει.
7: Ναι.
0: Και πάνε εκεί και τις κοροϊδεύουν.
7: Η φύση. Δεν το λέω εγώ, αλλά ξέρεις, κάποτε είχα ακούσει το ραδιόφωνο πολλά χρόνια πριν, στο λεωφορείο μέσα ήμουν, σε στρατιωτικό λεωφορείο. Και έλεγε, ας πούμε, κάποιος ότι έχει παρατηρηθεί, λέει, στατιστικά, ήθελε να πει για την φύση, ότι ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, αυτή θα προσπαθήσει να διατηρήσει μια ισορροπία. Έλεγε λοιπόν αυτός ότι έχει παρατηρηθεί ότι σε περιοχές, λέει, ανά τον κόσμο που έχουν γίνει πόλεμοι, τα επόμενα χρόνια παρατηρείται αύξηση των γεννήσεων σε αρσενικά.
0: Μάλιστα.
7: Δηλαδή ακόμα και εκεί, μπορεί να ήταν ιδέα των, δεν ξέρω, μπορεί να παταχτήκαν. Ότι ακόμα και σε αυτό το πράγμα, αφού στον πόλεμο, ας πούμε, οι περισσότεροι που χάνονται είναι άντρες. Και η φύση λοιπόν έχει.
0: Φροντίζει να γεννιούνται άντρες για να αναπληρωθούν. Λοιπόν, Μανώλη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Τα λέμε και αύριο.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πάμε στον Κατρίτο Γιώργη. Φαράγγια Κακοδιάβατα.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188 7708 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Φεστ Αντάλη, η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
7: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
8: παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
9: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
8: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
9: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
8: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
9: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
8: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
9: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
10: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στι πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 2

0: κουμπάρε.
1: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
2: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
0: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
3: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
0: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
3: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
0: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
4: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
3: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
5: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης. Μην απορείς στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
6: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσετε τέτοιο χαλί.
5: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
7: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
1: Η σκέψη με εξεφάντωσε και ο νους με έχει μεθύσει και τα βάλε με την καρδιά. Γιάντα να σ' αγαπήσει. Ακούσαμε από τον Γιώργο τον Παπαδάκη μια επιτυχία των Φραγκιαδάκηδων. Και εμείς πάμε τώρα παρακάτω.
2: Στην ερώτηση της ημέρας, να μην ξεχνιόμαστε, πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη δαμάζω, ελέγχω. Και να πούμε άλλη μια φορά τη μαντινάδα μας, τη μαντινάδα του μηνιαίου διαγωνισμού μας, που είναι ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει, για εκείνο να την έχουμε μη βρέξει και μη στάξει. Από την Αθανασία Ταρπινίδου. Λοιπόν, τώρα θέλουμε να σας πω για άλλη μια φορά δύο δικές σας μαντινάδες, με θέμα την Κρήτη μας φυσικά, και να υπενθυμίσω ότι η μαντινάδα που θα είναι γνωστή, δημοσιευμένη, δεν θα παίρνει μέρος στο διαγωνισμό μας. Στείλτε λοιπόν τις μαντινάδες σας στο σταθερό μας τηλέφωνο 210-5122-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358. Ο τελικός μας θα γίνει τη Δευτέρα 26 Οκτώβρη. Περιμένουμε λοιπόν τη συμμετοχή σας έως την Παρασκευή 23 του Οκτώβρη.
1: Μάλιστα. Να πούμε πράγμα να γελάσουμε.
2: Θέλω να πούμε, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ναι, γιατί ακούμε πολλά δυσάρεστα.
1: Να γελάσουμε λιγάκι.
2: Να γελάσουμε λιγάκι.
1: Λοιπόν, άκου Αλίκη, είναι ένας στην Ιερά Πέτρα, εκεί που γίνανε καταστροφές και εκεί, αλλά πριν γίνουν οι καταστροφές, κρατάει μια πετονιά, πώς το λένε αυτό, και το πετάει στη θάλασσα και βγάζει ψάρια.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πετάει λοιπόν την πετονιά και βγάζει ένα ψάρι που ήταν ένα κιλό. Και το βγάζει από το αγκίστρι και το πετάει στη θάλασσα.
2: Α.
1: Ξαναβγάζει ένα άλλο ψάρι μελανούρι που ήταν 1,5 κιλό. Μπορεί και παραπάνω. Το βγάζει από το αγκίστρι, το πετά στη θάλασσα. Στέκει ένας κακομύρης δίπλα και τον παρακολουθεί τώρα που βγάζει τα ψάρια, τα πετά στη θάλασσα, και του λέει, μρε κουμπάρε. Λέει, καλώς τον. Λέει, δεν μου λες, του λέει, γιατί τα πιάνεις τα ψάρια και τα πετάς στη θάλασσα, δεν τα κρατάς μόνο, τα πετάς στη θάλασσα. Λέει, άκου να σου πω, φίλε, εγώ δεν έχω ανάγκη, ψαρεύω έτσι για το δικό μου, ας πούμε, για να κάνω την πλάκα μου. Ναι, μπρε, του λέει, αλλά μήπως ήταν καλύτερα να μου τα δίνει σε μένα που έχω κακομύρης 5 κοπέλια και δεν έχω ίδια να τον δώσω να φάνε. Τότε του λέει, αφού τα βγάζεις, τα πετάς στη θάλασσα, γιατί το κάνεις, δίνε μου τα εμένα τα ψάρια. Λέει, άκου να σου πω, εγώ φίλε το κάνω γιατί μου αρέσει η διαδικασία. Εσύ όμως γιατί έκαμες 5 παιδιά αφού δεν έχεις να τα μεγαλώσεις. Λέει, η διαδικασία μου άρεσε και εμένα. Λοιπόν, γιατρέ, λέει, ο αδερφός μου νομίζει ότι είναι αεροπλάνο. Λέει, πρέπει να έρθει οπωσδήποτε στο ιατρείο μου. Ναι, του λέει, αλλά πού θα προσγειωθεί. Άστα να πάνε. Αλίκη, αν έχεις στο χέρι 3 μήλα και 4 πορτοκάλια και στο άλλο χέρι 4 μήλα και 3 πορτοκάλια, τι έχεις?
2: Τι έχεις?
1: Πολύ μεγάλα χέρια. Είπαμε, πολύ μεγάλα χέρια. Και ξέρεις σε ποια μάχη σκοτώθηκε ο Λεωνίδας? Ο Λεωνίδας, ξέρεις σε ποια μάχη σκοτώθηκε? Βάλε, γιατί πρέπει να το ξέρεις. Αφού είσαι μορφωμένος άνθρωπος, πρέπει να ξέρεις σε ποια μάχη σκοτώθηκε ο Λεωνίδας.
2: Στην τελευταία του.
1: Όπα. Όχι, τι μοιάζει, λέει, περισσότερο με μισό μήλο? Αυτό είναι εύκολο.
2: Για πες.
1: Με μισό μήλο τι μοιάζει περισσότερο? Με μισό αυγό τι μοιάζει περισσότερο? Το άλλο μισό. Άστα, άστα να πάνε. Λοιπόν, ο φύλακας του μουσείου λέει, με συγχωρείτε κύριε, αλλά απαγορεύεται να καθίσετε σε αυτή την πολυθρόνα. Είναι του Λουδοβίκου του 14ου. Λέει, μην ανησυχείτε, έχω το νου μου. Μόλις έρθει θα σηκωθώ.
2: Πολύ καλό.
1: Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι. Πάμε να μας βάλεις ένα τραγουδάκι όμορφο, έτσι να το πάμε αυτό το ημίωρο, να το πάμε έτσι διασκεδαστικά.
2: Έτσι, έτσι.
1: Τόσα που περάσαμε.
2: Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μας ακούνε όχι μόνο από τη δουλειά, από το γραφείο, από το δρόμο, από το αυτοκίνητο και από το σπίτι. Υπάρχουν και άνθρωποι που μας ακούνε από νοσοκομεία, από.
1: Σωστά.
2: Και καλό είναι λίγο κάπως.
1: Και από εκεί, ότι... από την Ιεράπετρα, από τα Ζωνιανά.
2: Ακριβώς.
1: Από το οροπέδιο. Πάμε. Χαράλαμπος ο Γαργανουράκης, άστρα μη με μαλώνετε.

0: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να σας ενημερώσουμε για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν αυτήν την εβδομάδα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, και όχι μόνο, να πούμε ότι τις ψαρεύουμε από τα κριτικά επίκαιρα .gr, το έγκυρο site του δασκάλου μου, του Γιώργη του Βαρβέρη. Ξεκινούμε λοιπόν με σήμερα Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη, στις 6.30 το απόγευμα. Έχουμε την έναρξη των μαθημάτων κριτικών παραδοσιακών χωρών στην Ένωση Κριτών Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας για τη νέα χορευτική χρονιά. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα με τους δασκάλους Μακρίνα Τσιωτάκη, Θοδωρή Καρατζάκη και Ελπίδα Μπαξεβανίδη. Να ευχηθούμε στους δασκάλους καλή δύναμη και στους μαθητές καλή πρόοδο. Και στην πρόεδρο, την Ελένη Κανατά, πολλές επιτυχίες στην Ένωση.
2: Παρασκευή 9 Οκτώβρη ως στις 7 το απόγευμα, η Ένωση Κριτών Κερατσινίου Δραπετσόνας ετοιμάζει βραδιά κριτικής σκανδάδας, καζανέματα και κριτικό γλέντι. Σημείο εκκίνησης της σκανδάδας, πλατεία Νίκης στην Αμφιάλη, και αμέσως μετά την σκανδάδα έχουμε τα καζανέματα και κριτικό γλέντι στην αίθουσα εκδηλώσεων του παλιού εργοστασίου Καχραμάνογλου. Η είσοδος είναι ελεύθερη και είμαστε όλοι καλεσμένοι από τον πρόεδρο Αντώνη Κλαουρά και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σαββάτο 10 του Οκτώβρη στις 8.30 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Φιλοθέης Ψυχικού διοργανώνει γιορτή τσικουδιάς στο Αθλητικό Κέντρο Νέο Ψυχικού Ρίγα Φεραίου και Μπουμπουλίνας. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς έχουν ο Γρηγόρης Αλισανδράκης και ο Νίκος Ευαγγελινάκης. Η είσοδος είναι 5 ευρώ.
2: Την Κυριακή στις 11 Οκτώβρη ημερήσια εκδρομή ετοιμάζει ο Σύλλογος Κριτών Σαρονικού για την Ιερά Μονή Μαλεβή Άγιος Πέτρος Κινουρίας μέσα στο μοναδικό φυσικό τοπίο του Πάρνωνα. Η αναχώρηση θα γίνει στις 7.30 το πρωί από την Παλαιά Φώκαια και το κόστος είναι 39 ευρώ το άτομο, και για συμμετοχή τηλεφωνήστε στο 690.
1: Τι, ναι.
2: 690-61-74-394.
1: Και ολοκληρώνουμε, φίλες και φίλοι, την Κυριακή 11 του Οκτώβρη στη 10 το πρωί έχουμε το μνημόσυνο του Πατακοστελή στη Μητρόπολη Αθηνών. 2 χρόνια χωρίς τον πατέρα του σταθμού μας, συγγενείς, γνωστοί και φίλοι, θα βρεθούμε στη Μητρόπολη για να τιμήσουμε τη μνήμη του.

0: Και τώρα γελάστε με το Στάθη Μονιάκη.
1: Κάθε Δευτέρα και κάθε Παρασκευή αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, ανοίγουμε την εβδομάδα με Στάθη Μονιάκη, με γέλιο και

0: κλείνουμε με Στάθη Μονιάκη, με γέλιο. Πάμε λοιπόν, Αλίκη, στο Στάθη μας που είναι στο Ηράκλειο. Καλημέρα, Στάθη.
1: Καλημέρα, Στάθη. Χαμογελαστή.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Χαμογελαστή, καλημέρα, θέλει η Αλίκη.
2: Χαμογελαστή, πάντα χαμογελαστά.
0: Μπράβο, ρε Στάθη, έτσι σε θέλω. Σε αυτό το στυλ με μπότες και καπέλο. Για πες μου, τι θα πούμε να γελάσουμε.
2: Να σου πω τώρα με ένα παθολόγο μια μέρα.
0: Όπα, ναι.
2: Λοιπόν, ο παθολόγος λέει, βλέπει τις εξετάσεις του Μπαρμπαμανόλη και του λέει, κύριε Μανώλη, έχεις πολύ χοληστερίνη και γι' αυτό πρέπει να κόψεις τα πολλά τυριά και τα κρέατα και να τρως κυρίως χορταρικά. Αφού το σκέφτηκε λίγο ο Μανώλης, το απαντά, κι άμα τελειώσουν τα χόρτα στο χωράφι, γιατρέ, θα τα κάνω και την καλαμιά.
0: Όπα, είπα, λέω. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, καλά στο Ηράκλειο.
2: Δόξα τω Θεώ. Μπράβο.
0: Έτσι, ρε Στάθη.
2: Πέρασε η μπόρα, πέρασε.
0: Ναι, ναι, πέρασε η μπόρα. Τώρα είναι η αποκατάσταση. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τα λέμε την Παρασκευή.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή ευχαριστώ.
1: Εβδομάδα.
0: Γεια χαρά. Γεια. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε, μια και είπαμε προηγουμένως για τον Πατακοστελή, το δικό του τραγούδι. Και να το αφιερώσουμε στη μνήμη του.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
1: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
2: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
3: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκη με κρέατα πολλολογιών ψημένα με μεράκι.
2: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και η Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
3: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
4: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
5: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
3: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδό της εκδηλώσεις των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
7: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
8: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
7: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
9: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσε τέτοιο χαλί.
7: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.

0: Με Δημήτρη Βακάκη και Νίκο Καραβιράκη και οι ώρες μου οι καλύτερες, μπήκαμε φίλες και φίλοι στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 42 λεπτά μετά τις 10 και είναι πρωινό Δευτέρας 5 Οκτώβρη του 2026.
1: Πάμε λοιπόν για άλλη μια φορά, τελευταία, στην ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη «δαμάζω, ελέγχω»?
2: Και τώρα, διατροφική συμβουλευτική με τη σύμβουλο διατροφής στη Λιανή Γερακάκη.
0: Πάμε τώρα, Λίκη, πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, να συναντήσουμε τη σύμβουλο διατροφής, τη Στέλλα Γερακάκη, να μας πει συμβουλές για τη διατροφή μας. Στέλλα μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα Λίκη μου, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Όλα καλά?
3: Όλα καλά, εσείς εκεί, όλα
0: εντάξει,
3: καλά.
0: Και εμείς το παλεύουμε.
1: Το παλεύουμε.
0: Όσο περνάει η ώρα θα πεινάσουμε σε λιγάκι και είναι τα πράγματα λίγο
1: πάμε
0: δύσκολα.
1: Πάμε στο θέμα που μας αφορά όλους μας, γιατί άλλο να λέμε προσέχω τη διατροφή μου και άλλο να το καταφέρνουμε στην πράξη, Στέλλα μου.
3: Ωραία, σωστά το λες. Λοιπόν, σήμερα θέλω να πω, έτσι όσο προλαβαίνουμε, τρεις μικρές αλλαγές, τρεις μικρές κινήσεις δηλαδή μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε τη διατροφή μας, πάντα φυσικά με τη δύναμη της ελληνικής μεσογειακής διατροφής που εμείς υποστηρίζουμε εδώ στην εκπομπή.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, πρωτού όμως πω τις αλλαγές, θέλω να πω ότι μόλις ακούμε ότι θέλω να τρώω καλύτερα, θέλω να χάσω βάρος, το μυαλό μας που πηγαίνει αμέσως σε μεγάλες αλλαγές. Στο να κόψουμε τρόφιμα, να αρχίσουμε να λέμε αυτό επιτρέπεται, αυτό απαγορεύεται. Όμως η ελληνική μας διατροφή μας δείχνει έναν άλλο δρόμο, πιο απλό. Να προτιμάμε τα προϊόντα του τόπου μας, να αλλάξουμε μερικά μικρά πραγματάκια στην καθημερινότητά μας και να τρώμε απ' όλα. Πάμε λοιπόν στις τρεις συγκεκριμένες μικρές αλλαγές, μικρές κινήσεις που έχω ετοιμάσει.
1: Τι ωραία, για δώσε μας λίγα μυστικά.
3: Ναι. Η πρώτη κίνηση δεν είναι μυστικά, αλήθεια, είναι πάρα πολύ απλά πράγματα που δεν τα σκεφτόμαστε. Είναι λοιπόν να βάζουμε ισορροπία και ποικιλία στα γεύματά μας. Δηλαδή, μην αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε το φαγητό σαν μια λίστα από καλά και κακά τρόφιμα. Στην ελληνική μεσογειακή διατροφή υπάρχει χώρος για όλα. Δεν χρειάζεται το γεύμα μας να είναι τέλειο. Απλά χρειάζεται να υπάρχει ποικιλία, να μην αποκλείουμε τρόφιμα και να τα απολαμβάνουμε με μέτρο. Και η απόλαυση είναι σημαντικό όμως στην ελληνική μας διατροφή.
1: Βέβαια, βέβαια. Τι ωραίο που το λες, γιατί υπάρχει πάντα τελικά τρόπος να τρώμε ωραία και να μην μαλώνουμε κάθε μέρα με τη ζυγαριά μας.
3: Ωραία, αυτό λοιπόν ισχύει είτε θέλουμε να χάσουμε βάρος, είτε απλά θέλουμε να φροντίσουμε καλύτερα τη διατροφή μας. Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε το ψωμί, τα μακαρόνια και ένα σωρό άλλα που βγάζουμε κατευθείαν όταν πάμε να κάνουμε μία δίαιτα. Απόλαυση λοιπόν να θυμόμαστε, ποικιλία και ισορροπία. Αυτή είναι η πρώτη κίνηση, η πρώτη μας συμβουλή που πρέπει έτσι να έχουμε στο μυαλό μας. Πάμε στη δεύτερη συμβουλή μας.
0: Ναι.
1: Πάμε στη δεύτερη.
3: Να επιλέγουμε περισσότερο απλά τρόφιμα και λιγότερο επεξεργασμένα. Αυτά δηλαδή που είναι με πολλά συστατικά από πίσω που θέλουμε με γευστικό φακό για να τα διαβάσουμε.
1: Βέβαια.
3: Και δεν καταλαβαίνουμε και τι λένε.
1: Εκεί κρύβεται η επικινδυνότητα, στο ότι δεν καταλαβαίνουμε.
3: Μα αυτό είναι
1: αυτά τα ψηλά γράμματα και τα συντηρητικά και τα έψιλον και αυτά που λέγονται κατά καιρούς. Δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε όλοι.
3: Κανείς δεν μπορεί. Ακόμη και εμείς δυσκολευόμαστε μερικές φορές. Λοιπόν, δεν χρειάζεται λοιπόν να γεμίζουμε το καλάθι μας στο σούπερ μάρκετ ή όπου πάμε με προϊόντα fitness, light, diet, όλα αυτά τέλος πάντων που εμείς εδώ δεν τα υποστηρίζουμε. Εμείς υποστηρίζουμε τα τρόφιμα με πλήρη λιπαρά και όχι τα light. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα που μπορούμε να αγοράσουμε ελληνικά εποχής. Φρούτα, λαχανικά, όσπρια, αυγά, γιαούρτι, παραδοσιακό, ένα σωρό πράγματα, ελαιόλαδο, τι να πρωτοπούμε.
1: Βέβαια, βέβαια.
3: Όμως δεν χρειάζεται να μας γίνει αιμονή αυτό, ούτε να φοβόμαστε κάθε συσκευασμένο τρόφιμο. Απλά μπορούμε να κάνουμε την αξής απλή ερώτηση στον εαυτό μας όταν πάμε να ψωνίσουμε. Mm. Αντί για αυτό μπορώ να επιλέξω κάτι άλλο, κάτι πιο απλό, πιο φυσικό. Πραγματικά είναι μια πολύ απλή ερώτηση, αλλά αν αρχίσουμε να την κάνουμε έτσι καθημερινά, μπορεί να μας αλλάξει πολλά πράγματα.
1: Υπάρχει τρόπος να χάσουμε κιλά χωρίς να νιώθουμε ότι είμαστε όλη μέρα σε δίαιτα. Αυτό καταλαβαίνω. Σίγουρα. Και είναι πολύ σημαντικό για την ψυχολογία αυτού που προσπαθεί να χάσει βάρος, για την υγεία του κυρίως.
3: Βέβαια, για την υγεία του, πολύ σωστά το είπες, αλήθεια μου. Και εδώ πέρα κολλάει και η επόμενη συμβουλή μας, που είναι και η τελευταία. Δίνουμε χώρο στο σπιτικό φαγητό. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, όταν λέω σπιτικό φαγητό, εννοώ βέβαια όλα τα αγαπημένα μας φαγητά, τα ελληνικά που έχουμε, την ελληνική μας κουζίνα, αλλά πολλές φορές δεν έχουμε το χρόνο να φτιάξουμε ένα τέτοιο φαγητό. Επομένως, το σπιτικό φαγητό δεν σημαίνει ότι κάθε μέρα πρέπει να περνάμε ώρες στην κουζίνα, όταν δεν μπορούμε, έτσι.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε? Μια κατσαρόλα όσπρια, τα οποία θα τα φάμε και την επόμενη μέρα.
1: Ναι,
3: ένα λαδερό.
1: Ναι.
3: Λίγα μακαρόνια με τυρί.
1: Μπράβο.
3: Πολύ απλό. Και μια σαλάτα. Να πάρουμε, να βράσουμε δύο αυγά ή και τηγανιτά. Με λίγο ψωμί, ντομάτα, φέτα και φυσικά τον ντάκο μας, τον παραδοσιακό, που φτιάχνεται σε 5 λεπτά. Με λίγο λάδι, φέτα και ελιές, αν θέλουμε, ντομάτα.
1: Αυτό κι αν είναι ένα πλήρες γεύμα.
3: Αυτό κι αν έτσι είναι, πραγματικά. Ναι. Πολύ σωστά το είπες και πάρα πολύ γρήγορο. Οπότε, όπως βλέπουμε, είναι πάρα πολύ απλό.
1: Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι μερικές φορές? Όταν ανοίξεις το ψυγείο στις 11 το βράδυ και σε κοιτάξει ένα παγωτό, ας πούμε, τι κάνεις? Ποιος πρέπει να κλείσει την πόρτα, πες μου.
3: Αυτό είναι αλήθιμο αποτέλεσμα της συνολικής μας διατροφής. Όταν δηλαδή έχουμε φάει καλά όλη την ημέρα όπως πρέπει, αυτό δυστυχώς όμως θα πάμε να χάσουμε βάρος, δεν μπορούμε να το βρούμε μόνοι μας, χρειάζομαστε τη βοήθεια ενός ειδικού.
0: Ναι.
3: Δεν θα φτάσουμε το βράδυ να κοιτάμε το παγωτό, αυτό πίστεψέ με, είναι σίγουρο. Θα
1: έτσι
3: το τρώμε
1: είναι,
3: από
1: ναι
3: και πού.
1: Εγώ το λέω χαριτολογώντας.
3: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
1: Γιατί απλά, λίγο πολύ, όλοι ξέρεις το έχουμε βιώσει, παθαίνουμε μερικές φορές έτσι, τις μικρές μας αιμονές.
0: Αυτό όμως που είπε η Στέλλα, ότι αν πραγματικά είμαστε χορτάτοι, δηλαδή αν δεν... Το παγωτό ναι δεν θα σε κοιτάξει καθόλου, γιατί θα σου πει δεν θα με φάει αυτή.
1: Δεν θα με φάει αυτή.
0: Ναι, δεν θα
1: εκείνο
0: με φάει,
1: θα σου κλείσει την πόρτα.
0: Θα ψάξει άλλο.
1: Έτσι.
0: Ναι, εκείνο θα σου κλείσει την πόρτα. Ενώ αν πεινάς, όχι μόνο το παγωτό θα κοιτάξεις, ό,τι και να είναι μέσα, και το σαλάμι θα κοιτάξεις, και το λουκάνικο θα κοιτάξεις, και τα αυγά θα κοιτάξεις, και ό,τι άλλο είναι μέσα στο ψυγείο.
1: Στέλλα μου, πού σε βρίσκουμε?
0: Πού είναι η διεύθυνσή σου, λέει, το τηλέφωνό σου, αυτό θέλει.
3: Βρίσκομαι online παντού, σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παντού. Μπορεί να με βρει κάποιος στο τηλέφωνο Viber WhatsApp 690-720-16, στην προσωπική μου ιστοσελίδα, αν πατήσει το ονοματεπώνυμό μου, και στο προφίλ μου στο Facebook, Στυλιανή Γερακάκη, στα ελληνικά. Και κλείνοντας, θέλω να πω ότι μπορεί να έρθει κάποιος σε μένα να μιλήσουμε χωρίς κάποια υποχρέωση, και αν όλο αυτό έτσι που θα του προτείνω του ταιριάζει, μπορούμε να ξεκινήσουμε έτσι μια προσπάθεια μαζί, πάντα μαζί. Αυτό μάλιστα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Η υποστήριξη, όπως το έχεις πει πάρα πολλές φορές, ότι όταν κάποιος θέλει να χάσει κιλά ή θέλει να κάνει υγιεινή διατροφή, χρειάζεται υποστήριξη.
1: Έτσι,
0: και αυτά αυτές οι τρεις κινήσεις που μας είπες για την απόλαυση, την ποικιλία και την ισορροπία, επίσης να επιλέγουμε απλά και όχι επεξεργασμένα τρόφιμα, μας το έχεις πει και άλλη φορά, και δίνουμε χώρο στο σπιτικό φαγητό, στην ελληνική κουζίνα. Τι άλλο? Αυτά τα τρία τα λένε όλα, Στέλλα. Αν εφαρμόσουμε αυτά τα τρία, δεν χρειαζόμαστε τίποτε άλλο. Το μόνο που χρειαζόμαστε τώρα είναι ξεκούραση λίγη, και όλα θα πάνε μια χαρά. Να σε ευχαριστήσουμε.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέλλα μου.
3: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Ραντεβού την άλλη Δευτέρα.
3: Ραντεβού την άλλη Δευτέρα.
0: Να σε καλά. Καλά να περνάς.
2: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
0: Λοιπόν, Τώρα θα μας πεις, Αλίκη, τι είχες ρωτήσει και ποια είναι η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας.
1: Είχαμε ρωτήσει λοιπόν πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη δαμάζω, ελέγχω. Και η απάντηση που όλοι περιμένουμε είναι πια ζάφτη.
0: Δεν σε κάνω ζαφτή. Δεν μπορώ δηλαδή να σε δαμάσω, δεν μπορώ να σε ελέγξω. Δεν τον κάνω ζαφτή. Έτσι το λέμε στην Κρήτη. Ναι, αδάμαστη. Δεν τον κάνω ζαφτή. Λοιπόν, αυτά και τι να πω τώρα, ότι είχαμε ένα μικρό πανικό και σήμερα. Προλαβαίνω να πω ονόματα. Προλαβαίνω, βλέπω και είναι και 53, οπότε εδώ είμαστε. Φέρτε τα μισά τετράδια έχετε φέρει, φέρτε και τα άλλα μισά για να δούμε. Α, εδώ είναι, το έφερε η πιλωτίνα. Λοιπόν, Μανώλης Μπικάκης, όπα είπα λέω. Ο Ανδρέας από το Μίνι Μάρκετ, Αντώνης Κλαουράκης, ναι, Φλόρα Παπουτσάκη. Τι μας είπε η Φλόρα η Παπουτσάκη, κάτι μας είπε ρε Δήμητρα, ότι έγινε χθες η γιορτή στον Πειραιά με τον Μανώλη τον Κονταρό και ήτανε καταπληκτική εκεί με το Θοδωρή τον Τζόντο. Δεν μπορέσαμε να πάμε, μάθαμε όμως τα καλύτερα και μας τα λέει και η κυρία Φλόρα Παπουτσάκη. Η Μαρία από το Ήλιον μας πήρε, η Αντωνία η Μιλογιαννάκη, ο Κωνσταντίνος Σωταμόπουλος, η Μυρτώ Αξιωμακάρου, ο Πολυβίος Πιταροκύλης, η Αντωνία από το Αίγιο, Αντωνία από το Αίγιο, μπράβο, ο Γιάννης Οτζηρίτας, η Μαρία Σταθάκη, η Χρυσούλα Δασκαλάκη, Βασιλεία Αυγουστάκη, Γεωργία Φοβάκη, Χαρούλα Μεταξάκη, Γιάννης Κρητικός, Γιώργος Αρχοντάκης, Αντώνης Μητυλινάκης, ο Γιώργος Αρχοντάκης είναι από το Κοροπή, Αθηνά Καναβά, Οδυσσέας και η Χρυσούλα Μαρκάκη, ο κύριος Παναγιώτης από τους Βόρους, αυτός είναι χωριανός της Υπτάμενης, ο Ιωακίμ ο Παραδεισάς, ο Σάκης ο Καλαματιανός από το Κροπολίου Φουντοραδάκη στην Παιανία, εκεί είναι και ο Μάρκος, ο Δημήτρης και ο Σύφης, καλημέρα και στους τέσσερις, ο Μανούσος ο Κούντουρος από την ταβέρνα το Ποτιστήρι από την Ασυγωνιά, η Ματίνα η Χριστέα και αυτή είναι από την Παιανία, Σοφία Λοΐζου, Γιώργης Κουκουράκης ο Άρχοντας, ο Καριστινός, ο Δημήτρης ο Μακρυδάκης, ο Τάσος και η Σία Γεραρχάκη, ο Δημήτρης ο Κακουράκης από τη Λαχαναγορά, από την αγορά μάλλον των Χανίων, ο Γιάννης ο Τζηρίτας, η Άννα η Βασάλα από την Αλφά, ο Στέλιος ο Βερικάκης, ο Κώστας ο Περουλής, η Ιωάννα Κορνιλάκη, η Γιώργος Κατσικοτάφτης, τι λες εδώ, Μιχάλης Μωτάκης, Γιώργης Κουκάκης, Αλεξία Χριστάκη, ο κύριος Νίνος, ο πολιτικός μηχανικός από το Ρέθυμνο, η αγαπημένη Άντζη Σάρα Βελάκη, η πιλωτίνα μας, ο Μανώλης ο Μανουσάκης, ο Αντώνης ο Γιαννακάκης, ο Νίκος ο Δαμανάκης από το Ήλιον, η Άννα η Λουπασάκη, Κώστας ο Μπαξεβάνης, η Ανέζα από τον Πλακιά, Μεθοδία Κεφαλογιάννη, δεν ξέρω αν γιορτάζεις σήμερα Μεθοδία, αν γιορτάζεις χρόνια πολλά, γιατί κάποια στιγμή μου είπες πότε γιορτάζεις, αλλά ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, πού να το θυμούμε. Φραγκίσκος Δανδουλάκης, Μαρία Περάκη, Γιώργος Βοσκάκης, Αθανασία Ταρπινίδου, Ζαχάρης Καμπουράκης, Μένι Ποζαφυριάδης, η παγώνα μας, ο Μανώλης ο Μπικάκης, ο Νίκος ο Κατσικανδαράκης, ο Γιάννης ο Χαλτιαράκης, ο Κουζουλέων, η Ευαγγελία και ο Ιωακίμ Παραδεισάς, ο Στέλιος ο Πατάκης, Γιάννης Κελάκης, Ανδρέας Πιώτο Γιαννάκης, Καλλιόπη Κριτσοτάκη, Μπάμπης Καρπαθάκης, Αντώνης Νεωνάκης, Ευαγγελίνα Απορέθμινο, Γιώργος Ταχμιτζάκης, Κωστής Ξημεράκης, Χρυσούλα Κουτσάκη, Γιώργος Βογιατζάκης, Κωστής Καλέργης Χίνγκ, Κωστής Αναστασάκης, Γιάννης Νικολιδάκης ο γιατρός μας, Ελένη Κυριακάκη, Μανώλης Νταγάκης, Χαρούλα Τσιγκουνάκη, Ρένα Παραδοσιανού, Κωστής Πυρδάκης, ο Αρχοντατώνης από το Ρέθυμνο, Ελένη Κεβαλάκη, Λένα Τζανακάκη, Πέτρος Μπροτζάκης, Εμιλία Λυράκη, Δεβεροχαραλάμπης, Μπάμπης Καρπαθάκη, Σοφία Μαρινάκη, Στρατηγία Ανδρεάκου, Γιάννης Βουλγαράκης, Ζουμπουλιά Ανδρεαδάκη, Ανδρέας Κλισταρχάκης, Νικήτας Φιλιπάκης, Μαρία Καρασταμάτη, Ιωάννα Πατεράκη, ο κύριος Σταμάτης από την Άξο, ο Λουκάς από το Κοροπή, η Ευγενία από τον Κορυδαλό, η Μαρίνα η Καλαϊτζάκη, η Θεοδοσία η Λαδουκάκη, ο Παντελής ο Σφακιανάκης και ο Αλέξης ο Χριστοδουλάκης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Λοιπόν, χαιρετούμε.
1: Τι
0: να φύγουμε.
1: Ωραία και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε τόσο μα τόσο πολύ που ήσασταν μαζί μας και που γεμίσατε έτσι το πρωινό μας με τις φωνές και την ενέργειά σας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να προσέχετε τους ανθρώπους σας και να θυμάστε πως τίποτα δεν είναι δεδομένο, Γιώργη μου.
0: Όπως το λες, ακριβώς. Φίλοι μου αγαπημένοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ και από μένα. Μη φύγει κανείς, γιατί τώρα έρχεται ο Γιώργης Σολεκάκης από το ράδιο Ερωτόκριτος, από το, με τη δική του ξεχωριστή εκπομπή. Θα σας πάει μέχρι τις 1. Αύριο θα έχουμε και το δικό μας το Γιώργη το Λεκάκι, μετά το μεσημέρι. Αύριο θα πούμε περισσότερα. Λοιπόν, να είστε καλά. 6 το απόγευμα, όχι 6, 7 το απόγευμα, Μερακλίνες Κοπελιές. Είναι η πρεμιέρα τους, η επίσημη πρώτη. Οπότε συντονιστείτε. Καλά να περνάτε. Γεια και χαρά σας.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα, την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services, που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.
2: Μοσκούπα βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Selfwash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια. Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Δεκαστίν, βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Δεκάγκρο, μαζί στο αύριο, σήμερα.
3: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έμεινε στο δρόμο? Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
8: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
7: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
8: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
7: Τηλέφωνο 690-737-9950.
8: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμβάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
12: Διαφημιστείτε στον Ηλιοτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
12: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, καλώς σας βρήκαμε. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Περάσαμε για αυτή την κακοκαιρία. Ο καιρός καλός. Έπεσαν και τα πρώτα χιόνια στο Ψιλορίτη.

κακοκαιρία που έφερε πάρα πολλές πληγές σε πολλά μέρη. Εύχομαι να ξεπεραστούν γρήγορα τα προβλήματα που έχει αφήσει. Θα αρκεστώ σε μια μαντινάδα που έχει πει ο Μανώλης ο Μακρυδάκης. Και λέει: άνθρωπε, άνθρωπε φταίς. Και να μην λες για καιρικές συνθήκες. Τη φύση δε σεβάστηκες, γι' αυτό χαμένος βγήκες. Φταίμε κι εμείς σε κάποια σημεία. Και η φύση εκδικείται. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε καλά. Ξεκινάμε τη Δευτέρα μας με κέφι και όρεξη. Πάμε λοιπόν δυνατά. 28 9 20 53 500. info@rotokritos.gr για τα mail. Viber και SMS μηνύματα στο κινητό 6 9 86 72 99 90. Και λέει ο Ραπτάκης: τόσο πολύ σ' αγάπησα που τώρα με φοβίζει η ζήλια, πως κι ο άνεμος όπως περνά σ' αγγίζει. Και λέει ο Χρονάκης: μια καλημέρα μου βγαίνε πούντι και ξέχασες τη γλώσσα σου εκατάπιεστη ή έχεις γλωσσοδέτη. Έλατε, μια καλημέρα. Να στείλουμε όπου φτάνει, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης.

0: να ξέρετε ότι τα καλύτερα τα κράτησα για σας. Δημήτρης Σπυριδάκης, αυτός είναι ο τίτλος.
1: Τα καλύτερα τα κράτησα για σένα.
0: Στο καινούργιο τραγούδι του, τα καλύτερα τα κράτησα για σένα. Καλοτάξιδο, ξεκινάμε έτσι με καινούργιο Δημήτρη Σπυριδάκη. Καλοτάξιδο, πάμε. Τα καλύτερα τα κράτησα για σένα.

0: περίμενα προς τα Φανίσια, θα ζεις για μένα. Άντικα περίμενα όμως. Παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα φίλε μου.
1: Χρυσουλάκης Δημήτρης από Ρέθυμνο.
0: Καλημέρα στο Ρέθυμνο κύριε Δημήτρη, σε ακούμε.
1: Λεκάκι.
0: Εδώ.
1: Θέλω να μου βρεις του Κωστάκη το τηλέφωνο.
0: Του Κωστάκη, του Νίκου.
1: Ναι. Όχι τώρα, θα σε πάρω στο...
0: Πάρε με στο διαφημιστικό διάλειμμα στο βρω.
1: Ναι. Βάλε ένα κομμάτι του Σαμόλη.
0: Έγινε.
1: Για την πάρτι μας.
0: Να σε καλά.
1: Για την πάρτι σου.
0: Καλημέρα Ρέθυμνο.

Χιλιάδες συναισθήματα για χρόνια φυλαγμένα. Καλημέρα Ρέθυμνο, τον Άδη Μεγαλόνησος. Καλημέρα Κρητικόρα μας στα Χανιά. Καλημέρα στην Αθήνα, Κρήτη FM, γεια σου Παταγέ. Καλησπέρα στο Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία.

0: κράτησε.
1: Τα καλύτερα σας έχουμε εδώ, τα καλύτερα
0: της ψυχής, τα μυστικά και τα κρυμμένα.
1: Καροτάξιδο, Δημήτρη Σπυριδάκη, καινούριο τραγούδι, τα καλύτερα, τα κράτησε.

μόλις σαν μου πληγώσει στην καρδιά. Από ζωντανή εμφάνιση Νεκτάριος, Γρηγόρης Αμμούλης. Πιο μετά θα ακούσουμε Νεκτάριο.

Πάμε να συνεχίσουμε το σιγανό με κοντιλιές. Από Σαμόλη σε Σαμόλη, από Γρηγόρη πάμε στο Νεκτάριο. Ζαχαροζυμωμένη.

0: Κωστάκη.
1: Γεια σου Νεκτάριε Σαμόλης. Είδα την και λιγώθηκα.
2: Παράσκω που γαδιάστρα μου, παράσκω που γαδιάστρα μου και σαν να δω στεγνώστρα.
1: Ποιος γιορτάζει σήμερα? Μας ενημερώνει η φίλη μας η Τόνια η Αντωνίου, που φτιάχνει τις ωραίες τις αγιογραφίες, στέλνοντάς μας τον Άγιο Ερμογέννη. Ο Άγιος Ερμογέννη σε δύο διαφορετικές αγιογραφίες διαχειρός Τόνιας Αντωνίου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Χρόνια πολλά στον Ερμογέννη που γιορτάζει σήμερα. Καλή μας εκπομπή. Ωραίες. Ωραίες αγιογραφίες, μπράβο. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Ερμογέννη. Σε όσους έχουν κάθε λόγο να γιορτάζουν, σε εσάς που έχετε γενέθλια. Συγχαρητήρια Τόνια, συγχαρητήρια.

όμως από ό,τι βλέπω δεν γιορτάζει μόνο ο Ερμογέννης που μας ενημερώνει η Τόνια από την Κύπρο, αλλά γιορτάζει και η Αγία Μάρτυρα Χαριτίνη. Αγία Μάρτυρος Χαριτίνη σήμερα, σήμερα η Εκκλησία γιορτάζει και τιμά την ιερή μνήμη της. 5 Οκτωβρίου, βοήθειά μας, Αγίας Μάρτυρος Χαριτίνης. Καλημέρα, χρόνια πολλά, με τις πρεσβείες της Αγίας Μάρτυρος Χαριτίνης, να έχουμε υγεία, αγάπη, ελπίδα, πίστη, δύναμη ψυχής. Μας λέει από τα Χανιά η Ρούλα Καναμπούχλη, καλημέρα της.

0: εβδομάδα σε όλο το κρατήριο και βέβαια ξεχωριστά στην κυρία Εύα με την αγάπη της, στο Μιχάλη τον Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψίες στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη, στην Κατερίνα του, στον καθένα ξεχωριστά. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Πάμε σε δρόμους σκοτεινούς. Στο δρόμο μου το σκοτεινό.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό.
0: Λύρα Βαγγέλης Γκοσμάνης.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό.
0: Ηλία Σαββάγης στο τραγούδι. Από τα μεγάλα τραγούδια του Νίκου του Σκεβάκη. Έτσι θα κλείσουμε το ημίωρο σκευακικά. Ηλία Σαββάκης, Βαγγέλης Γκοσμάνης. Στο δρόμο μου το σκοτεινό.

Γεια σου Γιάννη Μπρόκο. Όλα είναι λέει έτοιμα για το απόγευμα στις 7. Έτοιμος λέει ο Μπρόκος. Κάθε βράδυ κοντά σας 7 με 9. Με τα ξεφαντώματα. Από το σήμα της εκπομπής μέχρι η φωνή του εκφωνητή, μέχρι τη ροή της εκπομπής, όλα είναι τέλεια, πώς λέμε, μάστερ. Έτοιμοι και εμείς να σε υποδεχτούμε, Γιάννη Μπρόκο.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Είναι η Βορή 3 με 5 στο Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειος, Ύφνος, Χανιά, Λίμνος, 24 Καβάλα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Σέρες, 26 Άρτα, Γιαννιτσά, 28 Καλαμάτα.
3: Ένας έρωτας σταθμός, ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφία Νουγιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφία Νουγιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, μοερίφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφία Νουγιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή. Και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων. Σου έχω τη λύση.
8: Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
11: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
10: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στον δρόμο με ασφάλεια.
12: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
13: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμο από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.

επιστροφή, πάμε δεύτερο ημίωρο. Στο στάδιο που με έφερε Μιχάλης Αβουιδάκης, Μιχάλης Ορφανός. Από ζωντανή εμφάνιση.

0: Μιχάλης Αβουδάκης, Μιχάλης Ορφανός.
1: Αγαπή τραγουδόνακρη, το καημό.
0: Δευτέρα στον αέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Άλλο χαμά, να κρίσω το καημό.
0: Καλημέρα στο Γιώργη το Σαβουηδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Καλημέρα και στο Γρηγόρη το Ρωμανάκη από την Αγία Βαρβάρα που μας ακούει όμως από το Ντόρτμουντ στη Γερμανία. Και στέλνει το μήνυμα. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα Κρήτη. Καλημέρα από το ακόμα ηλιόλου στο Ντόρτμουντ. Σύντομα όμως θα πέσει η θερμοκρασία και τον ήλιο θα τον βλέπουμε όλο και πιο σπάνια. Δεν μας πειράζει όμως, εμείς θα έχουμε τον ερωτόκριτο να μας ζεσταίνει. Μια όμορφη εβδομάδα εύχομαι στον καθένα ξεχωριστά και να πω επίσης ένα μπράβο και στην εθνική μας εχθές που το πάλεψαν και πήραμε την ισοπαλία. Έτσι ακριβώς. Γρηγόρης Ρωμανάκης, καλημέρα. Καλημέρα Ντόρτμουντ.

Πάμε και με Σαριδό Κωστά. Πάμε με Συρτά Κλάδου. Όσο καιρό χατσέγνιε σου.

Καλημέρα Θοδωρή Σεβδά. Θέλει καλημέρα του καλό υπόλοιπο εκπομπής και λέει τα σφάλματά μου είναι πολλά. Περίσσια μου τα λάθη. Μα πέστε μου ποιος άντεξε στο έρωτα τα

Σαριδόκοστας. 28 9 20 53 500. Καλημέρα στην Αθήνα, στην κυρία Φουράκη. Μας πήρε τηλέφωνο, μας εύχεται καλή εβδομάδα. Καλημέρα επίσης. Έχουν ένα όμιλο εκεί και έχει καταφέρει όλες τις φίλες της εκεί στον όμιλο να τις κάνει κριτικές, να αγαπήσουμε την κριτική μουσική. Ας το λέει καλά που μας ακούτε. Της άρεσε μια ωραία ρήμα που είπαμε την Παρασκευή. Πιστεύω να τη βρει κάποια στιγμή όταν ανέβει στο ίντερνετ.

Καλημέρα στην Άρβη. Και η Άρβη στην παρέα μας. Γεια σου Ιωάννα, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα από τη φίλη μας την Ιωάννα. Από την Άρβη. Και από την Άρβη πάμε στα Χανιά. Το φιλαράκι μας, το Κωστή, το Κουβεράκι, που τον ακούμε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Από το Κρητικό Ραμά. Με τις ωραίες του εκπομπές και με το μοναδικό του τρόπο παρουσίασης, 9 με 11. Καλή εβδομάδα. Σε ακούω, λέω, από το Ηράκλειο τώρα και επιστρέφω Χανιά. Καλή επιστροφή, Κωστή.

2-28-9-20-53-500. Στέλνετε μηνύματα, στέλνετε mail. Ακριβώς ό,τι έκανε και η φίλη μας η Ελένη Σταματάκη, η κυρία Ελένη, που μας λέει ότι η νέα εβδομάδα που ξεκίνησε να φέρει μόνο χαρές, να είναι τυχερή με υγεία για όλους. Όμορφη Δευτέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.

Κωστής Κακουδάκης. Τραγουδά ο Γιάννης Ουρακλής. Μαζί και ο Μιχάλης ο Πετσάκης. Μαύρο καντήλι, μαύρο φως. Γεια σου Γιώρη Φουντουλάκη, καλημέρα. Καλημέρα στη Μύκονο.

Καλημέρα, Ηλία Φανουράκη, Αγίους 10. Μας στέλνει ωραία πράγματα. Να είμαστε αισιόδοξοι στη ζωή. Να λέμε καλημέρα στη ζωή. Θα τα διαβάσω σε λίγο.

0: ωραία πράγματα, ωραία. Πάμε στον αέρα, παρακαλώ.
1: Είμαστε στον αέρα.
0: Είμαστε.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο, από τη Βιάνο, καλή εβδομάδα. Καλημερίζω όλους τους φίλους, το πρωί δεν πρόλαβα το Μανώλη.
0: Πώς πήγατε εκεί με τις βροχές και το
1: αντίστοιχο? Εμείς εδώ στη Βιάνο, κύριε Γιώργο, είχαμε μια πολύ ωραία βροχή που την κατάλαβε η γης, δεν μας έκανε ζημιές, δεν ήταν ας πούμε πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Όχι, καλύτερο, γιατί σε άλλα μέρη πραγματικά...
1: Ναι, αλλά αυτό που είδαμε σε άλλα μέρη ήταν πολύ λυπηρό, γιατί τη βροχή τη θέλουμε, αλλά γιατί καταστροφές
0: όμως... Θα κάνουμε καιρό να κλείσουν τις πληγές.
1: Ναι, ποτέ που είμαι μεγάλη γυναίκα, δεν θυμάμαι Σεπτέμβριο μήνα να γίνει αυτό το πράγμα. Εύχομαι να έχουμε βροχές, αλλά όχι τέτοια φαινόμενα όλο το χειμώνα που λένε πως θα είναι βαρύ χειμώνα.
0: Μέσα σε λίγο διάστημα, σε λίγο χρόνο να πέσει τόσο νερό.
1: Ναι, τόσο νερό, κατάστρεψε τις καλλιέργειες, τα ανθρώπους, τα οκτιδοτρόφους, τι να πούμε.
0: Ιδιαίτερα στο οροπέδιο έγινε αυτό και στο Μήλοποταμο.
1: Ναι.
0: Αλλά και οι γούβες δοκιμάστηκαν.
1: Όλα αυτά τα μέρη, ναι, είχαν μεγάλες ζημίες, τι να κάνουμε. Αυτά είναι καιρικά φαινόμενα, αλλά τα βοηθάμε εμείς με τις καταστροφές που κάνουμε στη φύση. Γιατί οι πυρκαγιές και όλα αυτά τα κάνουν, τα πληθαίνουν αυτά τα φαινόμενα, κύριε Γιώργο, γιατί η βροχή δεν έχει που να σταματήσει, δεν βρήκε εμπόδια. Οπότε τι να πούμε, εύχομαι να μην ξανασυμβεί. Λοιπόν, υπομονή σε όσο αυτό και εύχομαι να ανταποκριθεί το κράτος, να βοηθήσει τον κόσμο. Καλημερίζω λοιπόν όλους τους φίλους μας, την αγάπη μου στέλνω παντού. Μια καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Χάρηκα που άκουσα ότι θα έχουμε το βράδυ το Γιάννη, τον αγαπημένο μας τον Πρόκο παρέα, γιατί μας έλειπε, και του λέω κατέστο πως αλάργος σου γίνεται ημέρα χρόνος, όμως κοντά σου ένα λεπτό φεύγει ο κάθε πόνος.
0: Με το καλό να τον καλοδεχτείτε το πόλημα.
1: Τη γειτονιά σου βγήκε νεολογισμός σε Γιάννη, και τη χαρά που αισθάνθηκα ο κόσμος δεν λιβάνει. Γιάννη Μπρόκο, αν μας ακούς, πήραμε μεγάλη χαρά τώρα με τα νέα που μας είπε το κύριο Γιώργο, το πρωί δεν άκουσα εκπομπή. Τον περιμέναμε με μεγάλη αγωνία, γιατί περνούσαμε ωραία τα βράδια μας, μας έκανε ωραία παρέα. Και εύχομαι να μην ξανασυμβεί τόση μεγάλη απουσία που μας αυτό, μας έλειψε.
0: Θα σας αποζημιώσει, γιατί θα είναι κάθε βράδυ.
1: Βέβαια. Λοιπόν, την αγάπη μου, και να μου βάλεις το Μιχάλη το τζαγκαράκι με την πρωτομαγιά. Το αφιερώνω στην κυρία Μαρία, τη σύζυγό του.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, την αγάπη μου, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, Καταρίνα.
1: Και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πετσάκης Live. Σε μια στιγμή μου γκρέμισες όλα τα όνειρά μου. Και λέει ο Ραπτάκης, με χίλια συναισθήματα και εκείνα μπερδεμένα, σ' αγάπησα και ελπίζω πως και εσύ αγαπάς εμένα. Με μπερδεμένα αισθήματα και χίλιες αναμνήσεις, δίνω τροφή του στεναγμού, ίσα με να γυρίσεις.

λίγο στο τηλέφωνο. Να βγούμε στον αέρα όλοι. Καλημέρα Μπάρμπα Αλέξη Κοκαράκη. Εύχομαι να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Και μια γλυκιά καλημέρα. Με γλυκά βλέπω εδώ Άνθη. Ωραία πράγματα.

Πάμε. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιούλη. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργη, καλή εκπομπή. Εύχομαι σε εσένα και σε όλη την όμορφη παρέα μας που ακούει ερωτόκριτο μια όμορφη εβδομάδα με υγεία και αγάπη πάνω απ' όλα. Έκανε τα πρώτα χιόνια στο Τζιλωρίτη. Τα είδαμε Γιούλη. Καλοδεχούμενα και αυτά. Χρειάζεται και το χιόνι. Χρειάζεται και η βροχή.

Πετσάκης Κακουδάκης, από μια ωραία βραδιά που είχε γίνει στο μερακλήδικο χωριό στην Εφιά. Στα Αστερούσια. Έλα τα Αστερούσια.

έτσι, για τη ζωή και αισιοδοξία. Να δούμε τι μας λέει ο Ηλίας ο Φανουράκης. Με την καλημέρα του πάντα, καλή εβδομάδα σε εμάς εδώ και σε όλο τον κόσμο. Γεμάτη χαμόγελα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε κάθε ψυχή που ξύπνησε και βλέπει πάλι φως, σε κάθε καρδιά που χτύπησε από νωρίς το πρωί με ελπίδα και με όνειρα, με πίστη και παλνά. Ξημερώνει μια καινούρια μέρα. Δώρο, ένα μεγάλο. Το δώρο είναι μεγάλο. Αφήστε πίσω τα χθεσινά, ό,τι σας βάρινε, ανοίξτε τα παράθυρα να μπει ο ήλιος μέσα και πείτε καλημέρα ζωή. Είμαι εδώ ξανά. Όμορφη μέρα σας εύχομαι, χαμόγελα γεμάτη. Όχι ένα χαμόγελο απλό που φεύγει στον αέρα, μα εκείνο το βαθύ που βγαίνει από την ψυχή και κάνει την καρδιά να χτυπάει πιο ωραία. Γιατί ένα χαμόγελο αληθινό μπορεί να κάνει θαύμα, να γλυκάνει τον πικραμένο, να σηκώσει τον πεσμένο, να δώσει λίγο φως εκεί που έχει σκοτάδι. Γι' αυτό χαμογελάστε και ας πονάτε μερικές φορές. Τριαντάφυλλα κόκκινα στο φως το πρωινό, μοσχοβολάνε αγάπη, μοσχοβολάνε ελπίδα. Έτσι είναι και η μέρα μας, όταν την αγαπάμε με ακάθια και με ρόδα. Μα πάντα είναι όμορφη. Κάθε τριαντάφυλλο που βλέπεις είναι μια υπενθύμηση πως ακόμα και αν πληγώθηκες, μπορείς ξανά να ανθίσεις. Πως ακόμα και αν ματώθηκες από τα αγκάθια του κόσμου, η ομορφιά είναι μέσα σου και πάντα θα υπάρχει. Εύχομαι, λέει ο Ηλίας, από καρδιάς η μέρα σας σήμερα να είναι γεμάτη ηρεμία, να είναι γαλήνια, να βρείτε λίγο χρόνο για τους ανθρώπους σας, να πείτε μια καλή κουβέντα, μια λέξη αληθινή, γιατί οι μέρες μας περνούν σαν νερό στο ποτάμι και στο τέλος τι μένει? Μια αγκαλιά, ένα γέλιο, μια στιγμή που μοιραστήκαμε με αυτούς που αγαπάμε. Αυτό είναι το νόημα, αυτό είναι το κέρδος. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, με αγάπη και με φως, με αισιοδοξία μέσα μας, με πίστη και ελπίδα. Ό,τι και σας περιμένει σήμερα εκεί έξω, να το αντιμετωπίσετε με την ψυχή γεμάτη, με τη δύναμη του Θεού και με καθαρή καρδιά. Όλα ξεπερνούνται, όλα γίνονται πιο εύκολα. Καλημέρα, όμορφη μέρα, χαμόγελα γεμάτη. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο από την ψυχή μου αυτή. Καλημέρα με αγάπη σε όποιον χαμογελά και ασπονά. Το χαμόγελο γιατρεύει κάθε πληγωμένη καρδιά. Ηλίας Φανουράκης. Να κλείσουμε με Πρωτομαγιά. Πρωτομαγιά σε γνώρισα. Μιχάλης Τζαγκαράκης. Επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε

Γεια σας. Μαζί και απόψε, αγαπητοί ακροατές, για ένα δίωρο θα σας κρατήσω συντροφιά με μια ραδιοφωνική εκπομπή που βασικός της σκοπός είναι η διάσωση και διάδοση πολιτιστικών αξιών της Λεβεντογένας, Κρήτης.

Στα πλαίσια του νέου ραδιοφωνικού σταθμού της παροικίας του Σίδνεϊ, Ράδιο Γέφυρα, που διευθύνει ο πατέρας μου Οδυσσέας Πλατήραχος και που εκπέμπει στους 152.325 χιλιοκύκλους και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του σταθμού μας www.clubpub.com, που μπορείτε να με ακούτε ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο, μου δίνεται η δυνατότητα μέσω της ραδιοφωνικής μου εκπομπής «Όσια και Ιερά της Κρήτης» να κεντρήσω το ενδιαφέρον σας για να καμαρώσετε μια Κρήτη που σήμερα

Αποτείω ένα ελάχιστο φόρο τιμής σε ανθρώπους που χάραξαν με την παρουσία τους την πορεία της μουσικής μας παράδοσης, σε φυσιογνωμίες και προσωπικότητες ανθρώπων που σημάδεψαν με τα έργα και τα κατορθώματά τους την ιστορία του νησιού, μεταδίδοντας ταυτόχρονα στην ψυχή σας αισθήματα περηφάνειας για τη μουσική ιστορία

αυτή η προσπάθεια εξάπλωσης της μουσικής μας παράδοσης θα εμπλουτιστεί με μαντινάδες, φιλοσοφημένες εκφράσεις του κρητικού λαού, γεγονότα που σημάδεψαν την κρητική ιστορία με προβολή ηθογραφικών στοιχείων της κρητικής μας παράδοσης, επιχειρώντας να υμνήσω την Κρήτη και το λαό της.

Εμείς από την πλευρά μας, χοροδιδάσκαλοι, μουσικοί, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε ορισμένους κανόνες. Είμαστε οι άνθρωποι που πρέπει να ψάχνουμε το παλιό, να το προβάλλουμε και να το προωθούμε με τον κατάλληλο τρόπο. Μέσω του χορού, του τραγουδιού, της μαντινάδας, του θεάτρου, επιχειρούμε να δώσουμε την πραγματική διάσταση των αξιών που σαν υπομονετικά υποζύγια εκουβαλούσανε στην πλάτη τους τόσα χρόνια οι πατεράδες και οι παππούδες μας, για να αντρωθούμε εμείς οι νεότεροι και να παραλάβουμε τη σκυτάλη.

όλα αυτά από μένα. Τον Μιχάλη Πλατήραχο, ένα αυστραλογεννημένο Ελληνόπουλο που μοναδικά μου εφόδια για την προσφορά αυτή έχω την ειλικρινή διάθεση να μεταλαμπαδεύσω τη φλόγα που καίει μέσα μου για Κρήτη. Εύχομαι οι απόψεις μου αυτές να αγγίξουν ανθρώπους που έχουν αίσθηση της φλόγας που καίει μέσα μου, για να αντιληφθούν και εκείνοι αυτοί την κατάθεση της ψυχής μου.

Ο δασκαλογιάννης, δηλαδή ο Ιωάννης Βλάχος, ήταν μια από τις πλέον ηρωικές μορφές των αγώνων των Ελλήνων κατά των Τούρκων κατακτητών και ίσως ο καθαρότερος από όλους. Δεν είχε υπηρετήσει ποτέ στις αυλές των Πασάδων, όπως άλλοι πρωτοκαπετάνοι του 1821, ούτε στρατεύτηκε σαν αρματολός. Ο Κωστής Παλαμάς τον αποκαλεί κορυφή της κριτικής θυσίας, αλλά το ήθος, η καρτερία, η αυτοθυσία τον ανεβάζουν ψηλά στην κορυφή των αγώνων του γένους. Ήταν υπερήφανος, ονειροπόλος, γενναίος, πλούσιος και τολμηρός, αλλά και εύπιστος. Δεν ανήκε στο είδος των ανθρώπων του πολέμου, δεν περιεφέρετο σαν χαΐνης που πάει να πει αντάρτη στα βουνά, όπως οι σύντροφοί του στην Επανάσταση του 1770. Ήταν ναυτικός με δικά του καράβια και ταξίδευε από τη Μασσαλία ως τα λιμάνια του Εύξηνου και από το βάθος του Αδρία τη Τεργέστη ως τα αφρικανικά λιμάνια, την Αλεξάνδρεια και την Μπιγκάζα. Είχε μαζί με τα αδέρφια του ναυτικά πρακτορία στα κυριότερα λιμάνια και σε πολλά ελεύθερα ελληνικά νησιά, όπως τα Κύθυρα. Έμπορος λοιπόν, ταξιδευτής με πείρα του κόσμου και γνωριμίες με πρίγκιπες, μητροπολίτες, πρόκριτους και διπλωμάτες ξένων χωρών. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι συμπατριώτες του, οι Σφακιανοί, σε αντίθεση με τους άλλους κριτικούς που απεχθάνονταν τότε τη θάλασσα, είχαν δεκάδες καράβια στη Μεσόγειο. Με βάση τον όρμο Λουτρό στο Λιβικό, δυτικά της χώρας Φακίων, στα ίχνη του αρχαίου διλήμενου Φίνικα. Αλλά ήταν ο μόνος Σφακιανός της εποχής που τολμούσε να κυκλοφορήσει στην επαρχία με ευρωπαϊκά ρούχα, χωρίς να τον αποκαλούν ψαλιδόκολο. Οι περισσότεροι ιστορικοί και οι παράδοσοι θέλουν τον Δασκαλογιάννη από τη γενιά των Βλάχων του χωριού Ανώπολης Φακίων. Το Βλάχος φυσικά δεν μπορεί να ήταν αληθινό επίθετο σφακιανής οικογένειας. Θα ήταν πιθανότατα προσωνύμιο και προσωνύμια είχαν τότε σχεδόν όλοι οι Σφακιανοί. Κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι ο Δασκαλογιάννης έσερνε από την ναυτική γενιά των Ανδρουλακάκηδων του Λουτρού. Προφανώς έχουν επηρεαστεί από το γεγονός ότι οι Τούρκοι αποκαλούσαν τον Δασκαλογιάννη Ιωάννη Ιών Ανδρέου κατά την πρακτική της εποχής. Μια πρακτική που περιέργως έχει αρχαιοελληνική ρίζα. Πράγματι υπάρχει τουρκικό έγγραφο που τον αποκαλεί Ιωάννη Ιών Ανδρέου και πράγματι ο πατέρας του ονομάζεται Ανδρέας, όπως και ο πρώτος του Υιός, κατά το συνήθιο που επικρατεί πάντα. Το αρχοντικό του Δασκαλογιάννη διακρίνεται ακόμη ερυπωμένο στην Ανώπολη, πάνω από το Λουτρό, και ο θρύλος του ζει στα φουνά και στα φαράγγια και στις άγριες ακροζαλιές του Λιβικού. Απόψε θα αναφερθούμε σε αυτήν την ηρωική μορφή του εθνομάρτυρα Ιωάννη Βλάχου. Θα σας περιγράψω τον φρικιαστικό θάνατό του, του γνωστού με το όνομα Δασκαλογιάννη στη συνέχεια, ενώ θα σας εξιστορήσω τα ιστορικά γεγονότα της επανάστασής του λίγο αργότερα στο ιστορικό μέρος της εκπομπής. Στις 17 Ιουνίου 1771 το πρωί, ο Πασάς φώναξε έναν βάρβαρο γιανίτσαρο ειδικό στους βασανισμούς και του παράδοσε το δάσκαλο. «Θέλω το θάνατο σκληρό και στη μεγάλη πλατεία». Ο ειδικός κάλεσε σε σύσκεψη την παρέα του και βρήκαν τον τρόπο που θα σκότωναν τον δάσκαλο. Τον έσυραν στους δρόμους. Μαζεύτηκαν τα μπουλούκια από όλες τις γειτονιές. Άκουσαν οι χριστιανοί τη βοή να σηκώνεται από τις τέσσερις άκρες της πολιτείας και μαντάλωσαν τα σπίτια τους. Οι φωνιάδες ξεκίνησαν για την πλατεία της Ανατολικής Πύλης του Μεγάλου Κάστρου. «Ακμεϊτάν» την έλεγαν οι Τούρκοι. Μπροστά έσερναν τον μελοθάνατο και πίσω ακολουθούσαν άγριοι και πολεμικοί οι ηρωικοί γιανίτσαροι, έτοιμοι να δείξουν την ανδρεία τους πάνω στον δεμένο Δασκαλογιάννη. Ήρθαν μαραγκοί, έμπηξαν τέσσερις πασάλους στο χώμα, κάρφωσαν σανίδες και έκαναν ένα κάθισμα ψηλό.
«Γιάε που θα σε κάτσω, δάσκαλε, στο θρόνο, σαν το Μητροπολίτη», έλεγε ο Δήμιος. Ο δάσκαλος άκουε και δεν μιλούσε. Είχε το κεφάλι ίσιο όσο γινόταν. Κείνη την ώρα, στη πλατεία του Μεγάλου Κάστρου ένιωθε πως κρινόταν η Κρήτη στο πρόσωπό του και έκανε κουράγιο και έσφιγε τα δόντια του να μην την προσβάλλει. Με το φρικτό θάνατο που το ετοίμαζαν οι Τούρκοι, λογάριαζαν πως θα γελιοποιούσαν τον πρώτο επαναστάτη της Κρήτης. Αυτό το καταλάβαινε ο δάσκαλος και μάζευε τη δύναμή του να δώσει την ύστερη μάχη. Όταν τέλειωσε ο θρόνος, τον σήκωσαν και τον κάτισαν επάνω. Του δέσαν χέρια και πόδια, του δέσαν και το κορμί γερά να μην μπορεί να κινηθεί και σάλπισαν. Τότε ήρθε ένας γιανίτσαρος με ξηράφι στο χέρι. Ανέβηκε στο θρόνο, άρπαξε το μάρτυρα από τα μαλλιά και άρχισε να τον εκδέρνει σιγά σιγά μαστορικά σαν να τον ξυρίζει. Έκοβε λουρίδες από το κεφάλι μέχρι το στήθος και ύστερα άλλες προς την ομοπλάτη. Φρίτιασε ο όχλος να ειδεί τέτοιο θέαμα. Πήδηξαν τα αίματα και γέμισαν τα χέρια των δημίων. Ο ειδικός έπαιρνε τις λουρίδες και τις πετούσε πάνω στο πλήθος. «Τζάμπα πετσί για τα στιβάνια σας». Εκείνο όμως που περίμεναν οι Τούρκοι, αξιωματούχοι δεν έγινε. Μάτια λογάριαζαν πως ο δάσκαλος θα ούρλιαζε. Θα κλαιγε, θα γύρευγε έλεος. Εκείνος πάλευε σαν άντρας, περήφανος με τους φοβερούς πόνους. Κάθε φορά που το ξηράφι έκοβε το κορμί του, ακουγόταν ένα πνιχτό μουγκριτό. Τίποτε άλλο. Ακόμα και όταν τοποθετούσαν ένα καθρέφτη απέναντί του, για να του πούνε «Ξάνοιξε, δάσκαλα, ίντα λόης, σου πάνε τα κόκκινα». Ο όχλος εκνευρίστηκε από την αντοχή του. Ένιωθαν πως τούτος ο Τζαούρης περιφρονούσε το θάνατο και τους δημίους του. Κέρδιζε μια κρατερή μάχη μέσα στην καρδιά του Μεγάλου Κάστρου και αποθυριώθηκαν. Ήβριζαν τον Χριστό και τους κριτικούς και απειλούσαν γενική σφαγή για μια στιγμή. Ένας Τούρκος, ο Χασάν Μαράζης, διηγήθηκε σε βαθιά γεράματα την εντύπωση που του έκανε ο ηρωικός θάνατος του δασκάλου. Ήταν τότε νέος και φανατικός. Έβλεπε τον καπετάνιο να παλεύει συγκρατημένος με τα βασανιστήρια και τρόμαξε. «Αυτός δεν ήταν άνθρωπος, μάτι πίστη μου». Το βράδυ, λέει, όταν γύριζε στο σπίτι του, νόμιζε πως τον ακολουθούσε παντού η σκιά του ήρωα, εκδικητική. Και όχι μόνο αυτός, όλοι οι Τούρκοι, όταν τέλειωσε το κακούργημα και γύριζαν στα σπίτια τους, ένιωθαν ιτημένοι. Μόλις προχώρησε το ξηράφι στο κορμί του δασκάλου, η βασανισμένη ψυχή του βγήκε και πορεύτηκε προς το Θεό, ήρεμη και περήφανη. Οι Δήμοι όμως συνέχισαν και μετά το θάνατό του να κόβουν το δέρμα του νεκρού και να το πετούν στον όχλο. Για να πιστέψουν πως πέθανε, τον άφησαν πάνω στα ξύλα 2 μέρες να τον σαπίσει ο καλοκαιρινός ήλιος. Ύστερα έβαλαν 2 ραγιάδες και τον έθαψαν σε ένα λάκκο, 10 βήματα νοτιοανατολικά από τη γωνία της Ακτάμπιας. Εκεί σκέπασε το λείψανό του το χώμα του κάστρου και η λησμονιά. Η είδηση του μαρτυρικού θανάτου του δασκαλου Γιάννη συγκλώνησε τα σφατιά. Οι καπετάνοι που έμειναν με το τουφέκι στα χέρια πάνω στα ερείπια ορκίστηκαν εκδίκηση. Συνέχισαν τις επιδρομές κατά των Αγάδων και 3 χρόνια αργότερα εξόντωσαν και τον πανίσχυρο Αλυδάκη, αυτό το φοβερό γιανίτσαρο, και τις εκατοντάδες των ανθρώπων του, πυρπολώντας τον πύργο του και καταστρέφοντας τα υποστατικά του. Από τότε το ηρωικό πνεύμα δεν έπεσε στα σφακιά. Μερικοί σύντροφοί του έφτασαν γέροντες, αλλά σοφοί και γενναίοι ως το 10χρονο κριτικό 21 και πρόσφεραν συμβουλές και αίμα. Η θυσία του δασκαλου Γιάννη δεν πήγε χαμένη.

λες και έτσι βουνό κορφέ σου και με τους αντριωμένους σου και με τους αντριωμένους σου και με τις λεβεδιές σου

Και περνάμε να ακούσουμε σύγχρονες συνθέσεις που εμφανίζονται στην κριτική δισκογραφία. Ακούμε το Μιχάλη Πετσάκη, αυτόν τον εξαίρετο νέο καλλιτέχνη, νέο λαουτιέρι και τραγουδιστή, σε μια μεγάλη επιτυχία του Νίκου Αλφαντινό με τίτλο «Σαν το νερό».

Και περνάμε σε τοποθεσίες και χωριά της Κρήτης. Απόψε θα σας αναφερθώ, θα σας αναφέρω τρία χωριά. Το πρώτο το Απεσοκάρι της επαρχίας Καινουρίου, το δεύτερο Απίδια της επαρχίας Σιτίας και το τρίτο το χωριό Αποδούλου της επαρχίας Σαμαρίου. Ξεκινάμε λοιπόν με το Απεσοκάρι, χωριό και κοινότητα της επαρχίας Καινουρίου. Βρίσκεται 53 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ηρακλείου, στο κάμπο της Μεσαράς. Κτισμένο σε υψόμετρο 250 μέτρα, έχει περίπου 200 κατοίκους που ασχολούνται κυρίως με την ελαιοκαλλιέργεια, την αμπυλοκαλλιέργεια και την καλλιέργεια οπωροκυπευτικών. Κατά την τουρκοκρατία, ανάμεσα στο Απεσοκάρι και στο επόμενο χωριό της Φλαθιάκες, υπήρχαν τούρκικες φυλακές, τις οποίες φυλάκιζαν τους Κρήτες πατριώτες. Τους φυλακισμένους που εκτελούσαν με αποκεφαλισμό, τους μετέφεραν στο χωριό. Σύμφωνα με τις διηγήσεις των κατοίκων, η ονομασία του χωριού Απεσοκάρι προέρχεται από το αποκόπτο την Κάραν, δηλαδή από τον τρόπο εκτέλεσης των χριστιανών πατριωτών. Σύμφωνα με τις διηγήσεις των κατοίκων, το χωριό υπάρχει από την εποχή της Ενετοκρατίας. Από τον πρόεδρο του χωριού αναφέρονται δύο περιστατικά που είχαν συμβεί στον παππού του. Κάποιο Σάββατο που πήγε να φυτέψει το χωράφι του, εμφανίστηκε μπροστά του ένα ζητιάνος που του είπε να φυτέψει την Κυριακή μετά τη λειτουργία, γιατί διαφορετικά το χωράφι δεν θα κάρπιζε. Μόλις πήγε να του απαντήσει, διαπίστωσε ότι ο ζητιάνος είχε χαθεί. Φύτεψε λοιπόν το χωράφι που από τότε έμεινε για πάντα άκαρπο. Κάποια άλλη φορά είδε κοντά σε ένα αρτεσιανό πηγάδι δύο γυναίκες που του είπαν ότι πήγαιναν να θυσιάσουν στην Αγία Παρασκευή. Στο χωριό όμως δεν υπήρχε αυτή η εκκλησία ούτε στη γύρω περιοχή. Εκεί δίπλα υπήρχε μόνο μια σπηλιά και καθώς οι γυναίκες κινήθηκαν προς το μέρος της, εξαφανίστηκαν από μπροστά του ξαφνικά. Στο χωριό βρίσκονται οι εκκλησίες της Τσίμισης, της Θεοτόκου, που είναι η κεντρική εκκλησία και η παλιότερη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Στη μάχη της Κρήτης πήραν μέρος 5 κάτοικοι του χωριού. Για την καταγωγή των κατοίκων δεν υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες. Λέγεται ότι πριν από 50 περίπου χρόνια ήρθαν ορισμένοι κάτοικοι από τα Σφακιά. Παλιότερες οικογένειες του χωριού είναι οι Νεονάκηδες, οι Δασκαλάκηδες και οι Καραουζάκηδες. Τα Απίδια τώρα. Χωριό και κοινότητα της επαρχίας Σιτίας. Βρίσκεται σε απόσταση 32 χιλιόμετρα από τη Σιτία. Οι κάτοικοι είναι περίπου 400. Ασχολούνται με την αμπελουργία, την παραγωγή σταφίδας, κρασιού και λαδιού, καθώς και με την καλλιέργεια πρώιμων κυπευτικών. Στην κοινότητα υπάγονται και οι οικισμοί έξω Απίδια, μέσα Απίδια, Γούδουρας και Καλός Λάκος. Η ονομασία του χωριού οφείλεται προφανώς στο ομώνυμο δέντρο, το οποίο όμως σήμερα σπανίζει στην περιοχή. Τα Απίδια δεν αναφέρονται στην απογραφή του καστροφύλακα του 1583, επομένως δεν πρέπει να ιδρύθηκαν. Θα πρέπει να ιδρύθηκαν μετά τον 16ο αιώνα. Στην περιοχή του χωριού υπάρχει μια σπηλιά όπου κατοικούσαν σε παλιότερες εποχές βοσκοί. Σύμφωνα με διηγήσεις των κατοίκων, στη σπηλιά αυτή είχαν εξοντώθει πολλοί πειρατές όταν επιχειρούσαν επιδρομές στη γύρω περιοχή. Κάποια βραδιά δύο βοσκοί κατάφεραν να μεθύσουν εκεί μερικούς κουρσάρους και ύστερα τους ζεμάτισαν με καυτό γάλα και τους πέταξαν σε ένα πηγάδι. Κοντά στο χωριό σώζονται σήμερα τα ερείπια εγκαταλειμμένου οικισμού. Ο οικισμός αυτός ονομάζεται Δρογκάρι. Η ονομασία του προήλθε από κάποιο βυζαντινό χιλίαρχο. Και περνάμε στο χωριό Αποδούλου της επαρχίας Σαμαρίου. Είναι κτισμένο σε υψόμετρο 450 μέτρα στη πλαγιά του βουνού Παπούρα του Ψιλορίτη, στο νότιο-ανατολικό άκρο του νομού Ρεθύμνου. Από την πρωτεύουσα του νομού απέχει 54 χιλιόμετρα, σήμερα αριθμεί 250 κατοίκους περίπου, μαζί με αυτούς των συνοικισμών Σάτα και Ρήτικα. Τα προϊόντα που παράγει είναι κυρίως λάδι, σταφύλια, κρασί, αμύγδαλα, όσπρια, λαχανικά και λίγα κτηνοτροφικά. Σχετικά με την προέλευση του ονόματος του χωριού υπάρχουν τρεις εκδοχές. Η πρώτη υποστηρίζει ότι το όνομα είναι αρχαίο ελληνικό, γι' αυτό παραμένει αμετάβλητο κατά την κλίση του. Η δεύτερη υποστηρίζει ότι το χωριό κτίστηκε από απόδουλους, δηλαδή δούλους απελευθερωμένους, από τους οποίους πήρε και το όνομά του. Και η τρίτη εκδοχή, που είναι περισσότερο πιθανή, υποστηρίζει ότι το όνομα προήλθε από τη λέξη απόδουλος, που στα βυζαντινά και με τα βυζαντινά κείμενα σημαίνει τον απόμαχο της δουλείας. Δεν είναι γνωστό πότε χτίστηκε το χωριό, όμως από ένα τελετουργικό οίκημα του τέλους της μεσομινοϊκής εποχής, καθώς και από ένα θολωτό τάφο των υστερομινοϊκών χρόνων, στον οποίο βρέθηκαν τέσσερις σαρκοφάγοι που σήμερα βρίσκονται συναρμολογημένες στο Μουσείο Ρεθύμνου, συμπεραίνουμε ότι η περιοχή κατοικούνταν κατά την αρχαιότητα.
Το χωριό πρέπει να άκμασε επί ενετοκρατίας. Αυτό συμπεραίνεται από τα βενετικά σπίτια και τα πολλά ενετικά νομίσματα που έχουν βρεθεί εδώ. Οι παλιότερες οικογένειες του χωριού είναι οι Ψαρουδάκηδες, οι Γιαννάκηδες, οι Βολανάκηδες, οι Φωτάκηδες, οι Τρουλινοί και οι Ριζακιανοί. Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, οι κάτοικοι ήταν κατά το μεγαλύτερο μέρος Έλληνες. Το 1821 οι Κρήτες εξεγέρθηκαν εναντίον των Τούρκων. Οι κάτοικοι του Αποδούλου κατέφυγαν στον Ψιλωρίτη, μόλις έμαθαν ότι θα περνούσε από το χωριό τους πολυάριθμος τουρκικός στρατός για να αποκαταστήσει την τάξη. Όμως δύο γέροι που δεν μπόρεσαν να φύγουν σφάχτηκαν από τους Τούρκους, ενώ μία γυναίκα με τα παιδιά της πιάστηκαν εχμάλωτοι. Η γυναίκα αυτή, εκτός από τα δικά της παιδιά, είχε μαζί της και τα παιδιά Καλίτσα και Γιάννη του προεστού του χωριού, καπετάνα Αλεξανδράκη, των οποίων τα έχνη χάθηκαν. Το μόνο που έμαθε ο Αλεξανδράκης ήταν ότι η Καλίτσα πουλήθηκε σαν σκλάβα στην Αίγυπτο. Μετά από χρόνια, και συγκεκριμένα το 1829, ο Άγγλος λόρδος Τζον Χέιν μαζί με τη γυναίκα του επισκέφτηκαν του Αποδούλου και ζήτησαν να δουν τον καπετάν Αλεξανδράκη. Η γυναίκα του λόρδου δεν ήταν άλλη από την Καλίτσα, την οποία είχε αγοράσει στην Αίγυπτο ο πατέρας του. Επειδή δεν ήταν καλή και όμορφη, όταν μεγάλωσε την πάντρεψε με το γιο του. Ο Χέιν, μαγεμένος από την τοποθεσία και το κλίμα του Αποδούλου, έκτισε εδώ μέγαρο για να παραθερίζει. Το κτίσμα μέχρι σήμερα ονομάζεται το Φράντζικο Κονάκι. Την ιστορία της Καλίτσας και του λόρδου μας παραδίδουν διάφοροι περιηγητές, μεταξύ των οποίων ο Ιωσήφ Χατζηδάκης και ο Πάσλι. Η πιο ακριβής πρέπει να είναι του δεύτερου, διότι αυτός γνώρισε τον Τζον Χέιν και την Καλίτσα στο Αποδούλου το 1834 και άκουσε την ιστορία από τους ίδιους. Στην Επανάσταση του 1866 οχυρώθηκαν στο Φράντζικο Κονάκι 300 Τουρκαλβανοί που έκλεψαν όλους τους θησαυρούς του σπιτιού και σώθηκαν από τους επαναστάτες χάρη στον τουρκικό στρατό που έφτασε έγκαιρα εκεί. Οι κάτοικοι του Αποδούλου πήραν μέρος σε όλους τους απελευθερωτικούς αγώνες της Ελλάδας και πολλοί από αυτούς έχασαν τη ζωή τους. Στη μνήμη τους έχει ανεγερθεί η Ρώο. Σε απόσταση 5 χιλιόμετρα από το Αποδούλου βρίσκεται η τοποθεσία Γρε Μπαμπακιά, όνομα που δείχνει ότι μάλλον παλιότερα στην περιοχή φυτευόταν βαμβάκι. Στη τοποθεσία Γούρνες, ο Γεωργός Εμμανουήλ Μαραγκάτσης βρήκε και μάζεψε τυχαία ένα κυλινδρικό κύπελο που ανήκει στη Μινωική περίοδο. Επίσης στη θέση Ξηφές υπάρχουν ερείπια αρχαίου οικισμού της νεοελληνικής εποχής. Η εκκλησία του χωριού είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος που κτίστηκε το 1894 στη θέση παλιότερης και μικρότερης. Επειδή δεν είναι αρκετά μεγάλη και κτίστηκε με προσωπική εργασία των κατοίκων του χωριού, ολοκληρώθηκε γύρω στα 1920. Ο περίγυρός της παλιότερα χρησιμεύε σαν νεκροταφείο του χωριού. Οι κάτοικοι του χωριού λένε ότι ο Άγιος είναι θαυματουργός, γιατί όταν έκτιζαν την εκκλησία έπεσε από τον Τρούλο ο Γρηγόρης Τρουλινός και δεν έπαθε τίποτα. Επίσης, μια παράδοση αναφέρει ότι κάποιος Τούρκος κάτοικος του χωριού έκλεβε το λάδι της εκκλησίας που χρησιμοποιούταν για τα κατήλια. Ο παπάς του χωριού που το αντιλήφθηκε παραπονέθηκε στον Αϊγιάννη ότι δεν ήταν ικανός να προφυλάξει την εκκλησία από τους κλέφτες. Ένα πρωί όμως ο παπάς βρήκε τον κλέφτη Τούρκο με το ασκί του γεμάτο λάδι, χωρίς να μπορεί να κουνηθεί από τη θέση του. Τότε του είπε να φέρει όσο λάδι έκλεψε και άλλο τόσο για να μπορέσει να φύγει, γιατί αλλιώς δεν θα τον ελευθέρωνε ο Άγιος. Ο Άγιος Γεώργιος ο Ξηφιφόρος είναι βυζαντινή εκκλησία του 13ου αιώνα με πολλές τοιχογραφίες, οι οποίες έγιναν από τον παπά Αναστάσιο, ιστοριογράφο, γεγονός που αναφέρεται σε μια ελλειπή επιγραφή που βρέθηκε στο εσωτερικό της εκκλησίας. Οι Τούρκοι έχουν καταστρέψει όλες τις αγιογραφίες με τις ξυμφολόγχες τους. Η παράδοση αναφέρει ότι ο Άγιος θέλει πάντοτε την πόρτα του ανοιχτή, γεγονός που διαπίστωσαν δύο επίτροποι της εκκλησίας. Αυτοί καθημερινά λογομαχούσαν κατηγορώντας ο ένας τον άλλον ότι δεν κλειδώνει την πόρτα της εκκλησίας, η οποία κάθε πρωί ήταν ανοιχτή. Την επιθυμία του Αγίου ανακάλυψαν μια μέρα που ενώ το προηγούμενο βράδυ κλείδωσαν μαζί οι δυο τους την πόρτα, το πρωί τη βρήκαν πάλι ανοιχτή. Ο Άγιος Γεώργιος βρίσκεται στη θέση στου Τερζί το Λάκο, μάλλον κτίστηκε επί ενετοκρατίας, σήμερα είναι ερυπωμένη. Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου κτίστηκε μάλλον και αυτή επί ενετοκρατίας, αλλά το 1969 κατεδαφίστηκε και στη θέση της ανεγέρθηκε καινούρια.

Και περνάμε στους πρωτομάστορες μουσικούς μας, Χανιώτες, απόψε τον Ιωάννη Πολυχρονάκη πρώτα και τον Σπύρο Πορτοκαλάκη. Ο Ιωάννης Πολυχρονάκης γεννήθηκε το 1904 και πέθανε το 1991. Ο 75χρονος Μύρον Μπενιουδάκης θυμάται από όσα άκουσε. Μετά το 1910 ο Βενιζέλος πήγαινε στο χωριό του, τα Τοπόλια, με την ακολουθία του. Μαζί του και μουσική με ευρωπαϊκό ρεπορτόριο. Έπαιζαν εναλλάξ με τους παραδοσιακούς καλλιτέχνες. Εκείνοι ήταν ο Χάρχαλης και ο Γιάννης Πολυχρονάκης. Τότε ο τελευταίος έπαιζε λαγούτο. Μετά το 1950 έπιασε το βιολί. Μεγαλώσανε και τα παιδιά του ο Μιχάλης και ο Νίκος που εξελίχθηκαν λαγουτιέριδες. Το Μιχάλη Πολυχρονάκη τον ακούσαμε μόλις αυτό το σόλο λαούτο κομμάτι και θα τον ξανακούσουμε στα επόμενα κομμάτια πρωτομαστόρων της μουσικής μας παράδοσης στη συνέχεια. Εκεί στη μεγάλη πλατεία του χωριού εγλέντη πολλές μέρες, διασκεδάσεις θορυβώδεις. Γινότανε και σε επίδειξη και σε αντιπαράθεση με τους πολιτικούς αντιπάλους του τρανού εθνάρχη, τους βασιλικούς. Τα Τοπόλια τότε ήταν σωστή κομμόπολη, η κατάφυτη πλαγιά γεμάτη πυκνόφυλλα δέντρα και σπίτια. Σπίτια με κόκκινα κεραμίδια τα περισσότερα και δέντρα με όλες τις αποχρώσεις του πράσινου. Ελιές, κυπαρίσια, λεμονιές, πορτοκαλιές, καϊσιές, αμυγδαλιές να ανθίζουν, να μυρίζουν. Να μυρίζουν και να αντιχούν οι δοξαριές του Βυρτιώτζου Χάρχαλη και να συνοδεύουν τεχνικά οι παινιές του Γιάννη Πολυχρονάκη. Όταν σταματούσαν οι χοροί και τα τραγούδια, άρχιζαν οι διθυραμβικές ιαχές και οι ζητοκραυγές για τον άνθρωπο που δόξασε την Κρήτη και τράνωσε το ελληνικό κράτος. Με το Χάρχαλη έπαιζε συχνά, τραγουδούσε με ωραία, δυνατή και γλυκιά φωνή. Η Γεωργία δεν περίμενε πολλά πράγματα από τον Γιάννη Πολυχρονάκη. Ήταν πλασμένος καλλιτέχνης. Μόνο λεπτές και καλλιτεχνικές ήταν οι ασχολίες του. Με αυτές έζησε και τα τέσσερα παιδιά του, λεπτός και μερακλής, απλός και ταπεινός, σαν σωστός θρησκευόμενος άνθρωπος. Ήταν ψάλτης και αγιογράφος. Ο γιος του, Μιχάλης Πολυχρονάκης, που προαναφέραμε, γνωστός καλλιτέχνης που θα ακούσουμε και στη συνέχεια του λαγού του, γράφει: «Ο Ιωάννης Πολυχρονάκης γεννήθηκε το 1904 από τη δεύτερη γενιά των Πολυχρόνιδων Τοπολίων και απεβίωσε το 1991. Πρώτη γενιά ο παππούς του, σκλαβάκι των Τούρκων, ήρθε από το Ρέθυμνο μικρό παιδί στα Τζανιανά, Κατσοματάδο, βοσκός των Τούρκων. Παντρεύτηκε στα Τοπόλια και χρημάτισε πρόεδρος των Τοπολίων. Δεύτερη γενιά, ο Εμμανουήλ Πολυχρονάκης, καλλιτέχνης, ψάλτης και πολεμιστής των Τούρκων, τραυματίας, ανάπηρος, είχε 7 παιδιά. Ένας του γιος, ο Μιχάλης, έπαιζε λαγούτο και διακρινόταν για την υπερφυσική του δύναμη, με αιχμαλωσία 7 χρόνια στη Γερμανία. Τρίτη γενιά, ο καλλιτέχνης που αναφέραμε, ο Γιάννης Πολυχρονάκης, από πολέμους, μπόρες και συμφορές και μικρότερος της οικογενείας, επέζησε και παντρεύτηκε την Ελένη, το γένος Βολουδάκη. Έκαμε 7 παιδιά και έζησαν οι 4 γιοι του, Μανώλης, Μιχάλης, Νικολής και Ηλίας. Η ζωή του, μετά από τις συμφορές που έζησε, θάβοντας γονείς και παιδιά, τραγική. Τα χριστιανικά του ιδεώδη, η βαθιά πίστη και η απέραντη ψυχική του δύναμη, η άπειρη αγάπη στα παιδιά του και στην κοινωνία τον κράτησαν 87 χρόνια στη ζωή. Με καλλιτεχνικά χαρίσματα, ζωγράφος, αγιογράφος, ψάλτης, οργανοπαίχτης, βιολάτορας και λαγουτιέρης και γεωργός, με όπλο του, έλεγε πάντα τα παιδιά του. Έφυγε με πρόσωπο που έλαμπε, καμάρωσε και απόλαυσε τη δύναμη της ψυχής του, την πίστη στο Θεό του, την αγάπη από τα παιδιά του και τους ανθρώπους. Μια ήταν η γραμμή και η ευθεία του ζωή προς το Θεό του. Δούλος του Πνεύματος και των χαρισμάτων του. Πατέρα, η ψυχή σου, η μορφή σου, το πρόσωπό σου το άδωλο, τα μάτια σου μας κοίταγαν. Ω Θεέ μου, με τη δική σου μορφή σε βλέπουμε και εμείς τα μάτια και μας συντροφεύεις, γιατί στο τέλος των ονομάτων μας δεν έλειπε το κτητικό. Σας έχουμε μπροστάρι στη ζωή μας, μαζί με τη σύζυγό σου και μάνα μας. Τη μάνα μας, τη δουλεύτρα, τη ζυμωτού, τη πλήστρα, τη πιστή σύζυγο που με πίστη χριστιανική σε ακολουθούσε στη ζωή. Μάνα, με τα χέρια ανοιχτά μας παρέμεινες, με την αγκαλιά σου φωλιά Αγίας και με τα χέρια σου πολλές φορές με κολλημένες ζύμες. Οι γροθιές σου άφησαν σημάδια στη σκάφη.
Το πρόσωπό σου ζαρωμένο από τις προσευχές και η γλώσσα σου κουράστηκε να μας φωνάζει. Μανά, ήρθε η ώρα που πεθάνατε στον ίδιο χρόνιο. Το σώμα σας ξεκουράστηκε και το πνεύμα σας παραδόθηκε στο Θεό που πιστεύατε.

Και μετά από αυτά τα όμορφα κισαμίτικα συρτά σε σόλο λαούτο με τον Μιχάλη Πολυχρονάτσι, περνάμε να ακούσουμε, αφού μιλάμε για τα τοπόλια κισάμου, να ακούσουμε το συρτό του χωριού, το τοπολιανό συρτό, από τον ίδιο πάλι Μιχάλη Πολυχρονάτσι.

Και περνάμε στο Σπύρο Πορτοκαλάκη, που γεννήθηκε το 1900 και πέθανε το 1979. Οι μακρινοί του πρόγονοι ξεκίνησαν από τα κακοτράχαλα σφακιά. Τσοντάκηδες ήταν το πρώτο τους επώνυμο, μα για λόγους ανωνυμίας το άλλαξαν. Και τα επτά αδέλφια μια βεντέτα τα σκόρπισε σε όλη την Ελλάδα μέχρι και τη Ρωσία. Ο Σπύρος γεννήθηκε στο Σιρίλι. Η γυναίκα του ήταν από τον Ήπος από Κορώνου. Στα 30 του χρόνια ήρθε στα Χανιά. Ξεκίνησε με λύρα σε νεαρή ηλικία. Μα γρήγορα άφησε τη λύρα και έπιασε το βιολί. Του άρεσε καλύτερα. Ακρεφνής επαγγελματίας για πολλά χρόνια διασκέδαζε τους Χανιώτες και όχι μόνο. Έπαιξε με πολλούς καλλιτέχνες. Πάρα πολλούς. Ο γιος του Αντώνης θυμάται περισσότερο από όλους ένα κοκολομανούσο. Έπαιζε, λέει, και τραγουδούσε χωρίς να αφήνει το δοξάρι. Πολυτεχνίτης και πολυπράγμων. Όταν δεν κρατούσε το δοξάρι, έκανε κοφίνια. Κεραμίδια, έκανε τον εργάτη, τον υδραυλικό, ή γύριζε με ένα γαϊδουράκι πουλώντας μαναβικά στα Χανιά. Στο κημητήρι του Αγίου Λουκά στα Χανιά, μαζί του, στον τάφο, κοιμάται βουβό και το βιολί του.

Και περνάμε στα ιστορικά μας, στην ιστορία της Κρήτης και όπως είπαμε στην επανάσταση του Δασκαλογιάννη. Τα σφακιά, όπως και αλλού έχουμε πει, απολάμβαναν μερικά ιδιαίτερα προνόμια και είχαν μια μορφή αυτοδιοίκησης. Αυτό τους επέτρεψε να αναπτυχθούν οικονομικά και να αποκτήσουν αρκετό πλούτο. Πηγή του πλούτου αυτού ήταν η ναυτιλία και το διαμετακομιστικό εμπόριο που διενεργούσαν από τα μικρά λιμάνια τους της χώρας Σφακίων και του Λουτρού. Οι ίδιοι μάλιστα οι Σφακιανοί με την ξυλία που διέθετε ο τόπος τους ναυπηγούσαν τα μικρά καράβια τους στο Μπρόζιαλο και στο Λουτρό, με τα οποία όργωναν τις θάλασσες, φτάνοντας μέχρι τη μακρινή Ρωσία. Ένας από τους πλειοκτήτες της επαρχίας στα μέσα του 18ου αιώνα ήταν ο Γιάννης Βλάχος από την Ανώπολη, ο οποίος με τα 4 τρικάταρτα καράβια του ταξίδευε στα λιμάνια της Μεσογείου και είχε αποκτήσει εκτός από πλούτη γνώσεις και μεγάλη πείρα στα προβλήματα της εποχής του. Για το λόγο αυτό, οι συντοπίτες του τον είχαν τιμήσει απονέμοντάς του τον τίτλο του δασκάλου, γι' αυτό και τον έλεγαν Δασκαλογιάννη, και τον είχαν εκλέξει γραμματικό και πρόεδρο και τχουντά της επαρχίας τους. Την εποχή αυτή η αυτοκρατορία, η αυτοκράτηρα της Ρωσίας, Εκατερίνη Δεύτερη, η Μεγάλη, ανέπτυσε δραστηριότητα για την υλοποίηση των σχεδίων της να χρησιμοποιήσει τους υπόδουλους χριστιανικούς λαούς της Βαλκανικής ως αντιπερισπασμό στους πολέμους της κατά της Τουρκίας. Ο Έλληνας Γεώργιος Παπάζολης από τη Σιάτισσα, λοχαγός του ρωσικού στρατού, ανέλαβε να προετοιμάσει τους ομοεθνείς του για την εξέγερση. Με τον Παπάζολη ασφαλώς είχαν έρθει σε επαφή και οι Σφακιανοί, οι οποίοι πρόθυμα ανταποκρίθηκαν στην παρότρινσή του να επαναστατήσουν. Ο ίδιος ο Δασκαλογιάννης είχε γνωριμίες με επιφανείς Έλληνες και ξένους όπως τον Εμμανουήλ Μπενάκη από τη Μάνη και ίσως μέσω αυτού με τον Θεόδωρο Ορλόφ, τον οποίο η Εκατερίνη Δεύτερη είχε στείλει στην Πελοπόννησο για να ξεσηκώσει τους πρόκριτους σε επανάσταση. Ο Δασκαλογιάννης, πεπισμένος ότι η Εκατερίνη θα βοηθήσει τον κρητικό λαό να απελευθερωθεί, άρχισε να εργάζεται πυρετωδώς για την προετοιμασία της επανάστασης. Συγκέντρωνε όπλα και εφόδια, οχύρωνε επίκαιρα σημεία και εμψύχωνε κόσμο. Όταν έμαθε ότι ξέσπασε η επανάσταση στην Πελοπόννησο το 1769, κάλεσε τους Σφακιανούς πρόκριτους σε συνέλευση στον Μπρόζιαλο και τους μίλησε για την εξέγερση που σχεδίαιζε και για τη βοήθεια που περίμενε από την Εκατερίνη. Στη συνέλευση αυτή, παρά τις επιφυλάξεις του θείου του πρωτόπαπα των Σφακίων, αποφασίστηκε η κήρυξη της Επανάστασης και η ανάθεση της αρχηγίας στον ίδιο τον Δασκαλογιάννη. Πρώτη ενέργεια των Σφακιανών στα πλαίσια των επαναστατικών δραστηριοτήτων τους ήταν να διώξουν τον Τούρκο φόρο εισπράκτορα από τα μέρη τους. Ύστερα ο Δασκαλογιάννης κατάρτισε ένοπλα σώματα από 2.000 συνολικά άντρες, χτύπησε αρχικά με τα άφθονα όπλα και πολεμοφόδια που διέθετε τις σκοτεινές περιοχές της Κηδονίας, του Αποκορώνου και του Αγίου Βασιλείου και ανάγκασε τους Τούρκους να ζητήσουν έντρομη καταφύγιο στο Φρούριο των Χανίων. Οι Τούρκοι, μετά την πρώτη τους ταραχή, αντέδρασαν άμεσα και δυναμικά. Λίγες ημέρες μετά την εκδήλωση της επαναστατικής δράσης των Σφακιανών, της οποίας η ακριβής ημερομηνία έναρξης δεν μας είναι γνωστή, πιθανόν να έγινε το Πάσχα 4 Απριλίου 1770, τουρκικές δυνάμεις από 15.000 άνδρες βρέθηκαν να απειλούν την επαρχία από το πέρασμα της γειτονικής επαρχίας από Κορώνου, την Κράπη. Για τη μεταφορά των πολεμοφοδίων τους, οι Τούρκοι είχαν αγκαρεύσει χιλιάδες χριστιανούς ως υποζύγια, τους οποίους μάλιστα τοποθέτησαν στη κεφαλή της πορείας, χρησιμοποιώντας τους ως ζωντανά προτυχίσματα. Ήταν οι τραγικοί σακουλιέριδες που πλήρωσαν βαρύ φόρο αίματος. Οι επαναστάτες, αφού πρώτα ασφάλισαν τα γυναικόπαιδα στα βουνά και στα φαράγγια της κακοτράχαλης επαρχίας τους, ή τα έστειλαν στα Κύθυρα και στην νότια Πελοπόννησο, συγκεντρώθηκαν στην Κράπη για να εμποδίσουν τον εχθρό να εισορμήσει στα Σφακιά. Μαζόχτηκαν οι Σφακιανοί στη Κράπη στο πηγάδι και πολεμούν αδιάκοπα που το ταχύω στο βράδυ. Η γιγαντομαχία διήρκησε όλη την ημέρα και οι απώλειες του εχθρού ήταν μεγάλες και ενώ οι επαναστάτες συνέχισαν τις προσπάθειές τους να εμποδίσουν τους Τούρκους να μπουν στην επαρχία τους,
άλλες στρατιωτικές τουρκικές δυνάμεις από 8.000 άντρες προερχόμενες από το Γάνδακα και το Ρέθυμνο επιτέθηκαν και κατέλαβαν το χωριό Καλλικράτη στα ανατολικά Σφακιά και από εκεί προχώρησαν προς τα Σφέντου και το κέντρο των Σφακίων. Ωστόσο, οι επαναστάτες στην Κράπη δέχονταν αφόρητη πίεση από ισχυρές τουρκικές δυνάμεις με βαρύ πυροβολικό, οι οποίες προσπαθούσαν να τους κυκλώσουν. Οι Σφακιανοί αποσύρθηκαν τότε στις κορφές των βουνών και άρχισαν κλεφτοπόλεμο εναντίον των εχθρών, που εισόρμησαν στο οροπέδιο τα Σκύφου, κατέλαβαν τα χωριά της επαρχίας και τα πυρπόλησαν, κατέστρεψαν τα κοπάδια τους, λαϊλάτισαν τα σπίτια τους και διαγούμισαν τον τόπο τους. Ο κλεφτοπόλεμος συνεχίστηκε με αμύωτη ένταση όλο το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Το χειμώνα η κατάσταση, λόγω των άσχημων καιρικών συνθήκων, έγινε δύσκολη. Οι ελπίδες του Δασκαλογιάννη για ρωσική βοήθεια διαψεύστηκαν και τα περιθώρια αντοχής όλο και στένευαν. Ο ίδιος ο Δασκαλογιάννης δέχτηκε ισχυρό χτύπημα. Η γυναίκα του τραυματίστηκε. Οι δύο του κόρες Μαρία και Ανθούσα εχμαλωτίστηκαν, καθώς και ο αδελφός του Νικολός και ο θείος του Πρωτόπαπας. Σε αυτές τις τραγικές περιστάσεις ο ήρωας λύγησε. Πίστεψε ότι αν παραδεινόταν θα ελάφρυνε τη θέση των συμπατριωτών του και θα γλίτωνε τους αγαπημένους του. Σε αυτό συνέτεινε ίσως και ένα γράμμα που του έστειλε ο αδελφός του Νικολός, το οποίο έγραφε υπό την πίεση των Τούρκων και τον διαβεβαίωνε για τις αγαθές προθέσεις του Πασά του Χάνδακα. Ο Δασκαλογιάννης παραδόθηκε μαζί με τους συντρόφους του, αλλά οι Τούρκοι, όπως πάντα, αθέτησαν τις υποσχέσεις τους και το ΜΕ Δασκαλογιάννη τον έγδαραν ζωντανό στις 17 Ιουνίου του 1771 μπροστά στα μάτια του σιδηροδέσμιου αδελφού του, που τελικά τρελάθηκε στη πλατεία Μαϊντάν, όπως ιστορούν ο Βασίλης Ψηλάκης και ο Γρηγόρης Παπαδοπετράκης, πιθανότατα στη σημερινή πλατεία Τριών Λιονταριών. Τους δε συντρόφους του, 70 περίπου οπλαρχηγούς και πρόκριτους των Σφακίων, τους έριξαν στις υγρές φυλακές του Κούλε, στην είσοδο του λιμανιού, από όπου δραπέτευσαν μετά από 3 χρόνια με τη βοήθεια του πατέρα του κρυπτοχριστιανού Μιχαήλ Κουρμούλη και ξαναγύρισαν όσοι τελικά διασώθηκαν, αληθινά ανθρώπινα ράκη, στα Σφακιά, όπου αντίκρισαν τη μεγάλη συμφορά του τόπου. Όπως ιστορεί και ο λαϊκός ρημαδόρος, το δάσκαλο εκδάραση κι άλλους πολλούς επνίξαν κι όλους τους αποδέλυπους στη φυλακή τη ρίξαν. Μετά από αυτές τις δραματικές εξελίξεις και αφού οι επαναστάτες έλαβαν διαβεβαιώσεις ότι θα αμνηστευτούν, δέχτηκαν να σταματήσουν την επαναστατική τους δραστηριότητα με τους παρακάτω πολύ σκληρούς όρους, να παραδώσουν τα όπλα και τα εφόδια τους καθώς και τους προτέτειους της επανάστασης, να ασκείται η δικαστική εξουσία στα Σφακιά από Τούρκο αξιωματικό και ιεροδίκη, να πληρώνουν κανονικά το φόρο της δεκάτης, να παραδοθούν οι μουσουλμάνοι εχμάλωτοι, να μην χτίζονται πύργοι οι εκκλησίες και να μην επιδιορθώνονται ή να ανακαινίζονται οι παλιές, να φορούν οι Σφακιανοί την ενημασία του Ραγιά. Τη σκληρή ιστορική πραγματικότητα που προέκυψε από το τραγικό τέλος της επανάστασης του Δασκαλογιάννη, την διεκτραγωδή σε ποίημα που συνέθεσε μετά από 16 χρόνια ο αγράμματος τυροκόμος από το Μουρί Σφακίων Μπαρμπαμπατζελιός. Άλλους έφαγε ο πόλεμος κι άλλοι ξενιτευτήκα. Κέρημα και παντέρημα και τα Σφακιά τα φύκα. Έρημα φύκα τα Σφακιά, κλειτά και γρινιασμένα, κι όλα αόρια και γυαλιές κατατροχαλιασμένα. Πείνα και φτώχεια και ρημιά, κλάιματα μυρολόγια, ακούγαση εις τις γυαλιές και βλέπαση στα όρια. Ύστερα από αυτόν τον χαλασμό, οι Σφακιανοί, για να προλάβουν ενδεχόμενη νέα επίθεση του Αλιδάκη από το Εμπρός νερό εναντίον τους την άνοιξη του 1774, κατέβηκαν και περικύκλωσαν τον πύργο του. Η πρώτη απόπειρα να τον σκοτώσουν στον εξώστη του πύργου απέτυχε από τυχαία εμπλοκή του όπλου των 2 Σφακιανών που τον πυροβόλησαν αφού στέραψε. Οι Σφακιανοί τότε έκαναν στενότερη την πολιορκία και τη δεύτερη μέρα επιχείρησαν να παραβιάσουν τον πύργο και κατόρθωσαν να μπουν μέσα. Τότε ακολούθησε μάχη σώμα προς σώμα με μαχαίρια. Από τους πρώτους σκοτώθηκε ο γενίτσαρος Αλιδάκης και κατόπιν όλοι οι στρατιώτες του.
ο πύργος λαϊλατήθηκε και ανασκάφηκε. Σκοτώθηκαν συνολικά 150 Τούρκοι, 20 Σφακιανοί, μεταξύ των οποίων δύο κοπέλες. Ο Αλιδάκης και ο πύργος του δεν υπήρχαν πια. Μετά την επανάσταση του Δασκαλογιάννη, ο γενιτσαρισμός στην Κρήτη αγρίεψε. Οι καταπιέσεις, οι ατιμώσεις, οι εξευτελισμοί, οι δολοφονίες εντάθηκαν τρομερά, με αποτέλεσμα να μειωθεί δραματικά το χριστιανικό στοιχείο του νησιού. Ο Χάνδακας, η πολυάνθρωπη πόλη της Κρήτης, είχε μείνει σχεδόν έρημη. Μια περίοδος σκληρότατης δοκιμασίας του κρητικού λαού άρχιζε, η οποία κράτησε μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, τις παραμονές δηλαδή του μεγάλου ξεσηκωμού του γένους. Για το λόγο αυτό στην Κρήτη δεν έγινε και δεν μπορούσε να γίνει άλλη επανάσταση όπως έγινε στην Ελλάδα με το Λάμπρο Κατσόνη 1789-92, με τον οποίο πολέμησε γενναία ο γεραπετρίτης πλοίαρχος Ιωάννης Καρδίτης.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με σύγχρονες συνθέσεις που εμφανίζονται στην κριτική δισκογραφία. Ακούμε το Μιχάλη Μπακατσάκη στο καινούριο του CD με τίτλο «Άρωμα ψυχής», στο τραγούδι «Τη σκέψη σου για συντροφιά», ένα καινούριο δικό του συρτό.

Και μετά το Μιχάλη Μπαγκατσάκη περνάμε να ακούσουμε ένα γνωστό καλαματιανό του Χαράλαμπου Γαργανουράκη με τίτλο «Ήμουνε καλό κοπέλι». Τον συνοδεύει στο λαούτο πολύ καλός Χρήστος Τιβαχτάκης.

Οι νοικοκυράδες του σπιτιού μικροί και μεγάλοι και κάποια γειτόνισσα αρχίζουν το πλάσιμο. Αυτό γίνεται πάνω στο πλαστήρι, ένα πλατή σανίδι με ορισμένο σχήμα. Για πλαστήρι χρησιμεύει και κάποιο τραπέζι. Πρώτα σκορπούν λίγο αλεύρι πάνω στο πλαστήρι και ύστερα κόβουν κομμάτια ζύμη και τα πλάθουν. Στη ζύμη από την οποία θα γεννεί το παξιμαδερό ψωμί προσθέτουν και λίγο λάδι για να γίνουν αφράτα τα παξιμάδια. Το πόσο μεγάλο θα είναι το κάθε ψωμί, αυτό είναι θέμα της κάθε νοικοκεράς. Συνήθως είναι περί τα 2 κιλά ψημένο. Σχετικό είναι το γνωστό επεισόδιο. Είχε πάει η γειτόνισσα να βοηθήσει την νοικοκερά στο πλάσιμο, αλλά έπλαθε τα ψωμιά πολύ μεγάλα. Και μόλις την επήρε χαμπάρι, η νοικοκερά έβαλε τις φωνές. «Μα για το Θεό, γειτόνισσα, μικρό το πλάθε, γιατί έχουμε και δανεικό παρμένο». Τα κοπελάκια στέκουν γύρω στο πλαστήρι, όχι για να βοηθήσουν, αλλά για να φωνάζουν κάθε τόσο στη μάνα τον να μην ξεχάσει να κάνει καθενούς το κουλουράκι του. Στο τέλος παρατάσσονται πάνω σε σανίδες πολόλογιο κατασκευάσματα από ζύμη. Ψωμία, τριβίδες, κουλούρια, ντακούλια και ταμπακέρες. Η ποικιλία δεν είναι μόνο για να σπά τη μονοτονία, αλλά γιατί κάθε είδος έχει και άλλο προορισμό. Οι τριβίδες ή τα τριβίδια είναι μικρότερα από το ψωμί. Έχουν σχήμα μακρουλό, οβάλ, με δύο χαραγιές απάνω τους και από αυτές χωρίζουν εύκολα σε τρία κομμάτια όταν ψηθούν. Ψήνονται γρηγορότερα και προορίζονται για να φαγωθούν την ίδια μέρα του ζυμωτού. Οι τριβίδες μόλις ψηθούν χωρίζονται από τις χαραγιές των σε κομμάτια, τους ντάκους, και επιστρέφονται αμέσως στο φούρνο για να παξιμαδιάσουν. Τα ντακουλάκια γίνονται από ένα κυλινδρικό κατασκεύασμα ζύμης που διπλώνεται σε πολλές δίπλες 8 με 10 κολλητές μεταξύ τους. Η κάθε δίπλη χαράζεται ελαφρά με το μαχαίρι. Μόλις ψηθούν, τα βγάζουν από το φούρνο και τα χωρίζουν αμέσως από τις χαραγιές και τα επιστρέφουν στο φούρνο. Οι ταμπακέρες πλακερώνουν ένα βόλο ζύμη και κάνουν ένα δίσκο όσο ένα μέτριο πιάτο. Χαράσουν από το πλάι την περιφέρεια του δίσκου γύρω-γύρω, κάνουν και 3-4 χαραγιές στην πάνω επιφάνεια και αυτή είναι η ταμπακέρα. Μόλις ψηθούν οι ταμπακέρες, τις χωρίζουν με ένα σπάγκο σε δύο κάφκαλα. Ο σπάγκος στυλίζεται γύρω-γύρω από τη χαραγή που έχει η περιφέρειά της και τραβώντας μετά τις δύο άκρες του σπάγκου μαζί χωρίζει τα μπατσέρα σε δύο κάφκαλα και ξανά στο φούρνο να ξεραθούν. Τα κουλούρια είναι γνωστή η κατασκευή και το σχήμα των. Αυτά δεν βγαίνουν από το φούρνο μέχρι να παξιμαδιάσουν, συνήθως την επόμενη μέρα. Περίφημα είναι τα κριτικά κρυθοκούλουρα. Αυτά όμως για να είναι περίφημα έχουν πολλές απαιτήσεις. Κριθάρι καλομεστομένο, αλεσμένο σε νερόμυλο για να βγει αλεύρι κάπως χοντρό. Όχι ψιλοαλεσμένο, γλιτσάλευρο. Οι κυλινδρόμυλοι δεν δίνουν χοντρό αλεσμένο κριθαράλευρο. Ύστερα κοστίνισμα με τη χοντρή κνησάρα, μπόλικο προζύμι στο ζυμωτό και ζύμωμα πολύ ώρα με όσο γίνεται λιγότερο νερό και λιγάκι λάδι και τέλος δυνατό φούρνο. Τα καλύτερα κρυθοκούλουρα γίνονται από ένα είδος κρυθαριού που λέγεται μαρτάκης. Αυτό το κρυθάρι το σπέρνουν το Μάρτι, γι' αυτό λέγεται ο μαρτάκης ή το μαρτάκι. Λέγεται και διμηνίτης γιατί γίνεται περίπου σε 2 μήνες. Τα στάσια του μαρτάκι έχουν μόνο 2 σειρές σπόρους το καθένα και όχι 4 ή 5 που έχει το κοινό κρυθάρι. Αρκετοί φούρνοι στις πόλεις κάνουν και τώρα κουλούρια που το ονομάζουν κρυθοκούλουρα. Και μάλιστα έχουν άγανα και άχερα ευδιάκριτα, αλλά δεν έχουν την οστιμάδα των γνήσιων κρυθοκουλούρων. Τέλος, τα κουλουράκια για τα παιδιά πλάσσονται και αυτά για να πάψουν να φωνάζουν και να αγωνιούν μήπως και τα ξεχάσουν. Και τέλος μαζεύουν καλά. Καλά όση ζύμη έχει κολλήσει τις λεκανίδες, τις σκάφες και πλαστήρια τα τρίματα και κάνουν ένα έσχατο τριβίδι που το λένε αποτριμάδι. Όταν τάρτο κατασκευάσματα γίνονται με σταρένιο αλεύρι, τότε βάζουν συνήθως την επάνω επιφάνεια των και σισάμι. Στα κρυθαρένια δεν βάζουν γιατί δεν πάει. Παρά λίγο όμως να ξεχάσω ένα σπουδαίο κατασκευάσμα. Το κουλούρι ταϊφανούριου. Όλο και κάτι θα έχει χαθεί και δεν βρίσκεται. Ψάχνουν όλοι να βρουν το χαμένο αντικείμενο, βελόνα, σκαλίδι, αρνί. Και τότε κάνουν ένα τάξιμο στον Άι Φανούριο να τους το φανερώσει. Και το τάξιμο που προτιμά ο Άι Φανούριος είναι ένα κουλούρι. Γιατί αυτή η προτίμηση? Άγνωστο. Γεγονός είναι πάντως ότι μετά το τάξιμο το χαμένο βρίσκεται.
αλλά και όταν τίποτα δεν έχει χαθεί,

στο σπιτικό, κάνουν το κουλούρι στη χάρη του για να έχουν προκαταβολικά εξασφαλισμένη τη βοήθειά του. Οι σανίδες με τα ψωμιά και τα άλλα παρασκευάσματα μεταφέρονται κοντά στο φούρνο που έχει ήδη πανιστεί και ο πάτος του είναι καθαρός. Η νοικοκερά ακουμπίζει την παλάμη του φτιαριού στο περβάζι του φούρνου, ρίχνει λίγο αλεύρι πάνω της και μετά ένα-ένα οι δυο μαζί τα ψωμιά τα φουρνίζει μέσα στο φούρνο και με ένα επιδέξιο τίναγμα τα αποθέτει στην κατάλληλη θέση. Από την αρχή φουρνίζει και τα κουλουράκια των μικρών παιδιών τα αποθέτει μπροστά στον πόρο του φούρνου. Ύστερα φουρνίζει και όλα τα άλλα. Άμα τελειώσει ψώνει το φτιάρι και με την άκρη της παλάμης του χαράσει ψηλά στο έξω μέτωπο του φούρνου που συνήθως είναι μαυρισμένο ένα σταυρό και λέει ευλαβικά «Δόξα σοι ο Θεός και στην άλλη με καλό». Ο πόρος του φούρνου κλείνεται αμέσως μετά με ένα σκέπασμα πύλινο ή τενεκεδένιο. Μετά από λίγη ώρα μετακινεί το σκέπασμα για να δει πώς πάει το ψήσιμο. Δύο απρόβλεπτες περιπτώσεις μπορεί να παρουσιαστούν. Ο φούρνος να είναι πολύ πυρωμένος και το ψωμί να έχει ροδίσει πρόωρα. Τότε βιαστικά με το φτιάρι εισάγει φύλλα εφημερίδας και το σκεπάζει. Αλλά εφημερίδες πού να βρεθούν. Συνηθέστερα εισάγει χλωρά κλαδιά, φούντες αμυγδαλιάσει, χαρουπιάσει από την κρεβατίνα και έτσι προστατεύεται το ψωμί από το κάψιμο. Η άλλη περίπτωση είναι ο φούρνος να μην έχει αρκετή πυρά και το ψωμί δεν θα καλοψηθεί ούτε θα ροδίσει. Τότε η θερμοκρασία του φούρνου ενισχύεται με το ρόδος. Τα κάρβουνα που έβγαζε ο πανιστής από το φούρνο και βρίσκονται στη πάχνη υψώνονται με το φτιάρι σε ένα σωρό ψηλό μπροστά στον πόρο του φούρνου και κλείνεται πάλι ο φούρνος με το σκέπασμά του ώστε τα αναμένα κάρβουνα να βρεθούν μέσα έσωθεν από το σκέπασμα κατάφατσα του ψωμιού. Εάν αυτή η πυρά δεν είναι αρκετή, τότε ανάβουν άλλα κλαδιά μπροστά στον ανοιχτό πόρο του φούρνου και έτσι το ψωμί ροδίζει. Αυτή η πρόσθετη φωτιά ή τα αναμένα κάρβουνα λέγεται ρόδος. Μπορεί και πριν το φούρνισμα να δοκιμάσει η νοικοκυρά αν ο φούρνος έχει την πυρά που πρέπει. Τρίβει τον τρίφτη στο πάτο του και αν τα καρβουνίδια που θρουλίζουν από τον τρίφτη γίνονται αμέσως σπίθες, ο φούρνος είναι καλός. Άλλο απρόβλεπτο είναι ο φούρνος να είναι πολύ δυνατός. Θα μπορούσαν τότε να τον αφήσουν ξεσκέπαστο μετά το πάνισμα, κάμποση ώρα για να ξεπυρώσει, αλλά το ψωμί έχει ήδη ανεβεί. Έχει σκάσει και αν το αφήσουν να περιμένει θα ξαφρίσει, γι' αυτό βρέχουν τα πανιά του πανιστεί με άφθονο νερό και ξαναπανίζουν το φούρνο. 1-2 φορές, ώσπου να πέσει λίγο η πυρά του.

Και μετά το Γιώργη στη Βακτάκη, σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία του αδερφού του Χρήστου, ο Ντελάλης, περνάμε σε κλασικά κομμάτια της κρητικής μουσικής, σε έναν μεγάλο, το Βασίλη Σκουλά και στίχους.

Το 1770, όπως είπαμε, ο Ιωάννης Βλάχος, ο Δασκαλογιάννης, εύπορος πλειοκτήτης, άρχοντας από την Ανώπολη Σφακίων, ηγήθηκε της επανάστασης των Σφακιανών εναντίον των Τούρκων. Μετά από ένα θριαμβευτικό ξεκίνημα όμως, η επανάσταση πνίγηκε στο αίμα από τις χιλιάδες του τουρκικού στρατού και ο Δασκαλογιάννης παραδόθηκε, βέβαιος ότι θα πεθάνει για να μην εξοντωθούν οι Σφακιανοί. Οι Τούρκοι, αν και είχαν υποσχεθεί να μην τον πειράξουν, μόνο να τον εξορίσουν, αθέτησαν την υπόσχεσή τους και τον οδήγησαν στο Ηράκλειο, όπου τον έκδαραν ζωντανό ως δημόσιο θέαμα. Στον τόπο του μαρτυρίου είχαν οδηγήσει τον εχμάλωτο αδελφό του Νικόλαο, τον επωνομαζόμενο Χατζής Γουρομάλη, ο οποίος δεν άντεξε τη φρίκη και έχασε τα λογικά του. 16 χρόνια μετά, το 1886, ο Μπάρμπα Μπατζελιός, ο παντελής πολεμιστής του Δασκαλογιάννη, συνέθεσε το τραγούδι του Δασκαλογιάννη, ένα έπος 1034 στίχων που το υπαγόρευσε στον αναγνώστη του Παπασίφη Σκορδίλη, ο οποίος το κατέγραψε γιατί ο ίδιος ο Μπάρμπα Μπατζελιός ήταν εντελώς αγράμματος. Το θυμόταν δηλαδή όλο απ' έξω, όπως οι αρχαίοι επικοί ποιητές. Το συγκλονιστικό στιγμιότυπο της αφήγησης περιγράφεται από τον αναγνώστη που προφανώς ήταν και αυτός ρημαδόρος, δηλαδή λαϊκός ποιητής, στο συγκινητικό επίλογο του ποίηματος. Εκτός από την ιστορική και την ποιητική αξία του έργου, εντυπωσιακά είναι τα κοινά στοιχεία του με την αρχαία επική ποίηση και ιδιαίτερα με τα ομυρικά έργα, μεταξύ των άλλων η επανάληψη κάποιων φράσεων ή σπάνια και ολόκληρων στίχων, απαραίτητο για κάποιους που δεν έγραφαν, αλλά μόνο θυμούνταν απ' έξω τόσες εκατοντάδες στίχους. Καθώς και το ότι ξεκινά με επίκληση του ποιητή στο Θεό να τον βοηθήσει να φέρει σε πέρα στη προσπάθειά του, όπως ο Όμηρος ξεκινούσε με τη γνωστή επίκληση στη Μούσα. Από τα κυριότερα κοινά στοιχεία όμως είναι η εξιστόρηση των μαχών, ο τρόπος περιγραφής του ήρωα και η αφήγηση των διαλόγων και των αντιπαραθέσεων ανάμεσα στα πρόσωπα του έργου. Είναι φανερό ότι ο ποιητής δεν έχει στο νου του μόνο να εξιστορήσει τα γεγονότα, αλλά να δημιουργεί με γνήσιο λογοτεχνικό πνεύμα μέσα στο έργο του ολόκληρο τον κόσμο στον οποίο διαδραματίζεται η τραγωδία και γράφει ένα έμετρο μυθιστόρημα. Απολαύστε στη συνέχεια σε αυτό το λογοτεχνικό μέρος της εκπομπής μερικούς στίχους του Μπάρμπα Μπατζελιού από το έργο του «Το τραγούδι του Δασκαλογιάννη», από όπου περιγράφονται τα μαρτυρικά γεγονότα του θανάτου του Ιωάννη Βλάχου. «Ούλους τσιπέμπι μαζοχτούς μαζί αλυσοδεμένους, πολλά τσιβασανίσαση στο δρόμο τσικαημένους. Στο κάστρο τον επέψασε το δάσκαλο το Γιάννη, να τον υπάνεις του πασά πάνω στο τιβάνι. Εσέρνα σύντονε πολύ πεζί και αρτιλίδες, στο δρόμο τον επρότεινε να γίνουν ρητατζίδες. Κι αθέλου γρόσα δίδυτα, ευενέτικα τσικίνια, μα πουλα τα χρουσά φλουριά φτάνε τα πιο φίνα. Κάθ' άνθρωπος που πνίγεται γυρεύγει η σωτηρία, μα στα καλά καθούμενα κι ανούς δεν έχει χρία. Δε θέλουμε από τα άσπρα σου, μου είδα από το φλουρί σου, κι αν δεν τουρκέψεις άπιστε θα φας την κεφαλή σου. Στο κάστρο ντε τσιβάνασι που το χανιώ την πόρτα, χαμοκυλίστη ο λαός σαν πατημένα χόρτα. Εγλακούν οι Τούρκοι για να ειδούν ούλοι μικροί μεγάλοι, τσιπρότους που σηκώσασι του βασιλιά κεφάλι. Επήγα σίτζης του Πασά κοίτωνε Ραμαζάνη, χίλια καλώς εκόπιασες άρχο Δασκαλογιάννη. Καλώς τον το δάσκαλο τον πρώτο τον κουρσάρο, από μου μήνα και έλεγε τσι χώρες σου θα πάρω. Διατάζει τότε ο Πασάς καμιά για να καθίσου, φαϊτό να τον εδώσουσι κρασί να τσιποτήσου. Φέρνουν τζιμπούκι για σεμί και φαρφουρί φλιτζάνι, και δίδουσί του τον καβέ του δάσκαλου του Γιάννη. Σα θέλεις δάσκαλε Γιαννιό, να μη κακαποδώσεις. Πες μου εντάτω για αφορμή πόλεμο να σηκώσεις. Οι Σφακιανοί δοσήματα χαράτσια δεν εδίδα. Πες μου ποιος είναι η αφορμή που πέσαν στη παΐδα. Και Σφακιανός δοσήματα δεν έδιδε ποτέ του. Και ο βασιλιάς τα χάριζε χατήρι τσινενές του. Κι αν είχετε παράπονα έπρεπε να τα πείτε. Σε μένα που μου ναι πασάς να μην ξασηκωθείτε. Να γράψω εγώ του βασιλιά και εσείς στη Σουλτάνα, που σας αγάπασαν παιδιά δίχως κι αν ένα πράμα. Μόνο σηκώθεις δάσκαλε με το μοριά να αντάμει, για να χαθεί τόσος λαός κι εσύ να βγάλεις νάμι.
Τα σκέρια τα βασιλικά να δικοσκοτωθούσι και από τη Κρήτη τη Τουρκιά χιλιάδες να χαθούσι. Πάνω στα όριστα βουνά, εις τσέριμες μαδάρες, χιλιάδες απομείνασι γιανίτσαροι κι αγάδες. Ο δάσκαλος τον εγρικά, γυρίζει και του κάνει. Καπνών από το στόμα του κι από τα ορθούνια βγάνει. Καλέ πασά ήταν αυτά που κάθεσαι και λέεις. Και το λαό που χάθηκε περίσσια τον εκλέεις. Που πέρασαν οι γεκατού απούρθατε στην Κρήτη και κάματε τσικριτικούς και δεν ορίζουν σπίτι. Μου είδε και τσαπατούς τονε, μου είδε και τα παιδιά τον. Μου είδε και τη ζωή τονε, μου είδε τα πράγματα τον. Ουλημερίσεις τσεγκαριές στα βάσανα και κόπους. Και σαν τα ζάτσι διάχνεται δεν τζιθωρεί τα ανθρώπους. Πάντα γυρεύγε τα αφορμή το γέμα το να πιείτε και να σκοτώσετε ρωμιό, πολλά το πεθυμείτε. Κι είναι κι μόνοι σας χαρά να ειδείτε σκοτωμένους, ξετσιλιασμένους στα στενά και ματοκυλισμένους. Απού δε τσιστημάρετε μου ιδέ σαν κλωσοπούλια, για να τσιθάψουν ύστερα τσιβάνουν στα σακούλια. Και η γετία είστε εσείς, οι γιάνομοι πασάδες, παθήνετε αχαλήνο τους, τσιγιανιτσαραγάδες. Παθήνετε τσι χριστιανούς σε τέτοια τυραννία, πλιότερη τ' άγρια θεριά έχουν στην εσπλαχνία. Αλήθεια λες, οι σφατιανοί δοσήματα δε δίδου, και τάρματά τον ετσιανούς ποτέ δε παραδίδου. Τσι Κρήτης τ' άλλους χριστιανούς απούνε στο σουλτάνο, δεν τσέχεται για τίβοτσι στο κόσμο τον απάνω. Κι ο πασάς τον εγρικά, τα χείλη του δαγκάνει, τα σωθικά του χοχλακιού και βράζουν σαν καζάνι. Τουρκολογά κι αγριεύεται, η γιόψη του μαυρίζει. Γδαρτό να τον εκάμουσι, γλίγορα διορίζει. Για ιδέτε τον τζαούρμπασί που θέν αποκοτήσει και μέσα στο σεράζιο μου για να με φοβερήσει. Γλίγορα παρετέ τον να φύγει από μπροστά μου, να τον ειδώ δίχως πετσί να δροσιστεί καρδιά μου. Δεν τον απόπιε τον καφέ, παίρνουν του το τσιμπούκι, πιάνουν και κατεβάζουν τον κάτω στο γυμορούκι. Δεν τον απόπιε τον καπνό, μου ιδέ και τον καφέ του. Λουρίδες στην ευγάλαση νησκύλη την προβιέ του. Κι όντε τον απογδέρνασι έτριξη μια του χέρα. Και τότες ετουρκεύγασι τη μια του θυγατέρα. Τουρκεύουν και την άλλη του, χανούμισα την κάνουν. Και ρώτα για τον κήρυτσι, ίντα τον αποκάνουν. Κάτω στο γλέντι κάθεται με τ' άλλα παλικάρια. Και εκείνο τον ετρόγασι τσι θάλασσα στα ψάρια. Δάσκαλο Γιαννοπούλες μου, έτσα τον εγγραφτό σας. Τουρκιάς παιδί να μυριστεί τσινιώτης τον αθό σας. Άραγε στα βαστάξετε Τούρκισες να γεννείτε. Και Τούρκους να βυζάξετε παιδιά σας να τσιπείτε. Που σας αρπάξασα θεριά που τη γλυκιά σας μάνα. Τον ακριβό το κύρι σας, Σαρίφη τον εγδάρα. Άραγε στο λογιάζετε αμάλαγα κοράσια, απού σας εζηλεύγασι του Μάη τα κεράσια. Αρχοντοπούλες ακριβές, αφράτα κοπελούδια, απού σας εζηλεύγασι τα πρίλη τα λουλούδια. Εσείς κοπέλες φατιανές, κρίνα ξεφουντωμένα, πώς να σας εμαράνουσι κανάκια μολεμένα. Το δάσκαλον εγδάρασι, κι άλλους πολλούς επνίξαν, κι τ' άλλους τσαποδέλυπους στη φυλακή τζερίξα, κι ο πασάς σε πρόσταξε καλά να τσισφαλίξου. Να κάμουσι χρόνους εφτά κι όξο να μην ξανοίξου. Μόνον ως επατήρασι κι είναι και διαβασμένοι. Θα νιώσουν ίντα πάθαση εις τον κουλέι καημένοι. Πάλα τσιμαγκλαβίζασι μαρτύριζα τον εκάνα. Σύντερα χειροπόδαρα μεγάλα τον εβάνα. Και κάθε αργά τσευγάνασι σαν ήθελε νυχτώσει. Κι στη δουλειά τσερίχτασιν ώστε να ξημερώσει. Κι όλη τη νύχτα στη δουλειά και το ψωμί λιγάκι, για να μην έχουν άκαρα να φεύγουν στο γλάκι. Γιατί εφοβόταν ο πασάς, τόσα άξια παλικάρια, να μην τους πάσουν τη φλακή τέτοια γερά ποδάρια, να πάρουν δίπλα τσι κορφέσει στα σφατιά να πάσει, να μην μπορέσει άλλη μια, για να τσι ξαναπιάσει. Σωστούς της χρόνους κάμασης στο σκότος φλακιασμένη, ώστα που σπάσαν τη φλακή κι ένας-ένας βγαίνει. Εφύγαν και γλιτώσα συν όσους δεν εσκοτώσα, γιατί βαρδιάνη τσίδαση ντε λόγος και το νιώσα. Και προπατούσαν καθαργά με τσιπλιγές στα πόδια και πέντε μέρες κάνουν στα δάση και στα όρια. Κι πήγαν εις τη Γέρζερη, στου Βαζιανού το σπίτι και εκείνος τσαποδέχτηκε σαν διάχνουν εις την Κρήτη.
ψωμί στη βάνια και πετσιά το δίδι να βαστούσει, να άχουσι κι που πιένουσι και κι που ποπρατούσι. Και παίρνιτζι και μοναχός βγάνιτζι στο κουδούνι, καλή χωσιά τον έβρικε στην τρύπα του κουρμούλι. Και μέρες 14 εκάμανη στην τρύπα, τον ξακουστό πρωτόπαπα, ετσίδα τον αφήκα. Όσοι κι αν είστε χριστιανοί και βλέπετε τον ήλιο, κλάψετε τον πρωτόπαπα, παπόθανε στο σπήλιο. Κλάψετε και τσάλους φακιανούς παπόμινα στις δρόμους, από τα χάλια που χασε στα σίδερα της τσιβρόμους. Και το μιχελιουδόπαπα που στη φλακή κουτσάθη, κι απόμεινε στο κουλέ τελειώνοντας τα πάθη. Στα 1786 έτος, που του δασκάλου τον καιρό 16 χρόνια φέτος, που βάστου στο σαγκούλι μου πένα χαρτί μελάνη, και το τραγούδι το γράψα του δάσκαλου του Γιάννη. Μαν είναι τα γράμματα σφαλτά τα λόγια δίχως χάρη, σαν τη ροκό μου μάθηση και μπένα μη τατάρι. Αν είναι τα γράμματα σφαλτά τα λόγια μπερδεμένα, συμπάθει όσοι τα ακούετε δεν είναι κι από μένα. Σαν εγιδάρης ο φτωχός, πω κάτω από τον πρίνο, τα γράψα ως εκάτεχα το γνωστικό ταφήνο. Να τραγουδούσει θλιβεραούλη μικρή μεγάλη, να τον εκλέν το δάσκαλο και το σφακιό το χάλι. Και να μη λέει και κιανείς για τα γραφόμενά μου. Για τα άλλη τα διηγήθηκαν πολύ πρωτήτερά μου. Κι αυτός ο μπάρμπα μπατζελιός εντάσσει τα γερατιά του, τα είδε με τα μάτια του, τα άκουγε με τα αυτιά του. Κι είχε και επιθυμιά πολύ, πάντα να τα διγάτω, σαν το ψαλτήρο δάσκαλος, απόξω το θυμάτο.

Εδώ αγαπητοί φίλοι, φτάσαμε στο τέλος αυτής της επικοινωνίας μας. Μία ακόμη εκπομπή, όσια και ιερά της Κρήτης, έφτασε στο τέλος της. Δεν μένει παρά να σας ευχαριστήσω που μείνατε συντονισμένοι μαζί μου. Εύχομαι να μετέφερα ένα κομμάτι Κρήτης στο σπίτι σας, στη ψυχή σας. Μέχρι την επόμενη μας επικοινωνία, θα σας αποχαιρετήσω με μία μαντινάδα που δυστυχώς δεν γνωρίζω ποιανού είναι. Την έχω ακούσει από τον καλό φίλο Δημήτρη Σκουλά σε μία τιμητική εκδήλωση Πολιτιστικού Συλλόγου της Αθήνας προς τιμήν του Δασκαλογιάννη, αυτού του πρωτεργάτη της ελευθεριάς του νησιού μας που υμνήσαμε απόψε. Λέει λοιπόν ο Δημήτρης Σκουλάς: «Για να φανεί στον ουρανό της ελευθεριάς γεράκι, πρέπει το αίμα ποταμός να τρέξει στο σοκάκι». Γεια σας.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας, αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Elwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνεϊ, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Εγώ τα παιδιά, δεν είμαι αυτός που φλέγει διαφήμιση.
3: Να σου πω, πώς τον έβλεπες τον αστυνομικό σαλουκουμάκι?
2: Όχι, άκου, μπαίνω λοιπόν, ξαναβρίσκω να παρκάρω. Ξαναβρίσκω να παρκάρω. Ήταν ένας τύπος που έφυγε, του λέω φεύγετε, μου λέει θέλω να τον φιλήσω.
3: Η αστυνομία σε θέλει.
2: Να τον φιλήσω τα παπούτσια του. Μέχρι εκεί, έτσι.
3: Ναι,
2: και να μπω στο τμήμα.
3: Τώρα δεν ξέρω τι είναι Feng Shui. Κάτι με την αστυνομία είναι το κούρισμα, μόνο εκεί.
2: Δεν ξέρω.
3: Στο τετράγωνο της αστυνομίας.
2: I don't know, παιδί, η γιαγιά μου, I don't know. Λοιπόν. Μπαίνει στο αστυνομικό τμήμα, έχει δημιουργηθεί μία ουρά. Ενώ ήμουν ένα κουκλάκι ζωγραφιστό, μία κυρία με τρία παιδάκια. Μία άλλη με ένα παιδάκι. Μία άλλη με ένα καπελάκι. Και πάω κι εγώ. Αυτή που είναι μετά από μένα κάνει ένα οπ, κάνει μια γυριστή, κάνει ένα τάκλιν και πάει να μπει.
3: Ναι.
2: Όπα, όπα, όπα, τη λέω. Όπα, όπα, όπα, πάτα λιώ.
3: Τι έγινε?
2: Λέει, μα λέει το ραντεβού μου, λέει, ήταν, μου λέει, λέει, 2 και 4. Και εμένα, τρεις. Εμένα τη λέω, είναι 2 παρά 5, τη λέω το ραντεβού μου. Πάω στον αστυνομικό. Του λέω, να σας πω, ήρθα. Του λέω.
3: Του λέω, περίμενε.
2: Έλα.
3: Θέλω ειλικρίνεια.
2: Ναι.
3: Όταν του είπες, ήρθα.
2: Ναι.
3: Πετάρισες, βαμμένη βλεφαρίδα.
2: Δεν πετάρισα τίποτα. Και μου λέει, καλώς ήρθατε, μου λέει, να περιμένετε.
3: Όχι,
2: με σκοτώνεις. Με σκοτώνεις μπροστά στην άλλη την τζούρτο που ήρθε μπροστά από μένα. Περνάει αυτή, κάθομαι εγώ στο παγκάκι του τρόμου. Λέει μια κυρία άλλη ευγενέστατη με ένα παιδάκι. Λέει, θα σας δώσω εγώ τη θεσμό και τη λέω, μόνο λέω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Να μην στα πολυλογώ.
3: Φαντάσου,
2: μπήκα όλοι μαζί.
3: Φαντάσου σε την ευρική κατάσταση σου που η κυρία με το παιδάκι ήθελε να σου δώσει τη θέση.
2: Ναι, ναι, κακομοίρα, γλυκούλα.
3: Άρα τρόμασε το παιδάκι που σε έβλεπε σε αυτή την κατάσταση.
2: Ίσα. Το παιδάκι να λέει, το παιδάκι ένα αγοράκι, ένα θεός να λέει στη μάνα του. Λέει Μάρτα, αχ, λέει, έχω πάρει εγώ την παλιά μου, λέει, αυτό, τα λέει, αγχώθηκα τώρα. Ναι, λέει, το αγοράκι σε είπα την πήρε. Λέει, αχ, λέει, το προσωπικό μου αριθμό, λέει, δεν ξέρω αν τον έχω. Δες το, λέει, το παιδάκι τώρα 7 χρονών, έτσι 8. Άντε 10. Λέει, δες, λέει, μήπως είναι με το άμκα σου. Λέω, τι έγινε ρε παιδιά, λέω.
3: Μπράβο!
2: Φοβερό, τόφτινα το παιδάκι. Μπορεί να μην στα πολύ λογό, μπήκαμε μέσα, κάφησα, ήταν 3 γραφεία και φωτογραφίζουν και αστυνομικοί, αν δεν.
3: Ναι, εγώ στην αστυνομία φωτογραφήθηκα. Είμαστε σαν καταζητούμενοι όλοι.
2: Καθίστε, δηλαδή, πιο πίσω, σα θέλω, λέει, σοβαρή. Ναι, είμαι και εκνευρισμένη, λέω. Μου τραβάει μια. Λες και μου τράβηξε πιστολιά, έτσι.
3: Ναι, παιδί μου, έτσι είναι. Τώρα τι θέλεις και εσύ να πας στον έξω
2: να φτιάξω.
3: Είναι χάλια. Είμαστε όλες σαν συγκρατητούμενες της ΓΑΚΑ.
2: Και μετά λοιπόν το τυπώνει, αυτό μου το δίνει για να δω αν είναι τα στοιχεία περασμένα. Και βλέπω πάνω αριστερά αυτό το τυπί από ό,τι με έχει βγάλει. Παιδιά.
3: Και τι του είπες, πάρμε ξανά.
2: Όχι, του λέω. Τώρα του λέω αυτό, να τα λέμε, του λέω. Δεν είναι φωτογραφία.
3: Όλοι έτσι βγαίνουν.
2: Όλοι λέει έτσι, μου είπε. Όλοι λέει έτσι βγαίνετε. Λέω, όχι βγαίνουμε. Είπατε βγαίνετε, του είπα.
3: Λοιπόν, εγώ επειδή δεν έβρισκα ραντεβού στην Αθήνα, ναι, έκλεισα τον Αύγουστο, από Ιούλιο δηλαδή, έκλεισα ραντεβού στην Κάριστο, στο αστυνομικό τμήμα. Και πάω περί χαρής στο αστυνομικό τμήμα μαζί με τη μάνα μου, η οποία έχει πρόβλημα με τα πόδια και είναι, παιδιά, δεν έχει. Έχει μία σκάλα με 30 σκαλιά.
2: Αμάν.
3: Και λέει η μάνα μου, αμάν, αμάν, αμάν.
2: Που πήγατε, παιδιά, στην Παναγία, στο Βιώτησα.
3: Λέω, στη ΣΥΤΑ. Εσύ θα την τραβάς από το χέρι.
2: Λέγε στον άλλο το χέρι, εσύ θα νομίζω ότι μιλάς με τις ΣΥΤΕΣ.
3: Η ΣΥΤΑ είναι
2: η κοπέλα που βοηθάει στο σπίτι.
3: Τη Στριλάνκα, τη λέω τη ΣΥΤΑ. Εσύ θα την τραβάς από το χέρι και εγώ θα σπρώχνω τον πισινό. Η μάνα μου έφτασε και ήταν κανά μισάωρο να παίρνει βαθιές αναπνοές. Καλέ τίποτα. Μία σκάλα, τρελή. Τρελή και επικίνδυνη για ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα.
2: Νομίζω ότι μπορείς να έρθεις να σπίτι σου σε ειδικές περιπτώσεις.
3: Σε ειδικές περιπτώσεις. Έρχεται, λέει, με το τσαντάκι.
2: Γιατί δεν το έκανες έτσι για τη μαμά σου.
3: Δεν το ήξερα. Ή έρχεται, λέει, κάτω και
2: φαντάσου, το ήξερα εγώ, φαντάσου, γιατί λέω ποτέ δεν ξέρεις πώς τα φέρνει η ζωή.
3: Ωραία. Πάντα με στην αισιοδοξία. Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι, αποστολή εδώ και τώρα στα κακά κορίτσια.
4: Η ώρα είναι 2 και 4. Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
5: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
11: Και εδώ και εκεί.
10: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
12: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
14: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
15: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
17: Παραπολιτικά 90,1.
3: Τι έχεις πάθει, κουκλάκι μου, τι έχεις πάθει, τι που πονεί και που σε σφάζει. Τι
2: αυτό με ταυτότητα που λες.
3: Ναι. Εγώ σου είπα τα δικά μου το καλοκαίρι. Και γράφει η ταυτότητά μου και αστυνομικό τμήμα Καρίστου. Μεγάλη αυτή. Θα μου λένε πού την έχετε εκδώσει. Στην Κάριστο.
2: Και τι έγινε, γιατί δεν ισχύει.
3: Αυτό μου λέει η μητέρα μου. Τι σε νοιάζει, μωρέ, τι σε νοιάζει.
2: Ακριβώς.
3: Εντάξει τώρα. Τι έγινε, παιδί μου, τι έπαθες. Λοιπόν, επειδή η Ελενίτσα είναι πολύ ούρλου, να πούμε ότι το έπαθε κι αυτό.
2: Παιδιά, μπαίνω στο σανσέρ εδώ πέρα να έρθω κανονικά, να ανέβω στον όροφο.
3: Στην εταιρεία.
2: Στην εταιρεία και κλείνει η πόρτα. Πατάω το κουμπί, εγώ κλείνω γιατί κλείνουν οι πόρτες. Και περιμένω.
3: Μήπως δεν ήταν πάτη. Μπορεί να μην ήταν πάτη.
2: Περιμένω, ήταν αφού έχει κόκκινο φωτάκι. Και σε περιμένω.
3: Τσιγκάρο, αναμένω.
2: Και μένω ακίνητη.
3: Α.
2: Αρχίζω και... αρχίζω και...
3: Έπρεπε να πατήσει άλλο όροφο, να δεις αν...
2: Πατάω και άλλο όροφο, ακίνητο.
3: Οχ. Δεν μένουν αυτά τα σανσέρ.
2: Είναι μεταξύ άνθρωποι απ' έξω, λέω, οι
3: συγκριτάδες. Μ' ακούτε,
2: είμαι, παιδιά, λέω τα σανσέρ δεν δουλεύει, δεν πάτε κανείς. Παιδιά! Λέω, τα, μη, έρχεται ο άνθρωπος. Μην ανησυχείτε, μου λέει δεν μένετε.
3: Ναι.
2: Του λέω, μένω και παραμένω. Για λέει, ανοίγει αυτό, κλωτσάω την πόρτα. Γιατί καμιά φορά πάνε κάποιοι έξυπνοι και πατάνε και
3: ναι, να πας πάνω.
2: Μη, άμα θες να πας πάνω, πάτα. Λόλα να ένα μήλο. Όταν θες να πας πάνω, πατάς το βελάκι που είναι πάνω. Όταν θες να πας κάτω, δεν πατάς και τα δύο. Γιατί μπλοκάρει το σύστημα.
3: Τι έγινε, πώς ξεμπλόκαρε.
2: Δεν ξεμπλόκαρε. Μου λέει, θέλετε να ξαναδοκιμάσετε, μην θα πάτε με τις κάλες. Του λέω, δοκιμάστε εσείς. Του λέω, και εγώ θα πάω με τις κάλες.
3: Εγώ του λέω,
2: αν θέλετε, του λέω να μπούμε μαζί στο σανσέρ.
3: Α! Δεν κακό.
2: Ήρθαμε τα πόδια. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με το ασανσέρ. Αυτά.
3: Λοιπόν,
2: τι έχει γίνει με την Γκάκα, τι έχει γίνει.
3: Λοιπόν, Pink Reminder από το Υγεία. Ακολουθεί διαφήμιση. Η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού από το Υγεία. Και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολόκληρο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Παιδιά, είναι πάρα πολύ διαδεδομένο στις γυναίκες, οπότε πρέπει να προσέχουμε. Μία μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα για να μην αναβάλει τον προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να προγραμματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν ως το τέλος του έτους. Παιδιά, κυρίες μου, η πρόληψη σώζει, οπότε Pink Reminder, η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση. Και να σας πω...

0: Για την προ, πώς περίμενε να την προ,
1: όλα προ, που προ αρχίζουν.
0: Ναι, προ.
1: Πίνω μπάφους και πεζό. Προ,
0: έλα, πίνω
1: μπάφους και πεζό.
0: Είναι προποφόλη.
1: Ναι,
0: προποφόλη. Της είπε η άλλη, όχι.
1: Προπο...
0: Της είπε η γυναίκα, όχι, δεν, υπά, δεν υπάρχει. Και άκου τώρα. Έχει, αυτή την αισθηλόγο την είχε, η οποία έχει ειδική εκπαίδευση για να, για αισθηλόγος, για να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο μηχάνημα. Και την απέλησε. Και ο λόγος που την απέλησε ήταν διότι δεν δέχτηκε η αισθηλόγος να κάνει πεσμαφαίρεση σε ανήλικο.
1: Όπα! Κατέθεσε αυτό το πράγμα η αισθηλόγος.
0: Και γι' αυτό και την απέλησε. Και,
1: πω, έχουν και βγει
0: προφανώς,
1: και
0: δεν ξέρω, δεν βρήκε άλλη, δεν πήρε άλλη. Δεν, δηλαδή αυτό πρέπει να γίνεται με αισθηλόγο και μάλιστα να ξέρει να χειρίζει το μηχάνημα. Αυτά. Και έχουμε και δρόμο. Απλά η κυρία αυτή δεν είναι στα να μην είναι.
1: Εν τω μεταξύ λέει ο καλό.
0: Δεν σκουπίζει το κελί τη. Είπαν ότι. Κυρία μου, δεν σκουπίζει το κελί τη. Βάζει τι άλλε να τι κάνουν τι δουλειέ.
1: Έλα. Δίνει. Χωσέ, πάρε.
0: Είπαν ότι η κυρία μου έχετε μπερδευτεί, τη λέει. Δεν είστε, τη λέει, σε ξενοδοχείο. Είστε σε ένα κελί όπου έχετε την υποχρέωση να το σκουπίζετε. Είστε τα καλλιντικά τη να τρώει. Πώ το λένε.
1: Σούσια
0: και τέτοια.
1: Τζαπωνικά. Τα λαπρερή πήγανε, γιατί θέλει και περιποίηση, λέει, προσώπου. Τι άλλο θα ακούσουμε.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Από την άλλη, λέει, ο Θεοδωρόπουλος ήταν σε ραντεβού και δεν πήρε χαμπάρι. Δηλαδή, οι άλλες φώνασαν, τσίριζαν τα μπιμπίδια από το μηχάνημα και ο Θεοδωρόπουλος εκείνη την ώρα έδινε συνταγή.
0: Αχ, δεν μπορούσε και δεν μπορέ. Πρέπει να ήταν. Δηλαδή, η παιδιά περιμένετε λίγο να βγάλω μια συνταγή. Με το άλλο χέρι. Τώρα να σου πω, με τίποτα δεν μας πείθει αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Καταρχήν είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
1: Να υπάρχει ένα άνθρωπο και να μην.
0: Όχι, και να μην ειδοποιεί. Δηλαδή, εσύ, εγώ, δεν πήγαινε κατευθείαν στον γιατρό μέσα. Όχι να ήταν. Να μην ήταν καν ο άντρα σου.
1: Έχω μπερδευτεί.
0: Ελάτε, βοηθήστε μας.
1: Έχω μπερδευτεί. Τη μία μας λένε ότι κοιμόταν στον καναπέ. Ήταν επί του καναπέου. Αλλά, παιδιά, όσο και να κοιμόταν στον καναπέ, δεν μπορεί να μην τσίριζαν. Από το δωμάτιο να μην γινόταν.
0: Καλά, δεν είναι αυτό. Δεν μπορεί να τον ξυπνήσει, να συνδράμει.
1: 11 άτομα.
0: Αφού 11... είναι και ο μόνο που υποτίθεται ότι έχει από το πανεπιστήμιο, από το πανεπιστήμιο, χαρτί και από τη Χονολουλού και τη Χαβάη και τα νησιά Μπόρα Μπόρα. Δηλαδή, το πρώτο που κάνει.
1: Μην υποτιμά τη Χαβάη και τα νησιά Μπόρα Μπόρα.
0: Διότι
1: θα πας μαύρο και με το που θα πας στην Μπόρα Μπόρα να κάνεις τις διακοπές σου και εσύ θα ονειρεύεσαι τον κοκοφίνικα πάνω από την κεφάλα σου.
0: Άλλο
1: έτσι,
0: αυτό.
1: Και την ξαπλώστρα κλπ. Θα πούνε εσείς, κυρία Καραμίχαλου, από τα bad girls είστε που κοροϊδεύετε τα πανεπιστήμια μας.
0: Να σου πω κάτι. Δεν έχω πρόβλημα, ρε παιδί μου. Να το έχεις πάρει και από τον Μπαλί. Και αυτά είναι ωραία. Στον Μπαλί είναι ωραίο για να παντρευτεί ο Λύρας, όχι για να πάρεις πτυχία.
1: Ποιο Λύρας.
0: Ο πλαστικός που παντρεύτηκε και μετά δεν τα πήγανε καλά τα πράγματα.
1: Δεν του φέρε κούρι. Από ό,τι βλέπεις δεν φέρνουν πάντα τα μέρη κούρια.
0: Αυτό. Πάντως θέλω να σου πω. Λοιπόν, έχεις έναν δηλαδή έγκριτο επιστήμονα, ο οποίος έχει τα χαρτιά του κανονικότατα όλα. Γιατί έχουμε φτάσει να αμφισβητούμε και αυτά. Και δεν τρέξει αμέσως.
1: Σαμουράι. Επιστήμονα.
0: Σαμουράι.
1: Θα δίνει τους τίτλους όπως του αρμόζουν.
0: Ναι.
1: Επιστήμονα. Παύλα, ερωτήλο, παύλα, σαμουράι.
0: Ερωτήλο και εσύ. Γιατί μωρό άνθρωπος, θέλει να βοηθήσει τις κυρίες που είχαν σεξουαλικό
1: νόσημα.
0: Θέμα.
1: Τι, χλαμίδια.
0: Αλλά ήταν σεξολόγος. Αυτή όταν έχει σεξουαλικό πρόβλημα,
1: αυτό βγήκε...
0: δεν πηγαίνει σε άλλη ειδικότητα. Θέλω να ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει καταρχήν σεξολόγος.
1: Ναι, προφανώς νόμιζε ότι ο κύριος Θοδωρόπουλος είναι για πάσα νόσο και πάσα αγαμία. Να το πω έτσι.
0: Είχε πει και εκείνος ο ίδιος ότι είμαι για τα πάντα, παιδιά.
1: Τα πάντα όλα. Έδινε βοηθήματα. Έδινε. Μια κυρία μου είπαν ότι τη είχε δώσει παιδιά 50 βιταμίνες. 50 βιταμίνες την ημέρα, ναι. Δηλαδή 50 βιταμίνες.
0: Δεν κάνεις τίποτα άλλο ημέρα, χαπακώνεσαι.
1: Χαπακώνεσαι, πρόσεξε, παθαίνουν τα νεφρά σου. Και μετά πας για, πες το, τη θεραπεία που κάνανε.
0: Για πλασμαφαίρεση.
1: Για πλασμαφαίρεση.
0: Τι να πω.
1: Δηλαδή, έχουμε να δούμε πολλά πράγματα.
0: Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε και εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 34 08.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

0: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: πολυοικονομικές
1: λοιπόν,
0: ημερίδες.
1: Εγώ πήγα σε αυτό το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Το ψάρι έχει 6 με 7 ευρώ.
0: Ναι. Για πήγαινε...
1: Μία μερίδα.
0: Ναι.
1: Μία
0: για
1: μερίδα.
0: Πήγαινε εσύ να παραγγείλει μία μερίδα ψάρι. Από που... Όχι να την φας εστιατόριο, να την παραγγείλει. 15 ευρώ το λίγο λιγότερο.
1: Πάντως και 7.
0: Άλλο 7, άλλο 12. Όμως,
1: αν έχετε τετραμελή οικογένεια. Παιδιά,
0: δεν
1: μιλάμε.
0: Αν έχετε οικογένεια. Οι άλλοι θα φάνε πατάτες, θα φάνε.
1: Ωραία. Ωραία. Γαλαντόμα μου εσύ, φιλόξενε άνθρωπε.
0: Άμα τι κάνεις.
1: Ας του Ίστρια.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, αλλιώς πώς το λένε, δεν γίνεται, δεν βγαίνει.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει.
1: Βλέπω στούμπα όλοι στο χειμώνα.
0: Όχι, πάω το ψαράκι, θα βάζουμε φτεκάκι, τα ξηγά
1: σιγά. Το ψαράκι, ποιο ψαράκι, έχεις δει στο ψαρά πώς έχει το ψαράκι.
0: Με 7 ευρώ που τρως μια μεριδούλα για τη βδομάδα, καλά είναι ρε παιδί μου. Και...
1: Όσπρι, όπως λες και εσύ, θα πέσει όσπρι.
0: Εντάξει,
1: όσπρι,
0: παιδιά, αυτό το έντερο πια θα πάει τίποτα. Όμως,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: άμα δούμε νεφος πάνω από την Αθήνα, θα είναι από το πολύ όσπρι
0: ναι,
1: που έχουμε φάει όλοι.
0: Είναι
1: μαζί.
0: Ό,τι καλύτερο. Δεν λέει κανείς όχι και τα λαδερά, είναι πολύ ωραία, αλλά.
1: Εν τω μεταξύ, όλοι προβληματίζονται τι θα γίνει με το πετρέλαιο. Πώς θα γεμίσουν το πετρέλαιο.
0: Τίποτα, θα
1: τι θα γίνει
0: τα
1: με, το φυσικό,
0: όλοι, παιδιά, θα
1: με το φυσικό αέριο. Γιατί πώς θα ζεσθενόμαστε στα σπίτια μας.
0: Εγώ δεν εγώ έχουμε με το κοντίζον, το έχουμε ξαναπεί.
1: Γιατί αυτό είναι φτηνό.
0: Όχι, ούτε αυτό είναι φτηνό. Θα ανάβω τον τζάκι. Αλλά κάποιοι που δεν έχουν
1: διαδικασία.
0: Δεν μου αρέσει.
1: Σ' αρέσει,
0: ναι,
1: ε.
0: Μ' αρέσει.
1: Δηλαδή θα απλά... μπορούσε να ανάβεις καθημερινά τζάκι.
0: Ναι, καλή,
1: εσύ που βαριέσαι.
0: Δεν θα βαριέμαι καθόλου.
1: Θα άναβες τζάκι τέτοια διαδικασία.
0: Δεν τίποτα. Απλά.
1: Θα κοιμάσαι εκεί, θα βάλεις ένα καναπέ.
0: Αυτό σου λέω, δηλαδή δεν ζεσταίνει και τίποτα. Αν δεν είναι ενεργειακό, που εμένα δεν είναι ενεργειακό. Δεν ζεσταίνει λύσα εκεί που κάβεις τον καναπέ. Να κοιμηθεί σαν σταχτοπούτα μπροστά στο τζάκι και μέχρι εκεί. Να πα λίγο παραπάνω.
1: Να,
0: να πάω δηλαδή στην κουζίνα να πάρω ένα ποτήρι νερό. Να φύγω δηλαδή από την περίμετρο.
1: Εσύ
0: του
1: δεν είχε μία. Δεν είχε μία βελέντζα. Μία πατανία που λέγε η γιαγιά μου.
0: Πατανία.
1: Ναι, μία κουβέρτα. Την οποία την είχε κάνει σαν ρόμπα και τη φορούσε και περιφερόσουνα την εποχή τη κρίση Τσίπρα, ωραία χρόνια μέσα στο σπίτι.
0: Ναι, κάτι σκεφτό.
1: Μία. Παιδιά, να σα πω, να βγει.
0: Φλισάκια, φλισάκια.
1: Να βγει και μία ηλεκτρική τέτοια. Βρε,
0: παίρνεις,
1: να παίρνει μπαλαντέρα και
0: μία
1: να.
0: Μία στολή.
1: Δείτε.
0: Για τον Παρνασό. Παίρνει μία στολή για τον Παρνασό.
1: Σκι. Και αυτέ είναι ευθυνέ.
0: Ναι, αλλά την έχει για πάντα.
1: Να.
0: Και τη φοράμε στο σπίτι. Φοράς αυτά τα... Γιατί αυτά είναι τα ισοθερμικά, είναι φανταστικά. Κουμπώνεσαι μέχρι πάνω. Βάζεις και το. Βάζεις και το φοράνε από μέσα ένα κολλάκι να καλσό.
1: Πολύ σεξι.
0: Βάζεις από πάνω και τη φόρμα. Βάζεις και την παντόφλα τη γούνινη. Και είσαι, μιλάμε. Λες Παναγία μου να ανοίξω ένα παράθυρο να πάρω ανάσα.
1: Σκέψου να σου έρθει ο άλλος.
0: Ποιος άλλος τώρα.
1: Έτοιμο πόλεμος. Οποιοςδήποτε ρε.
0: Όχι, δεν
1: έρχεται ποιος. Ένα πίτσα μπόι, ας
0: ναι.
1: πούμε.
0: Με φόρμα του
1: σκύλου. Και εσύ γλυκοκοιτάς την πίτσα του.
0: Ναι.
1: Να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Σκέφτεσαι ότι είναι πιπερώνε. Και θέλεις ρε παιδί μου να του πεις welcome.
0: Πιανού παιδί μου.
1: Του πίτσα μπόι.
0: Ούτε καν.
1: Τι ούτε καν.
0: Πάνω αυτά.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν μπορώ, βαριέμαι.
1: Δεν ξέρεις.
0: Θα μου λερώσει, φορά. Θα μου κάνει. Έχω γίνει μάνα μου. Θα μου λερώσει, θα με αυτό, θα πρέπει μετά αυτό να τον κεράσω κάτι, να πλύνω τα ποτήρια. Ούτε καν.
1: Ούτε να τον κεράσει τον άνθρωπο.
0: Τίποτα.
1: Κάτι για τον κόπο του.
0: Του δίνω ένα ευρώ που τα έχω εκεί πέρα δίπλα. Έχω ένα γερδάκι. Ένα ευρώ, γεια σα, φυλάκια, φέρ το φαΐ. Αυτό. Αν μπορούσε να είναι και χωρίς επαφή, ακόμα καλύτερα να προσθέσει την επιλογή όπως με τον COVID. Να το πετάει από το μπαλκόνι έτσι. Τάκ, για να το πετάω
1: από το παιδιά, κυκλοφορεί πολύ τρέλα, έτσι.
0: Τι?
1: Πήγα να πληρώσω κινητό τηλέφωνο. Καταρχάς ναι. είχε αλλάξει ο ιδιοκτήτης και ήταν
0: αυτό
1: εκεί
0: που πηγαίνει, τα πληρώνει εσύ τα κινητά.
1: Ναι, ναι, ήθελα γιατί θέλω να παίρνω σε αποδείξεις για ΦΠΑ κλπ.
0: Μα έχει αποδείξει.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να
0: πει τράπεζα. Το βγάζει αυτόματα η τράπεζα. Τη λε, βγάλετε μου όλα, βγάλε, κάνε μου όλα τα έξοδα που έχω για
1: ΦΠΑ.
0: Και στα βγάζει. Το σώζει με PDF και το τύπο.
1: Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, και να γίνεται παιδιά το σύστριγγλο γιατί είχε αλλάξει η διεύθυνση και είχε αυτό και τα είχαν κάνει high-tech σκατούλες στα μούτρα μας εν ολίγης. Ουρές και λοιπά να είναι εκεί πέρα. Και ήταν μπροστά, παρατηρούσα παιδιά τον κόσμο, έτσι. Δεν πάμε καλά.
0: Γιατί είχε ουρές, δηλαδή.
1: Ναι, είχε ουρές γιατί άλλαξε η διεύθυνση, σου λέω, και υποτίθεται πέρασαν καινούργια προγράμματα και κάτι βλακίες, δηλαδή. Ήρθε ένα νέο άτομο που ήξερε από τεχνολογία και τα έκανε μούτι. Και είναι μπροστά ένας νεαρός, ο οποίος, παιδί μου, δεν μπορούσα να πω ότι είναι καλοβαλμένος, λίγο βρωμικούλης μου κάνει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Έχει ένα τηλέφωνο, το οποίο η θήκη του τηλεφώνου του είναι σκοροφαγωμένη. Okay. Ο οποίος ανά ένα λεπτό, καθόταν ώρα εκεί, κάτι ήθελε να του κάνουν, έβαζε αντισηπτικό στα χέρια του. Αντισηπτικό και έβαζε μετά τα χέρια, με το που το έβαζε μέσα στην τσέπη. Και μετά έπιανα το τηλέφωνο. Λέω να βάζει κατευθείαν και όπως είναι βρεμένα τα χέρια να τα βάζει μέσα στην τσέπη. Το κοιτούσα καλά. Δηλαδή λίγο ο καθένας είναι αλλούνταλλου.
0: Ναι,
1: δεν είναι να μιλάς και πολύ στο δρόμο, γιατί ναι, μπορεί να σου έρθει και καμιά μπούφλα.
0: Ναι, εσύ εννοείται.
1: Δεν ξέρουμε ο καθένας τι είναι. Κυκλοφορεί πολύ βλάβη.
0: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα με υγεία. Χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη, λέει η φίλη μας υποφυτή. Πολύ ωραίο όνομα υποφυτήρα, σε λένε υποφυτή.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Φαντάσου να
0: σε λένε υποφυτή.
1: Φαντάζω όμως να σε λένε υποφυτή και να μην είσαι καθόλου υποφυτή.
0: Τι λες μωρέ που δεν θα είσαι υποφυτή, μια χαρά θα είσαι, όποιος θέλει. Κορίτσια να ξεχάσουμε, να το ξεχάσουμε το σεξ, λέει Σωτήρης, το χειμώνα, για χειμώνα. Άμα φοράμε δύο πιτζάμες, τέσσερις μπλούζες, κάλτσες, μέχρι το σβέρι και την μπαγκανία αγκαλιά, μέχρι να ξεβρακωθώ.
1: Μα έχει περάσει, έχει φύγει.
0: Μέχρι να ξεβρακωθούμε,
1: λέει,
0: θα έχει βέσει κεραία.
1: Γι' αυτό σου λέω, κούκλα μου, με το στριγκάκι. Θα πάρεις ένα μάλινο στριγκάκι.
0: Τι να μου κάνει
1: από
0: το μάλινο.
1: Από, τώρα
0: θα γεμίσει το τρίγες εκεί που δεν πρέπει. Και μαλλί.
1: Τώρα εκεί, ναι, τώρα που φέρνεις βάζα από τη Σκωτία.
0: Αχάσε,
1: για να συσκοτήσεις.
0: Αυτό που πρέπει λες και φέρνω πια.
1: Decor,
0: το φορτηγό. Λες και φέρνω φορτηγό, λες και φέρνω Τέσλα.
1: Λοιπόν, έχεις παραγγείλει ένα βάζο από τη Σκωτία.
0: Ένα βάζο έχω παραγγείλει, ρε παιδιά, και είναι από τον, τώρα μου στείλαν από τον εκτελονισμό. Το οποίο δεν κάνει πάνω από 100 ευρώ, δηλαδή. Και μου λέει, λέω στην κυρία αυτή, από την εταιρεία αυτή, πώς θα πληρώσω περίπου, μου λέει 100 ευρώ, της λέω, για κάτι που είναι κάτω από 100 ευρώ, δεν παίζει.
1: Η εταιρεία είναι μεταφορική.
0: Ναι, και πρέπει, πρέπει να μου κάνουν εκτελονισμό, μου έχουν στείλει χαρτιά, αυτά, πρέπει δηλαδή, ναι, να, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, να προσλάβω γραμματική.
1: Για να κάνεις τον εκτελονισμό του βάζου από τη Σκωτία.
0: Με βλέπω, δηλαδή πιο καλά είναι.
1: Πήγαινε,
0: να πάω στη Σκωτία, να το πάρω και να έρθω.
1: Άσε, δεν δε συμφέρει, θα βρεις και άλλα βάζα και θα έχεις πρόβλημα.
0: Έχει αυτό το μαγαζί. Πάρα πολύ ωραία βάζα. Έχεις καμιά φίλη στην Αγγλία να τελειώνω να το λήξω. Να μου το στείλει αυτή η στο βάζο, να μας το στείλει σαν άνθρωπος.
1: Τι να μας το στείλει, όπως και να μας το στείλει, πάντα το ίδιο γίνεται.
0: Να πει, έρχεται στην Αγγλία να μας το φέρει σε μια βαλίτσα.
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Η καθημερινότητα είναι γεμάτη ρυθμό. Δουλειά, γυμναστήριο, υποχρεώσεις, στιγμές για σένα. Και μέσα σε όλα αυτά η σωστή φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής. Που δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ισορροπία, προστασία, αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί. Για κάθε ηλικία. Ελενάκη, πού πήγες? Ψάχνει την τσάντα της, παιδιά. Είπα την φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής και ψάχνει να τη φροντίσει τώρα την ευαίσθητη περιοχή. Όχι την ώρα της εκπομπής, σε παρακαλώ.
0: Έλα, λέγε.
1: Για
0: το
1: κάθε στάδιο, για κάθε μέρα. Γιατί όταν νιώθεις καλά. Τι κάνεις, παιδί μου?
0: Πεθαίνω από τη ζέστη, λέγε εσύ, κάλυψε με.
1: Με το σώμα σου νιώθεις δυνατή παντού. Η ευαίσθητη περιοχή είναι πανίσχυρη. Το ξέρουμε εμείς οι γυναίκες αυτό, το ξέρουμε. Όπως και οι αγαπημένες σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Και όλα αυτά τα κάνουμε, φροντίζουμε τον εαυτό μας και την ευαίσθητη περιοχή μας με τα Εύα Ίντιμα. Εύα Ίντιμα.
0: Σε άκουσα, καλέ, σε άκουσα. Να σου πω και εγώ τα δικά μου τα
1: λέω. Όχι, να μην μου τα πεις τώρα, τώρα θα πάμε σε τραγούδι.
0: Άντε, πάμε.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Εύα Ίντιμα, όλες πρέπει να έχουμε στην τσάντα μας.

0: Λαός οχή, όλη μία σειρά.
1: The Bear, κύριε Λοχία.
2: Euphoria.
3: The Pit.
0: Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Μα το σημάδι.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
12: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
13: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
14: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Παραπολιτικά 90,1.
18: Και μετά το σούπερ μάρκετ το Στάματο, σταματάω σε μία φρουταγορά και παθαίνω το δεύτερο σοκ. Μιλάμε τα αχλάδια 4,5 ευρώ.
19: Το κιλό.
18: Τι το ένα, να σου κιλό. Πω. Τα βάζει εκεί στο χρηματοκιβώδιο, μιλάμε και παίζουν ξύλο για το ποιο θα φάει το τελευταίο.
19: Και στη λαϊκή, να πηγαίνει προ το τέλο, να παίρνει λίγο τα πιο μαλακούλια.
18: Να κάνει ένα. Τα σαπίμια. Τα σαπίμια.
19: Θα κάνει ένα ωραίο παιδί μου, πες το χυμό. Ένα ωραίο
18: milkshake με φρουτά. Ναι. Όχι.
19: Με φρούτα. Βάζεις και λίγο γαλατάκι και λίγο μελάκι. Α, και είναι, μιλάμε θερμιδική βόμβα, αλλά είναι ό,τι καλύτερα.
18: Δεν είμαστε τα καλά μας. Τώρα καλή πρέπει να ράβουμε το στόμα, όχι να τρώμε.
19: Γιατί?
18: Γιατί θα γίνουμε... Άμα πέσει πολύ όσπριο που θέλει και ψωμί για να σε πιάσει, εμένα αν δεν έχει μέσα πρωτεΐνη, παιδιά, δεν με πιάνει. Λοιπόν, τα άλλα τα κακομούτσουνα ροδάκινα, που είναι σαν απλά κουτσοτά.
19: Ναι.
18: Πώς λέγονται, ρε παιδιά, τα οποία είναι τόσο ωραία. Γιατί έχουν τέτοια διαφορά τιμής από τα άλλα, ένα ευρώ πάνω.
19: Γιατί είναι πιο κοτσομένα, ξέρω εγώ.
18: Το ένα έχει 3,5, το άλλο έχει 4,5. Για να μην σου πω το.
19: Είναι πιο νόστιμο
18: τα αυγά τα μεγάλα, παιδιά, 0,60.
19: Αυτό που έχουν τα αυγά και σας λες και είναι βρακή. Small, medium, large.
18: Αυτό έχει να κάνει με τον πισινό τη κουβέντα.
19: Προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ.
18: Ναι. Τέλος πάντων. Πάντως οι τιμές ποικίλουν. Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι έως τις 6.
19: Αχ, και η τιμή δεν τον είπε ότι κάνει δουλειές σπιτιού, γιατί είναι μια γυναίκα τη διπλανής πόρτας. Εγώ πλένω τα πιάτα, λέει, και βάζω τον Γουίλιαμ και τα σκουπίζει. Καλέ, τι κούραση είναι αυτή. Τα ακούω και
18: έλα, ωραίο είναι. Όταν οι άντρες βοηθούν σε τέτοιες δουλειές.
19: Όχι να βοηθούν, να κάνουν πια, να μοιράζουν τις δουλειές. Τι να βοηθούν, αφού τα δουλεύουν και οι δύο.
18: Περίμενε, ρε παιδί μου.
19: Λατρεύω να τα πλένω τα πιάτα, λέει. Χαλαρώνω. Το νεράκι, το νεράκι.
18: Έτσι, και το σκούπισμα όμως είναι δουλειά.
19: Ναι, είμαστε
18: είναι μια αντιπαθητική δουλειά και
19: συμφωνώ.
18: Το σκούπισμα.
19: Η άχαρη δουλειά το σκούπισμα.
18: Ναι,
19: το
18: γιατί. Το δηλαδή,
19: παίζει με το νεράκι, πλατσουρίζει, έχει την πλάτη.
18: Ωραία, παιδιά. Θα το κάνουμε σαν τους Άγγλους τώρα, γιατί ακριβένει και το νερό. Θα έχουμε μία.
19: Τι θα έχουμε?
18: Μία μπανιέρα γεμάτη νερό. Και θα πλένουμε και τα χέρια μας, τα δόντια μας, τα πόδια μας, τις πατούσες μας, όλες.
19: Είμαστε καλό δίδυμο, λέει, και βάζουμε και τα παιδιά να κάνουν δουλειές σπιτιού. Λέει Kate Middleton.
18: Αυτά τα ιδανικά ζευγάρια που μετά από λίγο τα βλέπεις.
19: Αχ, και μουτζοπιάνονται και κερατώνονται και αυτά και βγαίνουν και λένε είμαστε αγαπημένοι και αγκαλιάζονται και φιλούνται. Και λέει ο ένας πόσο βοηθάει τον άλλον και πόσο ο ένας λέει στο ψυχάτο τον άλλον και στο κρεβάτι αγκαλιάζονται και φιλούνται και δεν κοιμούνται. Όταν... Δεν κοιμούνται αν δεν έχουν. Δεν κοιμούνται ποτέ μαλωμένοι. Ποτέ. Ναι.
18: Αν ο ένας δεν μυρίσει τη μυρωδιά του άλλου.
19: Μα τι είναι. Όπου ακούς, σίγουρα υπάρχουν τέτοια ζευγάρια.
18: Όπου ακούς πολλά τέτοια.
19: Ότι υπάρχουν τέτοια ζευγάρια, υπάρχουν. Αλλά μην το διαφημίζεις τόσο πολύ πια.
18: Το λέει η κυβέρνηση. Ένα χρόνο το περισσότερο.
19: Ναι, ρε παιδιά.
18: Ένα χρόνο το περισσότερο.
19: Όχι, υπάρχουν τέτοιες σχέσεις. Αλλά όταν βγαίνουν και τα λένε και αυτό και πώς αγαπημένοι είμαστε, πάρτα μετά.
18: Λοιπόν, έχει γίνει χαμός στο διαδίκτυο. Γιατί δεν είναι ο Νίκος Καρβέλας ούτε καμία από τις γυναίκες του στη συναυλία της Άννας Βύση. Για πόσα πράγματα να απολογηθεί αυτή η απόλυτη πια.
19: Αφού δεν πήρε ούτε η απόλυτη λεφτά, ρε παιδιά. Η καημένη. Τσαμπαρία, τραγούδησε.
18: Ναι, αλλά κρίμα, με δηλαδή, κουστοδία.
19: Με κουστοδία, αλλά κρεμάστηκε. Έκανε, μπήκε σε εκείνο το αυγό, φόρεσε αυτά τα υπέροχα ρούχα. Με τα βινίλια, με τα έτσι, με τα γιουβέτσι, λέιζερ, πράγματα, χαμός. Αυτά, κιθαρίστες, κιθαρίστριες, με πιανίστες.
18: Κιθαρίστριες.
19: DJ γνωστή και αυτά, και αυτή δεν πήρε μη φράγκο.
18: Ναι, το έκανε έτσι. Προσφορά στον κόσμο. Αλλά φαίνεται. Ναι, γύρισε στον κόσμο, ρε παιδί μου, και ήθελα να κάνει και διαφήμιση στο μαγαζί τη.
19: Τι προσφορά στον κόσμο, γιατί τσάμπα μπήκατε.
18: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά αν έπαιρνε και αμοιβή.
19: Ναι, θα ήταν πιο ακριβό το εισιτήριο.
18: Θα ήταν πιο ακριβό το εισιτήριο.
19: Ναι.
18: Ή το θέμα δεν θα ήταν τόσο extraordinaire.
19: Α, δηλαδή εντάξει. Δεν θα βγαίνει από πάνω, θα βγαίνει από κάτω. Θα βγαίνει από μια κάψουλα.
18: Άκου να δεις, είχε πολλή τεχνολογία. Η τεχνολογία αυτή και για τις εγκαταστάσεις στοιχίζει.
19: Ναι.
18: Δεν είναι μόνο η χρήση της τεχνολογίας, είναι και τα μηχανήματα που τα φέρνουν με γερανούς, με ρεσπρίν κλπ.
19: Θα κάνει το ράλι, είπε παιδιά, όχι, πολύ τζάμπα βγήκε. Λέω, η γυναίκα τα βάλε κάτω και είπε, δεν βγαίνω.
18: Μάλλον αυτό είπε στον Καρβέλα, στο καμαρίνι, και τα πήρα αυτό στο κανείο και τσιμπανούλα, φαντάζομαι. Είχανε, λέει, μια έντονη λογομαχία.
19: Πότε, πριν μπει, πριν
18: φαντάζομαι ότι άπλωσε το χέρι και εκείνη απλά του είπε, χαίρετε.
19: Το κάνει κόλατο. Κάνα τα φύγαμε.
18: Αυτοκόλλητάκι μου.
19: Πού το θυμήθηκες αυτό?
18: Ωραίο.
19: Ωραίο ήταν, ναι.
18: Τόλιος Κόμπιλος
19: και Γκάντζε Λαγκερέκου.
18: Ναι.
19: Τότε είχε ένα φοβερό μαλλί Γκερέκου κοντό. Παιδιά, της πήγαινε τόσο πολύ.
18: Ο Ζάρμπαλης της το κόψε.
19: Απίστευτο μαλλί. Ήταν απίστευτο το μαλλί.
18: Κοίτα, η αλήθεια
19: ήταν καλονή, κούκλα.
18: Ναι.
19: Κούκλα.
18: Το υποστήριζε πάρα πολύ. Λοιπόν, να σας πω ότι ακολουθεί διαφήμιση. Ξέρεις αυτό το τρομερό συνέστημα όταν ξυπνάς και ο λαιμός σου είναι απελπιστικά στεγνός? Δυσκολεύεσαι στην κατάποση. Αχ, παιδιά, το έχω νιώσει πολλές φορές. Νιώθεις ένα ενοχλητικό γαργαλιτό και η φωνή σου δεν βγαίνει εύκολα. Χωρίς αμφιβολία, Ο πονόλαιμος είναι ένα ενοχλητικό σύμπτωμα που απαιτεί ανακούφιση. Το Trebon Honey είναι ένα φυσικό σιρόπι με μαλακτικές ιδιότητες χάρη στο μέλι και
19: το
18: χύλισμα από ρίζα αλθέας που συμβάλλει στην ανακούφιση από το λαιμό, πονόλαιμο και τον ξηρό βήχα. Κατάλληλο για παιδιά άνω των 2 ετών. Λοιπόν, Trebon Honey, εξαιρετικό σιρόπι, φυτικό σιρόπι, αξίζει να το πάρουμε. Έχουν αρχίσει οι πονόλεμοι, έχουν αρχίσει τα μυξωμάτιγκα, αλλά έχουν αρχίσει οι γρήπες.
19: Συγγνώμη, έχουν αρχίσει κι εσύ. Για να μην αρχίσουν, λέμε.
18: Με πάρεις αύριο την Δεθάρτη, γιατί είσαι κρυωμένη.
19: Θα έρθω και κρυωμένη.
18: Α, μεγάλη επιτυχία.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: 90,1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία ώστε πρόσθετα έσοδα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, τα οποία προκύπτουν λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού, να μπορούν να κατευθύνονται σε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σκηνές δηλώσεις με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, προανήγγειλε πρόσθετη οικονομική βοήθεια για τους αλληλείς και έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για το SAFE, τονίζοντας ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα δεν μπορεί να γίνεται δίχως όρους. Την ένταξη του βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης μετά τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα και οι δύο στο γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή. Καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη, τον Ναύαρχο Ενοπλοστρατείας, που στη μακρά του πορεία στις ένοπλες δυνάμεις διακρίθηκε για το ήθος του, την υφαλιότητά του και την αποφασιστικότητά του. Έχει διατελέσει αρχηγός ΓΕΝ, αρχηγός ΓΕΘΑ και υπουργός Εθνικής Άμυνας και χέρι διακομματικού σεβασμού, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από την πλευρά του, ο κ. Αποστολάκης επισήμανε ότι ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για συνεργασία και συστράτευση για το καλό της χώρας, προκειμένου να αποκτήσει προοπτική. Ανάπτυξη 2,3% και πληθωρισμό 2,6% για το 2027 προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το πρωτογενές πλεώνασμα της Γενικής Κυβέρνησης θα φτάσει τα 9,15 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το δημόσιο χρέος θα υποχωρήσει στο 128,8% του ΑΕΠ. Τα φορολογικά έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά 2,15 δισεκατομμύρια ευρώ και να ανέλθουν στα 77,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, προβλέπεται αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9 και πτώσεις ανεργίας από 7,4 το 2026 σε 7,9%. Στο 25% η μεσοσταθμική αύξηση του καφέ στο ράφι σε σχέση με δύο χρόνια πριν, δήλωσε τα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ Τάσος Γιάνγκογλου στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Δεν απέκλεισε περαιτέρω αυξήσεις, καθώς όπως είπε, υπάρχει έλλειμμα στις αποθηκευμένες ποσότητες. Οι αυξήσεις στην ενέργεια θα περάσουν στα τρόφιμα, ιδίως στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις όπως είναι τα αρτοπία, τόνισε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας Απόστολος Ραυτόπουλος στα Παραπολιτικά 90,1. Υπογράμμισε ότι παρότι η τιμή των σιτηρών σε σχέση με πέρυσι φεύγει φθηνότερα από τον παραγωγό, σε εμάς καταλήγει ακριβότερα. Όχι λόγω της αύξησης πρώτης ύλης, αλλά εξαιτίας της αύξησης του μεταφορικού κόστους και της ενέργειας. Μήνυμα ενότητας θα στείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή εκδήλωση στον ΓΚΑΖ για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Στόχος του Μαξίμου και της Πυριός αποτελεί η συσπήρωση των μελών του κόμματος, ενώ ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στην ιστορική παρακαταθήκη της Γαλάζιας Παράταξης, αλλά και στον στόχο για την τρίτη κυβερνητική θητεία. Στην Αθήνα αύριο, επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούπιο, τον οποίο θα υποδεχτεί στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε συνάντηση θα συζητηθούν ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ θα κηρύξουν τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Πήγα ξέσπασε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι σε δασική έκταση στη Μιλίτσα Μεσσηνίας. Από την πολιτική προστασία στάλει μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 39 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα. Στην Κρήτη, διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την καταγραφή των μεγάλων ζημιών σε καλλιέργειες και υποδομές από τις πλημμύρες που προκάλεσαν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο στις 4 το μεσημέρι η Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής ανακοινώνει τα μέτρα για τους πληγέντες της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Έκρηξη σε συνεργείο αεροκίνησης επί της οδού Βόλου στη Λάρισα, πληροφορίες για 3 τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Την προκήρυξη πρόωρων εκλογών στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, αφορμή αποτέλεσε η απόρριψη στο Κοινοβούλιο των δύο διαταγμάτων για τη στέγαση που είχε συντάξει η κυβέρνηση ως απάντηση στην κοινωνική κινητοποίηση που ακολούθησε την έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμεν Αρμπασκάλ στη Μαδρίτη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή άσκησε εισαγγελία πρωτοδικών κατά του 35χρονου, ο οποίος επιτέθηκε σε 54χρονο οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, τη δάγκωσε και τη έκοψε το αυτή. Όλες τις κλήσεις και τα μηνύματα με τον Γιώργο Μαζονάκη και τον υπνοθεραπευτή μετά το θάνατο του τραγουδιστή φέρεται να διέγραψε η προφυλακισμένη γιατρός, όπως προκύπτει από την άρση απορρίτων τηλεφώνων. Παράλληλα, το κρίσιμο απόγευμα διέγραψε και όλες τις αναζητήσεις που είχε στο διαδίκτυο και μέσω εφαρμογής AI που αφορούσαν τρόπους επαναφοράς ατόμου από μέθη αλλά και τις παρενέργειες της προποφόλης. Εν τω μεταξύ, συμπληρωματική ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση σε βάρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε σήμερα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με πολυσέλιδο συμπληρωματικό υπόμνημα που κατέθεσε στον ανακριτή. Στόχος αγνώστων είχε γίνει και το Σεπτέμβριο η καφετέρια Συνοδού Αχανών 70 στον Άγιο Παντελεήμον, στην οποία τα ξημερώματα δύο άτομα πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου που δεν εξεράγει. Οι αρχές κάνουν λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανθρώπων της νύχτας. Κλιμακών της κινητοποίησης του Σιαλή σε όλη τη χώρα διαμαρτυρώνουν για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν το κλάδο του. Στο λιμάνι του Πειραιά, επαγγελματίες αλής έχουν αποκλείσει την πύλη Ε1. 15χρονος στη Γαλλία έχασε το χέρι του στη διάρκεια διαδηλώσεων για την κατάσταση στα σχολεία. Στη διεθνή ενημέρωση, τον Αμερικανό ψυχίατρο και νευρολόγο Καρλ Ντάιζορθορ και στους Γερμανούς συναδέλφους του Πίτερ Χάγκεμαν και Γκέοργκ Νάγκελ απονέμεται το φετινό Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας για την πρωτοποριακή τους έρευνα στον τομέα της οπτογενετικής. Η δουλειά των τριών επιστημόνων έχει βοηθήσει την επιστημονική κοινότητα να κατανοήσει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος και κατ' επέκταση τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται και λειτουργούν οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη ο αγώνας ΠΑΟΚ Β' Ελασσίρου για το Super Bet League 2 στις 7 το απόγευμα, Κύπρος Λετωνία, για το UEFA Nations League.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,65% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε αρνητικό έδαφος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1206 ισοτιμία ευρωδολαρίου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται από 11 έως 26 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
4: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
5: Έλα κοριτσάκι μου, έλα πουρ. Τι θα πας, γαλοπούλα?
6: Γαλοπούλα με ριζάκι, το στομάχι είναι τέντερε τα
5: τι. Τι έμαθε το στομάχι? Το στομάχι με τέτοια καλοπέραση, με τέτοια που είμαστε μέσα στη χαρά και μέσα στην ευτυχία όλοι, που χαμογελάει ο ένας τον άλλο, που δεν υπάρχει άγχος, που δεν υπάρχει, που όλα βαίνουν σαν νερό, τρέχει το νερό.
6: Σαν νερό, σαν κατονημένο όμως το νερό. Τέλος πάντων, τίποτα. Λοιπόν, είπα κάποια στιγμή και εγώ να μην πίνω καφέ μετά τις 7. Φτιάχνω ένα γαλλικό και πίνω σπίτι. Να μην πίνω καφέ μετά τις 7.
5: Να πίνεις μάτσα,
6: όχι,
5: που είναι τη μόδα.
6: Φυσικά πίνω γρασίδι.
5: Και όλα, παιδιά, όλα τα καφέ, καλά τα έλεγες εσύ, όλοι είναι μάτσα.
6: Ναι.
5: Μάτσα
6: μούτσα, όλοι είναι μάτσα μούτσα.
5: Μακάρι μάτσα μούτσα.
6: Τέλος πάντων, και είπα και εγώ να πιω κάτι πιο καλό, δηλαδή να πιω ένα χαμομηλάκι. Άρχισα τα χαμομηλά. Που είναι χαλαρωτικό, που είναι αντιοξειδωτικό.
5: Ήρθε η ώρα σου!
6: Ναι, λοιπόν, και άρχισα να πίνω για 4 μέρες να πίνω χαμομήλ. Αυτό το χαμομηλάκι, λοιπόν, όσο καλό και να είναι, δεν το σηκώνουν όλοι. Εγώ δηλαδή γενικά
5: τα αφεψίματα. Παιδί μου, να σου πει κάτι, μα τρελάνε.
6: Εγώ τα αφεψίματα δεν τα σηκώνω, αλλά είδα ότι το έπινε εκεί, ήμουν μια χαρά και συνέχισα. Την πέμπτη μέρα,
5: ναι,
6: δηλαδή μετά το τέταρτο βράδυ που ήπια συνεχόμενα χαμομήλι, πράγμα τώρα, μιλάμε για κούπα. Ένα πράγμα, ένα καζάνι.
5: Δεν πίνουνε, παιδί μου, ένα φλιτζάνι πίνουνε.
6: Παιδιά,
5: τι ήθελες κι εσύ?
6: Μούξε το στομάχι μου, το έκανε, μιλάμε μου το.
5: Έβαλες μελάκι.
6: Και ήμουνα.
5: Θέλει λίγο μελάκι.
6: Και μελάκι, έβαλα και ό,τι θες έβαλα. Τέλος πάντων. Και το κόψα το. Αλλά είμαι 4 μέρες.
5: Πρώτη φορά ακούω με χαμομήλι να παθαίνει κάποιο κάτι. Εδώ στα μωρά δίνουν χαμομήλι.
6: Στα μωρά δίνουν, δεν ξέρω. Τα μωρά δεν μπορούν να μιλήσουν να πούνε σταμάτα το χαμομήλι, μου ξύσει το στομάχι.
5: Δεν πίνουνε και μία κατσαρόλα.
6: Μία κατσαρόλα ήπια. Παιδιά, και είναι, ήμουνα 4 μέρες. Σήμερα είναι η 5η μέρα που είμαι. Από χθες είμαι καλά.
5: Δηλαδή, συγγνώμη, το χαμομήλι το έκανε.
6: Έτσι πιστεύω.
5: Όχι, κάτι είχε.
6: Κάτι είχε, ποιο είχε?
5: Το στομάχι σου.
6: Όχι, πιστεύω ότι είναι αυτό.
5: Να πας στην κυρία Γάκα.
6: Δεν μπαίνουν, πηγαίνουν σε κανένα.
5: Ήταν, λέει, καλύτερη γιατρό σα. Σου δώσει μόνο 50 βιταμίνες την ημέρα. Ανά 2 ώρες δηλαδή θα παίρνεις 2 βιταμίνες. Αν δεν πας από νεφρά, θα πας από δηλητηρία σίγουρα.
6: Εντάξει, με μια χαρά. Τώρα απλά προσέχω λίγο, τρώω ρύζια αυτά και τέτοια. Λοιπόν, λέει η Μέρη, καλησπέρα, καλά μου, κακά κορίτσια. Τα ζευγάρια που έχουν πραγματικά τέτοιες ωραίες σχέσεις που λέγαμε πριν, δεν τις διαφημίζουν προς τα έξω γιατί δεν το έχουν ανάγκη. Το αντίθετο, μάλιστα, τις προστατεύουν. Μπράβο, Μέρη, συμφωνούμε απόλυτα.
5: Ναι. Είναι ζευγάρια που χρησιμοποιούν το ΕΒΑ ίντιμα γιατί η κυρία Σερνή Καράβη.
6: Και γιατί το πήρε στο ρομαντικό που είναι ένα ζευγάρι αρμονικά αυτό και του ρίμπαξε.
5: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Δεν έχει δει κάτι ατέρια στα ζευγάρια? Πώς νομίζει η κυρία κρατάει τον κύριο?
6: Σιγά μου ρε που τον κρατάμε τον καθένα, ρε με λες κύριε το τέτοιο μας άγκυρα. άμα θέλει φύγει, άνοιξε το λιμάνι.
5: Άνοιξε το λιμάνι, φύγαν οι Αμερικάνοι και ήρθαν οι Κινέζοι.
6: Άνοιξε, τα ναυτέχα τα ζουμπουρνούδικα σπάνε σαν του. Άντε, γεια και φιλιά στο σπίτι.
5: Μην το διώχνει το ναυτάκι το ζουμπουρνούδικο, γιατί δεν κυκλοφορούν πολλά. Είναι πιο χαριτωμένα τα σύγχρονα ναυτάκια, φοράνε και τα κουνάκια.
6: Γενικά, ό,τι και να κυκλοφορεί.
5: Και βάζουν τερακότα.
6: Μια χαρά κάνουν τώρα τα ναυτάκια, και είδαμε και του άλλου. που περνάνε την ανθρώπαυση και με αυτό και φταίει το ένα και το άλλο και θέλουν να δείχνουν νέοι και φοράνε. Έχει ο άλλος καράφλα και έχει, είναι καράφλα και μετά από πίσω έχει μια κοτσίδα μέχρι το που πας, δε καραμήτρο. Και αυτό και έχει τη μηχανή και είναι αυτό με την πότα και κάνει έτσι τη μηχανή και πονάει μέσα στο πισινό του. Τα μπούτια του δεν μπορεί να την οδηγήσει, κατεβαίνει και πηγαίνει.
5: Και θέλει
6: σαμάσιμος, πηγαίνει
5: και,
6: έτσι.
5: Και θέλει και περίεργη στάση στο σεξ ο κακομύρης. Ο οποίος αν του κάνει άλλη κανένα αεροπλανικό, μένει και στον τόπο.
6: Έμα ναι.
5: Μένει και στον τόπο.
6: Χαλαρώστε λίγο. Δηλαδή, απλώνουμε το κεράκι μας μέχρι εκεί που μας φτάνει. Και είναι όλοι θα σου κάνω και υποσχέσεις και εκείνο και θα σε κάνω ανάποδα και θα σε κάνω και ξεκινάει να κάνει και ροχαλίζει. Λες τι έγινε, ρε παιδιά, μπήκε καμιά αρκούβα στο σπίτι.
5: Δείξε μία συνέστηση.
6: Και θα σου κάνω και θα σου κάνω και αυτό και θα σε κρεμάσει από εδώ και εκείνο και σεξτινγκ και με μηνύματα. Σε έχει κάνει με μηνύματα πύραυλο. Και είσαι από κοντά και ο πύραυλος έχει γίνει ένα πυραυλάκι τέτοιο τόσο αυτά τα Playmobil. Άσε τις προγραμματικές δεν θα μου κάνεις. Πες καλύτερα θα κοιμηθώ.
5: Δεν πειράζει, ρε παιδί.
6: Θα κοιμηθώ, πες του, μην πας και κάνεις τίποτα και δεν δούμε καμιά έκπληξη. Θα σου κάνω και θα σε αυτό και μας εφηνίζω και μας εγγυρίσω ανάποδα και να δεις και θα σε αυτό. Άσε μας
5: ζήσε
6: τώρα.
5: Το όνειρο. Ζήσε, κλείσε τα μάτια σου και ζήσε το όνειρο.
6: Πάρε λίγο φλαμούρι που θα μου κάνεις και όλα στρομάρα σου.
5: Να σου πω όμως κάτι. Έλα. Θα πάει με. Γιατί κερδίζουν, μας κερδίζουν στα σημεία οι Ουκρανές και οι Ρωσίδες.
6: Να πάει με την Ουκρανή!
5: Θα κάνει αυτή. Θαύμα φαγητό θα γίνει.
6: Αχ, ας κάνει.
5: Κατάλαβε. Ναι, μετά είναι ντάντα.
6: Να πάει στον ντάντα. Στον ντάντα τη πει θα σου κάνω και θα σου ράνω και θα σε αυτό και θα τέτοιο.
5: Και αυτή είναι ευχαριστημένη με ό,τι πάρει.
6: Αυτή είναι.
5: Γιατί τη νοιάζει το άλλο.
6: Αυτή είναι, εντάξει. Άλλες δεν είναι, άλλες δεν είναι. Τι εγώ δεν είμαι. Θα σου κάνω και βαστά. Μια φίλη μου ήταν αυτό, τη έλεγε. Μου λέει πω, κοίτα μηνύματα. Μου λέει πω.
5: Και σαν άψεση από τα μηνύματα.
6: Αυτά θα μπει, θα βγει, θα τη γυρίσει έτσι, θα την κάνει κατά τον πολυέλαιο. Θα την πηγαίνει πέρα από τον πολυέλαιο. Μετά. Τι να σου λέω, τι τη έλεγε. Δηλαδή, λέω αυτά. Το τζάτζι πριν πέρα τα γράφει. Δηλαδή, καταρχήν τη έλεγε στάσει που δεν τι ξέραμε. Ψαχνόμασταν.
5: Μπήκατε κάμα σούτρα.
6: Λέγαμε τι εφευρετικό είναι αυτό. Πήγε, βγήκε εκεί πέρα, αυτό. Βγήκανε, φάγανε. Καταρχήν με το μήπει δύο ποτήρια κρασί, γλάρωνε το μάτι, που να σου κάνει. Του είπε αυτή να οδηγήσει.
5: Γι' αυτό δεν τρώμε.
6: Του είπε να οδηγήσει, μην πέσουν σε κανένα θάμνο, ούτε να οδηγήσει δεν μπορούσε και πήγανε σπίτι.
5: Εντάξει, αμά, πήγε αυτή να,
6: να πήγε αυτή να αυτό να γδυθεί και μέχρι να πάει στο κρεό και ξεραθεί αυτό. Θα σου κάνω, θα μου κάνεις. Σου κάνω ένα ρύπνο όλο τρέλα. Αυτό θα σου κάνω. Άιντε πια.
5: Να κάνουμε ένα ρύπνο όλο τρέλα.
6: Να μου κάνεις.
5: Σαν να είναι η τελευταία μας φορά.
6: Και τη φοράς τώρα, λέει, και αυτά και στείλε μου το βρακάκι σου και στείλε μου το στενάκι σου.
5: Να
6: και του λέει, στείλε μου και το αυτάκι σου. Και δεν έχει να σου στείλει. Ψάχνει να τον κουκλάρει να βρει ένα σκομμένο. Δεν είναι, το δικό σου δεν παίζει. Που θα στείλω το δικό μου, στείλε μου και το δικό σου.
5: Έχεις και εσύ τα παράπονά σου, φιλενάδα.
6: Ναι. Συμφωνεί 100% όμως.
5: Ναι.
6: Που είναι 100% straight αγόρι.
5: Λοιπόν,
6: στείλε
5: τώρα.
6: Μου το αυτό, στείλε μου και στο δικό σου.
5: Εγώ ένα, στέλνει τον άλλο.
6: Όχι, πάω το δικό σου, δούμε ότι λειτουργεί και μετά. Τι να στέλνω εγώ.
5: Πάει.
6: Ναι, τι.
5: Στείλ' του και εσύ ένα βρακί με τρύπα.
6: Άσε με, σε παρακαλώ.
5: Λοιπόν, για πες μας τώρα για τη Vodafone, τι θα μας πει.
6: Να σου πω, λοιπόν.
5: Για να ξέρεις δούμε τι αυτή με το γάργαρη φωνή τι θα πει.
6: Έλα, ξέρεις τι,
5: ωραί, τι θα πει.
6: Μάτα καλή.
5: Ακούσατε, άλλη, ακούσατε.
6: Άλλη, θα σου κάνω, θα μου κάνεις. Ξέρεις τι έχω πάθει με το Vodafone TV, δεν ξέρω τι να πρωτοδώ. Ξεκινάω να δω το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτομαι να μην δω όμως και τη δεύτερη, τέταρτη σεζόν του The Bear. Το Murders in the Building που είναι και αυτό super. Και είναι λογικό, γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολύ βραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις. Αυτό είναι αλήθεια, ε. Πας με φίλες σου τώρα να δεις ταινία.
5: Ναι, και.
6: Πας να μπεις ταινία. Αρχίζουμε λοιπόν. Τι θέλουμε να δούμε, τι θέλουμε. Λέμε λοιπόν, θέλω να δω, λέω εγώ, ένα θρίλερ. Τώρα που είσαι μαζί μου, να τα κάνουμε πάνω μας έτσι. Να φοβηθούμε. Όχι με διαόλια, όμως να είναι με μακελάριδες και αυτά που σκοτώνει την κυνηγάει. Την άρχη παίζει μια μουσική. Τι μου κοίτσκο. Τι, φριόλια. Εντάξει μου λέει. Ψάχνουμε τις σειρές. Μόλις βρίσκουμε, θέλουμε να είναι και καλή σειρά, οπωσδήποτε. Ψάχνουμε τη σειρά. Μπαίνουμε IMDb να δούμε τι βαθμολογία έχει. Άμα είναι Κινέζικη και έχει καλή βαθμολογία, γιατί θέλουμε, είναι πολλοί Κινέζικοι και τις ανεβάζουν στη βαθμολογία. Έχουμε και τέτοια. Βλέπουμε μόνο από 6,8 και πάνω. Βρήκαμε λοιπόν μία. αφού είχε περάσει μία ώρα. Τη βάζουμε την ταινία. Με το που αρχίζει η ταινία, αρχίζει η άλλη να ροχαλίζει. Λέω να σου πω, την ξυπνάω. Δεν θα τη δω, τη λέω, μόνη μου τελείωνε.
5: Τι σε πείραζε να τη δει μόνη σου, μόνη και εσύ. Φοβάσαι.
6: Ξύπνα τη λέω. Τι έγινε, τη σκότωσε. Α, που τη γράφω, τη λέω. Φόκαλο. Την κλείνω, τη λέω. Θα βάλω να δω Μικι Μάου. Και άμα ξυπνήσει, βλέπουμε. Τι έγινε. Άντε από εκεί.
5: Έτσι κάνω κι εγώ. Καλά, δεν μπορώ τρομακτικές ταινίες. Παιδιά, δεν θέλω να χαλάσω το εγώ.
6: Όχι τρομακτική, ρε παιδί μου. Να έχει μία αγωνία, να έχει μία σκοτεινιά.
5: Άσε με, μωρέ, τώρα.
6: Μ' αρέσουν αυτές.
5: Σ' αρέσουν. Εσένα... Εσύ πρέπει να είσαι δολοφόνο σε άλλη ζωή.
6: Ρε παιδί μου, α πούμε δεν έχει.
5: Τι για να σε κάνει ο ύπνοτη τη να μάθω ότι ήσουν σε άλλη ζωή.
6: Δεν έχεις...
5: Σου έχουν πει ότι ήσουν σε άλλη ζωή.
6: Ό,τι θε μου έχουν πει. Τι? Ότι ήμουν αντεκορατρίση. Ότι ήμουν αντεκορατρίση ήμουν πάντω. Μου το έχουν, θα σου πω μετά.
0: Η ώρα είναι 3 και 4. Τώρα για μεγάλα jackpots στο Montparnasse. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
7: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
9: Silly Student Hot Takes.
10: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
15: Και εδώ και εκεί.
14: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
16: Πώς συναντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αχ, υπάρχουν κάποια σκυλάκια που είναι πάρα πολύ χαριτωμένα.
6: Αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα
5: τα οποία
6: που είναι πάρα πολύ εκπαιδευμένα.
5: Ακριβώς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιάννη Ζώτο, εθελοντή εκπαιδευτή σκυλών, ο οποίος το σκυλί αυτό έχει να κάνει με τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Διασώστες δηλαδή.
6: Βεβαίως.
5: Σκυλιά διασώστες. Καλησπέρα σας.
6: Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ.
5: Τι ωραία ειδικότητα είναι αυτή.
17: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία γιατί έχει να κάνει μια ζώα, γιατί είναι μια σχέση εμπιστοσύνης, αγάπης και να μας προσφέρει πολλά πράγματα σε εμάς τους ανθρώπους. Πέρα από το σκύλο διάσωσης, ως σκύλος διάσωσης που είναι η Ήρα, μην ξεχνάμε ότι είναι ένα σκυλάκι που προσφέρει πολύ αγάπη σε όλη την οικογένεια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό.
5: Λοιπόν, η Ήρα είναι μικρό σκυλάκι.
6: Όχι, είναι λαμπραντόρ.
17: Ήρα είναι ένα λαμπραντόρ 3 ετών.
5: Άρα μικρό στην ηλικία.
6: Α, νομίζω σε μένα.
17: Στην ηλικία θεωρείται ακόμα μικρούλα, ναι.
5: Ναι. Και εκπαιδεύτηκε.
6: Για να εντοπίζει ανθρώπου σε
5: πλημμύρες.
6: Σε πλημμύρες και
5: καταστροφές.
17: Σωστά, σωστά. Η Ήρα είναι ένα σκυλάκι έρευνα διάσου υγρού στοιχείου που σημαίνει τι? Ότι εντοπίζει οτιδήποτε χρειάζεται βοήθεια σε νερό, θάλασσα, ποτάμι, πλημμύρες, χιόνι και φυσικά σε χαλάσματα ή ανοιχτό πεδίο. Πέρα από το ότι εντοπίζει το θύμα και ενημερώνει το χειριστή διασώστη, μπορεί το συγκεκριμένο σκυλί, είναι εκπαιδευμένο μάλλον, το συγκεκριμένο σκυλί να κάνει και τη διάσωση όταν είναι στο νερό. Που σημαίνει ότι όταν το θύμα χρειάζεται βοήθεια, πάει ο σκύλος, πλησιάζει πάντα με ασφάλεια, γυρίζει, έχει ένα ειδικό σαμαράκι πλέσης, γυρίζει, πιάνει το θύμα επάνω και τον τραβάει προς τα έξω, σε ασφαλή σημείο.
5: Αχ, μωρέ, τι γλυκό όμως... που είναι αυτό.
6: Είναι γλυκό, αλλά φανταζόμαστε ότι είναι πάρα πολύ, δεν είναι πολύ απλό να εκπαιδεύσετε ένα σκύλο να κάνει
17: καθόλου απλό
6: τέτοια
17: καθόλου
6: πράγματα.
17: Καθόλου. Επίσης, η διάσωση ενός σκύλου που μπορεί να κάνει μάλλον, έχει πολλές μορφές. Ένα πολύ δυνατό στοιχείο της σειράς είναι ότι το θύμα κάποιες φορές δεν μπορεί να πιαστεί ή δεν έχει τις αισθήσεις. Η Ήρα είναι σε θέση να πιάσει το θύμα με το στοματάκι της και να τον τραβήξει προς τα έξω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι. Η εκπαίδευσή τους ξεκινάει από 3 μηνών, όπως η Ήρα. Είναι καθημερινή, δεν σταματάμε ποτέ. Όπως καταλαβαίνετε, τα παιδιά είναι αρκετά, οπότε και η εκπαίδευσή της είναι σχεδόν καθημερινή.
6: Δεν λέτε για ποτάμι, λέτε για θάλασσα, λέτε για πλημμύρες, δηλαδή...
5: Μας δίνετε λίγο εικόνα πώς γίνεται η εκπαίδευση χοντρικά ενός σκύλου για τέτοια πράγματα. Σκύλου,
17: η εκπαίδευση ενός σκύλου στην ουσία ξεκινάει από 3 μηνών, όπως σας είπα, με τη βασική εκπαίδευση. Είναι να βάλουμε τις βάσεις, όπως καταλαβαίνετε, να είναι σωστές οι βάσεις, ώστε ο σκύλος να μπει σε μία τάξη και να δημιουργήσει μία πολύ δυνατή σχέση με το χειριστή. Εκείνη και το κλειδί της επιτυχίας. Να οι σχέσεις τους μεταξύ τους να είναι. Να μην κλονίζεται από το οτιδήποτε εξωτερικό περιβάλλον. Είτε λέγονται άλλα ζωάκια, είτε λέγονται θόρυβοι. Γενικώς όλο αυτό το κομμάτι θα πρέπει να το αποκλείσουμε. Και ο σκύλος, πάση θυσία, αφού φεύγει από το χειριστή, να μπορεί και να γυρίσει στο χειριστή από μόνο του. Τώρα, για τον τρόπο εκπαίδευσης...
5: Άρα μπορεί να διανύσει, με συγχωρείτε, πολλά χιλιόμετρα μακριά από τον χειριστή.
17: Το σωστό είναι να μην διανύσει πολλά χιλιόμετρα, γιατί και ο χειριστής μετά δεν θα μπορέσει να την εντοπίσει. Το σωστό είναι να διανύσει κάποια μέτρα, αρκετά, και να μπορέσει ο σκύλος, αν εντοπίσει το θύμα, να γαργίσει, ώστε ο χειριστής να μπορεί να ακούσει ότι υπάρχει κάτι εκεί και πρέπει να πάει άμεσα.
6: Μάλιστα, να ρωτήσω
17: δεν χρειάζεται να φύγει πολλά χιλιόμετρα. Καλύπτουμε σταδιακά τα χιλιόμετρα μαζί με το σκύλο.
6: Επειδή η εκπαίδευση έχει να κάνει και με νερό, νομίζω ότι τα λαμπραντόρ αγαπούν το νερό. Ισχύει αυτό, σαν ράτσες.
17: Σωστά, τα αγαπούν και η μορφολογία. Συγκεκριμένα η Ήρα είναι αγγλικό λαμπραντόρ, που σημαίνει ότι η μορφολογία, τη σωματοδομή τη, έχει στοιχεία για

0: με ασφάλεια και για το σκυλοπάρδε και να το φέρει προς τα έξω. Η ύρα, το λαμπραδόρ το συγκεκριμένο, η ράτσα συγκεκριμένη, είναι πολύ δυνατή μέσα στον άρι και μπορεί να το κάνει πιο εύκολα.
1: Έχετε κάποιο έτσι χαριτωμένο περιστατικό ή συγκινητικό περιστατικό από διάσωση ανθρώπου από σκύλο ή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Και μπορεί να μην είναι μόνο από νερό, μπορεί να είναι από σεισμό ή από άλλες φυσικές καταστροφές.
0: Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής, ότι έχει επέμβει ήρα ήδη σε τέτοιες καταστάσεις, δύσκολες καταστάσεις, έχει κάνει και διασώσεις που δεν είναι σίγουρα ευχάριστες. Η διαφορετικότητα είναι ότι επειδή πέρυσι το καλοκαίρι κάναμε περιπολίες αρκετές παραλίες με την ήρα, δεν της αρέσει καθόλου το παιχνίδι που κάνουμε εμείς οι γονείς ή όσοι είναι γονείς με τα παιδάκια που τα κάνουμε απότομες βαφτίσεις μέσα στο νερό. Δεν της αρέσει καθόλου και επεμβαίνει από μόνη της. Το θεωρεί ότι είναι πολύ επικίνδυνο για το παιδί αυτό.
1: Τα βουτάμε.
2: Όταν τα βουτάμε, για παιχνίδι, ας πούμε.
0: Εμείς το κάνουμε για παιχνίδι, ξέρουμε ότι έχουμε τον έλεγχο, κάθε γονιός έχει τον έλεγχο, γνωρίζει τι κάνει στο παιδί του. Απλά η Ήρα εκείνη τη στιγμή το θεωρεί ότι δεν είναι σωστό, ότι κάτι συμβαίνει και έχει μια, να το πούμε, αδυναμία στα παιδάκια, οπότε τα προσπαθεί να τα προστατεύσει αρκετά.
1: Λοιπόν, και έχουμε σκυλιά διασώστες από νερό, από σεισμούς, από φωτιές.
0: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, η κοινοφιλική ομάδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αποτελείται από σκυλιά όπως η Ήρα που είναι υγρού στοιχείο, αλλά και σκυλιά για ανοιχτό πεδίο και σκυλιά για σεισμούς. Έχουμε στην ουσία όλη η ομάδα K9, καλύπτουμε όλες αυτές τις πιθανότητες που μπορεί να χρειαστούμε και είμαστε άμεσοι όπου μας καλέσουν, πάμε κατευθείαν και προσπαθούμε να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο και εμείς μπορούμε από τη δική μας πλευρά ως εθελοντές.
2: Να ρωτήσω κάτι, επειδή φανταζόμαστε ότι αυτά τα σκυλιά, όπως η Ήρα, έχουν ένα απαιτητικό πρόγραμμα καθημερινά με την εκπαίδευση. Πιστεύετε ότι είναι κάτι που το σκυλί το απολαμβάνει, δηλαδή ότι έχει μια αποστολή?
0: Ναι. Θα σας μιλήσω ξεκάθαρα για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Όλοι οι χειριστές και εμείς οι εκπαιδευτές των σκύλων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εκπαιδεύουμε τα σκυλιά μας, γιατί είναι σκυλιά μας, όπως καταλαβαίνετε, είναι μέλος της οικογένειάς μας. Τα εκπαιδεύουμε με θετική, όλη η εκπαίδευση είναι θετική. Ό,τι γίνεται αφού το σκυλί είναι χαρούμενο. Και αντικειμενικά, με την πείρα που έχω τουλάχιστον εγώ, όταν το σκυλί είναι χαρούμενο, η απόδοσή του είναι εξαιρετική. Όταν κάνει κάτι και το εξαναγκάζουμε, σίγουρα δεν το κάνει. Είναι το σίγουρο ότι δεν το κάνει. Μπορεί να το κάνει εκείνη τη στιγμή, όταν όμως χρειαστεί πραγματικά δεν θα το κάνει. Έτσι, οπότε ό,τι γίνεται είναι θετικό, είναι μέσα σε ένα πλαίσιο παιχνιδιού. Δηλαδή η Ήρα πλέον δεν θέλει να κάθεται σπίτι. Δεν της αρέσει, θέλει να βγαίνουμε έξω, βουνό, θάλασσα, οπουδήποτε, να τρέξει, να παίξει, να κάνει τη διάσωση που θεωρεί πλέον στο δικό της κόσμο ότι είναι παιχνίδι.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και μέσα από αυτό το παιχνίδι έχει και λαμβάνει και το δωράκι της, καταλαβαίνετε, την τροφούλα.
2: Τη λιγουδιά της, ναι.
0: Τη λιγουδιά της, ναι, τα αγκαλιές, σκυλιά. Το χαίρεται πραγματικά, ό,τι βίντεο δείτε από την Ήρα ή ό,τι βίντεο δείτε από τα σκυλιά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, θα βλέπετε ότι είναι ευτυχισμένα σκυλάκια. Είναι πολύ βασικό. Ξαναλέω, είναι μέλος της οικογένειάς μας.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κάνει πραγματικά πολύ ουσιαστικό έργο. Γι' αυτό και είμαστε συμπαραστάτες στο έργο σας, γιατί πραγματικά προσφέρετε έτσι χαρά
2: και
1: βοήθεια στην κοινωνία.
0: Βοήθεια πρέπει να προσφέρουμε όλοι μεταξύ μας, ο ένας να προσφέρει ό,τι μπορεί στον άλλον και έτσι πάμε μπροστά. Πραγματικά μέσω του εθελοντισμού δείχνουμε και το χαρακτήρα ως πολιτισμός.
1: Ευχαριστούμε πολύ, καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία, να είστε καλά.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: περιφερειάρχη είχαμε, τι πρόεδρο ιατρικού συλλόγου έχουμε.
1: Τη διαμάντη.
0: Τι που έγινε, δεν έβλεπε τα μηχανήματα εκεί στα μπαλκόνια. Τριν. Λοιπόν, Πελαργός λέει ξαναέρχεται στο σπιτικό του Γιώργου Πατούλη.
1: Έλα αυτός ο Πελαργός, δεν προλαβαίνει τα δρομολόγια.
0: Στον πέμπτο μήνα, παρακαλώ, η σύζυγός του, παιδιά. Πριν λίγο καιρό δεν βάφτισε το προηγούμενο παιδάκι. Δηλαδή, εντάξει, μικρό είναι, 1,5 έτους.
1: Εντάξει, σου λέει ο άνθρωπος ήθελε και το κουνάει να κάνουμε και άλλο παιδάκι. Να του ζήσει, να είναι υγιέστατο και χαρούμενο.
0: Η Παντούλη, τι είχε πει η Παντούλη, να.
1: Τρομάρα που θέλει να κατέβεις και στην πολιτική.
0: Και είπε την τρόπη, τι κακά πράγματα. Και μετά βγήκαν του ιατρικού συλλόγου και είπαμε μπράβο, είσαι η καλύτερη.
1: Όλοι παιδιά έλεγαν τι θεάρα είναι αυτή. Δηλαδή ήταν και το timing τρελό. Έγινε αυτό, έγραψε, είπε αυτός.
0: Εγώ πιστεύω ότι κάτι ξέρει. Ξέρει.
1: Σίγουρα τώρα, τι εννοεί.
0: Ναι, 100%. Ξέρει πράγματα. Ότι
1: μπορεί να ξέρει πράγματα από το παρελθόν. Τώρα δεν ξέρω τι ξέρει για το τώρα, αλλά βγάζει. Έχει βγάλει τα συμπεράσματά τη, είναι καθίπλα του.
0: Που είπαν από την κλινική ότι πήγαινε ο ιατρικός σύλλογος παιδιά και ότι τα μηχανήματα έβγαιναν στη βεράντα ή ότι δεν τα έβλεπαν τα μηχανήματα κλπ. Δηλαδή θα μας πελάνουν, λένε και στην Κύπρο.
1: Έτσι. Οι ευχές του Κωνσταντίνου Αργυρού στην Αλεξάνδρα Νίκα για τη γιορτή της την αποκάλεσε το σπίτι του. Ο Αργυρός νιώθει ευλογημένος στην τοποθεσία σπίτα.
0: Το σπίτι. Έλα μωρέ, είναι ερωτευμένος τώρα και εσύ.
1: Αχ Παναγία, μοιάξει. Να είναι,
0: το
1: εγώ
0: τι φταίω.
1: Εγώ κάθομαι τώρα να σκρολάρω να μπορώ να μάθω τι γίνεται και βλέπω ότι ο άλλος είναι ευλογημένος στην τοποθεσία σπιτάκι. Του κασίλα μου. Μεγάλη. Ήταν το μεταξύ, τι είχε τα γενέφυλια, έτσι, εκείνη τι ήταν η, του Αγίου Αλαϊκού.
0: Καλέ, τι ξεφτύλα στα γεράματα, λέει μία φίλη για τον Πατούλη. Τι ξεφτύλα, γιατί, λέει, στα παιδιά, γεροντάματα.
1: Γιατί ρε παιδιά, άντρες... ίσα που μπορεί ο άνθρωπος να είναι ταυτόχρονα πατέρας και παππούς.
0: Τι να λέει.
1: Δύο σε ένα.
0: Δύο σε ένα, ωραία.
1: Ναι.
0: Και νοικοκυρεμένα.
1: Ναι ρε παιδιά, να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, ο Τάιλερ άνοιξε το γυμναστήριό του.
0: Α, να πάμε, θέλω να γραφτώ σε ένα γυμναστήριο.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει το γυμναστήριο των Celebrity.
1: Το στούντιο της Αθήνας θα διαθέτει, λέει, Red Room με 20 διαδρόμους.
0: Red Room, δεν μ' αρέσει. Το Red Room μου κάνει λίγο κόκκινο φωτάκι.
1: Ναι, το τι γράφουν από κάτω δεν μπορεί να φανταστείς. Σας πω άλλη ώρα, δεν μπορώ, δεν λέγεται αυτό τώρα με τίποτα.
0: Red Room, λοιπόν, και θα πηγαίνουν εκεί όλα τα αγόρια που αγαπούν αγόρια να γυμναστούν.
1: Θα έχει κάρδιο, λέει, διαλυματική προπόνηση, προπόνηση ενδυνάμωση και υψηλή ένταση.
0: Αν δεν έχει μηχάνημα πλασταφαίρεσης, πλασματαίρεσης,
1: δεν πάω.
0: Δεν πάω. Αν δεν μου κάνουν μία μέθη με, πώς λέει, προπυλάνιο, πώς λέγεται.
1: Ναι, προπυλένιο μην έχει κι εσύ. Προποφόλη, κάπως λεγόταν.
0: Προποφόλη.
1: Λοιπόν.
0: Φόλα. Προποφόλα έπρεπε να λέγεται.
1: Θα
0: αυτό.
1: Έχει μέσα, λέει, τους πιο περιζήτητους γυμναστές στον χώρο του fitness. Επαγγελματίες με τεχνογνωσία.
0: Τεχνογνωσία είπε.
1: Τεχνογνωσία είπε. Ενέργεια και τέτοια και λάμψη και θα μας μαθαίνουν, λέει. Μας χαρίζουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία 50 λεπτών. Στα 50 λεπτά, εγώ είμαι για νοσοκομείο, δεν είμαι για 50
0: εμπειρία
1: λεπτά.
0: Εμπειρία φοβάμαι που θα σε μαθαίνει το συγκεκριμένο γυμναστήριο.
1: Πάντως θα είναι.
0: Πέσε και παίρνε.
1: Θα διαθέτει 20 διαδρόμους, 20 θέσεις floor και 4 θέσεις double floor.
0: Ναι, για τον κάθε
1: λέξεις,
0: floor.
1: Έχω άγνωστες λέξεις. Καθώς και ξεχωριστό studio lift. Αφιερωμένο
0: από κλειστικά
1: στην προπόνηση ενδυνάμωσης.
0: Ναι, ναι.
1: Σε πληροφορώ, θα σπρώχνονται για να πάνε στο Τάιλερ όλες οι ψωνισμένες εκεί στο κέντρο.
0: Ξέρεις τώρα,
1: είναι σίγουροι.
0: Οι ψωνισμένες ή οι ψωνισμένοι.
1: Όλοι, ό,τι από,
0: είναι
1: από όλα.
0: Είναι to know what's better.
1: Από όλα έχει ο Μπαξές.
0: Κάποιον είδα στο διπλανό διάδρομο, κάπου σε ξέρω. Ένα τέτοιο πράγμα.
1: Από την άλλη.
0: Στο Κολωνάκι θα είναι.
1: Δεν ξέρω ακριβώς, κάπου στο κέντρο της Αθήνας.
0: Έλα, πες μου διεύθυνση να πάω να γραφτώ τώρα.
1: Θα σου
0: πω, να δώσω τη συνδρομή.
1: Θα σου στείλει,
0: μου.
1: Θα σου στείλει πρόσκληση.
0: Πόσο θα είναι η συνδρομή, φαντάζομαι.
1: Δεν θα είναι, δεν είναι για μας τώρα το πόπολο.
0: Προποφόλη!
1: Ορίστε, προποφόλη, σου στείλανε.
0: Προποφόλα πρέπει να λέγεται. Όχι προποφόλη. Με αυτό λέει πήγε και ο Μάικλ Τζάκσον.
1: Λοιπόν,
0: ακούς, τέτοιο πράγμα του είχαν δώσει και του Μάικλ Τζάκσον.
1: Ναι, σου λέω.
0: Ναι, την ακούς δηλαδή με την προποφόλα.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα.
0: Εγώ θα το λέω προποφόλα.
1: Είναι θλιβερό. Λοιπόν, βγήκε από την άλλη ο Μάικλ Ντάγκλας και αποκάλυψε ότι είχε σχέση με την Κάθλιν Τέρνερ και λέγανε ψέματα στον κόσμο για 40 χρόνια. Ερωτευθήκαμε βαθιά ο ένας τον άλλον.
0: Ποιος, ο Μάικλ Ντάγκλας?
1: Ναι, θυμάσαι με μια ταινία με την Κάθλιν Τέρνερ. Δεν θυμάμαι τον τίτλο της που ήταν ζευγάρι.
0: Η Τέρνερ δεν είναι πολύ μεγαλύτερη του?
1: Όχι.
0: Όχι, συνομιλική.
1: Ναι.
0: Τέτοιο παππούδι είναι κι αυτή.
1: Τώρα ναι. Θυμάσαι που είχαν μια ταινία τρομερή που ήταν παντρεμένοι και πήραν διαζύγιο και ο ένας πήγαινε να σκοτώσει τον άλλο. Δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο με τίποτα. Ναι. Αυτά είναι μια κούκλα. Πανέμορφη γυναίκα. Λοιπόν, είπε ότι είχαν ερωτική σχέση και την είχαν κρατήσει μυστική για δεκαετίες. Έχει γράψει ένα βιβλίο.
0: Ποιος?
1: Ο Ντάγκλας. Και μέσα στις πληροφορίες που έχει, που δεν τις ξέρει κανείς.
0: Είναι σωστό πράγμα αυτό.
1: Θα πήρε σίγουρα την αδειά της για να το γράψει. Είμαι σίγουρη. Η χημεία που είχαμε την Κάθλιν ήταν τόσο ισχυρή που το κοινό ήταν σίγουρο για χρόνια ότι είχαμε σχέση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας. Και οι δύο το αρνηθήκαμε κατά τη διάρκεια των ταινιών Romancing the Stone, Jewel. Ναι, και στο Διαμάντι του Νείλου είχαν παίξει μαζί. Ο Πόλεμος των Ρόουζ. Το θυμάσαι, ταινία, πολύ ωραία. Και ακόμη και κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων τύπου πριν από μερικά χρόνια για τη σειρά The Kominsky Method. Εντάξει, και ήταν μεγάλος κιόλας. Και το παραδεχτήκαμε, λέει, ναι, είχαμε καταπληκτική χημεία, είχαμε περάσει τέλεια. Φοβερή στο φλερτ και οι δύο μπήκαμε στο πειρασμό.
0: Φάει παντόφλα ο Ντάγκλας από την Κάθριν
1: Ζέτα-Τζονς. Η επίσημη εκδοχή είναι ότι φλερτάρανε και δεν είχε συμβεί τίποτα μεταξύ τους. Μετά με το που βγήκε το βιβλίο του, λέει ότι ερωτευτήκαμε κιόλας βαθιά ο ένας τον άλλον.
0: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα και το Ελενάκι τώρα θα μας πει κάτι ωραίο με αυτή τη γάργαρη φωνή που την έχει ασφαλίσει σαν τη Μαντόνα.
1: Εντελώς.
0: Ναι.
1: Χάλασε η συσκευή σου τώρα.
0: Καλέ, με τρόμαξες.
1: Χάλασε η συσκευή σου. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει τα προβλήματα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχει τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Λοιπόν, άκου τι μου λέει μία γιατρός. Η προποφόλη, που εμείς θα τη λέμε προποφόλα για συγκεκριμένους λόγους,
1: ναι.
0: Οι αναισθησιολόγοι λέει, την αναφέρουν, τη λένε το γάλα της αμνησίας.
1: Α.
0: Γιατί δεν θυμάσαι. Το γαλατάκι της αμνησίας.
1: Δεν θυμάσαι όταν φαντάζομαι κατά τη διάρκεια που
0: κατά τη διάρκεια, μάλιστα. Ναι.

0: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
0: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω

0: Τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
6: Γεια σας!
5: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
5: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η ερωτελεστία, η επιτυχία επαναλαμβάνεται για δεύτερη χρονιά. Μικρές ιστορίες ανθρώπων που καταλήγουν στη μεγάλη ιστορία της ανθρωπότητας. Οι άνθρωποι που αγαπήθηκαν παθιασμένα, που θυσιάστηκαν, που ταξίδεψαν στην άλλη άκρη της θάλασσας, που τους έκλαψαν ή που δεν τους αναζήτησε κανείς, επιστρέφουν στο Εθνικό Θέατρο. Η ερωτελεστία του Γιγιόν Πουά. Νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
9: Παραπολιτικά 90,1.
5: Έλα κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι. Λοιπόν, θυμάσαι μια κυρία που είχε ζητήσει ένα αγόρι να τη συνοδεύσει, ένα συνοδό κυριών, και αυτός της είπε σ' αγαπώ, σε λατρεύω, η λατρεία μου, αγάπη μου, λατρεία μου, καμένη μπαταρία μου, και του έβαλε 5 εκατομμυριάκια σε ένα λογαριασμό και τον πήγε μετά στα δικαστήρια ότι την έκλεψε.
4: Ναι.
5: Τον δικαίωσαν, βρε, τα δικαστήρια.
4: Γυναίκα ήταν η δικαστήρα ή άντρας?
5: Όχι, άντρας, σε πληροφορεί. Και είπε ότι ήταν μια συμφωνία μεταξύ ενηλίκων. Δεν φαίνεται σε κανένα έγγραφο ότι εκείνος την εκβίασε, ότι εκείνος είπε ψέματα.
4: Λοιπόν, μπήκα και μελέτησα την υπόθεση.
5: Για πες.
4: Ξέρεις γιατί?
5: Γιατί?
4: Γιατί την έπεισε να ανοίξουν κοινό λογαριασμό και να μπουν εκεί δύο μέσα και λοιπά.
5: Ότι είπε μωρό μου, ναι, και του αγόρασε και σπίτι, καλέ. Του αγόρασε, όχι εκείνου. Αγόρασε ένα σπίτι για μια φωλίτσα. Δεν ξέρω πώς το τραγούδι.
4: Μα τον είχε τσιμπήσει, παιδιά, από τα.
5: Ναι.
4: Από τις εφαρμογές.
5: Δεν το ήξερα, λέει, εγώ ότι ήταν από εφαρμογή.
4: Τι δεν ήξερα, κούκλησα μου.
5: Όταν είδε ένα 5 μέτρα γαλανό μάτι στο μάτι, ήταν σαν λίμνη. Το μαλλί ψαρό. Και να κοίταζε εσένα, ναι!
4: Έλα,
5: σου κάνει την ερώτηση.
4: Έλα, έλα, μην τα λες τόσο πεζά.
5: Άσε
4: μας να ζήσουμε το όνειρό μας, η κάθε γυναίκα νομίζει ότι ο άλλος την ερωτεύτηκε.
5: Όχι η κάθε γυναίκα, η κάθε ζαβή γυναίκα.
4: Η κάθε ζαβή.
5: Να τα λέμε.
4: Άμα είναι πληγωμένη, χτυπημένη από τα βράχια της μοίρας, τι να κάνει κι αυτή η κακομοίρα.
5: Άσε με, σε παρακαλώ τώρα. δεν πήρε χαμπάρι αυτή ότι είναι αυτός από το γράφαμε και τον έκλεισε. Τον έκλεισε, ήρθε ένας παιδαράς. Καλά, μα το, είναι πολύ ωραίο. Δεν είναι του γούστου, μα είναι ωραίος. 5 μέτρα με ένα
4: Αμερικανδίκολο.
5: Ναι. 10 χρόνια μικρότερος λοιπόν, και τη ζήλεψε το πεσμένο του στο μπούτι. Άσε μας κουκλίτσα μου.
4: Παιδιά, η αντρική πορνεία έχει γίνει χειρότερη από τη γυναικεία. Διότι οι άντριδες ζητιούνται και από γυναίκες και από άντριδες.
5: Έτσι.
4: Και αυτοί που κάνουν το σπορ το κάνουν τούτη φρούτη.
5: Έτσι. Και από εδώ και από εκεί.
4: Και από εδώ και από
5: του
4: εκεί.
5: Του είχε αγοράσει, λέει, η έπαυλη 14 εκατομμυρίων ευρώ. Μια επιβλητική, λέει, έπαυλη που ήταν. Πώς το λένε, αρχοντικό, Μοζάρτ και τέτοια τώρα. Όχι ότι και του πήρε δηλαδή μια κουραδοκαλύβα. Του πήρε πράγμα. Του πήρε για να στεγάζουν.
4: Άκου, ανάλογα με το σέρβις, πάει και η αμοιβή. Αν τον έχει το παιδί και το έχει αφεμάξει και το έχει αφυδατώσει πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μαντάμ, βάλτο μία παραδουλεύτρα, την πληρώνει 10 ευρώ την ώρα. Φτάσαμε.
5: Έτσι.
4: Πόσο δηλαδή να πέφτει πάνω από το πρόβλημα και να είναι καλωτημένος με τα γκούτσι τα παπούτσια του, με τα ωραία τα αρώματά του, έχει έξοδα να κάνει τα μπιντέ του.
5: Συμφωνώ.
4: Να τριμάρει τα τριχάκια.
5: Πάντως το θέμα είναι ότι δικαιώθηκε από το δικαστήριο αυτός.
4: Και αυτή κλαίει τη.
5: Και αυτή είπε ότι ήμουν ανόητη. Έλα! Αν τα σύννεφα πέφτουμε. Τι λες.
4: Ναι.
5: Χαμπάρι, λέει, δεν είχα πάρει. Μα είναι δυνατόν.
4: Σαν μια γνωστή που την ερωτεύτηκε ένας πιτσιρίκος. Και λέω, παιδί μου, κάτσε να
5: το δούμε. Είπε εκείνη ότι την ερωτεύτηκε.
4: Είπε ότι την ερωτεύτηκε. Ας πούμε, είχαν 30 χρόνια διαφορά. Ναι.
5: Γελώ.
4: Ναι, ναι, την ερωτεύτηκε γιατί είχε ψυχολογικό πρόβλημα και την έβλεπε σαν μαμά του. Τέτοια μπούρδες πουλάνε. Είναι επαγγελματίες όλοι εδώ μεταξύ. Λοιπόν, και ρε παιδί μου, θέλαμε να τις το πούμε ευγενικά γιατί δεν θέλαμε να τις στεναχωρήσουμε κιόλας. Και κάποιοι, ας πούμε, τις το έπανε. Και όχι, γιατί έχει τη δουλειά του και είναι παιδί ευκατάστατο κλπ. Και μία μέρα πήρε κλαίγοντας, είπε, τράκαρε, είναι στάνταρ το αυτοκίνητο, έτσι. Τράκαρε με το αυτοκίνητο και έπαθε μεγάλη ζημιά και δεν μπορεί να έρχεται και πρέπει να πάρει αυτοκίνητο. Ποιο θα το πάρει το αυτοκίνητο.
5: Αφού έχει δική του δουλειά, το πάνε να δάνει, γίνει τίποτα γραμμάτια και θα το πάρει.
4: Όχι, γιατί είναι.
5: Leasing, loyalty.
4: Γιατί είναι πάρα πολύ στεναχωρημένο και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα.
5: Θέλει λίγο μυαλό πάντως. Δηλαδή, θέλει λίγο να ξέρει τι σου γίνεται. Λίγο, δεν θέλει πολύ. Να ξέρει σου γίνεται. Να ξέρει ότι δεν μπορεί να έρθει τώρα ο άλλο, ο τεκνό, ο Δήμετρο, ο 30 χρόνια μικρότερο να σε ερωτευτεί.
4: Να.
5: Και γιατί δεν ερωτεύονται για καμία φτωχιά και όταν ερωτεύονται πλούσιες, για πες μου.
4: Έλατε.
5: Να δω έναν εγώ να είναι ερωτευμένος με μία φτωχιά.
4: Ναι, να είναι μεγάλη.
5: Να πω ότι γίνεται αυτό, ναι, συμβαίνει.
4: Το παίρνω ότι τους κοιτάνε σαν ειδάλματα, ότι είναι οι μεντόρισές τους.
5: Τι είναι.
4: Οι μεντόρισές τους.
5: Καλά, εντάξει.
4: Λοιπόν. Woman Bank.
5: Ναι.
4: Είναι μία μετοχή που δεν πέφτει ποτέ.
5: Να σου θυμίσω κάτι Vodafone πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.
4: Τη σημερινή μας μέρα πήγαινες να πεις.
5: Εκπομπή, εκπομπή. Ναι. Ξέρεις τι έχω πάθει, βρε, με το Vodafone TV.
4: Τι?
5: Δεν ξέρω τι να πρωτοδώ.
4: Κάτσε, κάνουμε διάλογο ή θα τα λες μόνη σου.
5: Μόνη μου.
4: Γιατί, συγγνώμη, γιατί με πετάς έξω.
5: Άκου τώρα.
4: Από το σκετσάκι.
5: Άκου γιατί πεινάω κιόλα. Λοιπόν, ξεκινάω να δω το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτομαι να μην δω όμως και τη τέταρτη σεζόν του The Bear. Το Matters of the Building που είναι και αυτό super. Και είναι λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με προληπτευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
4: Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, ειλικρινά, τα MTV πρέπει να σε πάρουν για παρουσιάστρια της βραδιάς.
5: Συμφωνώ.
4: Αν δεν σε πάρουν να βγεις με τη Μαντόνα.
5: Τα MTV λες.
4: Όχι.
5: Άκεται και το MTV, δεν το ήξερα.
4: Ναι, το MTV. Τα βραβεία MTV, καλά, δεν είδες τη Μαντόνα.
5: MTV ήταν.
4: Που βγήκε σαν καραβουτσακισμένη με σκισμένα τα καλτσόνια.
5: Δεν το πρόσεξα.
4: Λες και είχε κάνει με το μαύρο σεξ.
5: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, αυτό ήταν κακά κορίτσια. Τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο 2 με 4. Μην λείψει κανείς γιατί ως γνωστό.
5: Θα βάλουμε απουσίες.
4: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε

0: Χαίρετε, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. 15 εκατομμύρια ευρώ απέκρυψαν από τις δηλώσεις τους υπόχρεοι υποβολής πόθενές και όπως αποκάλυψαν οι έλεγχοι της αρχής κατά πολέμησης μαύρου χρήματος. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν έπειτα από εντολή του επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής και επίτιμου αντισαγγελέα του Άριου Πάγου, Χαράλαμπου Βρουλιώτη, και αφορούν τη χρονική περίοδο 2021-2025. Σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή, το σύνολο των παραπάνω υποθέσεων παραπέμφθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της χώρας. Ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξίωση πρόσθετα έσοδα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, τα οποία προκύπτουν λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού να μπορούν να κατευθύνονται σε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξη, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρόεδρος της Λιθουανίας εξέφρασε τη χαρά του που βρίσκεται στην Αθήνα και είπε ότι το 2027 είναι μια πολύ σημαντική χρονιά και για τα δύο κράτη, καθώς αναλαμβάνουν διαδοχικά την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρχής γενομένης τον Ιανουάριο από τη χώρα του. Την ανταξή του βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης μετά τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα και δύο στο γραφείο του αρχηγού της εκκρεματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή. Ανάπτυξη 2,3% και πληθωρισμό 2,6% για το 2027 προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η αύξηση στην ενέργεια θα περάσει στα τρόφιμα, ιδίως στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις όπως είναι τα αρτοπία, τόνισε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας Απόστολος Ραυτόπουλος στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Μήνυμα ενότητας θα στείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή εκδήλωση στον Γκάζι για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Στόχος του Μαξίμου και της Πειραιώς αποτελεί η συσπήρωση των μελών του κόμματος, ενώ ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στην ιστορική παρακαταθήκη της Γαλάζιας Παράταξης αλλά και στο στόχο για την τρίτη κυβερνητική θητεία. Στην Αθήνα, αύριο, επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούπιο, τον οποίο θα υποδεχθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Κεραπετρίτης. Στη συνάντηση θα συζητηθούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ θα κηρύξουν τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται πως δάγκωσε και έκοψε το αυτί της 54χρονης οδηγού ταξί στην Νέα Ιωνία, ενώ ο συνήγορος του ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πράγματογνωμοσύνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος για το επίμαχο περιστατικό υποστήριξε ότι προέκυψε διαπληκτισμός όταν το POS της οδηγού ταξί δεν λειτουργήσε λόγω έλλειψης σήματος. Όλες τις κλήσεις και τα μηνύματα για τον Γιώργο Μαζονάκη και τον υπνοθεραπευτή μετά το θάνατο του τραγουδιστή φέρνουν να διέγραψε η προφυλακισμένη γιατρός, όπως προκύπτει από την άρση απορρίτων τηλεφώνων. Παράλληλα, το κρίσιμο απόγευμα διέγραψε και όλες τις αναζητήσεις που είχε στο διαδίκτυο και μέσω εφαρμογής AI που αφορούσαν τρόπους επαναφοράς ατόμου από μέθη αλλά και τις παρενέργειες της προποφόλης. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις του Σιαλή σε όλη τη χώρα, διαμαρτυρώνουν για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους. Στο λιμάνι του Πειραιά, επαγγελματίες αλής έχουν αποκλείσει την πύλη Ε1. 15χρονος στη Γαλλία έχασε το χέρι του στη διάρκεια διαδηλώσεων για την κατάσταση στα σχολεία. Στη διεθνή ενημέρωση, τον Αμερικανό ψυχίατρο και νευρολόγο Καρλ Ντάισορθορντ και στους Γερμανούς συναδέλφους του Πίτερ Χάγκεμαν και Γιώργ Νάγκελ απονέμεται το φετινό Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας για την πρωτοποριακή τους έρευνα στο τομέα της οπτογενετικής. Στα αθλητικά, 0-0 στο ημίχρονο αγώνα ΠΑΟΚ Β' Ελασσίου για τη Super Bet League 2 στις 5 το απόγευμα σε Δούκα ΠΑΟΚ στο Handball.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,60% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σε αρνητικό έδαφος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,12,08 ισοτιμή ευρώ δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από 11 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.

0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος σε Καλαρίτης. Εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 6. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, η εβδομάδα είναι βαριά διπλωματική και γεωπολιτική, λόγω κυρίως της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αλλά όχι μόνο. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Αλλά αυτό που θα δεσπόζει θα είναι η έλευση του Αμερικανού Υπουργού και πιθανού υποψηφίου για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα έχουμε καλεσμένο στο στούντιο, θα έχουμε War Room σήμερα. Αλλά πάμε να ξεκινήσουμε από ένα εκ των βασικών θεμάτων, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτηση, το θέμα της άμυνας και των οπλικών συστημάτων. Υπάρχει ολόκληρη λίστα από ελληνικές πλευράς για τα όπλα που ζητούμε να αποδεσμεύσουν οι Αμερικανοί εν ώψη της παραλαβής των F-35 και λόγω της αναβάθμισης των F-16 σε Viper. Γενικά όπλα. Πάμε να ξεκινήσουμε από αυτό και θα πάμε και σε όλα τα υπόλοιπα. Χρήστος Εκτενάς, αμυντικός αναλυτής, αρθρογράφος, πτήση και fly.com.gr. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα και από μένα, Λάβρο. Πράγματι έρχεται ο Ρούμπιο, αλλά δεν πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε ως τον θείο από την Αμερική.
0: Σωστά.
1: Διότι έχουμε λίγο κακοπάθεια από αυτές τις ιστορίες.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Θυμίζω ότι το 2024 είχε έρθει ο Μπλίνκεν, ο προκάτοχός του, ο υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης Biden, ο οποίος μας είχε δώσει και μια επίσημη επιστολή, την οποία μας παρέθετε κάποια εξοπλιστικά προγράμματα και υλικά που ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόθυμοι να μας δώσει, παραχωρήσει ή πουλήσει. Αυτή ήταν τρεις επιλογές, δηλαδή ήταν να πουλήσει κάτι καινούριο, εκεί μέσα ήταν και η προέγκριση για τα 40 μαχητικά F-35 από τα οποία εμείς παραγγείλαμε τα 20 και έχουμε οξιόν για άλλα 20. Είχε κάποιες προτινόμενες παραχωρήσεις δωρεάν, ανάμεσα τους ήταν δύο μεταγωγικά σε 130 και 60 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Bradley, τα οποία όμως τίποτα από όλα αυτά δεν προχώρησε. Προχώρησε το να πάρουμε τα τρία περιπολικά για το πολεμικό ναυτικό, τα Classy Protector, τα οποία έχουν, πώς το λένε, θα φτάσουν στην Ελλάδα τέλος του χρόνου για να αρχίσει η μετασκευή τους και να μπουν σε υπηρεσία. Και είχε τότε εκείνη η επιστολή Blinken και υποσχετικές ότι μπορεί να πάρουμε, όταν αποδεσμευτούν και υπτάμενα τάνκερ, τα KC-135, τα οποία αποσύρει η Αμερικανική αεροπορία. Αυτό είναι κάτι που η ελληνική αεροπορία το θέλει πολύ, να έχει υπτάμενα τάνκερ για να μπορεί να παρατείνει την εμβέλεια των ελληνικών μαχητικών. Επίσης μας είχαν τότε υποσχεθεί ότι εάν αποδεσμευτούν αυτά τα σκάφη, τα LCS του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, μπορεί να μας τα δώσουν, έως και 4 τέτοια. Τέλος πάντων, εκείνη η λίστα υλοποιήθηκε από την Ελλάδα σε μικρό βαθμό. Τα περισσότερα που οι Αμερικάνοι μας είχαν προτείνει, υποσχεθεί, δεν υλοποιήθηκαν, όχι μόνο εξαιτίας των ΗΠΑ, αλλά και εμείς κάποια από αυτά τα υλικά, όταν τα είδαμε, κυρίως τα μεταχειρισμένα, τα θεωρήσαμε ότι είναι σε μέτρια έως κακή κατάσταση, θέλουν πολλά λεφτά για να συνέρθουν, οπότε δεν τα προτιμήσαμε.
0: Ήταν λίγο μαντράδικο, ήταν λίγο μάντρα,
1: ναι, ή ήταν λίγο και ότι αυτά μου περισσεύουν, ναι, πάρτε και κάτι καινούργιο, ναι, θα δούμε και τι άλλο θα μας περισσεύσει. Τώρα λοιπόν ο Ρούμπιο έρχεται, κάπως έχει αντιστραφεί τώρα η κατάσταση. Δεν πιστεύω ότι θα φέρει μαζί του λίστα μάντρας και παραχωρήσεων, ή μπορεί να φέρει κάποια πράγματα τα οποία έτσι κι αλλιώς πάντα οι Αμερικάνοι τα παραχωρούν σε συμμάχους, δηλαδή είναι πολύ παλιά παράδοση αυτή να δίνουν πλεονάζον υλικό σε συμμάχους, και η Ελλάδα το έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα.
0: Συγγνώμη, πέραν του πλεονάζοντος υλικού, έχουν και μια γκρίνια οι Αμερικανοί, επειδή έχουμε δώσει μεγάλα πακέτα σε Γάλλους και Ισραηλινούς και αυτοί, ναι, έχουν μείνει πίσω. Βέβαια,
1: ακριβώς,
0: τα F-35 δεν είναι λίγο τα F-35, αλλά
1: ναι. Πέρα λοιπόν από τα πλεονάζοντα, τα οποία εγώ προσωπικά τα θεωρώ σημαντικά γιατί κλείνουν τρύπες, αλλά οι τρύπες που κλείνουν τα πλεονάζοντα τελικά δεν είναι οι μακροχρόνιες και οι πολύ σημαντικές. Χρήσιμα είναι και αυτά, αλλά δεν είναι εκεί που θα κρυφθεί το όλο θέμα. Εκεί λοιπόν έχει κάπως αντιστραφεί η κατάσταση. Έχει η Ελλάδα μια σημαντική λίστα από αιτήματα κυρίως πολιτικής αποδέσμευσης όπλων. Mm-hmm. Να το εξηγήσουμε λίγα και αυτό. Mm-hmm. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βεβαίως ένα τεράστιο φάσμα όπλων μοντέρνων που εμείς θέλουμε, αλλά πρέπει να δοθεί η πολιτική έγκριση ότι αυτά τα δίνουμε στην Ελλάδα. Μάλλον τα πουλάμε, επιτρέπουμε την πώληση. Αυτό λοιπόν πρέπει να το προτείνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ στο Κογκρέσο, και συνήθως το Κογκρέσο, όταν πρόκειται για χώρα του ΝΑΤΟ, το εγκρίνει γι' αυτό αυτόματα. Πρέπει λοιπόν, η Ελλάδα έχει μια μεγάλη δική της λίστα, η οποία περιλαμβάνει πρώτα και κύρια αεροπορικά όπλα, Δηλαδή έχουμε ζητήσει πυράβλους αέρος-αέρος μέσου ελληνικούς, τους AM120 AMRAAM D, που είναι το τελευταίο μοντέλο. Mm-hmm. Έχουμε ζητήσει πληροφόρηση για τους AM260, που είναι το ολοκένουργιο μοντέλο πυράβλου, το οποίο φτάνει, μπορεί να φτάσει έως, ακούγεται, και 400 χιλιόμετρα εμβέλεια. Μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτά τα όπλα για να εξοπλίσουμε τα F-35, αλλά και σε δεύτερο γύρο και τα F-16, τα αναβαθμισμένα. Ζητάμε αεροπορικές βόμβες Stormbreaker, οι οποίες είναι μικρές και μπορούν να εξυπηρετήσουν για πολλαπλά χτυπήματα σε εχθρικές τοποθεσίες και υποδομές. Ζητάμε την αποδέσμευση, την επιβεβαίωση της αποδέσμευσης, πιο σωστά, πυρομαχικών πυράβλων, κυρίως PRISM, που είναι ένα καινούριο όπλο με εμβέλεια πάνω από 300 χιλιόμετρα και μπορεί να φτάσει και πολύ παραπάνω, 500 έως και 1000 αναλόγως την έκδοση, ο οποίος μπορεί να εξαπολυθεί από τους εκτοξευτές MLRS που ήδη η Ελλάδα έχει. Άρα λοιπόν εκεί κοιτάμε ένα σύστημα το οποίο εμείς το έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αυτούς τους εκτοξευτές, αυτοί εξαπολύουν είτε ρουκέτες είτε πυράβλους. Να δούμε αν μπορούμε αυτό το σύστημα να το αναβαθμίσουμε με καινούργια πυρομαχικά πολύ υψηλής ακριβίας, όπως είναι η PRISM. Επίσης συζητάμε καινούργια πυρομαχικά και για το στρατό ξηράς. Άρα έχουμε εμείς αιτήματα τα οποία ουσιαστικά πρέπει η αμερικανική πλευρά κάπως να μας απαντήσει. Mm-hmm. Τι θέλει, τι από όλα αυτά σκέφτεται να προτείνει στο Κογκρέσο, τι από όλα αυτά βεβαίως μπορεί η Ελλάδα να τα υλοποιήσει, διότι μιλάμε, αν μας πούνε ότι «ΟΚ, εμείς σας τα δίνουμε», πρέπει να ακολουθήσει μετά μια ελληνική παραγγελία, η οποία θα είναι και πρέπει να είναι μάλλον πολύ μεγάλο ύψος, γιατί τέλος μιλάμε για συστήματα πανάκριβα. Άρα λοιπόν η Ελλάδα ετοιμάζει εδώ πέρα μία λίστα οπλικών συστημάτων που την ενδιαφέρουν. Υπάρχει επίσης στη συζήτηση, οι Αμερικάνοι μας έχουν κάνει μία πρόταση για 300 μεταχειρισμένα τεθωρακισμένα τροχοφόρα μάχης. Όχι, συγγνώμη, όχι μάχης, μεταφοράς προσωπικού, τα Striker. Mm-hmm. Αυτά είναι τροχοφόρα, οκτάτροχα, 8x8. Υπάρχουν στην Ευρώπη, είναι δηλαδή ήδη στην περιοχή μας, τα οποία ο Αμερικανικός στρατός τα αποσύρει για να πάρει καινούργια και άρα είναι διαθέσιμα σε Ευρωπαίους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Μία από τις χώρες που τα έχουν προτείνει είμαστε και εμείς, είναι και άλλες ενδιαφερόμενες χώρες. Είναι ένα αρκετά σύγχρονο όχημα, παρότι αποσύρεται. Mm-hmm. Μπορεί να μεταφέρει μια ομάδα μάχης, μπορεί να εξοπλιστεί με ένα πολυβόλο ή ένα βομβιδοβόλο και γενικώς μπορεί να μας φανούν πάρα πολύ χρήσιμα εμάς, ειδικά στα νησιά όπου θα αντικαταστήσουν τα παμπάλια 113, τα οποία πλέον δεν μπορούν να προσφέρουν, έχουν πάρα πολύ ελαφριά θωράκιση και δεν μπορούν να αντέξουν σε ένα σύγχρονο πόλεμο. Άρα υπάρχει λίστα και ελληνικών ετοιμάτων και αμερικανικών προτάσεων μεταχειρισμένων και πιθανότατα θα εμφανιστεί ο Θρούπιο, πάντα στη διαδικασία έτσι τυπικού μάγου με τα δώρα, ότι ξέρετε κάτι, σας φέρνω και κάποιες προτάσεις παραχωρήσεων δικών μας παλιών υλικών, τα οποία όμως μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα. Π.χ. στην επιστολή Blinken μας είχαν δοθεί και 10 κινητήρες για τα ανθυποβυχιακά αεροσκάφη P3 του ναυτικού, τα οποία ήταν μεταχειρισμένο υλικό, αλλά ήταν πολύ χρήσιμο γιατί πάντα χρειάζεσαι στόκ να έχεις κινητήρων σε απόθεμα για να αλλάζεις. Άρα λοιπόν όλο αυτό το πακέτο θα συζητηθεί. Βεβαίως αυτά που έχουν ανακοινωθεί ότι θα υπογραφούν είναι τρεις συμφωνίες, οι οποίες όμως δεν είναι οπλικών συστημάτων, είναι περισσότερο κάποιες τακτοποιήσεις τυπικές ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Υπάρχει μια συνεργασία με την αυτοφορά της Φλόριντας, η οποία είναι και συμβολική, αλλά γίνονται και κάποιες κοινές ασκήσεις. Υπάρχει κάποια πιστοποιητικά που πρέπει να αλληλοεγκρίνουμε για να έχουμε καλύτερη συνεργασία. Αλλά η ουσία είναι στο κομμάτι του εξοπλιστικού ότι η Ελλάδα θα ζητήσει αρκετά πράγματα να της διευκρινιστεί τι δίνουν οι Αμερικάνοι και βεβαίως θα μπει στο όλο πακέτο των συζητήσεων αυτού του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος και ΗΠΑ και τα κύρια θέματα της περιοχής, δηλαδή ενέργεια, ασφάλεια Ανατολικής Μεσογείου, ο διάδρομος του φυσικού αερίου
0: της
1: Αντρούπολης, όλα αυτά είναι ένα τεράστιο πακέτο.
0: Ωραία, για να δούμε.
1: Έχουμε λοιπόν, να το πούμε όλο αυτό, Λάμπρο, ότι έχουμε μια υπάρχει μια δοκιμασία της ελληνικής διπλωματίας, δηλαδή αν καταφέρει να διαχειριστεί σωστά αυτό το τη συζήτηση η οποία έχει και κάποια στοιχεία παζαριού, να το πούμε και έτσι, σωστό. Αλλά πάντα αυτό γίνεται, ώστε να είναι πιο αποδοτικό για τη χώρα μας. Το θέμα δεν είναι να περιμένουμε εμείς τα πάντα και να πάρουμε λίγα, το θέμα είναι ό,τι πάρουμε να καταφέρουμε να καταγραφεί ότι γίνεται μέσα σε μια διαδικασία σχετικά ισότιμης, γιατί ισότιμη δεν μπορεί να είναι, αλλά σχετικά ισότιμη συνεργασίας. Δηλαδή δεν είναι ούτε οι Αμερικάνοι κάτι απολύπηση, ούτε εμείς παρακαλάμε
0: τόσο μια συνεργασία, μια αμοιβαία ωφέλη.
1: Μια συνεργασία η οποία γίνεται ψύχρεμα. Αυτά θέλουν οι Αμερικάνοι από εμάς, έχουν και αυτοί αιτήματα να διατυπώσουμε και εμείς τα δικά μας. Δεν νομίζω ότι θα επεκταθεί συζήτηση σε θέματα ελληνοτουρκικά, διότι εκεί η Αμερικανική κυβέρνηση κρατάει τις γνωστές έτσι αποστάσεις.
0: Αποστάσεις και ισορροπίες. Ναι. Για να δούμε, σ' αύριο. Ευχαριστούμε, Χρήστο, τα λέμε και αύριο. Χρήστο Εκτενάστον, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
10: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: θα μπορούσε να έρθει και υφυπουργός από τον διάλογο, ο ίδιος σε αυτή τη συγκυρία και είναι ο πρώτος μετά τον Κίσιγκερ, ο οποίος είναι υπουργός εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Ένα πακέτο το οποίο από μόνο του έχει ενδιαφέρον και χρειάζεται αποκωδικοποίηση. Γιώργο.
1: Από το 1973 μέχρι το 1975, ο Κίσιγκερ, πολύ σωστά, με επί Ρίτσαρντ Νίξον και Φόρτ, κυβέρνηση Φόρτ, ήταν και υπουργός άμυνας, εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Από μόνο του έχει μεγάλη σημειολογία. Πρώτον, είναι ο ισχυρός άντρας. Έτσι, θεωρώ ότι είναι ο δεύτερος ισχυρότερος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, δηλαδή ο Βανς δεν έχει ως αντιπρόεδρος δεν έχει το εκτόπισμα και ούτε έχει ως πορτφόλιο ακριβώς αυτό το οποίο ασχολείται ο κύριος Ρούμπιο, άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία από μόνο του ο πολιτικός ο οποίος έρχεται. Σίγουρα το ότι δεν πάει στην Τουρκία είναι σημαντικό. Εγώ θα έλεγα βέβαια ότι εξισορροπεί την παρουσία Τραμπ του Ιουλίου στην Τουρκία, mm-hmm. που δεν ήρθε από εδώ, mm-hmm. έτσι. Γι' αυτό και μάλιστα έλεγε τότε η κυρία Γκυλφόιλ ότι θα έρθει εδώ, μπορεί να έρθει ο ΙΠΕΞ, μπορεί να έρθει ο κύριος Χέξερ.
0: Βέβαια, τώρα ήταν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.
1: Στα πλαίσια του ΝΑΤΟ.
0: Αυτή είναι διμερής.
1: Αυτή είναι διμερής, σαφέστατα, είναι ξεκάθαρα.
0: Αλλά
1: απλά ο Τραμπ πήγε στην Άγκυρα για να δει το φίλο του, έτσι δεν είναι, έτσι δεν μας είπε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει είναι πολύ σημαντικό, συμφωνώ. Αν κρίνουμε επίσης και από το γεγονός ότι είναι γνώσης της περιοχής, γνωρίζει και είναι διαχρονικός φίλος, εν πάση περιπτώσει, με τον ελληνικό, του ελληνικού στοιχείου, των ελληνικών συμφερόντων και επίσης υποστηριχτής του Ισραήλ. Άρα λοιπόν η ατζέντα του είναι πολυσχεδής, είναι τα εξοπλιστικά, είναι τα ενεργειακά και είναι προφανώς και τα θέματα της περιφερειακής ασφάλειας στη συγκεκριμένη περιοχή από την Μεσόγειο έως και την Ερυθρά Θάλασσα, για να μην πάμε παραπέρα. Άρα είναι σίγουρα πολύ θετικό, είναι σίγουρα κάτι το οποίο θα πρέπει να χτίσουμε πάνω και είναι, εγώ περιμένω να δω τι ακριβώς θα υποθεί από τις διαπραγματεύσεις, αν θα έχουμε κείμενο αυτή τη στιγμή του έκτου στρατηγικού διαλόγου. Είναι πολύ σημαντικό. Το οποίο, άμα θυμάστε, το συζητούσαμε τον πέμπτο στρατηγικό διάλογο εδώ σε War Room πριν κάνα δύο χρόνια, όπου μας έδινε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο και στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και συζητούσε ότι το 3-1 θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να οδηγηθούμε και να λειτουργήσει ως βασικός πυλώνας ασφαλείας στην περιοχή, πέραν απλά μια συνεννόηση μεταξύ τριών συμμαχικών κρατών. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ο διάλογος, τα αποτελέσματα, το κείμενο, όταν και εφόσον αυτό δημοσιοποιηθεί, καταλήξει και δημοσιοποιηθεί, θα κινείται σε αυτή τη ράγα. Και βέβαια θα είναι ακόμα περισσότερο ενισχυμένο, διότι από τον πέμπτο διάλογο έως τώρα έχει μεσολαβήσει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με όλα τα συμπαραμαρτούντα.
0: Και να πούμε ότι είναι ένας πολιτικός ο οποίος ξέρει την περιοχή Κωνσταντίνα, γιατί να επιθυμίσουμε ότι είναι αυτός ο αρχιτέκτονας μαζί με τον Μενέντες της πολιτικής για την Ανατολική Μεσόγειο από την εποχή Μενέντες, το νομοσχέδιο Μενέντες Ρούμπιο. Δηλαδή δεν είναι ένας Αμερικανός ο οποίος έρχεται και ξέρει δύο πράγματα για την περιοχή και περιμένει ένα σημείο να του πούν τι παίζει. Την ξέρει την περιοχή, έχει νομοθετήσει για την περιοχή, έχει νομοθετήσει για τον Ιστμέντ, έχει νομοθετήσει για την Ανατολική Μεσόγειο συνολικά. Άρα το ξέρει, το καταλαβαίνει. Δεν είναι ένας ο οποίος πήγε τώρα, λέει παιδιά τι συμβαίνει εκεί πέρα. Τα ξέρει, τα έχει ζήσει, τα έχει νομοθετήσει, τα έχει αρχιτεκτονήσει. Θα δούμε.
2: Όπως και να έχει, συμφωνώ απολύτως με τον Γιώργο, είναι μια σημαντική επίσκεψη εξαιτίας και του αναβαθμισμένου ρόλου που έχει στο κομμάτι της υψηλής στρατηγικής, τον είπα, ο Ρούμπιο. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει από τη δική μας πλευρά ένα ξεκάθαρο σχέδιο που θα το παρουσιάσουμε στο Ρούμπιο προς ενίσχυση του ρόλου της χώρας στο πλαίσιο αυτό που είπε και ο Γιώργος, της τριμερούς και της δημιουργίας ενός πλαισίου μιας αρχιτεκτονικής ασφαλείας στην περιοχή από κοινού με το Ισραήλ και με άλλους εταίρους, αλλά δηλαδή και δυνητικά και με την Ινδία, αλλά προς το παρόν έχει πολύ μεγάλη σημασία να δημιουργήσουμε το πλαίσιο αρχιτεκτονικής ασφαλείας από κοινού με εμάς την Κύπρο και το Ισραήλ και την υψηλή βοήθεια.

Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα.

0: τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας, αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: να ενσωματωθούν σε αυτόν όμως το βασικό άξονα. Δηλαδή πρέπει να έχουμε μια σταθερά. Η Αίγυπτος είναι πολύ σημαντική, αλλά λόγω των γενών της αδυναμιών και χαρακτηριστικών, έτσι, πολιτισμικών, θρησκευτικών κτλ., δεν μπορείς να δημιουργήσεις κάτι.
1: Είναι ασταθής.
0: Ακριβώς. Είναι ασταθής.
2: Αυτό που λέει ο Γιώργος είναι να δημιουργήσουμε μια γεωπολιτική σπονδυλική στήλη. Ακριβώς. Για να χρησιμοποιήσουμε και έναν όρο που έλεγε ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
0: Mm-hmm. Αυτό.
2: Το σημαντικό όμως είναι πρωτίστως να στην συνάντηση με τον Ρούμπιο να αφήσουμε τα περί διεθνούς δικαίου.
0: Α, καλά, πάμε στην Τουρκία τώρα.
2: Δηλαδή, έχει σημασία και η σημειολογία και έχει σημασία και η ρητορική που θα χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να εξοπλιζόμαστε, δεν μπορεί να λειτουργούμε ορθολογικά για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, αλλά στο επίπεδο της ρητορικής και της σημειολογίας να παραμένουμε, να ακυρώνουμε εν της πράγμαση αυτή την ενηλικίωσή μας σε εισαγωγικά. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν γίνεται, γιατί δίνουμε λάθος μηνύματα.
1: Η κλάψα δεν αρέσει σε κανέναν.
2: Εγώ θα σας έλεγα και ακόμα κάτι παραπέρα από τη φοβικότητα και την επαιτία. Είναι η λογική του ότι δεν επιθυμούμε να είμαστε παίκτες. Δεν επιθυμούμε να μπούμε στο παιχνίδι. Αυτό από μόνο του θα μας στερήσει κάθε δυνατότητα στήριξης εμπράκτος από τις ΗΠΑ και ειδικά από αυτή τη διακυβέρνηση, που είναι δεδομένο ότι δεν υπολογίζει, τους θεωρεί losers αυτούς οι οποίοι είναι fence sitters, δηλαδή βρίσκονται στο περιθώριο. Εμείς δεν μπορούμε, επί της ουσίας επιβάλλεται μαζί με το Ισραήλ, επιβάλλεται να θέσουμε τα θεμέλια μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας συνολικά για την περιοχή αυτή που ανέφερε ο Γιώργος. Και έχει σημασία αυτό, γιατί μην ξεχνάμε ότι μία από τις χώρες που θα πρέπει να βοηθήσουμε μαζί με το Ισραήλ, γιατί είναι σύμμαχος χώρα και του Ισραήλ, που μπορούμε να παίξουμε καθοριστικό ρόλο και στα Βαλκάνια, είναι η Σερβία.
1: Σωστό.
0: Συμφωνώ και επαυξάνω.
1: Η οποία έχει αρχίσει και έρχεται δυτικά πλέον. Έχει αρχίσει η μετατόπιση της Σερβίας.
2: Η Σερβία, να πούμε ότι έχει βοηθήσει πολύ σημαντικά το Ισραήλ.
1: Πολύ.
2: Ειδικά μετά την 7η Οκτωβρίου. Είναι μια χώρα παραγωγός πυρομαχικών και οπλικών συστημάτων.
1: Και θα πάνε τώρα σε συμπαραγωγή μη επανδρωμένων με το Ισραήλ.
2: Με το Ισραήλ, ναι. Λοιπόν, είναι ένα κομμάτι. Δηλαδή, αν βάλουμε τη Σερβία εμείς στο κέντρο και το Ισραήλ στο ανατολικό άκρο.
1: Από Αδριατική μέχρι Ινδικό στην ουσία.
2: Φτάνουμε και μετά με προέκταση Εμιράτα και Ινδία. Φτάνουμε σε ένα σημείο στο οποίο μπορούμε να πούμε ότι δημιουργούμε, αν όχι ο leading player, πάντως ένας σημαντικός player, στο παίκτης σε έναν άξονα όπως τον ανέφερε ο Γιώργος. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο εμείς πρέπει να παίξουμε έναν ενεργό ρόλο και όχι ένα παθητικό.
1: Και κυρίως επίπεδο ρητορικής, γιατί αυτή η υπέρμετρη έμφαση στο διεθνές δίκαιο, εντάξει, το διεθνές δίκαιο είναι προφανές ότι αποτελεί το σημείο αναφοράς. Από εκεί πέρα όμως το διεθνές δίκαιο δεν έχει κανένα τρόπο να εφαρμόζεται μόνο του, και αν το επικαλείσαι συνέχεια δίνει αδυναμία. Και αυτή η υποτονικότητα, η φοβία, η συστολή και η υπέρμετρη αυτοσυγκράτηση εντός εισαγωγικών που λέει η Ελλάδα, που λέει ο Πρωθυπουργός, δεν είναι ταραχοποιός. Ωραία, δεν είναι ταραχοποιός, αλλά μπορεί
0: τι
1: να γίνει.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Έλατε. Δηλαδή, τι σημαίνει ταραχοποιός? Εάν χρειαστεί, μπορεί να γίνει. Αν κάποιος βλάψει ή επιχειρήσει να
0: βλάψει
1: τα συμφέροντά μας, θα γίνει
0: και θα γίνουμε και
1: ταραχοποιός. Γενικά εκπέμπει μια φοβία αναντίστοιχη με όλο το πολιτικό σύστημα και ο πρόεδρος εξωτερικών. Δεν το συζητάω, είναι κατά τη γνώμη μου, με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό του, εξαιρετικός καθηγητής, μπορεί να είναι παντελώς ακατάλληλος για αυτή τη θέση. Έτσι, λέει ότι έχουμε δομημένο διάλογο με την Τουρκία. Πώς έχεις δομημένο διάλογο με κάποιον που δεν αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο, που είναι αναθεωρητής, που εισβάλλει? Τι είδους δομημένο διάλογο? Τι είναι δομημένο διάλογο? Πού είναι ο δομημένος διάλογος? Πάνω σε ποια βάση?
0: Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό είναι η φοβία μας. Δηλαδή, υπόθηκε, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι αν ήξερα τι θα γινόταν το 2023, τι θα γινόταν μετά, πριν από τρία χρόνια, δεν θα βάζαμε, λέει, υποψηφιότητα, το είπε στην Αμερική προσφάτως, την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θα βάζαμε υποψηφιότητα, λέει, για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και λέει, είναι πολύ δύσκολο να είσαι υπουργός μιας μικρομεσαίας χώρας. Λοιπόν, όταν στο λέω.
1: Το σαλάφισε μια πρόταση.
2: Καταρχάς, και μόνο αυτό που λέει, ότι αν το ήξερα. Εκτός ότι η διπλωματία έχει και την τέχνη του προβλέπει.
0: Ένα-μηδέν.
2: Δηλαδή, και του foresight είναι ένα βασικό στοιχείο που αναφέρει σε εναλλακτικά σενάρια. Και μόνο το γεγονός ότι αναγνωρίζεις δημόσια μια λανθασμένη
1: εκτίμησή
2: σου και πολιτική, αποδυναμώνεται εμπράκτωση η δική σου θέση. Και επίσης δεν κατάλαβα για ποιο λόγο υπόθηκε αυτή η φράση. Με βάση
1: ποιου πράγματος. Στην Ελλάδα αδύναμη και ανήκανε να διαχειριστεί μια κρίση. Αυτό περιγράψε.
0: Είναι τρομερό αν το σκεφτεί κάποιος. Δηλαδή πρώτον, δεν άκουγαν Καλαρίτη, Λαμπρόπουλο, Γρίβα ή οποιοδήποτε που λέγανε μετά, αδερφέ, μετά τη Ρωσία θα σκάσει κι άλλο μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Τα λέγαμε ο καθένας μεταξύ μας. Είναι δυνατόν.
1: Και έτσι να δεν το λες. Και έτσι να έχεις πέσει αφενός να το λες. Αφετέρου δεν λες ότι, ότι δεν θα αναλάβανα. Τι σημαίνει ότι δεν είσαι.
0: Φοβάμαι.
1: Δεν είσαι σε θέση να διαχειριστείς μια κρίση. Άρα γιατί είσαι χρήσιμος.
0: Και τώρα γιατί είμαστε. Προεδρεύουμε. Ετοιμαζόμαστε.
1: Δεν υπάρχει ακόμα και υπουργοί, πρωθυπουργοί, πολιτική ηγεσία πραγματικά μικρών χωρών. Ποτέ δεν βγαίνουν να πούνε ότι η χώρα μας είναι.
0: Εδώ η Λιθουανία βγήκε και είπε είναι έτοιμη να αντεπιτεθεί στη Ρωσία αν της επιτεθεί. Η Λιθουανία τώρα το είπε αυτό. Έτσι. Το πριν λίγες μέρες. Λοιπόν, είναι δυνατόν η Ελλάδα να κάθεται και να συζητάει. Δηλαδή, αυτό που, από τη στιγμή που η Ελλάδα βγαίνει και μιλάει έτσι και έχεις απέναντι τον Ερντογάν, ο οποίος σου λέει ότι είμαι μια μεγάλη δύναμη και έχω αποκλειστική οικονομική ζώνη μέχρι τη Σελήνη.
1: Εσύ λες ότι είσαι μικρομεσαία.
0: Και εσύ λες.
1: Όταν άρα θα σου πει άλλος, εντάξει, αφού είσαι μικρομεσαία, θα έχεις και μικρομεσαία ως.
0: Αυτός και μικρομεσαία ως και, θα σου συμπεριφορηθούν ως μικρομεσαία χώρα.
1: Λοιπόν, πάμε...
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Και όμως, γίνονται και
2: εγώ θέλω να πω εν κατακλείδη μια πρόταση ότι δυστυχώς το Υπουργείο Εξωτερικών δεν ακολουθεί το Υπουργείο Άμυνας. Το Υπουργείο Άμυνας μιλάει για Ελλάδα ισχυρή και το Υπουργείο Εξωτερικών διέπεται από μια κακομοιριά που είναι διαχρονική, για να λέμε και του
0: Στραβουδίου.
2: Είναι τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά πλέον η κακομοιριά αυτή έχει φτάσει σε σημείο δυσθεώρητο. Δηλαδή υπάρχει μια.
1: Διαλαλείται.
2: Είναι σαν το Υπουργείο Εξωτερικών να διατυμπανίζει ότι δεν έχουμε κανένα ρόλο να παίξουμε.
1: Ναι, αυτό. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
1: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. In the nighttime.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είχαμε διάφορα τεχνικά θέματα τα οποία τα λύναμε εδώ πέρα και συνεχίζουμε. Ισραήλ, σχέση με Ισραήλ, το οποίο, η οποία μέχρι στιγμής βαίνει καλώς. Εμβαθύνεται και γενικά ανοίγει. Από εδώ και πέρα βέβαια τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πιο απαιτητικά, έτσι όσο προχωράει η σχέση, τόσο πιο δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι, η σχέση με το Ισραήλ σίγουρα για να εμβαθύνει έτσι όπως τουλάχιστον εγώ εκτιμώ ότι πρέπει να γίνει, πρέπει να προχωρήσουμε κατά την άποψή μου σε ξεκάθαρη και πλήρη στρατιωτική συμφωνία έτσι όπως έχουμε κάνει με τη Γαλλία, διότι με τη Γαλλία είναι συζητήσιμο κατά πόσο οι Γάλλοι θα την τιμήσουν. Απλά με το Ισραήλ είμαι τουλάχιστον εκτιμώ ότι πιθανότητα, εάν και εφόσον υπάρξει εμπλοκή με την Τουρκία, οι Ισραηλινοί θεωρώ ότι θα τιμήσουν την υπογραφή τους, διότι και για τους Ισραηλινούς θεωρώ ότι η Τουρκία είναι υπαρξιακή απειλή και για το άμεσο μέλλον, και δεν το λέω
0: το
1: μόνο εγώ.
0: Το αποτυπώνω.
1: Ναι, το λένε οι ίδιοι, ας πούμε η Επιτροπή Νάγκελ το έχει πει από εδώ και 1,5 χρόνο. Δεν είναι τυχαίο που η Επιτροπή αυτή έβγαλε ένα βασικό αποτέλεσμα της έρευνάς της και ότι αυτό που θέλει να προτείνει στην Ισραηλινή κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, είναι να προετοιμαστεί για πόλεμο με την Τουρκία. Και αυτό οι Ισραηλινοί σοβαρολογούν, δεν είναι κάτι
0: όταν
1: για
0: είναι
1: τα
0: κάτι
1: μάτια
0: το
1: του κόσμου.
0: Κωνσταντίνε.
2: Οι ένοπλες δυνάμεις, είπε εδώ υπάρχει μία αμφισημία σχετικά με τη σχέση με το Ισραήλ. Οι ένοπλες δυνάμεις εναρμονίζονται πλήρως με εκείνες του Ισραήλ. Μιλάνε κοινό κώδικα και το κυριότερο είναι ότι η σχέση μπορεί να αναπτυχθεί και να επεκταθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Το πρόβλημα είναι το πολιτικό σύστημα, το οποίο πολιτικό σύστημα
0: ανθίσταται,
2: στο ένα κομμάτι ανθίσταται, στο άλλο κομμάτι λειτουργεί παντελώς υπονομευτικά. Ναι. Μιλάω για την αντιπολίτευση, η οποία ξεκάθαρα λειτουργεί υπονομευτικά ως προς τη σχέση με το Ισραήλ. Έτσι. Είναι στα όρια του αντισημιτισμού. Φτάνει στα όρια του για να μην πω ότι είναι στα όρια του αντισημιτισμού, ή τα ξεπερνά κιόλας αυτά τα όρια. Ορισμένοι δηλαδή στην αντιπολίτευση εξ αριστερών έχουν φτάσει σε όριο αντισημιτισμού.
0: Αλλά αυτοί έχουν πρόβλημα ανθεληνισμού, γιατί όταν υπονομεύεις μια στρατηγική σχέση τόσο σημαντική, πρωτίστως υπονομεύεις την χώρα σου. Άρα εδώ ήταν ένα θέμα ανθεληνισμού. Και δευτερευόντως αντισημιτισμού. Και ακούγονται αδιανόητες ανοησίες. Συγγνώμη. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, να λέει: ναι, θέλουμε τη συνεργασία με το Ισραήλ, αλλά πρέπει ο Νετανιάχου να παραπεμφθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα πώς θα ακούνε τρίτη, λέει ο συγκεκριμένος. Θέλουμε τη συνεργασία, αλλά τον πρωθυπουργό της χώρας με την οποία θέλουμε τη συνεργασία πρέπει να παραπεμφθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Βγάλει άκρη. Ποιος θα σε πάρει σοβαρά.
1: Τι θα προτείνουνε. Τι προτείνουν, δηλαδή ως εναλλακτική, τι προτείνουν. Η χώρα έχει. Συγγνώμη που διακόπτω, Κωνσταντίνε. Η χώρα έχει υπαρξιακή απειλή από την Τουρκία. Αντιμετωπίζουμε υπαρξιακή απειλή από την Τουρκία. Γνωρίζουμε ότι οι μεγάλες δυνάμεις είναι ανάλογα εκείνη τη στιγμή το συμφέρον τους τι θα κάτσει και αντιλαμβανόμαστε ότι το Ισραήλ έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να μας βοηθήσει. Έτσι, από μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη.
0: Για πρακτικό
1: λόγο. Τι προτείνουν δηλαδή ως επίλυση. Δηλαδή. Δεν είναι η εναλλακτική. Να μας πούνε δηλαδή.
0: Ποια
1: είναι η εναλλακτική.
0: Αν είχα να τη λέγα, θα την έλεγα. Αυτά όμως που. Αυτό αφενός φανερώνει έλλειψη σοβαρότητας και έλλειψη βάθους στο πολιτικό σύστημα. Φαντάζομαι τώρα μια χώρα η οποία, αυτό που λέει ο Γιώργο, έχει υπαρξιακή απειλή, έχει ξαφνικά έναν εταίρο στην περιοχή που έχει την ίδια απειλή, έχει τις δυνατότητες να την εξουδετερώσει, κυρίως σε συνεργασία μαζί σου. Mm-hmm. Και εσύ λες ότι τον πρωθυπουργό αυτής της χώρας πρέπει να τον παραπέμψουμε γιατί η Γάζα, για τις ακρότητες της Χαμάς και των Ισλαμιστών, κουβέντα. Για την Τουρκία, κουβέντα. Για την μουσουλμανική αδερφότητα, δηλαδή για αυτούς που είναι η πηγή των δεινών, κουβέντα. Για το Ισλάμ, κουβέντα.
2: Ναι, μην ξεχνάμε ότι λένε κράτος δολοφόνο. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε, κόμματα που λένε κράτος δολοφόνο το Ισραήλ και δεν λένε την Τουρκία κράτος δολοφόνο. Ναι. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική πολιτική σκηνή. Και μια που αναφέρθηκες και στον συγκεκριμένο άνθρωπο, πρόκειται περί ενός. Δεν αντέξει κριτική αυτή η προσέγγιση και προφανώς υπάρχει τρομερή έλλειψη και πολιτικής παιδείας και πολιτικής κουλτούρας, αλλά θα σου έλεγα και αντίληψης αναφορικά με τον πραγματισμό. Δηλαδή είναι αντίληψη πραγματικά της αίσθησης του πού βρίσκεται η χώρα, ποια χώρα, τι ακριβώς εκπροσωπεί αυτή η χώρα. Εδώ υπάρχει δηλαδή ένα ιδεολογικό περίβλημα που έγκυται στον αραφατισμό, της δεκαετίας του 80 και αυτό ακολουθείται σαν πεπατημένοι από τον συγκεκριμένο χώρο, επενδύει σε ένα νέο τύπο αραφατισμό για να κερδίσει ψηφαλάκια τα οποία είναι, διάκειται θετικά προς τους Παλαιστινίους εν γέννη, χωρίς να γνωρίζουν καν
0: ποια είναι η θέση των Παλαιστινίων.
2: Ποια είναι, ναι, και ποια είναι η σύγχρονη θέση των Παλαιστινίων και ποια ήταν η διαχρονική θέση των Παλαιστινίων. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα του να μην ακολουθεί η αντιπολίτευση, να μην αντιλαμβάνεται η αντιπολίτευση συνολικά τα διακυβεύματα. Και θα σου έλεγα ότι το mismatch που υπάρχει, δηλαδή
0: η αναντιστοιχία
2: μεταξύ μεταξύ πολιτικού συστήματος και ενόπλων δυνάμεων, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην εμβάθυνση των σχέσεων με το Ισραήλ. Και όχι μόνο με το Ισραήλ.
0: Γενικά.
2: Γενικότερα.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε μία ανωτελεία να ακούσουμε. Πάμε για να ακούσουμε 5 λεπτό για το αυτοκίνητο. Σύντομο δελτίο και επιστρέφουμε με Κωνσταντίνο Λαμπρόμπλο και Γιώργο Φίλη στο στούντιο. Λάμπρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 6. Μείνετε συντονισμένοι εδώ.
3: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
4: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, το ημερολόγιο δείχνει 5 Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε ακριβώς μία εβδομάδα πριν την έναρξη της έκθεσης αυτοκινήτου στο Παρίσι, της μεγαλύτερης διοργάνωσης για τον κλάδο στη Γυραιά Ήπειρο το 2026. Και με αυτή την αφορμή φιλοξενούμε σήμερα στο μικρόφωνο των παραπολιτικών τον κύριο Νίκο Πρέζα, Γενικό Διευθυντή της GECI στην Ελλάδα. Κύριε Πρέζα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα.
5: Καλησπέρα.
6: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
7: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
6: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
7: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
6: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
6: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Πέρα Σπορ 101,8. Πέρα Σπορ 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπυρού. Την αιστεία του ΠΑΟΚ το 2029 θα υπερασπίζεται ο Αντώνης Τσιφτσής, καθώς ο δικέφαλος του Βορές φράγγισε τη συμφωνία με τον Έλληνα τερματοφύλακα για επέκταση του συμβολαίου του. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας επιθεώρησε σήμερα τις εργασίες στο Βοτανικό, επισημένοντας ότι όλες οι απαιτούμενες ενέργειες γίνονται με ταχύτητα και παράλληλα είναι εμφανείς σε όποιον περνάει από εκεί. Ένα πρόβλημα λιγότερο στον Παναθηναϊκό, αφού ο Νταμπόρδα πήρε μέρος στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και τέθηκε στη διάθεση του Γιάκομ Νίστρουμ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Πρώτο στόχο επετέφθη για την εθνική ομάδα που με το 0-0 επί της Γερμανίας σε Ντούμπα κλείδωσε την τέτη θέση του ομίλου και την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ της κλήρωσης για τα προκριματικά του Euro 2028 και πλέον να στοχεύει σε μία από τις δύο πρώτες θέσεις που δίνουν το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Nations League. Στο κόμμα συνεδριάζουν σήμερα οι 13 ιδιοκτήτες των ομάδων μετόχων της Ευρωλίγκας που θα συζητήσουν το ενδεχόμενο αύξησης των συλλόγων που μετέχουν στη διοργάνωση και την πρόταση του NBA Europe να αγοράσει μετοχές της Ευρωλίγκας. Το παρόν στη συνεδρίαση θα δώσει και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1, Απόλλων Β' Ελλάς Σύρου 0-0 και Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 1-2. Για την πρώτη αγωνιστική της Α2 του μπάσκετ παίζουν στις 8 Κρόνος Πανιώνιος με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Για την τέταρτη αγωνιστική της Α1 Handball των ανδρών αναμετρώνται αυτή την ώρα ο Δούκας ΠΑΟΚ με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Την ήταν με 2-0 σετ γνώριση Μαρία Σάκαρη από την Ουκρανία Ελίνα Σβιτόλινα για τη φάση των 16 του Open του Πεκίνου, ενώ για τα προκριματικά του τουρνουά της Σανγκάης ο Στέφανος Ακελαρίδης ιτήθηκε με 2-0 από τον Τιμοθέη Σκάτοφ από το Καζακστάν και αποκλείστηκε από την συνέχεια. Τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου της χρονιάς, τον Στίβο, διεκδικεί ο Μίλτος Εντόγλου με ανταγωνιστές τον Αρμάν Ντουμπλάντης και τον Τζιάν Μάρκο Ταμπέρι. Ενώ ανάμεσα στους υποψήφιους κορυφαίους πωλήσεις στον κόσμο βρίσκονται οι Δημήτρης Κουμπάκης και Στέλιος Αργυρόπουλος. Τέλος, για το Nations League παίζουν σήμερα Γαλλία-Βέλγιο και Ιταλία-Τουρκία για την πρώτη κατηγορία, Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία, Βοσνία-Πολωνία, Ουκρανία-Ουγγαρία και Ρουμανία-Σουηδία για την δεύτερη, Κύπρος-Λετωνία και Μαυροβούνια-Αρμενία για την τρίτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 6.
0: Πέρα Σπορ 101,8.
2: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Στη Fasoplast, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την έρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Fasoplast. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
4: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ElasOd.gr.
5: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Ακούτε Era Sport. Shout it, what your name is.

0: Κοίτα να μιλήσουμε, ρε Κωστή, για την ιστορία του Μπαρτσόκα. Δεν βλέπεις τι γίνεται.
1: Εντάξει, τελείωσε.
0: Κατακλυσμός, όχι. Πάμε σε ένα άλλο μήνυμα του φίλου του Γιώργου.
1: Έχει πολλά ωραία μηνύματα και σε κλειστά.
0: Ναι. Όχι, όλα είναι μηνύματα. Σε καλό επίπεδο. Σε επίπεδο που θέλουμε εμείς.
1: Έτσι.
0: Και θέλουν και οι φίλοι μας. Λέει ο φίλος ο Γιώργος. Σαν κατοίκος Θεσσαλονίκης, είναι ενδιαφέρον το μήνυμα του. Έχω να πω ότι η Ηρακλειδής είναι πράγματι εφάνταστη σε όλα. Είναι σε εισαγωγικά η κατάρα της γριάς, εισαγωγικά, που εξαπολύουν με χιούμορ σε αντιπάλους. Η Χάιδο είναι εν ζωή. Υπαρκτό πρόσωπο,
1: βέβαια,
0: την είδαμε
1: βέβαια,
0: και προχθές στο γήπεδο.
1: Βέβαια.
0: Υπαρκτό πρόσωπο με συνεχείς παρεμβάσεις τοπικά ραδιόφωνα εδώ και χρόνια. Μην ξεχνάτε, πέσταν στο Καφτατζόγλιο οι οπαδοί για ποδοσφαιρικό μάτς και στο Ιβανόφιλιο σήκωσαν πανό. Ερχόμαστε σε λίγο. Και πράγματι ήρθαν αργότερα. Το λέω σαν Παναθηναϊκός. Τα οπαδικά του βιντεάκια είναι απολαστικά. Συγγνώμη για το μακροσκελές. Μια χαρά, Γιώργο. Είναι λίγο μακροσκελές, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα. Εγώ λέω, τους βγάζω το καπέλο. Πάρα πολύ έξυπνο.
1: Εγώ μίλησα με το φίλο μου τον Αντών τον Μουμογλου.
0: Ναι.
1: Που μπαμπάς του είχε βάλει
0: 100 πόντους. Ναι, ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Και
0: το ρεκόρ έχει.
1: Και
0: ρεκόρ πόντο στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Πράγματι δεν είναι καθόλου προσβλητικό να λες, ας πούμε, γριές,
0: ναι,
1: τους φίλους του.
0: Και εγώ αυτή την εντύπωση, γι' αυτό το είπα.
1: Ίσα ίσα που αυτό βγήκε το παρατσούκλι, επειδή ο σύλλογος είναι ιδρυθής το 1908. Πολλά χρόνια πίσω, πάνω από 100 χρόνια πίσω, και γι' αυτό το λόγο βγήκε αυτό το παρονίμιο, ας πούμε, και ότι ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Όπως μου στέλνει ένας φίλος ένα μήνυμα, δεν το ήξερα, η GM της ομάδας, η κυρία Ζωή Νικολαίδου.
0: Μπράβο,
1: είχε
0: κυρία
1: την ιδέα
0: Νικολαίδου.
1: Αυτή να βγει η γριούλα εκεί με το...
0: Μπράβο στην...
1: να είναι μασκότ. Οπότε πραγματικά, παιδιά, εφόσον γουστάρετε και το λέτε και ότι είναι και μια χαρά και ο όρος, ας πούμε, γριές και οτιδήποτε, εμάς δεν μας πέφτει λόγος. Ίσα ίσα που η εικόνα που είδα την κυρία Χάιδο, η οποία είναι πολύ ενεργή, ας πούμε, φίλαθλος του Ηρακλή, μαζί με τη μασκότ, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εικόνα που προάγει, ρε παιδί μου, αθλητική κουλτούρα, νομίζω. Λοιπόν, τι γράφει ο φίλος μου, για να δω, μην λέμε και ονόματα σε ορισμένους, μην λέμε και ονόματα. Λοιπόν, ναι, βέβαια. Τόνι Μάο, όπως λέει και ο φίλος μου, Τόνι Μάο, πολλά χρόνια στο μπάσκετ και στη μουσική και πολλά χρόνια στο μπάσκετ και γνωστός Ηρακλειδέας. Λοιπόν, πάμε να δούμε στα φιλαράκια, στα μηνύματα στο Facebook και το Instagram. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, η FIBA είναι ο δούλος ύπος της άλωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Βαριές κουβέντες.
0: Γιατί ρε παιδιά.
1: Αφήνοντας το NBA να διαβάλει τα στεγανά και να μπει στην ευρωπαϊκή αθλητική οικονομία με το έτσι θέλω.
0: Περίμενε ότι έχει καλές σχέσεις η FIBA με το NBA αυτή τη στιγμή, ναι.
1: Ως θεσμικοί φορείς,
0: ναι. Ζητούν, ναι. Αλλά άλλο αυτό και άλλο η διείσδυση του NBA. Εδώ είναι θέμα των ομάδων. Ναι. Θέμα της Ευρωλίγκας.
1: Ναι,
0: η FIBA εκεί δεν μπορεί να βάλει χέρι.
1: Εδώ είναι ιδιοκτήτες.
0: Εδώ είναι συμφέροντα ιδιοκτητών.
1: Είναι ιδιοκτήτες.
0: Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, είναι προχωρημένο αυτό. Αλλά θα το πω λίγο πιο απαλά. Μην εκπλαγούμε αν τελικά δεν προχωρήσει η ιστορία και δούμε NBA-BCL. BCL-NBA, κάπως έτσι του χρόνου. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι πολύ νωρίς, θα δούμε.
1: Ευαγγέλη,
0: αυτή τη στιγμή παίζονται αρκετά πράγματα.
1: Τι να πω τώρα, BCL-NBA. BCL-NBA, μάλιστα. Φανταστικά. Τουλάχιστον με αυτό θα υπάρξει, δεν θα υπάρξει.
0: Και με άλλες ομάδες.
1: Σχίσμα.
0: Δηλαδή.
1: Ή θα υπάρξει και σχίσμα.
0: Θα υπάρξει
1: με σχίσμα.
0: Με την Ευρωλίγκα.
1: Δηλαδή θα φύγουν ομάδες από την Euroleague.
0: Α, αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Η Ρεάλ, ας πούμε, που είναι φίλα προσκύμενη,
1: λοιπόν,
0: στην Ιδέα, τι θα κάνει.
1: Τον ανέφερε νωρίτερα τον Xavier Francis, MVP της αγωνιστικής.
0: Πεκτάρα.
1: Εντάξει. Από την καρδίτσα βγήκε ο πολυτιμότερος παίκτης της πρώτης αγωνιστικής για τον 23χρονο, πάντα μιλάμε, Αμερικανό center. Λοιπόν, πολλά μηνύματα από τους φίλους, πραγματικά.
0: Ιωάννη, πού να ξέρουμε, τι βλέπετε να γίνει τελικά με το NBA Europe? Αυτό λέμε, ότι κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουν οι ίδιες οι ομάδες, ούτε το NBA ξέρει. Δεν ξέρω, να πω, θα δούμε. Νομίζω ότι θα έχουμε, εκεί αύριο μεθαύριο θα έχουμε, μπορεί και απόψε. Αλλά δεν θα παιχτεί κάτι φοβερό και τρομερό. Δηλαδή, αποφάσεις οριστικές δεν νομίζω να ληφθούν.
1: Ναι. Γράφει ένας φίλος, ρε παιδί μου, έτσι με ευγένεια και τα λοιπά, ο Ανδρέας από το Χαλάνδρη, ότι και ο Άταμαν, λέει, πολλές φορές ήταν εριστικός, αλλά δεν τον έβριζε, λέει, κερκίδα σε κάθε γήπεδο. Και ότι όταν κάποιος μετά από κάθε καλάθι που δέχεται και μετά από κάθε κακή επιλογή και τα λοιπά και τα λοιπά, ρίχνει τα καντήλια κτλ. Εντάξει, οκ. Okay, είπαμε, όταν ο ίδιος ο προπονητής, ο coach Μπαρτζόκας, σε συνεντεύξεις του έχει πει ότι δεν μου αρέσει η εικόνα μου, νομίζω ότι η γνώμη μας περισσεύει.
0: Είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος, δεν έχει αυτογνωσία, νομίζουμε.
1: Δεν του αρέσει η εικόνα του. Το έχει πει και σε συνεντεύξεις.
0: Κώστα μου, και εμένα, όταν εκρήγνει με, δεν μου αρέσει η εικόνα μου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πολεμήσω.
1: Είναι όμως στα σύν του ότι το παραδέχεται.
0: Δεν πρέπει να μην πολεμήσουμε τον εαυτό μου, να μην ξανασυμβεί. Αυτό λέω. Λέω για μένα, δεν λέω για τον Μπαρτζόκα τώρα.
1: Ναι, σωστά.
0: Πρέπει να πολεμάει καθένα τον εαυτό του.
1: Λοιπόν. Άλλο, για να δούμε. Για να δούμε τι άλλο υπάρχει. Είπαμε στο κόμμα δεν έχουμε ακόμα νέα και δεν ξέρω αν θα έχουμε και σήμερα. Ίσως ακουστούν κάποια πραγματάκια σήμερα από την συνάντηση αυτή των ιδιοκτητών της Ευρωλίγκας, αλλά και των εκπροσώπων, δεν είναι όλοι ιδιοκτήτες. Συμμετέχουν παρεμπιπτόντως οι 13 ιδιοκτήτες, οι 13 ομάδες που έχουν δικαίωμα ψήφου.
0: Σωστά.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί ρωτάνε κάποιοι φίλοι αν είναι εκεί, ξέρω εγώ, ΠΑΟΚ. Δεν είναι, όχι. Δεν είναι ομάδες που έχουν σχηματίσει φάκελο για franchise. Είναι μόνο οι 13 που έχουν δικαίωμα ψήφου. Μεταξύ αυτών και η ΤΣΣΚΑ, παρότι δεν παίζει στην Ευρωλίγκα τα τελευταία 3 χρόνια.
0: Καλά κάνεις και το λες, γιατί έχουμε και ερώτημα για τις ρώσικες ομάδες. Ναι. Είναι μόνο η ΤΣΣΚΑ που έχει δικαίωμα ψήφου ούτως ή άλλως.
1: Ναι. Από τα βαριά ονόματα είναι ο Λαπόρτα της Μπαρτσελώνα, είναι ο πρόεδρος της Αρμάνι ο Ντελόρκο, είναι ο πρόεδρος ο εμβληματικός της Μακάμπι ο Σιμών Μιζράχη. Αντέχει έτσι. Πολλά χρόνια ο Μιζράχη.
0: Είναι ακόμα. Επίτιμος είναι.
1: Επίτιμος. Ναι, αλλά βλέπεις ότι να... αυτός πάει και κάνει το μάτι εκεί.
0: Μπορεί ο επίτιμος να διαχειριστεί τόσο σοβαρά θέματα όμως.
1: Ναι, προφανώς.
0: Μπορεί.
1: Προφανώς τα έχει 400. Για τη ΣΕΚΑ είναι ο Βατούτιν, πρόεδρος και ιδιοκτήτης. Για την Μπάγκερ Μονάχου είναι ο πρόεδρος ο Χάινερ. Για την ΕΦΕΣ Ανατολού είναι ο πρόεδρος ο Ζιλχάν. Για τη Βιλερμπάν έχει ενδιαφέρον.
0: Δεν είναι ο Τόνι.
1: Και πρόεδρος και προπονητής.
0: Είναι.
1: Τόνι.
0: Είναι
1: Τόνι.
0: Εσύ, γάμι δεν ήταν.
1: Τόνι Πάρκερ. Το διακομωδώ λίγο γιατί έχει πλάκα να είναι ο πρόεδρος και προπονητής ταυτόχρονα. Τη Ζάλγκυρης εκπροσώπησε ο Παόλιος Μωτιαγιούνας, ο πρώην CEO της Ευρωλίγκας, που καθαιρέθηκε, γιατί αυτό είναι το ρήμα, καθαιρέθηκε από τους ιδιοκτήτες. Και για την Φενέρμπακτσε είναι ο GM ο Γιανιέρ. Λοιπόν, άρα δεν είναι αυτός που είπες εσύ. Δηλαδή δεν είναι ούτε Χάποελ, ούτε Άρης, ούτε ΠΑΟΚ.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Είναι μόνο οι 13.
0: Δεν είναι αυτές που ετούνται franchise.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Δεν είναι. Μα και λογικό είναι. Οι άλλες ομάδες είναι που έχουν τα συμβόλαια τα μόνιμα. Να σου πω, Κωστή, τα είπαμε όλα τα αποτελέσματα. Δεν θυμάμαι.
1: Τα αποτελέσματα τη GBL, ναι.
0: Όλα.
1: Ναι.
0: Όλα
1: τα
0: είπαμε.
1: Να δούμε λίγο τι παίζει η επόμενη αγωνιστική. Mm-hmm. Γιατί η επόμενη αγωνιστική έρχεται το Σαββατοκύριακο. Και έχει αρκετά καλά παιχνίδια. Δηλαδή το Σάββατο, δεν θα πω ωραίες για να μην μπερδευτεί ο κόσμος, Περιστέρι Ηρακλής στον Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Ωραίο μάτσο αυτό.
1: Μαρούσι Μύκονος στο Μαρούσι, στον Άγιο Θωμά. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας και κλεισμένον στο Παλατάκι. Και κλεισμένον. Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων.
0: Έχει τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ, δεν θυμάμαι.
1: Για να το λέει εδώ το site του ΕΣΑΚΕ.
0: Ναι, ναι, το βλέπω και κλεισμένο το
1: Σάββατο επίσης στον Ίγκαλης Χολ Άρης ΑΕΚ. Και Προμηθέας Παναθηναϊκός στην Πάτρα. Μιλάμε πάντα για Σάββατο. Κυριακή Σανέλα Ρένα το μεσημέρι κιόλας, 1 η ώρα. Και κλεισμένο το θεωρώ γιατί κουβαλάει καμπάνα και ο Ολυμπιακός με τον Κολοσσό.
0: Είδες που τελικά έγινε θεσμός.
1: Τι, οι καμπανές.
0: 1 η ώρα το μεσημέρι.
1: Α, 1 η ώρα, ναι. Εντάξει.
0: Εντάξει. Δεν είναι κακό. Γεμίζει το γήπεδο.
1: Δεν το βίωσα με ενθουσιασμό χθες το μεσημέρι γιατί δεν είχε κόσμο.
0: Δεν είχε κόσμο.
1: Αυτό μόνο θα το αξιολογήσει όταν έχει κόσμο, οικογένειες κτλ. Να παρέχουν κάποια πράγματα τα γήπεδα. Ναι, να έχουν παροχές, να έχουν εστιατόρια, να μπορεί κάποιος να φάει, να κάτσει λίγο παραπάνω ή να πάει μετά, ας πούμε, είτε στο σπίτι είτε σε μια ταβέρνα να φάει κάποιος το μεσημερά, κυρίως 3 η ώρα. Πάντως χθες ήταν άδειο το γήπεδο εντελώς. Από τις 6 Ιουλίου έχουν προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
0: Ακόμα δεν υπάρχει απάντηση.
1: Τίποτα.
0: Είχα,
1: έμαθα ναι. Ότι θα συνεδριάσει λέει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
0: Εκτίθηκε από τον Παραθυναϊκό η μια αγωνιστική. Θα εκτιθεί και από τον Ολυμπιακό.
1: Σωστά.
0: Και θα γίνει. Εντάξει, okay.
1: Και έχουν και άλλες καμπάνες. Και παίκτες. Εξέτασε την ποινή του Ονάν.
0: Και τις δύο.
1: Ναι.
0: Και δύο αγωνιστικές.
1: Σούπερ κάπ και
0: μία ήταν Σούπερ κάπ. Δύο και ο Τζόουνς.
1: Μαθαίνω. Mm-hmm. Γιατί και λίγο ρώτησα και μίλησα. Ναι, ναι. Ότι ακόμα αργεί λίγο ο Λούκας. ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Μάλλον πάμε στα δικά σου δεδομένα.
0: Μετά τις 20 Οκτωβρίου.
1: Πιθανώς.
0: Μετά τις 20. Πιθανώς. Και ο Ναν, παρότι γράφεται και λέγεται για τον Ναν.
1: Άλλο ότι κάνει σουτάκια και άλλον θα είναι έτοιμος για παιχνίδι. Αυτός όμως που θα μπει στις προπονήσεις, μάλλον από αύριο, είναι φαλ. Μάλλον από αύριο.
0: Και μάλλον θα προλάβει και τον αγώνα με τη Φενέρ.
1: Θα τον βάλει σε τέτοιο μάτς φωτιά ο Μπράντοβιτς.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί. Άξι, αυτό είναι θέμα. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να είναι έτοιμος.
1: Μπορεί να είναι έτοιμος, ναι. Μπορεί να είναι έτοιμος. Ήταν να παίξει λίγα λεπτά, θυμάσαι που το λέγαμε, και χθες.
0: Αλλά δεν τον
1: επειδή
0: έβαλε.
1: Τον πρόλαβε και ο Χέις Ντέιβις όσον αφορά την επάνωδο.
0: Μια χαρά ήταν ο Ντέιβις.
1: Πάρα πολύ καλός. Και στην Ευρωλίγκα.
0: Και με το χέρι.
1: Και την Παρασκευή.
0: Αυτό είναι και μια απάντηση σε όσους τον λένε έτσι ότι φοβάται και κάνει και ράνει.
1: Δεν φάνηκε να φοβάται.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Δεν φάνηκε να φοβάται.
0: Και δεν ήταν κάταγμα τώρα, δεν μιλάμε για απλό τραυματισμό.
1: Κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο. Στο αριστερό χέρι.
0: Όχι, ήταν και καλός.
1: Είναι αυτά τα κοκαλάκια περίεργα εδώ πέρα. Λοιπόν, να καλησπέρισω και τον φίλο μου τον Γιώργο.
0: Δεν κάνουν καλά, Δημήτρη, που τον βρίζουνε. Λοιπόν,
1: όχι, δεν κάνουν καλά.
0: Να τα λέμε
1: όχι,
0: όλα.
1: Δεν κάνουν καλά.
0: Δεν κάνουν καλά.
1: Παιδιά, όχι.
0: Έλα, εντάξει,
1: δεν κάνουν καλά.
0: Μην μιλάμε οπαδικά. Από να τα λέμε όλα, έτσι. Εδώ.
1: Ναι, όχι, όχι. Εντάξει, είπαμε, σεβόμαστε το οπαδικό κίνημα, αρκεί να μην ξεφεύγει. Δηλαδή, δεν είναι ωραίο, ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι ωραίο να λένε συνθήματα στον εθνικό ύμνο. Εφόσον το ψήφισαν ομόφωνα και παμψηφοί οι ομάδες. Ομόφωνα. Ήταν μια ιδέα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Θυμάστε, το είχαμε πει.
0: Που έχει πέσει στο τραπέζι και υιοθετήθηκε από όλες τις ομάδες.
1: Δεν γίνεται. Ναι, αλλά και οι Παναθηναϊκοί τραγουδάνε συνθήματα. Οι οργανωμένοι την ώρα του ύμνου. Οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, οι Πανιόνοι.
0: Ναι.
1: Όπου και να πας. Ναι. Λίγα γήπεδα σέβονται, ας πούμε, τον εθνικό ύμνο. Λίγα γήπεδα που έχω δει εγώ τουλάχιστον.
0: Μα και χθες που έβλεπα την εθνική, υπήρχαν αποδοκιμασίες στον εθνικό ύμνο της Γερμανίας. Ούτε αυτό μου άρεσε. Αλλά δεν μπορεί να γίνει και εκκλησία από τη μια μέρα στην άλλη το γήπεδο. Δεν γίνεται.
1: Όχι, εντάξει.
0: Δεν γίνεται. Επιχειρία, πάλι να πω ότι το κοινό, οι φίλαθλοι που είχαν πάει χθες το βράδυ στην Τούμπα ήταν πάλι συγκλονιστικό. Βοήθησαν, είδα τον αγώνα, δεν ξέρω αν τον είδες, στην εθνική ομάδα.
1: Ναι, ήταν μεγάλο κομμάτι.
0: Δηλαδή, πραγματικά έβραζε η Τούμπα.
1: Μου είπε κάποιος κάτι το οποίο δεν.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό.
1: Γιατί δεν βλέπω επισταμένος το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ούτε εγώ επισταμένο.
1: Είδα όμως αρκετά κομμάτια. Μου είπε κάποιος ότι στο μάτς με την Ολλανδία αποδοκιμάστηκε ο εθνικός ύμνος Ολλανδίας.
0: Μα αυτό που έγινε και χθες με τη Γερμανία.
1: Τώρα, φίλε.
0: Μα και το χθεσινό, αυτό είπα τώρα.
1: Δεν το πρόσεξα.
0: Δεν μου... Έγινε.
1: Απαράδεκτο.
0: Το άκουσα.
1: Απαράδεκτο.
0: Ναι.
1: Τι είμαστε δηλαδή.
0: Το είπαμε, ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι και εκκλησία.
1: Απαράδεκτο. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, λάθος ήταν. Να μην σεβόμαστε τον εθνικό ύμνο της άλλης χώρας, δηλαδή. Ρε παιδιά,
0: ψάχνει για το ιδανικό.
1: Ήμαρτον. Δεν είναι ιδανικό, ρε Βαγγέλη, ο εθνικός ύμνος. Που πήγαμε στα βάθη της Τουρκίας. Πήγαμε στα βάθη της Τουρκίας στην Άγκυρα που φοβόμουν όταν με έστειλε η Ερασπόρ με τον Γιάννη το 10 στο Μουντομπάσκετ και λέω θα πούμε Έλληνες και θα μας σκοτώσουν. Νόμιζα εγώ ο αφελής.
0: Όχι, δεν
1: υπάρχει. Και τέσσερις μόνο γιουχάρανε τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας και σηκώνει το χέρι ο Τούρκογλου και σταματήσαν όλοι του Μπεκί. Ναι. Τέσσερις.
0: Αυτό είναι το κόλπο.
1: Όχι χιλιάδες.
0: Να το πες μόνος σου τώρα.
1: Τούρκογλου. Τέλος. Γεια σας.
0: Τούρκογλου δεν... έκανε αυτό που έπρεπε.
1: Όχι, δεν μας πειράξαν
0: στον
1: δρόμο.
0: Αυτό έπρεπε να γίνει και εδώ.
1: Τίποτα δεν συνέβη. Το παραμικρό.
0: Ναι.
1: Το παραμικρό. Και εδώ τώρα να αποδοκιμάσουμε τους εθνικούς ύμνους. Εντάξει, παιδιά. Κάπου όπα έτσι. Έχει ξεφύγει το πράγμα. Έχει ξεφύγει, εντάξει. Τέλος πάντων, δεν θα τα κάνουμε ιδανικά όλα τα θέματα. Να είναι ιδανικά καμωμένα κτλ. Αλλά όπως λέει και ένας φίλος, κούρασε. Η βομολογία, η ύβρις, κούρασε. Της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, της Κρήτης, κούρασε.
0: Του Παναθηναϊκού, φίλε, που ρωτάς εσύ, ο αγώνας το Σάββατο είναι
1: εκτός
0: Προμηθέας στις 7. Είναι 7. Εσύ που ρωτάς είναι 7. Προμηθέας...
1: Πείτε μας εντυπώσεις, έτσι τώρα που το συζητάμε, από Sport FM TV, πώς πιάνεις την τηλεόραση και το λοιπά, αν το πιάσετε εύκολα. Ναι, πείτε λίγο... Πώς σας φάνηκε οι μεταδόσεις αυτά, χαλάρα, χωρίς ονόματα φυσικά, έτσι, αλλά και τεχνολογικά, δηλαδή εγώ σήμερα έβλεπα κάποια πράγματα στο λάπτοπ, στην τηλεόραση έβαλα κάτι, ναι, έβαλα κάτι και στην τηλεόραση, υπάρχει δυνατότητα, εμένα η δική μου τηλεόραση για παράδειγμα που είναι smart, μου βγάζει ένα εικονίδιο που λέει αν πατήσεις το κόκκινο κουμπί σου βάζει Sky Hybrid.

0: διοργάνωση κλπ. Πιστεύω θα ήταν πολύ ωραίο και τρομερή αναβάθμιση για το προϊόν. Φανταστείτε φέτος να έδινε το ελληνικό πρωτάθλημα τρεις θέσεις για την Ευρωλίγκα, χαμός που θα γινόταν. Αντίστοιχα και το ισπανικό κτλ. Προτείνετε το εσείς που ακούγεται το λόγο σας. Ευχαριστώ, συνεχίστε την αξιόλογη και αξιοπρεπή δουλειά. Χαιρόμαστε να σας ακούμε και εμείς χαιρόμαστε να διαβάζουμε τέτοια ωραία μηνύματα. Φίλε μου, έτσι εμπεριστατωμένα και ωραία δομημένα. Ευχαριστούμε το φίλο. Κρατάω το αξιοπρεπή δουλειά, γιατί πραγματικά εδώ νομίζω ότι κάνουμε μια αξιοπρεπή δουλειά και σεβόμαστε τις ομάδες. Δεν μεροληπτούμε.
1: Και πρόσωπα σεβόμαστε και καταστάσεις.
0: Φυσικά.
1: Τα πάντα.
0: Το αν θα πούμε και μια γνώμη που λίγο ενοχλεί ή δεν είναι και τόσο ευχάριστη, είναι και αυτό στο πλαίσιο της δουλειάς και της αξιοπρέπειας. Εντάξει.
1: Είμαι Ολυμπιακός, λέει ο Γεράσιμος, αλλά έχει δώσει δικαίωμα τον Μπαρτζόκα. Στα γήπεδα στη χώρα μέσα θα γίνουν ποτέ εκκλησία από τη στιγμή που βάζουν πλάτη οι παράγοντες των ομάδων σε αυτά τα συνθήματα και συμπεριφορές.
0: Πολύ σωστός. Βάζουν πλάτη και οι παράγοντες.
1: Έμα.
0: Βάζουν πλάτη. Εντάξει.
1: Έμα.
0: Έτσι είναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν. Παιδιά, δεν το βλέπουμε εδώ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ολυμπιακός ΑΕΚ. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Δεν το βλέπουμε έτσι. Βλέπουμε.
1: Το μπάσκετ σας είναι
0: το μπάσκετ,
1: αυτό
0: βλέπουμε συμπεριφορές, βλέπουμε αντιδράσεις, βλέπουμε διάφορα πράγματα. Προσπαθούμε να τα βλέπουμε με μια νυφαλιότητα, γιατί αν έχετε προσέξει, αυτή η εκπομπή έχει και ένα, έχει ένα προσόν. Συμβαίνει μετά από κάποιες ώρες. Δηλαδή και εμείς έχουμε πιο καθαρό μυαλό. Έχουμε δει το συμβάν χθες. Το έχουμε αξιολογήσει.
1: Έχουμε,
0: το
1: έχουμε μιλήσει συζητήσει, στα τηλέφωνα.
0: Το έχουμε συζητήσει.
1: Έτσι.
0: Έχουμε δει λίγο τι παίζει. Αν υπάρχουν κυρώσεις, τι λέει το πειθαρχικό δίκαιο κτλ. Κτλ. Δηλαδή, δεν σου κρύβω, Βαγγέλη, ότι για αυτή την είδηση που διαβάσαμε από το εξωτερικό, άκου τώρα, mm-hmm. ότι συνελήφθη λέει να έχει να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ ο φίλος μας ο Κάρσεν Έντουαρντς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπήκα
1: ναι.
0: να δω τον κοκ της Λιθουανίας. Γιατί είμαι ψυχάκια.
1: Τι προβλέπει, πλάκα-πλάκα.
0: Λοιπόν, αυτός ο τύπος βρέθηκε, λέει, στο αίμα του να έχει 1,07.
1: Ωχ, ρε φίλε.
0: Δεν είναι πάρα πολύ, ρε.
1: Τι δεν εδώ,
0: 1,07.
1: 1,68.
0: 1,07.
1: Και πάει αυτόφορο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Που χθες το διάβασα,
0: είναι πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος.
1: Μονό. Στην
0: ναι.
1: Ελλάδα δεν
0: μετά,
1: και...
0: μετά από 1,5 είναι και ποινική δίωξη. Αυτός, από ό,τι είδα, είχε 1,07.
1: Για την Ελλάδα επαναλαμβάνουν τεράστιο το
0: ο κύριος Κάρσεν Έντουαρντς. 1,07.
1: Καλά, στη Λιθουανία μην πεις ότι δεν πίνει ο κόσμος κιόλας.
0: Όχι, την πυρίτσα την έχουν λίγο παραμάσχαλα. Ναι. Ειδικά στα γήπεδα. Δηλαδή η Ζαλγκύριο Αρένα μυρίζει μπύρα.
1: Σε όλα τα ανατολικά κράτη.
0: Ναι,
1: σε όλα.
0: Σόλα.
1: Σερβία, Κροατία.
0: Και όπου υπάρχει κρύο. Δηλαδή, θυμάμαι που δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε στην Εστονία κάποτε στο Τάλιν με την εθνική ομάδα στους δρόμους. Δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε από το κρύο και ήταν με τη βότκα στο χέρι. Με το μπουκάλι δηλαδή, τη βότκα.
1: Σωστά.
0: Εντάξει. Λοιπόν, παιδες.
1: Πολιτικές ειδήσεις.
0: Και επιστρέφουμε.

0: Η εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες εινοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε

0: από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
1: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Elwood.
0: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

γνωστή Έλενη, είδαμε το μήνυμα. Χάρηκα από μια πλευρά για το δεύτερο όνομα που προσθέθηκε, αλλά κυρίως χάρηκα ότι δεν ξεχνάμε τον Ντεό φυσικά. Φίλε Κώστα, και έχει το σκυλάκι που δεν είναι πια μαζί σας.

0: Λοιπόν, ωραίο ευχάριστο μηνυματάκι από φίλο μου παιδικό, τον Γιώργο Μαρουσιώτη. Πες κάτι για το Μαρούσι. Το Μαρούσι,
1: Μαρούσι πάλι δεν έπαιξε άμυνα χθες.
0: Προσπαθεί
1: προχθές,
0: να είναι ανταγωνιστικό.
1: Θέλει πάλι πιο σκληρό.
0: Πολλά χρήματα, ναι. Θέλει να είναι πιο σκληρό.
1: Αυτό.
0: Το επόμενο παιχνίδι καλή είναι ομάδα πάρα δύσκολο με τη Μύκονο.
1: Και έλειπε ο δύο παίκτες βασικοί, ο Λούτζης και ο... Έλα, ο Τζόρνταν. Ο κοντός.
0: Ναι.
1: Που είναι κατασούρης.
0: Ναι, ναι, ναι, όντως.
1: Μπορεί να γυρίσει μάτσα το παιδί αυτό, εντάξει. Που είχε κάνει ρεκόρ πόδος στο BCL με τον Προμηθέα. Μεγάλη αγάπη για τον Ηλία τον Παπαθεοδόρου και από εδώ και από εκεί. Έτσι, αμφίπλευρη αγάπη.
0: Τώρα είναι Παπαθεοδόρ με Ζιάγκο το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Ωραίο παιχνίδι αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: να πάω,
1: ναι.
0: Βαγγελή.
1: Για δεν πας.
0: Έχω κάποιο παιχνίδι, εγώ.
1: Ξέφω, θυμάμαι εγώ.
0: Νομίζω πως όχι. Αλλά Μαρούσι Μύκονο μπορεί να πάμε. Και το Περιστέρι Ηρακλής είναι πολύ καλό. Νομίζω ότι εύκολα δύσκολο ΠΑΟΚ θα καθαρίσει με τη Λευκάδα. Η καρδίτσα με τον Βίκο Ιωαννίνων, η καρδίτσα πιο έμπειρη στην κατηγορία, αλλά ο Βίκος έχει παίχτες. Δηλαδή, χθες που τον είδα τον Βίκο, την ομάδα του Θανάση Γιαπλέ, έχει υλικό, απλά ακόμα δεν έχει γίνει ομάδα. Ο Άρης με την ΑΕΚ θα μαλλιοτραβηχτούνε.
1: Απέναντι στο σοβαρό Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού θα θυμάστε τι γινόταν πέρσι. Καρδιά του πήγαινε στην κούλουρη σε κάθε αγώνα.
0: Σε κάθε μάτς. Σωστό.
1: Εντός εκτός. Είναι σοβαρός ο Παναθηναϊκός.
0: Τώρα εμφανίζεται σοβαρός. Ναι. Με αρχές και τα λοιπά.
1: Να σου πω, είπαμε ότι MVP ήταν ο.
0: Τη Καρδίτσα.
1: Α, μπράβο, το είπαμε. Ο Φράνσις.
0: Ο Εξέβιερ.
1: Ο Εξέβιερ Φράνσις είχε 19 ποντάκια κοντά στον Άρη με 5-6 βολές, 7 στο 8 δίποντα, 9 rebound, 4 κοψίματα. Εντάξει, άλλο. 3 κλεψίματα. Όλα αυτά σε 24 και 55. Είχε και 4 λάθη, βέβαια, σε 25 λεπτά συμμετοχής.
0: Δυνατός, δυνατός.
1: Μια χαρά ήταν.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, ο Παναθηναϊκός έβγαλε τα εισιτήρια για τη Φενέρμπαχτσε. Βλέπω ότι υπάρχει μια εικόνα και για την. Και για τα εισιτήρια του Ολυμπιακού με την Εφές Ανατολού.
1: Για τη Φενέρ πιστεύω να είναι sold out, έτσι. Στον αγώνα με την Μακάμπη δεν ήταν sold out.
0: Όχι, όχι, όχι. Ούτε με Παρί. Ούτε με Παρί. Ούτε με Βιλερμπάν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η ΚΑΕ Ολυμπιακός επίσης ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι από σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων για την τέταρτη αγωνιστική με την Εφές Ανατολού έχει ξεκινήσει. Είναι ανοιχτή για όλους. Την Παρασκευή το μάτς, 9 και 4. Σανέλ Αρένα, γεια σας κύριε Ηλία. Είναι η Βίβια Νικολοπούλου στην κονσόλα του ήχου. Την ευχαριστούμε για την παρουσία. Είναι η Έλλη Ζαφυροπούλου, κλασικά στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής.
1: Guest, όπως συχνά πυγνά ο Ηλίας ο Μπουραντάς, που έρχεται και φεύγει.
0: Βέβαια.
1: Έρχεται, χαιρετάει, φεύγει.
0: Έρχεται, εμφανίζεται και φεύγει.
1: Όχι, μένει. Όχι, μένει.
0: Μένει, μένει. Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Ετοιμάζονται για πρεμιέρες και τα λοιπά, όπως ο Ηρακλής για παράδειγμα στο FIBA Europe Cup, που θα παίξει με την MZT Σκοπίων. Το παιχνίδι αυτό είναι αύριο. Έτσι είναι, Βαγγέλη, καλά δεν το είπα.
1: Ναι.
0: Αύριο με την MZT.
1: Αύριο.
0: Να τσεκάρω λίγο την ώρα. Είναι 8 η ώρα η αναμέτρηση του Ηρακλή στα Σκόπια. Και έχουμε και την αναμέτρηση της Μυκόνου με την ομάδα την Νεύτσι Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν, 7 η ώρα στο κλειστό της Μυκόνου αυτή η αναμέτρηση.
1: Και κάτι ακόμα, η Μπεζίκτας, ναι. Ειδήσεις δίνουμε τώρα έτσι, ναι. Από εδώ και από εκεί που ότι έχουν πιάσει τα ραντάρ μας, κυρίες μας, ναι. Θέλει Λόνι Γόκερ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται, είναι μέλος προετοιμασίας με τους Nuggets, δεν έχει βρει ακόμα συμβόλαιο στο NBA. Και τον θέλει ο Αλιμπίγεβιτς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι μικρή ενίσχυση ο Λόνι Γόκερ. Αρκεί να μπει, ρε παιδί μου, στη γενικότερη, να μπει σε ένα καλούπι. Αυτό.
0: Ναι. Είπες νωρίτερα, αλλά το είπαμε επί Τροχάδιν, ότι η Εφές Ανατολού βρήκε ρεζέρβα για τον Mike James.
1: Καλή ρεζέρβα.
0: Καλή, αλλά όχι Mike James.
1: Όχι Mike James.
0: Μιλάμε για τον Cameron Payne.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα παιδί το οποίο έχει εμφανιστεί αρκετά καιρό τώρα στα τεκτενόμενα. 32. Έπαιξε πέρσι, θυμάσαι, στην Παρτίζαν, νωρίτερα στους Φιλαντέλφια σε με τις Sixers. Στην Ευρωλίγκα, όσο αγωνίστηκε στο Βελιγράδι με την Παρτίζαν, είχε 12,4 πόντους, 2,3 rebound και 3,9 assist, 1,2 κλεψίματα, 10 εμφανίσεις, 33,3 στο τρίποντο. Μετά την Παρτίζαν, γύρισε στο NBA, έπαιξε και εκεί 22 παιχνίδια. Γενικώς είναι παιγμένος παίχτης ο Cameron Payne, έχει ενδιαφέρον ως guard και τα λοιπά, αλλά η Εφές Ανατολού ακόμα δεν έχει ξεπεράσει το σοκ του τραυματισμού του Mike James, που σύμφωνα με τις πληροφορίες και με βάση το πρωτόκολλο που ακολουθούν στην Ευρώπη, ας πούμε, για τον τραυματισμό του αχιλλείου τένοντα, για τη ρήξη αχιλλείου τένοντα, είναι 7 με 9 μήνες.
1: Ο ίδιος πάντως έγραψε για 6. Ότι σε 6 μήνες θα ζω από κοντά.
0: Βρε, μακάρι.
1: Μακάρι το παλικάρι. Μακάρι. Καλά, τον έχεις ικανό.
0: Τον έχω, ναι.
1: Το παιδί έχει προσέξει πάρα
0: τον
1: πολύ.
0: Έχω, αλλά έχει βγάλει βλάβες όμως.
1: Έχει
0: βγάλει βλάβες. Για την μέση του δεν μπορούσε να περπατήσει.
1: 36 χρονών παιδί είναι κιόλας.
0: Κούτσενε.
1: Ναι.
0: Είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ.
1: Να σου πω, δεν ξεχάσαμε, θα το πούμε τώρα. Έχει 8 η ώρα, τελειώνει η πρώτη αγωνιστική της Little League, έτσι. 8 η ώρα είναι ο αγώνας ανάμεσα στον Κρόνο και τον Πανιόνιο. Ζωντανά εδώ, ενημέρωση φυσικά από την Ερασπορ και ζωντανά από την RTL Sport.
0: Ναι.
1: Έτσι, όποιοι ενδιαφέρονται είναι όρος αγώνας. Πανιόνιος. Κρόνος Πανιόνιος. Από τα φαβορεί ο Πανιόνιος για να ανέβει, εννοείται. Έτσι. Και πάλι στη GBL.
0: Λοιπόν, θέλω να πούμε λίγο τα προηγούμενα αποτελέσματα.
1: Ναι, με.
0: Από Παρασκευή που ξεκίνησε η αγωνιστική, η πρεμιέρα της Elite League και συνεχίστηκε Σάββατο, Κυριακή. Χθες είχαμε την αναγέννηση με τον Γλαύκο Έσπερο 87-79. Το Σάββατο η ομάδα της Κομωτινής νίκησε τον Πρωτέα Βούλες 77-72. Ο Πανερυθραϊκός έκανε πολύ μεγάλο διπλό επί του Παπάγου με 111-92. Η Χαλκίδα νίκησε τους Μαχητές 77-73. Οι Σοφάδες νίκησαν τον Αμίντα 70-61. Πώς το λέμε, για να μην παρεξηγηθεί ο Κάρμας, Αθλητική Εστία Μεγαρίδας, πώς το πει.
1: Νεανική Εστία.
0: Νεανική Εστία, ναι, νεανική Εστία Μεγαρίδας.
1: Ναι.
0: Και όχι απλά Μέγαρα, με τον Κόρη Βαμαλιάδας 76-59, μεγάλη νίκη για τα Μέγαρα. Και το Λαύριο με το Ψυχικό 74-55. Μιλάμε πάντα για την πρεμιέρα της Elite League που έχει κόσμο, που έχει πολύ ενδιαφέρον γενικώς. Και όπως είπες, Κρόνος Πανιόνιο, πόσο, Βαγγελή?
1: 8 η ώρα.
0: Α, 8 η ώρα.
1: 8
0: ναι.
1: Το απόγευμα τώρα.
0: 8 η ώρα.
1: Με ζωντανή σύνδεση με την ζωή μετάδοση από την RTL Sport τηλεόραση. Λοιπόν, φίλε Σπύρο, αν το ήξερα κι αυτό.
0: Τι?
1: Θα έκανα άλλη δουλειά και θα βγάζα άλλα χρήματα.
0: Τι, Βαγγέλη μου?
1: Από τους διαθέσιμους senders, λέει, στο NBA, free agent, κομμένους, 6 bit και τα υπόλοιπα, ποιον θα προτιμούσε για το φετινό ΠΑΟ Παναθηναϊκό? Αν ξέρεις εσύ, Κώστα μου, ποιοι είναι οι free agent, ποιοι είναι οι κομμένοι, ποιοι θα κοπούν. Εντάξει.
0: Θα ήμασταν
1: σκάουτερ. Έτσι, και θα βγάζα 200.000 το χρόνο.
0: Θα ήμασταν σκάουτερ.
1: Έτσι. Πού να ξέρω.
0: Ένα όνομα, ένα όνομα το οποίο,
1: ναι, υπάρχουν κάποια όνομα,
0: έχει ψηλοακουστεί γενικώς και ναι, νομίζω ότι μπορεί και να απασχολήσει κάποια στιγμή τον Παναθηναϊκό, είναι ο κύριος Eubanks, ο Drew Eubanks, Αμερικανός, ο οποίος έχει ύψος 2,8, δηλαδή είναι πεντάρι, 29 ετών, 97 δηλαδή είναι ο Eubanks. Έχει ενδιαφέρον ο παίκτης, έχει ενδιαφέρον. Πέρσι έπαιξε στους New York Knicks, για να δω πόσα παιχνίδια έπαιξε. Κάτσε, γιατί δεν το βλέπω αυτό μας εγώ. Στους New York Knicks, Σακραμέντο ήταν πέρσι, συγγνώμη. Στους New York Knicks είναι τώρα στο Veteran Camp και τα λοιπά. Στο Σακραμέντο λοιπόν είχε 42 παιχνίδια με 5,2 πόντους κατά μέσον όρο. Πέρσι έπαιξε Utah και Clippers, 5,8, 2,7 και τα λοιπά. Η καλύτερη χρονιά του ήταν στο Portland, 21-22. Είχε παίξει μισή χρονιά στο Portland και μισή στο San Antonio. Και πραγματικά στο Portland κούμπωσε αμέσως και είχε 14,5 πόντους, 8,5 rebound και 1,6 assist. Είναι ένας από τους παίκτες, ο λευκός Αμερικανός, σκληρό παιδί, πολύ μαχητικός, που θα μπορούσε να απασχολήσει τον Παναθηναϊκό, ένα όνομα το οποίο το ακούω εδώ και μερικές μέρες. Για τον Όλινικ που πήγε στη Ρώμα, προφανέστατα δεν έψησε τον Παναθηναϊκό να ασχοληθεί περαιτέρω, δηλαδή να, πέρα από κάποια γνώση που υπάρχει, γιατί ένας πολύ γνωστός παίκτης.
1: Περιμένει το φάλο ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, περιμένει το φάλ, και δεν ξέρω πώς θα πάει.
1: Έριξε μια ματιά στην αγορά, δεν βρήκε αυτό που ήθελε. Ναι. Και διασώματος ο Μπράντοβιτς τουλάχιστον ότι ναι, γενικά έχουμε το νου μας. Ναι. Αλλά τίποτα ιδιαίτερο. Εδώ θα βρει ο Χόλμς δουλειά σε λίγο στην Ευρώπη πάλι, το είδες, για Παρτίζαν. Ενδιαφέρεται, λέει, Παρτίζαν για τον Χόλμς. Έχουν βίντεο, ή έχει καεί το βίντεο.
0: Επίγνωση.
1: Έχουν βίντεο.
0: Δεν είναι θέμα βίντεο.
1: Κάνουμε πλάκα.
0: Δεν είναι θέμα βίντεο.
1: Τι είναι, μωρέ. Να δουν λίγο του αγώνε στον Παναθηναϊκό, αυτό
0: είναι
1: λέω.
0: Είναι θέμα συνηθιών. Αυτό είναι το θέμα του.
1: Γιατί
0: μπάσκετ μπορεί να παίξει το παιδί.
1: Πάνω απ' όλα είναι αυτό που λες τώρα. Εντάξει,
0: είναι θέμα. Ο Κώστας γράφει ότι χάρηκε πολύ που έδωσαν ευκαιρία στον Ματζούκα. Ίσως δεν θα του ξαναδοθεί στο χέρι του, είναι να την εκμεταλλευτεί. Γράφει ο Κώστας.
1: Και πράγματι,
0: ο Ματζούκας έχει δείξει ότι το καλοκαίρι δούλεψε πολύ. Γιατί ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ το παιδί αυτό.
1: Καλά, μην ήταν ο Μπράντοβιτς ο τιμόνι του Παναθηναϊκού, και όσο και να δούλευε το παλικάρι, έλα Κώστα, λέμε
0: και τα, τον βολεύει και το γεγονός, τον βοηθάει το γεγονός και αυτόν και τον Καλετζάκη και τον Μωραϊτη,
1: ναι.
0: Ότι έχει πολλούς τραυματίες ο Παναθηναϊκός,
1: mm-hmm.
0: Οπότε βρίσκει χώρο ο Ματζούκας και ο Μωραϊτης πάει καλά. Και βελτιώνεται, γιατί είναι και θέμα αυτοπεποίθησης.
1: 9 σύστηκε, πώς είχε με την, στον αγώνα την Κυριακή σου.
0: Τώρα μιλάς για το Βίκο 10.
1: 10, όχι 9.
0: 10 assist. Μεγάλο νούμερο. Με όποιον αντίπαλο και να παίζεις.
1: Είναι παιγμένος παίκτης ο Ράιτης. Έχει παίξει, έχει παραστάσει.
0: Και στον Ηρακλή πέρσι.
1: Στον Ηρακλή, στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό, στο Περιστέρι. Δεν είναι παίκτης δηλαδή που δεν έχει παραστάσεις αγωνιστικές.
0: Ισχύει.
1: Και σε ψηλό επίπεδο.
0: Ισχύει.
1: Γνώμη για Μοντεγιούνας, λέει στον ΠΑΟΚ, ο φίλος ο Γιώργος.
0: 10 λεπτά.
1: Ναι.
0: Backup.
1: Ναι.
0: Αυτό μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Ο Σότος μας γράφει ότι ο Κρόνος στην Elite League είναι η ομάδα που είχε έναν από τους πρωτοπόρους ψηλούς με σουτ, το Χρήστο Μυριούνι. Ρωτάει, αλλά αυτή είναι η απάντηση. Είναι σωστό.
1: Το φίλο μου, το Χρήστο. Ναι. Που είναι κάπου στην.
0: Εκτός αν μιλάμε για άλλο Κρόνο. Δηλαδή,
1: όχι, Χρήστος, δεν υπάρχει άλλο.
0: Καλά, από τον Κρόνο ήταν ο Μυριούνις. Ναι.
1: Ναι. Πεκτάρα, αυτό το παιδί ήταν πάρα πολύ άτυχο. Θα είχε κάνει πολύ μεγάλη καριέρα στο ελληνικό μπάσκετ με τη μέση του.
0: Ναι. Πολύ μπάσκετ ήξερε ο Μεριούνης.
1: Συγγνώμη. Ο Νικόλας ρωτάει, είδατε στην πρώτη αγωνιστική έστω έναν Έλληνα που να τράβει την προσοχή σε οποιαδήποτε ομάδα?
0: Έλληνα.
1: Ναι, ενδιαφέρον
0: θέμα.
1: Είναι
0: καλό
1: το ερώτημα.
0: Θέλει λίγο ψάξιμο.
1: Αλλά έτσι γενικά δεν μου πάει στο μυαλό.
0: Κοίτα, Έλληνα. Για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό δεν συζητάμε.
1: Όχι.
0: Γιατί υπάρχει τεράστια χαόδης απόσταση από τους άλλους συλλόγους.
1: Πάω Κάρι, πάλι δεν μου πηγαίνει ένας Έλληνας. Η καλύτερη παίκτη ήταν ο Έλληνας, είναι ο Καλάθης, βέβαια.
0: Εντάξει. Είναι, αλλά μιλάμε, μάλλον ο φίλος εννοεί
1: Έλληνα,
0: για πιο μικρούς.
1: Ναι, ναι.
0: Για πιο μικρούς. Δηλαδή τώρα.
1: Α, Γκίκας λέει ο ΓΚ 69. Εντάξει. Γκίκας.
0: Γκίκας, ναι.
1: Ναι, Γκίκας με την καρδίτσα. Όντως έχει δίκιο.
0: Ναι.
1: Ναι, ο Γκίκας. Πήγε καλά.
0: Φίλιππος Τίγκας, ο Κύπριος, με τη Μύκονο. 7 πόντι. Σε 15
1: τώρα
0: σε 16
1: άλλο
0: λεπτά.
1: Ρωτάει ο φίλος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Προφανώς ρωτάει αν είδα κάποιο πρωταγωνιστή.
0: Δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί. Δεν υπάρχουν δυστυχώς, παιδιά. Αυτή είναι μια αλήθεια.
1: Α, νάτος. Έχει δίκιο ο φίλος.
0: Κολοσσός με δόξα. Κολοσσός.
1: Για πες.
0: Ξένος. Ο Γιώργος Καμπερίδης που είναι έμπειρος και είναι και καλό σουτέρ. Είχε 4 σε 7 τρίποντα.
1: Αλλά ήρθαν 3 καπάκι μηνύματα και έχουν δίκιο και 3.
0: Πες το.
1: Ο Πλιώτας λέει, δεν σας άρεσε.
0: Ο Πλιώτας.
1: Πλώτας και Πλώτας, Πλιώτα είπα.
0: Πλώτας.
1: Ναι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Πλώτας χθες. Αλλά δεν πω, θα το ξαναδούμε.
0: Θα το βλέπουμε στη GBL. Γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά.
1: Στη GBL, ναι.
0: Δεν βγαίνουν τα κουκιά.
1: Πραγματικά καλή εμφάνιση. Και στην άμυνα και στην επίθεση.
0: Σε 10 λεπτά και 7 πόντι, 2 assist.
1: Μια χαρά ήταν.
0: Σωστά πράγματα. Αλλά δεν είναι.
1: Εντάξει,
0: ότι.
1: Μην ξεχνάμε ότι έλειπε ο Μοντέρο χθες.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Είχε ίωση. Okay. Ίωση από τον Μοντέρο. Από Ηρακλή μεριά, οι πρωταγωνιστές καλός ή κακός ήταν ξένοι. Από τους Έλληνες ήταν ο Γιώργος Αρνόκουρος με τον Σαράντι το Μαστρογιανόπουλο, αλλά και αυτοί αρκέστηκαν σε λίγους πόντους, ας πούμε. Ο Σωτηράκης ο Σταυρακόπουλος δεν αγωνίστηκε, βλέπω 0 λεπτά συμμετοχής. Η αλήθεια είναι ότι τους ψάχνεις λίγο με τον Τουφέκη τους Έλληνες παίκτες. Είχα μια κουβέντα με τον Δημήτρη Τούδη τις προάλλες και μου έλεγε ότι στο Ισραήλ ο κανονισμός είναι να παίζει ένας Ισραηλινός πάντα στο παρκέ. Αυτό το οποίο που δεν δέχονται οι ελληνικοί σύλλογοι, να παίζει ένας Έλληνας στο παρκέ και σε 40 λεπτά. Υπάρχει όμως και ένα άλλο σοβαρό. Ξαφνικά λέει σε μια νύχτα, σε ένα email, η Λίγκα ενημέρωσε τις ομάδες ότι από τους 10 ξένους που είχαν δικαίωμα, πρέπει να έχουν τώρα 8, αλλά για να κόψεις 2 και να βάλεις τους 2 που περισσεύουν, δεν μπορεί να τους ξαναφέρεις στο ρόστερ. Δηλαδή τους βγάζεις.
1: Γιατί οριστικά δεν μπορεί να αλλάζεις.
0: Όχι, οριστικά. Δηλαδή αν βγάλεις τον 7ο και τον 8ο για να μπει ο 1ος και ο 10ος, ναι, αν πούμε ότι υπάρχει αυτή η σειρά, δεν μπορούν να ξαναπαίξουν ο 7ος και ο 8ος. Πάει μόνο 1ος και 10ος.
1: Πάντως γενικά η Τούδης έχει πρόβλημα στην Χάπουελ λόγω αντιδράσεων των οπαδών που δεν χρησιμοποιεί τόσο πολύ τους Ισραηλινούς παίκτες.
0: Αλλά ίσως, εδώ ίσως πρέπει. Ίσως γι' αυτό.
1: Πρέπει να επιλέξουν οι οπαδοί της Χάπουελ και οι διοίκησης Χάπουελ τι θέλουν. Ναι. Θέλουν πρωτάθλημα της Χάπουελ ή δεν θέλουν.
0: Όπως το λες.
1: Έτσι, απλά πράγματα είναι τώρα. Δεν φταίει ο Ιτούδης όταν βλέπει ότι πολύπονται σε ποιότητα οι ξένοι. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Νομίζω λέει ο φίλος ο Θανάσης ότι ο Μπαρτζόκας παίζει. Ο Μαντζούκας παίζει καλά και δεν τον προωθεί μόνο ο Μπράντοβιτς. Γιανακόπουλος λέει έχει αποδείξει ότι στηρίζει διαχρονικά τους Έλληνες παίκτες. Όχι, φίλε Θανάση, εδώ δεν έχει καμία σχέση ο Γιανακόπουλος με τους παίκτες που χρησιμοποιεί ο Μπράντοβιτς και ο κάθε ο Μπράντοβιτς. Ούτε με τον Άταμαν παρενέβαινε, ούτε με καμία. Σε καμία. Ούτε και ο κάθε Γιανακόπουλος. Ούτε Αγγελόπουλοι που αρπούν τον Μπαρτζόκα βάζει τον Μπλότα υποχρεωτικά. Δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν.
0: Βαγγέλη, βλέπω από story του Δημήτρη Γιανακόπουλου εδώ στα site.
1: Ναι.
0: Και αυτό το φτωχαδάκι ξενοδοχείο στο οποίο είναι οι ιδιοκτήτες.
1: Από τις πολυτελέστερες.
0: Δεν έχει ούτε κήπους μεγάλους,
1: χάλια,
0: βασιλικούς,
1: ναι.
0: ούτε κτίρια απίστευτα. Η Βίλα Ντεστέτ. Η Βίλα Ντέστε, ναι, όπως λέγεται. Βίλα Ντέστε είναι στην Λίμνη Κόμο στην Ιταλία. Εκεί βρίσκονται οι ιδιοκτήτες και πραγματικά το βλέπω και σε ένα άλλο site πόσο επιβλητικό είναι αυτό το ξενοδοχείο στο οποίο βρίσκονται οι ιδιοκτήτες των
1: ομάδων. Να σου πω και κάτι, σιγά μην υπάρχουν τριάστερα και διάστερα ξενοδοχεία στον Κόμο, στο Κόμο. Εντάξει, εκεί πάνε μόνο αυτοί που μπορούν να πάνε και μόνο η Ευρωλίγκα που μπορεί να πληρώσει για να πάνε.
0: Σωστό και αυτό.
1: Έτσι, σωστό απλά πράγματα. Κάτσε λίγο, τα έχουμε παραμελήσει τα SMS, μωρέ.
0: Μια απλή διανυκτέρευση, λέει, ξεκινάει από περίπου 1150 ευρώ.
1: Να, ξεκινάει.
0: Και φτάνει 13.500 τη νύχτα.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Η οικοδέσποινα είναι η Αρμάνη. Υπάρχει δείπνος τη Δευτέρα, σήμερα το βράδυ. Το κυρίως meeting ακολουθεί για το πρωί της Τρίτης. Άρα αύριο είναι σοβαρή μέρα. Νομίζω πιο πολύ σήμερα είναι η μάζοξη. Να οργανωθούν και τα λοιπά, να τα πούνε λίγο σε κανένα πηγαδάκι. Άντε να παίξουν και κανένα μονό Παναγιώτης Αγγελόπουλος και Γιαννακόπουλος. Θα έχει κανένα γηπεδάκι σίγουρα εκεί.
1: Να το θεωρεί σίγουρα
0: και
1: αυτό.
0: Λίγο πλάκα.
1: Σίγουρα να το θεωρεί.
0: Για την επέκταση είναι το κόλπο από 20-24 και μελλοντικά σε 28, ίσως και σε 30 ομάδες.
1: Θα δείτε ότι είναι και το άλλο.
0: Ναι.
1: Το salary cap. Θα δούμε.
0: Και
1: θα
0: το salary cap ενδεχομένως, όπως είπε και σε
1: Βαγγέλη. Λοιπόν, κάποιο φίλο εδώ, ξέρει τι σου στέλνει.
0: Τι.
1: Δεν υπάρχει φίλος σου μόνο ο Γιώργης από τη Χίολικ. Κωστή μας υπάρχει ο Γιώργης από τα Καρδάμιλα. Ρίζουν. Νάτος.
0: Ναι, αλλά γράψε και επώνυμο. Γράψε και επώνυμο. Ο Γιώργης από τα Καρδάμιλα έχει πολλούς Γιώργηδες εκεί. Για να δω. Τα φιλιά μου στα Καρδάμιλα. Πήγαμε φέτος, κάναμε μια βόλτα, είδαμε το ωραίο χωριό. Καθίσαμε έτσι και χαζέψαμε τη γριά, γιατί έχουμε και εκεί το βουνό γριά στα Καρδάμιλα της Χίου. Πάρα πολύ ωραία, βλέπεις τη γριά και ηρεμεί η ψυχή σου.
1: Τζάμπα λέει, τα 13.500 είναι τζάμπα λέει.
0: Τζάμπα.
1: Ο φίλος ο Γιώργος. Τζάμπα. Ένα μπάσιμο το άταμα στο γήπεδο παραπάνω στήγιζε στο Γιαννακούπουλο.
0: Α, ναι, πάρτε και αυτό.
1: Καλά, δεν τα πληρώνει οι προπονητές οι ίδιοι. Αφελής η
0: ερώτηση. Κάποια πράγματα τα πληρώνουν οι προπονητές, ναι, νομίζω.
1: Έχω και εγώ αυτή την εντύπωση. Ότι κάποια τα πληρώνουν
0: ή οι ίδιοι. Ή παρακρατούνται από το μισθό τους. Τον παχυλό μισθό τους.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Το BCL έβγαλε φαβορή την ΑΕΚ για τον όμιλο. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Εντάξει. Το Περιστέρι έχει στον ίδιο όμιλο τη Μούρθια, που είναι πάρα πολύ δυνατή ισπανική ομάδα. Η Μπανταλώνα, για να δω, όχι. Όχι Μπανταλώνα, sorry. Έχει γενικά κόσμο. Το BCL είναι μια επίσης καλή και δυνατή διοργάνωση. Δεν είναι τυχαίο ότι στους ομίλους παίζουν ισπανικές, παίζουν τουρκικές, γαλλικές ομάδες. Εγώ θα έλεγα ότι φέτος είναι πιο δυνατό το Eurocup, αλλά και το BCL έχει καλές και ποιοτικές ομάδες. Εμείς θέλουμε να πάνε καλά οι δικές μας ομάδες, η ΑΕΚ και το Περιστέρι.
1: Χρήστο, επαναλαμβάνουμε, ρωτάει πάλι τι ώρα είναι ο αγώνας. Είναι 8 η ώρα. Κρόνος Πανιώνιος. Μεταδίδεται ενημέρωση πάντα από την Ερασπορ, εννοείται, και μεταδίδεται ζωντανά και από την ΕΡΤ2 Sports. Και φίλε Γιώργο, επειδή μιλάς για συνεχόμενη τοξικότητα.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνεϊ, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

0: Transport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Ειδική Σπύρου. Την αιστεία του ΠΑΟΚ στο 2029 θα υπερασπίζεται ο Αντώνης Τσιφτσής, καθώς ο δικέφαλος του Βορρές φράγγισε τη συμφωνία με τον Έλληνα δραματοφύλακα για επέκταση του συμβολαίου του. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, επιθεώρησε τις εργασίες στο Βοτανικό, επισημένοντας ότι όλες οι απαιτούμενες ενέργειες γίνονται με ταχύτητα και παράλληλα είναι εμφανείς για όποιον περνάει από την περιοχή. Ένα πρόβλημα λιγότερο στο Παναθηναϊκό, αφού ο Ταμπόρδα πήρε μέρος στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και τέθηκε στη διάθεση του Γιάκοπ Νίστρουπ για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Πρώτο στόχος επετεύχθη για την εθνική ομάδα που με το 0-0 επί της Γερμανίας στην Τούμπα κλείδωσε την τρίτη θέση του ομίλου και την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ της κλήρωσης για τα προκριματικά του Euro 2028 και πλέον στοχεύει σε μία από τις δύο πρώτες θέσεις που δίνουν το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Nations League. Στο μπάσκετ τώρα, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Άρης θα εκπροσωπήσουν το ελληνικό μπάσκετ στα φετινά Next Gen της EuroLeague. Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα μετάσχει στο τουρνουά του Μονάχου 7 με 9 Ιανουαρίου, ο Άρης στο τουρνουά της Μπολόνια 21 με 23 του ίδιου μήνα και ο Ολυμπιακός στο τουρνουά του Παρισιού 26 με 28 Φεβρουαρίου. Στο Σαράγεβο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ για τον αυριανό αγώνα με την Πόσνα στις 8.30 το βράδυ για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Στην αποστολή συμπεριλήφθη ο Κλίφορντ Ομορούγη, το μέλλον του οποίου στην ομάδα μετά τη μεταγραφή του Λιθουανού Σέντερ παραμένει ακόμη απροσδιόριστο από τους ασπρόμαυρους. Εκτός πλάνων είναι επίσης ο τραυματίας από τον ημιτελικό του Super Cup κόντρα στον Παναθηναϊκό Νίκος Χουγκάς. Στο κόμμα συνεδριάζουν σήμερα οι 13 ιδιοκτήτες των ομάδων μετόχων της Ευρωλίγκας που θα συζητήσουν το ενδεχόμενο αύξηση των συλλόγων που μετέχουν στη διοργάνωση και την πρόταση του NBA Europe να αγοράσει συμμετοχές της Ευρωλίγκας. Το παρόν στη συνεδρίαση θα δώσει και ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Για την πρώτη αγωνιστική της Α2 του μπάσκετ παίζουν στις 8 Κρόνος Πανιώνιος με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1, ΠΑΟΚ Β Ελασσίρου 0-0 και Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 1-2. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα ο αγώνας χάντμπολ ανάμεσα στον Δούκα και τον ΠΑΟΚ για την τέταρτη αγωνιστική της χάντμπολ πρεμιέρ. Στο 42ο λεπτό ο Δούκας προηγείται 20-17. Την ήταν με 2-0 σετ γνώρισε η Μαρία Σάκαρη από την Ουκρανία Ελίνα Σβιτόλινα για τη φάση των 16 του Open του Πεκίνου, ενώ για τα προκριματικά του τουρνουά της Σανγκάης ο Στέφανος Ακελαρίδης ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον Τίμο Φέις Κάτοφ από το Καζακστάν και αποκλείστηκε από τη συνέχεια. Τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου της χρονιάς τον Στίβο διεκδικεί ο Μίλτος Τεντόγλου με ανταγωνιστές τον Αρμάντου Μπλάντις και τον Γιανμάρκο Ταμπέρι, ενώ ανάμεσα στους υποψήφιους κορυφαίους πωλήσεις στον κόσμο βρίσκονται οι Δημήτρης Κουμπάκης και Στέλιος Αργυρόπουλος. Για το Nations League παίζουν σήμερα στις 10 παρατέταρτο Γαλλία, Βέλγιο και Ιταλία-Τουρκία για την πρώτη κατηγορία, Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία, Βοσνία-Πολωνία, Ουκρανία-Ουγγαρία και Ρουμανία-Σουηδία την ίδια ώρα για την δεύτερη και για την τρίτη κατηγορία Κύπρος-Λετωνία στις 7 και Μαυροβούνιο-Αρμενία στις 10 παρατέταρτο. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 7.

0: Πρωινά Σπορ 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
4: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
5: B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, έχει περάσει πολύ καιρό από τις 19 Ιουλίου που μαζί με τον Τάκη Κουλουμπή κάναμε την τελευταία εκπομπή για το Μουντιάλ και επιστρέφουμε από τότε.
1: Πρέπει να βάλεις λίγο πιο πίσω την τελευταία εκπομπή που κάναμε στο ραδιόφωνο για το Μουντιάλ.
0: Σωστά, ναι,
1: στην
0: ναι,
1: πρεμιέρα σχεδόν του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Ξεκινάμε σήμερα, Δευτέρα, και κάθε Δευτέρα όταν αυτό το επιτρέπουν οι συνθήκες, εκτός αν υπάρχει αγώνας όπως είναι η επόμενη φορά, ας πούμε, η επόμενη Δευτέρα, θα είμαστε εδώ, Περικλής Μακρής και Τάκης Κουλουμπής, έτσι για να συζητάμε, να βλέπουμε μια δεύτερη ματιά, όπως λέγεται και η εκπομπή μας, ό,τι επιλέγουμε έτσι από την επικαιρότητα ή και όχι, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η εκπομπή, κυρίως ποδοσφαιρικά, κυρίως στο διεθνή χώρο. Και όταν ο διεθνής χώρος συνδυάζεται και με την εθνική ομάδα, τότε είναι μια πολύ ωραία, ιδανική θα έλεγα, αφορμή για να ξεκινήσει έτσι η πρώτη εκπομπή. Τι κάνεις, Τάκη?
1: Καλά, μια χαρά. Όλοι μας νομίζω ότι λίγο ξεκουραζόμαστε που δεν έχει πρωταθλήματα κανονικά και απολαμβάνουμε την εθνική ομάδα. Πριν μπούμε στη διαδικασία να μιλήσουμε για τη θεματολογία της εκπομπής, εμείς συστηθήκαμε να σας πούμε και ποιοι άνθρωποι κρύβονται από πίσω μας και κανονίζουν τα πάντα για όλη την Ερασπορ. Αυτή τη στιγμή αυτή στους ήχους είναι η Βίβια Νικολοπούλου και στην παραγωγή η Νέλη Ζαφυροπούλου. Και θα πάμε μαζί σας μέχρι και τις 7, μιλώντας για όσα είδαμε το Σαββατοκύριακο και όσα θα δούμε τις επόμενες ημέρες ποδοσφαιρικά, με μια πιο έτσι βαθιά ματιά, όχι τόσο μόνο στο κομμάτι της Εθνικής Ελλάδος που έχετε ακούσει κάποια πράγματα και από τους συναδέλφους και γενικά από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, αλλά και το τι συμβαίνει διεθνώς, ευρωπαϊκά κυρίως, και όχι μόνο στο ποδόσφαιρό μας.
0: Να το πούμε ότι, αυτό που θέλουμε έτσι να διερευνήσουμε και μαζί σας, και περιμένουμε και τα μηνύματά σας, είναι το ποια είναι η ποδοσφαιρική Ευρώπη, η μεταμουντιαλική ποδοσφαιρική Ευρώπη, με βάση όσα έχουμε δει αυτό το διάστημα των 4 αγωνιστικών με το Nations League. Δεν μένουμε αυστηρά αγωνιστικά στο τελευταίο παιχνίδι, στα δύο τελευταία παιχνίδια. Θέλουμε να ρεζουμέ γενικότερο τι έχουμε δει, τι διαφοροποιείται, αν παραμένει η τάξη πραγμάτων που είχαμε αφήσει στο Μουντιάλ ή τι έχει αλλάξει σε σχέση με τότε.

0: Καταρχάς να πούμε και με ποιον τρόπο μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε μαζί μας. Στο Viber της Eraspor στέλνετε μηνύματα όπως και σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με την γνωστή διαδικασία με γραπτό μήνυμα γράφοντας τη λέξη Σπορ με λατινικούς χαρακτήρες. 54-160 στέλνετε το μήνυμά σας. Θα προτιμούσαμε φυσικά να έχει να κάνει με το δικό μας κομμάτι. Γιατί υπάρχουν φυσικά και άλλα θέματα της επικαιρότητας.
1: Εμείς θα εστιάσουμε λοιπόν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έτσι όπως το είδαμε αυτήν την περίοδο, αυτές τις ημέρες. Το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, το πρώτο μισάωρο ας πούμε, θα το αφιερώσουμε στην εθνική μας ομάδα. Όχι τόσο στο αποτέλεσμα, γιατί δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Προφανώς ήταν καλοδεχούμενο όσα είδαμε. Κυρίως να το θέσω έτσι, Τάκη, να βάλω το πρώτο θέμα. Ποια είναι η ταυτότητα της εθνικής, η νέα ταυτότητα της νέας εθνικής ομάδας, έτσι όπως διαμορφώνεται από όσα είδαμε. Και το λέω αυτό γιατί το ερώτημα δεν είναι αν κέρδισε, αν έχασε, αν πήρε δύο σοπαλίες. Αυτά είναι πλέον γνωστά, έχουν αναλυθεί, έχουν τοποθετηθεί όλοι από τους προπονητές, από τους αναλυτές, από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. Αλλά είναι βέβαιο να πω έτσι ότι βλέπουμε μια πολύ, αρκετά, αν μην βάλω πολύ, αρκετά διαφορετική ομάδα με αυτό που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν, τουλάχιστον σε αυτό το παρελθόν που είναι αρκετά κοντά σε αυτήν την εθνική ομάδα. Τι λες, ποιες είναι οι διαφορές έτσι που εντοπίζεις εσύ και που το λέω γιατί όλοι συζητάμε για μια ελκυστική ομάδα καταρχάς, έτσι.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό που έχουμε κερδίσει σε σχέση με το παρελθόν, που πραγματικά είχαμε μία ταυτότητα και κυρίως η ταυτότητά μας έμπαινε από την άμυνα, δηλαδή ο χαρακτηρισμός επί Ρεχάγκελ και επί Σάντος που ήταν οι δύο προηγούμενοι επιτυχημένοι προπονητές δίνανε αυτό το στίγμα. Πια εγώ θα έλεγα ότι έχουμε ξεφύγει από αυτό, όχι ότι το έχουμε αποφύγει εντελώς, αλλά θα μιλούσα για μια ποδοσφαιρική προσαρμοστικότητα, δηλαδή ότι έχουμε παίξει αγώνες που είμαστε κυρίαρχοι, όπως έγινε στο μάτς με τη Σερβία, ημίχρονα που επίσης ήμασταν με την μπάλα στα πόδια εξαιρετική και με την Ολλανδία, δεν μπορεί να το κάνεις αυτό συνέχεια, αλλά και με εξαιρετικές αμυντικές λειτουργίες όπως και χθες, όπως και όποτε χρειάστηκε να πιεστούμε και να αντέξουμε να μην δεχτούμε γκολ. Δεν έχουμε ξαναδεί εθνική Ελλάδος με δύο τέτοια πρόσωπα να είναι και κυρίαρχοι όπου πρέπει και αμυντικογενείς και συμπαγείς σε σημεία που επίσης χρειάζεται για να πάρεις το αποτέλεσμα, γιατί χθες έπρεπε να παίξουμε για το αποτέλεσμα, ένα αποτέλεσμα που πραγματικά μας φέρνει σε σπουδαίο ευρωπαϊκό επίπεδο και λόγω της κλήρωσης του Euro. Ακόμα δεν έχουμε κερδίσει το αυτονόητο που είναι συμμετοχή στο Euro, αλλά είναι ο ιδανικός τρόπος να το κάνουμε και νομίζω ότι εγώ παράπονο δεν θα είχα από κανέναν, από όσους έπαιξαν, από όσους αποφασίζουν και από όσους διοικούν ποδοσφαιρικά αυτήν την εθνική ομάδα.
1: Άρα να συμφωνήσουμε ότι είδαμε τουλάχιστον δύο ταυτότητες, ποδοσφαιρικές ταυτότητες, έτσι όπως το λες, Τάκη. Αυτή την προσαρμοστικότητα το είδαμε και στο επίπεδο της κατοχής, γιατί είναι κανονικά. Μιλάμε για μια ομάδα και του Γιωβάνοβιτς, μιλάμε για αυτήν την εθνική με αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Θα ξεκινάμε από μια βάση ότι είναι μια ομάδα που τη θέλει την κατοχή. Και όμως εδώ είδαμε αυτή την προσαρμοστικότητα που λες. Πήγαμε από το 24% και το 29%, γιατί τόσο ήταν η κατοχή με τη Γερμανία στο πρώτο μάτς, με την Ολλανδία και χθες λίγο πιο πάνω από το 30%, και με την Σερβία που ήταν πάνω από το 60% υπέρ μας η κατοχή. Ένα από τα ερωτήματα επομένως που απαντήθηκαν ήταν αν αυτή η ομάδα μπορεί να παίξει και άμυνα, γιατί ετίθετο αυτό το ζήτημα, έτσι.
0: Ναι, όταν δεν χάνεις από κανέναν σημαίνει ότι μπορείς να παίξει και άμυνα, ειδικά από μια Γερμανία που, για να μην κρυβόμαστε και για να τα λέμε και όλα, δεν είναι η κανονική εθνική Γερμανίας, είναι μια Γερμανία όμως που πειραματίζεται για να γίνει ξανά η κορυφαία ομάδα στον κόσμο και θα γίνει νομίζω με τον Κλοπ. Γιατί έχει πάρει τα Ινία, η Ισπανία, η Γαλλία, είναι ένα κλικ πάνω από την Γερμανία. Το δείξαν και στο Μουντιάλ και το δείχνουν και τώρα. Έχουμε φτάσει να βλέπουμε εθνική Γερμανία που κάποτε ξέραμε την 23άδα ο καθένας και άλλους 10 παίχτες. Να λέμε κόπηκαν οι τάδε από το ρόστερ και τώρα αυτοί που παίζουν να μην τους ξέρει ο απλός πολίτης. Δηλαδή παίκτες της Φράιμπουργκ, της Άιντραχτ, ζήτημα είναι 4-5 να είναι star σε αυτή την
1: εποχή. Ο Βίρτς, ας πούμε, χθες. Ας τον θεωρήσουμε star με τα δεδομένα της χθεσινής.
0: Είναι για λόγω Λίβερπουλ και της μεταγραφής, αλλά μην ξεχνάμε ότι και ο Βίρτς είναι στην επικαιρότητα και υψηλά, έτσι, έχει μια θέση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο λόγω της κατάκτησης από τη Λεβερκούζεν του πρωταθλήματος της Γερμανίας, και αυτό είναι πολύ πρόσφατο. Δηλαδή δεν είναι ένας παίκτης που έχει ιστορία και παρελθόν.
1: Ναι, και δεν έχει βρει και το ρυθμό του στη Λίβερπουλ, αυτό που θα υπέθετε κανείς ήδη στη δεύτερη χρονιά. Τώρα με τον Κλοπ δεν ξέρω, πήρε. Νομίζω ότι μου άρεσε περισσότερο ο Βίρτς της Εθνικής από τον Βίρτς της Λίβερπουλ. Είχε μια σημαντική διαφορά και ως οντότητα μέσα στο γήπεδο. Όμως...
0: Και δεν στηρίζεται, εσύ που την παρακολουθείς και λόγω γερμανικού πρωταθλήματος, και η Bayern πια σε Γερμανούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η παλιά Bayern είχε μια βάση με Μίλλερ, με Σβάινστάιγκερ, με Ποάρα, πολλούς παίχτες από τον Λαμ μέχρι τον Νόιερ και όλους αυτούς που ήταν Γερμανοί. Τώρα δεν είναι Γερμανοί οι παίχτες της Bayern, που ξέρουμε ότι είναι, ακόμα και η Ντόρτμουντ στηρίζεται σε Γερμανούς ποδοσφαιριστές. Άρα μιλάμε ότι έχει χάσει έτσι κι αλλιώς την ταυτότητά του το ίδιο το γερμανικό ποδόσφαιρο. Δεν πάμε να υποτιμήσουμε την χθεσινή επιτυχία, αλλά σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με τη Γερμανία που έμπαινε στο γήπεδο και έλεγε. Έτρεμες.
1: Ναι, ναι. Τώρα, βέβαια, με πήγες στο δεύτερο σκέλος της εκπομπής που θα μιλήσουμε για αναλυτικά για κάποιες ομάδες που μας έκαναν εντύπωση, αλλά η Γερμανία ήταν η χθεσινή αντίπαλός μας. Την αντιμετωπίσαμε και δύο φορές. Νομίζω και πιο δύσκολο το δεύτερο παιχνίδι, υπό την έννοια ότι υπήρχε η αφορμή του πρώτου και η επιθυμία και από τη Γερμανία. Πάντως είδαμε στοιχεία Κλοπ πολλά. Όλο αυτό το pressing του Κλοπ που είναι σήμα κατά τεθέν. Το είδαμε και πόσο μας δυσκόλεψε και εμάς.

0: Πέρα από το κομμάτι λοιπόν εθνική ομάδα, στο άλλο μάτς το Μήλο άλλωστε έγινε το αυτονόητο, οι Ολλανδοί κέρδισαν. Οι Ολλανδοί που είναι μια σχολή ποδοσφαιρική που μέχρι στιγμής παίρνει πολύ σοβαρά τη διοργάνωση, παίζει με την καλύτερη της ενδεκάδας όλα τα παιχνίδια, αλλά δυσκολεύτηκε με τη Σερβία. Και γενικότερα έτσι όπως έχει έρθει η κατάσταση σε αυτόν τον όμιλο μετά την διαδικασία και τη χθεσινή, ολοκληρώθηκε αυτό το γκρουπ των τεσσάρων αγώνων και έχουμε άλλους δύο που θα έχετε ακούσει και τα σενάρια της βαθμολογίας. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ ορατό και πιθανό σενάριο της τριπλής ισοβαθμίας με την Ολλανδία και τη Γερμανία και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί είναι πολύ εύκολο όλα αυτά που μας κάνουν και πανηγυρίζουμε, έχοντας ανεβάσει οι ίδιοι τον πύχη ως Εθνική Ελλάδος, να τα βλέπουμε να καταραίουν μετά και μια τρίτη θέση να θεωρηθεί αποτυχία στο τέλος, ενώ πραγματικά δεν είναι. Ναι.
1: Και περνάμε πολύ εύκολα από το Ζενίθ Σοναδίρ, είναι χαρακτηριστικό των Ελλήνων, δηλαδή πραγματικά διάβαζα διθύραμβους στο 2-0 όταν ήμασταν μπροστά στην Ολλανδία ότι είχαμε πάρει σχεδόν το Euro.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά θα μπορούσαμε να έχουμε χάσει, για παράδειγμα, το χθεσινό παιχνίδι και να ήταν τελείως αντίστροφη η ψυχολογία. Εγώ δεν μένω τόσο πολύ στο αποτέλεσμα, γιατί το αποτέλεσμα είναι όχι συγκυριακό, είναι ενδεικτικό του τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα, αλλά θα μπορούσε πραγματικά να είναι και προς τα κάτω η βαθμολογία, ενδεχομένως και προς τα πάνω. Θα μπορούσε να πετύχει και άλλο γκολ η Εθνική, ένα γκολ χθες και να πάρει το μάτς, αλλά δείχνει ένα μέρος της πραγματικότητας, η οποία πραγματικότητα είναι πιο πολύ σε αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα, το τι χαρακτήρα πλέον έχει αυτή η ομάδα. Και νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή, συζητώντας έτσι για αυτό το χαρακτήρα, να βάλουμε και έναν άνθρωπο που, εντάξει, 7 μέρες ήταν στη Θεσσαλονίκη η Εθνική, έπαιξε 2 παιχνίδια μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια. Γιώργο Τραπεζανίδη, πρέπει να είσαι μαζί μας. Είχε να παίξει Εθνική
2: στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, γεια σας.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Εδώ είμαι.
1: Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, συζητάμε ότι ήταν εδώ και μια εβδομάδα περίπου η ομάδα στη Θεσσαλονίκη με αυτά τα δύο εξαιρετικά αποτελέσματα και συζητούσαμε με τον Τάκη για τα ποια είναι τα χαρακτηριστικά, ποια είναι η φυσιογνωμία πλέον αυτής της νέας εθνικής και ποια είναι η δική σου ανάγνωση πέρα από το αποτέλεσμα που είδαμε, έτσι, το οποίο μπορεί και να συνδυάζεται.
2: Κοίταξε, επειδή Περικλή και Τάκη, αυτή την εβδομάδα όπως την λες, τέτοια ώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, την περασμένη Δευτέρα, ήμουν στο αεροδρόμιο και περιμέναμε για τις συνδέσεις. Εκεί ερχόταν από την Γερμανία, από τη Φραγκφούρτη ερχόταν η εθνική αποστολή μετά το 0-1 του Augsburg. Και εκείνο που είδα λίγο αργότερα όταν έφτασαν γύρω σε 9 παρά ήταν η εικόνα μιας ομάδας παρέας, δηλαδή με τα χαμόγελα. Αυτό δεν ξέρω τώρα αν είναι, ας πούμε, αλλά φαίνεται, νομίζω γίνεται αντιληπτό εύκολα από τον τρόπο που πέρασαν οι παίκτες, από τον τρόπο που μετά περίμεναν λίγο εκεί στο λεωφορείο. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πρώτα σημαντικά που συμβαίνουν εκτός γηπέδου, γιατί από ταλέντο αυτή η ομάδα ξεχυλίζει. Το είχαμε δει και στο παρελθόν, αν και στη συνέχεια δεν είχε πάει πολύ καλά. Και βλέπω ότι υπήρχε αυτό εξ αρχής. Μετά στα δύο παιχνίδια πάλι θα σταθώ σε δύο περιπτώσεις που δεν έχουν να κάνουν ούτε με γκολ ούτε με κάποια φάση. Ήταν η περίπτωση του Χρήστου Τζόλι που έκανε ένα εκπληκτικό πρώτο 15 λεπτό που πέτυχε και ένα γκολ που δεν μέτρησε και τραυματίστηκε μετά. Και όταν στο 18 έγινε αλλαγή, ενώ φαινόταν ότι είχε πρόβλημα, δηλαδή προσπαθούσε εκεί, το επέμενε και το πάλευε να μείνει στο παιχνίδι και μάλιστα ουσιαστικά φάνηκε να αντιδρά και λίγο όταν εμφανίστηκε ο αντικαταστάτης. Το σχολίασε και ο Γιωβάνοβιτς το βράδυ της ίδιας μέρας. Είπε ότι εντάξει, από τη στιγμή που συνέβη αυτό με το ιατρικό επιτελείο δεν υπήρχε άλλη επιλογή από το να αντικατασταθεί ο Τζόλις, ο οποίος μάλιστα Σάββατο πρωί έφυγε για το Λονδίνο, ενώ πλέον υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου της Arsenal. Αλλά και χθες ο Μαυροπάνος, ο οποίος έχει κάνει συγκλονιστικά παιχνίδια, έχει παίξει και στα 4 μάτς, κάποια στιγμή στο 70, στο 72 φάνηκε λίγο να ενοχλείται και αυτός από μια λίγο στο πόδι, και αμέσως και ο Γιωβάνοβιτς, ο Ρέτσο σηκώθηκε, ετοιμάστηκε την αλλαγή και εκεί πάλι ο Μαυροπάνος είχε την ίδια αντίδραση πάνω κάτω με τον Τζόλι και με χειρονομίες, δηλαδή γινόταν αντιληπτό και στην εξέδρα και από τους φιλάθλους όλο αυτό. Και νομίζω ότι όλο αυτό, η διάθεση που έχουν οι διεθνείς, η εικόνα μιας παρέας που προσπαθεί κλπ, μας παραπέμπει λίγο και 22 χρόνια πριν, σε εκείνη την εθνική ομάδα που μπορεί να μην ξεχύλιζε από ταλέντο στο ευρωπαϊκό του 2004 αναφέρομαι φυσικά,
1: ναι.
2: αλλά είχε αυτή την ταυτότητα της ομάδας, με το Ρεχάγκελ να είναι φυσικά ο πατέρας εκείνης της ομάδας και οι παίκτες που πάνω απ' όλα ήταν μια γροθιά. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να μας βοηθήσει μαζί.

0: αυτό αυτόματα την έκανε ομάδα. Ουσιαστικά λες, Γιώργο, ότι να το πω έτσι απλά, γινόμαστε ομάδα πάλι, έτσι?
1: Ναι, απλώς τώρα μια και κάνουμε τη σύγκριση, εντάξει, είναι, με τόσα χρόνια μετά έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Ακόμα και στα δύο παιχνίδια εδώ στη Θεσσαλονίκη τα συνεχόμενα, που δεν κερδίσαμε, έτσι, δύο ισοπαλίες είναι, είδαμε ότι η αμυντική λειτουργία, γιατί όλοι μιλούν για αυτή την εθνική ομάδα, για το ταλέντο μεσοεπιθετικά και όλα αυτά που έχει, αλλά αυτό που είδαμε στα δύο παιχνίδια, στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά, αλλά και στο πρώτο με την Ολλανδία, και στο πρώτο ημίχρονο χθες, είχε να κάνει με μια αμυντική λειτουργία, όπως και στο Augsburg, στο πιο μεγάλο αποτέλεσμα που πήραμε το 0-1. Είχε να κάνει με την αμυντική λειτουργία. Δηλαδή, για τον Τζολάκη, εγώ αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι μπορεί να είναι και ο καλύτερος θεματοφύλακας στην Ευρώπη. Είναι λίγο
2: αυτό ήθελα να σου το πω και εγώ τώρα και να σε διακόψω. Αν δεν το έλεγες εσύ, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί. Αλλά νομίζω δεν είναι υπερβολή. Νομίζω ότι είναι η αλήθεια και μάλιστα συνοδεύεται.
1: Παρότι η ομάδα του West Ham είναι στην Championship, είναι εντυπωσιακό. Ο Ρέτσος επίσης. Δηλαδή, εδώ στηριχθήκαμε και στην άμυνά μας. Γιατί, μια και συγκρίνουμε με εκείνη την ομάδα, και εκείνη η ομάδα είχε ένα αγωνιστικό στυλ συγκεκριμένο. Ότι όταν παίζει με τη Γαλλία του Ζιντάν, με την Πορτογαλία του Φίγκο κλπ. Κάτι, ας πούμε, μια κατά τη στοιχεία με το τώρα. Πρέπει να προσέξει την άμυνα. Και εδώ νομίζω πήγαμε καλά και ο Γιωβάνοβιτς ίσως είναι περισσότερο ικανοποιημένος και από αυτό. Γιατί μεσοεπιθετικά το έχουμε το. Και το ταλέντο έχουμε και την ικανότητα και τις λύσεις και τις πολλές επιλογές. Και αν πήρε κάπου άριστα, δηλαδή, η εθνική σε αυτά τα παιχνίδια, ήταν ότι κράτησε τη Γερμανία στο 0 και πήρε τον βαθμό και το πλεονέκτημα απέναντί της. Και εντάξει, για ένα λεπτό, ας πούμε, σύν τις καθυστερήσεις, θα μπορούσε να έχει κερδίσει και την Ολλανδία. Και τώρα να μιλήσουμε κάτω από άλλες συνθήκες.
2: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, Γιώργο, θέλω να μας πεις και μια γνώμη, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείς γενικότερα το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ναι. Άλλωστε, το έχεις δείξει και με τις παρουσίες σου στα Μουντιάλ, στα Euro και σε όλες τις στο διεθνές ποδοσφαιρικό στερέωμα. Πώς βλέπεις τη νέα τάξη πραγμάτων, γιατί θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος κυρίως της εκπομπής.
0: Ναι, ένα εισαγωγικό για
2: τώρα. Τι ισχύει μετά το Μουντιάλ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο?
1: Αυτό πάνω που, Τάκη, αυτό πάνω που μπορούμε να σταθούμε και να το επισημάνουμε είναι ότι μετά από 4 αγωνιστικές, γιατί η βάση μας τώρα είναι το Nations League διοργάνωση, παρότι δεν είναι ούτε Euro ούτε Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά βλέπουμε ότι η Γαλλία είναι στο πρώτο group που προηγείται.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: ακριβώς είναι το παιχνίδι και ποιος είναι ο αντίπαλος. Νομίζω ότι μέχρι τώρα δηλαδή δεν πρέπει να έχουμε τέτοια ζητήματα ούτε να βάζουμε τέτοια ερωτήματα.
1: Ωραία, θα πάρουμε μια μουσική έτσι ανάσα, αλλά και να σου δώσω και λίγο χρόνο, γιατί όταν επιστρέψουμε θα σε ρωτήσω έτσι, όχι να κάνεις μια σύγκριση ακριβώς, αλλά να μου πεις ποια ήταν η δική σου αγαπημένη εθνική από το παρελθόν, και μιλάω κυρίως για αυτές που έχουμε ζήσει τουλάχιστον όλοι μας. Ήταν αυτή του 1980 στα τελικά του Euro. Να θυμηθείς και λίγο τους παίκτες έτσι, για να σου δώσουμε το χρόνο, το 1994 που πήγε στο Μουντιάλ, η δεκαετία του 2000 που περιλαμβάνει φυσικά το 4 και την ομάδα του Ρεχάγκελ και μετέπειτα και του Σάντος, το 2014 αν θέλεις με το Σάντος ή σημερινή. Θέλω έτσι μια γρήγορη ιστορική αναδρομή, παύλα σύγκριση, σε πολύ λίγο.
0: Θα τα πούμε όλα.
2: Era Sport 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι ο Γιώργος Τραπεζανίδης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τάκης Κουλουμπής και Περικλής Μακρύς εδώ στο στούντιο Πάντα, στην δεύτερη ματιά της Έρα Σπορ, κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Γιώργο,
1: μπήκαμε λίγο απότομα, να πάνε όλα καλά.
0: Ευχαριστούμε, να είσαι καλά Γιώργο, να είσαι καλά. Λοιπόν, σου έκανα αυτή την ερώτηση, μάλλον την εισαγωγή νωρίτερα, έτσι, για μια μικρή ιστορική αναδρομή, γιατί τώρα η προσωπική μου άποψη είναι αυτή, η αίσθηση είναι ότι αυτό το μεσοεπιθετικό ταλέντο που βλέπω σε αυτή τη γενιά, σε αυτό το επίπεδο νομίζω ότι το θυμάμαι από την ομάδα που πήγε το 1980. Τόσο έντονο. Δηλαδή, μιλάμε για μια ομάδα που είχε μέσα τον Μαύρο, τον Γαλάκο, τον Κούι, τον Λιβαθινό και άλλους, έτσι, που πήγε στα τελικά του 1980, που βέβαια τότε για να προκριθεί στην τελική φάση προκρίνονταν οι 8 ομάδες. Έτσι, είναι τεράστιο το επίτευγμα που είχε πετύχει εκείνη η ομάδα.
1: Αλλά λιγότερες σε ευρωπαϊκές χώρες, Περικλή, αλλά
0: ναι, σίγουρα. Σίγουρα, αλλά οπωσδήποτε ήταν μια πρόκριση με πολύ υψηλό βαθμό δυσκολίας, το να περάσεις στις 8 ουσιαστικά στα προημιτελικά μέσα από προκριματικές διαδικασίες. Δεν θέλω να προκαταβάλω την απόφασή σου, την άποψή σου, αλλά αν έτσι συγκρίνεις εκείνη τη γενιά με τη γενιά του 90, των Ηνωμένων Πολιτειών που πήγε στο Μουντιάλ, με τη γενιά του 2004, αργότερα με το Σάντος, τι θα διάλεγες ως πιο κοντινό σε αυτή εδώ που βλέπουμε?
1: Νομίζω ότι έγινε μια απόπειρα επηρεασμού με τους Dire Straits, γιατί μας θυμίζει λίγο την εποχή εκείνη.
0: Έτσι.
1: Αλλά με το Sultan of Swing, καλά. Νομίζω ότι θα το δω. Αυτή η ομάδα του 80 που ανέφερες, που είχε μέσα και τον Μάικ Γαλάκο, ήταν και ο Κούδας λίγο σε μεγαλύτερη ηλικία.
0: Φυσικά.
1: Ο Αναστόπουλος που πέτυχε και το πρώτο ελληνικό γκολ.
0: Το πρώτο γκολ στο 3-1 με την Τσεχοσλοβακία, σωστά.
1: Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ναι. Είναι λίγο η ανάμνηση των νεανικών χρόνων. Ήταν έντονο πολύ αυτό που λες με τον Αλκέτα Παναγούλια για όλους τους Έλληνες φιλάθλους, μια πολύ τεράστια επιτυχία. Αλλά νομίζω ότι η ομάδα του 2004 μπορεί να μην συγκλώνησε, ας πούμε, με την απόδοσή της σε ό,τι έχει να κάνει με τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά αυτό που κατάφερε είναι μοναδικό. Και επίσης δεν ξέρω αν κάποια στιγμή θα επαναληφθεί. Δηλαδή εκείνη η ομάδα, όπως είπες, έβαλε και βάσεις για ένα διάστημα μετά να υπάρχει συνέχεια σε μεγάλες οργανώσεις. Νομίζω το 2004 που ξεκίνησε, τώρα λέγαμε πριν, θυμάμαι, φεύγοντας με την εφημερίδα τότε, δεν ήταν η ΕΡΤ, μετά στην πορεία και η ΕΡΤ ενδιαφέρθηκε, αλλά ήταν μια απόφαση τότε που όταν υπόθηκε όλοι έλεγαν, θυμάμαι και στην εφημερίδα, τώρα μια εβδομάδα και 8 μέρες το πολύ. Και την Πορτογαλία, το 2004, και εμάς πάλι και εκεί τότε είχα επηρεαστεί πραγματικά και είχα πάρει, ας πούμε, θυμάμαι, μια βαλίτσα η οποία ήταν για ένα διάστημα 8 ημερών και όπως εξελίχθηκε μήνα με 20.
0: Βαλίτσα καμπίνας, αεροπλάνου καμπίνας δηλαδή.
1: σχεδόν, ναι, και μετά πήγε αυτό 23-24 μέρες, γνωρίσαμε και τα καθαριστήρια της Λισαβόνας και του Πόρτο, γιατί δίναμε τα ρούχα ξανά και ξανά. Ήταν εντυπωσιακό και ήταν κάτι που γιγαντώθηκε σχεδόν μέρα με τη μέρα εκείνη η ομάδα. Και νομίζω ότι ως πιο έντονη κατάσταση και ως μια ομάδα που έχει πετύχει κάτι τόσο σημαντικό, δηλαδή οι Γερμανοί τώρα που τους αντιμετωπίσαμε δύο φορές στη Γερμανία, πριν το πρώτο παιχνίδι, θυμάμαι, οι Έλληνες εκεί και οι ομογενείς κλπ. Έλεγαν τους Γερμανούς ότι έχουμε κερδίσει ευρωπαϊκό από το 2000 και μετά, τώρα σε αυτό τον αιώνα, και δεν κερδίσει. Όχι. Γιατί το τελευταίο του το 96. Οι Άγγλοι δεν το έχουν πάρει ποτέ. Δηλαδή έχουμε κερδίσει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και νομίζω ότι αυτό θα υπερισχύει. Πέρα του ότι αυτή η ομάδα ακόμα και τώρα έχει αυτό το δέσιμο που περιέγραφα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Δηλαδή είναι φίλοι, είναι μαζί, είναι συνέχεια και έχει μια μεγάλη αναγνωρισιμότητα. Ήταν εδώ ο Λόταρ Ματέους αυτές τις μέρες για το γερμανικό κανάλι που κάλυπτε το παιχνίδι και έκανε και μια τρομερή εγκατάσταση, δηλαδή με τα βάνα απ' έξω, μια παραγωγή απίστευτη τώρα με την ευκαιρία. Και ο Ματέος συναντήθηκε και με τον Ζαγοράκη, δηλαδή υπάρχει όλο αυτό, βέβαια και το δέσιμο των διεθνών ακόμη και σήμερα που υπάρχει και η ομάδα παίζει και κάποια παιχνίδια. Έτσι λοιπόν θα ψηφίσω Εθνική 2004.
0: Okay. Εγώ δεν το πήγα πάντως τόσο στο αποτέλεσμα, το πήγα στα χαρακτηριστικά, αλλά καταλαβαίνω πολύ το στυλές, γιατί είναι πολύ δύσκολο να ανταγωνιστεί κανείς το 2004. Είναι κάτι, δεν είναι ελληνικό, είναι ένα παγκόσμιο αθλητικό φαινόμενο, έκπληξη, που δεν ξέρω αν αντίστοιχα ποδοσφαιρικά μπορούμε να το αντιπαραβάλλουμε κάτι άλλο, έτσι,
2: σε εθνικό επίπεδο.
1: Αν με κάποιο τρόπο μπορούσαμε να βάλουμε τις δύο ομάδες, την τωρινή με την του 4, να μπουν στο γήπεδο και να είναι αντίπαλες, είναι βέβαιο ότι θα κέρδιζε η σημερινή. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία.
2: Μα εγώ θα έλεγα να κέρδιζε του 4, Γιώργο.
1: Πάλι πόσο, 1-0.
2: 1-0, ναι.
0: Θα συμφωνήσω με τον
2: Τάκη. Δεν νομίζω ότι η σημερινή είναι πιο ταλαντούχα από τη Γαλλία του 2004.
1: Εντάξει.
0: Κοίτα, έχουμε τώρα κανένα τέταρτο να πάμε λίγο στην ποδοσφαιρική Ευρώπη, έτσι όπως το είχαμε προγραμματίσει, μιας και μίλησες για τους Άγγλους, γιατί οι Άγγλοι έχουν το επόμενο Euro, έτσι. Δεν έχουν πάρει.
1: Βέβαια.
0: Δεν έχουν πάρει Euro.
2: Έτυχε να δεις το μάτς με την Κροατία?
1: Όχι, Τάκη. Ναι. Όχι. Δεν το είδα, όχι.
0: Αλλά
1: είχαμε και πολύ γήπεδο, αλλά δεν, όχι, δεν έπαιζε η Ελλάδα εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν το είδαμε.
2: Ήταν Σάββατο, ναι, μια μέρα πριν, στις 7.
0: Αλλά αυτό το 0-7 με την...
1: Το 0-7, ναι, το 0-7, λες. Τα είδα, απλώς δεν το είδα ολόκληρο, ναι. Εντάξει, οι Άγγλοι τώρα είναι μια περίπτωση, αν πάμε λίγο και στο προηγούμενο Euro, τους παρακολουθείς, τους βλέπεις, έχουν όλη αυτή την, θα λέγαμε από πίσω, στήριξη με κόσμο, έχουν και μια λάμψη αναμφισβήτητα, έχουν και ομάδα που μπορεί να φτάσει, ας πούμε, μέχρι την Βρύση και τελικά να μην βγει το νερό. Και στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο πάλι είδαμε ότι ήταν μια κατάσταση που μέχρι το μικρό τελικό εκεί 6-4, αλλά ναι, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα μπορούσαν να είναι και πιο, να είναι πιο αποτελεσματικοί, δηλαδή να πάνε και σε έναν τίτλο. Δεν ξέρω τώρα αν θα αρχίσει μια...
2: Εγώ νομίζω, Γιώργο, ότι μετά τη Γαλλία η Αγγλία είναι η δεύτερη, ναι, πιο ταλαντούχα σε ατομικό επίπεδο ομάδα, δηλαδή από τη, ναι, μέση και μπροστά. Μόνο για τους Γάλλους μπορείς να πεις ότι έχουν μεγαλύτερη ποιότητα και σίγουρα έχουν ατομικά καλύτερη ποιότητα από τους Ισπανούς. Δηλαδή ο Μπαένα που τον ανακαλύψαμε στο Μουντιάλ δεν είναι καλύτερος από τον Σάκα ή από τον Μπέλιχαμ ή από όλους αυτούς. Αλλά από εκεί και πέρα λείπει η ταυτότητα μιας μεγάλης ομάδας που ήταν αποκορύφωμα αυτό που συνέβη με την Αργεντινή και η οπισθοχώρηση με τα 5 στόπερ. Δεν θα το κάνει ποτέ η Ισπανία, ναι, και γι' αυτό είναι στο κορυφαίο επίπεδο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Συμφωνώ και όπως και φόρσαν τον Κέιν αυτή τη στιγμή, δύσκολα να τον.
2: Καλά, εκεί είναι. Ξέχασα να κάνω τη σύγκριση με τον, ναι, αντίστοιχο Ισπανό.
1: Όχι, όντως οι Άγγλοι έχουν αυτή την υπεροχή. Απλά δεν ξέρω, κάτι λείπει στο τέλος πάντα και μένουν με την όρεξη.
0: Η αίσθησή σου, Γιώργο, και Τάκη, είναι ότι η Ισπανία παραμένει το νούμερο ένα ως ομάδα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αυτή είναι η πρώτη εντύπωση, γιατί έβαλε ένα καταπληκτικό γκολ ο Γιαμάλ για μια ακόμη φορά και έχουν αυτό το σημείο αναφοράς, αλλά παραμένει το κυρίαρχο που είναι η ομάδα. Είναι το νούμερο ένα, παραμένει το νούμερο ένα στην Ευρώπη, προφανώς και στον κόσμο.
2: Εγώ θα έλεγα ότι η Ισπανία, επειδή έκανε μια σύγκριση του παρελθόντος με την ελληνική ομάδα και αντίστοιχες εθνικές ομάδες που μπορούμε να την παραλληλήσουμε, νομίζω ότι την Ισπανία δεν θυμάμαι άλλη ομάδα να είναι τόσο κυρίαρχη απέναντι στη δεύτερη και την τρίτη καλύτερη ομάδα της Ευρώπης όσο η Ισπανία και του κόσμου όσο η Ισπανία των τελευταίων ετών. Δεν, όταν παίζεις ένα τελικό μουντιάλ και ο άλλος δεν σου κάνει φάση 120 λεπτά και ο άλλος είναι η Αργεντινή και τώρα βλέπεις ότι σε κάθε μάτς του Nations League κάνει πλάκα, δέχτηκε ένα γκολ τυχαία από την Κροατία και τελικά έβαλε 4 με τη δεύτερη της ομάδα, οι άνθρωποι έχουν ανακαλύψει ένα μυστικό ποδοσφαιρικό που δεν μπορεί να το εφαρμόσει καμία εθνική ομάδα στον κόσμο και να θέλει. Δηλαδή είναι μια σχολή που ξεκίνησε να ψήνεται πριν κάποια χρόνια και να φτιάχνεται και έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της. Και όποιος και να μπαίνει μέσα είναι σαν να είναι μια αλυσίδα, ένας καινούριος κρίκος στην αλυσίδα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Γιώργο.
1: Και χωρίς μεγάλο προπονητικό όνομα, έτσι. Δηλαδή αυτό που λέει ο Τάκης, στο έρχεται, παράγεται πολύ ταλέντο. Και πραγματικά από ένα σημείο και μετά μοιάζει λίγο με αυτόματο πιλότο. Όντως η εικόνα του τελικού είναι, ας πούμε, για ανάλυση και για προπονητική μελέτη αυτό που έγινε και τώρα, ναι, είναι από τις ομάδες που σίγουρα θα είναι στο Final Four του Nations League, όπου θα μείνουν μετά τα πρώιμη τελικά Να πούμε εδώ, οι προημιτελικοί θα γίνουν Μάρτιο και μετά Ιούνιο είναι η μητελική και η τελική. Ότι θα είναι η Ισπανία, δεν το συζητάμε, και είναι και το φαβορί για, για την κατάκτηση. Από την ίδια ώρα, ας πούμε, που οι Γερμανοί ψάχνονται. Μια χώρα που έβγαζε, και αυτή είχε παραγωγή ταλέντου για πολλά χρόνια, αλλά είδαμε ότι ο Κλοπ κάλεσε 44 παίκτες
0: να κάνει
1: ένα casting εκεί και δυσκολεύεται. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Η Ισπανία τα έχει λύσει αυτά τα ζητήματα και παρουσιάζει και πολύ ταλέντο και αποτελέσματα.
0: Να βάλουμε στη συζήτηση προφανώς και την Πορτογαλία, όχι μόνο γιατί έχει κάνει αυτό τα 4-4, αλλά γιατί είχαμε και τις τελευταίες εξελίξεις με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Είναι αυτό το παράδοξο στην ιστορία του Κριστιάνο με την Εθνική Πορτογαλίας. Όλη η ποδοσφαιρική Ευρώπη μπορεί να συζητάει για την αποχώρησή του από την αποστολή, μπορεί να διχάζει και να δημιουργεί έτσι αμήλικτα ζητήματα και διλήμματα, αλλά την ίδια στιγμή η Πορτογαλία δείχνει να μπορεί, σίγουρα μπορεί χωρίς τον Ρονάλντο, μήπως μπορεί καλύτερα χωρίς τον Ρονάλντο πια, Γιώργο?
1: Ναι, πρώτα απ' όλα το ταλέντο και εδώ είναι μεγάλο. Είδαμε με την κατάκτηση του Euro το 2016 με Κριστιάνο Ρονάλντο φυσικά, αλλά από ένα σημείο και μετά, όσο και αν πραγματικά σέβομαι και την παρουσία του Ρονάλντο και όλη αυτή τη διαδρομή την τεράστια που έχει κάνει και τα επιτεύγματά του, είναι αλήθεια. Νομίζω και στο προηγούμενο Euro το αισθάνθηκα κατά κάποιο τρόπο ότι από ένα σημείο και μετά ο Ρονάλντο, θα το πω λίγο μεταφορικά, καταπίεζε τους υπόλοιπους. Δηλαδή δεν υπήρχαν ουσιαστικά, ήταν όλα τα φώτα στραμμένα πάνω στον Ρονάλντο, οπότε και να γινόταν, και υπήρχαν ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να βγουν μπροστά, να κάνουν διαφορά, και με κάποιο τρόπο γινόταν όλο αυτό. Και αυτό κάποια στιγμή νομίζω ότι έφτασε στο απροχώρητο. Δηλαδή απλά δεν υπήρχε, δεν τολμούσε κανείς να αντισταθεί ή να πάρει μια πολύ σκληρή απόφαση ή να πει στον Κριστιάνο Ρονάλντο ότι... Και αυτό που συμβαίνει τώρα είναι, για μένα είναι σχεδόν φυσιολογικό, αυτές οι νίκες χωρίς τον Ρονάλντο. Γιατί εδώ πλέον, σύμφωνα με αυτό που πιστεύω ότι μπορεί να συμβαίνει, οι υπόλοιποι παίκτες ξαφνικά είναι έτοιμοι όχι να δώσουν το 100%, να κάνουν τα πάντα. Είναι μια αντίδραση, συμβαίνει παντού αυτό. Δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με τον, συγκεκριμένα με τον Ρονάλντο. Είναι από τη στιγμή που φεύγει λίγο στάρ, όλοι οι υπόλοιποι θέλουν να δείξουν ότι μπορούν και χωρίς αυτόν. Κάπου εκεί είναι η κατάσταση. Και από την άλλη είναι μια ηλικία που θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρει τη μεγάλη απόφαση. Τι να κάνουμε, ο χρόνος δεν τον έχει ερβήσει κανείς τώρα πώς θα γίνει.
2: Και η αλήθεια είναι, Γιώργο, επειδή έκανα ένα παραλληλισμό νωρίτερα για την Αγγλία σε ρόστερ μετά τη Γαλλία, αλλά νομίζω η τρίτη ομάδα που σε επίπεδο παικτών, ειδικά αυτά τα χαφ που έχει, και κυρίως η ακραίοι μπακ που νομίζω ότι είναι καλύτερη στον κόσμο, ειδικά ο Μέντες, ειδικά ο Κανσέλο, τον είδαμε και χθες ένα καταπληκτικό γκολ. Το ρόστερ της Πορτογαλίας αυτή τη στιγμή είναι σε επίπεδο μέσα στο top 5 σίγουρα του κόσμου. Δεν νομίζω ότι αμφισβητείται.
1: Ναι, αλλά η παρουσία της στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο δεν ήταν ανάλογη.
2: Κοίταξε, δεν ήταν ανάλογη, αλλά αν σκεφτείς ότι αποκλείστηκε από την Ισπανία, που ήταν και η μοναδική ομάδα που την κόντραρε, γιατί στο μάτς αυτό ήταν το μάτς που οι Ισπανοί τα βρήκαν πιο δύσκολο από τον καθένα. Ήταν πραγματικό ντέρμπι. Κρίθηκε στη λεπτομέρεια με ένα γκολ στο τέλος. Στα άλλα δεν δυσκολεύτηκε η Ισπανία. Δηλαδή, ίσως τη βλέπαμε σε καλύτερο επίπεδο. Και φυσικά.
0: Και πολλή συζήτηση, βέβαια, πολύ αναλώθηκαν οι Πορτογάλοι πάλι και όλος ο κόσμος γύρω από το θέμα του Ρονάλντο. Έτσι που όντως κάνει ζημιά, ανεξάρτητα. Ακόμη και σήμερα που συζητάμε, ο Ρονάλντο διχάζει. Πόσο μάλλον αν είσαι, ξέρω εγώ, στην περίπτωση του Γκονζάλο Ράμος, μιας και ποιος τον ανέφερε, που νομίζω ότι τα social media κάθε φορά που πάει να παίξει ο Γκονζάλο Ράμος πρέπει να δέχεται πολύ μεγάλο πλήγμα ο συγκεκριμένος. Και νομίζω ότι είναι και λίγο άδικο αυτό που έχει συμβεί, γιατί η προσφορά του στην εθνική του Ράμος είναι δυσανάλογη με το χρόνο συμμετοχής του. Προς το θετικό για τον παίκτη, το λέω έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μην συζητήσουμε για τα χαφ, για τα χαφ τα έχουμε πει και για τα πλάγια μπακ που λέει και ο Τάκης νωρίτερα. Είναι μια πληρέστατη ομάδα που δεν ξέρω. Μπαίνουμε λίγο στο θέμα της προσωπολατρίας και του διχασμού του ποιοι συμπαθούν ή ποιοι αντιπαθούν τον Ρονάλντο, και αυτό μόνο κακό έχει κάνει τελευταία.
1: Έτσι.
0: Τάκη, θα μας πεις και μια κουβέντα για την Ιταλία, που ξέρω ότι αγαπάς αυτή τη σχολή. Το λέω αυτό γιατί από τις ομάδες που έτσι έχουν πληγωθεί πέρα από την εθνική μας, που και αυτό παίζει ένα ρόλο, έτσι, γιατί κάποια στιγμή έρχεται, κλείνει ένας κύκλος, ανοίγει ένας καινούριος, αλλά υπάρχει και ένα αυξημένο κίνητρο, όπως είναι αυξημένο το κίνητρο για την εθνική μας, και αυτό παίζει ίσως ένα ρόλο πρόσθετο, όχι το βασικό. Έτσι και για την Ιταλία, ψάχνει μετά από τρεις αποκλεισμούς σε Μουντιάλ να επανέλθει σε ένα άλλο επίπεδο.
2: Λείπει από το διεθνές ποδοσφαιρικό στερέωμα, και μάλιστα αυτό που ψάχνει, δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο Γιώργος, η Ιταλία είναι να βρει. Η μοναδική χώρα που έχει μια σταθερή ταυτότητα από την πρώτη μέρα, γιατί είναι η χώρα που έδωσε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, δίδαξε το τι σημαίνει άμυνα. Νομίζω οι ιταλικές γενιές που θαυμάσαμε όλοι ήταν όταν είχε στο ρόστερ της τους κορυφαίους αμυντικούς. Υπήρχε κάποτε Μαλντίνι, Μπαρέζι και όλοι αυτοί με τεράστιες επιτυχίες. Πιο παλιά Σιρέα, όλοι. Και τώρα η τελευταία επιτυχία της Ιταλίας ήταν όταν υπήρχε αυτό το δίδυμο Κελίνι Μπονούτσι, που μπορεί να μην γέμιζε το μάτι σε πολλούς, αλλά έχουν παραδεχθεί όλοι και οι κορυφαίοι προπονητές στον κόσμο ότι ήταν ό,τι καλύτερο έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια σε αυτές τις θέσεις. Η Ιταλία δεν έχει πια τέτοιους παίχτες και δεν έχει δυστυχώς σε καμία θέση. Παίζει μόνη της η φανέλα, που μάλλον πια δεν αρκεί. Δεν ξέρω, Γιώργο, και εσύ αν συμφωνείς.
1: Συμφωνώ. Ο Ματσίνι θα το παλέψει προπονητικά, εννοώ, αλλά αυτό που είπε στο τέλος ο Τάκης είναι μια αλήθεια, ότι έχει να κάνει και με το υλικό, με ποιους παίκτες μπορείς να διαχειριστείς. Στο μάτς στον αγώνα με την Γαλλία δεν πήγε άσχημα.
2: Όχι.
1: Δεν πήγε. Η εικόνα δηλαδή δεν ήταν ανταγωνιστική. Αλλά...
2: Κοίταξε, η Γαλλία δεν ήταν η βασική στο πρώτο ημίχρονο και επίσης έπαιζε και με 10. Όχι ότι είναι, πήγε πολύ καλά, γιατί είχε αυτή τη φανέλα να μην. Ότι δεν τη φοβάται. Από εκεί και πέρα είναι το μόνο της όπλο, όμως, πιστεύω.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ότι η έλλειψη παικτών που θα κάνουν διαφορά είναι το βασικό ζήτημα για την Ιταλία. Ο προπονητής είναι μια καλή επιλογή, έχω την αίσθηση γι' αυτό, και σε αυτό που έλεγε πριν και ο Τάκης, ναι, όντως η άμυνα ήταν το σήμα κατεθέν των Ιταλών πολλά χρόνια και στις μεγάλες διακρίσεις. Άλλωστε το 2006 στο παγκόσμιο κύπελο που το κατέκτησε η Ιταλία ήταν αμυντικός ο MVP, κάτι που δεν το έχουμε δηλαδή συναντήσει, ας πούμε, δεν υπήρχε αυτό το. Αλλά θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Θέλει πολύ. Η Ιταλία έχει πολλούς πιστούς υποστηρικτές και θαυμαστές κλπ. Αλλά ο Καναβάρο ήταν ο MVP. Είναι πίσω από τη στιγμή. Και έλεγα πριν ότι είναι πίσω από Γαλλία και Βέλγιο σε αυτόν τον όμιλο. Και είπαμε ότι αυτές οι ομάδες που μένουν έξω, αν μπορεί να είναι καλύτερη τρίτη, δεν το ξέρω αυτό, αλλά θα έχουν και ένα ζήτημα με τους αντιπάλους στο γύρο, στον όμιλο. Θα μου πεις τώρα, αν εμείς μπούμε επικεφαλής και πέσουμε με την Ιταλία, θα είναι μια εύκολη κλήρωση. Εντάξει, δεν θα είναι. Αλλά για να κάνεις κάτι και να πας σε μια μεγάλη οργάνωση στην τελική φάση, πρέπει να το προσπαθήσεις, δεν είναι. Απλά λίγο μας κάνει πιο προσιτούς αντιπάλους, ίσως. Αυτό μέχρι εκεί.
0: Λοιπόν, έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα, Γιώργο και Κετάκη. Ναι. Λέω να κλείσουμε, ο καθένας μας να μας πει τι θα κρατήσει, τι θα πάρει μαζί του από αυτή την τετράδα αγώνων της Εθνικής. Τι είναι αυτό, Γιώργο, που εντάξει, μας είπες για την ομάδα, αλλά ίσως κάτι πρόσθετο. Τι είναι αυτό που αποκομίζεις, που παίρνεις, που θα κρατήσεις μαζί σου για να το επαναφέρεις ως σκέψη όταν επιστρέψει η Εθνική στις αγωνιστικές υποχρεώσεις κάποια στιγμή?
1: Το χαρακτήρα που έδειξε, το γκολ του Δουβίκα στο 0-1, αυτό ήταν το μεγάλο αποτέλεσμα για την Εθνική μας στο Augsburg, και την εικόνα αυτή που σας είπα που πρωτοσυνάντησα την περασμένη Δευτέρα, μιας παρέας δηλαδή παιδιών που έχουν τις φιλοδοξίες τους σε συλλογικό επίπεδο αλλά τις έχουν και σε εθνικό επίπεδο. Αυτό αν διατηρηθεί, νομίζω ότι αυτή η ομάδα μπορεί να καταφέρει πολλά.
3: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης. Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης.

0: La Mia Super Deli. Continental and Australian foods, wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο La Mia να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνεϊ.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο La Mia.
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.
3: Νομίζω θα μπορούσε να δοθεί και θα είναι καμιά γη. Είναι και φύλαθλος ο δήμαρχος της πόλης. Οπότε, αλλά αργεί αυτό. Προηγείται Παρασκευή και 13 στο Άμστερνταμ.
4: Η Ολλανδία. Ωραία. Ωραία. Νομίζω ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κάπου εδώ κλείνουμε. Κρατάω εγώ λίγο και την προσδοκία που έχει δημιουργήσει αυτή η ομάδα, το να τη βλέπουμε, να την παρακολουθούμε. Το ότι μετατρέπεται, ότι έχουμε την αίσθηση ότι μετατρέπεται σε ομάδα, είναι μια καλή φουρνιά παικτών. Το γνωρίζουμε αυτό. Το ερώτημα είναι πότε μια καλή φουρνιά παικτών γίνεται ομάδα. Νομίζω ότι είμαστε στον προθάλαμο αυτής της διαδικασίας, που εμένα είναι πολύ θετική η αίσθησή μου. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για την ωραία κουβέντα.
3: Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και θέλω να τα ξαναπούμε όποτε αυτό είναι δυνατό και εφικτό.
4: Πάντοτε, να με καλά. Τα ποδοσφαιρικά που είμαστε εδώ με τον Τάκη και με σένα. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπυρού. Πλήγμα με Λιβάη Γκαρσία στον Παναθηναϊκό. Ο 29χρονος Άσος έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στο δικέφαλο του αριστερού του ποδιού και τίθεται εκτός μάχης για το προσεχές ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Ο εκτιμόμενος χρόνος αποκατάστασης είναι 2 με 3 εβδομάδες. Στο μεταξύ, στο κανονικό πρόγραμμα προπόνηση συμμετείχε ο Ταμπόρδα και τέθηκε στη διάθεση του Γιάνκο Μπνίστρουμ για το ντέρμπι με τους Ερυθρόλευκους. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας επιθεώρησε τις εργασίες στο Βοτανικό, επισημένοντας ότι όλες οι απαιτούμενες ενέργειες γίνονται με ταχύτητα και παράλληλα είναι εμφανείς για όποιον περνάει από εκεί. Την αιστεία του ΠΑΟΚ το 2029 θα υπερασπίζεται ο Αντώνης Τσιφτσής, καθώς ο δικέφαλος του Βοράς φράγγισε τη συμφωνία με τον Έλληνα δραματοφύλακα για επέκταση του συμβολέου του. Στο μπάσκετ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Άρης θα εκπροσωπήσουν το ελληνικό μπάσκετ στα φετινά Next Gen της EuroLeague. Συγκεκριμένο, ο Παναθηναϊκός θα μετάσχει στο τουρνουά του Μονάχου 7 με 9 Ιανουαρίου, ο Άρης στο τουρνουά της Μπολόνια 21 με 23 του ίδιου μήνα και ο Ολυμπιακός στο τουρνουά του Παρισιού 26 με 28 Φεβρουαρίου. Στο Σαράγεβο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ για τον αυριανό αγώνα με την Πόσνα στις 20:30 το βράδυ για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Clifford Omorugi, το μέλλον του οποίου στην ομάδα μετά την μεταγραφή του Λιθουανού σέντερ παραμένει ακόμη απροσδιόριστο από τους ασπρόμαυρους. Εκτός πλάνων είναι επίσης ο τραυματίας από τον ημιτελικό του Super Cup κόντρα στον Παναθηναϊκό, Νίκος Χουγκάς. Στο Κόμμο συνεδριάζουν σήμερα οι 13 ιδιοκτήτες των ομάδων μετόχων της Ευρωλίγκας που θα συζητήσουν το ενδεχόμενο συζήτησης των αύξησης των συλλόγων που μετέχουν στη διοργάνωση και την πρόταση του NBA Europe να αγοράσει συμμετοχές της Ευρωλίγκας. Το παρόν σε συνεδρίες θα δώσει και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Για την πρώτη αγωνιστική της Α2 του μπάσκετ παίζουν στις 8 Κρόνος Πανιώνιος με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Για την πέμπτη αγωνιστική του Super League 2, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1, Απόλλων Β' Ελλάς Σύρου 0-0 και Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 1-2. Για την τέταρτη αγωνιστική της Handball Premier των Ανδρών, ο Δούκας νίκησε τον ΠΑΟΚ με 31-27. Την ήττα με 2-0 σετ γνώρισε η Μαρία Σάκαρη από την Ουκρανία Ελίνα Σβιτόλινα για τη φάση των 16 του Open του Πεκίνου, ενώ για τα προκριματικά του τουρνουά της Σανγκάης ο Στέφανος Ακελαρίδης ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον Τιμοφέη Σκάτοφ από το Καζακστάν και αποκλείστηκε από τη συνέχεια. Τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου της χρονιάς στον Στίβο διεκδικεί ο Μίλτος Τεντόγλου με ανταγωνιστές τον Αρμάν Ντουμπλάντης και τον Τζιανμάρκο Ταμπέρι. Για το Nations League παίζουν σήμερα στις 10 παρατέταρτο Γαλλία, Βέλγιο και Ιταλία, Τουρκία για την πρώτη κατηγορία. Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία, Βοσνία, Πολωνία, Ουκρανία, Ουγγαρία και Ρουμανία, Σουηδία την ίδια ώρα για την δεύτερη κατηγορία και για την τρίτη Κύπρος, Λετωνία στις 7 και Μαυροβούνιο, Αρμενία στις 10 παρατέταρτο. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edsports.gr. Έρχεται αμέσως τώρα ο Νίκος Μοσκονάς με την βραδινή ραδιοεφημερίδα.

0: Sport 101,8.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
6: Εδώ και 54 χρόνια
7: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
5: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
8: Ακούτε ΕΡΑ Σπορ.

0: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Πέμπτη μέρα του Οκτώβρη. Ωραία μέρα του Οκτώβρη. Έτσι ανοιξιάτικη είναι.
1: Νομίζω θα λέγεις καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Δικό σας. Συντονισμένοι πάντα στην Era Sport. Είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 8. Βιβία Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Λεωνίδας Κασνέτση.
1: Και Νίκος Μοσχονά στα μικρόφωνα.
0: Και θα δούμε τι έγινε στη Super League 2, τι περιμένουμε από την Super League που έχει αγωνιστική το Σαββατοκύριακο. Τελειώσανε οι υποχρεώσεις εθνικής.
1: Τελειώσαν καλά για μας. Τελειώσαν καλά, λέω, για μας.
0: Καλά, ναι. Θα συζητήσουμε το παιχνίδι της εθνικής. Έχουμε πολλά να πούμε, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Λοιπόν, να πούμε ότι για τη Super League 2 είχαμε σήμερα 3 παιχνίδια. Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1. Έχεις κάποιο σχόλιο, Λεωνίδα μου?
1: Όχι, ήταν δύο ομάδες που θέλανε πολύ τη νίκη. Η Ζάκυνθος ειδικά, γιατί έμεινε στους 2 βαθμούς. Είναι πολύ πιο χαμηλά στην βαθμολογία. Απ' την άλλη, Καλαμαριά μπας και ξεχωρίζει, γιατί είναι πολλές ομάδες με 4 και με 5 βαθμούς. Αλλά το ότι πήρε εκτός έδρας αποτέλεσμα θετικό είναι για την ομάδα του Απόλλων Καλαμαριάς.
0: ΠΑΟΚ Β Ελασσίρου 0-0.
1: Εντάξει, η Ελασσίρου ικανοποιητικό ξεκίνημα, βρίσκεται ψηλά. Απ' την άλλη, ο ΠΑΟΚ Β και αυτός τηρουμένων των αναλογιών, το λες και θετικό που πήρε πόντο κόντρα στην Ελασσίρου.
0: Και Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 1-2. Το Μαρκό το οποίο συνεχίζει.
1: Ακάθεκτο, το Μαρκό είναι η πιο σταθερή ομάδα του πρωταθλήματος. Το είπαμε και χθες στην Αθλητική Κυριακή με τον Πέτρο και τη Χριστίνα. Εξαιρετική δουλειά. Από πέρυσι είχε ξεκινήσει, από πρόπερσι, μισού από τη Γάμα Εθνική, όταν πήγε ο Κότσουλης Παπαδόπουλος. Συνεχίστηκε πέρσι στην πρώτη παρουσία του Super League 2 και φέτος δείχνει ότι είναι φτιαγμένη. Το λέγαμε και από το καλοκαίρι, βέβαια, με τις κινήσεις που είχε κάνει και τον κορμό που κράτησε, αλλά το δείχνει τώρα και στο γήπεδο. Είχε κάνει 5 στα 5 και βρίσκει πάντα τρόπο να νικάει τα παιχνίδια. Ισοφαρίστηκε και σήμερα, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι του Παδραϊκού. Και κατάφερε πάλι να βρει γκολ. Πάει να πει ότι έχει παίχτες καλούς, ποιοτικούς και να φέρει από τον πάγκο, δηλαδή να ξεκλειδώσει τα παιχνίδια. Είναι η πιο σταθερή ομάδα και η πιο καλή μέχρι στιγμής κατηγορίας, αντικειμενικά.
0: Και νομίζω ότι ο πλέον αρμόδιος για να μας μιλήσει για το τι συμβαίνει στην ομάδα, ο προπονητής της Μαρκό, ο Σούλης Παπαδόπουλος.
1: Καλησπέρα, coach.
0: Τον οποίο τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
1: Είσαι αεροδρόμιο, πού είστε?
2: Ναι, είμαστε στο λεωφορείο, είμαστε για.
1: Ευχαριστούμε τότε που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μας, γιατί ξέρουμε ότι τώρα πριν από λίγο τελειώσατε. Για πες μας λίγο για το σημερινό παιχνίδι. Νέα νίκη, 5 στα 5 για την ομάδα σας, αλλά φαντάζομαι από ό,τι έχω ακούσει κιόλας που λέτε, βήμα-βήμα, παιχνίδι-παιχνίδι.
2: Ναι, εμείς δεν κοιτάμε τα προηγούμενα, κοιτάμε αυτό που παίζουμε και μετά, μόλις τελειώσει, το επόμενο. Εμείς τώρα κοιτάμε το παιχνίδι με τη Λάζα. Δεν κοιτάμε τι έχουμε κάνει στα προηγούμενα, ξέρουμε ότι είμαστε στην πρώτη θέση από την αρχή. Δεν σας λέω, ήδη δεν κρυβόμαστε ότι δεν θέλουμε να παραμείνουμε εκεί, γιατί όσο παίζεις σαν υγειοθεξή όταν είσαι και κερδίζεις, θέλεις, η πιο σημαντική νίκη για μένα είναι η επόμενη, το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι το επόμενο που έρχεται και έτσι το κοιτάμε.
1: Η Μαρκό είναι πρώτη με 15, είναι δεύτερη η ΑΕΛ με 11, τρίτος ο Πανιούνιος με 10. Εσύ, coach, πήγες το Δεκέμβριο.
2: Είναι και η Καλυθέα με ένα παιχνίδι λιγότερο.
1: Ναι, απλά έτσι όπως είναι τώρα η βαθμολογία.
2: Ναι.
1: Εσύ πήγες πρόπερσι στη Γάμα Εθνική το Γενάρη, έβγαλες τη Μαρκό και πέρσι κάνετε μια καλή χρονιά και τώρα έχεις από κάτω σου ΑΕΛ Πανιόνιο. Ποιος θα το περίμενε αυτό στο Μαρκόπουλο?
2: Νομίζω η περσινή χρονιά είναι ο οδηγός μας. Δεν ήταν καλή, ήταν φανταστική. Ήταν μια χρονιά που θέλαμε να μπούμε στα πλεόβια για να σωθούμε, γιατί ήταν μικρό το πρωτάθλημα. Μπήκαμε τρίτη, τερματίσαμε δεύτερη. Αυτό είναι το συμπανιόνιο πίσω στα play-off. Νομίζω από εκεί ξεκίνησαν όλα. Γίνανε και κάποιες καλές κινήσεις, αλλά πιο καλές κινήσεις για μένα ήταν ο κορμός που μείναν αυτά τα 20 παιδιά. Επενδύσαμε πάνω τους και είχαμε 2-3 παίκτες πάρα πολύ έμπειροι με παραστάσεις που ανεβάσανε και άλλο την ομάδα σε ποιότητα. Αυτό που κοιτάμε όμως είναι κάθε παιχνίδι ξεχωριστά να είμαστε ταπεινοί, γιατί ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα και όπως και σήμερα δυσκολευτήκαμε πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο, ειλικρινά, κάναμε, πιστεύω εγώ, το καλύτερο μας παιχνίδι. Θα μπορούσε το σκορ, δεν ξέρω αν ήταν τηλεοπτικό, θα αν το βλέπατε, ή θα μπορούσε να ήταν και 0-4-0-5 με πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο πιεστήκαμε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι πάλι όμως δείξαμε ότι έχουμε χαρακτήρα, ότι έχουμε μέταλλο και αρνούμαστε όχι να χάσουμε, αρνούμαστε να χάσουμε βαθμούς.
1: Και με τον Παθρακικό ισοφαριστήκατε και βρήκατε γκολ στις καθυστερήσεις. Ναι. Και σήμερα. Αυτό δείχνει και ένα μέταλλο που έχετε χτίσει.
2: Και τα δύο παιχνίδια αυτά Ήταν, πιστεύω, από τα καλύτερα μας. Και με το Παθαγικό κάναμε 16 τελικές και 9 συναιστεία. Και σήμερα στο πρώτο ημίχρονο έχουμε 9 τελικές, αν δεν κάνω λάθος. Και με 4 αναπανάληπτα τέταρτη και με 2-3 που απεκρούσε πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα. Βέβαια, στο δεύτερο ημίχρονο, όπως είπα, πιεστήκαμε πάρα πολύ. Δεχτήκαμε ένα γκολ. Θα μπορούσε να είχαμε δεχτεί κι άλλο ένα. Νομίζω όμως ότι έχουμε την ποιότητα και δίνουμε χαρακτήρα σαν ομάδα. Πετύχαμε τον γκολ της νίκης εκεί με τον Γιουσέφ και μετά το κρατήσαμε το αποτέλεσμα. Και έτσι πήραμε αυτή την επιτυχία που δεν ανήκει.
3: Είπες Γιουσέφ Ελαραμπή, για πες μας δύο λόγια για αυτόν τον παίκτη.
2: Εντάξει, είναι καταρχήν ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Έτσι, είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Θέλει να νιώθει παιδί. Γιατί εντάξει, την ηλικία του ξέρουμε ότι είναι το τέλος της καριέρας του, αλλά εγώ νομίζω είναι σαν να ξεκινάει. Έτσι, πως παίζει μέσα, είναι σαν να ξεκινάει την καριέρα του. Έτσι, πως πανηγυρίζει μαζί μας. Δηλαδή. Και τώρα που χτύπησε το τηλέφωνο γιατί έχουμε κάνει στάση, συζητάγαμε για το παιχνίδι μαζί με το Σεμπά, γιατί είναι και ο Σεμπά, ο Φατιόν, όλα τα παιδιά και λέγαμε, ας πούμε, τι μπορούμε να διορθώσουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Γιατί πραγματικά είμαστε μια ομάδα που όταν έχεις αυτούς τους ποδοσφαιριστές πρέπει να συζητάς μαζί τους. Εντάξει, ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής. Όλοι λένε για τα γκολ του. Εγώ θα πω για την προσπάθεια που κάνει μέσα στο γήπεδο. Παίζει 90 λεπτά, σήμερα έπαιξε πάλι 90 λεπτά και έκανε άμυνες καταπληκτικές στο τέλος.
0: Coach, ποιος είναι ο στόχος της ομάδας, πού πάει Μαρκού?
2: Εντάξει, τότε να σας πω ότι δεν πάμε για πρωτάθλημα ή ότι είμαστε το μεγάλο φαβορί, επειδή έχουμε 5 νίκες. Ο στόχος το ξέρω και εγώ, το ξέρει και η διοίκηση, το ξέρουν και οι ποδοσφαιριστές. Εντάξει, όποιος ξέρει από ποδόσφαιρο το καταλαβαίνει. Ο στόχος είναι να κάνουμε πρωταθλητισμό, δεν κρυβόμαστε. Αλλά δεν είμαστε μια ομάδα, αυτό που το έχω ξαναπεί, ότι εμείς θα ανέβουμε, γιατί άμα δεν ανέβουμε καταστρέφεται η ομάδα, δεν θα έχει να, ξέρετε, καταλαβαίνετε, θα λένε τα χρέη, έτσι. Είμαστε μια ομάδα που θέλουμε να αλλάξουμε κατηγορία τα επόμενα χρόνια, γιατί θέλουμε να είμαστε μια ομάδα που, πώς να σας το πω, ότι είναι μια ομάδα με μέλλον στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με γήπεδα, με βοηθητικά, με καλούς ποδοσφαιριστές, με καλό ποδόσφαιρο, να είμαστε μια ομάδα δηλαδή που όχι να ανέβουμε και να μην έχουμε γήπεδο. Ή καταλαβαίνετε αυτά που τα βλέπουμε.
0: Όχι φωτοβολίδα,
2: δεν κρυβόμαστε ότι δεν κάνουμε πρωταθλητισμό, δεν το έχουμε κρύψει, αλλά δεν είμαστε καλαζόνες να λέμε ότι εμείς έχουμε ανέβει, εμείς θα ανέβουμε. Είναι πολύ δύσκολα για μένα τα φαβορί, καλά λένε και είναι ο Πανιόνιος, η Λάρισα, τι να σας πω, οι Σέρες, αλλά έχουν μείνει πίσω, η Νίκη Βόλου, η Καλυθέα. Εντάξει, έχει ομάδες πολύ, πολύ, πολύ δυνατές. Για μένα, εντάξει, οι δύο μεγάλες ομάδες με κόσμο και με ιστορία. Όλοι το ξέρουν, είναι η Λάρισα και ο Πανιόνιος. Το ξέρουμε όλο αυτό. Αλλά για μένα όλα φαίνεται μέσα στο γήπεδο.
3: Τι κοιτάτε τη βαθμολογία, coach?
2: Είναι δυνατόν να μην την κοιτάς? Εγώ δεν είμαι από αυτούς που λέμε ότι την κοιτάμε και μας αρέσει.
3: Πολλοί λένε ότι δεν την κοιτάμε. Το έχω ακούσει πολλές φορές γι' αυτό.
2: Δεν τους πιστεύω. Αυτούς και εγώ δεν θέλω να λέω ψέματα. Και την κοιτάμε και το ευχαριστιόμαστε. Και άλλα μεταξύ μας αλλάζουμε. Στέλνω ένα στον άλλον φωτογραφίες, ειδικά οι ποδοσφαιριστές με διάφορα που φτιάχνουν. Αυτή η τεχνολογία έχει πάει πολύ μπροστά. Και το ευχαριστούνται σίγουρα, αλλά ξέρουμε και ότι κάποια στιγμή μπορεί να μην είναι έτσι. Εκεί να είσαστε σίγουροι ότι θα είμαστε πιο πολύ δυνατοί. Εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό, θα είμαστε πιο πολύ δυνατοί. Και αυτό φαίνεται όταν ισοφαριζόμαστε ή όταν κάτι δεν μας πάει καλά. Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να κερδίζουμε συνέχεια, δεν θα πάει το πρωτάθλημα έτσι.
3: Και πώς βλέπεις τον ενιαίο όμιλο φέτος? Το έχεις πει και πέρσι ότι είναι άλλο πρωτάθλημα, έτσι.
2: Είναι καταπληκτικό το πρωτάθλημα, έτσι. Αν δεν ήμασταν εμείς, πιστεύω θα ήταν οι ομάδες μαζί εκεί με 10, 9, 11 βαθμούς. Δεν το βλέπετε. 8, ναι. 9, θα είχε δηλαδή. Είναι αυτό που πάω στην αρχή, όταν άκουγα που λέγανε κάποιοι εμείς είμαστε το φαβορί, εμείς θα ανέβουμε. Δεν θέλω να λέω ποιες ομάδες, για να μην παρεξηγηθώ. Το ξέρετε πολύ καλά, είχαν βγει και τρεις ομάδες και οι παράγοντές τους και οι προπονητές τους, ότι γι' αυτό ήρθαμε εδώ για να πάρουμε το πρωτάθλημα, είναι η δουλειά μας. Και από ό,τι βλέπω έχουν αλλάξει κιόλας όλοι αυτοί οι προπονητές, έχουν φύγει. Και δυστυχώς. Έτσι, το ίδιο μπορεί να έχει συμβεί και σε εμάς, αλλά πιστεύω δεν θα γινόταν, γιατί εμείς δεν το πηγαίναμε έτσι το έργο. Εμείς το κοιτάμε, είναι ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ δύσκολο. Είδαμε σήμερα τον Έστω ότι στο δεύτερο μήκρο μας πίεσε πάρα πολύ. Είδαμε την περασμένη εβδομάδα τον Παθρακικό με τις Σέρες που ισοφαρίσανε. Η Σύρος και η Σύρος είναι αίτητη. Ο Πανιόνιος μέχρι που χτες δεν είχε δεχτεί γκολ, έχασε από το Πύργο που δεν είχε βάλει γκολ. Ναι. Είναι ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ δύσκολο. Και πιστεύω ότι αν δεν είχαμε κάνει εμείς το 5 στα 5 θα ήμασταν όλες οι ομάδες μαζί.
3: Το αντιλαμβάνεσαι ότι έχει μεγαλώσει, Μαρκό, το όταν βγαίνεις έξω στον δρόμο και σε ρωτάει κάποιος, ξέρω εγώ, πού είσαι προπονητής τώρα, Ρασούλη, και λες εσύ, Μαρκό.
2: Εμένα μου αρέσει πολύ που ο απλός ο κόσμος ο ποδοσφαιρικός ευχαριστείται που είναι η Μάρκο εκεί και ευχαριστείται γιατί ο απλός κόσμος δεν πάνε να κορυδέψεις. Όλοι οι φιλάθλοι, όλοι και εδώ τώρα που έχουμε σταματήσει. Εντάξει, είναι και ο Ιουσέφ και ο Σεμπά που μας ανεβάζουν πολύ επίπεδο όλους με φωτογραφίες, με τα παιδάκια να περιμένουν. Χθες κάναμε προπόνηση σε ένα γήπεδο εδώ έξω από τη Χρυσούπολη και είχαν έρθει 50 παιδάκια και φωνάζανε για τη Μαρκό και γιατί ήταν ο Ιουσέφ και ο Σεμπά ή στο ξενοδοχείο. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ η ομάδα. Πιστεύω όμως ότι μεγαλώνει ο πρόεδρος με τις κινήσεις που κάνει. Αλλά όσους ποδοσφαιριστές και να φέρεις καλούς, όταν δεν βλέπουν αυτό που τους αρέσει, δεν θα μπορούσες να πάρεις τα έμψημα. Νομίζω ότι ναι, έχει μεγαλώσει η Μαρκό και μας αρέσει πολύ όλοι που λένε για την ομάδα μας. Ότι δίκαια βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε.
3: Και για κλείσιμο, coach, έχεις κάποιο κλειδί της επιτυχίας μέχρι στιγμής?
2: Για μένα δεν υπάρχουν. Για μένα αυτό που υπάρχει είναι μόνο η δουλειά. Άμα δουλεύεις, αν είσαι ταπεινός, αν ξέρεις ότι κάποια στιγμή είσαι προετοιμασμένος για τις ήττες, είσαι προετοιμασμένος για τις απώλεια βαθμών, θα πετύχεις. Εγώ είμαι προετοιμασμένος. Εγώ δεν προετοιμάζομαι ποτέ για τις νίκες. Και τι θα γίνει μετά. Μετά το παιχνίδι, πάντα το έχω κερδίσει. Θέλω οι προσφεστές μου να το ευχαριστούνται μέχρι την επόμενη μέρα της προπόνησης. Και μετά προετοιμαζόμαστε για το επόμενο παιχνίδι. Αλλά να ξέρετε, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για τα δύσκολα.
3: Κόουτς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιστροφή.
4: Ευχαριστούμε. Καλή επιστροφή και καλή επιτυχία.
3: Και καλή συνέχεια. Υγεία να έχετε.
2: Να είστε καλά.
0: Ακούσατε τις δηλώσεις του προπονητή της Μαρκό, του Σούλη Παπαδόπουλου, ο οποίος μας εξήγησε ότι το κλειδί της επιτυχίας είναι η δουλειά, έτσι.
3: Εντάξει, νομίζω το δικαιούται η Μαρκό αυτή τη στιγμή, γιατί είναι εκεί που είναι με το IT, το είναι η μοναδική ομάδα που έχει κάνει 5 στα 5 και παρουσιάζει έτσι μια σταθερή εικόνα. Και το είπε και ο coach Σούλης Παπαδόπουλος, που τον ακούσαμε προηγουμένως, αλλά το λέει και όλη η Ελλάδα, Νίκο, και έχουμε την ευκαιρία και μέσα από την ΕΡΤ να βλέπουμε αυτό το ανταγωνιστικό πρωτάθλημα πλέον και πάλι. Γιατί επιστρέψαμε σε νέο όμιλο, γι' αυτό λέω και πάλι. Και πραγματικά νομίζω ότι όποιος κάθεται και βλέπει παιχνίδια, το Σάββατο είδαμε νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2. Συγκλονιστικό παιχνίδι, ένα ντέρμπι πραγματικά στο Παντελής Μαγουλάς. Ωραίο παιχνίδι με 4 γκολ, ισοπαλία, χαμένες ευκαιρίες. Θα μπορούσε να νικήσει οποιοδήποτε. Γενικότερα βλέπεις ωραίο θέαμα, ρε παιδί μου. Βλέπεις ξανά μια ωραία β' εθνική που δεν πρέπει να το ξεχνάμε, είναι ο προθάλαμος της Super League. Παλιά βρίσκανε παίχτες οι μεγάλοι, να το πούμε έτσι, του ελληνικού ποδοσφαίρου από τις χαμηλότερες κατηγορίες. Ο Τζεμπούρ έπαιζε στον Εθνικό Αστέρα. Σου λέω και ξένους, δεν σου βάζω μόνο Έλληνες στο τραπέζι. Ακόμη και ξένους βρίσκανε μικρούς ηλικία από τη Super League 2, από τη Β' Εθνική τότε. Έτσι και τώρα νομίζω που δυναμώνει και άλλο το πρωτάθλημα. Είναι ευκαιρία να δυναμώσει γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο που βλέπουμε μέσω της εθνικής μας. Μόνο μέσα από τους συλλόγους.
0: Αυτό ακριβώς.
3: Αλλά όλα αυτά έχουν αντίκτυπο και στην εθνική μας. Γιατί κάτι μεγαλύτερο από την εθνική δεν υπάρχει. Από την εθνική ομάδα. Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, είπαμε τα αποτελέσματα των σημερινών αγώνων. Να θυμίσουμε τι έγινε στην πέμπτη αγωνιστική, η οποία ξεκίνησε με το παιχνίδι της νίκης Βόλου με την Λάρισα 2-2. Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Πας Πύργος Πανιώνιος 2-0. Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0. Αυτές ήταν οι αναμετρήσεις. Να δούμε λίγο και την βαθμολογία.
3: Να πούμε μόνο ότι εκκρεμεί το Ολυμπιακός Β' Καλυθέα, το οποίο έχει οριστεί για τις 14 του Οκτώβρη, γιατί ο Ολυμπιακός είχε διεθνής, ο Ολυμπιακός Β', με τις μικρές εθνικές. Οπότε θα γίνει στις
0: 14 του Οκτώβρη. Για να πληρωθεί αγωνιστική, η πέμπτη αγωνιστική, έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, στη βαθμολογία μετά από 5 αγώνες. Η Μαρκό, όπως είπαμε, είναι στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς. Ακολουθείται από την Λάρισα με 11 βαθμούς. Τρίτος ο Πανιώνιος

0: Athens Καλυθέα. Θες να κάνεις κάποιο σχόλιο σε αυτό το παιχνίδι?
1: Για ποιο, συγγνώμη?
0: Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου, την επόμενη αγωνιστική.
1: Δύσκολο παιχνίδι. Και must win για την Νίκη Βόλου, έτσι. Δεν την παίρνει να κάνει συνέχεια αγγέλες.
0: Athens Καλυθέα Πανθρακικός.
1: Υπάρχει φαβορή η Καλυθέα.
0: Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β.
1: Πανιόνιος δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δύσκολο παιχνίδι. Είναι ποιοτική ομάδα ΠΑΟΚ Β. Πρέπει να βρει καλύτερο πρόσωπο Πανιόνιος.
0: Ολυμπιακός Β. Αστέρας Άκτορ Β.
1: Καλές ομάδες, ποιοτικές. Να σου πω τώρα εδώ, γκολ βλέπω. Είναι και Β ομάδες, έχουν νεαρά παιδιά. Να σου το πω έτσι.
0: Ωραία. Απόλλων Καλαμαριάς Πασπύργος.
1: Δύσκολο.
0: Παιδιά, χάνετε το
1: προέρχεται από νίκη ο Πύργος.
0: Χάνετε το
1: προβλήμα.
0: Χ2. Ωραία. Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης.
1: Άσο.
0: Μαρκό Λάρισα.
1: Τώρα τι να σου πω.
0: Εδώ είναι δύσκολο.
1: Μιλάμε για την ΑΕΛ, φίλε, που είναι μεγάλη ομάδα τώρα. Μπαρτοκαπνισμένη. Άμα είναι Μαρκό να κάνει γκέλα και την κάνει με την ΑΕΛ, είτε είναι αυτό ισοπαλία είτε είναι ήττα. Εντάξει. Με την ΑΕΛ κάνει γκέλα, δεν κάνει με κάποια άλλη, αλλά ας σου λέγα σοχή.
0: Και η έκτη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί με την αναμέτρηση αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος.
1: Εδώ είναι και οι δύο ομάδες, δηλαδή είναι must win. Θα σου πω αναγέννηση Καρδίτσας.
0: Μάλιστα, ωραία. Είδαμε λοιπόν τι έγινε σε αυτήν την αγωνιστική. Είδαμε βαθμολογία, είδαμε και το τι περιμένουμε στην επόμενη αγωνιστική. Ακούσαμε και τον προπονητή της Μαρκό. Οπότε νομίζω με την Super League 2 κλείσαμε, Λεωνίδα.
1: Ναι, τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και στο δεύτερο...
2: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
3: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
2: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες εινοποιούς.
3: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
2: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
3: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
2: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
3: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
2: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
3: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: Ακούτε Era Sport, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Έχουμε αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων. Μαζί μας ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Η Βίβια Νικολοπούλου πήγε να πάρει μία ανάσα. Η Νέλη Ζαφυροπούλου δεν θα πάρει ανάσα, παραμένει μαζί μας. Λεωνίδας Κασνέτση και Νίκος Μοσχανάς στα μικρόφωνα για άλλα 25 λεπτά και νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για την εθνική. Είδες εθνική, φαντάζομαι, έτσι.
1: Είδαμε, ναι, εθνική. Μετά λίγο στο δεύτερο ημίχρονο μπήκα στην Αθλητική Κυριακή, οπότε δεν ξέρεις, έβλεπα έτσι τα κλεφτά. Πάντως στο πρώτο ημίχρονο υπέφερα αρκετά και νομίζω καλό τους κάνει και αυτό. Μιλάμε, εντάξει, είπες και εσύ προηγουμένως εκτός αέρα ότι παίζει μεγαθύρια και είναι λογικό να δυσκολευτείς απέναντι στη Γερμανία.
0: Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο περάσαμε κάποιες δύσκολες στιγμές, έτσι.
1: Ναι, αλλά μέσα από αυτά τα παιχνίδια δυναμώνεις και τον χαρακτήρα σου. Παίρνεις και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από τη στιγμή που έχεις μάθει να υποφέρεις και κρατάς το αποτέλεσμα που θες, γιατί το χ δεν χάλασε την εθνική. Οπότε νομίζω μόνο καλό κάνει στην διαδικασία εξέλιξης αυτής της ομάδας και στον τρόπο που θέλει να αγωνίζεται, γιατί καλό το επιθετικό ταλέντο, αλλά για να πάρεις μεγάλες νίκες και μεγάλες προκρίσεις σε τελικές φάσεις τουρνουά θέλεις να παίξεις και άμυνα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο και ότι σε δύο παιχνίδια με την Γερμανία. Εντάξει, με την
1: Γερμανία. Ναι, και στα δύο.
0: Γερμανία δεν έχουμε δεχτεί γκολ. Είναι κάτι το οποίο πόσες ομάδες μπορούν να το ισχυριστούν ότι παίζοντας με τη Γερμανία δεν φάγανε γκολ. Δεν είναι πολλές, νομίζω.
1: Όχι, εντάξει. Και ας έκανε 48 παίκτες rotation ο Κλοπ, πόσο είχε καλέσει τώρα, δεν θυμάμαι. Που την έκλαξε ο Ματέος, αλλά δεν έχει σημασία, είναι η Γερμανία, φίλε.
0: Η Γερμανία είναι.
1: Ο Βίρτσε πήρε μεταγραφή στη Λίβερπουλ 100 εκατομμύρια.
0: Πάντως μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η Εθνική έκλεισε τους αγώνες του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου με 8 βαθμούς σε 4 αγώνες.
1: Και
0: είναι ισόβαθμη με την Ολλανδία στην πρώτη θέση. Στις 13 Νοεμβρίου θα παίξει εκτός με την ομάδα με την Ολλανδία. Και τρεις μέρες αργότερα θα υποδεχτεί τη Σερβία στο πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου με στόχο να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Nations League.
1: Στο χέρι της είναι, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ένα παιχνίδι. Πες ότι στραβώνει, χτύπα ξύλο στην Ολλανδία. Έχεις ένα παιχνίδι με τη Σερβία στην έδρα σου για να το καθαρίσεις, εντάξει. Εδώ που το φτάσανε αυτά τα παιδιά, νομίζω θα το τελειώσουν κιόλας οι ίδιοι.
0: Θα συμφωνήσω. Απ' την άλλη είδα ότι Κωνσταντίνος Καρέτσας και Μπάμπης Κοστούλας αποτελούν δύο από τα κορυφαία ταλέντα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αποδεικνύοντας την αξία τους τόσο σε Ντόρτμουντ όσο και σε Μπράιτον και στην εθνική μας, βέβαια. Οι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές συμπεριλήφθηκαν στους 25 υποψήφιους για το βραβείο Golden Boy 2026 της Tutto Sport, ανάμεσα σε πολλά ακόμα λαμπερά ονόματα.
1: Έχει στα δικά μου μάτια ο Κουμπαρσί της Μπαρτσελόνα και της Εθνικής Ισπανίας που έκανε τρομερό μουντιάλο τύπος.
0: Και εγώ στον Κουμπαρσί έπεσα αμέσως.
1: Και
0: εκεί έπεσε το μάτι μου αμέσως βλέποντας τα ονόματα. Εντάξει, μεγάλο όνομα.
1: Είναι μικρό σε ηλικία, μεγάλο όνομα ήδη. Ο τύπος ήταν βασικότατος στο μουντιάλ που κατέκτησε η Ισπανία το περασμένο καλοκαίρι, οπότε...
0: Από τα ονόματα που είδες ξεχώρισες κάποιο άλλο?
1: Εντάξει, ο Ζαΐρ Εμερί της Παρί δεν πολύ παίζει, έχει χάσει τη θέση του. Ο Λιούις Σκέλι της Άρσεναλ, οκ. Ο Ραγιάν, ο Βραζιλιάνος που παίζει την Μπόρμουθ, οκ. Γι' αυτό σου λέω ότι κατευθείαν πάει. Ο Εστεβάο της Τσέλσι, εντάξει. Ο Έντρικ δεν πολύ παίζει, καθόλου σχεδόν. Οπότε εκεί πάει, πέφτει κατευθείαν στον Κουμπαρσί. Είναι βασικός και στην Μπαρτσελόνα και στην Εθνική Ισπανίας. 19 χρονών, κατακτητής του κόσμου το περασμένο καλοκαίρι και ήταν και πάρα πολύ καλός. Παίζει λες και είναι 30 χρονών και είναι 19 στόπερ τώρα, έτσι.
0: Έχεις απόλυτο.
1: Έχει και αυτό τη σημασία του. Αλλά οι Ισπανοί, άλλη διαδικασία εκεί. Στα ταλέντα τους και στα λοιπά, στο πώς χτίζουν τις ομάδες.
0: Οπότε η Εθνική ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της προς το παρόν.
1: Έλα,
0: και...
1: πήγαινε Super League, γιατί έχουμε ξεκίνημα με ντέρμπι, φίλε.
0: Έχουμε, ναι, είναι δυνατή αγωνιστική, έχει ωραίες αναμετρήσεις. Να πούμε το τι περιμένουμε να δούμε το Σαββατοκύριακο. Το πρόγραμμα ξεκινάει τις 6 αγωνιστικής, Σάββατο, 7.30 ώρα, Αστέρας Ατρόμητος, σχόλιο.
1: Αστέρας Ατρόμητος, πάω από δύσκολο μάτς. Και οι δύο ομάδες δεν έχουν ξεκινήσει καλά. Δύο βαθμούς έχουν. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Βλέπω να αλληλοεξιδετερώνονται.
0: Χ. Χ, μάλιστα. Την ίδια ώρα και άλλο ντέρμπι, ΑΕΚ Όφη.
1: ΑΕΚ Όφη, η ΑΕΚ θέλει εκδείξει για το χαμένο Super Cup, 11 βαθμούς έχει ΑΕΚ, 10 Όφη, είναι πολύ κοντά.
0: Ναι.
1: Τρίτη, τέταρτη θέση. Εντάξει, θα δώσω προβάδισμα στην έδρα. Αν και η ΑΕΚ, ναι, καλά λέω, έχει και το μάτς με τη Σαχτάρ που πάει Λονδίνο. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Νίκολιτς.
0: Είπαμε, αυτός ο μήνας για την ΑΕΚ είναι...
1: Το είχαμε πει την προηγούμενη φορά.
0: Ναι, το είχαμε συζητήσει. Είναι φωτιά όλος. Έχει ευρωπαϊκά, έχει ντέρμπι, έχει τα πάντα.
1: Αν και θα μείνει στην Αγγλία η ΑΕΚ για, μετά το μάτς με τη Σαχτάρ, για να παίξει και τη Σίτι εκεί. Θα πάρει αναβολή δηλαδή το παιχνίδι του Ανατρόμητο. Μόνο εκεί άντε θα πάρει μια ανάσα.
0: Ναι. Τώρα με τη Σίτι βέβαια τι ανάσα να πάρει, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι και χτυπάω και ξύλο. Αν έρθει ένα κακό αποτέλεσμα, δεν ξέρω και γενικά πώς θα αντιδράσει.
1: Κάτσε να δούμε και πώς θα είναι η City μετά από όλα αυτά με τις κατηγορίες και τα λοιπά.
0: Σωστό, έχεις απόλυτο.
1: Μήπως τη βρει τώρα έτσι μπόσικη.
0: Έχεις απόλυτο.
1: Και τη πάρει ένα διπλό στο Etihad.
0: Έχεις απόλυτο. μακάρι. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά επειδή.
1: Ναι,
0: ξέρεις,
1: είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Όταν κάτι δεν πάει καλά, έχουμε μία τάση λίγο να αρχίζουμε τις γκρίνιες. Το έχουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συνεχίζω με το πρόγραμμα. Αυτά ήταν τα δύο παιχνίδια. Είναι τα δύο παιχνίδια που έχουμε το Σάββατο στις 10 Οκτωβρίου και τα δύο παιχνίδια στις 7.30. Και το πρόγραμμα της Κυριακής ξεκινάει στις 5 με το Κηφισιά Πανετολικός.
1: Ο Πανετολικός ξεκίνησε πολύ καλά. Έκανε δύο σειρίτες. Μετά από τρεις σερινίκες, δύο σειρίτες. Βέβαια με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Δύσκολο παιχνιδάκι αυτό για την Κηφισιά. Χ2.
0: Ωραία. Την ίδια ώρα Ηρακλής Λεβαδιακός.
1: Ο Λεβαδιακός είναι ουραγός με ένα βαθμό. Σε ποιον να το λύσει και ποιος να το περίμενε αυτό με βάση την περσινή του εικόνα, αλλά είναι αλλαγμένο σε σχέση με πέρσι ο Λεβαδιακός. 0 γκολ. Πέρσι είχε την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα.
0: Ναι,
1: και φέτος είχε 0 σε 5 παιχνίδια.
0: Όντως, ποιος να το περίμενε.
1: Θα πω Ηρακλής.
0: Θα πεις Ηρακλής. Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, αυτά τα δύο παιχνίδια είναι στις 5. Στις 7 έχουμε το Άρης Βόλος.
1: Άσο.
0: Και 9 η ώρα το κλασικό, το ελληνικό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εδώ σε θέλω καρδιά μου που λέει και το άσμα.
1: Παναθηναϊκός μόνο νίκες, έτσι, 5 στα 5, πρώτος.
0: 15 βαθμούς, ο Ολυμπιακός είναι...
1: Πέμπτος με 10.
0: Με 10.
1: Η μόνη μου ένσταση, γιατί αν... το παιχνίδι παίζονταν κανονικά χωρίς τη διακοπή των εθνικών, θα σου έλεγα ότι στα δικά μου μάτια ο Παναθηναϊκός είναι πιο έτοιμος και είναι φαβορή για το παιχνίδι. Η μόνη μου ένσταση είναι αυτή η διακοπή των 20 ημερών, πόσο είναι περίπου.
0: Και το πόσο θα έχει επηρεάσει όλες τις ομάδες, έτσι. Δεν είναι μόνο.
1: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, που δεν ήταν καλά, τη χρειαζόταν τη διακοπή. Ο Παναθηναϊκός που ήταν πολύ καλά, εκεί θες παιχνίδια, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν θες διακοπή. Βέβαια μπορεί να εμφανίσει ακόμη καλύτερο, Τι να σου πω. Ντέρμπι είναι, προφανώς αυτά τα μάτια είναι. Κρίνονται στις λεπτομέρειες. Ο Ολυμπιακός δεν σκοράρει καθόλου εύκολα. Σε 5 μάτς πρωταθλήματος έχει 4 γκολ, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει 12. Βλέπεις τη διαφορά. Ο πλουραλισμός στην επίθεση του Παναθηναϊκού είναι διάκριτος. Εγώ θα σου έλεγα ένταση, έτσι, με κάρτες θα πήγαινα. Αν στοιχημάτιζα.
0: Θεωρείς ότι θα είναι ένα παιχνίδι που θα έχει έτσι.
1: Θα έχει ένταση, ναι. Θα έχει πάθος, ένταση, σκληρά μαρκαρίσματα. Πιστεύω θα βγουν κάρτες.
0: Μάλιστα. Εντάξει, η πρόβλεψη σε ντέρμπι, όποιος.
1: Τώρα τι να σπάσω, έχει δύο, ό,τι και να πει.
0: Όχι, ό,τι και να πει, σε ντέρμπι δεν κάνει.
1: Πέρσι δεν έβαλε ένα γκολ τα μπόρδα στο πρώτο λεπτό, πότε το έβαλε, στο πέμπτο.
0: Ναι.
1: Και έσβησε έτσι το μάτς, 0-1.
0: Στα ντέρμπι δεν υπάρχει πρόβλεψη. Δηλαδή, όποιος πει, αυτό πήγα να πω, ότι μπορεί να κάνει πρόβλεψη, νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό. Λοιπόν, και η έκτη αγωνιστική ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση τη Δευτέρα, 6 ώρα, ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
1: Όσο καλή και αν είναι η Καλαμάτα και να μου αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει, νομίζω δεν θα τα καταφέρει στην Τούμπα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να πάρει αποτέλεσμα. Και ο ΠΑΟΚ είναι στο μείον 3 από τον Παναθηναϊκό. Είναι και ο μόνος στόχος στο πρωτάθλημα, έτσι. Πέρα από το κύπελο, ενώ ο βασικός στόχος ήταν να μπει στην Ευρώπη και να πάρει το πρωτάθλημα. Η Ευρώπη πάει, οπότε το πρωτάθλημα είναι μονόδρομος για τον ΠΑΟΚ.
0: Να θυμηθούμε, επειδή αναφέρεις και τη βαθμολογία, στο πρωτάθλημα μετά από 5 αγωνιστικές, πρώτο πόρος είναι ο Παναθηναϊκός, ακολουθείται με 15 βαθμούς. Το απόλυτο για τον Παναθηναϊκό. Ακολουθείται από τον ΠΑΟΚ με 12. Τρίτη είναι η ΑΕΚ 11. Τέταρτο Σόφι μαζί με τον Ολυμπιακό από 10 βαθμούς. Πανετολικός 9. Άρης 7. Ηρακλής 6. 5 έχει Κηφισιά. 4 έχει Καλαμάτα. 2 Ατρόμητος και ο Αστέρας, Λεβαδιακός και ο Λεβαδιακός έχει έναν βαθμό, ο Βόλος είναι στο πλην 1.
1: Α, με τη... Ναι, ναι, έχει ζήκιο αυτό για το Βόλο, γιατί έφαγε την ποινή των 3 βαθμών.
0: Να.
1: Έχει ζήκιο. Είναι η ουρά, βλέπεις πόσο δύσκολη είναι η ουρά. Μείον 1 ο Βόλος, 1 ο Λεβαδιακός, 2 Αστέρας, 2 Ατρόμητος, 4 Καλαμάτα, 5 Κηφισιά.
0: Αυτές θεωρείς ότι θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα παλέψουν?
1: Στα play out.
0: Ναι, θα παλέψουν.
1: Κοίτα, ο Ατρόμητος χτίστηκε για να είναι στα 5-8 και πέρσι το έχασε στο νήμα. Έχασε στο νήμα αυτό το στόχο. Δεν ξέρω. Αν δεν ήταν ο Ατρόμητος εκεί, ίσως θα σου έλεγα αυτές είναι, ναι. Όχι, ψέματα, είναι και ο Λεβαδιακός. Δεν τον περίμενα το Λεβαδιακό εκεί.
0: Τον περίμενες πιο πάνω,
1: ναι. Ναι, ναι. Τον περίμενα πιο πάνω και έναν Ηρακλή, ας πούμε. Καλά, ο Ηρακλής οριακά είναι από πάνω, αλλά.
0: Γι' αυτό
1: το λέω. Είναι ο Φώτσος και νέα ομάδα.
0: Γι' αυτό το λέω, γιατί και ο Ηρακλής δεν είναι μεγάλη απόσταση. Δηλαδή από τον Ηρακλή.
1: 6 έχει και 7 έχει και ο Άρης, αν το πάμε έτσι, ναι.
0: Ναι, είναι δηλαδή από τον Πανετολικό και κάτω. Οι διαφορές στη βαθμολογία είναι τίποτα.
1: Στον πόντο.
0: Ναι.
1: Είναι συναρπαστικό. Βέβαια, εντάξει, τα τελευταία χρόνια μονίμως συναρπαστικά προαθλήματα βλέπουμε και μας αρέσει αυτό.
0: Ναι, είναι. Και
1: θα ήταν βαρετό να βλέπουμε κάτι άλλο.
0: Και στην κορυφή. Και στην κορυφή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βλέπουμε ωραίο πρωτάθλημα. Σε σχέση με το παρελθόν που κάποιες στιγμές βλέπαμε πρωταθλητή.
1: Ξέφευγε, ξέρω εγώ, ο Ολυμπιακός από το Δεκέμβριο.
0: Ναι.
1: Ήξερε και... ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα. Και πέρσι, δηλαδή, ο Πανσεραϊκός που έλεγε έχει πέσει σίγουρα. Θυμάσαι, είχε ξεκινήσει τη χρονιά χάλια μέχρι το Γενάρη. Και ξαφνικά κάνει ένα ντεμαράζ και παραλίγο να σωθεί. Δηλαδή, το πάλεψε και αυτός. Βλέπεις, δηλαδή, αποτελέσματα που δεν το περιμένεις συναρπαστικά.
0: Τον Πανετολικό τον περίμενες.
1: Κοίτα. Τον περίμενα, έκανε τρεις νίκες στην αρχή του πρωταθλήματος με Αστέρα, Καλαμάτα και Λεβαδιακό, που στην ουσία με αυτές τις ομάδες θα πάλευε, ξέρεις, για να τις έχει από κάτω στην μάχη της παραμονής, να το πεις έτσι, παραμονής στα play out, πες το έτσι. Πολύ σημαντικές νίκες. Βέβαια, σαν ντέρμπι έχασε 3-1 από τον ΠΑΟ και 3-0 από τον Παναθηναϊκό. Αν το περίμενα για τον Πανετολικό, με Γιάννη Αναστασίου άλλη μια χρονιά, ξέρεις, έχει δεθεί ομάδα και τα λοιπά, το λες και, βέβαια είναι πολύ ικανοποιητικό ξεκίνημα, αλλά το λες, δεν το λες και σούπερ έκπληξη με αυτή την έννοια.
0: Να.
1: Επειδή έχει τον ίδιο προπονητή, έχει κρατήσει ένα κορμό, ξέρεις. Κομπλέ. Μια χαρά.
0: Ωραία. Νομίζω ότι κλείσαμε και το τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο στη Super League και θα επιστρέψουμε στις εθνικές ομάδες. Το δικό μας κεφάλαιο το κλείσαμε. Έχει όμως Nations League αυτές σήμερα. Έχει αγώνες και θέλω να μου πεις την άποψή σου για τους αγώνες που έχει. Να θυμίσω ότι για τη League A στις 10 παρατέταρτο Γαλλία-Βέλγιο και την ίδια ώρα Ιταλία-Τουρκία.
1: Ιταλία-Τουρκία,
0: καταρχάς το προχθεσινό που ήταν Ιταλία-Γαλλία.
1: Το 1-1, ματσάρα. Πολύ καλό πρόσωπο Ιταλία.
0: Το περίμενες?
1: Όχι,
0: γιατί σε πολύ κόσμο έκανε εντύπωση αυτό το 1-1.
1: Δεν το περίμενα, αλλά έδειξε πολύ καλό πρόσωπο σε αυτά τα δύο μας. Γιατί η Ιταλία νίκησε την Τουρκία 4-1 εκτός και πήρε 1-1 πάλι εκτός κόντρα στη Γαλλία που έχει ομαδάρα. Έδειξε πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο Ιταλία. Νομίζω τώρα την Τουρκία, αφού την νίκησε και έξω, θα την νικήσει και μέσα, ρε παιδί μου. Η Ιταλία. Έτσι το βλέπω. Και το Γαλλία-Βέλγιο, ξεκάθαρο φαβορί Γάλλοι. Αν και δεν σκοράρουν και πολύ στο Nations
0: League. Αυτό ήθελα να σου
1: πω. Από ένα γκολ έχουν βάλει.
0: Αυτό ήθελα να σου
1: σε
0: πω.
1: Τρία
0: και
1: εμένα
0: ήταν ωραίο το παιχνίδι το Γαλλία-Ιταλία, αλλά περίμενα να σκοράρουν. Δηλαδή δεν.
1: Λείπει και ο Μπαπέ από τους Γάλλους. Είναι τραυματίας, έχει φύγει. Αλλά ένα γκολ με αυτούς τους παίκτες που έχει, με ολίσει, με Ντεμπελέ, με Ντουέ, ξέρω. Τα πάντα έχει, Μπαρκολά. Ποιο να πρωτοπιάσει. Γαλλία βλέπω και Ιταλία.
0: Γαλλία.
1: Είναι δύο άσους.
0: Ωραία, πάμε στο League B. Έχουμε την 4 παιχνίδια την ίδια ώρα, 10 παρατέταρτο. Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία.
1: Σου πάσω. Βάσει κατάσταση αγωνιστική, γιατί η Γεωργιανή δεν είναι καλά.
0: Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Πολωνία.
1: Είναι ντέρμπι αυτό. Για τη δεύτερη θέση. Και για την πρώτη, αν τα καταφέρουν. Αλλά σίγουρα για τη δεύτερη. Σκληρή μάχη, φίλε, δεν ξέρω τι να σου πω εδώ τώρα. Α, σου πω και εδώ με κάρτες θα πήγαινα. Οι Πολωνοί βέβαια έριξαν 6 Ρουμάνους, έρχονται φουριόζοι. Θα πήγαινα με κάρτες εδώ, έτσι, δυνατό παιχνιδάκι.
0: Ωραία. Έχουμε το Ουκρανία-Ουγγαρία.
1: Και εδώ είναι ντέρμπι για δεύτερη θέση. Έχουν από 4 βαθμούς. Και εδώ έτσι με κάρτες θα πήγαινα, με ένταση.
0: Ωραία. Και για τη League B, Έχουμε και το Ρουμανία-Σουηδία.
1: Διπλό. 0 βαθμούς οι Ρουμάνοι, 12 γκολ παθητικό. Χάλια είναι μέχρι στιγμής. Σουηδία έχει ποιότητα. Θα πάρει την νίκη.
0: Ωραία. Για να κλείσουμε και το Nations League, έχουμε και το.
1: Θα σου πω. Στο Κύπρος-Λετωνία θα έρθει ημίχρονο.
0: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, αλλά η αναμέτρηση είναι ήδη στο ημίχρονο 0-0. Οπότε. Έχεις εδώ πρόγνωση.
1: Πιστεύω οι Κύπροι θα το πάρουν τώρα το παιχνίδι στο δεύτερο.
0: Μάλιστα. Και στις 10 παρατέταρτο Μαυροβούνιο-Αρμενία.
1: Μαυροβούνιο.
0: Ορθά κοφτά.
1: Έτσι, Μαυροβούνιο. Μαυροβούνιο Κύπρος εδώ, δύο άσους. Έχουμε τέτοιο, την Παρασκευή γυναίκες, ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Ναι.
1: Στην Κρήτη, Ελλάδα-Αγγλία. Είναι play-offs για το Μουντιάλ των γυναικών. Καλά, η Αγγλία τώρα είναι back-to-back, αν δεν κάνω λάθος. Πρωταθλήτρια Ευρώπης, έχει ομαδάρα. Πολύ απαιτητικό παιχνίδι για τις διεθνείς μας. Είναι την Παρασκευή στις 7:30 ζωντανά από την RDO Sport, να το πούμε και αυτό. Μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ θα έχετε την ευκαιρία να δείτε το παιχνίδι της Ελλάδας με την Αγγλία. Εντάξει, και μόνο που έρχεται η Αγγλία να παίξει, να φτάσουμε να παίξουμε πλέον με την Αγγλία, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Ξαναλέω, είναι back to back πρωταθλήτρια Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος. Δύο συνεχόμενες κατακτήσεις
0: Ευρώπη. Θα την κερδίσουμε. Ποια Αγγλία?
1: Τις Λιονταρίνες.
0: Ποια Αγγλία? Εμείς παντού κερδίζουμε. Ξέρεις, μέσος Έλληνας.
1: Καλά είναι τα κορίτσια. Μια χαρά τα πάνε το τελευταίο διάστημα. Έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Έχουν 5 νίκες και 2 ισοπαλίες. Ήταν σε καλό φεγγάρι. Βέβαια, το τελευταίο του μάτς ήταν τον Ιούνιο. Είχαν νικήσει τη Γεωργία 2-3 εκτός έδρας. Αλλά ήταν σε καλό φεγγάρι. Για να δούμε.
0: Μακάρι να καταφέρουμε.
1: Θα είναι υπέρβαση, εντάξει, τώρα.
0: Ναι, θα είναι υπέρβαση, αλλά σου είπα, αυτά θέλουμε.
1: Ούτε δεν ξέρεις, ναι.
0: Θέλουμε την υπέρβαση και θέλουμε να κερδίζουμε τους πάντες. Δηλαδή, και ο Χρήστος τώρα τον βλέπω. Μου λέει, θέλω να κερδίσουμε και την Αγγλία. Και ας έχει κάνει τον back to back.
1: Στους άντρες πήραν διπλό στο Wembley τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Βέβαια, χάσανε μετά στο ΑΚΑ, αλλά το είχαν κάνει το διπλάκι τους. Είναι άλλη κλάση, είναι άλλη κλάση. Εντάξει, θα τις φτάσουμε. Βγήκε η μαγνητική του Λιβάη, δεν παίζει με Ολυμπιακό. Εντάξει, ήταν σχεδόν σίγουρο. 2-3 εβδομάδες θα μείνει εκτός δράσης ο επιθετικός του Παναθηναϊκού. Έκανε μαγνητική τομογραφία και έδειξε θλάση πρώτου βαθμού στο δικέφαλο του αριστερού του ποδιού. Mm-hmm. Τραυματίστηκε με την εθνική ομάδα της χώρας του. Έχει επιστρέψει στην Αθήνα. Είπαμε, έκανε τις εξετάσεις κτλ. 2-3 εβδομάδες είναι πλήγμα για τον Παναθηναϊκό. Ο Λιβάη. Απ' την άλλη, ο Ταμπόρδα γύρισε. Το λες έτσι, μια ισοφάριση, αν μπορείς να το πεις, που δεν είναι και απολύτως σωστό, αλλά απ' τη μία είσαι τυχερός με στην ατυχία σου, γιατί χάνεις το Λιβάη, αλλά σου επιστρέφει ο Ταμπόρδα, ο οποίος θα δηλώσει παρόν για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και ήταν και σε πάρα πολύ καλή κατάσταση πριν τραυματιστεί. Απ' τις 14 Σεπτεμβρίου είναι έξω. Έχει περάσει δηλαδή ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την σλάση που είχε πάθει στον προσαγωγό ο Ταμπόρδα και θα είναι στη διάθεση του Τζέκομπ Νίστρουπ, δηλαδή ο τεχνικός του Παναθηναϊκού θα έχει ένα επιπλέον έτσι όπλο να διαχειριστεί για το ντέρμπι Ονίων από τη στιγμή που έχει χάσει και τον Λιβάη Γκαρσία. Σημαντική επιστροφή.
0: Μάλιστα, και επειδή μπάλα παντού είμαστε. Παντού όμως, σε όλα τα γήπεδα. Να πούμε ότι σήμερα είχαμε και αναμέτρηση για την Handball Premier. Ο Δούκας επικράτησε με 31-27 του ΠΑΟΚ σε αναμέτρηση της τέταρτης αγωνιστικής. Ενώ σε 6 λεπτά από τώρα, για να ξέρετε και να συντονιστείτε, έχουμε και Elite League. Και όταν λέω έχουμε, η ΕΡΤ, έτσι,
1: γυρνάτε ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Sport.
0: ΕΡΤ 2 Sport, μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση ανάμεσα στον Κρόνο και τον Πανιόνιο. Είναι ένα ωραίο παιχνίδι.
1: Κλείνει, δεν κλείνει η πρεμιέρα?
0: Κλείνει η πρεμιέρα, είναι το τελευταίο παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική. Οπότε μπορείτε να παρακολουθήσετε στην ΕΡΤ 2 Sport και το παιχνίδι που θα ολοκληρώσει την πρώτη αγωνιστική.
1: Φαντάζομαι, όπως πάντα, θα υπάρχει και ενημέρωση από την Ερασπορ εδώ συνέχεια με Θάνο Μπλούνα και ραδιοεφημερίδα.
0: Υπάρχει η ραδιοεφημερίδα. Ο Θάνος θα κάνει το ρεπορτάζ από όλες τις ομάδες για το πώς προετοιμάζονται, σίγουρα εν ώψη της αγωνιστικής που έρχεται το Σαββατοκύριακο. υπάρχει η ενότητα του μπάσκετ, δεν χάνετε τίποτα, και αν τυχόν χάσετε κάτι, τι κάνουμε, Λεωνίδα, γιατί...
1: Μπαίνουμε στο storiesports.gr.
0: Μπράβο. Αυτό, γιατί είναι και κάποιοι που σου λέει, α, εγώ δεν ήξερα.
1: Μπες και διάβασε.
0: Μπες και διάβασε. Δηλαδή, δεν είδες την ΕΡΤ 2 σπορ. Δεν άκουσες την ΕΡΑ σπορ.
1: Μπες στο storiesports.gr.
0: Μπες στο storiesports.gr και εντάξει, τι άλλο να κάνουμε. Σωστά τα λέω.
1: Σπαθιά να καταπεί.
0: Ναι.
1: Είναι ο Αντρέας ο Φούντας μέσα.
0: Είναι ο Αντρέας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μια χαρά τα ελέγχει όλα.
1: Οπότε είμαστε σε καλή κατάσταση.
0: Μπορείτε να διαβάσετε.
1: Άφοβα.
0: Άφοβα. Λοιπόν, νομίζω ότι εμείς εδώ σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος.
1: Θα βάλουμε έτσι ένα ωραίο τραγουδάκι.
0: Ο Χρήστος θα διαλέξει ένα ωραίο τραγουδάκι για να κλείσουμε.
1: Είχα μια πορεία να στην κάνω νέα. Πώς είναι να σε λένε βουγιουκλάκι στο επίθετο? Είναι φανταστικό.
0: Δεν το ξεχνάς ποτέ. Δεν το ξεχνάς.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι το ξεχνάς. Μεγάλο επίθετο.
0: Ναι, τεράστιο, τεράστιο. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τους ακροατές που μείναν στη συντροφιά μας. Μένετε πάντα συντονισμένοι. Έρχεται και ο Θάνος Μπλούνας με τη βραδινή ραδιοεφημέρηδα. Χρήστος Βουγιουκλάκης και Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Λεωνίδας Κασνέτση.
1: Και Νίκος Μοσχονάς στα μικρόφωνα.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Συνέχεια.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188 7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

0: Era Sport 101,8.
1: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τη συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση φόρουμ.
4: Ακούτε Era Sport.

9 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα σας. Αρχίζει η βραδινή ραδιοεφημερίδα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Μια βραδιά που έχει Nations League. Το Nations League συνεχίζεται παρότι οι αγώνες της εθνικής ομάδας χθες ολοκληρώθηκαν με τον αγώνα που έγινε στην Τούμπα κόντρα στην Γερμανία. Παρ' όλα αυτά η διοργάνωση συνεχίζεται. Μάλιστα αυτή την ώρα υπάρχει ένα παιχνίδι σε εξέλιξη, Κύπρος-Λετωνία 0-0 στο 52ο λεπτό, και όσον αφορά την πρώτη κατηγορία του Nations League, στις 10 παρατέταρτο Γαλλία-Βέλγιο και Ιταλία-Τουρκία. Επίσης, αυτή την ώρα υπάρχει αγώνας μπάσκετ για την Elite League. Κρόνος Πανιώνιος βρίσκεται στα πρώτα λεπτά, προηγείται με 4-2 ο Πανιώνιος και μπορείτε να τον παρακολουθήσετε σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από την ERT 2 Sport.

0: Ενώ νωρίτερα είχαμε τρία παιχνίδια για την Superbet League 2, για το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας δηλαδή. Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Ήρου 0-0 και Νέσος Χρυσούπολης Μαρκό 1-2. Με γκολ του Ελαραμπή ξανά η Μαρκό νίκησε, έχει κάνει το απόλυτο και βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας έπειτα από 5 αγωνιστικές. Η ομάδα της Μαρκό έχει το απόλυτο 15 βαθμούς. Δεύτερη η ΑΕΛ με 11 και τρίτος ο Πανιώνιος με 10. Τέταρτη η Ελλάς Σύρου με 9. 9 έχει και η Καλυθέα που είναι στην πέμπτη θέση. Αυτή είναι η εικόνα στην κορυφή της βαθμολογίας. Θα μιλήσουμε εκτενέστερα για το πρωτάθλημα της Superbet League 2 αργότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα αρχίσουμε όμως με την εθνική ομάδα για να δούμε ποια είναι η επόμενη μέρα, τι σημαίνει για την βαθμολογία στον όμιλο της εθνικής η χθεσινοβραδινή ισοπαλία στην Τούμπα με αντίπαλο την Γερμανία, αυτό το 0-0, ποια είναι τα επόμενα παιχνίδια και τι είπε ο Γιωβάνοβιτς αλλά και οι παίχτες που μίλησαν για την εικόνα της εθνικής τόσο χθες αλλά και συνολικότερα για αυτό το τα τέσσερα παιχνίδια που έγιναν και η συγκομιδή για την εθνική ομάδα ήταν εξαιρετική αφού κατάφερε να μείνει αίτητη και να νικήσει σε δύο εκτός έδρας παιχνίδια τη Σερβία και τη Γερμανία και εδώ να έχει ισοπαλίες στην Τούμπα με Ολλανδία και χθες το βράδυ με Γερμανία. Αυτό που έχει οριστικοποιηθεί, Γιώργο Τραπεζανίδη, καλησπέρα, είναι
1: καλησπέρα,
0: ότι,
1: καλησπέρα.
0: Ότι η εθνική θα συνεχίσει στην πρώτη κατηγορία αυτής της διοργάνωσης, του Nations League δηλαδή.
1: Ναι, και είναι πολύ σημαντικό γιατί πρώτα απ' όλα δεν είναι καθόλου συνηθισμένο και πραγματικά για την εθνική μας είναι ένα πρώτο επίτευγμα με τη λογική ότι και στη βαθμολογία παραμένει μαζί με την Ολλανδία στην ψηλότερη θέση και βλέποντας Θάνο και τις βαθμολογίες των άλλων γκρουπ.
0: Τώρα, τώρα η εθνική μας έτσι ισοβαθμεί με την Ολλανδία μετά την νίκη των Ολλανδών επί της Σερβίας εχθές.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, έχουμε τους ίδιους βαθμούς. 8 βαθμούς και 5 έχουν οι Γερμανοί και δεν έχει βαθμό η Σερβία.
1: Και η Γερμανία είναι 3 βαθμούς πίσω που μπορεί να παίξει ρόλο αυτή η διαφορά στη συνέχεια. Θα τα πούμε ίσως λίγο πιο αναλυτικά. Έλεγα λοιπόν ότι σε σχέση με τον τέταρτο όμιλο που βρέθηκε και αυτός έχει ολοκληρωθεί και εκεί η τέταρτη αγωνιστική. Εκεί η Πορτογαλία έγινε η πρώτη ομάδα που κατάφερε να εξασφαλίσει το εισιτήριο στα προημιτελικά από νωρίς γιατί έχει 4 νίκες, έφτασε τους 12 πόντους. Εκεί βλέπουμε ότι η τρίτη ομάδα της βαθμολογίας, μάλλον οι τρίτες γιατί ισοβαθμούν, η Ουαλία είναι καλύτερη, έχουν από 3 βαθμούς Ουαλία και Νορβηγία, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και χαμηλά, μιλάω και για το θέμα με τις καλύτερες τρίτες γιατί είναι γνωστό ότι οι δύο καλύτερες τρίτες έχουν και το πλεονέκτημα να είναι επικεφαλής στην ομίλου στην κλήρωση του γύρω του 2028, θα είναι 12 όμιλοι τότε από τις συνολικά 54 εθνικές ομάδες που θα μπουν στην κλήρωση, αλλά και στους άλλους ομίλους που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η τέταρτη αγωνιστική όπως στον δικό μας και στον τέταρτο. Στον πρώτο όμιλο δηλαδή βλέπουμε ότι η Ιταλία είναι στους 4, η τρίτη Ιταλία. Η Γαλλία έχει 7 και το Βέλγιο 6 και στον τρίτο όμιλο που η Ισπανία έχει ξεχωρίσει με τις 3 νίκες και είναι στους 9 βαθμούς, η Κροατία είναι τρίτη με 3. Και εν πάση περιπτώσει ο απολογισμός μας είναι πάνω από κάθε προσδοκία. Η εθνική που είναι αίτητη στα 4 παιχνίδια είναι ανταγωνιστική, δείχνει μια ολοκληρωμένη ομάδα και περιμένει και τα δύο παιχνίδια. Θάνος στο τέλος, στο δεύτερο, μάλλον στο Νοέμβριο, εδώ όχι σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από σήμερα, 13 και 16 Νοεμβρίου είναι οι αγώνες.
0: Είναι δύο αγώνες, ένας αγώνας εκτός έδρας με την Ολλανδία και ο τελευταίος εδώ στο Πανθεσσαλικό θα γίνει αυτός με αντίπαλο τη Σερβία.
1: Ακριβώς, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου είναι το παιχνίδι στο Άμστερνταμ στην Johan Cruyff Arena και τρεις μέρες αργότερα, Δευτέρα βράδυ, 10 παρατέταρτο είναι για τα δύο παιχνίδια. Στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό είναι το παιχνίδι με τη Σερβία που έχουμε επικεντρωθεί πολύ εκεί, αλλά ίσως θα πρέπει να περιμένουμε να γίνει πρώτα και ο αγώνας με την Ολλανδία. Οι 11 βαθμοί είναι ένα πρώτο ζητούμενο, δηλαδή σίγουρα η νίκη στον αγώνα με τη Σερβία που παραμένει στο 0 όπως είπες μετά από 4 αγώνες και ο επόμενος επίσης με την Γερμανία ένας ακόμη δύσκολος αγώνας για τους Σέρβους, αλλά αυτός εντός έδρας. Οπότε οι 11 βαθμοί μπορεί να είναι ένας εξαιρετικός απολογισμός στο τέλος, αλλά με τους υπολογισμούς που έχουν γίνει ενώ έχουμε εξασφαλίσει το την τρίτη θέση χωρίς καμιά αμφιβολία. Εκεί προκύπτει μια πιθανότητα τριπλής ισοβαθμίας στους 11. Αν δηλαδή η Γερμανία κερδίσει και τα δύο παιχνίδια, κερδίσει δηλαδή και την Ολλανδία εντός έδρας, η Ολλανδία κερδίσει έναν από τους δύο αγώνες με την Ελλάδα, ας υποθέσουμε, και εμείς κερδίσουμε τη Σερβία. Σε αυτή την τριπλή ισοβαθμία, έχοντας πάντα κατά νου και την πιθανή στο τέλος διαφορά τερμάτων, ίσως να μην είμαστε εμείς αυτοί που θα ευνοηθούμε. Αλλά εντάξει, είναι ένα δεχόμενο που δεν θέλουμε για την ώρα να το έχουμε πολύ στο μυαλό μας.
0: Άρα εμείς θέλουμε νίκη με την Σερβία στο τελευταίο παιχνίδι.
1: Σίγουρα.
0: Και ό,τι καλύτερο κόντρα στους Ολλανδούς.
1: Ακριβώς, που δεν θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι.
0: Όχι, καθόλου. Τώρα, θέλω να μας πεις, να μας μεταφέρεις λίγο το κλίμα που υπήρχε.
1: Ναι.
0: Έπειτα από την ολοκλήρωση αυτών των τεσσάρων παιχνιδιών, που τι είδαμε? Είδαμε μια εθνική να αντέχει, μια εθνική να μπορεί να νικήσει, να καταφέρει να πάρει μια ιστορική νίκη κόντρα στη Γερμανία. Θυμίζω ότι η Γερμανία δεν την είχαμε ξανανικήσει ποτέ στο παρελθόν. Και μια ομάδα που οι αντίπαλοι προπονητές, για παράδειγμα ο Κλοπ, αλλά και άλλοι, στέκονται στην ποιότητα, βεβαίως, στην ποιότητα και στο επίπεδο των παιχτών της. Μπαίνουμε δηλαδή σε μια εποχή που η εθνική δεν έχει αυτή την οργάνωση και το συγκροτημένο ποδόσφαιρο που έπαιζε, ας πούμε, το 2004 με το Ρεχάγκελ. Μπαίνουμε σε μια εποχή που η εθνική ξεχυλίζει από ποιότητα.
1: Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Θα ξεκινήσω με μια εικόνα. Φάνω χθες μια η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, σήμερα δηλαδή, μια και τέταρτο, όταν αρκετά, όχι πολύ μακριά από το γήπεδο της Τούμπας, πέρασε, είχε ολοκληρωθεί και συνέντευξη τύπου του Γιοβάνοβιτς, πέρασε το λεωφορείο της Εθνικής, που έχει και ένδειξη απ' έξω, και πήγαινε προς το ξενοδοχείο που έμενε η αποστολή όλες αυτές τις μέρες, και βρισκόταν κόσμος, ξεπεταγόταν κόσμος και χειροκροτούσε, δηλαδή χαιρετούσε, χειροκροτούσε, και δεν ήταν κύριο, δεν νομίζω ότι ήταν όλοι αυτοί οι θεατές, ότι ήταν μέσα στην Τούμπα λίγο πριν, ήταν και κόσμος που βρισκόταν κάπου εκεί κοντά, που θυμάμαι έναν ηλικιωμένο να χειροκροτάει έτσι μες τη νύχτα, και είναι μια εικόνα έντονη αυτή για την εθνική, και μια ωραία εικόνα, γιατί αυτό είδαμε, ότι η ομάδα έχει γίνει αποδεκτή, θα έλεγα από όλες τις ηλικίες, γιατί τώρα το συνδυάζω και με αυτό που συνέβη ώρες πριν από το παιχνίδι με την Ολλανδία και χθες με τη Γερμανία, όταν πολύ νεαροί κυρίως ήταν έξω εκεί δίπλα στην είσοδο που θα ερχόταν το λεωφορείο της Αποστολής στο γήπεδο της Τούμπας, εννοώ, και περίμεναν επί ώρα να δουν λίγο από κοντά, να φωνάξουν το όνομα Καρέτσας, Τζολάκης, να πούνε ένα σύνθημα. Αυτό έδειξε λίγο ότι και στις μικρότερες ηλικίες, γιατί υπήρχαν τα παιδιά με τις φανέλες εθνικής, ότι αυτή η εθνική έχει προσεγγίσει δηλαδή ένα κοινό μεγαλύτερο πλέον, και είναι πραγματικά πολύ, πολύ θετικό όλο αυτό, πέρα από το ταλέντο που, όπως είπες, ξεχυλίζει σαν ομάδα. Τώρα το συνδυάσαμε και με αποτελέσματα αυτή τη φορά. Δεν ήταν δηλαδή μόνο ταλέντο, όπως δηλαδή και σε προηγούμενα παιχνίδια τώρα από τους ίδιους παίκτες και λοιπά, που χάσαμε το στόχο. Εδώ βλέπουμε ότι η ομάδα πηγαίνει όπως το θέλαμε, και παρότι η Θεσσαλονίκη, που έζησε πολύ έντονα αυτή την εβδομάδα, την προηγούμενη δηλαδή.
0: Και έχει και πάρα πολλά χρόνια να παίξει η Εθνική Ανδρών στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, και δύο συνεχόμενα ποτέ. Ναι, και ναι. Τόσο, ας πούμε, με τόσο μεγάλους αντιπάλους. Αλλά το χάρηκε η πόλη, το χάρηκαν οι διεθνείς ξεκάθαρα, και ο ίδιος ο Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου που έδωσε και ευχαρίστησε, και ήταν έτσι πολύ συναισθηματικό, θα έλεγα, και πραγματικά ήταν μια πολύ σωστή, νομίζω, απόφαση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αυτό, το άνοιγμα. Και παρότι, πήγα να πω πριν, είχαμε δύο ισοπαλίες, δεν είχε νίκη, και είναι διαφορετικό το να υπάρχει ως αποτέλεσμα η νίκη, υπήρχε αυτή η αίσθηση και στο τέλος της βραδιάς, και ο κόσμος ήταν έτσι θετικά διακείμενος και όλα ήταν έτσι ευχάριστα, και φυσικά ήταν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα τελικά αυτό το 0-0 με τη Γερμανία, γιατί δεν κράτησε από τους Γερμανούς, τους οποίους σε περίπτωση πιθανής ισοβαθμίας τους έχουμε από κάτω, δηλαδή έχουμε πάρει 4 βαθμούς και η Γερμανία πήρε έναν σε 2 αγώνες. Μάλιστα έγιναν και ανάλογες ερωτήσεις, ο Κλοπ άρχισε να δέχεται αυτή την κριτική, όσο μεγάλη προσωπικότητα και αν είναι, πολλές ερωτήσεις συνέντευξη τύπου. Ωστόσο, ο ίδιος, όπως πάντα έτσι ρεαλιστής και με τα πράγματα με το όνομά του, είπε ότι η Ελλάδα έπαιξε έξυπνα, πειθαρχημένα. Είπε ότι η Ελλάδα δεν ανήκει στις μικρές ποδοσφαιρικά χώρες της Ευρώπης. Και βέβαια, εκείνο που φαίνεται ότι ανακαλεί λίγο ως απόφαση είναι οι 44 παίκτες που κάλεσε αρχικά. Τώρα είπε, εννοείται ότι θα περιορίσει πλέον τις επιλογές του, άλλωστε δύο είναι οι αγώνες του Νοεμβρίου, και θα κοιτάξει η Γερμανία να πάρει το maximum, δηλαδή από τους 5 να πάει στους 11 βαθμούς, χωρίς αυτό να είναι επίσης απόλυτα βέβαιο. Γιατί ένας αγώνας με την Ολλανδία δεν είναι ποτέ ένας εύκολος αγώνας.
0: Μάλιστα. Τώρα, μία ερώτηση που αφορά τον Ντετέι, ο οποίος χθες αποκλείστηκε από την αποστολή της Εθνικής. Υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό? Έχει γίνει κάτι γνωστό περαιτέρω?
1: Αυτό που όταν έγινε γνωστό, πριν ακόμα ανακοινωθούν επίσημα οι ενδεκάδες, δηλαδή περίπου δύο ώρες πριν, ήταν ότι δεν υπήρχε, ότι δεν υπάρχει τραυματισμός είναι δεδομένο. Δεν ξέρω τώρα αν ούτε το θέμα της επιβάρησης μπορεί να ισχύσει τόσο για τον Ντετέι. Απλά είπαν ότι ήταν μια απόφαση του προπονητή να μην τον έχει καν, ούτε καν στους διαθέσιμους αναπληρωματικούς. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι που δεν το έχουμε μάθει. Γεγονός είναι ότι προκάλεσε.
0: Ρωτήθηκε ο Γιωβάνοβιτς γι' αυτό μετά στη συνέντευξη?
1: Όχι, δεν ρωτήθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ρωτήθηκε. Αλλά είναι γεγονός ότι ήταν ο Ντετέι ακόμα και υποψήφιος για το αρχικό σχήμα, δηλαδή σύμφωνα με τους υπολογισμούς που γινόταν. Εμφανίστηκε ο Κιζηρίδης που έπαιξε το πρώτο ημίχρονο, χωρίς να είναι, ας πούμε, στους βασικούς υποψήφιους. Είναι αυτές οι επιλογές που κάνουν οι προπονητές. Μια και μιλάμε γι' αυτό, πρέπει να πούμε ότι σε σχέση με τον πρώτο αγώνα στο Augsburg που είχε γίνει μία εβδομάδα πριν, η Ελλάδα είχε 4 παίκτες από εκείνο το παιχνίδι, ή μάλλον και στα δύο παιχνίδια βασικούς, στο Ελλάδα-Γερμανία δηλαδή, και στα δύο παιχνίδια, και η Γερμανία δεν είχε ούτε έναν σε αυτό το σχήμα. Δηλαδή κανείς από τους 11 που έπαιξαν χθες με τη Γερμανία δεν ήταν βασικός στο πρώτο μάτς μία εβδομάδα πριν.
0: Είναι φανερό ότι ο Κλοπ ψάχνεται αυτή τη στιγμή στα πρώτα του...
1: Σαν να κάνει casting, δηλαδή. Ένα φοβερό πράγμα. Αλλά ο ίδιος
0: και ότι η Γερμανία δεν είναι στα καλύτερά της, τουλάχιστον να το πω αλλιώς, δεν τρομάζει.
1: Ακριβώς, δεν είναι ούτε το ταλέντο άλλων εποχών, και αυτό προσπαθεί. Βέβαια, ο Κλοπ δηλώνει αισιόδοξο ότι θα το στρώσει αυτό και ότι σύντομα θα έχει μια ομάδα υψηλών απαιτήσεων, αλλά για την ώρα δεν προκύπτει, και μάλιστα σήμερα η Bild, η οποία βέβαια δεν γενικά έχει αυτή την τάση, είχε ως τίτλο «Δεν λέει να ξεκινήσει η εποχή Κλοπ», ένα σκοπτικό τίτλο, ας πούμε, ότι δεν λέει να ξεκινήσει.
0: Αυτό είναι σφάξιμο με το βαμβάκι.
1: Ναι, θα ξεκινήσει κάποια στιγμή.
0: Θα ξεκινήσει, αλλά δεν έχει καταφέρει να την ξεκινήσει ακόμα. Λοιπόν, θα είναι ξεκινήσει αλήθεια κάποια στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Τραπεζανίδη.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Εμείς μένουμε στον χθεσινό αγώνα της Εθνικής με την Γερμανία για να ακούσουμε μετά την λήξη τι είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Μάκης Γκαγκάτσης στους παίχτες στα αποδυτήρια της Εθνικής.
2: Συγχαρητήρια καταρχήν σε όλους. Αν μας έλεγε κάποιος πριν αρχίσουμε αυτή την τετράδα αγώνων ότι θα είχαμε δύο νίκες και δύο ισοπαλίες, έτσι θα το αγοράζαμε πριν γίνει. Σας είπα πριν αρχίσουν αυτή η τετράδα των αγώνων να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας. Δεν τους αδικήσατε, αλλά να ξέρετε, δεν τους ξεπεράσατε. Ξέρετε γιατί? Γιατί η πραγματική σας αξία είναι αυτή. Η πραγματική σας αξία είναι ότι παίξατε δύο φορές με τη Γερμανία και πήρατε 4 βαθμούς. Η πραγματική σας αξία είναι ότι παίξατε με την Ολλανδία και ισοφαριστήκατε στο 89 και φύγατε στεναχωρημένοι. Γι' αυτό δεν τους ξεπεράσατε. Δεν ξεπεράσατε τον εαυτό σας. Γιατί η πραγματική σας αξία είναι να βγείτε πρώτοι σε αυτό το group. Εδώ είμαστε τον Νοέμβριο, ο πρώτος στόχος επετεύχθη, όπως είπαμε, να είμαστε στην τριάδα του γκρουπ για να είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του γύρου 2028. Όχι πως αν ήμασταν στο δεύτερο, δεν θα κοιτούσαμε πάλι στα μάτια τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ισπανία, γιατί μπορείτε πραγματικά, δείξατε ότι μπορείτε να κερδίσετε τους πάντες. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Όταν είπα να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας, αυτό ακριβώς εννοούσα, και οι ίδιοι πιστέψατε ότι μπορείτε να τους κερδίσετε όλους. Εδώ είμαστε τον Νοέμβριο. Μακάρι να προκριθούμε στα προημιτελικά. Εδώ θα είμαστε, να πούμε, γιατί κατά πάσα πιθανότητα μένουμε και στο League A. Και μετά το πέρας των αγώνων του Νοεμβρίου θα συζητήσουμε και για τα bonus και για όλα. Έτσι έχουμε δύο ακόμα παιχνίδια να τελειώσουμε πρώτα. Εντάξει, συγχαρητήρια πάλι σε όλους και πάμε για την πρόκριση στα προημιτελικά.

0: Νέωση του συμβολέου, την επέκταση του συμβολέου με τον Τσιφτσί έως το 2029. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε τώρα με τον Γιώργο Μίνο. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας στους ακροατές. Πράγματι έτσι είναι. Ο Αντώνης Τσιφτσής θα είναι κάτοικος Τούμπας και από το 2029 που έγινε επέκταση του συμβολέου του και σε δηλώσεις που έκανε τόνισε ότι είναι ευχαριστημένος που θα συνεχίσει να είναι στον ΠΑΟΚ με στόχο να πάρει το ποτάμι, να έχει διακρίσεις και να φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ο Αντώνης Τσιφτσής από τον ομό Πέλλας είναι κάτοικος Τούμπας, είπαμε, μέχρι το τέλος του 2029. Επέκταση του συμβολέου το ακολουθούν, μετά η επέκταση των συμβολέων και για τον Μιχαηλίδη, Γιάννη Μιχαηλίδη και τον Αυγή Γιαζίπκοβιτς. Στις επόμενες μέρες θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση. Τώρα, όσον αφορά για τις τραυματίες, βλέπουμε ότι καθημερινά μετά που ο ΠΑΟΚ ήταν λαβωμένος αρκετούς ποδοσφαιριστές, αφού οι τραυματισμοί και οτιδήποτε άλλο, βλέπουμε τώρα έχουμε επιστροφές. Φυσικά πέρασαν αρκετές μέρες, αλλά βλέπουμε ότι Διέκο Κώστα, ο Καλοστούντο, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα στο

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency,

0: είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθατε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
2: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: τόσα χρόνια εδώ και 40 χρόνια, νομίζω κάπως έτσι είναι, όπως και με την εθνική ομάδα, νομίζω δεν έλειπε τίποτα εκεί. Από το ρεπορτάζ που έκανα για την εθνική ομάδα και χθες και προχθές, μια εβδομάδα εδώ που ήταν το εθνικό μας συγκρότημα.
1: Η οποία βέβαια θα δώσει το επόμενο παιχνίδι τον Νοέμβριο, θα το δώσει στο Πανθεσσαλικό και όχι στην Τούμπα.
0: Ναι, στο Πανθεσσαλικό. Mm. Μια χαρά είναι το Πανθεσσαλικό εκεί και εκεί στη Μαγνησία με το ξενοδοχείο που βρίσκεται λίγο έξω από το Βόλο και να παραμείνει η εθνική ομάδα. Νομίζω ότι ο κ. Καλόγυρος και όλοι οι άνθρωποι της ΕΠΟ που έχουν
1: αντιφορτηθεί. Ο κ. Καλόγυρος, μισό λεπτό, Γιώργο, γιατί λες ονόματα τώρα τα οποία δεν τα γνωρίζει ο κόσμος, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας.
0: Ναι. Ο καθένας δηλαδή, όπως εδώ στη Θεσσαλονίκη, ήταν ο
1: Δημητριάδης.
0: Φυσικά και όλοι οι άνθρωποι, και ο κ. Βρακάς και ο κ. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ στην Χατζημαρινάκης, Εύρου. Είναι αυτή με το εθνικό μας συγκρότημα στους άντρες. Φυσικά υπάρχουν και στις γυναίκες. Υπάρχουν διαφορισμένοι πολλοί άνθρωποι, έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο και αφήνουμε τον ΠΑΟΚ επίσης. Αφήνουμε τον ΠΑΟΚ, πάμε στον Παναθηναϊκό, γιατί σήμερα μάθαμε ποιος είναι ο τραυματισμός του Λιβάη Γκαρσία. Και θα μας πει ο Χρήστος Κοντός τι σημαίνει αυτό, πόσο δηλαδή ο Λιβάη εκτιμάται ότι θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης, τι γίνεται με τον Ταμπόρδα, πώς πήγε ο Κρίστιανσεν σε ένα φιλικό που έγινε προπονητικού χαρακτήρα προκειμένου να αγωνιστεί μετά από πάρα πολύ καιρό. Να μάθουμε επίσης τι είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, για τον Βοτανικό και τις εργασίες που γίνονται εκεί, τόσο για το γήπεδο ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού όσο και για τις εγκαταστάσεις του ερασιτεχνικού Παναθηναϊκού, και βεβαίως Χρήστο Κοντέ, τι γίνεται με τις επιστροφές των διεθνών και τι έγινε στην σημερινή προπόνηση. Σε ακούμε.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους μας. Έχουμε όντως αρκετές ειδησούλες, αρκετά ενδιαφέρουσες θα έλεγα στην πλειοψηφία του στο σημερινό ρεπορτάζ. Καταρχάς, η σημαντική είδηση είναι ότι επέστρεψε ο Γκαρσία, έκανε τη μαγνητική που περιμέναμε και δεν άλλαξε αυτή η εικόνα που είχαμε. Που μιλούσε για θλάση, έχει όντως θλάση, όχι όμως βαριά θλάση. Έχει θλάση πρώτου βαθμού, είναι μια πιο ήπια μορφή. Αυτό σημαίνει ότι με βάση εκτιμήσεις των γιατρών θα χάσει 2-3 εβδομάδες προπονήσεων. Ουσιαστικά λέει τα παιχνίδια του Οκτώβρη, κατά πάσα πιθανότητα. Ακριβώς όμως επειδή είναι αρκετά ελαφριά η κατάσταση, ότι θα αξιολογείται μέρα με τη μέρα, και υπάρχει μια μικρή περίπτωση θεωρητικά να γυρίσει λίγο πιο γρήγορα. Δεν το βλέπω όμως πάρα πολύ πιθανό, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Λιβάη Γκαρσία είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι αρκετά ευπαθής σε τέτοιους μυϊκούς τραυματισμούς. Το είδαμε και με την ΑΕΚ αυτό το θέμα που αντιμετώπισε, και γενικά έχαζε αρκετές αρκετούς αγώνες στην προηγούμενη θητεία του στην Ελλάδα με τη φανέλα της ΑΕΚ, κάτι που μας προδιαθέτει σε μια αντίστοιχη περίπτωση τώρα και με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή δεν είναι πιθανό το να επιστρέψει πιο γρήγορα από ό,τι αναμένουν οι γιατροί. Αυτή είναι η πρώτη ενδιαφέρουσα είδηση.
1: Άρα το διάστημα της απουσίας του είναι 2-3 εβδομάδες.
2: 2-3 εβδομάδες είναι οι γιατροί. Εντάξει, μπορεί να πάει λίγο πιο αργά, μπορεί να πάει και λίγο πιο μέσα.
1: Άρα τα παιχνίδια που χάνει είναι σίγουρα με τον Ολυμπιακό.
2: Χάνει με τον Ολυμπιακό, με το βασικό. Χάνει το παιχνίδι με την Μπόρατ Μπάνια Λούκα, που ακολουθεί μετά, είναι το πρώτο του Παναθηναϊκού στην Conference League, στην πρεμιέρα του. Θα χάσει μετά τα παιχνίδια με τον Αστέρα Άκτορα εντός έδρας και πιθανότατα με την Καϊρά Ταλμάτη εκτός έδρας. 22 του μήνα είναι αυτό το παιχνίδι. Τώρα από εκεί πέρα μπορεί και να μείνει και λίγο παραπάνω εκτός. Να προλάβει το μάτς στο Καζακστάν δεν το πιστεύω. Μοιάζει λίγο δύσκολο. Δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε όμως, γιατί κάθε οργανισμός αντιδρά διαφορετικά. Ενδεχομένως να είναι μια ελαφριά περίπτωση. Δεν ήταν πάντως βαριά θλάση που φοβηθήκαμε. Τουλάχιστον με βάση την ενημέρωση που υπήρχε την ώρα που αποχωρούσε από το παιχνίδι από τους συναδέλφους που κάλυψαν το συγκεκριμένο μάτς του Τρίνινταντ για τον Πάκο με το Κουρασάο. Οπότε αυτό είναι μια καλή είδηση σχετικά, γιατί υπήρχε ένας φόβος μήπως είναι κάτι πιο σοβαρό. Μια πιο βαριά θέση που κρατούσε ενδεχομένως και πάω από ένα μήνα εκτός.
1: Είναι σε σημείο που έχει τραυματιστεί και παλιότερα ο Γκαρσία.
2: Είναι σε προσαγωγούς. Το προσαγωγό. Τώρα τι να σου πω. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Συνήθως εκεί η θλάση είναι. Κάνα δικέφαλο. Συγγνώμη, στο δικέφαλο είναι η δικιά του. Δικέφαλο, προσαγωγό, γάπα. Στην αρχή η ενημέρωση που είχαμε ήταν για γάμπα, αλλά τελικά είναι πιο ήπια η μορφή, είναι στον δικέφαλο. Γιατί η θλάση που τον έβγαλε εκτός ματς με την εθνική του ομάδα. Τώρα, από την άλλη, πλευρά υπάρχει η επιστροφή του Ταμπόρδα, ο οποίος ακριβώς επειδή καθ' οργανισμός είναι ξεχωριστός, οι εκτιμήσεις των γιατρών λέγανε ότι θα μπει σε full πρόγραμμα στις προπονήσεις Τετάρτη-Πέμπτη. Τετάρτη, ίσως και Δευτέρα-Τρίτη θα είχε βγάλει ένα μέρος του προγράμματος, αλλά από την αρχή που βγήκε σήμερα στο πρόγραμμα νιώθει καλά. Πίεσε, σπρίνταρε, βγήκε μπάλα άνετα, κανένα πρόβλημα. Οπότε μπήκε από την πρώτη μέρα σε full ρυθμό, που σημαίνει ότι στο 100% θα είναι έτοιμος για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Θα κάνει μέσα και μια εβδομάδα καλών προπονήσεων. Και αυτό είναι καλό γιατί με το πρώτο σενάριο θα κάνει μόνο μία-δύο προπονήσεις. Τώρα θα πάει full όλη τη βδομάδα. Έκανε ήδη σε full ρυθμό. Σήμερα θα κάνει και αύριο και Τετάρτη και Τρίτη, Παρασκευή. Όλα θα τα πάρει γρήγορα, θα τα κάνει γρήγορα. Οπότε θα είναι καλό αυτό γιατί μετά από 20 μέρες σίγουρα 5 καλές προπονήσεις βοηθάει να παίξει. Να επανέλθει σε μια καλύτερη κατάσταση. Στον Κοροπή εμφανίστηκαν σήμερα.
1: Είναι το καλό νέο αυτό πάντως για τον Παναθηναϊκό.
2: Είναι το καλό νέο της ημέρας.
1: Τα μπορούμε και να θυμίσουμε ότι είναι και ο παίκτης ο οποίος σκόραρε πέρυσι στο Καραϊσκάκης.
2: Ναι. Γενικά είναι ένας πολύ επιδραστικός παίκτης. Αν δούμε τα γκολ του Παναθηναϊκού και πέρυσι και φέτος, τα περισσότερα είναι μέσα. Είτε να βάζει, είτε σερβίρει. Έχει συμμετοχή στα παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ επιδραστικός παίκτης. Δεν σου γεμίζει το μάτι πολλές φορές. Αλλά γιατί δεν κάνει θόρυβο με την παρουσία του, δεν κάνει παίκτη που θα πάρει την μπάλα, θα τον είναι αξίσκο στον κόσμο κτλ. Αλλά με κάποιο τρόπο καταφέρνει και είναι πάντα σε επικαιρές θέσεις και αποδεικνύεται παίκτη σκληρή σε επιθέσεις του Παναθηναϊκού. Είτε σερβίρει είτε σκοράρει. Αυτό είδαμε και πέρυσι και φέτος. Λοιπόν, σήμερα εμφανίστηκαν στο Κοροπή και οι Τσάπρας και οι Ακόπουλος επέστρεψαν από την εθνική ομάδα χωρίς να παίξουν καθόλου. Με απόφαση του προπονητή. Δόθηκε μια μέρα έξτρα ρεπό στους διεθνείς της εθνικής που γυρίσανε νωρίτερα από τους άλλους. Οι Τσάπρας και οι Κυριακόπουλος προτίμησαν να τον πάρουν το ρεπό αύριο, δηλαδή κανένα σήμερα προπόνηση και θα ξεκουραστούν αύριο. Ο Τετέι προτίμησε να τον πάρει σήμερα και θα εμφανιστεί στην προπόνηση αύριο. Αύριο επιστρέφουν και οι πιτσιρικάδες, ο Μπινιάρης, ο Γείτονος, ο Νεμπής, ο Λάβδας και την Πέμπτη θα έχουμε τις επιστροφές αρκετών διεθνών, ξένων διεθνών. Ο Πελίστρι, ο Αστρότερ, ο Γιάκουσιτς, ο Ουναΐ, ο Σαλάχ Εντίν, αυτοί οι δύο παίξαν και στο φιλικό του Μαρόκου. Ο Κάτρης που αγωνίζεται με την εθνική ομάδα των Ελπίδων στην Ελλάδα. Αυτοί αναμένονται να επιστρέψουν στο Κοροπή την Πέμπτη. Ουσιαστικά θα πάνε στον Τρέπι με μια προπόνηση δυνατή την Παρασκευή. Το Σάββατο είναι χαλαρωτική η προπόνηση, δηλαδή δεν είναι δυνατή. Οπότε ουσιαστικά θα πάνε με πλημελή προετοιμασία. Τώρα δεν έχουμε κάτι άλλο όσον αφορά τα αγωνιστικά. Αυτό που είπες προηγουμένως να το πω, ότι το Σάββατο το περασμένο, χωρίς να έχουμε ενημέρωση από Παναθηναϊκό, έγινε χαλαρά ένα φιλικό με την παιχνίδι προετοιμασίας ξεκάθαρα. Ούτε σκορ δεν κρατήθηκε, δηλαδή να φανταστείτε. Ήταν απλά σε ένα ξεμούδιασμα με τον Ατρόμητο, προκειμένου να πάρουν λίγο χρόνο οι τραυματίες των δύο ομάδων. Και ένας από αυτούς ήταν ο Κρίστιανσεν, ο οποίος για πρώτη φορά από τότε που ήρθε στον Παναθηναϊκό έπαιξε παιχνίδι με μπάλα. Δεν έχουμε εικόνα εμείς προσωπική, απλά μάθαμε ότι πήγε καλά. Δηλαδή πάτησε καλά, συμμετείχε σε μονομαχίες, πάσαρε, σούταρε, έδειξε να είναι καλά. Ότι για ένα παίχτη που έχει ένα τόσο μεγάλο διάστημα απουσίας, η εικόνα ήταν θαρρυντική. Αυτό σημαίνει ότι τώρα που έχει μπει εδώ και κάποιες μέρες σε full ρυθμό προπονήσεων, ήδη πήρε έτσι ένα μικρό διάστημα συμμετοχής, δεν ξέρω αν έβγαλε το παιχνίδι, δεν είχαμε ενημέρωση. Σου το μάθαμε σήμερα, αυτό έγινε το Σάββατο. Θα πάρει και λίγες προπονήσεις παραπάνω, ενδεχομένως να παίξει στο πρώτο παιχνίδι θα δοθεί ευκαιρία. Αυτός υπολογίζεται και στην Ευρώπη, κάτι που δεν ισχύει για τον Σαλάχ Εντίν, δεν προλάβει να τον δηλώσει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη, που σημαίνει ότι δεν αποκλείται να τον δούμε να παίρνει χρόνο συμμετοχή σε ένα θεωρητικά εύκολο παιχνίδι ευρωπαϊκό, που ο Παναθηναϊκός καθαρίζει νωρίς, δηλαδή λόγω με την Πάνια Λούκα. Με ένα χαλαρό 2-0-3-0, λέμε τώρα ένα ιδανικό σενάριο, έτσι, στο 60-65, του δίνει 20 λεπτά, άφοβα, να μπει να παίξει, να πάρει λίγο ρυθμό, να μπει σιγά σιγά στην ομάδα. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί και από την εικόνα του στις προπονήσεις και το πώς νιώθει ο ίδιος, γιατί είναι ένα παιδί που έχει δείξει μια ευαισθησία, δηλαδή μια φοβία, και δεν πίεσε τον εαυτό του να γυρίσει και ο Παναθηναϊκός καλά έκανε, νομίζω, δεν τον πίεσε κι αυτός να επιστρέψει, πήρε τον χρόνο του και τώρα που νιώθει καλά, μπαίνει σιγά σιγά στις προπονήσεις και σιγά σιγά τον δούμε να συστήνεται και στο κοινό του Παναθηναϊκού. Θεωρητικά είναι, νομίζω, δεν έχει αλλάξει κάτι με το μεταγραφή του Ουναΐ, ίσως μαζί με τον Ουναΐ πιο άκριβοι παίχτες στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Στα υπόλοιπα τώρα, από τα θέματα που είναι στην πράσινη επικαιρότητα, ξεχωρίζουμε τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος πήγε στο Βοτανικό σήμερα, είδε τις εργασίες που γίνονται και στο προσωπικό γήπεδο και στις εγκαταστάσεις της τέχνης, ενημερώθηκε εκεί από τους αρμόδιους των εταιριών που τρέχουν τα συγκεκριμένα project, έκανε κάποιες δηλώσεις, είπε ότι οι εργασίες προχωρούν με ταχύτητα και στα δύο μέτωπα, και στο ποδοσφαιρικό γήπεδο και στις εγκαταστάσεις του Ραστέχνη. Για τις τελευταίες, όπως είπε, σχεδόν ολοκληρώθηκε η θεμελίωση των εγκαταστάσεων και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ουσιαστικά θα αρχίσει να σηκώνεται, δηλαδή θα αρχίσει πια να γίνεται εμφανές το έργο, θα αρχίσει να σχηματίζεται ο όγκος των εγκαταστάσεων και του Παναθηναϊκού. Στο ποδοσφαιρικό γήπεδο, όπως είπε, οι εργασίες έχουν φτάσει το τελευταίο στάδιο της κατασκευής των τεσσάρων πυλώνων και ουσιαστικά είναι θέμα χρόνου να αρχίσει τοποθέτηση του στεγάστρου, που είναι μια σύνθετη διαδικασία. Όπως είπε, οι κερκίδες στην ανατολική πλευρά έχουν ήδη τοποθετηθεί, ενώ προχωρούν αρκετά μεγαλύτερες εργασίες και στο βορρά και το νότο. Στα συνοδά έργα και τις υποδομές, είπε ότι η κατάσταση είναι εξαιρετική. Τα έργα στην ηλιοφόρο του προφήτη Δανίλ, στην υπόγεια Σύραγγα, στην πεζογέφυρα, στους χώρους στάθμευσης είναι σε πλήρη εξέλιξη και ότι αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς όλοι και το ξέραμε και από πριν, το επιβεβαιώνει και ο Δήμαρχος Αθηναίων, είναι ότι τα έργα πάνε κανονικά με βάση το χρονοδιάγραμμα και του χρόνου τέτοια εποχή ο Παναθηναϊκός με το καλό θα έχει ήδη μπει στο γήπεδο και θα έχει παίξει ήδη τα πρώτα του παιχνίδια.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντού.
2: Καλή συνέχεια.

stand, please.

0: 51 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8, ακούτε την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 και πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον Ολυμπιακό. Πριν δώσουμε το λόγο στον Πάιο Παπαζόγλου, να πούμε ότι ο αγώνας στο Nations League που είναι σε εξέλιξη, Κύπρος-Λετωνία, για την τρίτη κατηγορία της διοργάνωσης, βρίσκεται στο 90 λεπτό. Θα παιχτούν, παίζονται μάλλον τώρα, άρχισαν να παίζονται οι καθυστερήσεις και είναι 1-1. Προηγήθηκαν οι Λετωνοί στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφάρισαν οι Κύπροι, ενώ ο αγώνας του Κρόνου με τον Πανιόνιο για την Elite League που μεταδίδεται από την RT2 Sport είναι στην ανάπαυλα του ημιχρόνου και στο πρώτο ημίχρονο ο Κρόνος προηγείται με 35-31 του Πανιονίου. Τώρα, στον Ολυμπιακό, ο Μπάιο Παπάζογλου αναμένουν τις επιστροφές των παικτών, οι οποίες θα γίνουν σταδιακά και από ό,τι διαβάζω και καταλαβαίνω, 1-2 προπονήσεις θα έχουν όλοι μαζί πριν από τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα σε όλους. Πάντα έτσι γίνεται με τις εθνικές, Θάνο μου, και ειδικά όσες ομάδες έχουν και παίχτες που κάνουν υπερατλαντικά ταξίδια. Ο Ολυμπιακός έχει τον Γκονζάλες στο Μεξικό.
0: Να σε διακόψω, ναι, Μπάμπη, συγγνώμη, ναι, γιατί ναι, μόλις το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, τρίτο λεπτό από τα τρία συνολικά που είχε δείξει ο διαιτητής, η Κύπρος πέτυχε γκολ και προηγείται με 2-1 της Λετωνίας.
1: Μπράβο. Και είναι και ο Πουέρτα που είναι με την Κολομβία και αυτοί παίζουν Τετάρτη. Οπότε φαντάσου Πέμπτη, Παρασκευή, εκεί. Ναι, αυτή είναι μια πραγματικότητα για τις ομάδες που έχουν διεθνείς. Ξεκίνησε η επιστροφή, δηλαδή πάντα έτσι όπως έχει γίνει τώρα το πρόγραμμα, οι πρώτοι είναι οι Έλληνες διεθνείς, που δεν ήταν και Θεσσαλονίκη, παίζανε εντός έδρας δηλαδή η εθνική ομάδα, από αύριο κανονικά στο Ρέντι. Τώρα παίζει, είναι στον πάγκο, στο αγώνα που θα γίνει στη συνέχεια, Ουκρανία-Ουγγαρία, που είναι στον πάγκο Γιάρεμτσουκ. Είναι βασική στο Μαυροβούνιο και στην Αρμενία, είναι το μεταξύ τους παιχνίδι, ο Πόποβιτς με το Μαυροβούνιο και ο Τικνιζιάν με την Αρμενία, και είναι και βασικός και ο Σμαϊλόβιτς, νομίζω δεν είχε παίξει βασικό στα Λαμάτς, με τη Βοσνία απόψε. Είδα ότι είναι στην αρχική ενδεκάδα και ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού. Τα παρακολουθούμε και αυτά γιατί ίσως ενδιαφέρει και τους προπονητές. Η μία όψη νομίζω τώρα που είναι μεγάλη διακοπή, πάντα οι προπονητές ή σκέφτονται των συλλόγων, Θάνο μου, μη μου γυρίσει κανένας τραυματίας με προβλήματα ή με φοβερή κόπωση κτλ. Άντε, τώρα είναι ξεκίνημα τη σεζόν, δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Όμως, όταν υπάρχει τόσο μεγάλη διακοπή στο πρωτάθλημα, από την άλλη, είναι καλό να παίζουν και οι παίχτες, Θάνο, για να μην μείνουν και άπραγοι. Να μην μείνουν δηλαδή, μόνο με προπονήσεις αυτό το διάστημα. Θα μου πει και οι υπόλοιποι στο Ρέντι με προπονήσεις. Είναι, αλλά καλό να έχει παιχνίδια στα πόδια σου. Είναι αυτό που λέμε κάθε τι έχει και καλό και κακό. Η Βοσνία παίζει με την Πολωνία. Υποδέχεται την Πολωνία. Επειδή ξέχασα να πω και το παιχνίδι που παίζει ο Σμαϊλόβιτς. Αύριο είναι ο Φρόιλερ. Αύριο τελειώνουν και τα παιχνίδια στην Ευρώπη, Τετάρτη. Οπότε μαζεύονται όλοι σιγά σιγά. Οπότε θα είναι καλά το είπες.
0: Αύριο είναι και μάλλον Ρέτσος και Σάλιακας έχουν γυρίσει. Θα γυρίσουν μάλλον αύριο και αυτοί. Θα μπουν.
1: Ναι, αύριο. Ναι. Που σήμερα ούτως ή άλλως.
0: Και Πέντερς.
1: Ναι. Και ο Πέντερς, σωστά. Οπότε σιγά σιγά μαζεύονται, έτσι, για αυτήν την διαδικασία, και όπως είπες, ο προπονητής θα τους έχει όλους Παρασκευή τώρα πια. Άντε Σάββατο μια τακτική, κυρίως να τους δει σε τι κατάσταση είναι και κυρίως τα παιδιά που θα έχουν και το υπερατλαντικό ταξίδι, δηλαδή ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες. Υπάρχει μια, για αυτό το λόγο υπάρχει και μια πιθανότητα να ξανατοσκεφτεί αν θα τους βάλει από την αρχή ο Πουέρτα. Στο κέντρο υπάρχει ο Φρόιλερ, που κι αυτός όμως ήταν επιβαρημένος, συνεχόμενα παίζει με την Ελβετία, είναι και ο Έσε. Τώρα έχει γυρίσει και ο Σιπιόνι, είναι ετοιμοπόλεμος. Στην επίθεση υπάρχει ο Γιάρεμτσουκ και υπάρχει και ο Μουαντίλ Ματζί, που έκανε τώρα προπονήσεις όλο αυτό το διάστημα και γι' αυτό
0: εκεί
1: είναι ακόμη
0: ποιον θα προτιμήσει στην επίθεση, γιατί και στα χαφ, γιατί
1: νωρίς,
0: πλέον
1: ναι,
0: είναι και ο Μπέιλι, είναι και ο Σα, αλλά και στην επίθεση
1: ο
0: θα
1: Μπέιλι,
0: έχουμε...
1: Ο Μπέιλι, καλά το πες, γιατί ο Μπέιλι έχει κάνει πολύ καλές ατομικές προπονήσεις και μπαίνει και αυτός εκεί που με την ομάδα, και ο Σα περιμένουμε να μπει από αύριο κι αυτός σε full πρόγραμμα. Αλλά είπαμε στη μεσαία γραμμή, πάντα υπάρχει ο Φρόιλερ, μέχρι στιγμής δείχνει Φρόιλερ που έρθει σε 2-3 θέσεις. Για την επίθεση είναι ο μέχρι στιγμής στους βάζει όλους. Δηλαδή έχει παίξει βασικός ο Γκονζάλες, στην Λιβαδιά ξεκίνησε ο Γιάρεμτσουκ και μπήκαν και οι άλλοι δύο. Κάποια στιγμή θα παίξει ο Αντίλ Ματζή βασικός. Λογικό είναι. Αλλά δεν μπορώ να σου το πω, είναι πολύ νωρίς ακόμη. Ξέρεις, είναι εικασίες όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να ξέρουμε. Αλλά Η αλήθεια είναι ότι επειδή και οι διεθνείς πήγαν και καλά, α πούμε στα τελευταία παιχνίδια, τώρα βλέπεις ότι ο Ισάγιακας πάει καλά και με τον Ολυμπιακό, παίξει καλά και με την Εθνική. Γιατί το παιδί θα κερδίζει μια θέση στην 11. Ο Ρέτσος είναι σταθερός στην άμυνα του Ολυμπιακού. Εναλλάσσεται πάντα ο Πιρόλα με τον Κάρμο. Κάνουμε και ο Πιρόλα. Πιρόλα ήταν εκεί στο Ρέντι. Κάνε προετοιμασία. Ο Κάρμο είχε υποχρέωση με την Εθνική. Αριστερά υπήρχαν και οι δύο. Εκεί παίζεται πάντα η θέση. Βλέπεις μια βάζει τον Τικνιζίων, μια βάζει τον Μπρούνο. Και δεξιά του αλλάζει του μπακ. Αλλά τώρα είναι σε καλύτερη κατάσταση ο Άγιακας. Είπαμε και για τη μεσαία γραμμή και εντάξει, βλέπουμε τις μέχρι οι επιλογές του είναι λίγο πολύ συγκεκριμένες. Όμως, να μην υποτιμάμε καθόλου αυτό το διάστημα της διακοπής, ότι είδε πολλά παιδιά, αυτά που έμειναν δηλαδή στο Ρέντι, τους γνώρισε καλύτερα και ξέρω αυτό μπορεί να παίξει λίγο έως πολύ ρόλο και στις επιλογές που θα κάνει ο προπονητής του Ολυμπιακού, που τώρα και αυτό θα μαθαίνει την ομάδα να είμαστε. Ξέρεις, απόλυτα ακριβής και εμείς πώς ποια είναι η διαδικασία.
0: Ναι, και αυτό, το ότι μαθαίνει τώρα τους παίχτες. Ο Ολυμπιακός έκανε μεταγραφές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχει μεσολαβήσει αυτός ο χρόνος των τριών εβδομάδων με πολλούς να λείπουν και να έρχεται και ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό, να είναι βαθμολογικά πίσω και να θέλει πάση θυσία, όπως λέμε, να το πάρει για να μειώσει και την διαφορά, είναι μια συνθήκη που δεν τη συναντάμε συχνά.
1: Είναι
0: και δεν ξέρεις και τι θα βγει, και όχι μόνο από τον Ολυμπιακό, δηλαδή από όλες τις ομάδες.
1: Βέβαια. Πολύ σωστά το λες.
0: Υπάρχει μια διαφορά τώρα 5 βαθμών με τον Παναθηναϊκό.
1: Έτσι, ακριβώς. Ο συνδυασμός δεν είναι καλός για τον Ολυμπιακό, γιατί οπωσδήποτε το να ίσως μισό βαθμός, και μια ισοπαλία, λες, αλλά. Εδώ πάσουμε πίεση να πάει οπωσδήποτε την νίκη. Να αλλάζουν πολύ. Η επόμενη μέρα θα είναι πολύ διαφορετική αν ο Ολυμπιακός σε κερδίσει και για τον ίδιο τον Ολυμπιακό πάνω απ' όλα και αυτοπεποίθηση και θα έχει μειώσει την απόσταση από την κορυφή. Σίγουρα θα βάλει μια δεδομένα, αλλά οπωσδήποτε μια ήττα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί και α είναι νωρίς. Έτσι όμως είναι τα πράγματα. Αυτή είναι η κατάσταση και με αυτή πρέπει να πορευτεί ο Ολυμπιακός και κυρίως να κοιτάξει πώς θα πάρει αυτό το.
2: Lamia Super Deli, continental and Australian foods, wholesale prices.
3: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
2: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
3: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
2: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
3: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερήσετε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
2: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία.
4: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Μασσαλία, την άλλη Πέμπτη.
2: Για τον Παναθηναϊκό έχουν βγει.
1: Έχουν βγει. Δεν έχει ανακοινωθεί στο δάτη, δεν είναι και πολλά ακριβά, αλλά αναμένεται να είναι γεμάτο το Καρασκάκι εκείνη την ημέρα. Ούτως ή άλλως, τα ορισιακά αυτά τα παιχνίδια γίνεται sold out. Ούτως ή άλλως, ο Ολυμπιακός πλέον κάνει sold out τα περισσότερα παιχνίδια του, πόσο μόνο τα ντέρμπι. Μέχρι τελευταία στιγμή μένουν πάνω λίγα τα πολύ πολύ ακριβά που μένουν προς διάθεση, αλλά ακόμη δεν έχει βγει sold out. Έτσι είναι και με ρωτάς.
2: Και με την Μαρσέη, τι γίνεται για το παιχνίδι?
1: Με την Μαρσέη συνεχίζεται η διάθεση και αυτά μέσα από το site του Ολυμπιακού ενδιαφερόμενο. Είναι ωραίο ταξίδι. Πολλά τα εισιτήρια. 3.500 εισιτήρια έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Οπότε είναι και πολύ κατά εισιτήρια για τον αγώνα με το δεύτερο αγωνιστική του Europa League.
2: Και από τα 3.500 πώς έχει διαθέσει?
1: Δεν έχει ανακοινώσει πόσο. Δεν έχει ανακοινώσει πόσο. Απλώς συνεχίζεται η διάθεση. Δηλαδή ότι υπάρχουν ακόμη. Όταν βγαίνει με sold out, ας πούμε, ανακοίνωση.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη.
1: Να είσαι καλά, Θάνο μου. Καλό βράδυ.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Ακούτε Era Sport.

0: 7 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ 101,8 είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Ολοκληρώθηκε, να θυμίσουμε, το παιχνίδι Κύπρος-Λετωνία για την τρίτη κατηγορία του Nations League, 2-1, με γκολ στην τελευταία φάση των καθυστερήσεων για την Κύπρο. Ενώ είναι σε εξέλιξη για την Elite League ο αγώνας του Κρόνου με τον Πανιόνιο, μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ 2 Sport, και ο Κρόνος εξακολουθεί να προηγείται. Είμαστε πλέον στην τρίτη περίοδο, στο τρίτο δεκάλεπτο, 8 και 10 πριν από την ολοκλήρωσή του. Ο Κρόνος προηγείται με 37-31. Εμείς συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων της Στοίχημαν Super League και πάμε σε αυτό της ΑΕΚ, και εκεί έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τις επιστροφές των διεθνών ποδοσφαιριστών, αλλά υπάρχει πρόβλημα με τον Ζούπκοφ, ο οποίος τραυματίστηκε και έμεινε Γιάννη Σαντορινέ εκτός αποστολής για την ομάδα της Ουκρανίας.
1: Ναι, καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Το λέγαμε και το πρωί, ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι στο οποίο αγωνίστηκε ο Ζούπκοφ, είχε μια άσχημη πτώση, έπεσε δηλαδή κάπως άτσαλα στο εδάφος, φάνηκε δηλαδή ότι τραντάχτηκε το σώμα του και από την τηλεοπτική μετάδοση. Ήταν στο παιχνίδι με τη Βόρεια Ιρλανδία, είχε μπει αλλαγή στο 63, φάνηκε να έχει ενοχλήσει, και σήμερα ο ομοσπονδιακός τεχνικός ανέφερε, ενώ δεν είχε προπονηθεί τις προηγούμενες μέρες, ότι τον περίμεναν μέχρι την τελευταία στιγμή, αλλά αισθανόταν ακόμη ενοχλήσει στη μέση. Εγώ καταλαβαίνω ότι για προληπτικούς λόγους τον άφησαν εκτός αγώνα, αλλά σε κάθε περίπτωση έτσι θα πρέπει να επιστρέψει, να δει και το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ για να κρίνει και να αξιολογήσει την διαθεσιμότητά του. Δεν φαίνεται να είναι κάτι ανησυχητικό δηλαδή, αλλά έχει ενοχλήσει τη μέση, οπότε σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υποβληθεί στις ανάλογες εξετάσεις και από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ. Όλα αυτά για το παιχνίδι της Ουγγαρίας με την Ουκρανία. Με την Ουγγαρία ξεκινάει βασικός ο Βιτάλης, ο μέσος της ΑΕΚ, ενώ φαίνεται με τον τρόπο δηλαδή που χειρίζεται ο Χάτζη την εθνική ομάδα της Ρουμανίας να μένει ο Ραζβάν Μαρίν εκτός αποστολής. Υπάρχει Μαρίν στην ενδεκάδα της ΑΕΚ, υπάρχει Μαρίν στην ενδεκάδα της Ρουμανίας, αλλά δεν είναι ο Ραδβάν Μαρίν της ΑΕΚ, είναι ο Μάριος Μαρίν, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλ Νασρ, στην παίκτη δηλαδή του Κριστιάνο Ρονάλντο. Και εκεί καταλαβαίνω σε ό,τι αφορά τα χαπ ότι κάνει ένα rotation σε σχέση με τους παίκτες που έχει μαζί του ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ρουμανίας, γιατί ο Μαρίν, ο Ραδβάν της ΑΕΚ, είχε παίξει βασικό στο μάτς με τη Σουηδία. Είχε γίνει αλλαγή στο 81, είχε μείνει με την Βοσνία εκτός αποστολής. Βασικός και έπαιξε όλο το μάτς με τους Πολωνούς. Και τώρα μένει εκτός αποστολής, δηλαδή είναι στην ανάγκη του rotation που κάνουν κάποιες εθνικές ομάδες που έχουν φέρει και περισσότερους παίκτες για να μπορέσουν να κρατήσουν με ενέργεια τις ομάδες τους. Όπως είπες, θα αρχίσουν οι επιστροφές. Ο Λούκα Γιώβες δηλαδή ολοκλήρωσε την παρουσία του με την εθνική ομάδα της Σερβίας, η οποία δεν τα πήγε καλά. Ο ίδιος όμως είχε θετική εικόνα, είχε βάλει και τον γκολ στο παιχνίδι με την Ολλανδία. Στο τέλος χάσαμε και από τους Ολλανδούς, δηλαδή στο τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού με 2-1, στο χθεσινό παιχνίδι. Δύσκολο μάτς ήταν, τους ζόρισαν οι Σέρβοι, αλλά και πάλι δεν κατάφεραν να πάρουν αποτέλεσμα. Είπαμε, ο Νίκολης πλέον περιμένει να ολοκληρωθεί έως αύριο η αγωνιστική υποχρέωση των διεθνών και να αρχίσουν οι επιστροφές στο καλύτερο σενάριο, επειδή εκπαιδεύει Σάββατο με τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφεια, οι περισσότεροι να έχουν δύο προπονήσεις έτσι γεμάτες Πέμπτη Παρασκευή για να δει την ετοιμότητά τους ο Μάρκο Νίκολης και να φτιάξει μια ενδεκάδα που στα περισσότερα κομμάτια της θα είναι και ο πυρήνας της ομάδας που θα ξεκινήσει στην Ουκρανία το παιχνίδι με την Σαχτάρ. Ο Ρώτα αναμένεται να είναι διαθέσιμο από τους τραυματίες για το παιχνίδι με τον Όφη. Έχουμε πει για το Στρακόσκια, είναι οριακά τα πράγματα, αλλά αν δεν το δούμε με τον Όφη, δύσκολο να τον δούμε μετά στην Αγγλία, γιατί θα έχει λείψει καιρό και θα του λείπει η αγωνιστικότητα. Πάει και καλά ο Μπρινιόλι. Αν δούμε τον Ιταλό...
0: Λες να διεκδικεί θέση βασικού ο Μπρινιόλι?
1: Βέβαια, γιατί τα είχε πάει καλά ο Μπρινιόλι, ναι. Και εφόσον αν δεν είναι και στο 100% λόγω του τραυματισμού στο καρπό του χεριού το 300, είναι τέτοιο το χτύπημα, είναι τέτοια η θέση, δεν είναι στο 100% με τον Όφη και ξεκινήσει ο Μπρινιόλι, θεωρώ ότι ο Μπρινιόλι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι βασικός και με τους Σαχτάρ μετά. Mm-hmm. Το Champions League. Και ο Βάρκα και αυτός είναι για αυτά τα παιχνίδια, ίσως να υπολογίζεται για κάποιο διάστημα για το παιχνίδι με τη Manchester City. Θα το δούμε όμως αυτό, πάει καλά. Κρίνεται και αξιολογείται καθημερινά η αποκατάσταση του Βάρκα. Το έχουμε ξαναπεί. Δεν θέλουν στο ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ να πιέσουν τον ποδοσφαιριστή. Είναι πολύτιμος ο Βάρκα. Έχουν κυκλώσει τα μάτια στην Αγγλία. Το είχαμε πει όλο το προηγούμενο διάστημα. Ίσως με τη Manchester City να είναι στον πάγκο και αναλόγως να χρησιμοποιηθεί. Θα το δούμε όμως το λέω. Όλο αυτό. Αυτό που νοιάζει τον Νίκολιτς, αφού αυτό το διάστημα έχει την ευκαιρία να δουλέψει και με τα παιδιά, τα τμήματα υποδομής που διακρίνονται οι ομάδες της ΑΕΚ, K15, K17 και K19, και έχει ξεχωρίσει και κάποιους παίκτες, όχι μόνο το Χρυστακόπουλο που έχει πάει πάρα πολύ καλά και δουλεύει και φαίνεται να πήρε τον Νίκολιτς και να παίρνει την ευκαιρία. Μιλάμε για τον δεξιό μπακ που είδαμε και στο μάτς κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό κάποια στιγμή ως αλλαγή. Αλλά και ο Φραντζεσκάκης, ο νεαρός που ειδημένα 17 πάει στα 18, που αγωνίζεται στην ΚΑΠΑ 19, είναι μέθος. Έχει πολύ, πολύ καλά στοιχεία που αρέσουν στον Μάρκο Νίκολιτς. Και γενικά είχε ένα διάστημα που είδε αρκετά από τα παιδιά το αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΑΕΚ. Στην το γεγονός, όπως είπαμε, να επανέλθουν όπως έπρεπε και να κάνουν την προετοιμασία που τους έλειπε ο Δωάο Μάριο και ο Λυκογιάννης. Να βρει ρυθμό ο Κουτέσα, που θυμόμαστε είχε την περιπέτεια με τη μεταγραφή του που δεν ολοκληρώθηκε με την Σερβέτ. Είχε το βασικό του δίδυμο ο Ρέλβατ Μουκουντή σε όλο αυτό το διάστημα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την αμυντική ισορροπία της ομάδας. Και τώρα, όπως είπα, στάνω, μπαίνουμε σε μια εβδομάδα που θα έχουμε σταδιακά τις επιστροφές, τα αγωνιστικά σχέδια και την επανεκκίνηση του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος με μια εβδομάδα απαιτητική, γιατί βάζει πια στην εξίσωση των ομάδων μας και την Ευρώπη.
0: Βεβαίως. Και η ΑΕΚ παίζει το Σάββατο με τον Όφη, 7.30 ώρα στην Όλγουιν Αρένα. Τα εισιτήρια έχουν κυκλοφορήσει, Γιάννη?
1: Ναι, βέβαια, έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια.
0: Μάλιστα.
1: Και με τον Όφη. Και μετά είναι η κυτρινόμαυρη εκδρομή, η κυτρινόμαυρη εκστρατεία, γιατί μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο. Πρώτα απ' όλα στο Λονδίνο είχαμε πει είχαν δοθεί 6.000 εισιτήρια, αλλά πληροφορίες μας λένε ότι μπορεί να είναι και 10.000 οι φίλοι της ΑΕΚ που θα βρίσκονται στο Stamford Bridge για αυτό το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ. Ένας τεράστιος αριθμός. Θυμίζω με 3-3,5 χιλιάρικα έχουν διατεθεί ήδη ως εισιτήρια για τον αγώνα μετά 20 Οκτώβρη με τη Manchester City στο Etihad, που έχει τα δικά της ζητήματα και τα δικά της προβλήματα. Εκεί είναι δύσκολο να πάρει η ΑΕΚ κάποια έξτρα εισιτήρια. Οπότε θυμίζει λίγο και το πανό που είχαν βγάλει οι φίλοι της ΑΕΚ όταν είχε ταξιδέψει στο Brighton. United Kingdom of ΑΕΚ, Ηνωμένο Βασίλειο της ΑΕΚ, γιατί για διάστημα μιας εβδομάδας θα είναι 13-14.000 φίλοι της ΑΕΚ αθρηστικά στα δύο μάτσα. Έτσι είναι εντυπωσιακό.
0: Μεγάλους αριθμούς. Ναι. Και δεν θα γίνει το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, έτσι θα δηλωθεί όταν
1: είναι έρθει. Το γνωστό, ναι. Γιατί η ΑΕΚ θα μείνει στην Αγγλία. Θα κάνει έτσι μια μικρή προετοιμασία ο Νίκολιτς, θα έχει την ευκαιρία ύστερα από αυτό το μεγάλο διάστημα λόγω του FIFA break να βρεθεί με τους ποδοσφαιριστές του. Και δεν θα αφορά μόνο την προετοιμασία για το μάτς με τη Manchester City, αλλά και για τα ντέρμπι που θα περιμένουν μετά την ΑΕΚ και για το κύπελο με τον ΠΑΟΚ και στο πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό και τα υπόλοιπα απαιτητικά μάτς που ακολουθούν.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέο και φεύγουμε από την ΑΕΚ. Καλό βράδυ και πάμε στη Θεσσαλονίκη ξανά, αυτή τη φορά για να μάθουμε τι γίνεται στον Άρη σε ποδόσφαιρο αλλά και σε μπάσκετ. Μας ενημερώνει ο Βασίλης Βλαχόπουλος.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Για κάποιο λόγο σε ακούω πάρα πολύ χαμηλά.
0: Ναι, θα το ρυθμίσουμε.
2: Ναι. Δεν ξέρω πώς έχει πρόβλημα δικός ή δικό μου πώς είναι. Γι' αυτό.
0: Εμείς σε ακούμε καλά πάντως. Ελπίζω να μας ακούς και εσύ.
2: Ναι, μάλλον το κινητό ή σύνδεση. Mm-hmm. Τι γίνεται?
0: Όλα καλά, εσύ?
2: Για τι πράγμα να μιλήσουμε πρώτα?
0: Να ξεκινήσουμε με το ποδόσφαιρο. Με το ποδοσφαιρικό Άρη δηλαδή.
2: Ποδοσφαιρικό Άρη. Περιμένουμε να δούμε τα σπουδαία την Κυριακή. Να δούμε σε ποιο βαθμό αξιοποιήθηκε η διακοπή. Να δούμε τον Μπρούμα για περίπου 25-30 λεπτά λογικά, εφόσον βοηθήσει φυσικά και το παιχνίδι. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίζει να μπαίνει ο παίκτης και ακολουθεί ένα βαρύ πρόγραμμα για έναν παίκτη ο οποίος δεν έχει παίξει ένα ολόκληρο χρόνο. αλλά από την άλλη πλευρά αποκτήθηκε για να έχει ρόλο βασικού στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Να δούμε αν σε τι επίπεδα ανέβηκε ετοιμότητα ο Μπασίρου με το Χόγκλα, οι οποίοι ήταν πολύ πίσω για διαφορετικούς λόγους. Ο ένας επειδή προφανώς δεν ήταν σε καλή κατάσταση και ο άλλος επειδή είχε υποβληθεί σε επέμβαση. Το Μανού Γκαρθία δεν θα το δούμε, γιατί πολύ απλά ακολουθεί μια συντηρητική αγωγή λόγω του προβλήματος έκτος σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Και γενικώς να δούμε αν ο Άρης θα έχει αναπτύξει κάποιες συνεργασίες τις οποίες δεν τις είχε στα προηγούμενα τρία παιχνίδια, με συνέπεια να περιοριστεί στο 0 και γενικώς να παρουσιάσει μια κακή εικόνα. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις δύσκολο, δηλαδή με τον Βόλο μέσα, την Κηφισιά έξω και τον Ατρόμητο μέσα, πάντα αναφέρομαι στα επόμενα τρία παιχνίδια, και άμα θέλει να διαδραματίσει έναν πιο σημαντικό ρόλο στο πρωτάθλημα σε σχέση με την περσινή χρονιά, αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να αξιοποιήσει την έδρα του, όπως δεν έκανε με τον Ηρακλή, και θα πρέπει να συγκεντρώσει και βαθμούς εκτός έδρας απέναντι σε ομάδες οι οποίες θεωρούνται ότι είναι υποδεέστερες του ιδίου. Απλά τα πράγματα. Τα εισιτήρια τέθηκαν προς διάθεση με 20 ευρώ στα πέταλα, 35 ευρώ στη θύρα 2. Για μένα είναι ακριβό το εισιτήριο, την ξέρετε την άποψή μου, γιατί το εισιτήριο πρέπει πάντα να συμβαδίζει με την οικονομική δυνατότητα της λαϊκής μάζας, και στην προκειμένη περίπτωση, τουλάχιστον για τη θύρα 2, όχι για τη θύρα 1 και τη θύρα 3, τα 35 ευρώ, και με βάση και την πορεία της ομάδας θεωρώ ότι η τιμή είναι αρκετά υψηλή. Δεν μπαίνω σε διαδικασία για άλλες θύρες, λέω για τις θύρες που δείχνει ως επιτοπλίστων και ο τηλεοπτικός φακός.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στο μπάσκετ. Ο Άρης ήταν η ομάδα που δημιούργησε τη μεγαλύτερη αίσθηση με την ήττα της από την Καρδίτσα το περασμένο Σάββατο στην πρεμιέρα της GBL. Μία ήττα που, αν κρίνουμε και από αυτά που είπε ο Σπανούλης μετά τη λήξη του αγώνα, μίλησε για χάος, ντροπή, αλλά είπε να μην απογοητευτούν οι παίχτες, δημιούργησε κάποιους έτσι κλειδονισμούς στο εσωτερικό της ομάδας, αλλά υπάρχει και αγώνα στην ερχόμενη Τετάρτη.
2: Ναι, το Σπανούλη δεν τον ενόχλησε μόνο η ήττα, τον ενόχλησε ο τρόπος, τον ενόχλησε το γεγονός ότι η ομάδα του για 3 δεκάλεπτα ήταν συνέχεια πίσω, σε δύναμη, σε ένταση, σε ταχύτητα, σε ενέργεια, και είναι 4 στοιχεία τα οποία τα απαιτεί. Μπορεί να δικαιολογήσει τα ελεύθερα, 1, 2, 3, 5 χαμένα ελεύθερα σουτ, όταν αυτά είναι προϊόν σωστής λειτουργίας και δημιουργίας. Δεν μπορεί να συγχωρέσει όταν βλέπει την ομάδα του να τρώει μπασκετικό ξύλο για 30 λεπτά και να μην δείχνει προσωπικότητα και να μην επιβεβαιώνει τη φιλοδοξία και να μην δείχνει το σεβασμό που θα έπρεπε για αυτούς τους 2.000 που πήγανε στην Καρδίτσα, γιατί ήταν τουλάχιστον 2.000, μπορεί και περισσότεροι, να δεν θέλω να δικώ, αλλά επειδή ήμουν εκεί και είδα μέχρι που ήταν οι Αριανοί στο γήπεδο. Περιμένει αντίδραση, προφανώς και θα χρησιμοποιήσει αυτή την εμφάνιση ούτως ώστε να μην επαναληφθεί. Προφανώς περιμένει τον αγώνα με την Ισπανική, την Μπούργκος, η οποία είναι καλή ομάδα, δεν είναι η top Ισπανική, μην υπερβάλλουμε, αλλά είναι μια ομάδα με σωστή λειτουργία. Αυτό έδειξε στην πρεμιέρα του Γιούρο Καπεάνη στη Ζεντεβίτα. Το παιχνίδι το είδα ούτως ή άλλως, με έναν πολύ καλό γκάρντ, δημιουργικό, εκτελεστή, τον DJ Stewart. Μια ομάδα η οποία ξέρει, έχει καλές συνεργασίες στο γήπεδο. Βέβαια δεν ξέρουμε σε τι, αν μπορεί να διαχειριστεί μια καυτή έδρα. Τώρα κέρδισε στην Ισπανία τη Γέιδα, εντάξει, εκτός έδρας. Αλλά άλλο να παίξει την έδρα της Γέιδα, το έχω πάει, και άλλο να πάει να παίξει και να παίξει στο παλέ. Το οποίο θα είναι sold out, θα είναι κατάμεστο. Παρουσία και του Νίκου Γκάλι, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόσκληση της ΚΑΕ, αλλά και του Ρίτα Τσιάου, ο οποίος είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη και πέρσι την πρεμιέρα του Άρη σε εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στο Αβούργο. Κάνει το ίδιο πράγμα σήμερα. Μεθαύριο μάλλον με την Μπούργκος στο Αλεξάνδριο. Ο Άρης έχει ένα πρόγραμμα το οποίο θεωρώ ότι είναι ευνοϊκό, γιατί έχει να παίξει με την Μπούργκος εντός, μετά με την ΑΕΚ εντός, μετά με την Τετώνα την Ιταλική εντός και το Μάρους επίσης στο Παλέ. Άρα μπορεί, αξιοποιώντας την έδρα του, δεν θα πω να αφήσει πίσω του, να διαγράψει, γιατί καμία ήττα δεν διαγράφεται, αλλά σίγουρα να αφήσει πίσω του την έδρα με την Καρδίτσα και ταυτόχρονα να να προσθέσει κάποιες έντονες προπονήσεις, οι οποίες λείπουν από την ομάδα, όπως έχει πει ο Βασίλης Σπανούλης. Ο Γιώβης λογικά θα είναι στην δωδεκάδα. Θα τον άρθουμε αύριο, 10.30 ώρα το πρωί, έχει Media Day η Καϊάρης και θα ερωτηθεί σχετικά ο Βασίλης Σπανούλης. Αλλά ο Γιώβης είχε μπει στις προπονήσεις έντασης στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Και από όσο γνωρίζω, το πλάνο περιλαμβάνει να είναι στην αποστολή στον αγώνα με την Μπούργκος. Αλλά θα το διαπιστώσουμε και αυτό αύριο μέσα από τις απαντήσεις του Βασίλη Σπανούλη. Ο οποίος βέβαια περιμένει μια εντελώς διαφορετική προσπάθεια και εμφάνιση από τους παίκτες του.
0: Θα είναι παρόν και ο Σιάο στο παιχνίδι με την Μπούργκος.
2: Αυτό είπα νωρίτερα, ότι ο Σιάο θα είναι παρόν, όπως ήταν και πέρσι με το Αυγούργο στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι. Το ίδιο ισχύει και τώρα με την Μπούργκος. Το έχει επιβεβαιώσει η ΚΑΕ ότι θα είναι κανονικά στο γήπεδο του Τσιάο. Και όπως θα είναι και ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος αποδέχεται την πρόσκληση από την ΚΑΕ.
0: Εκεί ήθελα να φτάσω. Υπάρχει θέμα εμπλοκής μεγαλύτερης του Νίκου Γκάλη με τα θέματα που
2: άρχισε. Δεν υπάρχει κάποια συζήτηση μέχρι στιγμής, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω. Θεωρώ όμως θα έπρεπε να έχει γίνει. Θεωρώ ότι ο Άρης πρέπει να χρησιμοποιήσει. Όχι να χρησιμοποιήσει, το χρησιμοποιήσει δεν είναι ωραίο ρήμα. Θα πρέπει να αξιοποιήσει το κεφάλαιο ο Νίκος Γκάλης. Ένα πρόσωπο το οποίο είναι γενικώς αποδεκτό. Ένα πρόσωπο το οποίο κάνει γκέλ στην Ευρωλίγκα. Πολλό δε μάλλον από τη στιγμή που ο Άρης έχει καταθέσει φάκελο με σκοπό να εξασφαλίσει άδεια για τη δημιουργία franchise. Δεν έχεις την πολυτέλεια να μην αξιοποιήσει ένα κεφάλαιο όπως είναι αυτό του Νίκου Γκάλη. Εκτιμώ ότι ο Γκάλης θα έπρεπε να έχει ρόλο πρεσβευτή του μπασκετικού Άρη, γιατί θα έχει πάρα πολλά ωφέλη ο Άρης. Συζήτηση ουσιαστική δεν ξέρω να έχει γίνει μέχρι στιγμής. Θεωρητικά είχε γίνει μια κουβέντα την περασμένη σεζόν, αλλά όχι σε σημείο ούτως ώστε να καθίσουν δύο πλευρές. Να καθίσουν τέλος πάντων ο Νίκος Γκάλης και η ΚΑΕ Άρης και να συζητήσουν αυτό το ρόλο που για μένα θα έπρεπε να τον είχε ο Νίκος Γκάλης από τη στιγμή που γενικά ο Άρης αλλάζει. Δεν είναι κάτι παροδικό αυτό το οποίο ζει, αλλά είναι μια ολοκληρωτική αλλαγή και το κομμάτι ενός πλάνου το οποίο είναι πολυετές, εντάξει. Δηλαδή άμα συνυπολογίσουμε το τι σκοπεύει να κάνει σε επίπεδο καταστάσεων, αλλά και το ότι ο φάκελος που κατέθεσε στην Ευρωλίγκα υποδηλώνει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, νομίζω ότι σε αυτό το σχέδιο θα πρέπει να υπάρχουν προσωπικότητες οι οποίες είναι και αναγνωρίσιμες, είναι και απολύτως σεβαστές και γενικώς τις θέλουν διοργανώσεις όπως η Ευρωλίγκα και για την δική τους προβολή.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Αγώνας του Κρόνου με τον Πανιόνιο είναι τώρα στην τέταρτη περίοδο, θα αρχίσει μάλλον η τέταρτη περίοδος, ολοκληρώθηκε η τρίτη και ο Πανιόνιος βρίσκεται πλέον μπροστά στο σκορ με 3 πόντους 47-44. Εμείς θα μείνουμε στην Θεσσαλονίκη, θα δώσουμε το λόγο στον Χρήστο Μουτσάκη για να μάθουμε τι γίνεται στον Ηρακλή καταρχάς, Χρήστο. Και να ξεκινήσουμε με την ανακοίνωση που έβγαλε για επιστροφή στο σπίτι, δηλαδή για τη χρησιμοποίηση του Καφτατζογλίου μετά από πολύ καιρό, στον αγώνα, στον αμέσως επόμενο αγώνα της ομάδας με τον Λεβαδιακό την ερχόμενη Κυριακή στις 5, αλλά και στους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος και του κυπέλου.
3: Ναι, καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της σειράς Σπορ. Πράγματι, επιβεβαιώθηκε η βεβαιότητα του Προέδρου της ΠαΕΡΑΚΛΗΣ, του Παναγιώτη Μονοβασιώτη, ο οποίος εδώ και πολλές μέρες είχε δηλώσει ότι ο Καφτατζόγλου θα είναι έτοιμο για το επόμενο 4 παιχνίδι του Ηρακλή με το Λεβαδιακό. Σήμερα να πούμε ότι η παρουσία της αντιπαροέδρου της ΠΑΕ, κ. Σέλη Σπεράκη, πραγματοποιήθηκαν οι τελευταίοι έλεγχοι στο στάδιο από αρμόδια κλιμάκια και οι έλεγχοι αφορούσαν στην κατάσταση και την ποιότητα του αγωνιστικού χώρου, του χλωτάτικα δηλαδή, την ασφάλεια του γηπέδου και το Καφτατζόγλου κλήθηκε απολύτως κατάλληλο για αγώνες Super League, αρχές γενομένης από τον προσεχή εντός έδρας αγώνα του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό. Και μια και αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση της ΠΑΕ, να πούμε ότι σύμφωνα με αυτήν και μεταξύ άλλων αναφέρει ότι μετά από μια τεράστια προσπάθεια τριών και πλέον μηνών από τη διοίκηση της ΠΑΕ Ηρακλής και ένα απαιτητικό γραφειοκρατικό και όχι μόνο μαραθώνιο, το Καφτατζόγλιο στάδιο είναι πλέον έτοιμο να ανοίξει ξανά τις πόρτες του για την ομάδα μας στη Super League, αρχής γενομένης από την αναμέτρηση της Κυριακής απέναντι στον Λεβαδιακό. Η Κυριακή αναφέρει η ανακοίνωση, επιστρέφουμε στο σπίτι μας και περιμένουμε τον κόσμο του Ηρακλή να βρεθεί δίπλα στην ομάδα, να γεμίσει τις κερκίδες και να γίνει για μία ακόμη φορά ο 12ος παίκτης μας, αυτά αναφέρει η ανακοίνωση. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για τον Ηρακλή. Για το παιχνίδι που έχει οριστεί την ερχόμενη Κυριακή, όπως σωστά είπες, και ξεκινά στις 5 με τον Λεβαδία Κοκκίνη. Είναι σημαντικό γιατί θυμίζουμε, Φάνο, ότι στις πρώτες 5 αγωνιστικές ο Ηρακλής χρειάστηκε την τρίτη αγωνιστική να κάνει αντιστροφή της έδρας με τον Αστέρα Τρίπολης, τον οποίο και νίκησε εκτός έδρας με 2-0. Ενώ τυπικά γηπεδούχος έδωσε το ουδέα στο ουδέτερο Παθεσσαλικό τον εντός έδρας αγώνα της τέταρτης αγωνιστικής κοντά στον Ατρόμητο. Αγώνας που έληξε ισόπαλος με 1-1. Στην ουσία, δηλαδή, ο Ηρακλής από την αρχή του πρωταθλήματος είναι ξεσπιτωμένος. Παρότι όμως έδωσε ουσιαστικά 5 αγώνες μακριά από την έδρα του, έτσι, αν συνοψίσουμε τι έκανε μέχρι τώρα, δεν τα πήγε και άσχημα, η αλήθεια είναι. Βρίσκεται στην 8η θέση της βαθμολογίας με 6 βαθμούς, με μία νίκη, 3 ισοπαλίες και μία ήττα. Πήρε ισοπαλία από τον Άρη του Κλεάνθης Βικελίδη στην τελευταία αγωνιστική πριν από τη διακοπή για τις υποχρεώσεις της εθνικής μας ομάδας, ο Nations League. Και βρίσκεται σε απόσταση μόλις μία νίκη από την πρώτη εξάδα της βαθμολογίας και 4 βαθμών από την πρώτη τετράδα. Αυτή είναι και η εικόνα της ομάδας. Έτσι, αν τη θυμίζουμε, γιατί και με τη διακοπή, με την εθνική ομάδα, αυτά λίγο κοντεύουν να ξεχαστούν. Τώρα, σε επίπεδο προετοιμασίας, βρίσκεται στο τελικό στάδιο βεβαίως η προετοιμασία ενόψη Λεβαδιακού. Να πούμε ότι ο διάστημα διακοπής παράλληλα έδωσε και τη δυνατότητα στον Βάλτερ Ματσάρη να δουλέψει με τους παίκτες πάνω στις αδυναμίες που διαπίστωσε.

0: μάλλον δεν είναι ακριβώς ερωτηματικό, το για τον κόσμο που θα πάει στο Καφτατζόγλου να δει πώς έχει γίνει, με περιέργεια περισσότερο δηλαδή. Και το δεύτερο βεβαίως είναι η αγωνιστική εικόνα που θα παρουσιάσει η ομάδα μετά την διακοπή. Όλοι οι προπονητές, όλοι οι φίλαθλοι πάντα θέλουν να δουν αν η ομάδα ωφελήθηκε ή όχι από διάστημα διακοπής.
1: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
2: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
1: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
2: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
1: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
2: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
1: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
2: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
1: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
2: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
0: Μιας νίκης. Στα δύο παιχνίδια που έγιναν σήμερα, όπως σωστά είπε, στο βαθμό της οπαλίας μοιράστηκαν Ζάκυνθος και Απόλλων Καλαμαριάς στο 1-1 το μεταξύ τους. Και ο ΠΑΟΚ Β' εδώ στη Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά με την Λάσιρου χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Έτσι, για να κάνουμε και μια σύνοψη, αν έχουμε, Θάνο, της αγωνιστικής που ολοκληρώθηκε. Την έκπληξη την έκανε ο Πύργος, ο οποίος κατέγραψε μια ιστορική νίκη με σκορ 2-0 απέναντι στον Πανιόνιο. Ο Πανιόνιος, ο οποίος έχασε εδαφός στην κούρσα της ανόδου στη μεγάλη κατηγορία με αυτή τη μήτα. Η ιστορικότητα της νίκης για τον Πύργο στην ουσία έχει να κάνει με το ότι αυτή ήταν η πρώτη νίκη και τα πρώτα γκολ για την ομάδα του Πύργου στην επαγγελματική κατηγορία. Από την άλλη, να πούμε για τον Πανιόνιο ότι αυτή ήταν η πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα και τα πρώτα γκολ που δέχθηκε στη σεζόν. Ήταν χωρίς ήττα και χωρίς να δεχθεί γκολ. Τώρα, το Σάββατο, νίκη Βόλου και ΑΕΛ έμειναν στην ισοπαλία στο κατάμεστο Παντελής Μαγουλάς σε ένα πολύ ωραίο ντέρμπι, αλήθεια είναι, με πολλές φάσεις και 4 γκολ. Με την ΑΕΛ, με αυτή την ισοπαλία, να διατηρεί το αίνητο σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Χωρίς νίκη, τι έληξε και το παιχνίδι του Πατρακιού με το Πανσεραϊκό 1-1. Το πήραν και το παιχνίδι της επιστροφής του προπονητή Κώστα Γεωργιάδη στην Κομωτινή ως αντίπαλος. Θυμίζω ότι αποχώρησε από την Κομωτινή για να συνεχίσει τον Πανσεραϊκό. Να προσθέσουμε ότι σημαντικό ήταν και το τρίποντο που πέτυχε ο Αστέρας Τρίπολης Β, το δεύτερο στη σεζόν, που επικράτησε 2-0 της αναγέννησης Καρδίτσας, η οποία, παρακαλώ, ακόμη δεν έχει πανηγυρίσει νίκη στο πρωτάθλημα. Η Καρδίτσα, η οποία πέρυσι ήταν η μία από τις τρεις ομάδες που διεκδικούσε άνοδο στα play-off μαζί με τον Ηρακλή και με την νίκη Βόλου. Στη βαθμολογία Μαρκό 15, ΑΕΛ 11, Πανιόνιος 10, Ελλάς Ήρου και Καλυθέα από 9, Καλυθέα με παιχνίδι λιγότερο βέβαια, Πανθρακικός 8, Πανσεραϊκός 7, Αστέρας Τρίπολης Β 6, Απόλλων Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β και Πύργος έχουν από 5, νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, Ολυμπιακός Β με παιχνίδι λιγότερο στους 4 βαθμούς, Ζάκυνθος και Αναγέννηση Καρδίτσας στους 2 βαθμούς. Και να προσθέσουμε κλείνοντας ότι από το πρόγραμμα της επόμενης έκτης αγωνιστικής ξεχωρίζει το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στη Μαρκό και την ΑΕΛ. Στην ουσία παίζουν το πρώτο με το δεύτερο δηλαδή.
3: Μάλιστα.
0: Στα άλλα παιχνίδια
3: που έχουμε. Και αύριο θα βγει το πρόγραμμα, θα ξέρουμε δηλαδή ποια μέρα θα γίνει και ποια ώρα αυτό το παιχνίδι.
0: Ακριβώς, γιατί το πρωτάθλημα.
3: Άρα έχουμε ντέρμπι πρωτοπόρων στην έκτη αγωνιστική στην Super Bad League 2.
0: Ακριβώς και Ουράγων. Καρδίτσα Ζάκυνθος.
3: Μάλιστα.
0: Είναι διπλό. Τα άλλα παιχνίδια Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης, Ελλάς Ήρου Νίκη Βόλου, Άθενς Καλυθέα Παναθρακικός, Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, Αστέρας Άκτο Β και Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι οι φίλοι του ποδοσφαίρου έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ζωντανά από τα κανάλια της ΕΡΤ το πρωτάθλημα της Super Pet League 2, το οποίο φέτος είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, με ωραίο θέαμα, με ωραία

0: παιχνίδια και με τουλάχιστον 6 ομάδες να διεκδικούν την άνοδο στη Super League. Νομίζω ότι δεν θυμάμαι κάποια άλλη φορά είναι τόσες πολλές ομάδες που διεκδικούν. Βεβαίως με τον καιρό θα ξεκαθαρίζει λίγο το τοπίο, αλλά σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε σε αυτόν τον αριθμό.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Μουτσάκη.
2: Ερασπορ 101,8.

0: Καρασπόρ 101,8, ακούτε την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10.65.51. Προηγείται πλέον ο Πανιώνιος του Κρόνου σε αγώνα για την Elite League 3-31 πριν από την λήξη του. Έχει αυξηθεί δηλαδή η διαφορά και φαίνεται πως ο Πανιώνιος είναι το φαβορί για την κατάκτηση της νίκης, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Όπως είπαμε, σήμερα είναι μια ημέρα που εξακολουθεί να υπάρχει Nations League με τους αγώνες πλην αυτού που είπαμε νωρίτερα, δηλαδή της Κύπρου με την Λετωνία που έληξε με 2-1 υπέρ της Κύπρου, με όλους άλλους αγώνες να αρχίζουν στις 10 παρατέταρτο. Για την πρώτη κατηγορία έχουμε δύο παιχνίδια, Γαλλία, Βέλγιο και Ιταλία, Τουρκία, ενώ χθες είχαμε την νίκη της Πορτογαλίας επί της Νορβηγίας με 2-1. Η Πορτογαλία με αυτή τη νίκη έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση του ομίλου της, έχει ήδη 12 βαθμούς σε 4 αγώνες, έχει κάνει και έχει μια μεγάλη διαφορά. Η Δανία είναι στην δεύτερη θέση με 6 βαθμούς, ενώ στο άλλο χθεσινό παιχνίδι η Δανία ανοίξει εκτός έδρα στην Ουαλία με 1-0. Βέβαια, Νίκο Καραγιάννη, εδώ όσον αφορά την Πορτογαλία είχαμε και το επεισόδιο που έγινε με τον Ρονάλντο, έτσι, ο οποίος αποχώρησε από την εθνική επειδή δεν τηρήθηκε η συμφωνία, όπως είπε με τον προπονητή, να χρησιμοποιηθεί σε ένα μέρος του δευτέρου ημιχρόνου, όχι στον χθεσινό αγώνα με την Νορβηγία, σε αγώνα της προηγούμενης εβδομάδας.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Ναι, εντάξει, αυτό το σύριαλ φαίνεται όμως πως λαμβάνει τέλος, γιατί και ο Ζορζεζού στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στην περίπτωση του Πορτογάλου Superstar και είπε ότι σκοπεύει να τον καλέσει στο επόμενο παράθυρο ουσιαστικά, αν συνεχίσει να παίζει με την Al Nassr. Νομίζω και ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αμετά από ένα σημείο, θα καταλαβαίνει ότι το όφελός του είναι να παραμείνει στην εθνική της Πορτογαλίας, και η αλήθεια είναι ότι τους όρους πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις τους βάζει ο προπονητής. Πάντως, αυτό το οποίο φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει αποκλιμάκωση της έντασης ανάμεσα σε Ζόρζε Ζους και Κριστιάνο Ρονάλντο, άμα πάρουμε τουλάχιστον σαν δεδομένο τις δηλώσεις του Πορτογάλου τεχνικού το προηγούμενο διάστημα, όταν αναφερόταν στον Ρονάλντο τονίζοντας ότι κανένα τους βεστίζει θα έχει ειδική μεταχείριση, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τα πλάνα του για έναν παίχτη. Οι δηλώσεις οι οποίες έκανε μετά το ματ με την Νορβηγία ήταν το λιγότερο μπορούμε να πούμε διπλωματικές, οπότε εκεί μας το μας οδηγεί να πούμε ότι θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση της έντασης και ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα βρίσκεται στην Εθνική Πορτογαλία στις επόμενες κλήσεις της χώρας Ιβερικής Χερσονήσου. Από εκεί και πέρα συνεχίζεται το Nations League, όπως είπες και εσύ. Σήμερα έχουμε τα παιχνίδια ανάμεσα σε Γαλλία και Βέλγιο. Θυμίζω ότι το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες είχε λήξει 1-0 υπέρ της Γαλλίας με τον Ολίσσα να κάνει ένα φανταστικό σλάλομ, ενώ έχει και η Τουρκία, μια Τουρκία η οποία δεν έχει παρουσιάσει καλό πρόσωπο, την ευκαιρία να πάρει μια ρεβάνς από την Ιταλία μετά το 4-1 στην Τουρκία την προηγούμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Φυσικά όμως, είχαμε χθες το μεγάλο αποτέλεσμα, την εθνική μας ομάδα που παρέμεινε αίτητη στο Nations League.
0: Και θέλω να μας πεις πώς το πήραν οι Γερμανοί αυτό, τι λένε.
1: Νομίζω εκεί είναι το μεγαλύτερο ζουμί στην υπόθεση που υπάρχει. Άμα σκεφτούμε το πώς το είχαν πάρει την ήττα στο Augsburg τότε που είχαν, η Bild τότε είχε αναφέρει την εθνική μας ως έναν ποδοσφαιρικό νάνο. Η αλήθεια είναι ότι τώρα καταλάβει και οι ίδιοι ότι η Ελλάδα έχει ανέβει επίπεδο. Στις δηλώσεις της, στα πρωτοσέλιδα ουσιαστικά αυτό το οποίο αναφέρεται είναι ότι το μπαλέτο του Jurgen Klopp δεν κατάφερε να σπάσει το τείχος της Ελλάδας. Αυτό το οποίο αναφέρουν γενικότερα όλα τα γερμανικά μέσα είναι τον τρόπο με τον οποίο αμύνθηκε η εθνική μας και έβαλε δύσκολα την ομάδα του Jurgen Klopp, και τα βέλη, η αλήθεια είναι, πηγαίνουν προς τον γερμανό τεχνικό για αυτό το ξεκίνημα το οποίο έχει γίνει στο Nations League. Ωστόσο, αυτό το οποίο αναγνωρίζουν στην Γερμανία είναι ότι αυτή τα παιχνίδια στο Nations League ήταν μια προθέρμανση για την National Mannschaft εν ώψη των παιχνιδιών τα προκριματικά για το Euro, έτσι. Αυτό φάνηκε άλλωστε, η αλήθεια είναι, και από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε ο Jürgen Klopp τα παιχνίδια αυτά, καλώντας 44 ποδοσφαιριστές, παρατάσσοντας ουσιαστικά δύο ενδεκάδες σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, δύο διαφορετικές αποστολές μάλλον, όχι μόνο δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Αυτό ουσιαστικά του αναγνωρίζουν, πάντως αυτό το οποίο αναγνωρίζουν και τα Γερμανικά μέσα πλέον, σε αντίθεση με τη νύχτα μετά τη νίκη της εθνικής μας επί του Augsburg, είναι το πόσο έχει δυναμώσει η εθνική ομάδα και το πόσο δύσκολα έβαλε τους Γερμανούς κακά τα ψέματα, και φάνηκε και στις δηλώσεις αυτό του Jürgen Klopp, ο οποίος είπε ότι δεν θα ήθελε να παίξει με την εθνική μας ξανά, γιατί τον ρωτήσανε για το ενδεχόμενο ακόμα μιας ρεβάνς. Ο Klopp είπε ότι δεν θα ήθελε να παίξει με την εθνική μας ξανά, και όταν το λέει αυτό ο Jürgen Klopp με μια ομάδα όπως είναι η Γερμανία, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και είναι ιδιαίτερο παράσημο αυτό στο πέτο ουσιαστικά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και της εθνικής μας ομάδας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Γαραγιάννη, και φεύγουμε από το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ, γιατί μπαίνουμε σε μια εβδομάδα γεμάτη ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και στην Ευρωλίγκα για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό την Πέμπτη και την Παρασκευή, αλλά οι αγώνες ξεκινάνε από αύριο με ΠΑΟΚ, Περιστέρι και Ηρακλή. Ο Νίκος Μπιντέλας είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Σε ακούμε, Νίκο.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της Era Sport. Αφήνουμε πίσω μας την πρεμιέρα στην Greek Basketball League, γιατί υπάρχει πλούσια δράση σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο μπάσκετ για τις ελληνικές ομάδες. Αύριο στις 8.30 ο ΠΑΟΚ παίζει για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup στο Σαράγεβο απέναντι στην Πόσνα, μια ομάδα με ιστορία, οι παλιότεροι θα τη θυμούνται, γιατί είναι μια ομάδα που έχει κατακτήσει και την Ευρωλίγκα, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, πολύ παλιά. Αλλά μιλάμε τώρα για την ομάδα που αντικατέστησε την Μονακό στο EuroCup, επειδή οι Μονεγάσκοι δεν αντιμετωπίζουν πολλά σοβαρά οικονομικά προβλήματα και δεν μπόρεσαν να αγωνιστούν τη φετινή σεζόν ούτε στο EuroCup αλλά ούτε και στις επαγγελματικές κατηγορίες του γαλλικού πρωταθλήματος. Έτσι τελευταία στιγμή πήρε τη θέση της η Μπόσνα, και ο ΠΑΟΚ έχει αύριο στις 8.30 μια αποστολή στο Σαράγεβο να κάνει το 2-2 στη διοργάνωση και να συνεχίσει τον νικηφόρο του Σερί μετά και την νίκη που έκανε το Σάββατο απέναντι στη Μύκονο στην πρεμιέρα της GBL.
0: Χωρίς τον Μοντεγιούνας, το νέο του.
2: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Θανώ ότι ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε χθες την απόκτηση του Ντονάτας Μοντεγιούνας. Ολοκληρώθηκε και επίσημα αυτή η σπουδαία κίνηση από τον Δικέφαλο του Βορρά, που ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον 36χρονο Λιθουανό σέντερ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν με τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει ενταχθεί ακόμα στο σύνολο του Αντρέα Τρινκέρι, και ο Ιταλός τεχνικός δεν θα τον έχει στη διάθεσή του για το αυριανό παιχνίδι στην πρωτεύουσα της Βοσνίας. Όμως ο ΠΑΟΚ έχει τις λύσεις και είναι ξεκάθαρο φαβορή για να φύγει με την νίκη από το Σαράγεβο και να κάνει το 2-2 στο EuroCup. Δεν του δημιουργεί τόσο μεγάλο πρόβλημα η απουσία του Μοντεγιούνας, αφού ουσιαστικά δεν έχει μπει ακόμη μέσα στο σύνολο του Αντρέα Τρινκέρι. Από εκεί και πέρα έχουμε αύριο την αναμέτρηση του Περιστερίου στις 7.30, που υποδέχεται τη γερμανική Μπάμπερκ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου για την πρεμιέρα στον τέταρτο όμιλο του Basketball Champions League. Ένα παιχνίδι δύσκολο για την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, απαιτητική αναμέτρηση για τους πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης, που ξεκίνησαν με εμφαντικό τρόπο θα λέγαμε την σεζόν, αφού στο πρώτο της επίσημο παιχνίδι το Σάββατο κέρδισαν με 94-88 τον Προμηθέα στην Πάτρα και πήραν μια πολύ σημαντική νίκη στο ξεκίνημα του φετινού πρωταθλήματος στην Ελλάδα, που αναμένεται να είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Τον όμιλο του Περιστερίου να πούμε ότι συμπληρώνουν η ισπανική Μούρθια αλλά και η Βαρέζε, που έχει προπονητή τον Γιάννη Καστρίτη. Ένας πολύ δύσκολος όμιλος για την ομάδα του Περιστερίου, που θέλει να πάρει την νίκη αύριο απέναντι στην Μπάμπερκ στο εντός έδρας παιχνίδι γιατί θα είναι κομβική, αν και μιλάμε για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων, θα είναι κομβικό το αυριανό αποτέλεσμα για να δούμε μέχρι το πού θα καταφέρει να φτάσει η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου στην φετινή της ευρωπαϊκή πορεία, γιατί είναι πολύ δύσκολο το έργο που έχουν οι περιστεριώτες μπροστά τους αυτήν τη σεζόν, που έχουν εξασφαλίσει την απευθείας παρουσία τους στους ομίλους του Basketball Champions League λόγω της καλής σεζόν που κάνανε πέρυσι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις αυριανές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, έχουμε...
0: Είναι και ο Ηρακλής, έτσι, που παίζει στα Σκόπια.
2: Ναι, ακριβώς. Είναι ο Ηρακλής που παίζει με την Μίζη τα Τάφα από τα Σκόπια. Ο Ηρακλής που έδειξε ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο χθες απέναντι στον Ολυμπιακό, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ιτήθηκε βέβαια με 68-78 στο Ιβανόφιο. Ωστόσο η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς έδειξε ότι θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική την φετινή σεζόν και θέλει να κάνει μια σημαντική πορεία στο FIBA Europe Cup. Έχει μια αποστολή αύριο στα Σκόπια, η οποία αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην πορεία του γυρεού στην Ευρώπη. Και ο Ζόραν Λούκιτς, να πούμε ότι δεν έχει κάτι νεότερο όσον αφορά το απουσιολόγιο της ομάδας. Αυτός που συνεχίζει να είναι εκτός είναι ο Τάσος Κουκ, ο ομογενής Άσος, δεν θα καταφέρει να βρεθεί στη διάθεση του Σέρβου τεχνικού για την αυριανή αναμέτρηση, συνεχίζει την αποθεραπεία του, είχε χάσει και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ούτως ή άλλως χθες στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Στις 8 η ώρα θα είναι το τζάμπολ στα Σκόπια στην αναμέτρηση του Ηρακλή, μία ώρα νωρίτερα θα ξεκινήσει στη Μύκονο η αναμέτρηση που έχει η τοπική ομάδα απέναντι στην Εύτσι Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν. Πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στην ιστορία της ομάδας της Μυκόνου. Το σύνολο του Βασγγέλης Γιάγκου είχε ξεκινήσει με μια πολύ καλή εικόνα της σεζόν, αφού το Σάββατο ιτήθηκε οριακά από τον ΠΑΟΚ με 85-88 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ιστορική αναμέτρηση αυτή για το νησί των Ανέμων, που, με τη Μύκονο να θέλει να κάνει μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Άλλωστε ανέβασε πάρα πολύ το μπάτζετ της το καλοκαίρι και πρόσθεσε σημαντικούς παίχτες στο ρόστερ της, και απέναντί της θα βρει αύριο στο πρώτο της ευρωπαϊκό παιχνίδι, όπως είπαμε, την Εύτσι Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν, που έχει για προπονητή έναν Έλληνα, τον Κώστα Βασιλιάδη. Οι περισσότεροι θα τον θυμούνται ως παίκτη, ένας δεινό σουτέρ των ευρωπαϊκών παρκέ που έκανε και μεγάλη καριέρα σε όλη την Ιφίλιο, θα λέγαμε, γιατί έπαιξε και στην Ασία και στη Λατινική Αμερική, γύρισε πάρα πολλές χώρες και ιδιαίτερως στα τελειώματα της καριέρας του, και τώρα έχει ξεκινήσει την προπονητική του καριέρα από την Νεύτσι Μπακού. Αυτά θα είναι όσον αφορά το αυριανό πρόγραμμα.
0: Τώρα, να κάνουμε λίγο μια αναφορά σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Βέβαια παίζουν Πέμπτη και Παρασκευή. Απλά στο Παναθηναϊκό υπάρχει η είδηση για την επιστροφή του Φαλ.
2: Ναι, ο Γάλλος Σέντερ έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε το προηγούμενο διάστημα. Έχει τεθεί στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς πλέον. Σιγά σιγά επιστρέφουν όλοι οι απόντες, όλοι οι παίχτες που έλειπαν για τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα τη σεζόν.
0: Δηλαδή θα είναι στη διάθεση του Μπράντοβιτς το παιχνίδι με τη Φενέρ την Πέμπτη.
2: Ναι, περιμένουμε να δούμε και τις επόμενες ώρες τι θα γίνει, αλλά είναι δεδομένο ότι έχει πάει πολύ καλά η αποκατάσταση του Μουστάφα Φαλ. Άλλωστε αυτό ήταν κάτι που μπορούσαμε να το πούμε και με το γεγονός ότι δεν ήταν και αρκετά δραστήριο στο τελευταίο διάστημα ο Παναθηναϊκός στην αγορά για σέντερ, γιατί ήταν κάτι το οποίο είχε κυκλοφορήσει από τον Παναθηναϊκό αυτό όταν είχε τραυματιστεί ο Μουστάφα Φαλ, ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην αγορά για την απόκτηση ενός ψηλού. Υπήρχαν κάποιες φήμες, ακούστηκε κάποια στιγμή και το όνομα του Ντάμστον. Τις τελευταίες ημέρες υπήρχε μια ησυχία σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή δεν ήταν τόσο δραστήριος ο Παναθηναϊκός στην αγορά, που από αυτό καταλάβαμε δηλαδή ότι πηγαίνει πολύ καλά η αποκατάσταση του Μουστάφα Φαλ και ότι θα επιστρέψει στη δράση γρηγορότερα από αυτό που αναμενόταν. Περιμένουμε να δούμε τώρα αν θα το χρησιμοποιήσει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς την Πέμπτη στη Φενέρμπαχτσε. Έχουμε ακόμη μέρες μπροστά μας για να δούμε τα πλάνα του Σέρβου τεχνικού, αλλά και το πώς θα είναι ο Γάλλος σέντερ μέχρι τότε. Πάντως ο Παναθηναϊκός έχει πλέον τις επιστροφές του, αφού θυμίζω ότι έχει επιστρέψει στη δράση και ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος για το τριφύλι στην αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Και μάλιστα ο Χέις Ντέιβις επέστρεψε και αυτός πολύ γρηγορότερα από το αναμενόμενο. Και πλέον να δούμε, Θάνο, και τις επόμενες ημέρες τι θα γίνει με την κατάσταση του Κώστας Λούκα και του Κέντρικ Ναν, γιατί και αυτοί σιγά σιγά θα επιστρέψουν στη δράση. Οκτώβριος θα είναι ο μήνας των επιστροφών για τον Παναθηναϊκό, που σε λίγες ημέρες νομίζω θα έχει ένα πλήρες ρόστερ και όλοι οι παίκτες θα έχουν τεθεί στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, για να είναι πλέον ο Παναθηναϊκός απόλυτα έτοιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις του, γιατί ξεκίνησε τη σεζόν με νίκες, εντάξει, με εξαίρεση την ήττα που έκανε από τον ΠΑΟΚ στο ελληνικό Super Cup, αλλά έχει ένα 3-0 στην Ευρωλίγκα, παρά το γεγονός ότι είχε πάρα πολλές σημαντικές απουσίες να διαχειριστεί σε αυτό το διάστημα.
0: Μάλιστα, και στον Ολυμπιακό είναι με ίωση ο Μοντέρο, ο Μιλουτίνοφ, όπως είδαμε χθες, επέστρεψε.
2: Ναι, ακριβώς. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έκανε την επανεμφάνισή του στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, είχε 10 πόντους και 5 rebound. Έδειξε να είναι καλά ο Σέρβο Σέντερ, ο οποίος μέχρι τώρα έχει αγωνιστεί μόλις ένα επίσημο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ήταν τα 9 λεπτά που πήρε στην πρεμιέρα της EuroLeague στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπασκόνια στην Ισπανία, διότι ταλαιπωρήθηκε από μια τενοντίτιδα στον Ορθό Μυριαίο που είχε εμφανιστεί στο τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού στην Κύπρο στα μέσα του Σεπτέμβρη. Πλέον είναι καλά ο Μιλουτίνοφ και ο Ολυμπιακός μπορεί να τον υπολογίζει, γιατί η επιστροφή του αναμένεται να αλλάξει πάρα πολύ την εικόνα του Ολυμπιακού, που έχει σίγουρα ένα δεδομένο πρόβλημα όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι και περιμένει να δει πράγματα πάνω σε αυτό ο Γιώργος Μπαρτζόκας από την ομάδα του, αλλά και γενικότερα η παρουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ θα βοηθήσει σε πάρα πολλά κομμάτια τον Ολυμπιακό, που η αλήθεια είναι ότι ακόμα ψάχνεται και έχει δείξει ότι χρειάζεται χρόνο για να βάλει και τους νέους παίκτες πλήρως στο σύστημα που θέλει να βλέπει από την ομάδα του ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Υπάρχει η ίωση του Γιάν Μοντέρο, αλλά δεν φαίνεται ότι μπορεί αυτό το θέμα να του στερήσει τη συμμετοχή από τον αγώνα της Παρασκευής. Άλλωστε ο Ολυμπιακός έχει μέρες μπροστά του ακόμα μέχρι το επόμενο παιχνίδι του, και ίσως είναι ένα από τα καλύτερα σημεία της σεζόν, Θάνο, γιατί ο Γιώργος Μπαρτζόκας το χαρακτήρισε σαν διακοπές αυτό για την ομάδα του, που μετά τα συνεχόμενα παιχνίδια και τα πολλά ταξίδια που είχε, γιατί ο Ολυμπιακός αναγκάστηκε να παίζει πολλά εκτός έδρας μάτς στο ξεκίνημα, ήταν κάτι που το είχαν δηλώσει άλλωστε οι άνθρωποι της ομάδας λόγω των εργασιών που γίνονται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πλέον είχε το παιχνίδι χθες με τον Ηρακλή, σήμερα ρεπό, Παρασκευή παιχνίδι πλέον για τον Ολυμπιακό χωρίς ταξίδι, που υποδέχεται στη Σάνε Λαρίνα την Ανατολού Εφές στην πρεμιέρα του σε αυτή την προσωρινή του έδρα, το γήπεδο της ΑΕΚ. Μάλιστα έχουν κυκλοφορήσει και τα εισιτήρια για την αναμέτρηση αυτή. Και δεν υπάρχουν δηλαδή προβλήματα στον Ολυμπιακό, θα ξεπεραστεί και η ίωση του Μοντέρο και θα είναι ο Ολυμπιακός πανέτοιμος για να διεκδικήσει απέναντι στην τουρκική ομάδα την επιστροφή του στις νίκες.
0: Και ένα τελευταίο, υπάρχει κάποιο θέμα σήμερα με την περίπτωση αυτή του Προμηθέα που συζητήσαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, σε προηγούμενες...

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνεϊ, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Ερασπορ, με όλη την αθλητική ειδησιογραφία και τις προεκτάσεις της, έφτασε στο τέλος. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Ακολουθεί η τελευταία σελίδα με τον Άγγελο Στίμου.

κι αγάπη σαν κι αυτή. Πού να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό.

0: Καλησπέρα σας, 9 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12 με τη Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που θα ακούσετε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Πριν ρωτήσω τι άλλο θέλω από τη ζωή, τον Θάνο Τζάνι, ο οποίος βρίσκεται εδώ δίπλα μου. Σε ευχαριστώ πολύ, Θάνο, που
1: ήρθες. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Πολύ ωραία
1: εκτέλεση. Ωραία,
0: Πολύ καλή.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σήμερα κοντά σου.
0: Και εμείς είμαστε χαρούμενοι που είσαι κοντά μας. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες. Θέλω να σε ρωτήσω, πώς μπήκατε στο χώρο της, να διαμορφώνετε τραγούδια, να διασκευάζετε? Τα ζητάει ο κόσμος, τα θέλει.
1: Τα ζητάει ο κόσμος. Τα είπες όλα με μία λέξη.
0: Όχι, εσύ θα τα πεις αναλυτικά.
1: Λοιπόν, όντως τα ζητάει ο κόσμος. Αυτό είναι μία τάση που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Γιατί όμως αυτή η τάση έχει
1: Γιατί
0: ξεκινήσει?
1: Γιατί πιστεύω ότι
0: δεν έχουμε καλά τραγούδια τώρα.
1: Έχουμε, απλά αυτά τα τραγούδια έγραψαν μία ιστορία. Ναι. Έγραψαν και γράφουν μία ιστορία. Επομένως, όταν υπάρχει η βάση, η πηγή που έχει σπουδαιότητα, έχει ένα ειδικό βάρος, ένα τραγούδι, και στιχουργικά και μουσικά, θεωρώ ότι δίνοντάς του μία καινούρια πνοή, μία καινούρια μορφή, αν το θέλεις, ο κόσμος το αγκαλιάζει. Και δεν είναι τυχαίο που αυτό που σου έλεγα και πριν εκτός αέρα, ότι αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, που το πρωτοτραγούδησε ο μεγάλος Γιάννης Πάριος, φυσικά να το πούμε αυτό,
0: βέβαια,
1: τον Άλλη Μόγια της Αγάπησα, είναι ένα τραγούδι που ακούγεται εδώ και 40 περίπου χρόνια.
0: Μισό αιώνα.
1: Έτσι, δηλαδή 35-40 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε βγήκε η πρώτη εκτέλεση. Όμως είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι αντικειμενικά σπουδαίο. Άρα, εγώ βγαίνοντας, ας πούμε, από το μουσικό διαγωνισμό που συμμετείχα το 2006, ήταν το πρώτο τραγούδι που κάναμε. Έτσι. Είναι διαχειρός Χριστόδουλου Σιγανού και Βαλεντίνο, πρέπει να το πω αυτό, έτσι.
0: Βεβαίως,
1: γιατί είναι οι άνθρωποι που δημιούργησαν αυτή την επανεκτέλεση.
0: Βαλεντίνο, εντάξει, πολύ.
1: Και είχαν και την ιδέα για αυτή την επανεκτέλεση, η οποία είναι ένα τραγούδι το οποίο με ακολουθεί. Πάντα.
0: Ακολουθεί, δηλαδή
1: το λέω παντού,
0: αυτό
1: μου
0: είναι
1: το ζητάνε.
0: Πρώτο. Είναι το πρώτο.
1: Είναι το πρώτο μου, η πρώτη μου επιτυχία, ένα τραγούδι που ακούστηκε πάρα πολύ με τη δικιά μου φωνή. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εντάξει, είναι πολύ ωραίο τραγούδι, τόσο και από τον Μπάρι, αλλά το λες και εσύ πάρα πολύ.
1: Σε
0: καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πώς είναι η νύχτα τώρα, εν έτη 2026, η νύχτα πώς είναι?
1: Μια χαρά είναι η νύχτα, στα καλύτερά της.
0: Στα καλύτερά της. Παρά το γεγονός ότι ο κόσμος παραπονείται για ότι δεν φτάνουν τα λεφτά, το ένα το άλλο.
1: Αυτά υπήρχαν πάντα, έτσι, πάντα υπήρχε. Βέβαια τώρα υπάρχει ένας πληθωρισμός, μια ακρίβεια, έτσι, που είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Όμως πάντα ο κόσμος έχει ανάγκη να ακούσει καλά τραγούδια. Yeah. Πάντα ο κόσμος έχει ανάγκη να διασκεδάσει. Πάντα ο κόσμος έχει ανάγκη να ξεδώσει από τα προβλήματα της ημέρας, από τις δουλειές, από όλα αυτά, ρε παιδί μου, που τον προβληματίζουν. Και εκεί ερχόμαστε εμείς οι καλλιτέχνες να αναλάβουμε αυτό το ρόλο. Να διασκεδάσουμε, να ψυχαγωγήσουμε τον κόσμο, όμως και να κάνουμε και τον κόσμο να ακούσει. Γιατί και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι μέσα στη νυχτερινή πορεία.
0: Ακούει, δεν είναι μόνο η διασκέδαση. Ακούει ο κόσμος.
1: Πολύ.
0: Πολύ.
1: Είναι, μπορώ να σου πω, η εποχή που κυρίως ακούει.
0: Μπράβο, γιατί παλιά
1: που
0: δεν το
1: κυρίως
0: είχαμε.
1: Ακούει. Τα παλιότερα, στο λέω και να τριχιάζω.
0: Ακριβώς, γιατί σε ρωτάω, γιατί τα παλιότερα χρόνια δεν είχαμε να ακούσουμε.
1: Βέβαια.
0: Δεν ακούγαμε.
1: Βέβαια.
0: Διασκεδάζαμε.
1: Τώρα θέλει να ακούσει.
0: Θέλει να ακούσει.
1: Και ίσως συνηγορεί αυτό το γεγονός ότι είναι δύσκολες οι εποχές γενικά για τον κόσμο, με όλα αυτά που προείπαμε. Με ακρίβεια, με κοινωνικές αναταραχές, με πολέμους, με όλα,
0: με
1: αυτά,
0: όλα αυτά
1: που ζούμε, αυτή την πραγματικότητα, έτσι λιγάκι την άστατη. Ο κόσμος θέλει να ακούει αληθινά τραγούδια. Και αυτό θα στο προεκτείνω. Μπορεί να κάνω λάθος. Σου λέω την άποψή
0: μου. Την άποψή σου θα μας πεις.
1: Ότι ο κόσμος ζητάει μια αλήθεια γενικότερα. Όλοι συνδεόμαστε με κάποιο τρόπο. Οι τραγουδιστές συνδεόμαστε με τους δημοσιογράφους, με τους πολιτικούς, με τον απλό κόσμο, με όλο τον κόσμο. Ο ένας συνδέεται με τον άλλο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και αυτή η αλήθεια είναι κάτι που ψάχνουμε όλοι. Και το ψάχνω και εγώ. Δηλαδή, εγώ μόλις ακούσω ένα τραγούδι το οποίο έχει κάτι να μου πει στην ψυχούλα μου, αμέσως θέλω να πάω να το τραγουδήσω. Δεν είναι τυχαίο. Και νομίζω ότι και ο κόσμος θέλει αυτό από μένα.
0: Ό,τι έτσι ζητάει ο κόσμος.
1: Βέβαια. Φωνή λαού, οργή Θεού.
0: Ό,τι διασκεδάζει τον κόσμο. Γιατί πολύ σωστά είπες, οι τραγουδιστές, εκτός από επαγγελματίες, είστε και για να ψυχαγωγήσετε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτός είναι ο ρόλος.
1: Να κάνουμε τον κόσμο και να ξεχάσει.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή να διασκεδάσει, αλλά και να θυμάται.
0: Μπράβο.
1: Έτσι. Υπάρχουν τραγούδια που σε κάνουν και να ξεχνάς, αλλά και να θυμάσαι.
0: Τα τωρινά τραγούδια σε τι επίπεδο είναι, θα μπορούσες να πεις?
1: Υπάρχουν σπουδαία τραγούδια. Υπάρχουν σπουδαία τραγούδια. Εντάξει, σίγουρα θέλουμε κι άλλα. Έχουμε ανάγκη να ακούμε κι άλλα σπουδαία τραγούδια. Είμαι αισιόδοξος γενικά. Ακούω τραγούδια όμως που με αγγίζουν.
0: Ποιο είδος τραγουδιού επικρατεί τώρα? Επικρατεί το λαϊκό, το μουσικοχορευτικό?
1: Είναι η εποχή του λαϊκού, ξεκάθαρα.
0: Του λαϊκού.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε περάσει από αυτή τη μόδα. Γιατί υπήρχε μια μόδα, ας πούμε, γιατί πιο ηλεκτρονική μουσική, ναι. Πιο τραπ μουσική, πιο. Όχι ότι δεν υφίστανται σαν είδη μουσικής αυτά, σαν μουσικά.
0: Αλλά λέω το, πιο, το τι επικρατεί.
1: Αυτή τη στιγμή έτσι νιώθω, όχι ναι. Επειδή με βολεύει, επειδή είμαι λαϊκός τραγουδιστής, mm-hmm. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει γυρίσει προς το λαϊκό. Και ειδικά η νεολαία. Μου κάνει εντύπωση ότι η νεολαία mm-hmm. μπαίνουν παιδιά που είναι αυτή τη στιγμή 17 χρονών, 18 χρονών, 20 χρονών και ανακαλύπτουν τα τραγούδια του Στράτου Διονυσίου.
0: Μπράβο.
1: Του Στέλιου Καζαντζίδη.
0: Δεν το πίστευα, δεν θα το πίστευα αν δεν μου το έλεγε.
1: Του Πάριου. Που τότε που βγήκαν αυτά τα τραγούδια, τα παιδιά αυτά ήταν αγέννητα.
0: Ναι.
1: Το βιώνω στο μαγαζί που είμαι. Θα πούμε και για
0: τα πούμε και για το μαγαζί, βέβαια. Για όλα θα τα πούμε.
1: Αλλά επειδή εγώ πλέον αισίως βαδίζω στον 30ο χρόνο επαγγελματικής πορείας και σταδιοδρομίας. Ξεκίνησα πολύ μικρός να τραγουδάω.
0: Θα τα πούμε και πώς ξεκίνησες, πώς μπήκε το μικρόβιο.
1: Βέβαια, όλα. Και όλο αυτό το βιώνω. Δεν είναι κάτι δηλαδή που σου λέω επειδή μου το είπαν. Είναι κάτι το οποίο στο λέω γιατί το ζω. Μιλάω με κόσμο, συναστρέφομαι με κόσμο. Είμαι πάρα πολύ εξωστρεφής και κοινωνικός άνθρωπος. Και εισπράττω αυτή την κατάσταση. Αυτό το λαϊκό συνέστημα, αν μπορώ να το ονομάσω έτσι.
0: Λοιπόν, εγώ να πω απλά ότι Σκαμάκα και Γιόκερες δίνουν προβάδισμα σε Ιταλία και Σουηδία κόντρα στην Τουρκία και τη Ρουμανία. Ρουμανία-Σουηδία 0-1, Τουρκία-Ιταλία, Ιταλία-Τουρκία 1-0 και συνεχίζουμε. Λοιπόν, για πάμε. Πώς μπήκε το μικρόβιο του τραγουδιού στο αίμα σου, εντός εισαγωγικών μικρόβιο?
1: Νομίζω ότι ήμουν γεννημένος γι' αυτό και το κατάλαβα από πολύ πολύ μικρή ηλικία, από 10 χρονών.
0: Για πες μας,
1: αφού
0: λοιπόν.
1: 10 χρονών άρχισα να τραγουδάω.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, σε αυτό φυσικά με βοήθησε πάρα πολύ το ότι έχω πολλές σπουδές προσλαμβάνουσες μουσικές από την οικογένειά μου.
0: Ήτανε
1: δηλαδή,
0: μουσική.
1: Όταν με πήγαινε ο πατέρας μου, όταν ήταν η μαμά μου έγκυος σε μένα και πηγαίνανε στο Ηρώδιο και ακούγανε Θοδωράκη, έτσι, και πηγαίνανε π.χ. στις συναυλίες του Νταλάρα, της Αλεξίου, του Μητροπάνου, έτσι. Εγώ, χωρίς να το θέλω, απορροφούσα όλο αυτό το συνέστημα και την άβρα του λαϊκού μας τραγουδιού. Μετά γεννήθηκα και άρχισα να ακούω μουσική. Με τα βινίλια, πάλι του Θοδωράκη, πάλι όλων αυτών των τραγουδιστών, των σπουδαίων, των συνθετών, του Σαββόπουλου, του Γιάννη Σπανού, το Νέο Βεβαίως. Κύμα, του Κώστα Χατζή, του Στέλιου Καζαντζίδη, με τη Θεόρα, τη Φωνή. Έχουμε τεράστια μουσική παρακαταθήκη. Περπατούσαμε πριν στους διαδρόμους και ανατρίχιαζα.
0: Με αυτά που σου
1: γιατί εγώ τα έχω ζήσει από μικρό παιδάκι. Δεν είναι ότι μου τα είπαν. Και θεωρώ ότι όλη αυτή η μουσική φλόγα, ρε παιδί μου, που έχουμε, πρέπει να μεταλαμπαδεύεται μέσω των φωνών και μέσω των τραγουδιών και των τραγουδιστών, αλλά και των δημιουργών, στις νέες γενιές. Γιατί η νέα γενιά και το έχει ανάγκη και το ζητάει και το χειροκροτεί.
0: Εντάξει, είναι σημαντικό ότι η νέα γενιά αναγνωρίζει αυτά τα τραγούδια. Όταν μου λες για παιδιά 16, 17, 18, δεν το πίστευα. Δεν θα το πίστευα.
1: Είναι στο DNA. Να σου δώσω ένα παράδειγμα.
0: Ναι,
1: συγγνώμη που σε διακόπτω.
0: Όχι, καθόλου.
1: Πώς ένα παιδί 17 χρονών ακούει τις πρώτες νότες της Ρόζας του Μητροπάνου και σηκώνεται πάνω. Στο μαγάζι που εμφανίζουμε, ναι. Ας το πω αυτό. Mm-hmm. Παιδιά 20 χρονών. Μα ήταν αγέννητα όταν βγήκε το τραγούδι.
0: Εντάξει, εδώ μιλάμε για τραγουδάρα έτσι, τώρα, έτσι, Ρόζα.
1: Του σπουδαίου Φάνου Μικρούτσικου και Άλκης Αλκαίος στο στίχο.
0: Α, εντάξει,
1: μιλάμε μπορώ. Για ένα θεϊκό τραγούδι. Ένα
0: συμφωνώ.
1: Από τα σπουδαιότερα ζεμπέκια. Και όμως αυτό το τραγούδι σηκώνει 18άριδες να χορέψουν.
0: Μπράβο.
1: Αυτό κάτι λέει. Άρα αυτή η μουσική υπάρχει στο αίμα μας. Mm-hmm. Τι πρέπει να κάνουμε μόνο? Να τη θυμίζουμε στα παιδιά και στον κόσμο. Και σε εμείς οι ίδιοι.
0: Τραγούδι και μουσική που όταν αυτά τα παιδιά χορεύουν τώρα, ο 20άρης που χορεύει τώρα, τότε δεν υπήρχε.
1: Μα δεν υπήρχε. Άρα μπαίνει, το ανακαλύπτει, κάποιος του το λέει, το ακούει στα μαγαζιά. Περιττώ βέβαια να σου πω ότι τα μαγαζιά σήμερα, τα κέντρα που λέμε, τα νυχτερινά κέντρα, κρατιώνται μετά τις 2 η ώρα με αυτά τα τραγούδια.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Να σε ρωτήσω, το κοινό τι ηλικία είναι περίπου? Είναι πιο μικρή όλων των ηλικιών?
1: Όλων των ηλικιών, από 18, 19 και πάνω, 30, 30άριδες, 25άριδες, 45άριδες, 50άριδες.
0: Τα
1: όλοι.
0: Κέντρα γεμίζουνε.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια. Η νυχτερινή ζωή στην Αθήνα έχει αλλάξει. Παλιά τα μπουζούκια ήταν 7 στα 7.
1: Ναι, αυτό υφίσταται.
0: Να μην και τα μαγαζιά και τα κλαμπ, ναι. Και τα. Ναι. Ό,τι μαγαζί ήταν σχεδόν.
1: Εντάξει,
0: 7 non-stop.
1: Ίσως δεν μπορεί να πάει ο κόσμος να γεμίσει ένα μεγάλο νυχτερινό κέντρο μια καθημερινή. Mm-hmm. Εντάξει, την επόμενη μέρα ο κόσμος πρέπει να πάει στις δουλειές του. Έχει πρωινό ξύπνημα. Εντάξει, λογικό είναι. Αλλά έστω και Παρασκευή, Σάββατο, mm-hmm. που τα μαγαζιά έχουν αυτή την πορεία, εγώ είμαι αισιόδοξος και για την λαϊκή χτερινή μας διασκέδαση, αλλά και για την, και για την πορεία του τραγουδιού γενικά, βρε παιδί.
0: Θα σε ρωτήσω τώρα κάτι, ένα δυσάρεστο που συνέβη πριν περίπου ένα μήνα. Δεν ήθελα να είναι από τα πρώτα που θα λέγαμε, ήθελα να ήταν λίγο μετά, να σε γνωρίσει ο κόσμος, να σε ακούσει πρώτα. Είχαμε μια μεγάλη απώλεια πριν από περίπου ένα μήνα. Μιλάω για τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Βέβαια.
0: Είσαι συνάδελφή του, τι λέτε?
1: Τι να πω, είναι πάρα πολύ άδικο, πάρα πολύ άδικο. Ένας καταπληκτικός, σπουδαίος καλλιτέχνης και σπουδαίος άνθρωπος. Mm-hmm. Πάρα πολύ άδικο και ειδικά έτσι με τον τρόπο αυτόν που έφυγε, δηλαδή, τι να πω. Δεν είναι τυχαίο που όλη η Ελλάδα, ας πούμε,
0: εντάξει,
1: αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο. Στεναχωρηθήκαμε όλοι, δηλαδή, όχι στεναχωρηθήκαμε απλά, δηλαδή, ένα πάρα πολύ τραγικό γεγονός.
0: Εντάξει, γνωριζόσαστε, φαντάζομαι, έτσι?
1: Ναι, τον ήξερα. Φυσικά και σαν καλλιτέχνη πήγε να τον έβλεπα στα μαγαζιά και αυτός θυμούσε όλους τους συναδέλφους του. Έτσι, ήταν
0: ναι,
1: ένας άνθρωπος που ερχόταν στα μαγαζιά, μας έβλεπε. Ήταν σπουδαίος, ήταν σπουδαίος. Και μας άφησε μια τεράστια μουσική παρακαταθήκη.
0: Αυτό,
1: έτσι,
0: είναι αλήθεια. Λοιπόν, επειδή ξεκίνησες από παιχνίδι, είπες νωρίτερα, θα συμβούλευες κάποιον στην ηλικία τη δική σου τότε να μπει σε ένα ανάλογο παιχνίδι?
1: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Η τηλεόραση είναι τεράστια.
0: Τι σου δίνει αυτό το παιχνίδι, τι μπορεί να δώσει?
1: Αυτό το παιχνίδι, αν έχεις κάτι που μπορείς να δείξεις στον κόσμο και πάνω απ' όλα αν αγαπάς αυτό που κάνεις, ο κόσμος θα το δει. Είναι ένας τρόπος να σε γνωρίσει το ευρύ κοινό και από εκεί και πέρα να εσύ θα προχωρήσεις τον δρόμο σου, θα κάνεις τη δισκογραφία σου κλπ. Όμως σου δίνει ένα τεράστιο πλεονέκτημα, την αναγνωρισιμότητα.
0: Η αναγνωρισιμότητα.
1: Βέβαια, είναι τεράστιο. Όταν ξέρεις όμως πώς να τη χρησιμοποιήσεις.
0: Πώς πρέπει να τη χρησιμοποιήσει ένας νέος καλλιτέχνης αυτό που του δίνει τηλεόραση?
1: Να είναι ο εαυτός του. Να λέει αλήθεια.
0: Ναι.
1: Να μην μασάει να πει την άποψή του. Χωρίς να περιμένει να τα έχει καλά με όλους. Δεν γίνεται να τα έχουμε καλά με όλους. Πρέπει να λέμε αυτό που είμαστε και να κάνει τραγούδια που τον εκφράζουν. Αυτό που έκαναν οι προηγούμενοι καλλιτέχνες από εμάς που έγιναν μεγάλοι. Αν θέλεις να γίνεις μεγάλος καλλιτέχνης, πρέπει να λες αλήθεια. Πρέπει να τραγουδάς αυτά που σε εκφράζουν, πρέπει να λες αυτά που σε εκφράζουν και στην πίστα να είσαι ο εαυτός σου. Και αν είναι να γίνεις, θα γίνεις. Μπορεί και να μην γίνεις ποτέ. Όμως, αν έχεις κάποιες πιθανότητες να γίνεις, είναι μόνο με αυτόν τον τρόπο.
0: Λοιπόν, μου λέει ο Λάζαρος Λουκεμπάκιο, 01, είδες το πλασέ? Το είδε.
1: Το είδε. Έτσι, ο Λάζαρος είναι συνεργάτης.
0: Να το πούμε, βεβαίως. Γιατί κάθεται εκεί στα ήσυχα
1: στιγμή.
0: Στα Πέριξ, στα ήσυχα να σε μας συστηθεί.
1: Βέβαια.
2: Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα, Λάζαρε.
2: Είμαι ο προσωπικός συνεργάτης του Θάνατο Τζάνι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σήμερα.
1: Και εμείς ευχαριστούμε που ήρθες.
0: Λοιπόν.
1: Και θα μας τραβήξεις και βιντεάκια εδώ να ανεβάσουμε να δει ο κόσμος τι ωραία που είμαστε εδώ, έτσι.
0: Βεβαίως και θα ανεβάσει βιντεάκια αργότερα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, από το τραγούδια που έχεις πει, ποιο θεωρείς εσύ, ένα, δύο, τρία, ότι τα καλύτερά σου, να το πω?
1: Σίγουρα οι διασκευές που έχω κάνει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γιατί ήταν τραγούδια που είχαν γίνει επιτυχίες πριν τα πω εγώ. Έτσι, επομένως τα είχα στα αυτιά μου, τα είχα αγαπήσει, τα είχε αγαπήσει ο κόσμος. Έτσι. Εντάξει, τον άλλη που για τις αγάπησα που ακούσαμε,
0: Πάλιος,
1: τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια που έκανα τώρα, βέβαια.
0: Αυτό θέλω να το ακούσω. Θέλω να το ακούσω. Αν είναι το επόμενο αυτό.
1: Βέβαια, βέβαια. Και το κάναμε πρόσφατα.
0: Αυτό
1: πρόσφατα. Βέβαια.
0: Αυτό για πάρτι.
1: Να το βάλω τώρα.
0: Ναι. Όχι τώρα, αυτή τη στιγμή.
1: Όποτε θέλεις. Εντάξει,
0: σε λίγο. Είναι 4 λεπτά. Βέβαια. Σε περίπου 4 λεπτά από τώρα βάλουμε αυτό.
1: Επίσης έχω κάνει το Θεσσαλονίκη, ένα σπουδαίο ζεμπέκικο. Ένα σπουδαίο ζεμπέκικο.
0: Ναι.
1: Θα το βάλουμε και αυτό να παίξει.
0: Θα το βάλουμε, βέβαια.
1: Είμαι ευλογημένος που έχω πει πολύ όμορφα τραγούδια. Άλλα ακούστηκαν περισσότερο, άλλα ακούστηκαν λιγότερο. Όμως το κάθε τραγούδι βρίσκει το δρόμο του. Mm-hmm. Μπορεί να μην ακουστεί ένα τραγούδι όταν τον βγάλεις. Έχει συμβεί με πάρα πολλά παραδείγματα αυτό.
0: Για δώσ' μας ένα. Ένα χαρακτηριστικό
1: πολλά που τραγούδια που γίνανε πολύ τεράστιες επιτυχίες, ας πούμε, στο Δινεκές, δηλαδή στην πορεία.
0: Έχει συμβεί και σε σένα αυτό?
1: Σε μένα, όχι, δεν έχει συμβεί ακόμα.
0: Δεν έχει συμβεί ακόμα.
1: Να
0: ωραία.
1: Γίνει τεράστια επιτυχία ένα τραγούδι μου.
0: Ένα τραγούδι, λέω, που το προορίζεις για επιτυχία,
1: ναι.
0: Αλλά μην γίνεται η ανάλογη επιτυχία.
1: Α, ναι, κατάλαβα. Βέβαια έχει συμβεί. Φυσικά.
0: Δηλαδή αυτό που νομίζω ότι συμβαίνει. Πώς συμβαίνει σε ένα ποδοσφαιριστή να χάνει το εύκολο γκολ?
1: Ακριβώς. Ας πούμε, εγώ όταν έβγαλα το Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, ναι, έτσι. Ναι. Το θεωρώ ακόμα, παρότι μπορεί να μην έγινε τεράστια επιτυχία, mm-hmm, mm-hmm. ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Θα το ακούσετε και θα καταλάβεις γιατί στο λέω. Είναι ένα σπουδαίο τραγούδι, είναι σε στίχους του Κυριάκου Ντούμου, θέλω να το τονίσω αυτό.
0: Βέβαια. Ο δημιουργός πάντα να τονίζει.
1: Και σε μουσική του Χρήστου Μπέλτσιου. Και πραγματικά είναι ένα τραγούδι από αυτά που με ακουμπάνε.
0: Λοιπόν, ερώτηση. Ο τραγουδιστής φτιάχνει το τραγούδι του τραγουδιστή ή και τα δύο. 50-50.
1: Είναι το ένα συμπληρώνει το άλλο.
0: Συμπληρώνει άλλο. Ναι.
1: Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Αν έχεις μια σπουδαία φωνή και δεν μπει σπουδαία τραγούδια, δεν θα γίνει ποτέ σπουδαίος καλλιτέχνης. Για μένα, έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: μπορώ να κάνω λάθος. Αν έχεις ένα σπουδαίο τραγούδι και δεν έχεις την ανάλογη φωνή, γιατί η φωνή για μένα είναι το άρμα που σε πάει μπροστά. Το άρμα που πάει μπροστά. Το τραγούδι, το στίχο και όλη αυτή την ενέργεια που πρέπει να φτάσει στα αυτιά και κατ' επέκταση στις ψυχές του κόσμου.
0: Λοιπόν, τα βιντεάκια ετοιμάζονται όπως
1: βέβαια,
0: βλέπω.
1: Βέβαια, βέβαια. Ο κύριος Λάζαρος είναι έτοιμος.
0: Ο κύριος Λάζαρος είναι πανέτοιμος από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, τραγουδιστικά, ποια ήταν τα πρώτα σου βιώματα, τα είπες, αλλά εκτός από αυτούς που είπες, ήταν και κάποια άλλα πιο σύγχρονα της εποχής, αυτά που είπες ήταν τα κλασικά.
1: Κοίταξε, εγώ είμαι ένα παράξενο μείγμα προσλαμβανουσών, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, μουσικών προσλαμβανουσών. Και γιατί μέσα στο σπίτι μου ακούγαμε, ας πούμε, Παπακοσταντίνου. Πάρα πολύ Παπακοσταντίνου.
0: Βασίλη Παπακοσταντίνου.
1: Πολύ.
0: Ένα,
1: άκουγα, ας πούμε, τις γραμμές των οριζόντων. Καβαδία. Απ' την άλλη, ακούγα Καζαντζίδη, ακούγα Μητροπάνο, ακούγα Πάριο, που είναι ένας από τους δασκάλους μου. Έτσι δεν το συζητάμε.
0: Θα πούμε μετά για τη σχέση Πάριος, με τον το Πάριο. Στο δεύτερο
1: και μάλιστα
0: μέρος θα πούμε.
1: Μου είχε στείλει και επιστολή όταν ήμουν στο παιχνίδι, έτσι που το θεωρώ μεγάλη
0: κράτησε
1: ευλογία.
0: Το αυτό. Με τίτλο δώσ' το τώρα, γιατί σε λίγο θα ακούσουμε βεβαίως τραγούδι και θα πάμε σε τίτλους βεβαίως πολιτικών ειδήσεων.
1: Βεβαίως.
0: Κράτησε το αυτό με ένα τίτλο, το είπες, να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Βεβαίως.
0: Και να ακούσουμε τίτλους σε σύνδεση με το Earth News Radio.
1: Βεβαίως.
0: Τίτλους πολιτικών ειδήσεων και από εκεί και πέρα να μας πεις την ιστορία με τον Πάριο.
1: Και προχωράμε.
0: Ωραία. Και προχωράμε.
1: Ωραία.
3: Κόσμο φοβεί.

0: 4 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 10.30. Η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Με τη Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που θα ακούσετε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Δίπλα μου πάντα ο Θάνος Τζάνης. Θάνο, νομίζω ότι αυτό το τραγούδι πραγματικά είναι τραγουδάρα.
1: Σπουδαίο τραγούδι.
0: Σπουδαίο τραγούδι σε στίχους, σε μουσική, σε ερμηνεία, σε όλα.
1: Και πιστεύω θα βρει τη θέση του στην καρδιά του κόσμου.
0: Απορώ πως και δεν την έχει βρει ακόμα.
1: Όλα έχουν ένα timing. Εγώ τα πιστεύω.
0: Εντάξει,
1: όταν δεν... κάτι είναι σπουδαίο, mm-hmm. δεν χάνεται ποτέ.
0: Μάλιστα, εγώ να πω ημίχρονα Γαλλία, Βέλγιο 0-1, Ιταλία, Τουρκία 1-0. Αυτά τα δύο. Χαμογελάει ο λόγο. Ξέρει το λόγο. Καταλαβαίνει. Όλοι καταλαβαίνουν. Λοιπόν, επανερχόμαστε. Τώρα πού σε βρίσκουμε, πού τραγουδά αυτή την εποχή.
1: Αυτή την περίοδο.
0: Και μάλλον το χειμώνα γενικά, πώ θα τον βγάλω.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαι στο Major, στο Κολονάκι, κάθε Τετάρτη.
0: Ωραία.
1: Μαζί με τη Στέλλα Γεωργιάδου.
0: Πολύ ωραία.
1: Έχουμε φτιάξει ένα πολύ ξεχωριστό και πολύ όμορφο πρόγραμμα. Λαϊκό τραγούδι, διασκέδαση, μπαλάντες, πάρα πολύ όμορφο πρόγραμμα. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη Τετάρτη, έγινε το αδιαχώρητο και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο και ευχαριστώ και εσένα που μου δίνεις το βήμα να το πω αυτό, γιατί είναι σπουδαίο να ευχαριστείς τον κόσμο όταν σε τιμάμε την παρουσία του.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, και κάθε Πέμπτη είμαι στο Έλιοτ μαζί με το μεγάλο Άγγελο Διονυσίου. Είναι η τέταρτη χρονιά που είμαι, τις Πέμπτες.
0: Πολύ πες στην πλατεία, πολύ πλατεία βλέπω.
1: Είναι απέναντι τα μαγαζιά.
0: Το
1: Major και το Elliot.
0: Απλά ένας δρόμος σας χωρίζει. Ένας δρόμος σας χωρίζει.
1: Ακριβώς. Στα 40-50 μέτρα.
0: Ένας δρόμος σας χωρίζει.
1: Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ όμορφη η εμπειρία μου στα συγκεκριμένα μαγαζιά εκεί που εμφανίζομαι. Γιατί μου δίνεται δυνατότητα να τραγουδάω τα τραγούδια που μου πάνε και με εκφράζουν. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Και ο κόσμος αντιλαμβάνεται, το καταλαβαίνει. Και στο Major και στο Elliot.
0: Έτσι. Σημαντικό. Δεν έχουν το ίδιο κοινό. Τον ίδιο, ο ίδιος κόσμος δεν έχει. Ναι, στο περίπου. Πάνω κάτω
1: ναι, πάνω κάτω ναι, ναι, ναι.
0: Και ηλικιακά και.
1: Ακριβώς.
0: Ακουστικά, ναι. Μουσικά εννοώ.
1: Βέβαια. Έτσι. Γίνεται χαμός, τραγουδάει ο κόσμος, λουλούδια, πιάτα. Έτσι.
0: Πιάτα. Ναι.
1: Δηλαδή είναι το καλό ελληνικό νυχτερινό κέντρο, ρε παιδί. Πώς να στο πω.
0: Πιάτα τα κανονικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτά που ξέρουμε.
1: Είναι πολύ όμορφα. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Βέβαια.
0: Τέτοια πια θέλω να ακούω.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, συναυλίες προβλέπονται για το χειμώνα ή καλοκαίρι θα πάμε και βλέπουμε.
1: Κοίταξε, εγώ θα εμφανίζομαι και κάθε Κυριακή θα είμαι στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία.
1: Στο Μαζού, σε ένα υπέροχο χώρο. Mm-hmm. Είναι η πρώτη φορά που το λέω. Ξεκινώντας από τέλη Οκτωβρίου και θα κάνω και κάποιες εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα τα Σάββατα.
0: Τα Σάββατα.
1: Ναι. Θεωρώ ότι το Σάββατο είναι μια μέρα που μπορείς να την επικοινωνήσεις μέσα στο χειμώνα με τον κόσμο που είναι εκτός Αθηνών. Έτσι, εφόσον θα είμαι στη Θεσσαλονίκη, θα είμαι στην Αθήνα, θέλω να πάω στην Πάτρα, θέλω να πάω στην Κρήτη, θέλω να πάω στην Εύβοια, την ιδιαίτερη πατρίδα μου.
0: Βεβαίως.
1: Είμαι από την Εύβοια, γεννήθηκα
0: πολύ
1: και μεγάλωσα στο Αλιβέρι Εύβοιας. Και κάθε χρόνο κάνω 2 με 3 συναυλίες, είτε καλοκαίρι είτε χειμώνα.
0: Βεβαίως,
1: πέρσι
0: Αλιβέρι
1: είχαμε κάνει με τον Άγγελο το Διονυσίου.
0: Είχε έρθει, είχατε πολύ... πάει μαζί.
1: Βέβαια, ο Άγγελος και εγώ. Μια πολύ μεγάλη συναυλία στα Νέα Στήρα στην Εύβοια και πολύ κόσμο. Και θέλω να κάνω μια σειρά συναυλιών το χειμώνα.
0: Λοιπόν, Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη έχει ιδιαίτερα όκοινο.
1: Βέβαια.
0: Λένε στους δικούς σας κύκλους ότι αν δεν σε εγκρίνουν οι Θεσσαλονίκοι, πίστες Θεσσαλονίκης, δεν κατεβαίνει.
1: Περνάς ένα αγροτικό.
0: Δεν είναι μόνο αγροτικό. Αν δεν σε εγκρίνει το κοινό της Θεσσαλονίκης που είναι απαιτητικό, δεν έρχεσαι Αθήνα. Αληθεύει αυτό.
1: Αληθεύει, σε εγκρίνει το κοινό της Θεσσαλονίκης που ξέρουν να διασκεδάζουν και σε στέλνουν με φόρα μετά στην
0: Αθήνα. Όπου είναι το επόμενο βήμα.
1: Ακριβώς.
0: Καλή ηλικία για να ξεκινήσει κάποιος που ενδιαφέρεται το τραγούδι, εφόσον έχει το ταλέντο, ποια είναι. Μπορεί να ξεκινήσει και πιο μεγάλος και πιο μικρός. Μπορεί να ξεκινήσει στα 20, στα 30.
1: Θες να σου πω την αλήθεια, τι πιστεύω.
0: Ναι.
1: Δεν θα με παρεξηγήσεις.
0: Καθόλου.
1: Από τότε που γεννήθηκε.
0: Από τότε που γεννήθηκε. Ναι. Ή το έχεις ή δεν το έχεις.
1: Ή το έχεις ή δεν το έχεις. Αν το κάνεις, είτε για να γίνεις διάσημος, είτε για να βγάλεις λεφτά, είτε για να σε βλέπουν τα κορίτσια στον δρόμο, είτε για να νιώθεις ότι έχεις μια υπεραξία σε σχέση με το διπλανό σου, λάθεψες. Το τραγούδι είναι για να ενώσεις τον κόσμο, όχι και να εξυψώσεις τον κόσμο και όχι τον εαυτό σου. Γιατί ο καλλιτέχνης χωρίς τον κόσμο δεν είναι τίποτα.
0: Ναι,
1: και ό,τι φωνή και να έχεις, αν δεν έχεις τον τρόπο πώς θα επικοινωνήσεις με τον άνθρωπο που σ' ακούει, για μένα δεν κάνεις τίποτα.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή είναι μηδέν αυτό που κάνεις.
0: Σωστό. Λοιπόν,
1: επομένως από τότε που γεννιέσαι.
0: Από τότε που γεννιέσαι. Ναι. Είπαμε νωρίτερα για Πάριο, Λευτέρη Πανταζή.
1: Βέβαια.
0: Για μίλησέ μου γι' αυτά. Για αυτά τα δύο ονόματα.
1: Γιάννης Πάριος, ξεκινώ από το Γιάννη Πάριο. Δάσκαλος, μεγάλος για όλους μας. Ένας τεράστιος τραγουδιστής. Ένας τεράστιος δημιουργός, γιατί έχει δώσει και μερικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια που τραγουδάμε όλοι οι τραγουδιστές. Και είχα την τύχη να τραγουδήσω δύο τραγούδια δικά του που τα έχει κάνει εκείνος πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες και να τα πω και εγώ σε μια δεύτερη εκτέλεση. Είναι τον Άλλη Πονιά της Αγάπησα και το Είσαι Θεός, το οποίο έγινε και πρόσφατα και το οποίο θα τα ακούσουμε.
0: Θα το ακούσουμε. Θα είναι το ακριβώς το τραγούδι, θα το ακούσουμε σε 5 λεπτά
1: Είσαι
0: από
1: Θεός, τώρα. Ήλιος καλοκαιρινός. Έτσι.
0: Λοιπόν, για
1: ευχαριστώ πολλά. Και φυσικά θέλω να μιλήσω για τον αγαπημένο μου Λευτέρη Πανταζή.
0: Λέπα.
1: Ο οποίος, τον αγαπημένο σε όλους μας Λεπά, ο οποίος είναι και εκείνος ένας σπουδαίος καλλιτέχνης. Και ταυτόχρονα έχω την τύχη και την τιμή να είναι και προσωπικός μου φίλος και να είναι ο άνθρωπος που είναι πίσω από τη δημιουργία των τελευταίων τριών μου τραγουδιών, μαζί με τον Χριστόδουλο τον Σίγανο και τον Βαλεντίνο βέβαια. Είναι εκείνος που είχε την ιδέα για τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια. Είναι εκείνος που με είχε και με έχει κοντά του στις συναυλίες του. Είμαι κοντά του στις συναυλίες του και τραγουδώ, δηλαδή πριν βγει εκείνος ας πούμε. Μου έχει χαρίσει την εμπειρία του, έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα για την πίστα, για τη δουλειά. Είναι ένας δάσκαλος και ο Λεπά, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, να συζητάμε τόσα χρόνια.
1: Ο Λεπά είναι πρωτοπόρος στη νύχτα, ναι. Έφερε πολλά πράγματα καινούρια στη νύχτα, έτσι που δεν υπήρχαν, και του χρωστάω πάρα πολλά και τον αγαπώ πολύ.
0: Μάλιστα, μαθαίνω όμως ότι είσαι και ιδιαίτερα πιστός, έχεις ιδιαίτερη σχέση πολύ, με τα θεία.
1: Πολύ, πολύ. Πιστεύω πάρα πολύ στο Θεό. Πιστεύω με όλη τη σημασία της λέξης και πιστεύω, να σου πω κάτι, θα σου το πω με απλά λόγια, με κάνει καλύτερο άνθρωπο.
0: Συμφωνώ.
1: Και εφόσον με κρατάει σε ένα δρόμο αλήθειας και ποιότητας στη ζωή μου, ναι, πιστεύω.
0: Άγιο Όρος έχεις πάει?
1: Βέβαια, έχω πάει 4-5 φορές.
0: Εγώ δεν τα έχω καταφέρει.
1: Πρέπει
0: ακόμα
1: να πας.
0: Το ξέρω.
1: Είναι μια εμπειρία ζωής.
0: Το ξέρω.
1: Το Άγιο Όρος.
0: Πρέπει να πάω.
1: Είναι μια εμπειρία προσευχής, πνευματικής ανάπλασης, θα το έλεγα. Έτσι, θα ζήσεις πολύ όμορφα πράγματα στο Όρος.
0: Λοιπόν, επαγγελματικά τι άλλο έτσι έχεις στο μυαλό σου εκτός από το τραγούδι?
1: Κοίταξε, ετοιμάζω κάποια καινούργια τραγούδια τα οποία τα έχω γράψει εγώ.
0: Τα έχεις γράψει ο ίδιος?
1: Τα έχω γράψει ο ίδιος.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Για πες μουσική μας. Και στίχους.
0: Πολύ ωραία.
1: Και σύντομα θα κυκλοφορήσουν αυτά τα τραγούδια. Όλα όπως σου είπα και πριν έχουν το timing που βγαίνουν. Έτσι. Και θεωρώ το timing είναι τώρα. Έχοντας κάνει τις διασκευές μου, έχοντας τραγουδήσει τραγούδια δημιουργών κλπ. Θέλω να βγάλω και κάποια δικά μου τραγούδια, ας πούμε, σιγά σιγά.
0: Ναι, να βγάλεις. Εδώ πέρα και γράφεις και μουσική και στίχους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ερμηνεύεις.
1: Και δηλαδή, μουσική και στίχο.
0: Και ερμηνεύεις.
1: Ναι. Βέβαια, το δυνατό μου σημείο είναι στο να γράφω μουσική.
0: Μουσική.
1: Όχι τόσο στο στίχο.
0: Καλά,
1: δηλαδή, προτιμώ να γράφω τη μουσική επάνω σε στίχο, ας πούμε, που θα δω και θα με συγκινήσει.
0: Γιατί
1: αλλά
0: όχι.
1: Το κυριότερο είναι να με ακουμπήσει το τραγούδι και να μπορέσω να το τραγουδήσω. Έτσι.
0: Πώς καταλαβαίνεις ότι ένα τραγούδι σε ακουμπάει που λες και μπορείς να το τραγουδήσεις?
1: Την ώρα που τα ακούς ανατριχιάζεις, πρώτον. Την ώρα που τα ακούς σου έρχεται ένα δάκρυ, ένα σε ακουμπάει. Σου θυμίζει κάτι, είναι κάτι που έχει ζήσει και στο θυμίζει το τραγούδι. Αν ακουμπάει εσένα, θα ακουμπήσει και τον κόσμο. Γιατί όπως εσύ και κάποιοι άλλοι, δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες θα έχουν ζήσει αυτό που ζήσεις εσύ. Έτσι το
0: καταλαβαίνεις. Γιατί φαντάζομαι ότι θα σας έρχονται πολλά τραγούδια να ακούσετε, να δείτε.
1: Εγώ ακούω κάθε μέρα 60 με 80 τραγούδια. Κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα αυτά.
1: Κάθε μέρα, ναι. Για να επιλέξω δηλαδή. Φαντάσου, ας πούμε, τι. Έτσι, περνάω και εγώ και ο Λάζαρος, γιατί τον έχω και αυτόν. Και
0: έχει λιποθυμήσει. Έχει κοντά να πέσει κάτω.
1: Εντάξει, δεν τα ακούσω ολόκληρα, ρε παιδί μου. Ακούσε,
0: ναι, ακούσε
1: τα πρώτα.
0: Τα πρώτα.
1: Άμα σε ακουμπήσει, ακούσα.
0: Δηλαδή, με από του πρώτου στίχου σε ακουμπάει ή δεν σε ακουμπάει.
1: Από το κουπλέ καταλαβαίνει.
0: Από το κουπλέ καταλαβαίνει. Ωραία, γι' αυτό είναι σημαντικό. Και φαντάζομαι ότι και πολλά δεν θα τα. Από τα τραγούδια τα 60-80 που ακούτε ημερησίως, πολλά θα φεύγουν.
1: Ναι, κάποια κρατά, κάποια τα βάζει στην άκρη, κάποια α πούμε περιμένουν για πιο μετά κλπ.
0: Λοιπόν, τι θα έλεγες να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι?
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι το Είσαι Θεός, όπως σου είπα.
0: Ήλιος καλοκαιρινός, Πάριος.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Να τα ακούσουμε.
1: Πάμε.

0: Πολύ πολύ ωραία διασκευή, ωραία. Πολύ ωραία εκτέλεση, είναι πολύ.
1: Χαίρομαι, χαίρομαι.
0: Λοιπόν, τα social media στη ζωή ενός καλλιτέχνη. Πλέον είμαστε στην εποχή των social media. Α, τι ρόλο παίζουν? Γιατί τα social media πιστεύω ότι είναι και αδιφάγα.
1: Ναι, όταν τα χρησιμοποιείς και δεν σε χρησιμοποιούν είναι καλά.
0: Ναι.
1: Όταν σε χρησιμοποιούν και πέφτουμε, όλοι μας έχουμε πέσει, γιατί και εγώ έχω πέσει, έτσι, δεν το παίζω έξυπνος. Στην παγίδα ανεβάζουμε κάθε μέρα και από κάτι. Και αυτό για να υπάρχουν, να μας βλέπουν. Για μένα αυτό...
0: Ναι, κάθισα στην καρέκλα, έφαγα, παρήγγυλα.
1: Δεν μου αρέσει αυτό.
0: Ναι,
1: και να σου πω και κάτι, δεν το γουστάρει και ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Θα ανεβάσεις κάτι που να έχει ουσία, κάτι που να έχει να κάνει με τη δουλειά σου, κάτι που να έχει να κάνει με την προσωπικότητά σου και από μια καθημερινή σου στιγμή, όχι μόνο δουλειά, αλλά κάτι που να έχει κάτι να πει, ρε παιδί μου. Τώρα αυτό το πράγμα ανεβάζω συνέχεια και βάζω και υπότιτλους και κάνω και αυτό και βάζω και αυτό. Και δηλαδή με το ζόρι να σε δούμε, να με δούνε, δηλαδή δεν το κάνω.
0: Σωστό.
1: Μπορεί να έχω να ανεβάσω και post, ας πούμε, και μια εβδομάδα. Και τι έγινε? Ανεβάζω story. Ανεβάζω ένα post όταν είναι κάτι που έχω να πω. Κάπου που θα πάω, κάτι που θέλω να... Κοίταξε, πιστεύω ότι ο καλλιτέχνης πάντα κάτι συμβόλιζε και πάντα κάτι θα συμβολίζει.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι τυχαίο το ότι είναι εκεί. Αλλιώς δεν θα ήταν. Άρα αν δεν έχει κάτι να πει και απλά πάει για τη δόξα και τα λεφτά...
0: Είναι αυτό που είπες και νωρίτερα. Δεν κάνουμε
1: αυτό που είπα και νωρίτερα.
0: Δεν κάνουμε.
1: Άρα αυτό προεκτείνεται και στα social. Τα social τι είναι? Αντικατοπτρίζουν αυτό που είσαι.
0: Ναι.
1: Όταν θες να είσαι π.χ. Κάθε μέρα εκεί,
0: θα είσαι κάθε μέρα,
1: θα είσαι κάθε μέρα εκεί. Ναι, αλλά ο κόσμος δεν το γουστάρει αυτό.
0: Εντάξει.
1: Για μένα, έτσι.
0: Ναι,
1: καταθέτω πάντα την ταπεινή προσωπική μου άποψη.
0: Πάντα αυτό καταθέτουμε εδώ. Λοιπόν, ναι. Οικογένεια.
1: Εγώ είμαι πολύ της οικογένειας. Μα έχω τη δική μου οικογένεια. Δεν είναι τυχαίο. Έτσι. Έχω παντρευτεί, έχω τη γυναίκα μου. Είμαστε μαζί 6 χρόνια. Είμαι πολύ καλά. Μια χαρά.
0: Δεν λέει κάτι η σύζυγος.
1: Έχω τις 25 γάτες μου.
0: 25,
1: και το ένα σκύλο τεράστιο.
0: Οι 25 γάτες φοβούνται.
1: Είμαι ακραία φιλόζωος. Ταΐζω τα δέσποτα.
0: Καλά κάνεις.
1: Και καλό όλο τον κόσμο να βοηθάει τα ζώα. Έτσι. Και καλό και τους δήμους να βοηθάνε τους φιλόζωους εμάς. Να μπορούμε αυτά τα ζώα και να τα στηρώνουμε, να τα ταΐζουμε, να τα περιθάλπτουμε.
0: Να τους δίνουμε νεράκι το καλοκαίρι.
1: Μπράβο, να τους φτιάχνουμε σπιτάκια. Και... Μπορεί και κάποιος να πάει να κάνει ένα σπιτάκι,
0: ναι,
1: με την άδεια του Δήμου. Ή και ο Δήμος ο ίδιος. Όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε κάποια στιγμή στο τραπέζι. Αυτά τα θέματα, έτσι.
0: Οι 25 γάτες φοβούνται τον ένα μεγάλο σκύλο ή ένας μεγάλος σκύλος φοβάται τις 25?
1: Όχι, καλέ, κάνουν παρέα όλη μέρα μαζί.
0: Όλη μέρα μαζί.
1: Τα ζώα έχουν μέσα τους το Θεό. Δεν έχουν κακία.
0: Δεν έχουν,
1: και κάνουν παρέα μεταξύ τους. Δεν έχουν κάτι.
0: Περνάνε ωραία.
1: Οι άνθρωποι έχουμε όλο κάτι να χωρίσουμε.
0: Πάντως αυτό που είπες για τα ζώα, για τα αδέσποτα είναι πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Να μπορείς να περιποιηθείς ένα-δύο ό,τι μπορεί ο καθένας. Να βοηθήσει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά τα ζώα.
1: Εγώ ό,τι ζώο μου έρχεται το κρατάω. Σαν δικό μου. Το ταΐζω, το στυρώνω έτσι για να το προστατεύσω. Το περιθάλπτω, γιατί τα ζώα που έρχονται κάποιες φορές αρρωσταίνουν.
0: Φυσικά.
1: Έτσι. Άρα τα πάω στο γιατρό. Λοιπόν, και το κάνω με πάρα πολύ μεγάλη μου χαρά. Νιώθω ότι είναι ένα θεάρεστο έργο και πιστεύω ότι ο Θεός την καλοσύνη την ανταμείβει. Αργά ή γρήγορα. Και καλό όλο τον κόσμο να κάνουν γενικά το καλό. Είτε για τα ζώα, είτε για τον άνθρωπο, να φερόμαστε καλά στη φύση και στην κοινωνία και στα ζώα και στον συνάνθρωπό μας και στη γυναίκα μας και στον άντρα μας και σε οποιονδήποτε.
0: Δεν φερόμαστε όμως.
1: Όχι.
0: Δεν φερόμαστε.
1: Και με στεναχωρεί αυτό.
0: Πουθενά από ό,τι είπες τα τελευταία χρόνια δεν φερόμαστε
1: μα
0: καθόλου.
1: Γιατί όμως έχουμε όλη τη δύναμη στα χέρια μας να κάνουμε το καλό και κάνουμε το κακό. Γιατί? Γιατί?
0: Δεν το ξέρω.
1: Το κακό δεν σε πάει μακριά. Σε πάει λίγα μέτρα.
0: Λίγα μέτρα
1: το καλό σε πάει στην αιωνιότητα. Και δεν το λέω θρησκόληπτα. Το λέω ρεαλιστικά γιατί το έχω δει να συμβαίνει στη ζωή μου.
0: Λοιπόν, να φύγουμε και από αυτό το κομμάτι και να πάμε στο κομμάτι αθλητισμός.
1: Συγγνώμη, πορώθηκα λίγο.
0: Εντάξει,
1: και
0: καλά έκανες. Καλά έκανες, προχώρα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται, δεν συγγνώμες για κάτι το οποίο είναι θεάρεστο, το να βοηθάς αδέσποτα.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε και στον αθλητισμό. Έτσι, γενικά με τον αθλητισμό έχεις ασχοληθεί καθόλου?
1: Έπαιζα μπάσκετ παλιά.
0: Μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήμουνα, εντάξει, όχι επαγγελματίας, αλλά όταν ήμουν μικρός, έπαιζα στον Αστέρα Λιβερίου. Από εκεί που κατάγομαι. Και έπαιζα περίπου 8 χρόνια, 10 χρόνια.
0: Τι
1: αλλά
0: θέση?
1: Μετά, ενώ μου άρεσε πάρα πολύ το μπάσκετ και μπορώ να σου πω ότι παίζω ακόμα κάποιες φορές, έτσι, κάποια
0: θέση,
1: θηλυκά.
0: Θέση,
1: ε?
0: Για playmaker σε βλέπω, ασώδιο.
1: Κι όμως, θα σε εκπλήξω με αυτό που θα σου πω, ήμουνα center, φίλε.
0: Πεντάρι καθαρό.
1: Πεντάρι.
0: Πεντάρι.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Άρα ενώ, ενώ δεν έχω το ύψος, είμαι 86.
0: Ναι, δηλαδή δεν έχεις το ύψος
1: για center, θα ήμουν για playmaker.
0: Για, ναι, για σώδιο.
1: Κι όμως ήμουνα
0: έσκοτρα
1: από κάτω
0: του καλάθι.
1: Πολύ.
0: Πεντάρι.
1: Μ' άρεσε.
0: Παρακολουθείς τώρα μπάσκετ γενικά όποτε έχεις ελεύθερο χρόνο?
1: Παρακολουθώ όποτε έχω ελεύθερο χρόνο.
0: Όποτε έχεις, ναι, πάντα.
1: Γιατί ξενυχτάμε, κάνουμε, η δουλειά μας είναι πολύ απαιτητική. Ξέρεις, όταν τραγουδάς 3 και 4 φορές τη βδομάδα για να συνέλθεις, θέλεις 3 μέρες.
0: 3 μέρες θέλεις μετά.
1: Εθνικάρα βλέπω, δεν το συζητάμε.
0: Καλά, ναι, εθνική μας έχει καταπλήξει όλους.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και είμαστε όλοι με τα παιδιά, έτσι, όλοι να ασκήσουμε, να φέρουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Είμαι πολύ αισιόδοξο.
0: Ναι, για την εθνική μπάσκετ είσαι?
1: Είμαι, ναι.
0: Ευρωλίγκα, ναι. Βλέπεις?
1: Βέβαια. Έχουμε ομάδες καλές.
0: Έχουμε.
1: Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Και έχουμε και κάτι άλλο. Την ελληνική ψυχή. Έτσι.
0: Φέτος λες να γίνει το πραγματικότητα, το όραμα όλου του κόσμου, τελικός Ευρωλίγκα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός?
1: Είμαι πολύ ότι μπορεί να γίνει.
0: Μπορεί.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει σε ένα τέτοιο παιχνίδι?
1: Μπορεί να γίνει. Άστο, φίλε. Χαμός.
0: Χαμός.
1: Σύγκρουση τιτάνων.
0: Σύγκρουση τιτάνων. Γενικά στα μαγαζιά που... στα μαγαζιά τα νυχτερινά, εντάξει, τα παλαιότερα χρόνια κάποιοι αθλητές ερχόντουσαν έτσι, περιστασιακά,
1: ναι.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Τώρα νομίζω ότι δεν, έτσι.
1: Όχι, δεν έρχονται τώρα, γιατί εντάξει, έχουν και τις προπονήσεις τους, τα παιδιά, εντάξει μωρέ, είναι... Πώς όταν κάνεις προπόνηση τώρα μέχρι το απόγευμα ή το βράδυ, πώς θα βγεις μετά, ας πούμε.
0: Και πηγαίνανε και στα πίσω τραπέζια που δεν πέφτανε
1: πολύ. Αλήθεια, αλήθεια. Έτσι γινόταν. Δεν ξέρω.
0: Παλιά.
1: Εγώ ήμουν αγέννητος.
0: Παλιά λέω. Πολύ παλιά.
1: Εγώ ήμουν αγέννητος.
0: Εγώ μόλις είχα γεννηθεί. Για πολύ παλιά μιλάω.
1: Πολύ παλιά.
0: Πριν το είναι.
1: Όχι, τώρα.
0: Τον προηγούμενο αιώνα.
1: Όσο δεν πάνε. Είναι πιο πολύ προσιλωμένοι.
0: Είναι πιο επαγγελματίες πλέον.
1: Στις προπονήσεις τους, ας πούμε. Και λοιπά.
0: Λοιπόν, ξαναθύμισέ μας τα μαγαζιά που, που τραγουδάς τώρα και την περιοδία που θα κάνεις ανά την Ελλάδα.
1: Λοιπόν, κάθε Τετάρτη στο Κολονάκι, στο Μέγιορ, παρέα με Στέλλα Γεωργιάδου. Κάθε Πέμπτη με τον Άγγελο Διονυσίου στο Έλιοτ και τη Χρύσα Μαλακόζη. Και κάθε Κυριακή θα είμαι στο Μάζου, στη Θεσσαλονίκη, ξεκινώντας από τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, εκεί. Και ταυτόχρονα θα κάνω και μια περιοδία κάθε Σάββατο και θα πάω σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.
0: Πλασεδάρα με το αριστερό, το 0-1 η Ουγγαρία.
1: Μπράβο.
0: Ουκρανία-Ουγγαρία 0-1. Να το.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι παραπέντε. Τι θα έλεγες να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο με ένα τραγούδι το οποίο θα
1: καταρχήν
0: διαλέξεις?
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και τους δύο που είσαστε
1: το
0: εδώ.
1: Το λέω από την καρδιά μου.
0: Και εγώ από την καρδιά μου.
1: Μου έδωσες την ευκαιρία να πω πράγματα έτσι που ήθελα να τα πω.
0: Να δει ο κόσμος, να σε γνωρίσει καλύτερα ο κόσμος.
1: Γιατί ξέρεις κάτι, ο κόσμος ταυτίζεται με τα καλλιτέχνη και από την άποψη της προσωπικότητάς του και του χαρακτήρα του. Δεν είναι μόνο το τραγούδι, έτσι, η ωραία φωνή, η ωραία τραγούδια. Είναι και το τι έχει να πει αυτός ο άνθρωπος. Ταυτίζομαι μαζί. Του. Δεν ταυτίζομαι, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, έχει αλήθεια σε αυτό που λέει. Όλες αυτές τις συνιστώσεις πρέπει να τις προσμετράμε στην πορεία και στο image ενός καλλιτέχνη. Όλα αυτά. Ωραία.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11. Εμείς θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτ.
1: Πόσο σ' αγαπάω, η τελευταία μου κυκλοφορία, έτσι, σε μουσική στίχους Χριστόδουλου Σιγάνου Βαλεντίνο.
0: Δώστε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: La Mia Super Deli. Continental and Australian Foods. Wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερήσετε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία.
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.
3: Είχε τα μπόρδα που τέθηκε στη διάθεση του Γιάκο Μνίστρου για τον τέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας επιθεώρησε τις εργασίες στο Βοτανικό, επισημένοντας ότι όλες οι απαιτούμενες ενέργειες γίνονται με ταχύτητα και παράλληλα είναι εμφανής για όποιον περνάει από το μέρος εκεί. Την εστία του ΠΑΟΚ στο 2029 θα περασπίζεται ο Αντώνης Τσιφτσής, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά σφράγισε τη συμφωνία με τον Έλληνα τερματοφύλακα για την επέκταση του συμβολαίου του. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το κυριακάτικο παιχνίδι στις 7 με το Βόλο στο Κλεάνθης Βικελίδη στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής πρωταθλήματος του Super League, παιχνίδι στο οποίο οι κίτρινοι θα προσπαθήσουν να επιστρέψουν στον γκολ και στις νίκες μετά από 3 στήρους αγώνες. Το Καφτατζόγλιο Στάδιο είναι πλέον έτοιμο να ανοίξει ξανά τις πόρτες του. Ο Γυραιός για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος θα υποδεχθεί την Κυριακή στις 5 το Λεβαδιακό, έπειτα από μια μίνι περιπλάνηση στο Δημοτικό των Σερών αλλά και στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στα οποία χρησιμοποίησε στην προπονητική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας. Προκληρώθηκαν όλες οι εκκρεμότητες που υπήρχαν σχετικά με την καλύτερη δεύτερη στους προκριματικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδων του 27 και η εθνική μας στάθηκε τυχερή καθώς παίζει αύριο και γνωρίζει εκ των προτέρων τι χρειάζεται. Τα παιδιά του Γιάννη Ταουσιάνη αντιμετωπίζουν στις 7 τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας και με νίκη με 2 γκολ διαφορά αποκρίνεται στους τελικούς Σερβίας-Αλβανίας. Στο μπάσκετ τώρα, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Άρης θα εκπροσωπήσουν το ελληνικό μπάσκετ στα φετινά Next Gen της Euroleague. Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα μετάσχει στο τουρνουά του Μονάχου 7 έως 9 Ιανουάριου, ο Άρης στο τουρνουά της Μπολόνια 21 με 23 του 2 μήνα και ο Ολυμπιακός στο τουρνουά του Παρισιού 26 με 28 Φεβρουαρίου. Στο Σαράγεβο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ για τον αυριανό αγώνα με την Πόσνα στις 8.30 το βράδυ για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Κλίσφορντ Ομορούγη, στο μέλλον του οποίου στην ομάδα μετά τη μεταγραφή του Λουθιανού Σέντερ παραμένει ακόμα προσδιοριστό από τους Ασπρόμαυρους. Εκτός πλάνων είναι επίσης ο τραυματίας από τον ημιτελικό του Super Cup κόντρα στον Παναθηναϊκό Νίκος Κουγκάζ. Στο Κόμο συνεδριάζουν σήμερα οι 13 ιδιοκτήτες των ομάδων μετόχων της Ευρωλίγκα που θα συζητήσουν το ενδεχόμενο αύξηση των συλλόγων που μετέχουν στην διοργάνωση και την πρόταση του NBA Europe να μετάσχει. Να αγοράσει συμμετοχές στην Euroleague. Στο παρόν στη συνεδρία θα δώσει και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Με τις ευλογίες της καινούργιας μασκότ της ΚΑΕ αναχώρησε ο δικός ο Ηρακλής σήμερα από τη Θεσσαλονίκη για τη Βόρεια Μακεδονία για την αυριανή αναμέτρηση απέναντι στα Σκόπια. Μια μάχη στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής για τον 5ο όμιλο της FIBA Euro Cup για την οποία ο Ζόραν Λούκιτς δεν υπολογίζει τον τερματία Τάκο Κουκ. Στην αποστολή αντίθετα συμπεριλήφθηκε ο Νόα Χόλγκερ, ο οποίος προφυλάχθηκε λόγω του διαστρέμματος στην ποδοκλινική που υπέστη από το εντός έδρας μάτς κόντρα στον Ολυμπιακό. Για την πρώτη αγωνιστική της Α2 του μπάσκετ, Κρόνος Πανιώνιος 51-70 στο ντέρμπι που έριξε την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1, ΠΑΟΚ Β Ελλάς Ήρου 0-0 και Νέστος Χρυσούκλης Μαρκό 1-2. Για την τέταρτη αγωνιστική της Handball Premier των Ανδρών, ο Δούκας νίκησε τον ΠΑΟΚ με 31-27. Στο τένις τώρα την ήττα με 2-0 γνώρισε η Μαρία Σάκαρη από την Ουκρανή Ελίνα Σβιτόλινα για τη φάση των 16 του Open του Πεκίνου, ενώ για τα προκριματικά του τουρνουά της Σανγκάης ο Στέφανος Ακυλαρίδης ιτήθηκε με 2-0 από τον Σακάτοφ από το Καζακστάν και αποκλείστηκε στη συνέχεια. Τον τίτλο του τελευταίου, του κορυφαίου Ευρωπαίου της χρονιάς στο στίβο διεκδικεί ο Μίλτος Τεντόγλου με ανταγωνιστές τον Αρμάν Ντουμπλάντιτς, τον Ταμπέρι, ενώ ανάμεσα στους προφήσεις κορυφαίους πολίστες στον κόσμο βρίσκονται οι Δημήτρης Κουμπάκης και Στέλιος Αργυρόπουλος. Τέλος αυτή την ώρα διεξάγονται οι αγώνες Γαλλία-Βέλγιο, Ιταλία-Τουρκία για την πρώτη κατηγορία, Βόρεια Ιρλανδία-Γεώργια-Βοσνία, Πολωνία-Ουκρανία-Ουγγαρία και Ρουμανία-Σουηδία. Την ίδια ώρα για τη δεύτερη και τρίτη κατηγορία, Κύπρος-Λετωνία 2-1 και αυτή την ώρα Μαυροβούνιο-Αρμενία. Κυρίες και κύριοι, τα σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα, μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο κοντά σας και πάλι ο Άγγελος Τίμος και η τελευταία σελίδα. Νεότερη ενημέρωση με όλα τα αποτελέσματα και ό,τι ακριβώς έχει συμβεί μέχρι αυτή την ώρα. Θα τα πούμε ακριβώς στις 12 με νέες ειδήσεις. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο earthsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Sport 101,8.

0: 10 λεπτά μετά τις 11 η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με τη Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που ακούτε ήδη κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Όση ώρα λοιπόν ακούγαμε το τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο, ο Τσελίκ έκανε το γύρισμα, ισοφάρισε η Τουρκία στο 61, λίγο η μπάλα χτύπησε στον Ελμάλι και ο Σισμίρ από κοντά έκανε το 1-1. Όμως η χαρά των Τούρκων δεν κράτησε πολύ, καθώς ο Καλαφιόρη 3 λεπτά αργότερα με κεφαλιά δίνει εκ νέου προβάδισμα στη σκουάντρα Ατζούρα. Έτσι λοιπόν, Τουρκία-Ιταλία, είμαστε στο 2-1, περίπου στο 61ο λεπτό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Μαυροβούνιο-Αρμενία 0-0. Ουκρανία-Ουγγαρία παραμένει το 0-1, Ρουμανία-Σουηδία παραμένει και εδώ το 0-1, όπως και στην αναμέτρηση Γαλλία-Βέλγιο 0-1, Βοσνία-Πολωνία στο 0-0, Βόρεια-Ιρλανδία-Γεωργία στο 0-0. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, θα επανέλθουμε σε λίγο στη Nations League και πάμε στο μπάσκετ, εκεί όπου περιμένουμε πράγματα σπουδαία αύριο από το κόμμο της Ιταλίας. Ο Βαγγέλης Ιωάννου είναι κοντά μας. Έλα Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Άγγελε, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πραγματίας αύριο είναι τα σπουδαία. Θα γίνει ψηφοφορία. Αν τηρηθούν οι δεσμεύσεις, θα έχουμε μία ακόμα ομάδα από την επόμενη σεζόν στην Ευρωλίγκα και θα είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Αλλά ΠΑΟΚ.
1: Ξέρεις στις ψηφοφορίες, στις μυστικές, συμβαίνουν τα πάντα.
0: Βεβαίως.
1: Γι' αυτό λίγο πριν από την ψηφοφορία, πάντα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, επειδή ακριβώς συμβαίνουν τα πάντα.
0: Ποιες ομάδες θα ζητήσουν franchise αύριο? Ντουμπάι είναι, πιστεύω, Βαλένθια πιστεύω.
1: Είναι 13 ομάδες, ναι, μαζί, ναι, με τις δύο ελληνικές, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Δεν είναι λίγες. Είναι οι 7 που παίζουν στην Ευρωλίγκα. Αυτή τη στιγμή 8 που παίζουν στην Ευρωλίγκα, γιατί οι 13 μέτοχοι έχουν την άδεια. Αλλά στους 13 συγκαταλέγεται και η ΤΣΕΣΚΑ που λόγω πολέμου δεν αγωνίζεται. Άρα στις 20 ομάδες 12 έχουν την άδεια, 8 δεν έχουν. 8 franchise θα δοθούν, πράγμα που σημαίνει ότι από τις 13 ομάδες οι 8 θα πάρουν άδεια. Άρα ψάχνουμε να βρούμε δίπλα σε αυτές αν θα είναι ο ΠΑΟΚ, 7 συν 1. Με βάση τις υποσχέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ο ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείται σίγουρος. Όμως θα γίνει ψηφοφορία μεταξύ των 2-13 μετόχων και γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε το πρωί. Πρέπει να περιμένουμε.
0: Πολύ ωραία. Αύριο θα τεθεί και επιτάπητο στο ενδιαφέρον από το NBA ή όχι?
1: Πριν από λίγο που επικοινώνησα,
0: ναι,
1: έμαθα ότι δεν θα τεθεί το ζήτημα δημόσια, ανοιχτά. Συζητήθηκε ιδιωτικά σε κατηδίαν συναντήσεις σήμερα. Και επειδή δεν φαίνεται να υπάρχει ομοφωνία, είναι διχασμένες οι ομάδες. Το NBA βάζει πολλές παραμέτρους σε αυτή τη συμφωνία. Δεν είναι πρόταση εξαγοράς.
0: Είναι κάποιες ομάδες θέλει το NBA συγκεκριμένα, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν θέλει όλη την Ευρωλίγα. Αυτό έτσι έχω καταλάβει.
1: Και επίσης υπάρχει και διαφωνία και προς το ύψος του ποσού που θα πάρει η κάθε ομάδα μέτοχος από τις 13.
0: Συν το management αυτό, πιστεύω δεν θέλει να το αφήσει η Ευρωλίγα.
1: Αυτό δεν νομίζω ότι είναι το πρώτο που συζητάμε.
0: Όχι,
1: δεν
0: βάζω τα πράγματα. Είναι, ναι.
1: Το πρώτο που συζητάνε είναι πόσα χρήματα θα πάρει κάθε ομάδα, πόσα θα χρειαστεί να βάλει να επενδύσει σε βάθος δεκαετίας στη συνέχεια. Γιατί ας πούμε αν πάρει κάθε ομάδα 100 εκατομμύρια από τις 13, αν δηλαδή η αποτίμηση της διοργάνωσης αυτή τη στιγμή είναι 1,3 δις και συν 200 εκατομμύρια για άλλα έξοδα, ή 3 δις όπως λέει ότι είναι η ίδια Ευρωλίγκα η αξία της. Αν αυτό συμφωνηθεί, μετά οι ομάδες που θα παίξουν στο νέο πρωτάθλημα θα πρέπει να επενδύσουν σε βάθος δεκαετίας 500 εκατομμύρια δικά τους. Θα τους δώσουν 100, δηλαδή θα πρέπει να βάλουν και 400 από την τσέπη τους σε βάθος δεκαετίας. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι από τις 13 ομάδες που θα πάρουν η κάθε μία 100, λέμε, αν εκεί είναι το ποσό που θα συμφωνηθεί, που δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή, γιατί οι περισσότερες ομάδες λένε ότι κοστίζει η αδειά τους, το πούμε έτσι, 150 και 200 εκατομμύρια. Άρα υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Δεν είναι σίγουρο ότι θα παίξουν όλες. Αυτό είναι το δεύτερο και πολύ μεγάλο ζήτημα. Δεν είναι σίγουρο ότι θα παίξουν όλες, διότι το NBA, μαζί με τη FIBA φυσικά, προτείνει μετά την ενοποίηση των διοργανώσεων να πάμε σε 3, όχι σε 13 που είναι τώρα για παράδειγμα, να πάμε σε τρεις μόνο διοργανώσεις ολόκληρη την Ευρώπη, μιλάμε για το επίπεδο των συλλόγων πάντα. Σε αυτές τις διοργανώσεις όμως θα χωριστούν οι ομάδες. Και στην κορυφαία θα παίζουν 18 maximum. Mm-hmm. Έτσι λέει το NBA. Αλλά όταν παίξουν 18 και με βάση τις προτάσεις που έχουν ήδη από κάποιες πόλεις, επενδυτικές προτάσεις, επενδυτικά συμφέροντα που βάζουν και $1 δισεκατομμύριο για να φτιάξουν ομάδες στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Ρώμη και ούτω καθεξής, δεν χωράνε κάποιες από τις υπάρχουσες ομάδες. Άρα εδώ υπάρχει πρόβλημα. Γιατί το πρώτο πράγμα που βάζουν στο τραπέζι πριν και από την αποζημίωσή τους, τα 100, τα 150 ή τα 200 εκατομμύρια αναλόγως με το ποια ομάδα είναι, γιατί δεν αξίζουν όλες το ίδιο, λέμε για το μέσο όρο τώρα, δεν αξίζουν όλες το ίδιο, είναι διαφορετικό το ποσό που θα πάρει η ΕΦΕΣ και διαφορετικό το ποσό που θα πάρει ο Ολυμπιακός, διαφορετικό το ποσό που θα πάρει το Μιλάνο και διαφορετικό το ποσό που θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Αλλά μιλάμε τώρα για τους μέσους όρους για να καταλάβουμε τι εννοούμε. Το πρώτο πράγμα που ζητάνε αυτές οι 13 ομάδες που έχουν τις μετοχές της Ευρωλίγκας αυτή τη στιγμή στα χέρια τους είναι να εξασφαλιστούν, να σφραγιστεί δηλαδή το δικαίωμά τους και η παραμονή τους περμάρε περτέρα στη νέα διοργάνωση. Κάτι που το NBA δεν το αποδέχεται. Είναι ένας όρος που δεν δέχεται. Βεβαίως, αν τα είχαν βρει και στο οικονομικό, θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες αμοιβές υποχωρήσεις. Έτσι γίνεται πάντα στη διαπραγμάτευση. Όμως δεν τα έχουν βρει ούτε στο οικονομικό, όπως καταλαβαίνεις, Άγγελε. Άρα, αυτό το θέμα δεν θα είναι αύριο στο τραπέζι και γι' αυτό δεν εκπροσωπείται ούτε το NBA ούτε η FIBA σε αυτή τη συνάντηση. Και αυτό που μαθαίνουμε και επιβεβαιώνεται αργά το βράδυ μετά το δείπνο είναι ότι στην αυριανή ψηφοφορία το θέμα θα είναι η επέκταση της διοργάνωσης, η αύξηση δηλαδή των ομάδων, θα δώσουν 8 νέα franchise.
0: Να πάμε στα 24.
1: Και η διπλή ελληνική υποψηφιότητα του ΠΑΟΚ και εσχάτως του Άρη που θα είναι στο τραπέζι. Με τον ΠΑΟΚ να έχει πολλές πιθανότητες, σύμφωνα με όσα ξέραμε μέχρι τώρα, και αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι το πρωί, αν δεν σπάσουν δεσμεύσεις δηλαδή και καταψηφιστεί ο ΠΑΟΚ ή εμφανιστεί μια τελευταία ομάδα, αν έμπαινε δηλαδή στο τραπέζι τη συζήτηση Μπεσίκτας, προσφέροντας και αυτή 80 εκατομμύρια που προσφέρει ο κ. Μιστακίδης για τον ΠΑΟΚ, θα μπορούσε να χάσει την ψηφοφορία ο ΠΑΟΚ και να μην είναι η ομάδα που θα πάρει σίγουρα το franchise. Αλλά θεωρώ και πάλι ότι θα είναι πολύ, πώς να το πω, σκληρό να θετηθεί μια υπόσχεση. Θα είναι πολύ σκληρό όταν θα πάει με θετική εισήγηση ο Τους Μπουένο για τον ΠΑΟΚ στην ψηφοφορία οι μέτοχοι να τον αφήσουν στα κρύα του λουτρού. Βεβαίως πολλά έχουμε δει στη ζωή μας να συμβαίνουν, γι' αυτό να περιμένουμε και το πρωί.
0: Ωραία.
1: Άλλωστε είναι γνωστή η ρίση. Η ρίση είναι γνωστή. Η νύχτα βγάζει επίσκοπο και η αυγή Μητροπολίτη.
0: Για να δούμε λοιπόν τι θα βγει αύριο. Αν θα βγει λευκός καπνός, που πιστεύω ότι θα βγει αύριο τα σπουδαία. Αύριο είναι τα σπουδαία. Λοιπόν, όμως έχουμε και αγώνες μπροστά μας. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ευρωπαϊκά παιχνίδια θα δώσουν οι ομάδες μας αυτή την εβδομάδα στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Ξεκινάω φυσικά με το Παναθηναϊκός Φενέρ και το Ολυμπιακός ΕΦΕΣ, έτσι.
1: Αυτά τα παιχνίδια Πέμπτη και Παρασκευή. Πρώτα ο Παναθηναϊκός, μετά ο Ολυμπιακός. Με τις δύο ομάδες από την Τουρκία. Το μάτς του Παναθηναϊκού, στο οποίο θα παίξει και ο Φαλ που επιστρέφει, είναι πολύ δυνατό μάτς. Είναι crash test. Μπορεί να λείπει ο Ναν και ο Σλούκας. Θα παίξει ο Φαλ, παίζει ο Χέις Ντέιβις. Είναι crash test. Αν ο Παναθηναϊκός το πάρει αυτό το μάτς, έστω και με ένα καλάθι που λέει ο λόγος, όσο μάλλον πιο άνετα, θα στείλει μήνυμα, θα κάνει δήλωση για τις φετινές του δυνατότητες. Και το μάτς του Ολυμπιακού με την ΕΦΕΣ κρύβει δυσκολίες, γιατί ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά θα παίξει στα Νέλα Αρένα αγώνα Ευρωλίγκας. Ο κόσμος θα εξαντλήσει μέχρι ενός τα εισιτήρια, εννοείται. Η ΕΦΕΣ είναι ή του ύψους ή του βάθους φέτος. Έχει κάνει και μεγάλες νίκες, έχει κάνει και μεγάλες ήττες. Μία από τις μεγάλες νίκες ήταν πριν από δύο αγωνιστικές κόντρα στη Ρεάλ. Να δούμε πώς θα παίξει κόντρα στον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός πώς θα παίξει κόντρα στην ΕΦΕΣ.
0: Βάζουμε γιατί... και την παράμετρο του στον Ολυμπιακό του νέου γηπέδου πλέον, έτσι, σαν Ελαρένα, όπως είπες πρώτη φορά.
1: 100%, διότι τώρα μπήκε και ο Μιλουτίνοφ. Άρα λιγοστεύουν οι απώλειες και για τον Ολυμπιακό, όπως λιγοστεύουν σιγά σιγά και για τον Παναθηναϊκό. Και από εδώ και πέρα θα πρέπει από εβδομάδα σε εβδομάδα να βλέπουμε και μια πρόοδο. Πρόοδος του Παναθηναϊκού στη σταθερότητα. Καλή αμυντική απόδοση έχει μέχρι στιγμής, να σταθεροποιηθεί και στην επίθεση. Πρόοδος του Ολυμπιακού στην άμυνα, γιατί μέχρι τώρα παίζει επίθεση, δεν παίζει άμυνα.
0: Αυτό είναι μια αλήθεια. Λοιπόν, αυτά είναι τα νεότερα για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό Ευρωλίγκα. Θα ήθελα να δούμε και τις υπόλοιπες ομάδες. ΑΕΚ, Κολοσσό, ΠΑΟΚ, Προμηθέα. Εδώ Άρη, Ηρακλή, είναι πολλά, Περιστέρι. Χαμός γίνεται. Τι να πρωτοδιαλέξουμε, τι θα πρωτοδιαλέξουμε εδώ.
1: Κοίταξε, δεν ξέρω οι μικρότερες κατά τεκμήριο ομάδες τι μπορούν να κάνουν. Mm-hmm. Θα σταθώ περισσότερο στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Ο Άρης μετά το σοκ, την ήττα σοκ από την καρδίτσα, θέλει να επιστρέψει σε καλές εμφανίσεις και σε νίκη. Ο ΠΑΟΚ παίζει εκτός έδρας στο Σαράγεβο, αλλά δεν νομίζω ότι θα δυσκολευτεί. Δεν πήρε το Μοτογιούνας μαζί. Οι υπόλοιπες ομάδες, δεν θέλω να πω ψέματα, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι όταν μιλάμε για τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Θα πρέπει να τις περιμένουμε, Άγγελε, δεν έχουμε σαφή δείγματα. Αυτό που έδειξε, ας πούμε, η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος είναι ότι κάποιες ομάδες είναι πιο μπροστά από τις άλλες. Ο Κολοσσός είναι μια νέα καλή ομάδα, έτσι όπως την περιγράφεις. Ο Ηρακλής έδωσε κάποια δείγματα. Το FIBA Europe Cup είναι μια διοργάνωση στην οποία έπαιξε ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα δύο χρόνια χωρίς ισχυρούς αντιπάλους. Μπορείς να πραγματοποιήσεις καλές εμφανίσεις. Μένει να το δούμε. Το BCL είναι πιο δύσκολη διοργάνωση και το EuroCup βεβαίως είναι η δεύτερη καλύτερη διοργάνωση στην Ευρώπη. Οπότε να δούμε αν οι εμφανίσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα για ομάδες περιφερειακές, για ομάδες όπως το Περιστέρι που νίκησε τον Προμηθέα κτλ. Ανταποκρίνονται και σε μια έχουν αντίκτυπο λοιπόν, και σε μια ευρωπαϊκή τους, ας πούμε, αναμέτρηση. Με ομάδες που δεν γνωρίζουν, δεν ξέρουν τόσο καλά το σκάουτινγκ, δεν έχουν ετοιμαστεί και θα βρεθούν ενδεχομένως και στη διάρκεια του αγώνα προεκπλήξεων. Να τα δούμε αυτά, δεν θέλω να πω περισσότερα. Δεν υπάρχουν σοβαρές απουσίες ή προς αφαιρέσεις για να επισημάνουμε κάτι πέραν των εξελίξεων που είχαμε σήμερα στην υπόθεση του Προμηθέα, που είχε κάνει έτοιμα να πάρει πιστοποιητικό χωρίς να αλλάξει μετοχική του σύνθεση. Δεν του έδωσε αυτό το δικαίωμα η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, αλλά για να μην γίνονται παρεξηγήσεις, δεν υπάρχει θέμα μη συμμετοχής του Προμηθέα στο πρωτάθλημα.
0: Το έχουμε πει, αυτό το έχεις πει εδώ και μέρες αυτό.
1: Έπαιξε την πρώτη αγωνιστική, θα συνεχίσει να παίζει κανονικά. Θα κάνει πάλι ασφαλιστικά μέτρα, θα εκδικαστούν εάν προλάβει πριν από την εκδίκαση του αθλητικού δικαστή και θα πάρει το δικαίωμα να συνεχίσει χωρίς πιστοποιητικό και οι τελικές εκδικάσεις και για τα παλιά πιστοποιητικά και για το φετινό θα γίνουν μετά από πολλούς μήνες και μετά από πολύ καιρό. Άρα δεν θα ξέρουμε και αν έχει δικαιωθεί οριστικά ή όχι, δηλαδή αν πρέπει να του αφαιρεθούν ή όχι κάποιοι βαθμοί. Μόνο με αυτό κινδυνεύει ο Προμηθέας, για να καταλήξω. Μόνο με αφαίρεση βαθμών. Όχι με υποβιβασμό, όπως νομίζουν πολλοί. Με μη συμμετοχή δηλαδή στο πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα θα παίξει. Το ζήτημα είναι αν θα παίξει με αφαίρεση βαθμών. Έναν έως τρεις, λένε οι πατρινοί, ότι κινδυνεύουν εάν τους αφαιρεθούν βαθμοί. Ή τρεις έως πέντε, όπως λένε στο Μαρούσι που έχουν κάνει την καταγγελία. Άρα μένει να φανεί τις επόμενες μέρες. Οι πληροφορίες μου λένε Τετάρτη πάλι θα κερδίσουν τα προσωρινά μέτρα οι άνθρωποι του Προμηθέα και θα συνεχίσουν να παίζουν στο πρωτάθλημα πριν από την εκδίκαση του αθλητικού δικαστή, χωρίς δηλαδή αφαίρεση βαθμού.
0: Πολύ ωραία. Περιμένοντας τα σπουδαία αύριο από το κόμμα, να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν κοντά μας και σήμερα.
1: Καλά, Άγγελε,
0: καλό βράδυ. Λοιπόν, όση ώρα ακούγαμε τα μπασκετικά νέα, η Γαλλία το γυρίζει το παιχνίδι. Ο Ντουέμε, ωραίο, γυρίζει γύρω από τον εαυτό του και με δυνατό σου τη σοφαρίζει σε 1-1. Ο Λίσε κάνει την κούρσα πριν από λίγο και ο Τσερκί μέσα από την περιοχή σου την μπάλα στο δοκάρι. Στα δίχτυα 2-1 πλέον προηγούνται οι Γάλλοι κόντρα στο Βέλγιο. Να δούμε και τα άλλα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Να τα δούμε και στοιχηματικά. Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία 0-0. Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Πολωνία 0-0. Γαλλία, Βέλγιο 2-1. Ιταλία, Τουρκία 2-1. Μαυροβούνιο, Αρμενία 0-0. Ουκρανία, Ουγγαρία 0-1. Ρουμανία, Σουηδία 0-1.

Ο Γιάρεμτσουκ με κεφαλιά γυριστεί, ο Σέντερ Φορ του Ολυμπιακού ισοφαρίζει για την Ουκρανία κόντρα στην Ουγγαρία σε 1-1, είμαστε στο 83ο λεπτό.

0: Δεν χάρηκαν πολύ για την ισοφάριση οι Ουκρανοί, καθώς ο Ξίγκνερ μετά από ασίστ του Τόθ, από τα δεξιά ο Τόθ σέντραρε από το σημαίακι του κόρνερ σχεδόν, και ο Ξίγκνερ με πλασέ από το ύψος του πέναλτι στέλνει την μπάλα για δεύτερη φορά στα δίχτυα της Ουκρανίας. Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2. Γκολ έχουμε και για την Βοσνία. Ο Βάσιτς με πέναλτι δίνει προβάδισμα στην Βοσνία κόντρα στην Πολωνία. Είμαστε στο 1-0. Να τα δούμε. Και
1: η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
2: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
1: Η Milloway προσφέρει

0: Προηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
1: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Elwood.
0: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Ασπίδας προστασίας στα πρότυπα της ασπίδας του Αχιλλέα έθεσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιωνίου στη Βενετία. Σε συμφωνία για την ταχύ ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στη Σαουδική Αραβία κατέληξαν το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία. Προειδοποίηση για εκρηκτικά σε πτήση Άγκυρα Ασανλιούρφα στην νότιο-ανατολική Τουρκία. Απομακρύνθηκαν με ασφάλεια επιβάτες, σε εξέλιξη η έρευνα. Λέμβος με περίπου 65 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Ηλιοφάνεια αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 26 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επέμενε η ενημέρωσή σας στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
3: Ερασπορ 101,8.

0: 6 λεπτά μετά τις 11.30 η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με τη Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και των δελτίων που ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Ο Ντουέ και ο Ολίσε το έχουν πάρει προσωπικά, 2 ασίστ και 1 γκολ από τον Ντουέ, 2 γκολ από τον Ολίσε και ασίστ. Το σκορ πλέον είναι στο 4-1 ανάμεσα στη Γαλλία και το Βέλγιο. Οι Ιταλοί με τον Εσπόζιτο έκαναν το 3-1 κόντρα στην Τουρκία που είναι και τελικό αποτέλεσμα. Τελικό αποτέλεσμα Γαλλία-Βέλγιο 4-1. Θυμίζω Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2 τελικό αυτή την ώρα. Στις καθυστερήσεις Βόρεια Ιρλανδία Γεωργία χωρίς γκολ, Βοσνία Πολωνία 1-0, Ρουμανία Σουηδία 0-1. Γιώργο Αθανασίου, καλησπέρα. Θα μας ταξιδέψεις και σήμερα στα γήπεδα του πλανήτη μόνο της Ευρώπης?
1: Καλησπέρα Άγγελε. Κοίταξε να δεις, υπάρχουν και φιλικά παιχνίδια.
0: Βεβαίως.
1: Στα οποία συμμετέχουν ομάδες της Νοτιοαμερικής, αλλά κάποιες από αυτές κάνουν περιοδία στην Ασία. Πριν πάμε όμως σε αυτά, αναμένοντας τα τελικά αποτελέσματα των παιχνιδιών των σημερινών αγώνων της UEFA Nations League, να σου πω ότι Bayern Μονάχου και ο Harry Kane κατέληξαν σε καταρχήν συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του Άγγλου επιθετικού. Το Sky Germany, ένα ΜΜΕ μέσο μαζικής ενημέρωσης της Γερμανίας, αναφέρει ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στο στάδιο το τελευταίο, με τις δύο πλευρές να επεξεργάζονται τις τελευταίες λεπτομέρειες της νέας συμφωνίας. Από τη μία η Bayer προτίθεται να παρατείνει το συμβόλαιο του αρχηγού της Εθνικής Αγγλίας, το οποίο ισχύει το τωρινό μέχρι το 2027, αλλά θέλει την επέκταση μέχρι το 2029 η Bayer, αν και η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών αποτελεί καθοριστικό βήμα, το συμβόλαιο δεν έχει υπογραφεί ακόμη, ούτε έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την οριστικοποίησή του. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ναι μεν, αλλά κρατάμε και μία πισινή προκειμένου να δούμε πότε θα υπογραφεί. Άλλωστε το έχουμε πει πολλές φορές ότι αν δεν πέσουν υπογραφές δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα τίποτα. Τώρα, 4 μέρες μετά την αποχώρησή του από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, όπως καταλαβαίνεις, παραμένει το κύριο θέμα συζήτησης γενικότερα, όχι μόνο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αλλά και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και όπως καταλαβαίνεις, ο Ζωζέ Ζεσούς, ο Πορτογάλος προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας, δέχεται συνεχώς ερωτήσεις είτε πριν είτε μετά από παιχνίδι επίσημο. Και υπάρχει μία δήλωση η οποία σίγουρα είναι ευχάριστα, δεν ξέρω πώς θα την πάρει ο Κριστιάνο, με το σκεπτικό ότι έχει το δικό του χαρακτήρα, ιδιότροπο χαρακτήρα, και δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που πραγματικά τον έχει πειράξει τόσο πολύ. Το ότι δεν έχει παίξει, το ότι δεν έχει ξεκινήσει σε δύο παιχνίδια, το ότι ο προπονητής άλλα είπε και στους δημοσιογράφους, άλλα είπε σε αυτόν, ότι τον σήκωσε να ζεσταθεί σε ένα από τα παιχνίδια που ήταν στον πάγκο και τον άφησε εκεί ο Ζεσούς 30 λεπτά και τελικά δεν τον χρησιμοποίησε. Θα μάθουμε κάποια στιγμή, όπως είπε ο ίδιος ο Πορτογάλος Σούπερσταρ, ότι θα μάθετε την αλήθεια από μένα όταν έρθει η ώρα. Το σίγουρο είναι ότι ο Ζεσούς λέει ότι η επιστροφή του μπορεί να γίνει όποτε κρίνει ο ίδιος. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Όλα είναι ανοιχτά, πρέπει να δει την κατάστασή του, να ανακοινωθεί ότι θα αποφασίσει και από εκεί πέρα όποτε θέλει μπορεί να επιστρέψει. Γιατί όχι? Επίσης,
0: εντάξει, είναι δύσκολο τώρα η μετά Κριστιάνο εποχή στην Πορτογαλία. Βέβαια, η Πορτογαλία είναι πολύ καλή ομάδα και χωρίς τον Κριστιάνο.
1: Τα αποτελέσματα δικαιώνουν τον Ζεσούς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Καταλαβές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τελικά αποτελέσματα. Πριν από, εκτός το Βοσνία-Πολωνία που παίζει ακόμη, Κύπρος Λετωνία νωρίτερα 2-1.
0: Ωραία.
1: Μαυροβούνιο Αρμενία 0-0. Γαλλία Βέλγιο με ανατροπή 4-1. Ιταλία Τουρκία 3-1. Βόρειος Ιρλανδία Γεωργία 0-0. Ουκρανία Ουγγαρία 1-2. Και Ρουμανία Σουηδία 0-1. Αυτά
0: σε ό,τι
1: είναι.
0: Σε αυτά που είπες Γιώργο, έχω να παρατηρήσω τον γκολ με τη γυριστή κεφαλιά του Γιάρεμτσουκ, του σέντερφορ του Ολυμπιακού, που ισοφάρισε προσωρινά σε 1-1 για τους Ουκρανούς. Και φυσικά όταν μπήκε ο Ντουέ μαζί με τον Ολίσε, έκαναν θαύματα στο γήπεδο. Το 0-1 έγινε 4-1 με συνοπτικές διαδικασίες.
1: Αναμένουμε το Βοσνία-Πολωνία που είναι 1-0 και παίζουν τέλος. Αυτό είναι το σκορ. Βοσνία-Πολωνία 1-0, το τελευταίο παιχνίδι το οποίο ολοκληρώνεται στη σημερινή αγωνιστική της UEFA Nations League.
0: Λοιπόν, να τα πω και στοιχηματικά. Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία 0-0. Βοσνία-Πολωνία 1-0-0-0 το ημίχρονο. Γαλλία-Βέλγιο 4-1-0-1 το ημίχρονο. Ιταλία-Τουρκία 3-1-1-0 το ημίχρονο. Μαυροβούνιο-Αρμενία 0-0, με 10 τέλειωσε το Μαυροβούνιο. Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2-0-0 το ημίχρονο. Και Ρουμανία-Σουηδία από νωρίς με τον γκολ του Γιόκερες 0-1 από ημίχρονο.
1: Πριν πάμε στα αυριανά παιχνίδια, Άγγελε, της UEFA Nations League, είναι αρκετά τα παιχνίδια, περισσότερα από σήμερα. Mm-hmm. Να πούμε τα φιλικά παιχνίδια που θα διεξαχθούν αύριο, καθώς υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Στις 2 τα ξημερώματα, όχι τώρα αλλά μεθαύριο, 2 τα ξημερώματα σήμερα Δευτέρα, της Τετάρτης, έχουμε το τελευταίο παιχνίδι του Λονέλ Μέση με την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής. Στο Buenos Aires, στο Monumental, στην έδρα της River Plate, θα αντιμετωπίσει την Benin, μια ομάδα από την Αφρική, και εκεί ο Λονέλ θα πει αντίο και οι φίλαθλοι, φαντάζομαι της Αργεντινής, που φαντάζομαι έτσι είναι δηλαδή, θα τον ευχαριστήσουν με τον δικό τους τρόπο για ό,τι κατάφερε να προσφέρει στην εθνική ομάδα. Παρατηρώντας και παρακολουθώντας αρκετά χρόνια το ρεπορτάζ της Εθνικής Αργεντινής και την πορεία της, είναι φοβερό αυτό το φινάλε, διότι θυμάμαι χαρακτηριστικά οι φίλαθλοι να βρίζουν τον Λιονέλ Μέση, γιατί δεν τραγουδούσε τον εθνικό ύμνο της χώρας, διότι έπρεπε να μην είναι, να γίνει Ισπανός και να μην είναι Αργεντίνος, γιατί δεν μπορούσε η ομάδα της Αργεντινής, λες και το ήθελε ο Μέση, να φτάσει στην κορυφή του Ολύμπου. Έφτασε πολύ κοντά στο να κατακτήσει το τρόπαιο πριν το πάρει στην πραγματικότητα στο Κατάρ. Επίσης έφτασε δύο φορές πολύ κοντά, θυμάμαι καλά τις ημερομηνίες, το 15 και 16 στον τελικό του Κόπα Αμέρικα, και τις δύο φορές ιτήθηκε από την ομάδα της Χιλής στα πέναλτι. Τέλος πάντων, όλη αυτή η εικόνα άλλαξε. Η Αργεντινή ακολούθησε άλλους ρυθμούς και μπόρεσε με Λιονέλ Μέση και όχι μόνο, αλλά πρέπει να τονίσω ότι σίγουρα και ο Ντι Μαρία αποτελούσε μεγάλο όπλο της Αργεντινής. Αυτός έφυγε νωρίτερα από το Μέση. Σίγουρα η κατάκτηση του τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022 ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να δώσει ο Λιονέλ Μέση στην αγαπημένη του πατρίδα, την Αργεντινή. Εντάξει, και μην ξεχνάμε ότι τώρα στο τελευταίο Μουντιάλ που έγινε, η εθνική ομάδα της Αργεντινής με Λιονέλ Μέση έφτασε στον τελικό, όπου και ιτήθηκε από την Ισπανία.
0: Γιώργο, εδώ πέρα πριν πάμε να σου πω ότι στο παιχνίδι Under των 21, Ιταλία-Πολωνία που τέλειωσε με 6-2, είδαμε δύο καταπληκτικά γκολ. Ένα, το πρώτο που μείωσαν οι Πολωνοί σε 5-2, ο Ζεβλάκοφ, ο γιος του Ζεβλάκοφ που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό. Τρομερό γκολ, αλλά ακόμα καλύτερο είναι του Εντούρ από τα 70 μέτρα. Κρέμασε τον τερματοφύλακα πολύ πίσω από τη σέντρα, σχεδόν 70 μέτρα.
1: Ωραία. Να επιστρέψω στα φιλικά παιχνίδια που θα δώσουν οι ομάδες αύριο και τα ξημερώματα της Τετάρτης. Η Ουρουγουάη θα παίξει στην Ινδία με την εθνική ομάδα της χώρας. Η Βενεζουέλα στην Ιορδανία με την εθνική ομάδα της Ιορδανίας. Η Αργεντινή, όπως είπαμε, την Μπένιν στην Αργεντινή. Η Κολομβία θα παίξει με το Περού, πάντα φιλικό παιχνίδι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα αντιμετωπίσει τον Καναδά. Και το Μεξικό θα παίξει με την Χιλή. Αυτά είναι τα φιλικά παιχνίδια τα οποία θα
0: διεξαχθούν. Έχουν και αυτά το δικό τους ενδιαφέρον. Καλά παιχνίδια είναι, δεν είναι? Καλά
1: μα
0: παιχνίδια.
1: Δεν είπε κανείς τέτοιο πράγμα. Και πάμε λοιπόν
0: στα επίσημα.
1: Στο UEFA Nations League. Στα επίσημα παιχνίδια που είναι προγραμματισμένα για αύριο, Τρίτη, 6 το απόγευμα. Ένα παιχνίδι στις 5, Καζακστάν, νησιά Φερόε. 5 ώρα το απόγευμα. Το συγκεκριμένο παιχνίδι και το μοναδικό που θα γίνει νωρίς, γιατί όλα τα υπόλοιπα θα έχουν την ίδια ώρα έναρξης. 10 παρατέταρτο το βράδυ. Περίμενε τι μου κάνει και νούμερο υπολογιστής. Λοιπόν, αύριο λοιπόν είναι Τρίτη και πάμε. Αλβανία, Άγιος Μαρίνος, Σαν Μαρίνος, συγγνώμη.
0: Εδώ δηλαδή, μάλλον θα είναι πολλά με λίγα.
1: Λευκορωσία, Φινλανδία. Αυτό το παιχνίδι με ενδιαφέρει πολύ, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Μολδαβία-Σλοβακία, Εστονία-Ισλανδία, Λουξεμβούργο-Βουλγαρία, μην μου πεις τίποτα για το επόμενο, Κροατία-Ισπανία.
0: Μετά το 07,
1: Έλαντε. Υπάρχει και η δήλωση του Μόντριτς, ο οποίος λέει πρώτη φορά στάθηκα τόσο πολύ ντροπή.
0: Ναι, τώρα 7-0-7 από την Αγγλία που θα μπορούσε να είχε βάλει άλλα 5 για πλάκα.
1: Λοιπόν,
0: και
1: Αγγλία,
0: η Ισπανία είναι πολύ επικίνδυνη να γράψει.
1: Αγγλία-Τσεχία, για να ολοκληρώσω το πρόγραμμα.
0: Αγγλία-Τσεχία.
1: Ναι, Αγγλία-Τσεχία. Σκωτία-Σλοβενία. Και Ελβετία-Βόρειος Μακεδονία.
0: Εντάξει.
1: Αυτά είναι
0: θα τα
1: όλα τα παιχνίδια που θα εξαχθούν όλα στις 10 παρατέταρτο, εκτός από το Καζακστάν νησιά Φερόε που θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα. Είπαμε και τα φιλικά παιχνίδια και ερχόμαστε στο χθεσινό παιχνίδι, εντάξει χθεσινό στην πραγματικότητα ξημερώματα ο Ελλάδος, που έδωσε η Αργεντινή στην Αργεντινή με την Μπουρκίνα Φάσο. Το παιχνίδι έληξε 7-0, όμως υπάρχουν υπέρ των Αργεντίνων, όμως υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που βγαίνουν από αυτό το παιχνίδι και που στην πραγματικότητα στοχεύουν την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής και ιδιαίτερα τον Κλαούντιο Τάπια, τον πρόεδρο της ομοσπονδίας. Σύμφωνα λοιπόν, πρόσεξε, με δημοσιεύματα αφρικανικών μέσων ενημέρωσης, η ΑΦΑ, η Ομοσπονδία της Αργεντινής, πρότεινε οικονομικούς όρους που δεν περιλάμβαναν ούτε αμοιβή συμμετοχής, ούτε μερίδιο από τα έσοδα του αγώνα στην φιλοξενούμενη ομάδα. Η διαφωνία αυτή οδήγησε τελικά αρκετούς παίκτες της εθνικής ομάδος της Μπουρκίνα Φάσο των αντρών να αρνηθούν να ταξιδέψουν και ταξίδευσαν την τελευταία στιγμή παίχτες κάτω των 23 ετών για να αντιμετωπίσουν την Αργεντινή σε αυτό το φιλικό παιχνίδι στο Buenos Aires. Ακολούθησαν πράγματα τα οποία χαρακτηρίστηκαν πρωτοφανή. Πέρασε ουσιαστικά η φιλοξενούμενη ομάδα περισσότερο χρόνο ταξιδεύοντας και περιμένοντας παρά προετοιμαζόμενοι για τον αγώνα. Η αρχική πτήση ακυρώθηκε. Η αποστολή εγκλωβίστηκε στην Καζαμπλάνκα στο Μαρόκο και έφτασε στο Buenos Aires 5 ώρες και 15 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα.
0: Δηλαδή μιλάμε για Οδύσσια.
1: Οδύσσια και πρόσεξε, όχι μόνο στον πάμε και στο φύγε. 12 ώρες έκανε συνολικά η αποστολή, η αφρικανική αποστολή στην Αργεντινή. Πρόσεξε, 12 ώρες. Το ταξίδι μπορεί να είναι και 15 ώρες απευθείας πτήσης από το Μαρόκο. Εγώ τουλάχιστον θυμάμαι Μιλάνο, Buenos Aires, το έκανα αρκετά χρόνια πίσω, ήταν 13 ώρες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα σε τέτοια ταξίδια. Προπόνηση για την ομάδα της Αφρικής πριν από το παιχνίδι καμία. Είπαμε οι παίκτες συγκρότησαν την ομάδα την τελευταία στιγμή και σχεδόν όλοι 23 ετών και κάτω. Η προετοιμασία σχεδόν ανύπαρτη, ξεκούραση πουθενά. Ίσα-ίσα πρόλαβαν να πάνε στο ξενοδοχείο για να φάνε και να πάνε στο Μονουμεντάλ χωρίς καν να ξεκουραστούν κτλ. Και η πτήση επιστροφής, όπως σου είπα, 12 ώρες μετά από την Αργεντινή στην Καζαμπλάνκα και από εκεί στον τελικό προορισμό στην Μπουρκίνα Φάσο. Ένα στοιχείο το οποίο οφείλω να σου πω τώρα, το βρήκα πριν από λίγη ώρα. Κάποιοι που έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο στην Αργεντινή δήλωσαν ότι ο Λιονέλ Μέσι δεν φεύγει επειδή κουράστηκε, δεν φεύγει επειδή μεγάλωσε, δεν φεύγει επειδή πήρε ό,τι πήρε όλα δηλαδή με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Φεύγει και για έναν παραπάνω λόγο. Ο παραπάνω λόγος έχει να κάνει με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Και αυτό γιατί λένε λοιπόν αυτοί που υποστηρίζουν αυτό το θέμα ότι ο Ταπία είναι εμπλεγμένος σε θέματα που έχουν να κάνουν με παράνομες συναλλαγές, οικονομικές συναλλαγές με δικαστήρια των ΗΠΑ που ψάχνουν στοιχεία προκειμένου να τον κατηγορήσουν. Και ο Λιονέλ Μέση, λένε αυτοί οι υποστηριχτές του θέματος του συγκεκριμένου, ότι δεν θέλει να εμπλακεί το δικό του όνομα σε αυτήν την ιστορία, διότι έχει να κάνει ο Ταπία. Είναι άνθρωπος ο οποίος ξέρει πώς να βγάλει το χρήμα. Δεν τυχαίο το ότι σχεδόν όλες οι ομάδες από την ημέρα που κατέξε το Μουντιάλ η Αργεντινή από το 22 μέχρι και σήμερα είναι μικρομεσαίες χαρακτηριστικά ομάδες, εθνικές ομάδες που δίνουν φιλικά παιχνίδια με την Αργεντινή. Ωστόσο τα οικονομικά ωφέλη από εμπορικά ζητήματα κτλ. Είναι σε όλα τα επίπεδα σαν να έχει να κάνει με την παγκόσμια πρωταθλήτρια που ήταν το 22 εθνική ομάδα της Αργεντινής μέχρι πρόσφατα που έχασε τον τίτλο από την Ισπανία. Και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα μπέρδεμα στην Αργεντινή. Ωστόσο θα πρέπει να πω ότι περίπου 85.000 φίλαθλοι τα ξημερώματα της Τετάρτης πιστεύω ακόμα και ότι θα κλάψουν βλέποντας τον Λιονέλ Μέση να λέει αντίο, οριστικό αντίο στην εθνική ομάδα της Αργεντινής.
0: Λοιπόν, Γιώργο, κλείνοντας να σου πω ότι ο Κοστούλας και ο Καρέτσας, σε συνέχεια του Μουζακίτη που το κατέκτησε πέρυσι, είναι υποψήφοι, είναι μες στην 25άδα για τον Golden Boy, έτσι του 2026. Ελπίζουμε ένας από τους δύο Έλληνες να το κατακτήσει και να μείνει το τρόπαιο στη χώρα.
1: Και να επαναλάβω ότι την χρυσή μπάλα είναι πολύ πιθανό να κατακτήσει ο Χάρι Κέιν.
0: Ωραία.
1: Έτσι, ο πρώτος στην λίστα των υποψηφίων και με περισσότερες πιθανότητες ακολουθεί ο Γιαμάλ και τρίτος ο Ρόντρι. Δύο παίκτες
0: στην
1: Μπαρσελόνα σήμερα και ο Χάρι Κέιν, ο οποίος όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα πολύ πιθανό να μείνει στην Μπάιερ Μονάχου μέχρι το 2029. Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, και ο Σιμεώνε είναι πολύ πιθανό να μείνει για πάντα στην Ατλέτικο. Καλό βράδυ, Γιώργο.
1: Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία από τη Βίβιαν Νικολοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στη επιμέλεια της εκπομπής και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας ο Τάκης με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά για 2 ώρες την παρέα σας ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Μαλισιώβας.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188 7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Ο εκτιμόμενος χρόνος αποκατάστασης είναι 2 έως 3 εβδομάδες. Στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης συμμετείχε ο Ταπόρδα και τέτοιες διάθεση του Γιάκου Νίστρουμ για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας επιθεώρησε τις εργασίες στο Βοτανικό, επισημένοντας ότι όλες οι επιτύμενες ενέργειες γίνονται με ταχύτητα και παράλληλα είναι εμφανής για τον όποιον περνάει από εκεί. Την εστία του ΠΑΟΚ έως το 29 θα υπερασπίζει το Αντώνης Τσιφτής, καθώς ο δικέφαλος του Βόρα σφράγισε τη συμφωνία με τον Έλληνα τερματοφύλακα για την επέκταση του συμβολαίου του. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το Κυριακάτικο Ντέρμπι στις 7 η ώρα με το Βόλο στο Κλεάνθης Βικελίδη στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής πρωταθλήματος στη Super League. Παιχνίδι με το οποίο οι κίτρινοι θα προσπαθήσουν να επιστρέψουν στα γκολ και στις νίκες μετά από 3 στήρους αγώνες. Το Καθαζόγλιο Στάδιο είναι πλέον έτοιμο και ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Ο Γυραιός για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League θα υποδεχτεί την Κυριακή στις 5 το Λεβαδιακό, έπειτα από μια μίνι περιπλάνηση στο Δημοτικό των Σερών αλλά και στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, τα οποία χρησιμοποιήσει στην προγραμματική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας. Για την 5η αγωνιστική της Super League 2, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου 0-0 και Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 1-2. Ολοκληρώθηκαν όλες οι εκκρεμότητες που υπήρχαν σχετικά με την καλύτερη δεύτερη στους προκληματικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδων του 27 και η εθνική μας στάθηκε τυχερή καθώς παίζει σήμερα και γνωρίζει εκ των προτέρων τι χρειάζεται. Τα παιδιά του Γιάννη Ταουσιάνη αντιμετωπίζουν στις 7 η ώρα τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας και με νίκη με 2 γκολ διαφορά προκρίνονται στους τελικούς Σερβίας-Αλβανίας. Στο μπάσκετ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και Άρης θα εκπροσωπήσουν το ελληνικό μπάσκετ στα φετινά Next Gen του Euroleague. Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα μετάσχει στο τουρνουά του Μονάχου 7 έως 9 Ιανουάριου, ο Άρης στο τουρνουά της Μπολόνια 21-23 του ιδίου μήνα και ο Ολυμπιακός στο τουρνουά του Παρισιού 26 έως 28 Φεβρουαρίου. Στο Σαράγεβο βρίσκεται ο ΠΑΟ και τον αγώνα με την Μπόσνα στις 8.30 το βράδυ για την δεύτερη αγωνιστική του Eurocup. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Κλίφορντ Ομορούγη, το μέλλον του οποίου στην ομάδα μετά τη μεταγραφή του Λιθουανού Σέντερ παραμένει ακόμα προσδιορίστο από τους Άσπρομορους. Εκτός πλάνων είναι επίσης ο τραυματίας από τον ημιτελικό του Super Cup κόντρα στον Παναθηναϊκό Νίκος Χουγκάς. Στο Κόμο συνεδριάζουν οι 13 ιδιοκτήτες ομάδων μετόχων της Ευρωλίγκα που θα συμμετέχουν στο ενδεχόμενο αύξηση των συλλόγων που μετέχουν στη διοργάνωση και την πρόταση του NBA Europe να αγοράσει συμμετοχές της Ευρωλίγκα. Με τις ευλογίες της καινούργιας μασκότης ΚΑΕ αναχώρησε ο δικός ο Ηρακλής από τη Θεσσαλονίκη για τη Βόρεια Μακεδονία για την αναμέτρηση στις 8 απέναντι στα Σκόπια. Μια μάχη στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής για τον 5ο όμιλο της FIBA Euro Cup για την οποία ο Ζόραν Λούκιτς δεν υπολογίζει τον τραυματία Τάσο Κούκου. Στην αποστολή αντίθετα συμπεριλήφθηκε ο Νοά Χόρκλελ, ο οποίος προφυλάχθηκε λόγω διαστρέμματος στην ποδοκριμική που υπέστη εσχάτως από το εντός έδρας μάτς για την Greek Basket League κόντρα στον Ολυμπιακό. Για την πρώτη αγωνιστική της Α2 του μπάσκετ, Κρόνος Πανιώνιος 51-70. Στο χάντμπολ για την τέταρτη αγωνιστική της Χάντμπολ Πρέμιερ των άνδρων, ο Δούκας νίκησε τον ΠΑΟΚ με 31-27. Την ήττα με 2-0 σετ γνώρισε η Μαρία Σάκαρη από την Ουκρανή Ελίνα Σβιτόλινα για τη φάση των 16 του Open του Πεκίνου, ενώ για τα προγραμματικά του τουρνουά της Σανγκάης ο Στέφανος Ακελαρίδης ιτήθηκε με 2-0 από τον Τιμοφέη Σάκατοφ από το Καζακστάν και αποκλείστηκε από τη συνέχεια. Τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου της χρονιάς στο στίβο διεκδικεί ο Μίλτος Τεντόγλου με ανταγωνιστές τον Αρμάν Ντουμπλάντιτς και τον Τζιαμάρκο Ταμπέρι, ενώ ανάμεσα στους υποψήφιους κορυφαίους πολίστες στον κόσμο βρίσκονται οι Δημήτρης Σκουμπάκης και Στέλιος Αργυρόπουλος. Τέλος τα αποτελέσματα για τον Έσιος Λίνκ απόψε: Γαλλία-Βέλγιο 4-1, Ιταλία-Τουρκία 3-1 για την πρώτη κατηγορία, Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία 0-0, Βοσνία-Πολωνία 1-0, Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2 και Ρουμανία-Σουηδία 0-0. Και για την τρίτη κατηγορία, Κύπρος-Λετωνία 2-1 και Μαυροβούνιο-Αρμενία 0-0 στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του δευτέρου ομίλου. Κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Πολύ περισσότερα από τα διαβάσετε στο rtsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο κοντά σας η εκπομπή Μπαλαντέρ. Για τις δύο επόμενες ώρες θα σας κρατήσει συντροφιά ο Δημήτρης Μαλισιώβας και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.
3: Ερασπορ 101,8.

0: Εδώ είμαστε από τη Λίμνη Κόμο, φίλες και φίλοι. Με Γιάννη Παπαγεωργίου θα πάμε μέχρι και δύο τα ξημερώματα από τη Λίμνη Κόμο.
1: Έχεις πληροφορίες, έχεις ρεπορτάζ, τα έχεις όλα.
0: Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Ένα σπορ 101,8 μέχρι και τις 2 από το Κόμο, μέσω Υγείας Παρασκευής.
1: Πριν πάμε στο Κόμο, έχεις μια αποστολή αύριο εσύ.
0: Τι έχω?
1: Και μια αποστολή
0: είναι πώς θα πείσω τον Τάκη να λέει και τα δελτία των 8 και των 9. Λέει μόνο των 12.
1: Κανονικά πρέπει να λέει μέχρι τις 2.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Μέχρι που τελειώνει η εκπομπή.
0: Εννοείται, τι λες τώρα? Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Ο μήνας πόσο?
1: 6.
0: Τι γίνεται ρε?
1: 6 ξημέρωνε κύριε Μαλισιώβα.
0: Πότε τραυματίστηκε ο Λιβάη Γκαρσία? Πότε ο Τετέ ήταν εκτός αποστολής? Πότε παίζει με τον Ολυμπιακό? Πότε ο Τσιφτσής πήρε και άλλο συμβόλαιο? Πότε ο Κλούνεϊ έφτιαξε τη βίλα? Πότε ο Γιαννακόπουλος έτρωγε σήμερα το βράδυ τζελάτο?
1: Πώς τα έχει, ρε Μπαλτά, πώς τα έχει ετοιμάσει όλα αυτά? Μέχρι και για τη βίλα του Κλούνεϊ μας λέει ο κύριος Μαλισιώβας.
0: Τα άμαθες ότι ο Γιαννακόπουλος σήμερα το βράδυ έτρωγε τζελάτο μαζί με τα αδέρφια Αγγελούπουλου?
1: Στο ίδιο τραπέζι? Στο ίδιο.
0: Ο Γιαννακόπουλος κέρασε τζελάτο.
1: Κέρασε?
0: Εννοείται.
1: Κερνάω παγωτάκι.
0: Και στο απέναντι μπαλκόνι ήταν ο Δουβίκας και του κοιτούσε, λέει τι κάνετε ρε παιδιά.
1: Ελάτε. Συνεχίζεται εκεί.
0: Εννοείται συνεχίζεται.
1: Η σύσκεψη σε ένα υπερπολιτελές ξενοδοχείο.
0: Αυτά τα ρεπορτάζ είναι επαρχιακά ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Λέει στο υπερπολιτελές ξενοδοχείο που, που θα συνεδρίαζαν, αφού όλοι αυτοί έχουν τα πακέτα.
1: Έλατε.
0: Πού θα συνεδρίαζαν? Στο, στο Τριάρι Τριών Αστέρων στην Ομονία.
1: Έλατε.
0: Και μας κάνει εντύπωση. Χερασπορ που λέει και ο Λάζαρος. Τι έγινε, άνοιξε γραμμές?
1: Πρέπει σιγά σιγά, την Κυριακή το βράδυ πρέπει να ανοίξουμε.
0: Να ανοίξουμε μία παρά πέντε.
1: Εγώ λέω την Κυριακή το βράδυ, μετά το ντέρμπι. Μετά το ντέρμπι πρέπει να ανοίξουν οι γραμμές. Εισηγούμε στο Σίβι Βοντζέκι. Την Κυριακή μετά το ντέρμπι να ανοίξουν οι γραμμές.
0: Αυτοί που έχουν πάρει τις κόκκινες κάρτες, επιτρέπεται?
1: Όχι.
0: Εξέτσαν τις ποινές.
1: Ναι, έχει περάσει και καιρός. Έχει περάσει και καιρός. Ναι, αλλά ξέρεις, αν το παράπτωμα επαναληφθεί. Τότε μπορεί να υπάρξει και ισόβιος αποκλεισμός, Δημήτρη Μαλισιώ.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Οι ποινές πρέπει να γίνουν πολύ αυστηρές.
0: Θα βάλω αθλητικό δικαστή του Σαριλάκο.
1: Ωραίος.
0: Σωστή
1: σκέψη. Θα βγαίνει τηλεφωνικά.
0: Εμπειρία.
1: Από
0: και
1: το
0: αυτό
1: σπίτι.
0: Θα βάζει τις ποινές.
1: Σωστό, σωστό. Γαβρίλη Ρεμούρδος, κυρίες και κύριοι, στην κονσολά.
0: Ο άνθρωπος μας δίνει τα σίγουρα.
1: Τι σου, κουβά έστειλε?
0: Πάτα.
1: Κουβά, εύκολα. Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαλισιώβας Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, παρείτσα εδώ θα πάμε και αυτό το βράδυ μέχρι τις 2.
0: Και έχουμε να πούμε πολλά για πολλούς και ακόμα περισσότερα για λίγους. Είχαμε και τους αγώνες σήμερα. Έτσι, πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Θα πούμε μερικά πράγματα για αυτούς, τους αγώνες. Έχουμε αύριο και τις ελπίδες.
1: Έχεις μια αποστολή, είπαμε αύριο.
0: Μισιόν,
1: πρέπει να πετύχει. Μίσιον, κανονική μίσιον. Πρέπει να πετύχει 2 γκολ και πάνω η εθνική για να.
0: Μα αναγκαστώ, θα φορέσω και εγώ στο τσάκι.
1: Πρέπει να μπει, πρέπει να μπει. Έχασε η Πολωνία σήμερα από την Ιταλία.
0: Πολλά.
1: Ναι.
0: Επειδή έχασε με πολλά, γι' αυτό και είμαστε σε καλή θέση.
1: Ναι. Και.
0: Μπήκε
1: μια γκολάρα εκεί, το είδες από τα 70 μέτρα. Ο Μπεν Σούρ, ένας ποδοσφαιριστής της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, έβαλε μια απίστευτη κολάρα από τα 70 μέτρα.
0: Και αυτός εδώ τι γκολ, αυτός από γκολ των Πολωνών με το γιο του Ζεβλάκοφ.
1: Καλός,
0: υπάρχουν ταλέντα ρε φίλε. Το ζήτημα είναι τι κάνεις 21-22. Πως δε και ο Μιχαηλίδης, ναι. Ο Γιάννης που ήταν καλεσμένος σε μια εκπομπή στα site που έχουν βαλθεί, θέλω να κάνω τηλεόραση, όλα τα site, όλα τα site τηλεόραση, όλα.
1: Έχει ωραίες συνεντευξούλες, δηλαδή δεν ξέρω πώς, αλλά είναι πιο άνετη.
0: Άμα
1: κύριος
0: χρόνο,
1: παλέμαχοι εκεί.
0: Δεν υπάρχουν διαφημίσεις, δεν υπάρχει πλαίσιο.
1: Ναι.
0: Είσαι λες και κάνεις καφένιο.
1: Βγαίνει μια ανάλαφρη ατμόσφαιρα, έτσι διηγούνται ιστορίες από τα παλιά. Μάλιστα οι περισσότερες είναι και χιουμοριστικές. Μαθαίνουμε πράγματα και είναι ωραία. Είναι ωραία.
0: Περνάει ωραία, ευχάριστα. Λοιπόν, Ζεβλάκοφ αμυντικός ο γιος του δεκάρι. Που λες, έβαλα πολλά γκολ οι Ιταλοί. Αυτό σημαίνει ότι η Πολωνία είναι στο συν 1. Οπότε εμείς με συν 2
1: καθαρίζουμε.
0: Εντάξει, είπαμε ότι η ομάδα αυτή θα πάει. Οι άντρες θα κάνουν, διότι όπως λέει και ο Μιχαηλίδης, του λένε πολύ καλά πήγαμε, καταπληκτικά, και λέει έχουμε κάνει μέχρι στιγμής ένα τίποτα.
1: Έτσι είπε.
0: Έτσι, τίποτα. Ναι, τίποτα.
1: Σημασία έχουν τα προκριματικά.
0: Τι έχει κάνει αυτή η ομάδα, δεν έχει κάνει τίποτα.
1: Εντάξει, μην το υποβιβάζεις έτσι.
0: Όταν θα κάνει.
1: Έχει
0: Μιχαηλίδη,
1: καταφέρει.
0: Στηρίζουμε Μιχαηλίδη. Όχι, όχι,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχει καταφέρει μέσα σε 20 μέρες.
0: Πάλι τα ίδια.
1: Ναι. Να μπει δυνατά, ναι. και να φτιάξει το όνομά τη, ρε παιδί μου, που γιατί, τα τελευταία χρόνια είχε καταρακωθεί.
0: Γιατί είναι νυφή, θα παντρευτεί.
1: Εντάξει, δεν λέμε θα παντρευτεί, ούτε πριν θα δώσει, ρε παιδί μου. Αλλά αρχίζει σιγά σιγά και ξαναμπαίνει στο ποδοσφαιρικό στερέωμα.
0: Είμαστε
1: το
0: στο θα, στο θα.
1: Στο θα είμαστε, εντάξει, περιμένουμε. Του χρόνου τα προγραμματικά.
0: Στην Ελλάδα με το θα. Κανείς άλλος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το θέμα μας είναι ότι είμαστε στις εντυπώσεις του χρόνου στα σοβαρά. Απλώς αυτοπεποίθηση. Ωραία νούμερα ο Α, ε.
1: Ναι.
0: Ωραία νούμερα διαφημίσεις.
1: Εντάξει, λογικό είναι.
0: Κομμένα εισιτήρια.
1: Η Εθνική Ελλάδα.
0: Ζήρο έκανε η Τούμπα. Και έξω οι μικροπολιτές. Πέρασαν όλοι ωραία. Αποτελέσματα θα δούμε. Του χρόνου.
1: Είπαμε,
0: έχουμε
1: τα,
0: χρόνο. Έχουμε
1: τα
0: χρόνο.
1: Προκριματικά.
0: Τελειώνω
1: και
0: τώρα.
1: Η επιστροφή σε μεγάλη διοργάνωση αρχής γενομένης από το Euro του 2028 είναι ο πρώτος στόχος.
0: Του χρόνου λοιπόν το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Τα ξέρουμε με τα κάστανα.
1: Σε βλέπω λίγο συγκρατημένο.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι,
1: σαν
0: ναι. Γιατί του χρόνου δεν ξέρουμε τι θα γίνει του χρόνου. Πώς θα έχει βενζίνη. Πού να ξέρω του χρόνου τι θα γίνει. Δεν μπορεί να λες κάτι για του χρόνου.
1: Ναι.
0: Πού να ξέρεις. Τι θα συμβεί του χρόνου σε έναν κόσμο που αλλάζει κάθε μέρα. Πότε ξεκίνησε τον πόλεμο ο Τραμπ με τα Ορμούς? Πότε, Γενάρη ήταν?
1: Ναι, τώρα το...
0: Γενάρη, Φεβρουάρη, ναι. Και τώρα τι έχουμε?
1: Πάμε σιγά σιγά για χρόνο.
0: Πόσο είχε βενζίνη τότε?
1: 1,80. 1,80 εκεί.
0: Τώρα πόσο έχει?
1: 2,2-2,3,
0: ναι. Καταλαβαίνεις. Γίνεται τίποτα? Ακούς τίποτα εσύ?
1: Όχι, όχι.
0: Έχει. Πότε ξεκίνησε τον πόλεμο η Ρωσία με την Ουκρανία?
1: Το 23?
0: Το 22.
1: 22 ήτανε.
0: Τι ώρα τι έχουμε?
1: 26.
0: Έχει αλλάξει κάτι?
1: Όχι.
0: Μπράβο. Αυτά είναι το ποδόσφαιρο. Πού να ξέρει τι θα γίνει του χρόνου. Εδώ μάθαμε ότι Βόλος και Πανσεραϊκός τιμωρήθηκαν με -3 βαθμούς για ένα μάτς που σύμφωνα με την Επιτροπή ήταν χειραγωγημένα και τα δύο μάτς.
1: Ναι.
0: 3-0 το ένα εντός, 0-3 το άλλο εκτός. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι όποιος χειραγωγεί αγώνες χάνει 3 βαθμούς?
1: Κανονικά πρέπει να υπάρχουν αυστηρότερες ποινές.
0: Εφόσον η Manchester City αναμένεται να τιμωρηθεί και ενδεχομένως με υποβασμό για οικονομικούς λόγους.
1: Ναι.
0: Όταν μιλάμε για χειραγώγηση, τι είναι, -3 βαθμοί?
1: Κανονικά αν υπάρχουν όπως...
0: κανονικά τώρα σήμερα τι είναι? Ναι, τιμώρησε η επιτροπή αυτή θεωρώντας ότι ο Σούντγκρεν αυτά που έλεγε είναι αληθή, παρότι ο άνθρωπος τα πήρε πίσω.
1: Ναι.
0: Τιμώρησε δύο ομάδες με -3.
1: Ναι.
0: Άρα όταν χειραγωγήσαν ένα αγώνα στην Ελλάδα είναι -3. Αυτή είναι η ποινή?
1: Όχι, κανονικά, στο ξαναλέω, αυτή είναι η ποινή τώρα. Αλλά κανονικά πρέπει να υπάρχουν αυστηρότερες ποινές.
0: Ναι. Για να δούμε λοιπόν θα κάνουν εφησί δύο ομάδες. Για σου λέει τι τώρα θυμήθηκες, λέει την Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Αυτά γίνανε πέρυσι πρόπερση.
1: Έχουνε ελπίδες στην έφεση, λες?
0: Εύκολα.
1: Ναι.
0: Θα παρουσιάσουν μάρτυρα το Σούντγκρεν.
1: Ναι, ναι, και θα πει εγώ, ναι. Τάπα έτσι.
0: Παραφέρθηκα.
1: Τάπα έτσι.
0: Είχα πιο δύο τσίπουρα.
1: Ναι.
0: Είχα πιο δύο τσίπουράκια και ήμουν ανευθυμία.
1: Σωστό.
0: Και ήθελα να πάω στην Αγία Ευθυμία. Ενώ
1: σωστό
0: ήμουν
1: και
0: ανευθυμία. Λοιπόν, Δευτέρα βράδυ. Πες μου βαθμολογία Super League 2.
1: Την είπαμε από χθες το βράδυ.
0: Πόσο μπροστά είμαστε, ρε φίλε? Πόσο μπροστά είμαστε.
1: Λέστος Χρυσούπολης Βαρκό 1-2. ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Ήρου 0-0. Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1 τα σημερινά αποτελέσματα. Στη βαθμολογία η Μαρκό στους 15, η Άλλη στους 11, ο Πανιώνιος στους 10. Ξέφυγε 5 βαθμούς από τον τρίτο Πανιώνιο η Μαρκό. Και το λέω τον τρίτο Πανιώνιο γιατί οι δύο πρώτοι ανεβαίνουν, έτσι.
0: Όμως, άνω κάτω οι Πάνθηρες. Πήρε και μανία.
1: Έχει γίνει χαμός, ναι.
0: Στην Μπούκα έχουν τον προπονητή. Εν τω μεταξύ, περιμέναμε τα νέα. Μήλες, τι θα γίνει. Την αναγέννηση.
1: Ναι.
0: Και μάθαμε ότι έχασε τη δουλειά του ο Κότσιος.
1: Ο Ηλίας.
0: Γεια σας ο Εθνικός.
1: Ναι.
0: Γεια, λέει Ηλία, γεια.
1: Ναι.
0: Ενώ οι αναγέννησες καρότητες ακόμη δεν έχουμε μάθει.
1: Ψάχνει ρε παιδί μου, πρέπει να βρει τον επόμενο.
0: Ενώ ο Νέστος ζήτησε από την ΕΠΟ να καρατομήσει τους διαιτές στο σημερινό αγώνα γιατί έπαιζε να λέει 100-0 τη Μαρκό.
1: Έχεις δει το ματ?
0: Όχι, πού να προλάβω.
1: Ήταν τηλεοπτικό?
0: Όχι, ούτε θυμάμαι.
1: Ούτε, δεν το ξέρω.
0: Το ίδιο έχει παράπονα και η Ζάκυνθος για τους διαιτές με τον Απόλλωνα.
1: Ναι.
0: Δεν πρόλαβα να πάρω και τον Πονόβα που ήταν παρόν. Να δω τι έκανε ο διαιτής.
1: Θα τον πάρουμε αύριο τον άνδρα.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε λίγο το κεφάλαιο εθνική ομάδα με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υπηρετήσει το ελληνικό ποδοσφαιρό και τώρα είναι προπονητής, τον κύριο Γιάννη Γεωργαρά. Και να βάλουμε και το ερώτημα: ποιος είναι ο Γεωργάρας και ποιος είναι ο Γεωργαράς?
1: Ναι, αυτό είναι το quiz σήμερα. Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
0: Εμείς όμως θα έχουμε τον κύριο Γεωργαρά. Λοιπόν, που είναι στους παλεμάχους του Απόλλωνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχουν και ένα φιλικό παιχνίδι, θα το θυμηθώ, με ποιο παίζουν το Σάββατο. Οπότε πες τα αποτελέσματα.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε με το Nations League.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, τα παιχνίδια που έγιναν σήμερα για το πρώτο group, για το group δηλαδή που μετέχει και η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Σήμερα είχαμε το Γαλλία-Βέλγιο 4-1 με ανατροπή.
0: Συγγνώμη, 3-1. Έβαλε και τέταρτο.
1: Έβαλε και τέταρτο. Προηγήθηκε εδώ το Βέλγιο.
0: Αυτό το Βέλγιο είναι Βέλγιο. Κάνε πάρα μια ανάσα.
1: Ιταλία-Τουρκία 3-1.
0: Ιταλία είναι σε momentum.
1: Εντάξει, είχαν βάλει και 4 πέρα στην Κωνσταντινούπολη. Βάλανε και 3 μέσα στην Ιταλία. Στο δεύτερο γκρουπ, Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία 0-0. Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Πολωνία 1-0.
0: Η Βοσνία είναι σε άνοδο. Πήγαν στο Μουντιάλ. Έχουν πολύ εξελίξιμους παίκτες. Νίκησαν και τη σκληρή Πολωνία, του Ζελίνσκι, Καμίνσκι κτλ.
1: Ουκρανία, Ουγγαρία 1-2.
0: Η Ουκρανία είπαμε ότι είναι σε πτώση. Με γκολ του Γιάρεμτσουκ.
1: Γιάρεμτσουκ, ναι, σκόραρε. Ναι. Με κεφαλιά κιόλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και Ρουμανία-Σουηδία 0-1.
0: Γιατί η Ρουμανία είπαμε ότι είναι σε ελεύθερη πτώση.
1: Ενώ στο τρίτο γκρουπ, Μαυροβούνιο-Αρμενία 0-0 και νίκη για την Κύπρο απέναντι στη Λετωνία επικράτησε με 2-1.
0: Στο 90 φεύγα.
1: Ναι. Για να δούμε η Κύπρος πώς είναι βαθμολογικά. Είναι στη δεύτερη θέση εδώ, στον δεύτερο όμιλο από το τρίτο γκρουπ. Εκεί προηγείται το Μαυροβούνιο, έχει 10 βαθμούς. Η Κύπρος έχει 7, Αρμενία 4, Λετωνία 1 βαθμό.
0: Εν τω μεταξύ και εκλογές η Βραζιλιά.
1: Εκλογές, ναι, έγινε ο πρώτος γύρος.
0: Μπολσονάρο.
1: Ο γιος του Μπολσονάρου, του πρώην Προέδρου, είναι αυτός. 47 περίπου τη 100. 44 ο Λούλα, ο Πρόεδρος. Ο νέος Πρόεδρος.
0: Ακουλούλα.
1: Ναι. Ο οποίος διεκδικεί τέταρτη.
0: Λούλα.
1: Τέταρτη θητεία.
0: Αυτός τι θέση θα έπαιζε στη Βραζιλία?
1: Λούλα δεκάρι.
0: Λούλα, ναι, δεκάρι. Λούλα, ναι. Με ωραίες τρίπλες. Ακού Λούλα. Η προηγούμενη πρώτη της Βραζιλίας μου φαίνεται ήταν με καταγωγή από τη Βουλγαρία, να την απατώμε. Λοιπόν, και αύριο τα τελευταία παιχνίδια και κλείνουμε.
1: Για το Nations,
0: ναι,
1: λες,
0: ναι.
1: Για το Nations αύριο λοιπόν.
0: Μην ξεχνάμε ότι αυτά ήταν τα φιλικά παιχνίδια τα οποία τα έκανε
1: επίσημα
0: και δίνει τα bonus τώρα ότι άμα βγεις εκεί θα έχεις εκείνο.
1: Στο πρώτο γκρουπ λοιπόν αύριο 10 παρατέταρτο Αγγλία, Τσεχία, Κροατία, Ισπανία, για να δούμε πώς θα συνέλθουν τώρα οι Κροάτες μετά την 7.
0: Ποιο είναι το μάτς?
1: Κροατία, Ισπανία
0: 0-5.
1: Θα τους σεβαστούν λες περισσότερο.
0: Θα πάει συνέχεια τώρα.
1: Βγήκε ο Μόντριτς και ζήτησε από τον κόσμο καλά, να δείξει κατανόηση.
0: Και αυτός τώρα γιατί παίζει ακόμα?
1: Έλατε,
0: δεν πάει να παίξει με τον Κριστιάνο Ρονάλντο 3x3, 5x5.
1: Ναι,
0: τι το θέλεις?
1: Μια ομάδα παλεμάχων.
0: Ναι, τι το θέλεις?
1: Ναι. Στο δεύτερο γκρουπ, αύριο στις 10 παρατέταρτο, Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία, Σλοβενία.
0: Άσος.
1: Και στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητα, στις 5 Καζακστάν, Νήσι, Φερόε, στις 10 παρατέταρτο Αλβανία, Γιος Μαρίνος, Εσθονία, Ισλανδία, Λευκορωσία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία και Μολδαβία, Σλοβακία. Αυτά είναι τα μάτσα που ρίχνουν την αυλαία σε αυτό το 20.
2: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
3: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
2: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, Ρασπόρ 100,8 με τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα. Πάμε λίγο να δώσουμε χώρο σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπηρετήσει το ποδόσφαιρο όχι από τα δημοσιογραφικά αλλά από το χορτάρι κάτω. Τον κύριο Γιάννη Γεωργαρά, ο οποίος με ευχαρίστηση τέτοια ώρα είναι εξάγρυπνος για μας. Ευχαριστούμε, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, χαρά.
2: Καλησπέρα. Ναι, ακούς καλά?
1: Ναι.
2: Όχι, πήγε στο Δημήτρη, δεν άκουγε καλά στην...
0: Λοιπόν, καταρχάς να λύσουμε τώρα το θέμα με το επίθετο.
1: Είναι Γεωργαράς.
0: Άλλος είναι ο Γεωργαράς που είσαι εσύ και άλλος είναι ο Γεωργαράς
1: που έπαιζε στον Εθνικό.
0: Και βρεθήκατε αντίπαλοι?
1: Ναι, έχουμε βρεθεί αντίπαλοι.
0: Και ο speaker τι έλεγε?
2: Θα είχε πρόβλημα εκεί.
1: Παίζαμε, εντάξει, παίζαμε σε δεν ήμασταν αντίπαλοι, ας πούμε, προσωπικοί αντίπαλοι, οπότε ναι, δεν υπήρχε και διαφορά. Εντάξει, διαφορετικό στήλο ένας από τον άλλον.
0: Αν κάποιος όμως δεν το ψάχνε, θα μπορούσε να μπερδευτεί.
1: Εντάξει. Εντάξει.
0: Ωραία, είναι από τα ωραία αυτά στο ποδοσφαιρό.
1: Έχει πλάκα.
0: Χρόνια με τον Απόλλωνα, έτσι υπηρετείς και

0: τους παλέμαχους που έχετε ένα ωραίο φιλικό προς τιμήν ενός άλλου σπουδαίου παίκτη του Απόλλωνα που έχει παίξει και τον Παναθηναϊκό, του Γιάννη Δόντα. Οπότε πες μας δύο λόγια για αυτό το φιλικό που έχετε την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, το κάνουμε στη μνήμη του Γιάννη του Δόντα. Δεν ήταν απλά συμπαίκτης, ήταν και αγαπημένος φίλος προσωπικός και ένα παιδί που μόνο καλά λόγια έχει να πει κανείς. Πολύ ανοιχτή καρδιά, ανοιχτή ψυχή και έφυγε πολύ άδικα και πάρα πολύ νωρίς. Οπότε με την δεύτερη ομάδα, τον Παναθηναϊκό, που και εκεί πρόσφερε τόσο εκεί στον Απόλλωνα και στην εθνική ομάδα, θα κάνουμε ένα φιλικό στη μνήμη του.
0: Και πού είναι το μάτς για να κάνουμε ένα
1: καλό μάτς? Θα γίνει στη Ριζούπολη.
0: Ωραία.
1: Θα γίνει στη Ριζούπολη στις 4 η ώρα την Κυριακή.
0: Οπότε όσοι μπορείτε να παρευρεθείτε. Έχεις πρόχειρα την ενδεκάδα σας? Είναι σε χαρτάκι?
1: Η ενδεκάδα είναι μυστική.
2: Επτασφράγιστο πάλετε, Γιώργαρα.
1: Ναι, ναι. Το χαρτάκι, ναι, δεν ξέρω. Δεν είμαστε από αυτούς που παίρνουν χαρτάκι, γι' αυτό είμαστε και λίγο έξω από το σύστημα.
0: Το σύστημα.
1: Λοιπόν,
0: ποιος ασκεί καθήκοντα προπονητή στον Απόλλωνα, τους παλέμαχους?
1: Μπορεί να είναι ο Πέτρος ο Μπότζος, μπορεί να είναι ο Πέτρος ο Τσιγκούλης. Απλά να σας πω ότι έχω διαπιστώσει παρόλα όσα χρόνια, στα όσα χρόνια έχω δουλέψει σαν προπονητής και είναι αρκετά, έτσι, 20-25 χρόνια, έχω δει ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνεις τον προπονητή σου παλεμάγος παρά σε μια οποιαδήποτε ομάδα.
0: Έχουμε θέματα και εκεί.
2: Γιατί ο καθένας θέλει να παίζει. Άμα βγάλεις κανέναν.
1: Υπάρχουν τα εγώ και τα υπερεγώ. Και όσο μεγαλώνει ο ποδοσφαιριστής ή ο αθλητής, ας πούμε, και απέχει, τόσο μεγαλώνει το εγώ του. Αυτό είναι.
0: Ναι, τώρα θα μου πεις, βέβαια, είναι συγκεντρωμένοι τώρα τόσοι άνθρωποι με τόσες εμπειρίες που. Άμα δεν ξέρω να φύγει, ποιος ξέρει, οπότε καταλαβαίνεις.
1: Ναι, έχει και ένα, εντάξει, αυτό είναι ένα κομμάτι που, εντάξει, είναι ένα κομμάτι πολύ χιουμοριστικό μέσα στο κύκλο εκεί της ομάδας, όταν γίνεται η ομάδα, ποιος θέλει να παίξει, ποιος δεν θέλει, εντάξει, είναι ένα στοιχείο που εμπλουτίζει πάρα πολύ την ατμόσφαιρα γενικώς.
0: Άρα το σήμερα, Γιάννη, είναι άλλο ποδόσφαιρο που παίζετε, αυτό που παίζετε εσείς?
1: Είναι τελείως διαφορετικό. Τελείως διαφορετικό. Αν υπάρχει παλιότερα στη γενιά τη δικιά μας, ας πούμε, ψάχναμε μέσα στην 11άδα ή στην 20άδα, ξέρω εγώ, να βρούμε 3-4 παίχτες που να ήταν ξεχωριστοί. Σήμερα, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, όλες οι θέσεις έχουν μια εξειδίκευση. Με μεγάλη διαφορά, και ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό είναι η θέση του τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας πλέον όχι μόνο απαιτείται να ξέρει ποδόσφαιρο, πρέπει να έχει και δύο πόδια στο σύγχρονο ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου, έτσι.
0: Ναι, ναι, έχουν αλλάξει τα πράγματα, οπότε
1: πάρα πολύ.
0: Βλέπουμε άλλο ποδόσφαιρο.
1: Μικρότερη χώρη, πολύ μικρότερη χώρη για να αναπτυχθείς και τα λοιπά, και αυτό δεν έχει να κάνει με την εθνική τη δικιά μας μόνο που παίξαμε και παίξαμε κάπως αμυντικά και σήμερα που είδα το παιχνίδι με το Βέλγιο και τη Γαλλία, το ίδιο πράγμα. Πολύ χαμηλό αμυντικό μπλοκ.
0: Ναι.
1: Και μαζική άμυνα και επίθεση. Δεν
0: όταν
1: είναι αντεπίθεση.
0: Όταν η άλλη ομάδα είναι δηλαδή, καλύτερη, ναι.
1: Ναι, ναι, είναι δύσκολο. Πρέπει η διάσπαση χώρων και το να βρεις χώρους είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και απαιτούνται πάρα πολλά να έχει σύνθετα στοιχεία για να μπορείς να το κάνεις αυτό. Πρέπει να είσαι και αθλητής, να είσαι και καλός ποδοσφαιριστής, τεχνίτης, ειδικές, να έχεις στοιχεία πάρα πολλά.
0: Οπότε να κάνουμε τον απολογισμό λίγο της Εθνικής Ανδρών, η οποία μέσα σε 12 μέρες έπαιξε 4 αγώνες, Nations League. Εγώ αν έβαζα τίτλο θα έλεγα ότι ξανακέρδισε τον κόσμο, γιατί ο κόσμος ήταν απογοητευμένος από την προηγούμενη αποτυχία, τώρα τον ξανακέρδισε.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι η προηγούμενη ήταν μια αποτυχία. Και όταν αποτυγχάνει κάποιος, να μην ξεχνάμε και να μην ρίχνουμε μόνο τα βάρη σε μία πλευρά, αποτυγχάνει όλος ο οργανισμός. Και είναι καλή η λέξη οργανισμός που είναι και λίγο στη μόδα τελευταία. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι υπάρχει ένα timing εκπληκτικό νεαρών ταλαντούχων ποδοσφαιριστών και πάρα πολλών, οι οποίοι είχαν την υποδομή, έχουν βγει αρκετοί έξω, έχουν πάρα πολλές εμπειρίες και δείχνουν κάτι διαφορετικό. Δηλαδή βλέπω ωριμότητα, βλέπω ένα πολύ ωραίο κλίμα, ξέχωρα από τα αποτελέσματα τα οποία ήταν πολύ σημαντικά, σπουδαία, και κάποια μπορεί να είχαμε και λίγο τύχη. Βλέπω μια ωριμότητα και μια ενότητα, μια ομάδα μέσα στο γήπεδο.
2: Πάμε να μιλήσουμε λίγο και για τον Απόλλων, που έχει ρηχτεί στη μάχη της τρίτης εθνικής φέτος. Και ξεκίνησε.
0: Θα τα λέγαμε στο τέλος, αλλά αφού έκανε την ερώτηση ο Γιάννης, κάνει ένα σχόλιο για τον Απόλλων και να επανέλθουμε λίγο στην εθνική.
1: Κοιτάξτε, ο Απόλλων είναι σε ένα καλό δρόμο. Έχει αναλάβει ένας νέος παράγοντας, ο κύριος Κουκάς. Έχει ένα προπονητή από πολύ καταξιωμένο, ένα προπονητή που έρχεται από ψηλά, έτσι. Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, είχε μια άνοδο πέρυσι. Δεν είναι εύκολες οι άνοδοι σε αυτές τις μικρές κατηγορίες, γιατί υπάρχει το βάρος της ομάδας που είναι μεγάλο και η πίεση πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα λοιπόν ο Απόλλωνας που βρίσκεται στη ΓΑΜΑ Εθνική, που δεν είναι για την ιστορία του κάτι πολύ σημαντικό, έτσι. Ο Απόλλων έχει βάρος, έχει το βάρος του ότι πρέπει να είναι πρωταγωνιστής. Και αυτό δυσκολεύει τα πράγματα. Όμως θεωρώ ότι έχει κάνει ένα καλό ξεκίνημα, έρχεται σιγά σιγά ο κόσμος στο γήπεδο, είναι σίγουρα μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει όπως την βλέπω από την ΓΑΜΑ Εθνική, και εντάξει, μακάρι να μπορέσει να κάνει το βήμα, γιατί δεν ανήκει εδώ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Απόλλων.
0: Τώρα, μια που λέγαμε για το φιλικό παιχνίδι προς τιμή του Γιάννη Δοντά, να πούμε και την καλησπέρα μας στον Αντώνη Μαυρέα, έναν παλέμαχο ποδοσφαιριστή Μεσίνη, ο οποίος επιστρέφει από την Καρδίτσα, γιατί στους Σοφάδες, ένα μεγάλο κεφαλοχώρι, υπήρχε φιλικό παιχνίδι των ποδοσφαιριστών της περιοχής με τους αντίστοιχους του ΠΑΟΚ. Αγωνίστηκαν για ένα καλό σκοπό, ώστε να αγοραστεί για μια 14χρονη ένα αναπηρικό αμαξίδιο, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνησή της.
1: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Οπότε ας πούμε μπράβο, οπότε να ένας ρόλος των παλεμάχων ποδοσφαιριστών να αγωνίζονται για τέτοιους σκοπούς, είτε την πρόοδηση του αθλήματος, είτε τη βοήθεια συνανθρώπων μας. Μπράβο Αντώνη Μαυρέα, μπράβο στον ΠΑΟ και στους ποδοσφαιριστές του Δήμου Σοφάδων. Πες μου λίγο, εθνική ομάδα, τι περιμέναμε πριν αρχίσουν οι αγώνες και πώς μας ήρθαν τα πράγματα.
1: Εγώ ή ο Αντώνης?
0: Ναι, εσύ, ο Αντώνης, ο Αντώνης οδηγεί εγώ... τώρα, απαγορεύεται να μιλήσει.
1: Τι περιμένουμε.
0: Τι περιμέναμε πριν τους αγώνες και τώρα τι ήρθε τώρα, ώστε να το σχολιάσουμε.
1: Ναι, δεν πιστεύω ότι περιμέναμε να κάνουμε νίκη με τη Γερμανία. Ούτε ίσως και η ισοπαλία με την Ολλανδία ήταν ένα όνειρο. Όμως, αυτό που θέλω να πω, ότι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια η Εθνική έχει 7 με 8 παίχτες στο επιθετικό κομμάτι που είναι εξαιρετικά υψηλού επίπεδου. Δηλαδή Ιωαννίδης, Παυλίδης, Κοστούλας, Τριτέη, Καρέτσας, Δουβίκα, Τζόλης, Μασούρας, και έξω είναι ο Ντέλιας, ένας πολύ σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Αυτό δεν το είχε ποτέ η εθνική ομάδα. Θεωρώ εγώ, κατά την άποψή μου. Βγάζαμε έναν δύο επιθετικούς με το ζόρι. Αυτή τη στιγμή έχει αντιστραφεί το κλίμα. Σίγουρα και οι άλλοι παίχτες παίζοντας στις μεγάλες ομάδες έξω έχουν αποκτήσει μια τεράστια εμπειρία. Και δεν ξέρω, βλέπουμε μια εθνική ομάδα που να παίζει ανάλογα με το ταλέντο της. Που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Τώρα μπορούμε να χτίσουμε πάνω σε αυτά τα αποτελέσματα. Το κακό είναι ότι τα σοβαρά παιχνίδια είναι του χρόνου. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Κερδίζουμε, οριμάζουμε και περιμένουμε? Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Είναι σημαντικό ότι στο ποδόσφαιρο δεν έρχεται τίποτα ούτε τυχαία, ούτε από τη μια μέρα στην άλλη. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει ένα team με ένα προπονητή ο οποίος ξέρει την οτροπία την ελληνική, μιλάει πάρα πολύ καλά ελληνικά και έχει την ικανότητα να περνάει τα μηνύματα με διακριτικό έμεσο αλλά και ξεκάθαρο τρόπο. Γίνεται αντιληπτός από τους παίχτες βλέπω ένα δέσιμο. Επίσης διακρίνω και μια ποδοσφαιρική παιδεία στην εθνική ομάδα πλέον. Βλέπω κάποιες άλλες συμπεριφορές, βλέπω πιο σεμνά παιδιά, βλέπω να πατάνε κάτω, βλέπω να φέρνουμε καλά αποτελέσματα και να μην τρελαίνονται. Άρα δηλαδή πιστεύουν σε αυτό πλέον. Βλέπω ότι έχει αρχίσει και πιστεύει αυτή η ομάδα στον εαυτό της.
0: Άρα η ταπεινότητα είναι από τα στοιχεία που πρέπει να έχουν οι ποδοσφαιριστές, όπως ο Γιάννης Μιχαηλίδης, ο οποίος σήμερα είπε: παιδιά, μέχρι στιγμής δεν έχουν κάνει τίποτα.
1: Σίγουρα.
0: Οπότε χαμηλά την μπάλα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Δεν είναι.
1: Σίγουρα η ταπεινότητα, όχι η ψεύτο ταπεινότητα, η ταπεινότητα σου δίνει δύναμη. Είναι δύναμη, είναι ένα στοιχείο που αντλείς πράγματα. Όπως και η σοβαρότητα και η ωριμότητα και η συντροφικότητα. Γιατί αυτό φαίνεται, αντανακλάει στο γήπεδο. Ναι, περάσαμε πολλές δύσκολες στιγμές και με τις δύο ομάδες, πάρα πολύ. Αλλά υπήρχε ένα πάθος, μια αντοχή. Σταθήκαμε και λίγο τυχεροί, όμως το παλέψαμε και όταν έπρεπε βγήκαμε και μπροστά και βγήκαμε και με αξιώσεις μπροστά. Πολλά παιχνίδια.
0: Μια που λες μπροστά είχαμε πάρα πολλούς πρωταγωνιστές. Ποιοι σε εντυπωσίασαν ως προπονητή?
1: Μου άρεσε να πω ποια κίνηση, ας πούμε, έτσι σαν προπονητή που με ρωτάς, ποια κίνηση μου άρεσε. Πίστευα πάρα πολύ ότι ο κύριος Γιωρόπουλος Βάραβης στο δεύτερο μήχρονο θα χρησιμοποιήσει και τον Γκάρετσα και τον Ανδρούτσο. Ήταν ουσιαστική, πάρα πολύ καθοριστική κίνηση να παίξει ο Ανδρούτσος επάνω στον Παύλοβιτς, τον οποίο τον εξουδετερώσε. Ήταν ο παίχτης ο οποίος έκανε όλο το παιχνίδι των
0: Γερμανών.
1: Και τον αχρίστευσε στην κυριολεξία. Τώρα για το ποιος μου άρεσε γενικά.
0: Ναι, τέσσερα μάτς.
1: Τέσσερα μάτς. Αν μπορώ να ξεχωρίσω, είναι δύσκολο να ξεχωρίσω, ας πούμε. Τώρα ο Καρέτσας και ο Τζόλης είναι σε μια κατηγορία μόνοι τους. Ο Παυλίδης είναι ένας πάρα πολύ ολοκληρωμένος παίχτης που παίζει παντού, εγώ πιστεύω. Μπορεί να παίξει παντού αυτός ο παίχτης. Έχει ένα γεμάτο παιχνίδι, παίζει πίσω, παίζει μπρος, πιέζει, κοντράρει, πρεσάρει, κάνει πάρα πολλά πράγματα. Εξαιρετική εμφάνιση είχε και ο Ιωαννίδης στο τελευταίο παιχνίδι, ήταν εξαιρετική, ίσως όχι στα άλλα. Μ' άρεσε πάρα πολύ στο χθεσινό παιχνίδι, ήταν καταπληκτικός ο Μαυροπάνος, ο οποίος να πούμε ότι προέρχεται από τον Απόλλωνα, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Άλλο γι' αυτό, ναι. Και τι είχε γίνει τότε?
1: Ήτανε μικρός, νομίζω πήγε για σπουδές το παιδί στα Γιάννενα και κάπως δεν τους διέφυγε τους ανθρώπους.
0: Συμβαίνει αυτό.
1: Συμβαίνει αυτό, ναι.
0: Πρέπει να πούμε, coach, ότι εντυπωσίασε ο Τσιμίκας, ήταν πρώτη φορά που έπαιξε σαν Τσιμίκας στην εθνική ομάδα και στα τέσσερα μας, έτσι.
1: Συμφωνώ, γιατί εγώ... Ειλικρινά δεν τον είχα δει ποτέ να παίξει αυτό το παιχνίδι και έπαιξε και συνεχόμενα. Ναι. Πραγματικά θεωρώ ότι ήταν τα καλύτερα παιχνίδια του Τσιμίκα στην Εθνική Ελλάδος.
0: Όπως επίσης ένας ακόμη πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο Τζολάκης, έβγαλε τα ματιά.
1: Εντάξει, ήταν καταπληκτικό.
0: Μια ευχάριστη έκπληξη αυτή, έτσι.
1: Νομίζω ότι πάει για παραπάνω ο Τζολάκης.
0: Είχαμε την ευχάριστη έκπληξη του Ανδρούτσου που έδειξε ότι μπορεί να σταθεί.
1: Βέβαια.
0: Είχαμε το Ρέτσα που έπαιξε βασικός και ήταν ουσιαστικός. Ούτε αυτός έπαιζε στην εθνική ομάδα, για το δίδυμο ήταν Κουλιαράκης.
1: Ναι,
0: μα
1: αυτό είναι ότι μπορεί η εθνική ομάδα τώρα, μπορεί ο προπονητής έχει τη δυνατότητα με τις επιλογές που έχει κάνει να αντικαθιστά ένα ποδοσφαιριστή πάρα πολύ βασικό και να μην φαίνεται η διαφορά. Ας πούμε, έπαιξε ένας ποδοσφαιριστής χθες που εγώ προσωπικά δεν τον είχα δει, τον Κιζηρίδη.
0: Ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Ναι, ένα
1: στο
0: παιδί,
1: ρόλο του.
0: Ναι, στο ρόλο
1: ήταν, ήταν πάρα πολύ καλός και έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία. Τώρα το Τζολάκι και το Τζιμίκα δεν τους ανέφερε, γιατί είναι αυτονόητο ότι κάνανε. Και έχουμε και από πίσω άλλα παιδιά, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, τώρα είναι προσωπικές απόψεις, ας πούμε. Αλλά έχουμε παίχτες σε όλες τις θέσεις αυτή τη στιγμή.
0: Άρα
1: ο επιθετικός πλουραλισμός σου δίνει πάρα πολλές επιλογές.
0: Άρα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει στα χέρια του τη σπουδαιότερη εθνική ομάδα όλων των εποχών όσον αφορά το ταλέντο. Έχει στα χέρια του χρυσάφι δηλαδή.
1: Το πιστεύω σίγουρα αυτό.
0: Οπότε σίγουρα. Επειδή υπήρχε έντονη κριτική από την αποτυχία και οι προπονητές πρέπει να μάθουν να ακούνε την κριτική, είχε την ευκαιρία και αυτός. Θέλω ένα σχόλιο για τον coach, ο οποίος άλλαξε πάρα πολλά πράγματα. Δεν τον είχαμε συνηθίσει να ρισκάρει και να κάνει αλλαγές. Ήταν ένας συντηρητικός προπονητής, αλλά αυτή τη φορά ενδεχομένως υπό την πίεση δεν έπρεπε αυτός να αποδείξει κάτι. Ήταν σε καλή κατάσταση και ο Γιοβάνοβιτς. Συμφωνείς?
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Μπορεί να είναι ένα γεγονός είναι ότι ξέρεις, πάντα μαθαίνουμε από την αποτυχία. Όταν θέλεις να μάθεις, μαθαίνεις από την αποτυχία. Και στη ζωή και στο ποδόσφαιρο. Αν θέλεις να μάθεις, μαθαίνεις. Είδε κάποια λάθη και διόρθωσε κάποια πράγματα. Απ' την άλλη μεριά όμως, βλέπω ότι έχει τολμήσει να κάνει πράγματα. Έχει ρισκάρει, όπως λες, πάρα πολύ σωστά. Και οι κλήσεις είναι πιο αξιοκρατικές, θα έλεγα.
0: Ναι, ουσιαστικά μόνο ένας δεν κληθεί, γιατί είχαμε και 25-26 παίκτες. Μόνο ο Αθανασίου δικαιούται να πει ότι παιδιά και εγώ.
1: Θεωρώ ότι είναι ένα παιδί που πράγματι στο μέλλον θα απασχολεί στην εθνική ομάδα και θα είναι από τους βασικούς παίκτες.
0: Αλλά είδαμε ότι δεν πήρε λεπτό ούτε ο Κυριακόπουλος, όλα τα έπαιξε ο Τσιμίκας. Τέλος πάντων, θέλω να μου πεις το εξής. Ο προπονητής τώρα λοιπόν δείχνει να ξανακερδίζει τις εντυπώσεις που είχε χάσει, όπως και η εθνική ταυτόχρονα. Και έχει μπροστά του, ότι έχει ένα χρόνο μπροστά του να τους παρουσιάσει πανέτοιμους. Θα ήθελε τώρα όμως ο προπονητής να γίνουν συνεχόμενα τα μάτια, τώρα θα ήθελε. Έτσι δεν είναι, το momentum μας είναι καλό τώρα.
1: Εντάξει, αυτό είναι το ντεζαβαντάζ με τις ελληνικές ομάδες, ότι ναι, δεν μπορείς να έχεις τον ποσοτικό χρόνο για να δουλέψεις με τα παιδιά. Είναι τεράστια η διαφορά και η νοοτροπία που δουλεύεις με μια ομάδα κανονική και με μια εθνική ομάδα. Βλέπουμε ότι, ας πούμε, η Γαλλία που είδα σήμερα, η Γερμανία με τον Κλόπ ή με τον Ζίδαν, χρησιμοποιούν πολλούς διαφορετικούς ποδοσφαιριστές, και ίσως επειδή είναι στην αρχή, για να έχουν μια εικόνα και για το τι πρόκειται να δουν αύριο ή να χρησιμοποιήσουν αύριο, δηλαδή. Ναι. Είναι σαν να γίγνεστε. Εμείς από αυτές τις ομάδες είμαστε πιο καλοί σαν δέσιμο ομάδα. Έχουμε περισσότερες πιθανότητες να εξελιχθούμε.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε βρει τους 16-18. Δεν ψάχνουμε. Από αυτή την πλευρά είμαστε καλύτεροι, είμαστε πιο έτοιμοι. Δεν ξέρω να το καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε θα περιμένουμε ενδιαφέρον τους επόμενους αγώνες και τους άλλους δύο για να κλείσει αυτή η διαδικασία. Να δούμε.
3: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
4: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
3: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
4: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ηνοποιείο Λαφτιώτη, το Ηνοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους Αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
3: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
4: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
3: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα υνοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνη.
4: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
3: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
4: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει. Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. «Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση», είπε ακόμη ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως είναι μια χώρα της οποίας η οικονομία αναπτύσσεται γρήγορα και μπορεί να στηρίξει τους πολίτες από το πλεόνασμα της ανάπτυξης. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, συμπλήρωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Νωρίτερα, κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη λελογισμένης ευρωπαϊκής ευελιξίας στο να μπορούν τα κράτη να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις αξιοποιώντας τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο. Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμησε ότι έχει ήδη αποστείλει σχετική επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας μια άμεση και τολμηρή ευρωπαϊκή απάντηση. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας Άννα Κάισε Ίτκονεν. Χαιρέτησε την απόφαση της ομάδας G7 για την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων αργού πετρελαίου και ντίζελ, εκτιμώντας ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο στην αγορά και στις τιμές του πετρελαίου για τα κράτη-μέλη, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Η Ευρωπαία αξιωματούχος είπε ότι η προστασία των οικοκυριών και των επιχειρήσεων από απότομες αυξήσεις των τιμών παραμένει προτεραιότητα. Ανάπτυξη στο 2,3% έναντι 1,2% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη, υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9% στο χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008 και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Παράλληλα, προβλέπεται πρωτογενές πλεόνασμα 3,3% και συνολικό πλεόνασμα 0,3%, ενώ το δημόσιο χρέος υποχωρεί στο 128,8% του ΑΕΠ. Επίσης, ο πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 3,8% φέτος σε 2,6% το 2027. Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι στόχος είναι η πρόοδος της οικονομίας να γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια. Σε ανακοίνωση του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει το προσχέδιο του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει αυτό που βιώνουν καθημερινά τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, ότι πίσω από την πανηγυρική εικόνα των κυβερνητικών επιτυχιών βρίσκεται μια άδικη οικονομική πολιτική που στηρίζεται σε υψηλή φορολογική επιβάρυνση της κατανάλωσης και του εισοδήματος από εργασία. Να βρει τον τρόπο η κυβέρνηση τώρα και όχι τον Απρίλιο ως προεκλογικό αντίδωρο να στηρίξει νοικοκυριά και βάλλοντες επαγγελματικές ομάδες, σχολιάζει από την πλευρά της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Νέα νέα μέθοδο ξεπλήματος μαύρου χρήματος, αποκάλυψε η ανεξάρτητη αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Επί τη ήδη κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας και στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί η διαφορά. Με αυτόν τον τρόπο επιστρεφόταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και έτσι ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα κεφάλαια προέρχονταν από απάτες που τελέστηκαν κυρίως μέσω του τραπεζικού συστήματος. Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν αποκρύψει εκατοντάδες υπόχρεοι πόθεν έσχες στο διάστημα 2021-2025, όπως προκύπτει μετά από έλεγχο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ανακριβείς δηλώσεις ανέρχονται σε 1,5 εκατομμύριο και έχουν σχηματιστεί ξεχωριστές δικογραφίες που θα διαβιβαστούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Ευρεία σύσκεψη για την αποτίμηση των συνεπειών της πρόσφατης κακοκαιρίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων, παρουσία του διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου που βρίσκεται στο νησί. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης και ταχεία καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες και επιχειρήσεις σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, ώστε να προχωρήσουν το συνταμότερο δυνατό οι διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποζημίωσης των πληγέντων. Ζήτησε επίσης να δοθεί άμεση προτεραιότητα στην αποκατάσταση της πρόσβασης προς τις κτηνοτροφικές μονάδες, ώστε οι κτηνοτρόφοι να μπορέσουν να μεταφέρουν ζωοτροφές και νερό και να αποφευχθούν περαιτέρω απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο. Το κυβερνητικό κλιμάκιο μετέβει στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο το απόγευμα ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρόορες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε σήμερα με διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ. Η απόφαση ελήφθη μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ο Σάντσεφ παραδέχτηκε ότι η κυβέρνησή του έκανε λάθη και δεν κατάφερε να υλοποιήσει στόχους που είχε θέσει, ενώ κλήθηκε να αντιμετωπίσει πρωτοφανής κρίσης. Τόνισε πάντως, θέτοντας και το δίλημα της κάλπης, ότι οι Ισπανοί θα πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν η χώρα να προσδεθεί στο ακροδεξιό κύμα που φέρνει η οπισθοδρόμηση ή αν θέλουν να συνεχίσει να αποτελεί προπύργιο κοινωνικής δικαιοσύνης. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις που έχουν λάβει βίαιο χαρακτήρα συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα. Ένας 15χρονος μαθητής που συμμετείχε στις διαμαρτυρίες για τα ερυπωμένα και υποστελεχωμένα σχολεία έχασε σήμερα το πρωί το χέρι του στην πόλη Λόνς. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο 15χρονος πήρε στα χέρια του μια χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Από την περασμένη Δευτέρα, περίπου 5.000 άνθρωποι, κυρίως έφηβοι, συνελήφθησαν σε όλη τη χώρα, δεκάδες τραυματίστηκαν, ενώ μεγάλες ζημιές έχουν προκληθεί σε σχολεία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Τζέβιερ Φράνσις αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της πρώτης αγωνιστικής της Τίχημαν GBL. Ο Αμερικανός σέντερ της Καρδίτσας στην αναμέτρηση με τον Άρη σημείωσε 19 πόντους, πήρε 9 rebound και πραγματοποίησε 4 κοψίματα. Για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Nations League ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Γαλλία-Βέλγιο, Ιταλία-Τουρκία και Ουκρανία-Ουγγαρία. Κοινή ώρα έναρξης στις 10 παρατέταρτο. Βισέντε Νταμπόρδα επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και τέθηκε στη διάθεση του Τζέικουμπ Νίστρουπ εν ώψη του μεγάλου ντέρμπι της Σούπερ Λίγκα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Και πολύ σύντομο ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, στο παλιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της. Τα γενέθλια συμπίπτουν με την αρχή μιας σκληρής προεκλογικής περίοδου και γίνονται με τρεις ηχηρές απουσίες των δύο πρώην πρωθυπουργών και του πρώην προέδρου Βαγγέλη Μαϊμαράκη. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ ο Γιάννης Καντέλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Με το πρώτο στοίχημα της ανταπόκρισης δεδομένα να είναι επιτυχημένο, διότι κατάφεραν εδώ στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας να είναι περισσότεροι από 3.000 άτομα, όπως εκτιμούν οι διοργανωτές και τα κομματικά στελέχη, με όλα τα κορυφαία στελέχη του κόμματος να βρίσκονται εδώ, να δίνουν το παρόν, να γράφουν στον τοίχο που είχε στηθεί για το τι σημαίνει για τον καθένα Νέα Δημοκρατία, με μια σειρά αποδρόμενα στα οποία συμμετείχε ο κόσμος που βρέθηκε εδώ για να ακούσει στην ουσία την ομιλία του Πρωθυπουργού και να περάσει ένα μήνυμα συσπήρωσης. Ένα μήνυμα συσπήρωσης το οποίο το έχει προφανώς ανάγκη η Νέα Δημοκρατία στην έναρξη μιας μακράς προεκλογικής περίοδου, αλλά και με τα όσα συμβαίνουν στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό. Με τους δύο πρώην προέδρους, όπως σωστά είπες, Λένα, να απουσιάζουν, η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει μάθει να ζει τα τελευταία τρία χρόνια χωρίς την παρουσία του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος έχει διαγραφεί και τραβάει και τη δική του πορεία. Με όλους να πιστεύουν πως σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα ανακοινώσει το δικό του κόμμα, αλλά και με την απομάκρυνση από τα κομματικά δρόμενα του κυρίου Κώστα Καραμαλή. Απουσίαζε και ο κύριος Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Εδώ υπήρχε μια αιτιολογία και αυτό ήταν η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Πάντως, αυτό δεν εμπόδισε τον κύριο Μητσοτάκη να στείλει ένα μήνυμα αισιοδοξίας προς όλα τα στελέχη του κόμματος, στα οποία είπε πως είναι και η ψυχή της παράταξης, κάνοντας λόγο για τις ρίζες που έχει η Νέα Δημοκρατία στην κοινωνία. Και
2: άρα μάλιστα ο ίδιος θα δηλώνει και αισιόδοξος. Δεν είχε καρφιά για τους απόντες.
1: Δεν είχε καρφιά για τους απόντες, προτίμησε να μιλήσει για τους παρόντες και για το μέλλον, θα μπορούσα να σου πω, Λένα, και με τον ίδιο να εμφανίζεται αισιόδοξος και για το αποτέλεσμα των εκλογών. Τόσο στην ομιλία του, όσο και σε έναν σύντομο διάλογο που είχαμε όταν αποχωρούσε ο κύριος Μητσοτάκης, όταν τον ρωτήσαμε αν έπαιξε μπάσκετ, διότι μέσα είχαν στηθεί κάποια στεφάνια μπάσκετ, και είπε και έπαιξα και είχα 4 στα 4, εννοώντας ότι ευστόχησε και στις 4 προσπάθειες που έκανε. Αυτό θα κάνουμε και στις εκλογές, όπως είπε, γιατί έχουμε ήδη 3 νίκες το 2019, η διπλή εκλογική αναμέτρηση του 2023. Πάμε ναι. Και για την 4η νίκη στις εκλογές της Άνοιξης. Χωρίς βέβαια να λείπουν τα καρφιά για την αντιπολίτευση, χωρίς να κατανομάζει κάποιον από τους αντιπάλους του, αλλά να λέει ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν λαϊκιστή να μας γυρίσει πίσω.
0: Με συμβολισμούς, απουσίες αναμενόμενες και μη και τον Πυρσό που επιστρέφει, η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει μισό αιώνα και το κάνει σε ένα περιβάλλον πολιτικής όξυνσης με στόχο τη συσπήρωση για τη δύσκολη μάχη των εκλογών. Άλλωστε, εκτός από την κοινοβουλευτική ομάδα είναι και οι επαναπατρισμοί ψηφοφόρων, αλλά και το κόμμα Σαμαρά εν όψη. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ που ετοίμασε η Πινελόπη Γκάλιου.
3: Ο ιστορικός Πυρσός επέστρεψε για τα καλά στο προσκήνιο με τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας να ακούγεται δυνατά και τις γαλάζιες σημαίες να γεμίζουν το αμαξοστάσιο. Τα γενέθλια του κόμματος είχαν από την πρώτη στιγμή έντονο άρωμα παράταξης και σαφή αναφορά στις ρίζες της. Η γιορτή όμως δεν έμεινε στην νοσταλγία. Μπάσκετ, 360 μοιρών φώτο μπούθ και ο τείχος των αφιερώσεων με φίλους και μέλη να γράφουν τι σημαίνει για τους ίδιους η Νέα Δημοκρατία έφεραν πιο σύγχρονες εικόνες μέσα στο αμαξοστάσιο.
4: Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε. Πάρτε δυνάμεις λοιπόν για τον αγώνα που έρχεται. Θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να θέσουμε να πετύχουμε το στόχο που θέσαμε.
3: Από την εκδήλωση απουσίαζε όχι μόνο ο Αντώνης Σαμαράς, που επιτέθηκε εκ νέου στην κυβέρνηση με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος απουσιάζει στην Ξάνθη.
5: Για τον κύριο Καραμαλή δεν μπορώ να απαντήσω, δεν έχω κάποια ενημέρωση. Ο ίδιος επιλέγει, πολλά δε μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός, που θα παρευρεθεί. Ούτως ή άλλως, κάθε μέλος και κάθε πρόεδρος του κόμματος είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας του, όπως αποτυπώθηκε και από τη χθεσινή ανάρτηση που έκανε η Νέα Δημοκρατία.
3: Οι απουσίες των πρώην προέδρων της Νέας Δημοκρατίας προκαλούν προβληματισμό και μεταξύ των βουλευτών της παράταξης.
6: Σε μια οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα σας έλεγα ότι ήταν δικαίωμά τους. Εγώ τώρα σήμερα θα τους ήθελα εκεί. Ξέρετε γιατί θα τους ήθελα εκεί? Γιατί είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά με ένα πολύ ισχυρό διακύβευμα σε μια παγκόσμια αναταραχή. Θα τους ήθελα και τους δύο εκεί. Δεν υπάρχει περιθώριο για διάσπαση.
7: Και το Σαμαρά, και εμείς, παρότι λέει όλο
6: αυτό. Όλους θα τους ήθελα. Και αντί να βλέπω αυτά τα βιντεάκια που καθόλου σεβαστός πρόεδρος έβγαλε χθες και τη δήλωση που έκανε προχθές, θα τους ήθελα όλους μαζί.
8: Προτιμότερο θα ήταν, όχι μόνο τη σημερινή μέρα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα και στην πορεία προς εκλογές, οι δυνάμεις της παράταξης, όχι μόνο του κόμματος, αλλά της παράταξης, να ήμασταν όλοι στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση μιας νέας εκλογικής νίκης.
3: Άλλα στελέχη επιδιώκουν να υποβαθμίσουν την εσωκομματική εικόνα σε σχέση με την επέτειο.
9: Είναι μια γιορτή για όλα τα μέλη της παράταξης, για αυτούς που έχουν προσφέρει ανιδιοτελώς όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι για τον βουλευτή, δεν είναι για τα πρόσωπα που έχουν αξιωματικά, είναι περισσότερο για το απλό στέλεχος.
3: Σε κάθε περίπτωση, στη Νέα Δημοκρατία είναι σε εγρήγορση για την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά, το οποίο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διεργασιών.
10: Η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι θα γίνει αυτό το κόμμα. Δεν θα ενισχύεται, πιστεύω εγώ, η Νέα Δημοκρατία, αν συνέχεια σχολιάζουμε θα γίνει αυτό το κόμμα, δεν θα γίνει το αυτό το κόμμα και πάμε τη συζήτηση εκεί.
3: Απόνα από τη σημερινή εκδήλωση θα είναι και ο έτερος πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Βαγγέλης Μημαράκης, ο οποίος επικαλείται συγκεκριμένες υποχρεώσεις στην Ευρωβουλή.
0: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα, κυρίες και κύριοι, από όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
4: Και αυτή την πορεία δεν θα τη θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, διότι αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές μέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί απλά να φόρεσαν καινούρια ρούχα.
0: Όλοι επιδιώκουν την αυτοδυναμία και την πρώτη θέση, ωστόσο τα μαθηματικά δεν βγαίνουν, οπότε εκεί έρχεται πιο κοντά το σενάριο των εκλογικών συνεργασιών. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Αντώνης Ατζολέτος, πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
11: 9 κόμματα στη Βουλή, λέγαμε, με βάση αυτή την υπόθεση εργασίας που θα κάνουμε. Και μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα ότι αυτό που προκύπτει είναι ότι για αυτοδυναμία δεν γίνεται καμία συζήτηση. Τα νούμερα αυτά, το μόνο που μπορούν να δώσουν είναι συνεργασίες. Αλλά εδώ υπάρχουν πολιτικά κόκκινες γραμμές, οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να ξεπεραστούν. Τι εννοούμε? Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε από τις έδρες, μπορούν να φτάσουν τις 155. Υπάρχει όμως μια συνεδριακή απόφαση από τη Χαριλάου Τρικούπη, που λέει δεν συνεργαζόμαστε με την Γαλάζια Παράταξη.
2: Τα φόπλακα εκεί.
11: Τα φόπλακα. Το επαναλαμβάνουν συνεχώς όλα τα στελέχη. Από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας στη δεξιά πολυκατοικία, επίσης βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία μαζί με Ελληνική Λύση και Φωνή Λογικής φτάνουν επίσης στις 155 έδρες. Καμία συζήτηση εδώ. Το έχουν αποκλείσει κατηγορηματικά και οι δύο πλευρές. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την κεντροαριστερή παράταξη, είναι ξεκάθαρο πως για να υπάρχει εκεί συζήτηση πρέπει ή ΠΑΣΟΚ ή ΕΛΑΣ να βρεθούν στην πρώτη θέση. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα.
2: Δύσκολο σενάριο αυτό. Μιλάμε για 9-κομματική βουλή. Δεν είναι ο Σαμαράς μέσα σε αυτή.
11: Δεν είναι και δεν θα αλλάξει πολύ το τοπίο. Σαφώς θα έχει σημασία να τον δούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση ο κατακαιρματισμός θα είναι μεγαλύτερος. Και από τη Νέα Δημοκρατία που ενδεχομένως να πέσει λίγο, αλλά και από τη διείσδυση που θα έχει σε Ελληνική Λύση και Φωνή Λογικής. Σε κάθε περίπτωση, Λένα, οι εκλογές απέχουν 6 με 7 μήνες, το τοπίο είναι δυναμικό, άρα λοιπόν μην εκπλαγούμε αν δούμε να έρχονται τα πάνω κάτω πραγματικά.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα και το πολιτικό σχόλιο Παναγιώτης Λάμψιας πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
12: Κοίταξε, οι απουσίες είναι περίπου αναμενόμενες. Ο κύριος Σαμάρας έχει διδείξει τον δρόμο του, ο κύριος Καραμαλής κρατάει αποστάσεις, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Κοίταξε, οφείλουμε να πούμε κάτι για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Η χώρα σε αυτά τα 52 χρόνια
11: ζει τη μεγαλύτερη περίοδο ομαλότητας και πολιτικής, ας το πούμε έτσι, ηρεμίας. Μπορεί να έχουν μεσολαβήσει πολλά γεγονότα, να έχουν γίνει πολλά πράγματα και μια χρεοκοπία, αλλά είναι τα 52 χρόνια ομαλού πολιτικού βίου που ζει η χώρα τα τελευταία 150-200 χρόνια. Άρα το σημειώνουμε. Δεν είναι μόνο έργο της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς, αλλά είναι μια πραγματικότητα στην οποία συνέβαλε ο ιδρυτής της, πρώτα με την απελευθέρωση όλων των δυνάμεων να συμμετέχουν κανονικά στις εκλογές το 1974, με την ένταξη της χώρας το 81 στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και όσα ακολούθησαν.
2: Στο είναι, τώρα.
11: Είναι, αυτό δεν είναι λίγο, είναι τεράστιο επίτευγμα, πρέπει να το θυμόμαστε. Όπως είναι και μεγάλο επίτευγμα η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, που ήταν έργο του Κώστα Σιμίτη. Λοιπόν, άρα λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια έχουν τη σημασία της. Το από εδώ και πέρα είναι μια άλλη συζήτηση, μένει να το δούμε. Πρέπει να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να επιτύχει κάτι που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, κανένας άλλος αρχηγός άλλου κόμματος στην Ελλάδα.
2: Το οποίο
11: προσπαθεί
2: είναι
11: το ρεκόρ. Τρίτη συνεχόμενη θητεία. Δεν έχει συμβεί σε κανέναν. Ο Ανδρέας Πανδρέου κέρδισε τρίτη θητεία, αλλά πότε? Μεσολάβησε μια ήττα. Κέρδισε τις εκλογές μετά από μια ήττα και την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θέλω να πω ότι αυτό το στοίχημα μένει να το δούμε αν θα το κερδίσει. Το σίγουρο είναι ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία έχει αλλάξει. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα.
2: Έχει τους στρατηγούς της.
11: Κοίταξε, ίσως είναι η περίοδος με τους λιγότερους δελφίνους, θα έλεγα εγώ, ιστορικά, παρακολουθώντας την εξέλιξη αυτής της παράταξης. Όμως.
2: Που δεν υπάρχουν ή που υπάρχουν και κρύβονται.
11: Που είναι προσεκτικοί, θα έλεγα, για να είμαι ακριβής. Προφανώς πάντοτε υπάρχουν φιλοδοξίες ανάμεσα στα στελέχη. Αλίμονο αν δεν υπάρχουν σε μια παράταξη στελέχη που φιλοδοξούν κάποια στιγμή να γίνουν αρχηγοί. Είναι θεμητό, είναι λογικό, είναι αναμενόμενο. Πρόσεξε όμως. Αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έχει καταφέρει και έχει κάνει αυτή την αμφίπλευρη, δεν θα το έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει τη δίζει στο κέντρο, που έχει φέρει κόσμο από εκεί που δεν το περίμενε κανείς ενδεχομένως, έχει διεμβολήσει προς το κέντρο και αριστερά του και έχει φτιάξει ένα κόμμα που αντέχει στον χρόνο. Ήδη 8 χρόνια κυβερνάει και με καλές προοπτικές ελπίζει να κερδίσει μια τρίτη θητεία, δεν είναι λίγο επίτευγμα.
2: Αλλά είναι πολύ μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας.
11: Στην παρούσα φάση. Θα το δούμε. Μένει να αποδειχθεί. Δεν ξέρουμε καν τι θα γίνει στις εκλογές. Δεν ξέρουμε ακόμα ποια θα είναι τα κόμματα. Είναι πολλά τα υποψήφια κόμματα.
2: Και τι ζημιά θα κάνουν αυτά που έρχονται.
11: Τι θα κάνει το κάθε κόμμα, πόσο ζημιά θα κάνει δεξιά, πόσο θα κάνει δεξιότερα. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε το εκλογικό χάρτη την κατάλληλη στιγμή. Και κυρίως. Έχουμε ένα χειμώνα απρόβλεπτο που μπορεί να φτάσει η χώρα ή η διεθνής κατάσταση στα μη
2: περαιτέρω. Σε όλες τις κατευθύνσεις.
11: Είναι τεράστια απόσταση το 7μηνο που μένει μέχρι τις εκλογές. Μένει να δούμε. Το σίγουρο είναι πάντως, αν κανείς κοιτάξει πίσω τα 52 χρόνια, είναι τεράστια επιτυχία της χώρας που κατάφερε να έχει ένα ομαλό πολιτικό βίο για 52 χρόνια.
0: Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
13: Μεγάλη προσφορά!
14: Όχι, όχι.
13: Τεράστια προσφορά!
14: Ούτε.
13: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα 3 παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
15: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
17: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
18: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
19: Ποιος καλέ?
18: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
19: Και σε παίρνει αυτή.
18: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
19: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
20: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Οκτώ και 26 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εδώ στην Αθήνα έχει διπλή σημασία, καταρχάς ότι γίνεται και γίνεται μόνο στην Αθήνα χωρίς στάση στη γειτονική Τουρκία. Ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται με γεμάτη ατζέντα και σε ένα συγκεκριμένο timing λίγο πριν την έναρξη των εργασιών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Τα θέματα άμυνας θα βρεθούν στο επίκεντρο, όπως και το αμυντικό υλικό που μπορεί η Ουάσιγκτον να διαθέσει και που οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις χρειάζονται. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινίκου.
21: Σε μια συγκυρία που ελληνοτουρκικές σχέσεις κάθε άλλο παρά ανέφελες είναι, η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Ο ίδιος πριν την αναχώρησή του αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες.
0: Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, είναι μέρος στο οποίο δεν έχουμε μόνο ισχυρή παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς.
21: Ο οποίος κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη γείτονα με φόντο τη συμμετοχή τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκά.
22: Για να ενταχθεί επομένως κανείς στο safe ή σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αστερίσκους.
21: Πρόκειται για ένα ταξίδι με συμβολικό χαρακτήρα, το οποίο συμπίπτει με το ενδεχόμενο κατάθεσης του κυοφορούμενου τουρκικού νομοσχεδίου της λεγόμενης Γαλάζιας Πατρίδας, όπως και με τις τουρκικές παραφωνίες, λόγω της επανεκκίνησης των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
23: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ενδυναμώνεται συνεχώς. Αυτό αποτελείται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με Αμερικανικούς κολοσσούς.
21: Ο Μάρκο Ρούμπιο θα προσγειωθεί στην Αθήνα το βράδυ της Τρίτης. Την Τετάρτη στις 9 το πρωί θα τον υποδεχθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Μισή ώρα μετά θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις προς τον τύπο, ενώ στις 10 θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεων καθώς και την κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας.
24: Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας και ανακατατάξεων, αναδεικνύεται ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών, πυλώνα σταθερότητας και παρόχου ασφάλειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.
21: Στο επίκεντρο της ελληνοαμερικανικής ατζέντας θα βρεθεί η Ανατολική Μεσόγειος. Οι θεματικές περιλαμβάνουν περιφερειακά ζητήματα, τους δεσμούς των δύο λαών, την ασφάλεια και την εφαρμογή του νόμου, την ενέργεια, την ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο, τις επενδύσεις και την άμυνα. Στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου θα υπογραφούν μεταξύ άλλων επιστολή προθέσεων για εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριδας. Τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό κόμβο, Αθήνα και Γαλλία προετοιμάζουν την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η Άγκυρα υποστηρίζει πως πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή της για το καλώδιο, αφού περνά από την υφαλοκρηπίδα της, τη τηλεφορία Κουριέτ, μια θέση που έχει απορριφθεί από την ελληνική πλευρά.
0: Τα εξοπλιστικά προγράμματα που θα βρεθούν στο τραπέζι των συζητήσεων με τον Μάρκο Ρούμπιο, κυρίες και κύριοι, έχουν ενδιαφέρον. Θα μας τα πει αναλυτικά ο Σταύρος Ιωαννίδης.
25: Ήθιστε να έχουν μια λίστα οι Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών που έρχονται στην Ελλάδα, η οποία περιλαμβάνει και αμυντικούς εξοπλισμούς. Πρώτα απ' όλα, αυτό που περιμένουμε να συζητηθεί είναι τα όπλα της πολεμικής αεροπορίας. Συγκεκριμένα αυτό που θέλουμε να ζητήσουμε να μας αποδεσμεύσουν οι Αμερικανοί είναι η πύραυλη AIM-9X Block 2, η σύγχρονη πύραυλη με υπέρυθρο αισθητήρα για τα F-16 Viper, τα αναβαθμισμένα, αλλά και η πύραυλη μεγάλου βεληνικού AIM-120 Delta. Πρόκειται για την εξέλιξη των AMRAAM ανάλογων δυνατοτήτων με τους Meteor. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό βεβαίως για την πολεμική αεροπορία. Πύραυλοι οι οποίοι θέλουμε να εξοπλίσουν τα F-35, αλλά και η σύγχρονη αντιρανταρ πύραυλη AGM-88Y, που σύμφωνα με τους Αμερικανούς είναι το αντίδοτο για τους S-400 και άλλα αντιαεροπορικά συστήματα.
2: Η λίστα είναι μακρά, έχουμε τα αεροσκάφη F-16, τι περιμένουμε από εκεί, Σταύρο?
25: Λοιπόν, θέλουμε να αναβαθμίσουμε άλλα 38 F-16 Block 50 σε Viper, να φτάσουμε τα 120 μαχητικά, για να δημιουργήσουμε έτσι μια πολύ ισχυρή αεροπορική δύναμη, τη ρεχακουκαλιά της πολεμικής αεροπορίας, όπως λέμε. Και βεβαίως τα Striker, τεθωρακισμένα οχήματα τα οποία θέλουμε να μας αποδεσμεύσουν οι Αμερικανοί να τα πάρουμε με πολύ χαμηλό ή και καθόλου κόστος για να ενισχύσουν τα οχήματα αυτά των στρατόξυρας.
2: Τώρα η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο έχει πολλούς συμβολισμούς. Γίνεται όμως σε μια περίοδο που οι γείτονές μας έχουν ξεκινήσει και τις παραβιάσεις. Σταύρο, είχαμε και νέες.
25: Λοιπόν, είχαμε μια μέρα με αρκετά συμβάντα στο Αιγαίο. Σύμφωνα με το ΓΕΘΑ, 9 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Κάποιες από αυτές από δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 και μάλιστα σε μια περίπτωση είχαμε και εικονική αερομαχία. Λένα, είχαμε πολλές μέρες να δούμε κάτι αντίστοιχο. Είναι ενδεικτικές οι προθέσεις της Άγκυρας εν όψη, όπως είπες, και της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο.
0: Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, έχουμε μια πρώτη καταγραφή των κινήσεων του τουρκικού ερευνητικού πλοίου Oruç Reis. Τι καταλαβαίνουμε από την περιοχή όπου κινείται και τι ταχύτητες αναπτύσσει, θα μας πει περισσότερα ο Γιάννης Σουλιώτης.
1: Να πούμε αρχικά ότι το Oruç Reis κινείται στον θαλάσσιο άξονα που συνδέει την τουρκική παραλιακή πόλη Αναμούρ κοντά στην Μερσίνη με τα κατεχόμενα και συγκεκριμένα την περιοχή όπου βρίσκεται ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής Teknergic κοντά στην Κερίνια. Η συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή έχει δεσμευτεί με Ναύτεξ από την Τουρκία μέχρι και την 25η Οκτωβρίου. Τώρα, σύμφωνα με υπηρεσιακές αναφορές που έχουν τεθεί υπόψη μας, το Oruç Reis συνοδεύεται από 3 ερευνητικά σκάφη υποστήριξης. Τα στοιχεία τους βρίσκονται

0: Cruise Race είναι καταχωρισμένο ως πλοίο με περιορισμένη δυνατότητα να κάνει αλλαγή πορείας και αλλαγή ταχύτητας.
1: Άρα να βρεθεί σε περιοχή ελληνικού ενδιαφέροντος μπορεί να το δούμε.
0: Πρακτικά αυτό σημαίνει για τους ειδικούς είτε ότι έχει ήδη ποντίσει καλώδια τα οποία σέρνει, είτε ήδη ότι έχει ποντίσει και σέρνει υποθαλάσσιους αισθητήρες, δηλαδή ότι έχει ξεκινήσει τις έρευνές του ήδη στην συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή. Κλείνοντας, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι σύμφωνα με τις συγκεκριμένες υπηρεσιακές αναφορές υπάρχουν στοιχεία, ενδείξεις ή αν θέλεις και ανησυχίες ότι στο διάστημα 12 μέχρι και 23 Οκτωβρίου είναι πιθανό να κάνει κάποια μεταβολή στην κίνησή του και να κινηθεί δυτικότερα σε περιοχή δηλαδή ελληνικού ενδιαφέροντος. Να σου πω πάντως ότι μέχρι στιγμής το Roots Race, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές αναφορές, δεν συνοδεύεται από μονάδες του τουρκικού πολεμικού ναυτικού.
1: Άλλα είναι σε μια συγκεκριμένη περιοχή, σε μια συγκεκριμένη περίοδο, γιατί έχουμε και το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης κάπου εδώ στα τέλη του μήνα.
0: Και υπάρχει η έντονη έγνοια, να το πω έτσι, για το διάστημα 12 με 23 Οκτωβρίου, Λένα.
2: Να επιστρέψουμε τώρα στα της επίσκεψης Ρούμπιο εδώ στη χώρα μας, στην Αθήνα. Αύριο έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Να ακούσουμε περισσότερα για το πρόγραμμα και την ατζέντα του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μιχάλης Ιγνατίου πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
3: Ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ξανά καλά λόγια για την Ελλάδα, εξηγώντας και τον λόγο για τον οποίο έπρεπε να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του στην Αθήνα. Και βεβαίως δεν είναι μόνο για τον έκτο στρατηγικό διάλογο. Ο Αμερικανός Υπουργός δήλωσε λοιπόν στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ και τόνισε ότι είναι μια χώρα όπου διατηρούμε όχι μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Επομένως, σημείωσε. Αποτελεί μια ευκαιρία αυτό το ταξίδι, δηλαδή να μεταβούμε εκεί και να συναντηθούμε μαζί με τους Έλληνες αξιωματούχους. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον έκτο στρατηγικό διάλογο, με στόχο, όπως τόνισε το State Department, την ενίσχυση της συνεργασίας και των βασικών προτεραιοτήτων της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Σήμερα, Παλένα, μας τόνισαν τη σημασία της αμυντικής συνεργασίας, της περιφερειακής και της ενεργειακής ασφάλειας. Θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις με τα θέματα της ενέργειας. Θα επιβεβαιωθεί ξανά η στήριξη στον κάθετο διάδρομο που θα μεταφέρει αμερικανικό φυσικό αέριο στην καρδιά της Ευρώπης και μετά θα εστιάσουν αποκλειστικά στην άμυνα. Έχει πολύ σημασία αυτό. Αυτό μας είπαν στην ενημέρωση. Να. Η αμερικανική πλευρά πιστεύει ότι η Ελλάδα είναι ένας γνήσιος σύμμαχος που βοηθά στην επίλυση των προβλημάτων, δεν τα δημιουργεί δηλαδή η Λένα.
1: Είναι το πρόγραμμα, είναι η ατζέντα, είναι όμως και οι συναντήσεις που θα έχει ο Μάρκο Ρούμπιο και οι επαφές, Μιχάλη, εδώ στη χώρα μας.
3: Πρώτα απ' όλα θα πάει στον στρατηγικό διάλογο, έτσι, θα δει τον Υπουργό Εξωτερικό, θα δει τον Πρωθυπουργό και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που του είπε την ιδέα της η πρέσβης Κιλφόιλ, ο Μάρκο Ρούμπιο συμφώνησε, άρα θα θέλει να πάει να μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Μου λένε μάλιστα ότι θα είναι μια ιστορική ομιλία, εάν βεβαίως επιτρέψει η ασφάλεια του Υπουργού να γίνει αυτή η εκδήλωση. Με τα σημερινά δεδομένα θα γίνει η ιστορική αυτή ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Επιθυμεί πάρα πολύ να εξηγήσει το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου για την Ευρώπη, το οποίο με ευθύνη του κυρίου Τραμπ όμως έχει, όπως λένε, παρεξηγηθεί. Θα μιλήσει φυσικά και για την Ελλάδα, σίγουρα για την Ανατολική Μεσόγειο. Πιστεύει ότι η χώρα μας είναι μια όαση σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και θα στηρίξει ο κύριος Ρούμπιο, Λένα, όλα τα σχήματα που περιλαμβάνουν την Κύπρο και το Ισραήλ.
1: Με μια προσεκτική γλώσσα και διατύπωση, Μιχάλη, δεν περιμένουμε εκπλήξεις σε ό,τι έχει να κάνει με τη ρητορική, αλλά ένα σύνθημα θα το δώσει, φαντάζομαι, ο Μάρκο Ρούμπιο.
3: Θα το δώσει για αυτή τη συνεργασία που έχει η Ελλάδα με την Κύπρο και το Ισραήλ, θα το δώσει οπωσδήποτε, διότι η Αμερική υποστηρίζει, μην το ξεχνάμε αυτό, και την ηλεκτρική διασύνδεση, έτσι. Επίσης, να σου πω ότι ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί και το βράδυ της Τετάρτης με τον Πρωθυπουργό, δηλαδή θα έχει τη συνάντηση μαζί του στο Μαξίμου και μετά θα γίνει ένα ιδιωτικό δείπνο σε

0: σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, στο οποίο θα παρευρεθούν 30 περίπου αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές. Κλείνοντας, Λένα, επανέρχομαι στο θέμα της ενέργειας. Η Αμερικανική πλευρά, εκτός του κάθετου διαδρόμου, μας είπαν ότι μας μίλησαν για τη συνεργασία της Chevron και της ExxonMobil με την Ελλάδα και μου είπαν κάτι σημαντικό. Είναι θέμα εμπιστοσύνης το δύο κολοσσών προς την Ελλάδα. Να το κρατήσουμε αυτό. Και τέλος, τα θέματα της Τουρκίας και ειδικά του Αιγαίου και η Κύπρος θα συζητηθούν στις συναντήσεις του κυρίου Ρούμπιο με τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Γεραπετρίτη.
1: Την ίδια ώρα δυσκολεύουν τα πράγματα για την Άγκυρα, για την προμήθεια μαχητικών F-35, ενώ εκφράζονται φόβοι για τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών. Θα μας πει περισσότερα ο Μανώλης Κωστίδης.
2: Πρώτα απ' όλα να πούμε για την επίσκεψη του Ρούμπιο, την παρακολουθούν πάρα πολύ στενά. Και μάλιστα εδώ τα σχόλια είναι ότι η Ελλάδα επιχειρεί από τη μία πλευρά να εμποδίσει την παράδοση F-35 στην Τουρκία, έτσι ερμηνεύουν, και από την άλλη πλευρά επιχειρεί με την επίσκεψη Ρούμπιο να επισπεύσει και τα F-35, τα δικά της, αλλά και τα οπλικά συστήματα που τα συνοδεύουν. Και αυτό το θεωρούν ένα ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί. Ωστόσο, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, όπου διαπιστώνουν ότι τα περιθώρια στενεύουν. Μάλιστα, σήμερα στην εφημερίδα Χουριέτ, σε πολύ μεγάλη ανάλυση, έλεγαν ότι επειδή προβλέπουν τη μεγάλη ήττα του Τραμπ στις ΗΠΑ, στην περίπτωση αυτή, αν οι Δημοκρατικοί ελέγχουν το Κογκρέσο, τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει το ζήτημα των F-35 και το ζήτημα της άσκησης των κυρώσεων Κάσα προς την Τουρκία, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Άρα, η ξεκάθαρη στήριξη του Ρούμπιο, των ΗΠΑ, με την επίσκεψη στην Αθήνα, όπου έρχονται και οι εκλογές και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάτι με τα F-35 και με τον Τραμπ να λέει γενικόλογα για τις σχέσεις του με τον Τούρκο πρόεδρο, αλλά τίποτα για τα F-35, διαπιστώνουν ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για την Τουρκία στην παρούσα φάση. Από εκεί πέρα, για το καλώδιο και τις υπόλοιπες σχέσεις, θα δούμε και τα μηνύματα που θα έρθουν μετά στη συνάντηση που θα έχει ο Ρούμπιο στην Αθήνα.
3: Στην Αθήνα θα είναι ο Ρούμπιο, ωστόσο και από την Τουρκία κάνουν κινήσεις στο μουσουλμανικό ΝΑΤΟ. Εκεί θα βρεθούν οι υπουργοί εξωτερικών, Μανώλη.
2: Ακριβώς, ξεκίνησαν ήδη οι συναντήσεις του Χακάν Φιντάν, του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, συνοδευόμενος με τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Τουρκίας, με τους ομολόγους της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν στη Μέκα. Είναι μια γρήγορη συνάντηση. Ήδη στο Reuters έγραφαν ότι υπάρχουν συζητήσεις το Πακιστάν να στείλει στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία και τώρα αναρωτιούνται στην Τουρκία, κυρίως η αντιπολίτευση, και αν η Τουρκία θα κάνει κάτι τέτοιο. Μέχρι στιγμής το κείμενο της συμφωνίας που είχαν για τη Μέκα, για τη συμφωνία της Μέκας, δεν έχει έρθει στο κοινοβούλιο προσκύρωση και κανένας δεν ξέρει το περιεχόμενό του. Άρα αναρωτιούνται, θα στείλουμε στρατεύματα, λένε. Αν δεχθεί και άλλη επίθεση στη Σαουδική Αραβία, η Τουρκία θα εμπλακεί στο πόλεμο με τους Χούθι, με κάποιους άλλους. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Από εκεί πέρα.
3: Πάντως, αν είχαν σκοπό, Μανώλη, έχουν καθυστερήσει ο λεγοντή, έχουν οι μάχες μένονται στην περιοχή εκεί.
2: Ο Φιντάν έχει πει ότι επειδή είναι νωρίς, δηλαδή τώρα έχει ιδρυθεί αυτή η συμφωνία,
3: ουσιαστικά
2: η σύνοδος θέλει το χρόνο της, το ΝΑΤΟ καθυστερεί, δεν θα καθυστερήσουμε εμείς. Είναι και μια άποψη και αυτή.
1: Αλλάζουμε εντελώς θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Από καρδιωτική είναι η εικόνα στην Κρήτη, από όπου πέρασε η κακοκαιρία που άφησε πίσω τις καταστροφές και πολύ πόνο σε όσους είδαν το βιός τους να χάνεται μέσα στη λάσπη. Δρόμοι κόπηκαν στα δύο, η θάλασσα βγήκε στη στεριά και η λάσπη κατάπιε καλλιέργειες, περιουσίες και ζωικό κεφάλαιο. Για την αποτίμηση των ζημιών, σήμερα μετέβη στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο. Η αγωνία κορυφώνεται και για τους 8 εγκλωβισμένους στο φαράγγι της Αμαριάς που δεν κινδυνεύουν αλλά έχουν προμήθειες μέχρι την Τετάρτη. Να ακούσουμε ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Μαρία Δουρουδή.
4: Αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι είναι 5 με 6.000 τρέματα στον κάμπο.
5: Χώρια το κυπέδι.
4: Ήταν να βγούμε από το χώρο, δεν μπορούμε.
6: Η επόμενη μέρα για τους αγρότες στο οροπέδιο του Λασιθίου είναι δραματική. Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών έχουν θαυτεί κάτω από τόνους νερού και λάσπης.
7: Τρίτη μέρα μετά τις βροχές και ολόκληρος ο κάμπος στο οροπέδιο του Λασιθίου παραμένει καλυμμένος από νερό. Αυτό που ζητούν οι αγρότες είναι αποζημίωση στο 100% της παραγωγής τους.
8: Μεγάλοι καλλιεργές ειδικά χρωστούν πολλά λεφτά στις γεωπόνους. Χρωστούν σε βενζινάδες, χρωστούν σε
5: νερά, ρεύματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα ξέρουμε.
6: Μέσα στα πλημμυρισμένα χωράφια του οροπεδίου, εκεί που ακόμα σήμερα οι καλλιέργειες παραμένουν βυθισμένες στο νερό, βρέθηκε κυβερνητικό κλιμάκιο που επισκέφθηκε την περιοχή για να διαπιστώσει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής.
8: Οι ζημιές είναι τεράστιες, οφείλουμε να σταθούμε δίπλα, να τους στηρίξουμε.
9: Εμείς αυτό που ζητήσαμε ήταν η άμεση αποζημίωση των παραγωγών, διότι δεν υπάρχει άλλα, δεν έχουμε κανένα περιθώριο στο 100% της πραγματικής παραγωγής.
6: Η αυτοψία στα πλημμυρισμένα χωράφια ακολούθησε τη συνάντηση και την ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο με τους εκπροσώπους των παραγωγών να θέτουν ως βασικό αίτημα την άμεση και πλήρη αποζημίωση των ζημιών.
10: Δραματική είναι η κατάσταση. Με φοιτητές, έτσι. Με φοιτητές, με χρέος υγειοπόνους, με χρέος σε όλα.
6: Οι παραγωγοί περιέγραψαν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.
11: Εδώ είναι μικρός κλήρος, δεν υπάρχουν εγχειαστήρια για τις καλλιέργειες όλες αυτές. Καλλιεργούμε μεγάλες εκτάσεις, τροφοδοτούμε ολόκληρη την Κρήτη και μεγάλο μέρος της χώρας.
12: Εγώ είμαι ξένος, δουλεύω μεροκάματα, αλλά τώρα πού θα βγει το μεροκάματο.
13: Πάμε από 250 στρέμματα. Πατάτες, ντομάτες, πιπερές. Δεν έχει σωθεί τίποτα. Τίποτα. Όλες το νερό μέσα.
6: Η επόμενη μέρα της σφοδρής κακοκαιρίας βρίσκει την Κρήτη αντιμέτωπη με εκτεταμένες καταστροφές.
14: Πρέπει λοιπόν μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό να δούμε την άδεση αποκατάσταση όλων αυτών των έργων που χρειάζονται.
15: Προφανώς η προτεραιότητά μας είναι να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε άμεσα τους παραγωγούς οι οποίοι έχουν καταστραφεί να σταθούν στα πόδια τους.
16: Τώρα θα δούμε κι εμείς η πολιτεία είναι δίπλα μας. Πραγματικά, γιατί εμείς 4 μέρες περάσαμε σε μια φάση ζωής και θανάτου.
6: Υπολογίζεται ότι 5.000 στρέμματα πατάτες και 3.000 στρέμματα κυπευτικών καταστράφηκαν ολοσχερώς από την πλημμύρα, ενώ τα νερά κάλυψαν πάνω από το μισό του κάμπου.
1: Στο οικονομικό πεδίο τώρα, στη Βουλή κατατέθηκε σήμερα το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας λόγω της ενεργειακής κρίσης και των ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων. Παρά τις αναταράξεις, το οικονομικό επιτελείο κρατάει ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων ευρώ για επιπλέον επιδοτήσεις, ενώ υπάρχει ο αστερίσκος του πληθωρισμού για το ενδεχόμενο τρίτης αναθεώρησης προς τα πάνω. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ του Χρυσόστομου Τσούφη.
17: Παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία για 7η διαδοχική χρονιά θα αναπτυχθεί πολύ ταχύτερα από την Ευρωζώνη και θα σημειώσει τη μεγαλύτερη μείωση του χρέους στην Ευρώπη. Το πρωτογενές πλεόνασμα θα ξεπεράσει εκ νέου το 3%. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει δεύτερη αναθεώρηση προς τα πάνω του πληθωρισμού στο 3,8% για φέτος και επιβράδυνσή του στο 2,6% το 2027 και η κυβέρνηση κρατά εφεδρίες.
18: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί.
19: Έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.
17: Ο προϋπολογισμός ενσωματώνει 600 εκατομμύρια ευρώ νέων μέτρων στήριξης για το 2026, με κύριο την αύξηση του επιδόματος συνταξιούχων και τη διεύρυνση των δικαιούχων, την ώρα που από την αρχή του πολέμου στον κόλπο έχουν ήδη διατεθεί 670 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον 2,27 δισεκατομμύρια είναι τα νέα μέτρα για το 2027, έτσι όπως θα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων, μείωση τεκμηρίων ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση φόρων αγροτών και μείωση ασφαλιστικών εισφορών, αυξήσεις σε δημόσιους υπαλλήλους και το επίδομα Χριστουγέννων στο δημόσιο. Επιπλέον 5 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρων, όπως η αύξηση των συντάξεων και η επιστροφή ενοικίου, έχουν ήδη ψηφιστεί, ανεβάζοντας τον πύχη των μόνιμων παρεμβάσεων για το 2027 στα 7,28 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Για 5η ημέρα οι μηχανότρατες δεν βγήκαν στα ανοιχτά, με τους ψαράδες να επιμένουν ότι δεν αντέχουν το ακριβό ναυτιλιακό πετρέλαιο και να προειδοποιούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Το κόστος με τα πολεμικά έχει αυξηθεί κατά 900 ευρώ ημερησίως και ζητούν ενίσχυση και αποζημιώσεις. Οι κινητοποιήσεις κλείνουν την ηχθειόσκαλα στο Κερατσίνι και η αγορά μένει χωρίς ψάρια, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη. Ρεπορτάζ της Μέρης Τούμπα.
20: Για 5η μέρα οι μηχανότρατες των ψαράδων δεν βγήκαν στα ανοιχτά.
21: Όλες οι μηχανότρατες ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί από την ηχθειόσκαλα Κερατσινίου με κατεύθυνση το Υπουργείο Ναυτιλίας, όπου εκεί έδεσαν στο λιμάνι διεκδικώντας τα δικαιώματά τους. Όπως αναφέρουν, δεν αντέχουν άλλο ακριβό ναυτιλιακό πετρέλαιο.
20: Μία μηχανότρατα καταναλώνει 1.000 με 1.500 λίτρα καυσίμου την ημέρα. Πριν τον πόλεμο, το κόστος για 1.000 λίτρα ήταν 500 με 600 ευρώ. Πλέον έχει υπερδιπλασιαστεί στα 1.300 με 1.400 ευρώ. Κάτι που μεταφράζεται σε 800 με 900 ευρώ επιπλέον κόστος ανά ημέρα.
0: Ήταν γύρω στα 10 με 12.000 και τώρα ξεπερνάμε τις 20.000 μηνιαίως. Μοιραία πλέον δεν μπορούμε να βγούμε για δουλειά.
20: Σκάφη μέσης αλίας, μηχανότρατες και γρηγροί προσεγγίζουν την πύλη Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά και ζητούν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας. Οι επαγγελματίες ζητούν ανάλογη αντιμετώπιση με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη Ευρώπη.
3: Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποζημιωθεί από το 100% της ανόδου μέχρι και 70%. Η Ελλάδα ακόμα δεν έχει δώσει ούτε ένα σέντς.
20: Σε αναβρασμό και η αλλή στην ηχθειόσκαλα της νέας Μηχανιώνας.
22: Κατόπιν συμφωνίες που είχαμε και με τους εμπόρους, οι οποίοι είναι στο πλευρό μας προ τιμή τους, όμως ένα-δυο από αυτούς αθετήσανε το λόγο τους και φέρανε τουρκικά ψάρια, ενώ όλη η αλληλεία είναι σταματημένη στην Ελλάδα.
20: Και αφού τα αλλιευτικά παραμένουν δεμένα, δεν υπάρχουν ψάρια στην αγορά.
23: Η απόφαση των αλλιέων να αποκλείσουν την ιχθυόσκαλα μεταφράζεται άμεσα και στην αγορά. Καθώς όπως μπορείτε να δείτε, η πάγκη στην αγορά καπάνη είναι άδεια από ψάρια.
24: Τα λεφτά μας είναι λίγα, τα πορτοφόλια στεγνώσανε.
20: Οι αλλιείς δηλώνουν έτοιμοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.
1: Την ανάγκη τήρησης της δημοσιονομικής ισορροπίας προτάσει ο Πρωθυπουργός, που δέχεται άγριο πρέσινγκ για την ακρίβεια στα καύσιμα από την αντιπολίτευση. Κρατάτε τα πλεονάσματα για να εξαγοράζετε ψήφους, λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Επιστρέφουμε έσοδα που δεν προκύπτουν από φόρους, απαντά το Μαξίμου, και η κόντρα συνεχίζεται. Να ακούσουμε ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου.
25: Το ενεργειακό κόστος να ανεβάζει και το πολιτικό θερμόμετρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει διπλό μήνυμα λίγες μέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής. Στις αγορές δείχνει την κόκκινη γραμμή της κυβέρνησης στη δημοσιονομική πειθαρχία. Και στις Βρυξέλλες την ανάγκη να σπάσει το ταβάνι των δαπανών ώστε να αξιοποιηθούν για μέτρα στήριξης τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ.
26: Και όπως έχω πει πολλές φορές, σε καμία περίπτωση η χώρα μας δεν θα έθετε σε κίνδυνο την πολύ μεγάλη κατάκτηση της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των αγορών προς την βούληση της κυβέρνησης να μείνει σταθερή στο δρόμο της δημοσιονομικής ισορροπίας. Αυτό είναι μη διαπραγματεύσιμο για τη χώρα μας.
25: Το αίτημα της Αθήνας που ολοκληρώνει και το σχέδιο στήριξης των αλλιέων είναι τα επιπλέον έσοδα που θα προκύψουν αποκλειστικά από την ενεργειακή ακρίβεια να μην εγκλωβίζονται στους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς περιορισμούς.
26: Ζήτησα να διατυπωθεί μια άμεση και τολμηρή ευρωπαϊκή απάντηση. Πιστεύω ότι αν η πρότασή μου εισακουστεί, θα αντιμετωπίσουμε ένα κοινό πρόβλημα με μια κοινή και έγκαιρη αντίδραση.
25: Το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι δημοσιονομικός χώρος υπάρχει ήδη.
27: Όταν έχω υπερέσοδα τα οποία δεν είναι προβλεπόμενα, ναι, έχω την δυνατότητα.
25: Στο κόκκινο και η μάχη για τα πλεονάσματα στην οποία μπήκε ο Αλέξης Τσίπρας.
28: Είναι μια σκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού προκειμένου τον Απρίλιο η κυβέρνηση να μπορεί να δίνει κάποια χρήματα εν είδη φιλοδορήματος.
29: Είναι φιλοδόρημα το να έχει ένας μισθωτός του ιδιωτικού τομέα, ένας δημόσιος υπάλληλος, το μισό φόρο εισοδήματος στην πραγματικότητα.
25: Τα κόμματα διαμαρτύρονται για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.
30: Κανένα στοχευμένο και προσωρινό μέτρο δεν πρόκειται να αποτελέσει ανάγχωμα απέναντι στην ακρίβεια, όσο παραμένουν άθικτες οι αιτίες που την τροφοδοτούν.
31: Εάν δεν διαγραφούν οι προσαυξήσεις και οι τοκογλυφικοί τόκοι, τότε για ακόμη μια φορά και αυτό το μέτρο που είναι ημίμετρο και ασπιρίνη στην άκρανα θα αποτύχει.
32: Εμείς έχουμε πει από την αρχή να μπει πλαφόν σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας στα καύσιμα.
25: Η πίεση πάντως ασκείται και από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, με τον Στέλιο Πέτσα να ζητά πιο γενναία παρέμβαση στους φόρους.
33: Μείωση θετικού φόρου κατανάλωσης, λοιπόν γενναία, όχι ψηλολόγια. Επιδότηση εκεί που δεν είναι αρκετή η μείωση του δικού φόρου κατανάλωσης, όπως το ντίζελ κίνησης.
25: Την ίδια στιγμή στη Βουλή πραγματοποιήθηκε η ορκομοσία της τελευταίας συνόδου πριν από τις εκλογές. Δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός πως ο βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Κουλκουδίνας, λίγες ημέρες μετά το αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη πάρε τα μέσα, εξελέγει γραμματέας με 194 ψήφους, λιγότερες από τους συναδέλφους του που έλαβαν πάνω από 220.
1: Εκτός συνόρων, πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο Πέδρο Σάντσεθ στην Ισπανία, ένας από τους μακροβιότερους Ευρωπαίους πρωθυπουργούς, που αψήφισε τον Τραμπ δημοσίως για τον πόλεμο στο Ιράν και ένας ηγέτης της αριστερής συμμαχίας και τακτικιστής που ποντάρει τώρα ότι θα καβαλήσει το κύμα οργής της στεγαστικής κρίσης. Την ίδια ώρα, εκτός ελέγχου, παραμένει η κατάσταση στη Γαλλία, με τις μαθητικές κινητοποιήσεις να συνεχίζονται και με έναν 15χρονο να ακροτηριάζεται. Πάμε να ακούσουμε την ανάλυση Κωνσταντίνος Φίλης πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
2: Είναι, Λένα, ένα υποχρεωτικό ρίσκο και όχι ένα λελογισμένο ρίσκο, υπό την έννοια ότι αναγκάστηκε να πάρει αυτή την απόφαση. Έχει αποδειχθεί πολύ ικανός να επιβιώνει πολιτικά ο Σάντσες. Είναι χαρακτηριστικό να το πούμε αυτό για τους τηλεθεατές μας, ότι από το 2023 η κυβέρνηση μειοψηφίας του. Παρ' όλα αυτά η ισπανική οικονομία βρίσκεται σε καλή κατάσταση, η αλήθεια είναι. Όμως το πρόβλημα εδώ είναι ότι με βάση τις μετρήσεις, στις οποίες αναφέρθηκε και το ρεπορτάζ προηγουμένως, η Ισπανία πηγαίνει σε εκλογές με το κόμμα το κεντροδεξιό και το ακροδεξιό μαζί να βρίσκονται περίπου στο 50%. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν για το Σάντσες είναι ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή έχει κατακριμιστεί και κατακαιρματιστεί η αριστερά, οι σύμμαχοί του, σε αυτούς τους οποίους θα πρέπει να προσφύγει για να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Επομένως, το πιθανότερο σενάριο, ως έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή, είναι να μην καταφέρει να επανεκλεγεί, προσδοκά πιθανόν ότι δεν θα βρουν οι κεντροδεξοί με τους ακροδεξιούς και έτσι δεν θα καταφέρουν να σχηματίσουν εκ νέου κυβέρνηση. Όμως, να πούμε ότι το ακροδεξιό κόμμα αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου 6% πάνω σε σχέση με τις τελευταίες εκλογές, οι οποίες
4: μπορεί να περίπου 12%. Αποφασίσει. Τώρα, κλείνοντας, Κωνσταντίνε, η περίπτωση Σάντσεθ είναι και ένα τεστ της ευρωπαϊκής αριστεράς κόντρα στα κόμματα του λαϊκισμού που έχουν αναδειχθεί στην Ευρώπη σε μια πολύ κρίσιμη χρονιά.
2: Σωστά, και ο Σάντσεθ είναι και πρόεδρος σοσιαλιστικής διεθνούς, για όποια αξία αυτό έχει. Να πούμε εδώ, Λένα, ότι και στην Ιταλία η κεντροδεξιά μαζί με την άκρα δεξιά ενισχύονται. Βέβαια, η κεντροαριστερά στην Ιταλία παραμένει επίσης ενισχυμένη. Στην Πολωνία έχουμε μια ενισχυμένη κεντροαριστερά, αλλά πολύ μεγάλη ενδυνάμωση των κεντροδεξιών, κυρίως των ακροδεξιών κομμάτων. Και βέβαια στη Γαλλία, αν αυτή τη στιγμή διεξάγονταν εκλογές, ας πούμε την ερχόμενη Κυριακή, η νίκη της Λεπέν, τουλάχιστον στον πρώτο γύρο, θα ήταν θεαματική. Επομένως, ο Σάντσεθ φαίνεται να είναι ένα από τα τελευταία προπύργια των κεντροαριστερών. Να δούμε βέβαια θα γίνει σε εκλογές στην Ιταλία και στην Πολωνία, αλλά στην Γαλλία νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι περίπου προδιαγεγραμμένο.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή του γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, προχώρησε σε επιθεώρηση για τη διπλή ανάπλαση. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε.
5: Τελευταία φάση στους 4 πυλώνες του γηπέδου, μόλις ολοκληρωθεί και αυτή, τότε πλέον μπορεί να μπει από πάνω το στέγαστρο. Στην ανατολική και στη δυτική πλευρά έχουν μπει στις περισσότερες θέσεις οι κερκίδες. Είμαστε στην τελευταία φάση στους 4 πυλώνες του γηπέδου, μόλις ολοκληρωθεί και αυτή, τότε πλέον μπορεί να μπει από πάνω το στέγαστρο. Στην ανατολική και στη δυτική πλευρά έχουν μπει στις περισσότερες θέσεις οι κερκίδες. Είμαστε στην τελευταία φάση στους 4 πυλώνες του γηπέδου, μόλις ολοκληρωθεί και αυτή, τότε πλέον μπορεί να μπει από πάνω.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσκάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

σκοπός θειακός από τη Λιθάκη για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αρτζένα. Και κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Δημήτρης Ελένης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες.

σκοπός θειακός και μπάλος από τη Λευκάδα με το συγκρότημα Επτάσιμο, τον Βαγγέλη Παπαναστασίου στο κλαρίνο, τον Βαγγέλη Σαραντίδη στο βιολί, τον Ιάκωβο Ηλιάδη στο λαγούτο και τον Λάζαρο Ακριβόπουλο στα κρουστά. Η παράδοση της Λευκάδας ανάμεσα στη στεριανή και τη θαλασσινή μουσική, και να συνεχίσουμε από τον λευκαδίτικο μπάλο θα περάσουμε στον κλασικό κυκλαδίτικο μπάλο τώρα. Ο Νίκος Κολομίδης στο βιολί.

στο ρυθμό του μπάλου με το βιολί του Νίκου Οικονομίδη και να συνεχίσουμε στο Ανατολικό Αιγαίο, ένα από τα καθιστικά τραγούδια που ξεκινάνε τα παραδοσιακά γλέντια. Χίλια καλωσορίσατε φίλοι μου αγαπημένοι, από καιρό χαρούμενοι και καλοκαρδισμένοι. Χίλια καλώ στην Ήβρα με την τράπεζα στρωμένη, όπου μας την εστρώσανε άξι και τιμημένοι. Χίλια καλωσορίσατε, ποτέ να μην μας λείψετε. Με την χοροδία και την ορχήστρα του Μουσικού Εργαστηρίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας.

Χίλια καλωσορίσατε, ποτέ να μην μας λείψετε. Τραγούδι της Τάβλας από το Ανατολικό Αιγαίο. Ένα τραγούδι που βρίσκουμε στον δίσκο με τον γενικό τίτλο «Για δέσπερ βόλιν όμορφο», δημοτική σκοπή και τραγούδια, με τα μέλη του μουσικού εργαστηρίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Νέοι άνθρωποι, φοιτητές που ασχολούνται με την διάσωση και διάδοση της μουσικής μας παράδοσης. Να ακούσουμε και το ριζίτικο τραγούδι από την Κρήτη που έδεσε τον τίτλο σε αυτή τη δισκογραφική δουλειά. «Για ιδές περβόλην όμορφο, για ιδές κατάκρια βρύση. Κι όσα δεντρά έπεψε ο θιός, μέσα είναι φυτεμένα στο περιβόλι μας, στόργιο περβόλι μας το όμορφο. Κι όσα πουλιά πετούμενα, μέσα είναι φολεμένα στο περιβόλι μας. Μέσα σε εκείνα τα πουλιά ευρέθη ένα παγόνι, το παγωνάκι μας, το όργιο παγόνι μας το όμορφο.

Για Εδεσπερβόλιν όμορφο, ριζίτικο τραγούδι της Δυτικής Κρήτης που έδωσε και τον τίτλο σε αυτή τη δισκογραφική δουλειά με δημοτικούς σκοπούς και τραγούδια που αποδίδουν τα μέλη του Μουσικού Εργαστηρίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Μαζί τους να συνεχίσουμε από την Κρήτη στην Προποντίδα τώρα, ένα τραγούδι των ψαράδων της Προποντίδας. Το καραβάκι πόρχεται από μέσα από την πόλη, κλαίει καρδιά μου και δε μερώνει. Έχει πανιά με τα ξωτά και πράσινες κορδέλες σαν τις Σμητιανές κοπέλες. Οι Σμητιανές κοπέλες είναι οι κοπέλες από το Ισμίτ, την οικομίδια.

Σανδαλένια Μάιντερ λοιπόν, η σανδάλα, η μεγάλη βάρκα των ψαράδων της Προποντίδας, όπου θα μείνουμε για λίγο ακόμη συνεχίζοντας με άλλο ένα από τα τραγούδια τους. Σε καινούρια βάρκα μπήκα και στο Μιχαλίτσι βγήκα. Βρίσκω νάθες παλικάρια που ψαρεύανε για ψάρια. Έχετε ψαράδες ψάρια για να φάνε τα παλικάρια. Έχουμε παστά και χλώρια και 5-6 οκάδες χώρια. Πάρε βούρλα βούρλισέτα και παλάντζα ζυγισέτα.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αργένα. Και κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Δημήτρης Ελένης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Το αλάτι της γης.

στα παράλια της Μικράς Ασίας μας έφερε ο Καρσιλαμάς, αντικριστός χορός που μόλις ακούσαμε. Εδώ θα συνεχίσουμε με τη Δόμνα Σαμίου τώρα σε ένα αργό εκφραστικό τραγούδι, «Τα Κανάρια».

μικρασιάτικο τραγούδι. Ήθελα και να σε βλέπω την ημέρα μια φορά, για να παίρνει ο νους μου αγέρα και η καρδιά παρηγοριά. Τα Κανάρια. Και από τα Κανάρια σε ένα ειδονάκι. Απόψε την αστροφεγγιά, το σιγαλό βραδάκι, γλυκολαλιά ακούστηκε που κλαίει για την αγάπη. Λάλησα, ειδόνι μου, λάλησε. Φυσάει νοτιά αγαλινός και δροσερό τα γέρι, παίρνει την αειδονολαλιά και αλαργινά τη φέρνει. Καράβια που αρμενίζεται, που πάτε για τα ξένα, φέρτε μου την αγάπη μου, για πάρετε και μένα. Λάλησα, ειδόνι μου, λάλησε. Και ο Χρόνης Αειδονίδης να τραγουδά.

Λάλησε γλυκό μου Αηδόνη, λάλησε και Χρόνης Αηδονίδης, από τα αργά καθιστικά τραγούδια της Ανατολικής Θράκης που τόσο εκφραστικά ξέρει να ερμηνεύει. Να συνεχίσουμε από το τραγούδι της Ξενιτιάς σε ένα τραγούδι του αποχωρισμού, από αυτά που έλεγε η Νύφη όταν έφευγε για τη δική της Ξενιτιά και χωριζόταν από τους γονείς της. Αφήνω γεια στη γειτονιά και γεια στα παλικάρια, μάνα μου γλυκιά. Αφήνω και στη μάνα μου τρία γυαλιά φαρμάκι. Μάνα μου τα λουλούδια μου συχνά να τα ποτίζεις. Κάθε πρωί με τη δροσιά, το βράδυ με το δάκρυ.

Αφήνω γεια στη γειτονιά από τα τραγούδια «Τα γαμήλια του αποχαιρετισμού» με την Σοφία Νεοχωρίτου. Τραγούδια από τη Μακεδονία, όπου θα μείνουμε για λίγο ακόμη με άλλο ένα τραγούδι του γάμου και αυτό αποχαιρετιστήριο που τραγουδιάται στο στόλισμα της Νύφης στη Χαλκιδική. «Έβγα μάνα μου για δες τον ήλιο και ανεβράδιασε πες μου να φύγω». Τραγουδά η Ξανθή Πικραθανάση.

Φεύγω μακριά από τους γονείς μου, από τα αδέρφια μου και συγγενείς μου. Θέλεις ράνε μου καλέ μου μάνα, θέλεις ράνε μου μαργαριτάρι και αργυρό σταυρό να με φυλάει. Από χαιρετιστήριο τραγούδι του γάμου από την περιοχή της Χαλκιδικής με την Ξανθήπη Καραθανάση. Και να συνεχίσουμε στη Δυτική Μακεδονία, χορός Γκάιντα, με το κλαρίνο να μιμείται το ηχόχρωμα και την τεχνική παίξηματος της Γκάιντας. Από τα πιο δεξιοτεχνικά κομμάτια με τον Νίκο Φιλιππίδη στο κλαρίνο.

Σκοπός Γκάιντα και η δεξιοτεχνία στο ελληνικό λαϊκό κλαρίνο από τον Νίκο Φιλιππίδη. Και κάπου εδώ στη Δυτική Μακεδονία ολοκληρώνονται και τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Πολλές ευχαριστίες στο Δημήτρη Ελένη που ήταν μαζί μας και φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. Για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Το αλάτι της γης. Ταξίδια στην ελληνική μουσική παράδοση κάθε μέρα αυτή την ώρα. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5. Είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αρτζένα. Από το Λάμπρο Λιάβα, γεια σας.

0: Η εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει. Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή